Αμερικανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Έπρεπε να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας απλά πρέπει να μας συνεχίσει, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πληρωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον Ακρά 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49-49FX και Ακρά 17 ήταν θρίαμβος για τη Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματίζοντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς Πρωταθλητές. Είναι φανταστικό.

Ήταν 49 μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club Σαν Ρέμο και η Marina degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ο κόλπος του Σάντρεμου ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Εντίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστραλός πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέιλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης. Ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η υπομονή τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες οι Μάιλς με τη Μάκι Ντάιερ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Le Condri και Reto Rans να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Μάιλς και Μάκι Ντάιερ να ακολουθούν. Και στην τρίτη θέση Ζέγκερς και Μπέρκουτ. Σκεφτήκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας. Είδαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

0: Στην κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Matthew Blecher και Wael Ryan μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους σε προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Badberg και Bergstrom από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Xamar και Rodriguez, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Χαλκινοί Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστικάν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Matthew Blecher και Wael Ryan, κέρδισαν τον αγώνα με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Paul Shaw, Hansen και Daniel Willocks. Ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνομαι όλη την ώρα, καταφέραμε και εννοώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Ambard Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λιγοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοεί έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worthies να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, την διαφάνεια, σε αποτέλεσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, ή στην Επιτροπή Αγώνων. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χάμηλων ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης, και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί, οι στυροπλόοι του συλλόγου Regatta Oberhofen, έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις προηγούμενες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στυροπλοείας Ομίλων, Euro SAF. Οι Αυστριακοί στυροπλόοι από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλερ, εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες, είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την γραφική Λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά Hobby στο Βενινό κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας, ακολουθούμενοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο, με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμοχειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα, έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστοριοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ!
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα το Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Και επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
11: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
12: Θάλασσες θα φτιάξω.
10: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: We'd like to bring you in as a junior associate.
14: Hughes and Associates called me yesterday.
13: Patty Hughes. Good luck to you.
15: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
16: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
17: Whatever it takes.
18: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
19: Everyone's hiding something.
20: So what are you hiding?
21: You know what I like about you? There's always something going on.
4: Damages.
21: And you don't fall for bullshit.
22: I'm so sick of your bullshit.
21: What did you say to me?
22: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο, δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας στις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ. Όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Βρετανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και ναυάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουμε έναν υπέροχο ιστορικό αγώνα με κινητήρια εμπειρία. Ακολουθούμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθούμε τις μάχες με σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Τελικός προορισμός η Μάλτα για τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράση σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Rally υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Το Καρπενήσι, μας λέει ο σταμάτης μελέτης, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες τις διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακή εμπειρία. Ναυάτες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και καταφέραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρονιά με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο τη δεύτερη μέρα, και την τρίτη της εκδήλωσης ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν. Με 280 χιλιόμετρα διαδρομή, κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας, σαν αναμείωτο ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρμπο μέχρι το ξημέρωμα. Είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια, έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 105 χιλιόμετρα, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη μέρα, ήταν η μέρα της ανάπαυσης με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν τον τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Ήρθα στα όρια μου, δηλαδή τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χαρίσης.
1: Ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία, ήταν ωραία που τερμαντήσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μικαήλ Πιθγάουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή αποστασία από το κατοχό μας. Είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγοί και συνοδηγοί ολοκλούσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων. Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ η πίστα. Έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικήτρια της διαδικασίας στις γυναίκες στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάχει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο τον Λεωνάρντο, ήταν να κάνω το καλύτερο που μπορώ, οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Last Rally, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Hellas Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκληρωσή του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Hellas Rally Raid.

0: με αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίζουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brands Hatch. Εκκίνησε από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκίνητων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Kent, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολλή ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να απονορίζεις να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς σε πίστα Grand Prix, οπότε μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Η κάθε μία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες μας στα Historic, έχουμε αγοράσει το MP41 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη ημέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις. Είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτότυπα αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο, ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνήσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και οι λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος. Αυτό το τρίμερο εργαζόμαστε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό. Ξεκινάμε το πρώτο Grand Prix εδώ στο κόλπο του Σεν Πολ. Το πλήθος είναι απίστευτο, ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό.
1: The discipline of the, our employees working with VoomQuest, we work together and it's
0: όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα, καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπιση στο μεγαλύτερο μέρος αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωση που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστήριζε αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα, με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό, αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Birachang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα δράση και αδρεναλίνη επεισόδια με μοναδικές εκδηλώσεις. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε την δράση, να εξερευνήσετε απίθανα μέρη, να συναντήσετε χαρακτήρες που εμπλέκονται στο άθλημα, που ακολουθούν γεμάτο πάθος, και να βουτήξετε σε κρυστάλλινα γαλάζια νερά. Αυτό είναι το Pure Action. Σε μια σεζόν γεμάτη ιστιοπλοεία, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία για το Volvo 49, το 49FX και τον Acra 17 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ολυμπιακές τάξεις παρακολουθήσαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 στο San Remo της Ιταλίας. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και στα μοναδικά νερά της λιμινής Ματζόρε για την δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Και ταξιδέψαμε πολλά μιλιά για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16 στο Garden City της Κίνας στην Γουαϊχέη. Με εντυπωσιακές εικόνες και πολύ όμορφες συνθήκες που δημιούργησαν οι ντόπιοι. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Λάγος στο Αλγκάβε της Πορτογαλίας, άλλη μια στάση για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για φέτος, όλα είναι ακόμα ανοιχτά για το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Προχωρώντας από εκεί, θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και μια ομάδα όπως είναι η Omaner, που βρίσκεται στην κεντρική σκηνή. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup που επέστρεψε στην Χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία για πρώτη φορά μετά το 2012. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τη δράση σε μια από τις δημοφιλείς Design Olympic Class, την Laser Senior European Championship, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο με όλα τα κορυφαία ονόματα της τάξης να βρίσκονται εκεί. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστιοπλοεία σε συνδυασμό με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο σαγηνευτικό του τέλος με 14 αριστουργήματα yacht να διαγωνίζονται σε έναν επικό αγώνα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε εντυπωσιακά ως παραδείγματα ναυτικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Πορτογαλία. Ολυμπιακοί ήρωες της Αμερικής, νικητές κυπελούχων, πρωταθλητές Volvo Ocean Race και μερικοί από τους περισσότερους παίκτες στον κόσμο της ιστιοπλοείας πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο πρωτάθλημα GC32. Επιστρέφοντας για να υπερασπιστεί τον τίτλο ήταν η ελβετική ομάδα Team Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό του Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να μας αποκαλούν φαβοροί, αλλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μόνο 10 μέρες προπόνησης και γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον τον τελευταίο χρόνο μαζί, οπότε νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε βγαίνοντας εκεί έξω, αλλά χωρίς να έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να αποδείξουμε. Απλά θα διασκεδάσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ξανά. Στη γραμμή εκείνης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 τοποθετήθηκαν 10 ομάδες, όλες τους ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο και να πάρουν αυτό τον περίοπτο τίτλο στο Λάγος της Πορτογαλίας. Έτοιμοι να παλέψουμε, να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από πέρυσι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγώνες. Κάποιες από τις ατάκες των συμμετασχόντων είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο, ανυπομονούμε για σήμερα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης για την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος στο φωτεινό πεδίο, με την ομάδα Λίγνη να κερδίζει 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο προσινός δεύτερο αθλητής Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του Ομανέρ έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια για να τελειώσει την ημέρα ισόβαθμη με την ομάδα Λίγνη. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα σημείο. Η ομάδα Ομανέρ κράτησε το προβάδισμα στην γενική κατάταξη, με την Λίγνη να είναι λίγο πιο πίσω και την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley να ακολουθεί, αλλά και την Otto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, πέρσινους νικητές του GCT2 Lagos Cup. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo με κυβερνήτη τον Jason Carroll ήταν επικεφαλής για το τρόπαιο του οδηγού ιδιοκτήτη. Είμαστε χαρούμενοι με τις επιδόσεις, με αντίθετο άνεμο να ξεκινάμε. Βρεθήκαμε στην κορυφή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μας σήμερα. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη και την τρίτη ημέρα. Με 16 βαθμούς πλεονέκτημα, η ελβετική ομάδα ήταν φαβορή για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Η Ineos ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ομάνερ έπεσε στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με τη βρετανική ομάδα. Ακολούθησε η ομάδα Tilt στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα. Ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο εκεί. Έμοιαζε σε μια ωραία αριστερή πίστα, κατάληξε να είναι δεξιά πίστα. Ένιωθε ότι όπου και να ήμασταν ο άνεμος ήταν αντίθετος. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να χάσεις βαθμούς σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, οπότε ελπίζουμε η Αλίγνη να μας δώσει κάποιους βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη, ξεκινώντας από την δεύτερη θέση. Αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα των κορυφαίων, ωστόσο ξέμειναν από κούρσες, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα, ήταν αίτητη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2019. Τελείωσε 17 βαθμούς μπροστά από την Team Tilt, με τους Ineos Rebels να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας την ομάδα Zulu με τον Eric Maris στη δεύτερη θέση. Κέρδισαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Βρισκόμαστε στην κορυφή εξ αρχής. Μπορούσαμε να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, όμως σήμερα η ημέρα ήταν απαιτητική. Μας βρήκε στη δεύτερη θέση που μας έδωσε το τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος GC32 στο Λάγος, μία από τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν αφού δεν βρέθηκαν στην κορυφή ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές στο Villa Simius Cup ήθελαν να κυριαρχήσουν στην ιστιοπλοϊκή σκηνή, αλλά το Λάγος αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο, με την ομάδα Oman Air να έχει απογοητευτική τελευταία ημέρα που την έκανε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Ανταμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση του κατόχου της ελβετικής ομάδας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε τη Samp Extreme Sailing στην Riva del Grande, έχοντας οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ρεγκάτας. Τελικά τερμάτισε δεύτερος, αλλά με νίκη στο Villa Simius τον περασμένο μήνα. Ο Μινόπριο ελπίζει το ίδιο να γίνει και στην Πορτογαλία. Με μια διαφορετική προσέγγιση, η ίδια όμως λογική, με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ο Μινόπριο σίγουρα ήθελε να δει την ομάδα του να κερδίζει. Είμαστε εδώ στο Lagos. Λέει ο ίδιος, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά εγώ, γιατί χάνοντας το προσινό πρωτάθλημα σίγουρα είχα ένα σκορ να διαθετήσω. Κερδίσαμε το πρώτο γεγονός της σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε η ομάδα αισθάνεται καλά. Διαπιστώσαμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, όπως οι άλλες ομάδες που έδειξαν να κάνουν βελτιώσεις. Εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ας γνωρίσουμε όμως έναν από τους πιο έμπειρους καπετάνιους, επιτυχημένους τιμονιαρίδες στο GC32. Τον Νέο Ζηλανδό της ομάδας του Μανέρ, τον Άνταμ Μινόπριο. Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω με ένα Optimist. Είδα κάποια αδέλφια μου και έτσι κατάφερα και εγώ να προσπαθήσω όχι μόνο να ανταπεξέλθω και να κερδίσω κιόλας. Καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου είναι πιθανώς το 2008, πριν από πολύ καιρό. Κέρδισα το Match Racing Tour και μετά κέρδισα το Extreme Sailing Series. Ποιο είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας? Στο μέλλον της ιστιοπλοείας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με λέμβους με φόιλ, καθώς οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Όσο και να είναι, υπάρχει μια ακραία στάση των σχεδιαστών να σχεδιάζουν σκάφη που πάνε πιο γρήγορα, οπότε νομίζω ότι ως μεγαλύτεροι ιστιοπλοείοι θα εξαφανιστούμε πολύ γρήγορα και θα δώσουμε την θέση μας σε σκάφη σε 5 έως 10 χρόνια, που είναι αρκετά πιο γρήγορα. Μετά από το πολύ θεαματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, συνεχίζουμε να προχωράμε γρήγορα στο νερό και να ταξιδεύουμε στο Ροβίνι της Κροατίας για το Αντρίς 44 Cup, τη δεύτερη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Το Ροβίνι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 44 Cup το 2012 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η σειρά Performance Sailing επέστρεψε στην Κροατία για 4 έντονες αγωνιστικές ημέρες που φιλοξενούνται στο νέο Maestra Collections Grand Park Hotel του Ροβίνι. Αρχική μου αντίδραση ήταν αυτή ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη μικρή πόλη με πολλή ιστορία και πολλά φρούρια. Η πρόγνωση φαίνεται κυρίως ελαφριά για αυτή την εβδομάδα. Ιστορικά ισχύει για ένα τέτοιο μέρος. Η Κροατία προσέφερε μερικά ασυνήθιστα αποτελέσματα και δύσκολες καταστάσεις για τις ομάδες σε 3 ημέρες ιστιοδρομιών. Με ασταθείς ελαφρούς ανέμους, το leaderboard άλλαζε συνεχώς και ίσως δεν μπήκε ποτέ η ιστορία του 44 Cup που έχει οδηγήσει τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες σε έναν αγώνα. Είσαι εκεί έξω, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, σου λέει ο Νίκο Πούνς, ώστε να μην ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, μπορείς πάντα να κάνεις εκπλήξεις σε αυτό το παιχνίδι. Προχωρώντας την τελευταία ημέρα του Αντρίς 44 Cup στο Ροβίγνη, 5 ομάδες είχαν την ευκαιρία τους για μια θέση στο βάθρο. Η Aleph Racing του Hughes LePic προηγήθηκε, ακολουθούμενη από την Team Sirif του Igor Laff για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα Artemis Racing βρισκόταν στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με την Peninsula Petroleum. Επιστροφή στη δράση και τελικά η Aleph Racing του Hughes LePic πέτυχε μια ιστορική νίκη για τη γαλλική ομάδα. Έχοντας μπει στην κατηγορία πριν από 9 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 πόντων. Είχαμε λίγη ταχύτητα, αλλά ξεκινώντας γρήγορα, με έναν καλό χώρο μπροστά μας, μου βοήθησε πολύ. Ξέρετε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ήρθαν μαζί, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Μου άρεσε πολύ αυτή η τάξη, μου αρέσουν τα σκάφη και τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και οι μορφές, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πραγματικά υπέροχο που το κάνω για πρώτη φορά, λέει ο LePic.
1: but I've never managed to kind of get to this level, and it's, you know, it's great to have that for the first time.
0: Ο Νίκο Πούνς με τον Τζον Κοστέτσκι, βελτιώναν συνεχώς οι επιδόσεις τους όλη τη βδομάδα και κατάφεραν να οδηγήσουν το χάρισμα να τερματίσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Το Artemis Racing ήταν αυτό που ολοκλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο. Από αυτούς τους ιδιοκτήτες που αναζητούν την αδρεναλίνη και εκλεκτούς που αγωνίζονται στα γιότ, θεωρείται ένας από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς στη ρεγκάτα στον κόσμο. Μετακομίζουμε πίσω στην Πορτογαλία για να ακολουθήσουμε τη δράση από τα δημοφιλή σε Ολυμπιακή κατηγορία design, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Laser για το European Open Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας Laser αλλά και νέοι φιλόδοξοι ανώτεροι ιστιοπλοείοι στον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ελπίσουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Τα ποντάρισματα ήταν ψηλά στην κατηγορία όπως και για πολλές χώρες. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι του ιστιοπλοϊκού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ντούρο, έτοιμοι να το παλέψουν στον αγώνα για την σειρά των μαθημάτων. Δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι με λέιζερ από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Πορτογαλία για να διαγωνιστούν για το Open European Trophy. 320 αθλητές από 55 χώρες έπλευσαν στον Ατλαντικό ωκεανό και ήταν περίπου η ώρα για σκληρή δουλειά που έπρεπε να πληρωθεί. Έγιναν 12 αγώνες κάθε είδους σε συνθήκες με φως, ανέμους και διάφορα. Στην κατηγορία Laser Standard, ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντσο Τσιαβαρίνι θα μπορούσε να κρατήσει την πρώτη θέση για τις τελευταίες 3 ημέρες της διοργάνωσης και στέφθηκε Laser Senior European πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ήταν επίσης τρίτος στο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον νικητή Matthew Wern και τον Sam Mech με 39 και 53 πόντους αντίστοιχα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο δύσκολος σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι ιστιοπλοείοι εδώ πιέζουν πραγματικά. Το ευτυχώς που μπορεί να καταφέρει να συμβεί αυτήν την εβδομάδα είναι να είσαι σε μια ολοκλήρωση αγώνων. Βρισκόμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που κατάφερα μετά από πολλή πίεση αυτή την εβδομάδα να υπερισχύσω. Αναμφίβολα μια καταπληκτική εβδομάδα για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο, όπως και για την κοπέλα από την Δανία, την Anne-Marie Rindom, στα Laser Radial, οδηγώντας το πρωτάθλημα από την αρχή και τελικά στέφθοντας ως πρωταθλήτρια γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτή τη ρεγκάτα, μια υπέροχη εβδομάδα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα χρόνο και αυτό δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με συνθήκες ελαφρίες στην αρχή, στο τέλος πιο δυνατές. Ήταν όλα υπέροχα. Λέει νικητρία στις γυναίκες στα Laser Radial. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ανδρών στα Radial, ένας σταθερός θρίαμβος του νέου ευρωπαϊκού πρωταθλητή Αλεξάνδερ Άριαν από την Πολωνία, να τον ακολουθούν ο Μάρκιν Ρουντάβσκι και ο Μπεν Έλβιν. Τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στα Radial κάτω των 21, Τζέιμι Μακμάχον. Ενώ ακολούθησαν ο Μίκαλ Κρασοντόμσκι και η Ανδρέα Κρίση. Μετά από μια έντονη εβδομάδα αγώνων ήρθε η ώρα να απολαύσουν οι νέοι πρωταθλητές τα τρόπαιά τους κάτω από το θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών, συναθλητών και φίλων τους. Το το Πορτοπαρέτο σε μια καταπληκτική εβδομάδα, μια μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθήκων που δείχνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρωτάθληματος στους 323 αθλητές που έλαβαν μέρος. Και από την Πορτογαλία μετακομίζουμε στον κόλπο της Πάλμα στην Μαγιόρκα για την κατηγορία του ιστιοφόρου με ίδιες προδιαγραφές όπως το λέιζερ, αλλά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τα πολυτελή γιότ. Ακολουθούμε ένα και μοναδικό, το Super Yacht Cup Palma. Είμαστε στη σκηνή του yachting, πολιτικός μου, μεγάλες εγκαταστάσεις, είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικές συνθήκες για τους ιστιοπλώους, νομίζω ότι έχουμε 11 με 12 κόβους, λέω, μπέκινγκ, ίσως λίγο περισσότερο, επομένως η πλεύση είναι εγγυημένη και νομίζω ότι γι' αυτό οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να έρχονται εδώ. Με 14 εντυπωσιακά παραδείγματα ναυτικής σχεδίασης και συναρμολόγησης τεχνολογίας που κυμαίνονται σε μεγέθη από την εκπληκτική σκούνα Meteor των 52 μέτρων μέχρι το κλασικό Notor Swan 24,9 μέτρων, Stay Calm, οι σκέψεις ήταν στον αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους οπαδούς να περιμένουν έναν υπέροχο αγώνα. Ο κόλπος της Πάλμα ήταν ένα τέλειο μέρος για αγώνες σαν κι αυτόν, αφού σχεδόν πάντα μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες συνθήκες. Οι ναυτικοί το γνωρίζουν ήδη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επιλέγουν για να ανταγωνίζονται στο SYC. Όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Ξεκινάω με τους ιδιοκτήτες, τους αρέσει. Η Πάλμα είναι ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, είναι μια ιστορική πλευρά. Το λιμάνι είναι όμορφο μετά την ιστιοπλοϊκή προοπτική. Σε εμάς τους δρομείς αρέσει, είναι πολύ αξιόπιστο. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σχεδόν κάθε μέρα, οπότε ο αγώνας είναι καλός. Τονίζουν χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης διάρκειας της δεκάδας Super Yacht της Ευρώπης ότι το συνολικό τρόπαιο είναι σε κοντινή απόσταση από κάθε ιδιοκτήτη και πλήρωμα που συμμετέχει, μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την γκάμα των yacht που βρισκόνται στην κορυφή των Leaderboard από το 1997. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε την επιστροφή των δύο προηγούμενων νικητών με το αξιοσέβαστο yacht J-Class Vesenda του 1933 πίσω για να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2018, ενώ το ελαφρύ Baltic Yachts Win-Win ήταν έξω για να επαναλάβει τη νίκη του 2016. Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση, αξεχαστές ιστιοπλοϊκές στιγμές, κλειστούς αγώνες και απολαυστικές αναμετρήσεις, η Win-Win ανταποκρίθηκε στο όνομά της για ακόμη μια φορά και πήρε την νίκη στο Super Yacht Cup. Στην κατηγορία Α, η Win-Win των 33 μέτρων κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά με μικρή διαφορά, μόλις 33 δευτερολέπτων από τον χρόνο που έκανε μπροστά από την Νιλάγια, με την Open Season να είναι τρίτη στον αγώνα και συνολικά στην κατηγορία. Ήταν πολύ καλό, ήταν μερικά δύσκολα σημεία, είμαι ευχαριστημένος από τα συνολικά αποτελέσματα. Πήραμε τρεις πρωτιές συνολικά, επομένως τρεις νίκες είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν 22 μέλη επί του σκάφους, είχαμε 8 καλεσμένους σήμερα, οπότε είχαμε 30 άτομα στο σκάφος, πραγματικά γεμάτο αλλά υπέροχο. Στην κατηγορία Β, η Topaz σημείωσε ένα βαθμό μπροστά μόλις από τον J. Με το υπτάμενο Μίση να βρίσκεται πιο πίσω στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Γ, εντωμεταξύ, το όμορφο 30 μέτρων σκάφος του Stevens Waring, η Μπεκουία, κατέκτησε την νίκη με Χάλκι Μπέρι και Αλόχα να ακολουθούν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας με πολύ μεγάλα σκάφη, με Super Yacht. Και ολοκληρώθηκε ως ήθιστε με ένα εντυπωσιακό πάρτι για νικητές και συμμετεχόντες. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση. Είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μια ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου και να εντυπωσιαστούμε από τις συμμετοχές και τις επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική, μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία. Και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson, 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζει ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν βασανιστήριο. Νωρίς το πρωί οι αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Ο ανταγωνισμός αναμενόταν και έτσι ήταν σκληρός, αλλά και εξαντλητική η διαδικασία του αγώνα. Μου αρέσει πολύ εδώ, είναι ένας όμορφος χώρος, λέει ο Chris Coddens. Νομίζω ότι είναι δύσκολο με τα εξαρτήματα για το ποδήλατο, υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό θέαμα, υπάρχουν απότομες ανηφόρες που μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και τη θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβησης στους άνδρες, Matthew Butte από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλήτριες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα Εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό και την ακολούθησε η Karina Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση.

Βασί, χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ αλλά και Λούξεμ να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδήλατου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Γαρίνα Γουέλς. Είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ. Προσπάθησα να έρθω με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια ράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη. Ο Γάλλος αθλητής μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φούρισιερ και το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου ήταν εκλεκτικός γιατί έχω πολύ καλή κολύμβηση, αλλά μετά νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή διαδικασία με το ποδήλατο. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω πολύ γρήγορα για να τρέξω με την μέγιστη δυναμική μου. Στον αγώνα Elite γυναικών, η Leslie Peterson είναι αυτή που πέρασε πρώτη τη γραμμή μετά από 2 ώρες 40 λεπτά 26 δεύτερα. Με δεύτερη την Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Σαλότε Ντελ Ντέιλ από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο. Αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεριέρ λοιπόν, Φόρισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καράσκοβα και Ντελ Ντέιλ για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορεί να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότια ανατολικά της επαρχίας Fujian. Μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας της περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν. Αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα, αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερα από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Κεβίν Κόλινγκτον. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Μπουλντέρ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κόλυβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού
ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Σαμ Μπέντεν από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Ξιαμέν με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε, με τρίτον τον Πόλωνο Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η Ολυμπιότητα εδώ στην Ξιαμέν. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως οι Νότιες Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητή στους άνδρες και την Simons στις γυναίκες. Για τη διαδικασία του Ironman 70,3. Το τρέξιμο είναι ένα σημαντικό μέρος του τριάθλου και μεγάλοι αθλητές κάνουν πολλές ώρες προπόνηση. Εμείς θα αφήσουμε την Κίνα για να ταξιδέψουμε στην Κροατία για έναν από τους σημαντικότερους μεγάλους αγώνες τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Οι αθλητές μπορούσαν να επιλέξουν την απόστασή τους ανάμεσα στα 100 μίλια στην κόκκινη γραμμή και τα 110 χιλιόμετρα στην μπλε γραμμή, αλλά και την πράσινη γραμμή των 67 χιλιόμετρων ή την κίτρινη των 41 χιλιόμετρων. Κάθε πορεία ξεκινούσε από διαφορετικό μέρος της Χερσονήσου της Ίστριας, αλλά όλοι τερμάτιζαν στη γραφική πόλη Ουμάγκ, τη δυτικότερη πόλη της Κροατίας. Σε αυτή την έκδοση, 7η έκδοση των 100 μιλίων της Ίστριας, τίποτε δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Ο χειμώνας επέστρεψε απροσδόκητα και την ημέρα των αγώνων των 100 μιλίων και 110 χιλιόμετρων οι δρομείς έπρεπε να ανέβουν το όρος Ούκα μέσα από το χιόνι. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Καζουφούμι Οσέ ήταν νικητής του ιαπωνικού Dragon Ultra. Τερμάτισε τον αγώνα των 100 μιλίων σε 18 ώρες 38 λεπτά και 58 δεύτερα. Τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Γκρεγκόρ Καρμέρ από την Γαλλία με χρόνο 18 ώρες 55 λεπτά 50 δεύτερα και η τρίτη θέση πήγε στον Λούκα Μάνιφρεντ Νέγκρι από την Ιταλία σε λίγο παραπάνω από 19 ώρες και 30 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Στην πιο γρήγορη διαδρομή είχαμε χιόνι. Ήταν περιπετειώδης ο αγώνας, μας λέει ο νικητής. Στις γυναίκες, η Σλοβένα Κάτια Κέγκλε Βένσελη πέρασε τη γραμμή
με χρόνο 23 ώρες 16 λεπτά 54 δεύτερα και ακολούθησε η δεύτερη Ιταλίδα Φεντερίκα Φοΐβα, η Ουκρανή δρομέας Νταρίλα Μποντνάρ ήταν στην τρίτη θέση. Στον αγώνα των 110 χιλιόμετρων αναδρόμων, ο Άλες Σέντλακ πέρασε τη γραμμή τερματισμού μετά από 11 ώρες 53 λεπτά 48 δεύτερα και η πρώτη γυναίκα ήταν η Γκντίρ Νικόλεσιτς. Αυτός είναι και ο τερματισμός και η εικόνα του βάθρου ανάλογα με τις κατηγορίες όπως προαναφέραμε. Στα 100 μίλια της Ίστριας τρέξαν αθλητές πάνω από βουνά και λευκά σκεπάσματα κατά μήκος της Αδριατικής ακτογραμμής με τόσο εντυπωσιακά σκηνικά δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε ένα βουνό στη μάχη της ποδηλασίας και να βρεθούμε στο Mitas Four Islands που φέρνει ζευγάρια ναυάτων ανάμεσα στις ομάδες για 5 μέρες ποδηλασίας βουνού σε αγώνες σε μερικά από τα εντυπωσιακά νησιά της Κροατίας. Αναγνωρισμένο από την Union Cyclism International, το Mitas Four Islands προσελκύει πάνω από 470 ναυάτες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν σε τμήματα ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτών ζευγαριών. Συνολικά ο αγώνας παίρνει περίπου 270 χιλιόμετρα ποδηλασίας βουνού και σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.000 μέτρα υψόμετρο με τους ναυάτες να μεταφέρονται στο νησί με το πλοίο με την διαδικασία αυτή του ferry boat. Ο αγώνας είναι έντονος, οι ναυάτες καλούνται να δώσουν τη μέγιστη δυναμική σε αυτές τις 5 ημέρες να βρεθούν στα βουνά, να γνωρίσουν όλες τις χαρές, τους κινδύνους, τις ιδιορυθμίες αυτής της κούρσας και να μπουν σε μια διαφορετική περιπέτεια. Οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες μέρες δυσκόλευαν τους συμμετέχοντες, η συνεχής διαφαινόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ευτυχώς όμως, στο τέλος μόνο κανονική βροχή ήρθε και άνεμος και ήταν αρκετός για να κάνει λασπόμενες τις διαδρομές. Γλιστερά τα βράχια και τα κατηφορικά τμήματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και έδωσε ένα δραματικό φινάλε στο έπος πρόκληση. Με εκατοντάδες μέτρα πίστας να βλέπουν τον τερματισμό του σπριντ στο τελευταίο στάδιο, η νίκη αποφασίστηκε μόλις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε έκτος στο τελικό στάδιο, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για τον Φίλιπ Άντελ και Ζαν Σκάνισι, την ομάδα Μίτας της Τσεχοσλοβακίας που πήρε την νίκη στους άνδρες με Τρόμερ και Κάρεν Μπόουερ από την πλευρά της KMC Team να κερδίζει την κατηγορία των γυναικών, ενώ οι Ισπανοί Μίσερ και Ρουάντο της ομάδας Orbea Factory πανηγυρίζουν την νίκη στην κατηγορία Master. Και έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν 10 ώρες και 47 λεπτά για τον πρώτο της κατηγορίας των άνδρων, το πρώτο δίδυμο, να φτάσει στον τερματισμό και 14 ώρες 1 λεπτό 47 δεύτερα για τις γυναίκες. Η ποδηλασία δεν είναι απλά χόμπι για αυτούς τους αθλητές, είναι τρόπος ζωής, οπότε αφήνουμε τώρα τους δύο τροχούς και πάμε στους τέσσερις. Από την Κροατία μετακομίζουμε στο Ισραήλ, στην Ντιμό Μπάχα του Ισραήλ, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Ο φετινός αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος East European Tout Terrain Series για την σεζόν 2019. Αυτός ο αγώνας Μπάχα με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρων, από τα οποία τα 650 είναι ειδικές διαδρομές, έχει δύο αγωνιστικές κατηγορίες όπου κερδίζει την ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο roadbook για την πλοήγησή τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι ομάδες πλοηγούνται με GPS. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πλοήγησης με τη νίκη να πηγαίνει στον πιο ακριβή οδηγό, πάντα βέβαια με τη βοήθεια
του συνοδηγού. Αυτή η σειρά είναι ερασιτεχνικό τρόπο. Απευθυνόμαστε σε ανταγωνιστές που δεν έχουν χρόνο για προϋπολογισμό για να ακολουθήσουν ένα ράλι της FIA. Οπότε είναι ένας τρόπος μεταξύ ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους να συναντιούνται κάθε φορά από διαφορετικές χώρες. Οι μέρες του αγώνα ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με σκόνη, λάσπη και άμμου. Ο Ζιβ Κάρμι, παρά έχοντας μια πρόωρη συντριβή, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στην δεύτερη ειδική διαδρομή. Η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που καλύψε την ειδική διαδρομή στο τρίτο stage και ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα που έχει δημιουργήσει ένα άνετο προβάδισμα εναντί των αντιπάλων. Σε αυτό το δύσκολο έδαφος κάθε μέρα είναι κρίσιμη, αλλά η τελευταία στέφη τον νικητή. Στο τελευταίο στάδιο η ομάδα του Hornet Israel με τον Tal Weinberg έφτασε στη γραμμή του τερματισμού. Είναι ένας αγώνας στην έρημο και δεν είναι αγώνας δρόμου στην Ευρώπη, οπότε έχεις πολλά χτυπήματα, πολλές πτώσεις, μπορεί να κυλήσεις, να καταστρέψεις τα ελαστικά, να καταστρέψεις τους τροχούς. Μας λέει ο νικητής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες 55 λεπτά 10 δεύτερα. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο SS5, αλλά και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Ο Ζιβ Κάρμι με τη μοτοσυκλέτα του, με την KTM Factory, είχε εξαιρετική απόδοση στο τρίτο σκέλος και τερμάτισε 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την ομάδα Hornet Israel, που κέρδισε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Μένουμε στις ερήμους, παραμένουμε σε ακραίες συνθήκες κάτω από τον ζεστό ήλιο, ταξιδεύουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά για να συμμετάσχουμε σε έναν ακόμα επικό μαραθώνιο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Maroc Challenge. Αυτός ο μαραθώνιος αγώνας στη 10η έκδοσή του διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού. 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις σπουδαίες καινοτομίες αυτής της εκδήλωσης είναι ότι μπορεί να υπερεφανεύεται για ένα δρομολόγιο άνω των 2.000 χιλιόμετρων σε αγώνες πάνω από 6 έντονα στάδια. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Τίζι εν Τίκα. Στο δεύτερο στάδιο, τρία διαφορετικά δρομολόγια ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Είδαν τους αγωνιζόμενους να διανύουν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία, όπως η Ιερή Όαση, η Ιρίκη, μια απέραντη ξερή λίμνη και η Τσεγκάγκα με τους περίπλοκους αμόλοφους της. Στο τρίτο στάδιο αυτής της Spring Edition, που εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες, οι συμμετέχοντες ήταν ικανοί να απολαύσουν τα μοναδικά τοπία μεταξύ Ζαγοράς και Έρφουντ. Με τους ατελείωτους αμόλοφους, το έδαφος ήταν πολύ απαιτητικό, δοκιμάζοντας τους ανταγωνιστές και τα οχήματα στα όρια τους. Ωστόσο, οι απόψεις του Εργ Τσέμπι ήταν ένα αποκορύφωμα για πολλούς. Η κούραση ήταν πραγματική πρόκληση για όλα τα πληρώματα στα δύο επόμενα στάδια του Maroc Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και εδάφη σε διαφορετικές επιφάνειες, εναλλασσόμενα περάσματα άμμου και ορεινές περιοχές με γρήγορες διαδρομές. Μετά από 6 ημέρες αγώνων και πολλές προκλήσεις, ο επικός μαραθώνιος Maroc Challenge έφτασε στο τέλος του. Η μπάντα Dream Team κέρδισε στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team ήταν στην κορυφή στην κατηγορία Adventure SAV2. Η Pin Pam Pam με το Adventure TT1 διακρίθηκε και η MIMSA 845 στην κατηγορία Raid.
εντυπωσιακά σκηνικά σε ερημικά τοπία. Με τα αυτοκίνητα να δίνουν το στίγμα να ξεπερνούν τα εμπόδια, τις προκλήσεις και στο τέλος οι νικητές αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να χαίρονται αυτής της επιτυχίας που είχαν, γιατί μόνο και μόνο η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια γεγονότα καθιστά από μόνη τους επιτυχία και ο τερματισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πόσο μάλλον με αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και να αγωνίζονται, να ανταγωνίζονται σε τέτοιες περιοχές με τέτοια εδάφη. Το επίτευγμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πλέον βλέπουμε αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, ανοίγοντας τον κύκλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αρκετά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε τρίαθλο, ποδηλασία, τρέξιμο αλλά και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Άξιον 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη επεισόδιο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μοναδικά γεγονότα, αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν μίνι γύρο του κόσμου με σημαντικές μάχες, με την τεχνολογία, με την μηχανοκίνηση, με όλα να μπλέκονται εντυπωσιακά σε αυτή την εξαιρετική διαδικασία. Σε προηγούμενα επεισόδια είχαμε την ευκαιρία να δούμε ιδιαίτερες μάχες και στην ιστιοπλοεία με την Noroto, με την Volvo Ocean Race να οδηγείται από τον Frank Camas, με πολύ μεγάλα ονόματα της ιστιοπλοείας να λαμβάνουν μέρος σε περιπτώσεις που μερικά χρόνια πριν δεν θα φανταζόμασταν ότι θα υφίστατο. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και διάφορα κόλπα από το Hydroflight και βέβαια να γυρίσουμε τον κόσμο της ερήμου σε δύσκολα τοπία, να ανταποκριθούμε σε πτήσεις με τα drone, σε ένα πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του, και πλέον θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε δύσκολες συνθήκες, σε 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο, και αυτό είναι το Lac Megantic για Καναδούς και Καναδές που ψάχνουν να βρουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό που λέμε μάχη σε κάθε επίπεδο. Ένα τρίαθλο διαφορετικό, ένα υπερτρίαθλο θα το χαρακτηρίζαμε, αρκετά extreme, που μπορεί βέβαια να δώσει την ικανοποίηση στους συμμετέχοντες και πολύ περισσότερο στους νικητές σε ένα πανέμορφο τοπίο στο Σέλας. Πραγματικά extreme αυτό το τρίαθλο, μέρα και νύχτα. Τρομακτικές οι αποστάσεις. Ένα σημείο που είχε πληγεί από πυρκαγιές καταστροφικές, με θανάτους, με καταστροφές πόλεων και φυσικά καταστροφή της φύσης. Τώρα όμως δίνεται ένα διαφορετικό μήνυμα από 250 αθλητές που θέλουν να βρεθούν σε αυτά τα μέρη όπου επλήγησαν, να αποτίσουν φόρο τιμής και με αυτόν τον τρόπο να δώσουν το δικό τους μήνυμα για την επανεκκίνηση της ζωής, για ό,τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, για να μην έχουμε ανάλογες άσχημες συνθήκες. Lac Megantic λοιπόν, ένας αγώνας πρόκληση. Ο καλύτερος Καναδός στο τέλος της ημέρας θα είναι αυτός που θα μπορέσει να χρηστεί ως ο κορυφαίος σε ένα σημείο που υπήρξε απίστευτη καταστροφή το 2013. Τώρα έρχεται αυτή η μορφή αγώνα με την συμμετοχή των αθλητών, ξεκινώντας τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης σε νυχτερινό τοπίο. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο να προμοτάρουν το γεγονός ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει μέλλον, παρά το κακό που βρήκε την περιοχή. Και οι τριαθλητές που συμμετέχουν, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι μη, φροντίζουν να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ο Γκάμπριελ Φιλίππι. Θέλοντας να δώσει το μήνυμά του και ο ίδιος. Τονίζει ότι σε αυτά τα βουνά, σε αυτές τις περιοχές, έμαθε να σκαρφαλώνει, να κολυπάει. Από όταν ήταν νέος, έχει ιδιαίτερες μνήμες. Τώρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια, σε μια διαφορετική συνθήκη. Που σαφώς κανένας δεν θα ήθελε να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όμως από το 2017 πλέον ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί παράδοση, ένα extreme event στα βουνά. Πάντες να τρέχουν στα βουνά για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα, όπως πιστεύουν οι ίδιοι, και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή την εκδήλωση. Σκόπος βέβαια είναι να τερματίσουν τον αγώνα, και αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε πιο δύσκολες συνθήκες. Μου αρέσει η επιπέραν πρόκληση σε κάθε ακραία κατάσταση, λέει ο ίδιος. Και τέτοιες μόνο μπορεί να είναι αυτές οι καταστάσεις. Μετά από τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης θα ακολουθήσει στις 5:56 το πρωί ένα διάστημα 180 χιλιόμετρων με ποδήλατο. Είναι μπεστέτε, διότι αυτή είναι πραγματικά η πρώτη μου εμπειρία σε ένα extreme triathlon. Στη διάρκεια της ζωής μου έχω ολοκληρώσει αγώνες half Ironman και συμμετείχα σε ένα Ironman, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τερματίσω λόγω τραυματισμού. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό, περιλαμβάνει περισσότερη ανύψωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να χωρίσουμε τα βήματα και να δούμε το κάθε επίτευγμα ξεχωριστά. Σε ένα τρίαθλο Ironman τίποτα δεν είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο είτε πιο δύσκολο. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις αυτό. Όταν κοιτάζω τη ζωή μου, τι έχω καταφέρει, μεγαλύτερες ανταμοιβές μου ήταν να καρπώνονται όταν πίεσα πέρα από τη ζώνη της ανεσής μου. Οπότε ή κερδίζω ή μαθαίνω. Δεν χάνω ποτέ. Με το ισχυρό μήνυμα που περνάει. Το όνομά μου είναι Εύα Αλεξή, είμαι από την Τσεχοσλοβακία, αλλά ζω στο Κεμπέκ εδώ και πολύ καιρό. Είμαι 31 ετών, αλλά νομίζω ότι τελικά είμαι 66. Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι το Half Ironman μπορεί να είναι αρκετό, αλλά όχι, ολοκλήρωσα ένα. Μετά είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε ένα Ironman, ένα πραγματικό. Οι φίλοι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Προσπάθησα, είπα στον εαυτό μου ότι μετά θα βαριόμουν στο τέλος, αλλά εδώ είμαι. Γι' αυτό υιοθέτησα πραγματικά γεγονότα μεγάλων αποστάσεων και γι' αυτό συνεχίζω να τα απολαμβάνω. Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, φυσικά σκέφτομαι να σταματήσω, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Πραγματικά αξίζει λεφτή η προσπάθεια της 66χρονης. Γεννήθηκα το 1941, μας λέει αυτός ο συμμετέχοντας που κερδίζει το χειροκρότημα. Μ' άρεσε να λαμβάνω μέρος εδώ σε αυτό το τρίαθλο, λέει ο Μίλος Κόστιτς. Θέλω να κερδίσω στο δικό μου ηλικιακό γκρουπ. Είναι κάτι που το διασκεδάζει. Περνάει τον χρόνο του αθλούμενος. Ό,τι καλύτερο. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Υπάρχει περιορισμός. Είναι πανέμορφη αυτή η περιοχή. Ένα ιστορικό μέρος πλέον.
1: J'aurais pas demandé mieux. La région de Lac-Mégantic, j'adore avec tous ces paysages, autant des montagnes, des lacs. Pour un triathlète amateur.
0: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο. Αγαπώ την περιοχή, με όλο αυτό με το μαγευτικό τοπίο, η τοπογραφία, τα βουνά, οι λίμνες. Για έναν ερασιτέχνη αθλητή σαν και εμένα είναι παράδεισος. Ένα μέρος της χώρας που είναι πραγματικά μια υπέροχη παιδική χαρά, τόσο για προπόνηση όσο για αγώνες. Χρειάζονταν το Canada Man Lac Mégantic, είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στην περιοχή. Μερικές φορές ονειρευόμαστε ένα έργο και αναρωτιόμαστε αν όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα μπουν στη θέση τους. Όλα τα καμώτια έχουν σίγουρα τοποθετηθεί τέλεια για το Canada Man. 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας ξεκίνησαν. Όταν υπογράφουμε στη διακεκομένη γραμμή για να εγγραφούμε στο Canada Man, ξέρουμε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας όπως ποτέ άλλοτε. Το σώμα και το μυαλό πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις συνθήκες. Αυτός ο αγώνας είναι πραγματικά συναισθηματικός. Μπορείς να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στην κορυφή του κόσμου. Νομίζω ότι σχεδόν ήθελα να κλάψω. Είναι ένα πραγματικό τρενάκι. Ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί πολύ γρήγοροι Καναδοί. Δύσκολες οι συνθήκες, αρκετές οι περιπτώσεις ανάβασης ουσιαστικά σε αυτή την διαφοροποιημένη υψομετρική διαδρομή. Δεν είμαι σίγουρος για τα ονόματα των Καναδών που είναι πιο γρήγοροι, αλλά ξέρω ότι είναι εδώ, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Στόχος είναι να φτάσω στην γραμμή του τερματισμού. Δεν περιμένω θαύματα, αλλά την ίδια στιγμή ξέρω ότι είμαι σε καλή κατάσταση και επομένως μπορώ να ολοκληρώσω μια εκδήλωση όπως αυτή στο τμήμα ποδηλασίας, αν αισθάνεσαι καλά. Μην επιταχύνεις, είναι πραγματικά μια περιπέτεια. Πρέπει να το κάνουμε το κάθε χιλιόμετρο ξεχωριστό και αυτό ακριβώς κάνω.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
12: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
13: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Χίλια καλωσορίσατε κι ας κάνατε τον κόπο, ήρθατε και ομορφήνατε τον έρμο τούτο τόπο.
1: Τι σημαίνει Σαρακατσάνα γυναίκα?
2: Ηρωίδα. Οι γυναίκες τότε.
1: Ηρωίδες, ε?
2: Ηρωίδες.
1: Εσύ πέτυχες τις μετακινήσεις?
2: Τις πέτυχα κι εγώ τις μετακινήσεις. Μέχρι 10 χρονών πήγαινα κι εγώ πάνω κάτω με τους δικούς μου. Όπου βρίσκαν μέρος να βοσκήσουν τα πρόβατά τους.
1: Ωραία τα κονάκια.
3: Είναι σίγουρα κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό που αξίζει να το δει κανείς. Ένας τρόπος ζωής όχι παλιός. Σίγουρα όχι παλιός. Πολύ πρόσφατος. Σκεφτεί κανείς ότι μέχρι και το 84, λίγο πιο πάνω στην περιοχή, υπήρχε οικογένεια που ζούσε έτσι.
4: Βασίλη, είναι το Ζαγόρι Ρέις ένας ύμνος στον τόπο πίσω από το βουνό?
5: Είναι. Όπως λέει και το τραγούδι που έχουμε, ας πούμε, στην εκείνη στα βουνά, πάρτε σβάρα τα βουνά τις κορφές. Τα γεφύρια, όλα. Αυτό είναι ο ύμνος.
4: Πάρτε σβάρνα και εξηχηθείτε.
5: Εξηχηθείτε. Αφηθείτε εντελώς.

Αμέτρητα τα θαύματα της φύσης σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ζαγόρι. Τον τόπο πίσω από το βουνό. Γι' αυτό και το ταξίδι μας εδώ δεν έχει τελειωμό. Καλώς ήρθατε στα Ζαγοροχώρια. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Τα ζαγοροχώρια έχουν ταυτιστεί με τα πέτρινα γεφύρια τους. Σε κάθε ποτάμι, σε κάθε πέρασμα υπάρχει και ένα πέτρινο γεφύρι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Υπάρχουν διάφορα είδη γεφυριών ανάλογα τις ανάγκες που είχαν οι άνθρωποι αλλά και τις ικανότητες του πρωτομάστορα. Κυρίως χωρίζονταν σε δύο είδη, τα παιδινά και τα ορεινά. Τα παιδινά ήταν λίγο πιο δύσκολα στην κατασκευή τους γιατί είχαν μεγαλύτερο άνοιγμα τόξου, δηλαδή είχαν μεγαλύτερο μήκος, ενώ τα ορεινά ήταν αυτά που θεμελιωνόντουσαν πάνω σε βράχους και σε μικρά σχίσματα. Ερχόμενοι από το δίλοφο, το μάτι σου πέφτει πάνω στο πέτρινο γεφύρι του Κοκόρη, ένα από τα ομορφότερα γεφύρια όλου του Ζαγορίου, το οποίο έχει ένα έτσι αρκετά μεγάλο άνοιγμα, 24 μέτρα και ύψος από το έδαφος 11,6 μέτρα και 2,5 μέτρα πλάτος. Αξίζει τον κόπο να κάνετε μια στάση εκεί και να περπατήσετε λίγα λεπτά πάνω στο γεφύρι. Τα περισσότερα γεφύρια χτίστηκαν τον 18ο με 19ο αιώνα και στέκουν εδώ μέχρι και σήμερα. Περπατάω πάνω στο γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό, το τρίτοξο γεφύρι που βρίσκεται λίγο πριν το χωριό των Κήπων. Ένα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής δημιούργημα που όταν περπατάς πάνω του από τόξο σε τόξο νιώθεις μιας και βρίσκεσαι σε κύματα από θάλασσα. Το γεφύρι κατασκευάστηκε γιατί στην δεξιά όχθη του ποταμού λειτουργούσε ένας νερόμυλος, οπότε δημιουργήθηκε αυτό το γεφύρι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων που καθημερινά πήγαιναν προς το νερόμυλο. Αυτό που θέλω να σας πω για τα ξακουστά γεφύρια της Ηπείρου είναι ότι δεν είναι απλώς κατασκευαστικά θαύματα, είναι κάτι πιο σημαντικό. Συμβολίζουν κάτι βαθύτερο, γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικά. Εκφράζουν την ανάγκη του ανθρώπου να συμφιλειωθεί με τη φύση, να δημιουργήσει πολιτισμό και να ταξιδέψει. Να αγαπηθεί, να γιορτάσει, να ανταλλάξει τα προϊόντα του και να εκτεθεί σε διαφορετικές κουλτούρες. Είδατε τελικά αν θέλει ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει δημιουργήματα που να εναρμονίζονται τέλεια με τη φύση. Όπως αυτό το γεφύρι.

Ο δρόμος μας φέρνει στο Τσεπέλοβο, το κεφαλοχώρι του Ζαγορίου. Με τα μεγάλα αρχοντικά, υπήρχε πλούτο στο χωριό και φανερώνεται από όλα αυτά που αντικρίζεις γύρω σου από την πλατεία του χωριού. Εμένα όμως το μάτι μου έπεσε στο αρχοντικό Ιωαννίδη που στέκει εκεί από το 1876 και δεν θα είχα την τύχη να μπω και να εξερευνήσω τους χώρους του αν δεν μου άνοιγε την πόρτα ο σημερινός κτήτορας, πέμπτης γενεάς ιδιοκτήτης, Δημήτρης Ιωαννίδης.

0: Δημήτρη, πρώτη φορά μπαίνω σε ένα τόσο όμορφο αρχοντικό που μαρτυρά τη μακρά παράδοση του Ζαγορίου.
1: Το Ζαγόρι υπάρχει στην ιστορία από την εποχή του Ομήρου, γράφεται. Όμως ενδείξεις έχουμε και από την εποχή των πελασγών. Υπάρχουν πελασγικά τείχη στο Σκαμνέλι. Όμως η πλειοψηφία του δομημένου περιβάλλοντος που συναντάμε είναι του 18ου, 19ου και φυσικά 20ου αιώνα. Το σπίτι το συγκεκριμένο στο οποίο μπήκατε είναι του 19ου. Όπως όλα τα σπίτια της περιοχής είναι κατασκευασμένο με πέτρα και ξύλο. Υλικά τα οποία συναντώνται στην περιοχή και πάρα πολύ κοντά στον κάθε οικισμό. Γι' αυτό και η αρχιτεκτονική του κάθε οικισμού διαφέρει λίγο, ανάλογα με το αν η πέτρα ήταν μαύρη στην περιοχή ή λευκή.
0: Το σπίτι αυτό σε ποιον ανήκε?
1: Ανήκει στην ίδια οικογένεια από όταν χτίστηκε, από το 1876. Χτίστηκε δηλαδή από τον προ-προ-παππού μου, τον Φίλιππο Κουσίδη του Αρίστιπου.
0: Ο οποίος δραστηριοποιόταν, ήταν έμπορος.
1: Αυτός ο συγκεκριμένος έκανε χρήματα από την καλλιέργεια της γης. Ήταν γεωκτήμονας. Παντρεύτηκε Τσεπελοβίτισσα, έζησε εδώ και με την οποία έκαναν 4 παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Στο τελευταίο και νεότερο κορίτσι, όταν παντρεύτηκε σε ηλικία 19 ετών, έδωσε το σπίτι Πρίκα. Το κορίτσι αυτό παντρεύτηκε έναν κατά πολύ μεγαλύτερο της Τσεπελοβίτη, τον Αναστάσιο Λιάπη, 29 ετών εκείνος όταν παντρεύτηκαν, ο οποίος ήταν γιατρός. Είχε σπουδάσει στην Αθήνα και όταν παντρεύτηκε ήρθε και έζησε μαζί με τους γονείς της γυναίκας του. Έγινε αυτό που λέμε εδώ στο χωριό Σόγαμπρας.
0: Γι' αυτό και το ιατρείο που βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Στο μεσαίο πάτωμα του σπιτιού αυτού υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο δημιουργήθηκε όταν παντρεύτηκε την Ύφη, την κληρονόμο, ο Αναστάσιος Λιάπης, ο γιατρός, και μετέτρεψε ένα δωμάτιο του σπιτιού σε ιατρείο. Άρα το σπίτι αυτό διαθέτει ένα αυθεντικό ιατρείο του 1895 και το οποίο διατηρείται ατόφιο μέχρι σήμερα.

0: Να υποθέσετε ότι ήταν το μοναδικό ιατρείο στην περιοχή.
1: Ήταν το μοναδικό ιατρείο στην περιοχή, όμως στο χωριό μας έχουμε άλλη μια ιδιαιτερότητα, ότι έχουμε και ένα δημοτικό φαρμακείο, το οποίο μπορείτε να το επισκεφτείτε, γιατί σήμερα είναι ένα επισκέψιμο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται ως πινακοθήκη.

0: το σπίτι φαίνεται τριώροφο όπως το βλέπουμε από την πλατεία. Όμως στην ουσία είναι διώροφο όπως όλα τα σπίτια του Ζαγορίου, συν το κατώγι. Έχει μια πιο άνετη πρόσβαση όταν μπαίνουμε από το κατώγι, γιατί αυτό είναι πιο κοντά στην πλατεία. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε στο μεσαίο πάτωμα, το οποίο το ονομάζουμε χειμωνιάτικο, και αυτό γιατί ζεσταίνεται πιο εύκολα. Είναι πιο χαμηλοτάβανο, έχει πιο μικρά ανοίγματα και βρίσκεται ανάμεσα από το κατώγι και τον πρώτο όροφο. Άρα ζεσταίνεται πιο εύκολα, είναι το χειμωνιάτικο.
1: Ένα σπίτι για το χειμώνα δηλαδή.
0: Μπράβο. Ο όροφος αυτός χωρίζεται με πόρτα από το τελευταίο πάτωμα, το τρίτο επίπεδο, που είναι το καλοκαιρινό.
1: Αυτό που είμαστε τώρα εμείς.
0: Που είμαστε τώρα εδώ, το οποίο είναι πιο ψηλό τάβανο, έχει πιο μεγάλα ανοίγματα και έχει και μπαλκόνι. Ήταν η έμφυτη γνώση που είχαν οι μάστοροι της εποχής να χτίζουν σπίτια ανάλογα με τις εποχές και τις κλιματολογικές συνθήκες.
1: Εσύ έχεις ζήσει εδώ?
0: Εγώ έχω μνήμες παιδικές από όταν ζούσε η γιαγιά μου και ερχόμουν τα καλοκαίρια, κάθε καλοκαίρι, και περνούσα εδώ το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Όπως καταλαβαίνεις, όταν υπήρχε η γιαγιά στο σπίτι, το σπίτι ήταν γεμάτο κόσμο. Όχι μόνο η οικογένεια, αλλά και όλο το χωριό περνούσε. Τα σπίτια του Ζαγορίου είναι ανοιχτά. Πιθανώς να έχουν μια αρχιτεκτονική λίγο αμυντική, και αυτό φαίνεται από τους μεγάλους μαντρότυχους, από την θηριώδη αυλόθυρα. Όμως τον 20ο αιώνα αυτά δεν ισχύανε. Τα σπίτια ήταν ανοιχτά. Οι πόρτες δεν κλείδωνε. Όποιος ήθελε έμπαινε. Εγώ αυτή την παιδική μνήμη την έχω. Και ίσως είναι αυτές οι μνήμες που με κάνουν πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία να έχω αποφασίσει να επιστρέψω και να μένω μόνιμα σχεδόν. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μένω εδώ. Να συντηρώ το σπίτι. Δεν το χρησιμοποιώ ως χώρο φιλοξενίας. Δεν έχω σκοπό να αλλάξω χρήση. Και ο σκοπός είναι, με τη βοήθεια κάποιου φορέα, να γίνει μόνιμα ένα επισκέψιμο ερχοντικό. Ένα μουσείο Ζαγορίσιου πολιτισμού, αφιερωμένο στη γιαγιά μου, τη μάνα του Ζαγορίου. Η Φρόσο Ιωαννίδου, η γιαγιά μου, είχε τιμηθεί με αυτόν τον τίτλο το 1973 από την Ένωση Ζαγορισίων Αθηνών. Και αυτό γιατί στη διάρκεια του πολέμου κατέγραψε τις μνήμες της ένα βιβλίο και μετά έβαλε σκοπό ζωής να διαδώσει τη συμβολή της Ζαγορίσιας γυναίκας στον πόλεμο. Πώς η Ζαγορίσια γυναίκα, κουβαλώντας πυραμαχικά, πολεμοφόδια, τρόφιμα, ρουχισμό στους στρατιώτες μας, στα βουνά της Πίνδου, στην πλάτη τους, με τα μουλάρια ή και χωρίς τα μουλάρια, βοήθησαν στην απελευθέρωση της Ελλάδος.
1: Σήμερα, βέβαια, μπαίνοντας στο Ζαγόρι, σε καλωσορίζει ένα μνημείο της Ζαγορίσιας γυναίκας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό χτίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1993, η γιαγιά μου πέθανε το 1986, αλλά ήταν η δική της ιδέα.
1: Θυμίζει.
0: Ακριβώς.
1: Τον κόπο και τον αγώνα αυτών των γυναικών.
0: Ακριβώς.
1: Θυμάσαι κάτι που σου είχε πει και το κουβαλάς μέσα σου?

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in Linen
5: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh shit! Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
8: We'd like to bring you in as a junior associate.
9: Hughes and Associates called me yesterday.
8: Patty Hughes. Good luck to you.
10: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
11: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
12: Whatever it takes.
13: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
14: Everyone's hiding something.
15: So what are you hiding?
16: You know what I like about you? There's always something going on.
5: Damages.
16: And you don't fall for bullshit.
17: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
5: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

τη μία μέρα στην άλλη, η εικόνα του Τσεπέλοβου αλλάζει. Χιλιάδες δρομείς και λάτρες της φύσης δίνουν ραντεβού εδώ και 13 χρόνια στην πλατεία του χωριού για να λάβουν μέρος στον μεγαλύτερο αγώνα ορεινού τρεξίματος της Ελλάδας, το Ζαγόρι Race.

0: διοργανωτής και το μυαλό σε μια επιτυχημένη διοργάνωση όπως το Ζαγόρι Race. Από τις πιο επιτυχημένες βασικά στο Ρήνο τρέξιμο. Πώς το κατάφερες αυτό?
1: Πιο επιτυχημένες, ουσιαστικά δεν μου αρέσει να το λέω αυτό. Είναι απλά η μεγαλύτερη διοργάνωση λόγω αριθμών συμμετοχόντων. Αυτό είναι γιατί για καθέναν είναι η ομορφιά, ας πούμε, είναι αντικειμενικό πράγμα. Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη σαν αριθμό. Αυτό ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ελβετία. Και εκεί πέρα, επειδή έτρεχα τότε, ας πούμε, είχαν ξεκινήσει. Πάντα έτρεχα εγώ σαν αθλητής, ας πούμε, τότε. Και όπως έτρεχα σε ένα μονοπάτι, είχαμε πάει για σκι, κοιτάω σαν αυτά τα παγκάκια που είναι εδώ, ας πούμε, στο χώρο που είμαστε. Και είχα βάλει μια πινακίδα χρυσή, παλιά παγκάκια, ότι εδώ έκατσε ο τάδε. Και λέω, κοιταξία, λέω. Πάμε σε ένα μουσείο το οποίο είχε την πανίδα της περιοχής, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και έβλεπα, ας πούμε, ότι σε κάθε τι δίναν αξία. Και μετά από μια προπόνηση που είχα κάνει στο Σάδι Μίγας από τη μεριά της Κόνιτσας που λέμε, κάτω από την Καμήλα, είναι εκεί ένα χαρακτηριστικός βράχος που έχει τρία έλατα μέσα. Βράχος και μέσα βγαίνουν τρία έλατα. Λέω, αν ήταν αυτό εδώ κάπου στο εξωτερικό, λέω, θα το είχα ένα μνημείο. Και πώς μπορούμε, ας πούμε, να τα δει όλος αυτός ο κόσμος που δεν περνούσε από εκεί, από αυτές τις περιοχές, να κάνουμε έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος. Και ξεκίνησε, ας πούμε, σαν ένα στοίχημα στην αρχή και μετά καθιερώθηκε και έγινε αυτό που φτάσαμε τώρα.
0: Τι σημαίνει το Ζαγόρι Race για την περιοχή?
1: Για την περιοχή είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Αναλογιστής που φέτος, ας πούμε, τρέχαν, ας πούμε, τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 2.500 κόσμου και οι επισκέπτες είναι το τριήμερο πάνω από τους 10.000-12.000 εδώ στην περιοχή. Είναι μεγάλο και για όλη την περιφέρεια είναι μεγάλο γεγονός. Και τα αγαπάνε όλοι εδώ πέρα. Αν είδατε κι εσείς, ας πούμε, όλοι οι χωριανοί, ας πούμε, το περιμένουν πώς και πώς.

0: Πόσες διαδρομές έχει διοργάνωση?
1: Το μπουκέτο των αγώνων είναι περίπου 5. Είναι το τέρα το μεγαλύτερο γεγονός. Είναι 6 ουσιαστικά. Είναι στα 60 χιλιόμετρα με 4.000 υψομετρική. Είναι από τα αρχικά του λέξεων Tiff Endurance Race. Είναι το πιο απομονωμένο κομμάτι της περιοχής, το πιο παρθένο κομμάτι. Να σκεφτείς ότι με το που ξεκινάς από εδώ, από το χωριό του Τσεπέλοβο, τερματίζεις πάνω από το Τσεπέλοβο στον Ευγερινό και είσαι για 50 χιλιόμετρα μόνος σου. Στα πιο αλπικά κομμάτια. Είναι το classic που το βγάλαμε classic, γιατί περνάει από 7 χωριά, από όλες τις σκάλες. Είναι το πιο πολιτιστικό κομμάτι. Έχει όλο τον πολιτισμό του Ζαγορείου. Περνάει από 7 χωριά, όλες τις σκάλες του Ζαγορείου, από τα πιο κοσμικά γεφύρια που έχει το Ζαγόρι. Είναι τα 21 του Half Marathon, που είναι ένας αγώνας 21 χιλιόμετρων. Είναι το δεκάρι που είναι για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι πιο λίγο, αλλά αυτό. Και κάναμε και φέτος ένα νυχτερινό πεντάρι, το οποίο είναι για τους φαν, για τους εντελώς, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οικογένειες, είναι παιδάκια, είναι... γιατί εδώ στο Ζαγόρι δεν έρχονται μόνο σαν αθλητές, έρχονται μαζί με τις οικογένειές τους.
0: Ή για αυτούς που θέλουν να μοιηθούν στο ρινοτρέξιμο, να ξεκινήσουμε κάτι εύκολο.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, πόσοι περίπου συμμετέχουν στη διοργάνωση κάθε χρόνο?
1: Πάνω από 400 άτομα, 500 άτομα που συμμετέχουν μαζί με τους εθελοντές, έτσι. Αυτή τη στιγμή στα βουνά πάνω, 100 άτομα είναι στον τέρα.
0: Την έχεις τρέξει τη διαδρομή εσύ?
1: Ναι, εγώ την είχα κάνει την πρώτη διαδρομή το 2013 που ξεκίνησα από αυτό εδώ το δασάκι. Όταν φτιάξαμε τη διαδρομή, ήθελα να τη δοκιμάσω, αλλά τότε ήταν μόνο αυτός ο αγώνας για να δούμε πώς θα πάει και πώς θα ήταν. Ήταν τότε στα 80 χιλιόμετρα και εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και γιατί επέλεξες τη συγκεκριμένη περιοχή για τον αγώνα?
1: Ζαγόρι για μένα, εγώ έχω έρθει στο Ζαγόρι στην ηλικία των 16-15 χρονών, με είχε φέρει ο αδερφός μου, που ήταν εντελώς παρθένο. Σκέψω ότι ανέβαινες από το Καπέσοβο και πάνω και ήταν χωματόδρομος. Δεν υπήρχε δρόμος παραπάνω. Όλοι οι δρόμοι ήταν... ήμουν πάρα πολύ μικρός και είχαμε μια διαφορά ηλικία στα 10 χρόνια και ουσιαστικά αυτός είναι ο μεγάλος σαν μπαμπάς, ας πούμε, πώς είναι, ξέρεις, όταν έχεις μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, ο μεγάλος μου αδερφός, με είχαν το ζυζάνιο και είχα πάει στράκα τότε. Τότε δεν ξέραμε τις ονομασίες και τα τοπονύμια. Τότε τα τοπονύμια ήταν, ας πούμε, τους βοσκούς που υπήρχαν, τους κτηνοτρόφους που υπήρχαν. Δηλαδή, ξέραμε ότι πηγαίναμε στη στάνη του Αρβανίτη, στη στάνη του Βασδέκη, ας πούμε, όλα αυτά. Στη λίμνη του Τάδε. Και σιγά-σιγά, ας πούμε, η Τύμφη είναι άλλο βουνό. Δεν έχει μέτρο σύγκρισης με κανένα βουνό. Έχει βοηδομάτι, έχει αό, έχει δρακόλυμνη, έχει βίκο. Έχει φαράγγια, έχει ποτάμια, έχει πηγές, έχει γεφύρια, έχει 46 χωριά πετρόχτιστα. Είναι άλλο πράγμα το Ζαγόρι.

0: θα τους χαρούμε για αυτή την οργάνωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν σου κρύβω, 13 χρόνια τώρα και κάθε φορά που δίνονται κινήσεις, ας πούμε πάλι σήμερα, βούρκωσα. Γιατί είχα ξεκινήσει να τρέχω εγώ, μετά τρέχουν τα παιδιά μου, τα νύψια μου. Τώρα μικρός ο γιος μου που έχω έναν 22 χρονών και έναν 8. Τώρα ξεκινάει ο μικρός, ας πούμε, να μπαίνει στο πεντάρι, ας πούμε, σήμερα, πρώτη φορά. Και συνεχίζουμε και βγάζουμε ανθρώπους και πάει. Αυτό είναι η παρακαταθήκη που αφήνουμε. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Τα παιδιά μας, τα μονοπάτια που κρατάμε συνέχεια ανοιχτά, όλα αυτά. Κάποιοι είναι αθλητές από τους 2.500 κόσμου που έρχεται, κάποιοι είναι αθλητές, κάποιοι θέλουν να κάνουν αυτό το ταξίδι, ας πούμε, που λέμε, για προσωπικούς του, εντελώς προσωπικά του κομμάτια. Άλλος γιατί θέλει να ξεχάσει κάτι πολύ συνταρακτικό που του έχει τύχει το τελευταίο διάστημα. Ο καθένας τρέχει για άλλους λόγους. Και ο καθένας είναι, πρέπει να το σεβόμαστε και πρέπει να σεβόμαστε και αυτό που κάνει. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ίδια αξία έχουν όλοι.
0: Ναι, ο καθένας τρέχοντας θέλει να ξεπεράσει φοβίες και τα δικά του limits, τα δικά του
1: όρια.
0: Όρια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι στην ουσία.
1: Ο καθένας έχει τα όρια του. Δεν μας ενδιαφέρει το γιατί τρέχει ο καθένας.

0: Βασίλη, είναι το Ζαγόρι Ρέις ένας ύμνος στον τόπο πίσω από το βουνό?
1: Είναι. Όπως λέει και το τραγούδι που έχουμε, ας πούμε, στην εκείνη στο αγώνα, πάρτε σβάρατε τα βουνά τις κορφές, τα γεφύρια, όλα. Αυτό είναι ο ύμνος.
0: Πάρτε σβάρνα και εξηχηθείτε.
1: Εξηχηθείτε. Αφηθείτε εντελώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

0: Σας ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Χωρίς χάρτη στο Action 24, η ταξιδιωτική εκπομπή που ταξιδεύει τον κόσμο σε όλη τη φύση της Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας και του χρόνου σας περιμένουμε όλες τις μέρες.
1: Εννοείται.
2: Αν φτάσετε μέχρι το Γυπτόκαμπο, αξίζει να οδηγήσετε λίγο ακόμα μέχρι το Ηλιοχώρι. Εκεί σας περιμένουν οι μοναδικοί ομορφιάς καταράκτες του χωριού.

0: Η πεζοπορία είναι περίπου μισή ώρα από ό,τι διάβασα. Πιο πάνω στην πλατεία του χωριού παίζει και καφετέρια, snack bar, οπότε όποιος κουραστεί στο ανέβασμα, αράζει, δροσίζεται και συνεχίζει. Βρήκα και ένα σύντροφο στον δρόμο. Καθίσεις μαζί μου. Πάμε.
1: Η διαδρομή ξεκινά από το Ηλιοχώρι, από την πλατεία, δίπλα έχει και βρυσούλες, γεμίζεται νερό και ξεκινάτε. Μέτρια δυσκολίας διαδρομή, μέσα στο πράσινο, να γεμίσετε καθαρό οξυγόνο με ηρεμία για να φτάσετε μέχρι την καρδιά του δάσους και να δείτε τρεις υπέροχους καταράχτες. Ο ένας είναι 25 μέτρα, ο μεγάλος που λέγεται Μπάλτα της Τρίγκα, που στα βλάχικα σημαίνει ο Βύρα της Κραυγής. Γιατί με βάση τη λαϊκή παράδοση, μια νεαρή δεν άντεξε το χωρισμό της και πήδηξε από εκεί και σκοτώθηκε μέσα στον καταράχτη. Την ώρα που πηδούσε, έβγαλε μια δυνατή κραυγή που ακούστηκε μέχρι το χωριό.
2: Εντάξει, επίγειος παράδοσος πραγματικά, δεν υπάρχει. Φοβερή φυσική πισίνα, δροσερή, έτοιμη για δικές. Έτσι, απίστευτη φύση. Φοβερά χρώματα.

σπουδαίοι σαρακατσανέοι μου, μαυροντημένοι, μετακινούμενοι, ανυπόταχτοι. Αθανασία και Γιώργος, μάνα και γιος, μας άνοιξαν το σπίτι τους ή μάλλον τη στάνη τους.

0: Ωραία τα κονάκια.
1: Είναι σίγουρα κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό που αξίζει να το δει κανείς. Ένας τρόπος ζωής όχι παλιός. Σίγουρα όχι παλιός, πολύ πρόσφατος. Να σκεφτεί κανείς ότι μέχρι και το 84, λίγο πιο πάνω στην περιοχή, υπήρχε οικογένεια που ζούσε έτσι. Έχω φίλους δηλαδή, συνομήλικους, που θυμούνται τα καλοκαίρια να περνάνε σε έναν τέτοιο οικισμό.
0: Αυτή είναι η Σαρακατσάνικη στάνη. Ήταν οι οικισμοί που έστειναν οι Σαρακατσανέοι είτε στα Πυρηνά είτε στα Βόρεια.
1: Ναι, οι Σαρακατσάνοι νομάδες, νομαδικοί φίλοι, καθαρά νομαδικοί φίλοι και ελληνικοί φίλοι. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ακόμα και από τα δωρικά χρόνια κατοικούσαν στην Ελλάδα. Μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες των ζώων. Στην ουσία τους οδηγούσαν τα ζώα, όπου είχε τροφή, νερό. Το χειμώνα κατεβαίνανε, στα χυμαδιά που λέγανε. Όσοι ερχόταν εδώ ζαγοροχώρια πηγαίνανε Άρτα, Ιγουμενίτσα, Πρέβεζα, περισσότερο Ιγουμενίτσα, Πρέβεζα. Και το καλοκαίρι στα βουνά. Συνήθως τις μετακινήσεις τις κάνανε Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίου Δημητρίου. Αγίου Κωνσταντίνου ανεβαίνανε στα βουνά και Αγίου Δημητρίου Οκτώβριο κατεβαίνανε. Όσον αφορά το συγκεκριμένο τώρα, είναι μια έκθεση η οποία δημιουργήθηκε από την Αδελφότητα Σαρακατσανέων Ηπείρου. Το 1979 έγινε το πρώτο αντάλμα Σαρακατσανέων Ηπείρου, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί και στην παγκόσμια άειλη κληρονομιά φέτος. Είναι μια πολύ δυνατή εκδήλωση, την οποία σίγουρα αξίζει να τη δει κανείς.
0: Με τα ζαγοροχώρια οι Σαρακατσανέοι πώς μπλέκονται?
1: Με τα ζαγοροχώρια. Στην ουσία δεν μπλέκονται. Στην ουσία, από τα μέσα της δεκαετίας του 60 που άρχισαν να εντάσσονται στην κοινωνία, κάποιες οικογένειες κάνουν μόνιμες κατοικίες στα ζαγοροχώρια. Τα χωριά που επέλεγαν για να μείνουν είναι τα οποία είναι πιο ψηλά στα βουνά, όπως είναι Σκαμνέλη, Τσεπέλοβο, Πάπιγκο, Βίτσα Μονοδέντρη. Αυτοί που κάνανε μόνιμες κατοικίες σταματήσαν νομαδική ζωή, ασχολήθηκαν με ασχολήσεις του τόπου. Κάποιοι βέβαια κράτησαν και ζώα, χειμώνα καλοκαίρι εδώ, ασχολήθηκαν με την κοινοτροφία και το χειμώνα. Απλά σε πιο σύγχρονες εισαγωγικά εγκαταστάσεις με στάβλους. Και αυτοί που κάνουν μόνιμες κατοικίες στα χυμαδιά είναι αυτοί που συνέχισαν και βγαίνουν μέχρι και το 84 στα ζαγοροχώρια.
0: Η κάθε καλύβα εξυπηρετούσε και διαφορετικές ανάγκες της κοινότητας ή ήταν τα σπίτια της κάθε οικογένειας?
1: Είναι ένας οικισμός Σαρακατσάνων, ένας οικισμός από μια οικογένεια. Ήταν τα αδέρφια με τις οικογένειές τους.
0: Α, εδώ δηλαδή αυτές οι καλύβες ήταν, ας πούμε, μια οικογένεια.
1: Μια οικογένεια.
0: Τα ξαδέρφια.
1: Ναι. Ήταν βέβαια μεγάλες οικογένειες. Όταν λέμε αδέρφια, ήταν 7, 8, 9, 10 και 11 αδέρφια. Κάθε αδερφός με την οικογένειά του. Ο παππούς ο Τσέλιγκας. Και αυτός αποφάσιζε για το πού θα μείνουν, τι θα κάνουν.
0: Α, ο παππούς ήταν ο Τσέλιγκας.
1: Ο παππούς ήταν ο Τσέλιγκας.
0: Ο αρχηγός.
1: Ο αρχηγός. Είχαν κοπάδια μεγάλα, κάθε οικογένεια δηλαδή, σε μια τέτοια καλύβα, σε ένα κονάκι, να το πούμε σωστά. Είχε το μαντρί, το οποίο κλείνανε τα ζώα. Υπήρχε η στρούγκα, το οποίο αρμέγανε τα ζώα. Υπήρχε το μπατζαριό, το οποίο παίρνανε τα παράγωγα του γάλακτος, φτιάχνανε τυριά. Και τα υπόλοιπα κονάκια μετά έμειναν οι οικογένειες. Σε κάθε ένα κονάκι έμεινε μια οικογένεια.
0: Εσύ έχεις μείνει σε τέτοια καλύβα?
1: Όχι, δυστυχώς όχι. Αν και θεωρώ πως θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Μια εμπειρία ζωής. Το να μείνεις. Και ακόμα περισσότερο σε ένα ζωντανό οικισμό και απλά να μείνεις σε μια τέτοια καλή.

0: Ως απόγονος του Σαρακατσιανέων, πώς νιώθεις?
1: Κοίτα, το παρατσούκλι του Σαρακατσιανέων είναι και περήφανη. Οπότε, σίγουρα και εγώ περήφανος.
0: Τώρα το αντάμωμα κάθε πότε γίνεται?
1: Το αντάμωμα γίνεται πάντα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.
0: Μόνο στην Ήπειρο γενικά?
1: Εδώ και στο Περτούλι είναι τα δύο μεγαλύτερα που γίνονται στην Ελλάδα. Στο Περτούλι γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουνίου και εδώ γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Γίνονται σε όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις. Αλλά αυτή και στο Περτούλι είναι οι δύο μεγαλύτερες που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Τα κονάκια με τι υλικά φτιάχνονται? Ποιοι τις έφτιαχναν?
1: Τις περισσότερες εργασίες, να μην πούμε όλες, τις κάνουν οι γυναίκες. Στα βουνά φτιάχνανε με υλικά του κάθε τόπου που βρίσκανε. Εδώ ήταν λίγο δύσκολο να βρούνε καλάμια και το φτιάχνανε με κλαριά, γιατί αναγκαστικά χαλούσαν το χειμώνα από τα χιόνια. Είχαν αργαλιούς, κεντούσανε, μετελευόταν δηλαδή το μαλλί από τα ζώα, φτιάχνανε βελέτζες, κάπες. Τις κάπες τις είχαν οι άντρες στα βουνά για τη βροχή. Και τις καλύβες μέσα τις είχαν εντεμένες με βελέτζες, τριγύρω όλο βελέτζα και κάτω. Φωτιά στη μέση, είχαν τα σκεύη τους, ας το πούμε. Φτιάχνανε τις πίτες. Πίτες ήταν από τα κύρια φαγητά. Ενώ μπορεί να είχαν ζώα, αλλά ζώα, αρνιά, πρόβατα τρώγανε Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο και στις γιορτές ουσιαστικά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πού βρισκόμαστε?
1: Τώρα ξεκινάμε να φτιάξουμε το πρώτο φύλλο.
0: Μπράβο.
1: Θα κάνουμε μία χορτόπιτα.
0: Χορτόπιτα, σαρακατσάνικη.
1: Σαρακατσάνικη. Έχω ζυμώσει το ζυμάρι εδώ πέρα, μία ώρα πριν, για να το αφήσουμε να ξεκουραστεί η ζύμη, για να γίνεται πιο καλό το φύλλο.
0: Πόσα φύλλα θα είναι η πίτα μας?
1: Εγώ κάνω 7. Να γίνει και λίγο, ούτε πολύ χοντρή, ούτε... Σιγά σιγά ανοίγουμε το φύλλο.
0: Χορτόπιτα θα φτάσει.
1: Χορτόπιτα, ναι. Βάζουμε χόρτα από όλα τα είδη μέσα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, από κολοκυθιές, από σπανάκι, παντζάδια.
0: Ό,τι είχε το νοικοκυριό.
1: Ναι.
0: Τα βάζαμε μέσα.
1: Τα βάζουμε μέσα για να γίνει πολύ ωραία η πίτα, νόστιμη. Και με τα χόρτα τα ντόπια γίνεται πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι Βέρα Σαρακατσάνα?
1: Βέρα Σαρακατσάνα, ναι.
0: Τι σημαίνει Σαρακατσάνα γυναίκα?
1: Ηρωίδα. Οι γυναίκες τότε.
0: Ηρωίδες, ε.
1: Ηρωίδες.
0: Εσύ πέτυχες τις μετακινήσεις?
1: Τις πέτυχα κι εγώ τις μετακινήσεις. Μέχρι 10 χρονών πήγαινα κι εγώ πάνω κάτω με τους δικούς μου. Με τα πόδια πηγαίναμε. Με φορτηγά πηγαίναμε, φορτώναμε τα πράγματά μας και πηγαίναμε στη Θεσπρωτεία. Μπορούσες να πας από εδώ από το Ζαγόρι, πηγαίνανε και μέχρι κάτω στο Αγρίνιο, οι Σαρακατσάνοι, όπου ήβρισκαν μέρος να φωσκίσουν τα πρόβατά τους.
0: Να πούμε, οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες,
1: οπότε
0: το καλοκαίρι ανέβαιναν στα βουνά.
1: Στα βουνά και το χειμώνα ήταν κάτω.
0: Εσείς τι δρομολόγιο κάνατε?
1: Εμείς κάναμε δρομολόγιο Σκανέλη, καρτέρι Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα.
0: Πόσες μέρες ήταν από Σκανέλη να πάτε Θεσπρωτεία?
1: Εμείς το κάναμε 6 μέρες.
0: 6 διανυχτερεύσεις?
1: 6 διανυχτερεύσεις.
0: Και κατασκηνώνατε έξω?
1: Ναι, έξω. Φτιάχνανε στον αργαλιό οι γυναίκες οι μεγάλες. Φτιάχνω στον αργαλιό μία τέντα από τραγόμαλο και με αυτή βολευόμασταν τα βράδια.
0: Όλη η οικογένεια?
1: Όλη η οικογένεια.
0: Πόσα άτομα ήσασταν?
1: Μπορούσε να ήταν και οικογένεια με 5 παιδιά. Εμείς η οικογένειά μας ήταν 3 και 2 οι γονείς μου, 5 άτομα.
0: Και πόσα ζώα?
1: Ειδικά ο μπαμπάς μου δεν είχε πολλά. Λοιπόν, τώρα έκανα το πρώτο φύλλο. Έχω λαδώσει εδώ το ταψί μου και θέλω να το κάνω, να το βγάλω έξω.
0: Να σου πω, Αθανασία, οι γυναίκες μου είπε ηρωίδες. Οι γυναίκες πιάχανε τις τέντες τότε. Οι γυναίκες πιάχανε τις πίτες. Οι άντρες κάνανε τίποτα?
1: Όχι, τίποτα δεν κάνανε. Τίποτα δεν κάνανε στην ουσία. Έπαιρναν το κοπάδι και πήγαν να το βοσκήσουν, να αρμέξουν τα πρόβατα. Εντάξει, πολλοί είχαν και το τυροκομικά. Δηλαδή, έφτιαχναν τυρί. Κεφαλοτήρια.
0: Τις σχέσεις, τις δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Κλείνανε τις συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Πότε έφτιαξε πρώτη φορά πίτα?
1: Στα 13 μου.
0: Μπράβο.
1: Και χαιρόμουν που έκανα την πίτα και το έψησα στη γάστρα.
0: Στη γάστρα, ε.
1: Ναι. Δεν είχαμε τότε φούρνους, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Και 13 χρονών, τώρα για να βάλεις το γάστρο, να ψήσεις μια πίτα, ήθελε εξάσκηση, δεν μπορείς να το ψήσεις έτσι. Πρέπει να κάψεις τη γάστρα σύμφωνα με πόσο θερμοκρασία θέλει πίτα.
0: Και γιατί το χάρηκες τόσο, ήταν τόσο σημαντικό?
1: Ναι, για μένα ήτανε. Γιατί θεώρησα ότι είμαι μεγάλη πια και μπορώ να κρατήσω το σπίτι. Να περιμένω τους γονείς μου που θα ερχόταν από τα πρόβατα το βράδυ, να φάνε, να βρουν ένα φαγητό στο σπίτι, έτοιμο, και ένιωσα λίγο περήφανη γι' αυτό.
0: Ναι. Όσο μου μιλούσε η Αθανασία, τόσο πιο πολύ ευγνώμων ένιωθα που μοιράστηκε μαζί μας κάτι από την ιστορία της και την καρδιά της. Πόσο ωραίο πράγμα το μοίρασμα! Πόσο χρόνο σταμάτησες τις μετακινήσεις?
1: Εγώ παντρεύτηκα στα 20 μου και η δική μου ακόμα πήγαινε ερχότανε.
0: Οι Σαρακατσάνες ανθεκτικές γυναίκες.
1: Ναι.
0: Τρυφερές ήταν?
1: Ήτανε και τρυφερές, δεν μπορείς να μου πεις. Καλές, πολύ καλές γυναίκες.
0: Εσύ έκανες μεγάλη οικογένεια?
1: Εγώ όχι, δεν είναι δύο έκανα.
0: Τι όχι? Μια χαρά είναι δύο, τι?
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πιο πάνω. Γιατί τα παιδιά είναι ευτυχία, δεν είναι.
0: Να σου πω ρε Αθανασία, αυτό που λένε ότι οι Σαρακατσάνοι γίνανε τα παιδιά τους μόνο σε Σαρακατσανέους, ισχύει?
1: Παλιά ναι. Δεν ήθελαν να ράξουν τη βάρα τους. Ήθελαν να τη δώσουν Σαρακατσάνο. Σαρακατσάνος να είναι και ό,τι να είναι.
0: Να σου πω, σένα μου ο γιος σου έφερνε μη Σαρακατσάνα νύμφη, τι θα έκανες?
1: Όχι, δεν θα με πειράζει καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα με πειράζει.
0: Γιώργο, καθόλου. Έτσι έγινε.
2: Δεν το χαλάσαμε εμείς.
0: Αγαπημένο σου μέρος από τις διανυκτερεύσεις που κάνατε?
1: Στο γεφύρι του Κόκορη.
0: Ωραία είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάτω στρώνατε?
1: Στρώναμε κάτω, όχι ακριβώς το. Βρίσκαμε λάκες και στρώναμε.
0: Εκεί ήταν η πρώτη στάση.
1: Και εκεί ήταν η πρώτη στάση. Και εκεί μαζευόταν και από άλλα χωριά. Και από Λάιστα και από Τσεπέλοβο και από αυτά. Και γινόμασταν όλα μαζί τα παιδιά και παίζαμε. Και βρίσκαμε παιχνίδια δικά μας. Δεν ξέραμε τότε τα παιχνίδια που ήταν.
0: Λοιπόν, έτοιμη για φούρνο.
1: Λοιπόν,
0: τι κάνουμε τώρα, τη σταυρώνουμε, τι την κάνουμε?
1: Θα σας πω εγώ τώρα.
0: Πέραμε, το τελετουργικό πρέπει να είναι όπως πρέπει. Και πόση ώρα την αφήνουμε στο φούρνο?
1: Μία ώρα.
0: Μία ώρα.
1: Μία ώρα θέλει.
0: Πες μου τώρα κάτι. Τι είναι αυτός ο τόπος για σένα?
1: Παράδεισος. Όντως είναι παράδεισος.
0: Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια παραδεισένια πίτα.
1: Και καλή όρεξη.
0: Ευχαριστώ.

Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Γιατί. Για το ταξίδι του χωρίς χάρτη συνεχίζεται και εκεί μπορείτε να δείτε και αυτό και όλα τα προηγούμενα ταξίδια μας. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: You guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: Ελλάδα.
7: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
8: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
9: Πάλι εδώ!
8: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
10: Κούνα τώρα, γρήγορα.
8: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
10: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
8: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
11: Με αγάπη.
8: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
12: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
8: Και επόμενο, παρακαλώ.
10: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
8: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
13: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφράση.

0: Φορά λόγου. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη, αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, για να καλύψουμε έτσι μια ποικιλία αθλημάτων. Θα βρεθούμε στα βουνά της Αυστρίας, θα είμαστε σε μια από τις κορυφές της Ευρώπης για τους αγώνες τρεξίματος αλπικού μονοπατιού, το Silver Tarun 3000. Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα με μεγάλες απαιτήσεις, με τους αθλητές, με τους δρομείς να καλούνται να καλύψουν τρομερές αποστάσεις. Μένοντας ψηλά, θα προχωρήσουμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας στην Ελλάδα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, το Hellas Rally Raid, πραγματοποιήθηκε με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες που διαγωνίστηκαν σε μια επική πρόκληση. Προχωρώντας και αλλάζοντας Ήπειρο και τοπίο, θα σας μεταφέρουμε στην Κίνα, εκεί όπου θα ακολουθήσει το STC Yinshan City Beach Triathlon. Η δράση δεν σταματά ποτέ για την ομάδα της Pure Action. Έρχεται ανάμεσα στις πολλές κορυφαίες διοργανώσεις η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από το Trifactor International Triathlon of China στην Κουινζού. Μετά από αυτό θα μετακομίσουμε στη Βηρητό για το Διεθνή Μαραθώνιο της Βηρητού. Κλείνοντας ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση, θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα μοναδικό γεγονός που θα μας φέρει κάποια αίσθηση δροσιάς, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου της UIAA που έλαβε χώρα στο Ντένβερ του Κολοράντο με 25.000 θαυμαστές να κατεβαίνουν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν τη δράση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την ηλιόλουστη Ελλάδα και το Καρπενήσι, που θεωρείται ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη, με μαγευτικά τοπία που κόβουν την ανάσα και μερικά από τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό έλαβε χώρα το Hellas Rally Raid. 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους. Το φετινό Rally Hellas Rally Raid υποδέχθηκε περισσότερους από 230 διαγωνιζόμενους από 27 διαφορετικές χώρες που αγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα συνολικά για να καλύψουν 1.300 χιλιόμετρα. Τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση έχει αυξηθεί με όλο και περισσότερες νέες συμμετοχές που υπόσχονται ένα λαμπρό μέλλον στην κατηγορία Rally. Φέτος οι αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν ένα μαγευτικό τοπίο και να ζήσουν την καλά οργανωμένη εκδήλωση. Η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στο Hellas Rally Raid, λέει ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, εγώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης Χαρίσης που έκανε το αλβανικό ράλι, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε μέσα σε αυτά τα όμορφα βουνά και τα μέρη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, να μην υπάρξει κάποιο περίεργο συμβάν και να απολαύσουμε τη διαδρομή. Το Hellas Rally Raid έχει πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες υπήρχε έντονη γυναικεία συμμετοχή. Αυτό είναι κάτι που ίσως είναι μοναδικό σε αυτό, καθώς συνήθως θεωρείται ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο άθλημα. Νομίζω ότι το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό. Όλοι, η Σαμπρίνα Τζόουνς, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από που κατάγεσαι ή τι φίλο είσαι, όλοι είναι ίσοι εδώ. Είναι ένα επίπεδο πεδίου και όλοι θέλουν απλώς να περάσουν, να ολοκληρώσουν την εβδομάδα και να διασκεδάσουν. Είναι καταπληκτικό και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στο έδαφος, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι ίδιοι και τα οχήματά τους και να ακολουθήσουν απαιτητικά τις ημέρες των αγώνων.
Η δεύτερη και η τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν απαιτητικές, καθώς οι οδηγοί πήραν περισσότερα εξοικειωμένοι με το έδαφος και το στυλ των ελληνικών κομμάτιων και προσπάθησαν να σπρώξουν τα οχήματά τους όλο και περισσότερο, προσπαθώντας να προηγηθούν στην καλύτερη διαδρομή. Το roadbook είναι το μόνο εργαλείο που επιτρέπεται με τους συμμετέχοντες να πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το διαγραμματικό βιβλίο που αποτελείται από πολλές σελίδες με το διάγραμμα να μην μπορέσεις να το αποφύγεις έτσι ώστε να γλιτώσεις τον κίνδυνο να χαθείς. Το roadbook είναι ο χάρτης του αγώνα, το λαμβάνεται το βράδυ πριν τον αγώνα από την οργάνωση και έχεις χρόνο να υπογραμμίσεις, να αφήσεις τα σημάδια σου σε αυτή, να είσαι πιο ασφαλής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικά χρώματα όταν μαστρίψουμε δεξιά ή αριστερά, όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή αν είναι κάτι δύσκολο. Με αυτή τη διαδικασία μπορούν να πλοηγηθούν σε μια δύσκολη διαδρομή χωρίς να έχουν κίνδυνο οι αναβάτες να χάσουν το έδαφος τους και τον προσανατολισμό. Η τέταρτη μέρα ήταν σίγουρα μια μέρα μαραθωνίου όπου αναβάτες και οδηγοί έπρεπε να αγωνιστούν σωματικά σε μια απαιτητική διαδρομή 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι το ξημέρωμα, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Αντιμετώπισαν μια τεράστια ποικιλία εδάφους όπως χιόνι, λάσπη, βράχια, διαβάσεις νερού, ορθάνικτες πίστες και ατελείωτες εκτός πίστας διαδρομές που συνδυάζαν γρήγορα με άλλα τεχνικά τμήματα. Το σώμα και η ψυχική Αντωνή δοκιμάστηκαν σε μια πραγματικά δύσκολη ημέρα. Πρώτα είχαμε 150 χιλιόμετρα, τα ίδια με τις προηγούμενες μέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα, λέω όλη η μπάση να το κάνω, αλλά τα τελευταία 80 χιλιόμετρα έμοιαζαν όλο και μακρύτερα. Ήταν πραγματικά τρομερό. Ήταν ένα πρόβλημα να συγκεντρώνομαι. Ήταν εύκολο να κάνεις λάθη. Τα τελευταία 40 χιλιόμετρα ήταν υπερβολικά απαιτητικά και γεμάτα βράχους. Σε αυτό το είδος πρέπει πραγματικά να συγκεντρωθείς σε κάθε πέτρα για να μην χτυπήσεις, επειδή υπάρχουν γκρεμοί. Οπότε μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο να χάσεις τη συγκέντρωσή σου. Μετά από αυτή την τέταρτη ημέρα, μια ημέρα ανάπαυσης περιλάμβανε μόνο ένα στάδιο 100 χιλιόμετρων, η ποικιλία του εδάφους και πάλι ήταν δύσκολη για πλοήγηση, με τα κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να πάλευουν ενάντια στον χρόνο, παρά το γεγονός ότι θεωρούταν ένα εύκολο στάδιο. Την επόμενη μέρα οι αγωνιζόμενοι επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, με μια ενότητα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από το τελικό, αυτή ήταν η πιο γρήγορη στιγμή του αγώνα. 7 λοιπόν ημέρες με full γκάζι, τεχνικά τμήματα, μεγάλες διαδρομές και πολλές χαμένες ευκαιρίες που δοκιμάστηκαν οι αναβάτες. Ήρθε η στιγμή για το τέλος. Με μια έκρηξη των συναισθημάτων, ο διαγωνισμός είχε τελειώσει και με χαμογελαστά πρόσωπα γύρω από την αίσθηση του επιτεύγματος ήταν το πρωταρχικό στο μυαλό πολλών από τους αναβάτες, το γεγονός ότι κατάφεραν να τερματίσουν ανεξαρτήτως της θέσης τους. Ήταν τόσο φανταστικό, λέει ο Μισελ Πιτούντ. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε χθες με μία μικρή απόσταση από τον πρώτο κάτοχό μας και η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος είναι απίστευτη. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας φέτος. Μου αρέσει πολύ το μέρος, λέει η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, με βραχώδεις πίστες και βουνά. Έχουμε ξεπεράσει χιόνι, γρασίδι εκτός δρόμου, μεγάλες πίστες, μικρές πίστες. Έχουμε όλους τους τύπους εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν τόσο μεγάλη. Πέρασα 11 ώρες οδηγώντας σε αυτές τις πίστες που δεν είναι γρήγορες, είναι αργές, δύσκολες, με πολλές καμπύλες. Σωματικά ήταν πολύ απαιτητική η διαδικασία. Χθες ανεβήκαμε ψηλά στα βουνά με μεγάλες κατηφόρες, οπότε ήμουν λίγο φοβισμένη και τους αστοπλάει και προσπαθούσα να πάω αργά.
Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν πολύ ωραία και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ φέτος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Hellas Rally Raid στο Καρπενήσι. Αφήνοντας πίσω τα βουνά της Ελλάδας και μένοντας σε υψηλές κορυφές, κατευθυνόμαστε στην Αυστρία, σε ένα μονοπάτι με ενθουσιώδεις σκληροπυρηνικούς δρομής, αλλά και επαγγελματίες που συγκεντρώθηκαν στο Ίσκλ για μια επική πρόκληση, την 8η Silver Tarun 3000. Αυτός ο αγώνας αλπικού τρεξίματος περνά πάνω από τα 3000 μέτρα ύψους, με το βουνό αυτό να φέρει τους δρομείς στην κορυφή της απόλαυσης του τρεξίματος. Ο καιρός ήταν καλός, είδε έναν αριθμό ρεκόρ συμμετοχών στη γραμμή εκκίνησης, που φέτος ήταν γεγονός, με τη συμμετοχή 701 επαγγελματιών, με δρομείς να προέρχονται από το 28ο Silver Tarun του 3000. Ήταν συνολικά 701 λοιπόν οι δρομείς, έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 42 χιλιόμετρα. Ήμουν εδώ πριν από 4 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά που κέρδισα εδώ, ήταν ένας τέλειος αγώνας για μένα, όλα τα μαθήματα ήταν πολύ όμορφα, ήταν αρκετά δύσκολα γιατί η κίνηση στο Ίσκλ είναι στα 1400 μέτρα. Ήμασταν τρέχοντας στην κορυφή στα 3000 μέτρα και πίσω εδώ στο Γκαλτούρ στα 1600 μέτρα, οπότε η διαδρομή είναι αρκετά τεχνικά δύσκολη. Αλλά πραγματικά είναι πανέμορφη, μας λέει ο Μπρίντλ. Η πρόκληση λοιπόν φέρνει το μέγεθος των δρομέων συνολικά, να πρέπει να τρέξουν από το Ίσκλ στο Γκαλτούρ σε αυτά τα 42 χιλιόμετρα σε ορεινό τοπίο. Σε μια δύσκολη στιγμή του αγώνα, ο Ανδρέας Σίντλερ και ο Παύλερ Μπρίντλ γνωρίστηκαν και έγιναν σταθεροί φίλοι. Ξέρω τον Παβέλ από το Silver Tarun. Πέρυσι και φέτος μείναμε σε επαφή. Πέρυσι έτρεξε εδώ με την ομάδα μαζί, είναι αντίπαλος, ειδικό στο τρέξιμο, αλλά μετά τον αγώνα είναι φίλος. Λέει ο Ανδρέας Σλίντερ. Στον εξαθλητικό αγώνα των ανδρών, ο πρώτος που διέσχισε στο βουνό ύψους 3.000 μέτρων ήταν ο Justin Greenwald από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χρόνο 3 ώρες 42 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο. Αυτή η νίκη ήταν σημαντική για έναν πολύ ειδικό λόγο. Παραδόξως, η γυναίκα μου πέθανε πριν από ένα περίπου μήνα. Γι' αυτό ήρθα στην Ευρώπη, πήρα άδεια από τη δουλειά. Ήταν πολλές ειδήσεις, ήταν επαγγελματίας δρομέας και εγώ προπονούμουν μαζί της. Διάλεξα αυτόν τον αγώνα γιατί πάντα φοβόμουν τα ύψη και πάντα με οθούσε να ανεβαίνω βουνά και να κάνω πράγματα. Αυτός ο αγώνας είχε ξεκινήσει από τα βουνά, οπότε φάνηκε κατάλληλο να μεταπηδήσω εδώ. Στον αγώνα μαραθωνίου των γυναικών, η τοπική αθλήτρια Καταρίνα Ζίψερ από το Ίνσμπουργκ πήρε την κορυφή με χρόνο 4 ώρες, 14 λεπτά και 4 δεύτερα, τερματίζοντας 5 λεπτά μπροστά από την Μαρκέλα Βασινοβά. 2 εβδομάδες προετοιμασίας, μας λέει η Ζίψερ. Δεν είναι σαν το μαραθώνιο, μου αρέσει αυτό το section. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορέσα να κερδίσω ξανά. Και αυτή είναι η κατάταξη των νικητών σε άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη μετακινούμαστε προς την Ασία και από τα βουνά στρέφουμε την προσοχή μας στις παραλίες για να ακολουθήσουμε μια διεθνή σειρά τριάθλου, το STC Yinshan City Beach Triathlon στην Κίνα. Φέτος περισσότεροι από 900 δρομείς από περισσότερες από 32 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Yinshan, μια παραθαλάσσια περιοχή στην ηρεμοπόλη στην Σαγκάη,
για αυτή την ετήσια διεθνή διοργάνωση τριάθλου. Πριν από την κύρια διαδρομή, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μεγάλη διοργάνωση τρεξίματος και να γίνουν μέρος της σειράς του τριάθλου. Φέτος οι διοργανωτές σχεδίασαν το concept Little Ironman, το οποίο θα έρθει ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν. Περισσότερο από 120 νέοι τριαθλητές αποδέχτηκαν την πρόκληση, με τους ενθουσιώδεις γονείς τους να τους επιθυμούν. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλά από αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν στο φασικό event. Είναι ο αγώνας έναρξης σεζόν, σε όλους αρέσει πολύ να έρχονται, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική, όλοι είναι εδώ, οι άνθρωποι που φέρνουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, είναι πραγματικά σαν μια εκδήλωση στην παραλία, περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ωραίο γιατί συναντάς όλους αυτούς τους ανθρώπους από το Σαγκάι, είναι κάτι σαν Σαγκάι Πάρτι συνάντησης. Διοργανώνεται από τη Σαγκάι Triathlon Club για το 6ο έτος πλέον, η διοργάνωση Γινσάν θεωρείται ένας από τους πολλούς κατάλληλους για αρχάριους και πολυφιλικός αγώνας. Φέτος οι τριαθλητές έπρεπε να καλύψουν 1,5 χιλιόμετρο κολύμβηση, 40 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 10 χιλιόμετρα τρεξίματος. Ο πολύ ανταγωνιστικός αγώνας τελείωσε με τον Πίτερ Βολκοβιτς να κερδίζει με χρόνο 2 ώρες, 2 λεπτά και 4 δεύτερα. Ενώ στις γυναίκες η Λορέν Γκίμψον είναι αυτή που στέφθηκε πρωταθλήτρια από το Hong Kong της Κίνας με εκπληκτικό χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά και 4 δεύτερα. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα, ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας, έπρεπε να παλέψω πολύ σκληρά γιατί υπήρχαν μερικοί τύποι στην πλάτη μου, είχαν ένα σκασμένο λάστιχο, το διόρθωσα γρήγορα, οπότε από τεχνικής πλευράς είμαι πολύ ευγνώμων που μπόρεσα να υπερασπιστώ τον τίτλο μου. Η μέρα ήταν καταπληκτική και καταπληκτικός ο καιρός, η πορεία ήταν πολύ ωραία, ο διαγωνισμός σκληρός, μόλις 2 δευτερόλεπτα πριν τερμάτισε η δεύτερη αθλήτρια, ήταν ένας σκληρός αγώνας, αλλά πραγματικά περάσαμε καλά. Τις επόμενες ημέρες η ομάδα της Pure Action θα βρίσκεται ξανά στην Κίνα για ένα ακόμα επικό τρίαθλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 3-Factor International Triathlon θα διεξαχθεί στην ιστορική πόλη Κουανζού και δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Το 3-Factor Asia Series ιδρύθηκε πριν από 11 χρόνια στην νοτιοανατολική Ασία και κάθε χρόνο αυξάνεται η δημοτικότητά του. Σε συνεργασία με την πόλη Κουανζού, οι διοργανωτές ελπίζουν επίσης να οικοδομήσουν το Κουανζού 3-Factor σε έναν αγώνα πρωταθλήματος τριάθλου. Η είσοδος στο άθλημα του τριάθλου μπορεί να είναι πραγματικά συντριπτική, ειδικά αν δεν έχετε τη σωστή δομή, καθοδήγηση και προγράμματα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχει σε αυτόν τον οργανισμό. Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσει 50.000 ανθρώπους να συμμετάσχουν στο άθλημα μέχρι το 2020. Ως το πιο σημαντικό γεγονός της σειράς, οι συμμετέχοντες στο Κουανζού 3-Factor προέρχονται από άλλους 12 περιφερειακούς διαγωνισμούς, νικητές και επίσης έχουν κερδίσει αρκετούς πόντους στην πορεία για να πάρουν το επιθυμητό εισιτήριο κατά τη διάρκεια του έτους. 15.000 δρομείς σε αγώνες TF προσπαθούν να προκριθούν στο Κουανζού και να βρεθούν στην πόλη για να ζήσουν αυτό το μοναδικό αγώνα. Μια ιδιαίτερη διαδικασία όπου θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν και θρύλους του αγωνίσματος. Ένας εξ αυτών, ο Cameron Brown, 12 φορές παγκόσμιος ποδηλατής Ironman από τη Νέα Ζηλανδία. Ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές στο τρίαθλο σε Ασία είναι επίσης ο Evgen Lee, αλλά και ο Melvin Fausto. Με τη συγκέντρωση κορυφαίων προσώπων εδώ, παίρνει και διαφορετική προοπτική. Το θέμα είναι ένα υπέροχο προπονητικό στάδιο, λέει ο Cameron Brown. Νομίζω ότι οι αθλητές έχουν αποσπάσει τεράστιο όγκο γνώσεων. Τους έχω μάθει τα βασικά, αλλά προσπαθώ να τους οθήσω να βελτιώσουν τους εαυτούς τους και να αποκτήσουν τις γνώσεις κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος, πώς να τρέξουν το ποδήλατο καλά, πώς να βαδίσουν καλά και τι είδους προπόνηση πρέπει να κάνουν στο κολύμπι, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο,
και απλώς δίνοντάς τους ένα υπόβαθρο γνώσεων από το δικό μου απόθεμα της εμπειρίας των 33 ετών, όχι μόνο στην κολύμβηση, στην ποδηλασία και στο τρέξιμο, αλλά στη διατροφή, στην προπόνηση και την ανάκαμψη. Το τριάθλο συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο κόσμο. Από το τριάθλο όμως θα στραφούμε και πάλι στο τρέξιμο, αφού ανυπομονούμε για το Blom Bank Beirut, τον διεθνή μαραθώνιο που διεξάγεται στο Λίβανο. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες τρεξίματος στην Ήπειρο και η ανάπτυξη είναι πολύ εξελίξιμη. Ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα αθλητικά γεγονότα στην περιοχή. Ξεκίνησε το 2003, η διοργάνωση να περιλαμβάνει πολλούς αγώνες. Ένας από αυτούς ήταν ο Μαραθώνιος. Με υπεροχή την διασκέδαση αλλά και το όμορφο τοπίο που απεικονίζει η ιστορία της Βίρητου, η καλλιτεχνική της πλευρά και η αυθεντική της πλευρά. Σε μια χώρα με 18 διαφορετικές θρησκείες, υπόβαθρα και πολιτικές πεπιθήσεις, αυτός ο μαραθώνιος φέρνει όλους κοντά στην ίδια αρχή, στην ίδια αφετηρία, στην ίδια διαδρομή, στην ίδια γραμμή του τερματισμού. Τρέχοντας στη Βηρητό σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας τρεξίματος για ενότητα, για αρμονία. Σίγουρα δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να γίνουμε μέρος αυτού του σπουδαίου αγώνα τρεξίματος, αυτού του σπουδαίου μαραθωνίου στην Βηρητό. Με το νόημα και το μήνυμα να κατευθύνεται προς όλους. Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενώνουν τους λαούς. Καλοκαίρι σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ψάχνοντας για λίγη δροσιά, τη ζήσαμε σε ένα μοναδικό γεγονός, το Παγκόσμιο Κύπελλο Αναρρίχησης Πάγου UIAA. Μετά από πολλούς μεγάλους αγώνες αναρρίχησης στην Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ελβετία, την Ιταλία και την Γαλλία, συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τους πολύ αναμενόμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε αυτή την διοργάνωση. Μια μεγάλη σεζόν χρειάζεται ένα μεγάλο φινάλε και αυτός ήταν ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 25.000 οπαδοί παρακολούθησαν τη διήμερη εκδήλωση και αντιπροσωπεύουν όχι μόνο αυτή την διαδικασία αλλά καθιστούν ένα από τα πιο δημοφιλή αναρριχητικά γεγονότα όλων των εποχών τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Αυτή τη χρονιά ο διαγωνισμός στο Ντέβερ φιλοξενήθηκε σε ένα σαφώς αστικό περιβάλλον που άνοιξε τον κόσμο με ένα ποικίλο κοινό σε σύγκριση με τις τακτικές στάσεις στο βουνό. Η τελική της πρώτης ημέρας ήταν ενάντια σε ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Ως το έκτο και τελικό γεγονός της σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ντέβερ είχε επίσης την τιμή να αποφασίσει

από 6 χώρες, όπως και στους τελικούς των αδών, ήταν δύο καλύτεροι ορειβάτες στο διαγωνισμό αυτής της σεζόν που διαγωνίστηκαν για την πρώτη θέση. Μια απλή όθηση της 11ης διοργάνωσης έδωσε την δυνατότητα στην Μαρία Τολοκονίνα της Ρωσίας να διεκδικήσει το 5ο χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους αγώνες σε μια ιστορική διοργάνωση. Αρκετή δράση είχαμε και σήμερα στο Pure Action, πλούσια δράση όπως σας συνηθίζουμε άλλωστε, και την επόμενη φορά θα έχουμε αρκετά γεγονότα να παρακολουθήσουμε από όλο τον κόσμο με σημαντικά θέματα, αθλήματα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει όπως πάντα στα ύψη από κορυφαίους αθλητές και αθλούμενους. Να είστε καλά!

0: μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Just the spot for you two. Police officers!
2: Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας για καυτή δράση, για foil καταμαράντα GC32 και τον αγώνα GC32 Riva Cup. Θα επικεντρωθούμε στο πλήρωμα του πλοίου της Oman Air. Μετά το θεαματικό μενού με γιότ υψηλών επιδόσεων θα ταξιδέψουμε στο Κασκάι της Πορτογαλίας για το 44 Cup. Και συνέχεια παραμένοντας στην Ευρώπη θα σας μεταφέρουμε στην Τουρκία για το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Αυτή η γοητευτική ρεγκάτα φέτος γιόρτασε την 18η διοργάνωσή της και έχει καθιερωθεί στις καρδιές όλων των ναυτικών στον κόσμο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τα Optimist στην κλάση που έλαβε χώρα στο Oman, στο Musanach Sports City. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση στην International Dragon 90η επέτειο, στην αντίστοιχη ρεγκάτα που συγκέντρωσε ομάδες από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν και να αγωνιστούν με αυτά τα όμορφα σκάφη. Έτσι λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ιταλία. Καμία σεζόν του GC32 Racing Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί την διάσημη λίμνη Γκάρντα. Εδώ τα καταμαράν με foil φιλοξενήθηκαν για άλλη μια φορά από την Flaglia Vela Riva στο βόρειο άκρο της λίμνης. Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η λίμνη Γκάρντα φιλοξενεί καταμαράν στο πλαίσιο του GC32 Racing Tour. Αυτά τα καταμαράν επιτρέπουν στους απλούς ιστιοπλοούς αλλά και στους επαγγελματίες να έχουν βιώσει από πρώτο χέρι το πιο πρόσφατο ταχύτερο στυλ ιστιοπλοείας σε υπτάμενα καταμαράν που δημιουργούνται από foil με ταχύτητες άνω των 30 κόμβων ταυτόχρονα. Το GC Racing Tour προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους VIP επισκέπτες οι οποίοι μπορούν να επιβεβαστούν επί του πληρώματος. Η Σίλβια Φράγκι Πέιν, η οποία είναι επικεφαλής επικοινωνίας της Ferrari, λέει ότι ήταν πραγματικά υπέροχο, καταπληκτικό, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, δεν ήμουν προετοιμασμένη. Η ταχύτητα, η G-Force όταν στρίβουν και το γεγονός ότι είσαι τόσο ψηλά, κυρίως ότι δεν κάνει θόρυβο, είναι μια τεράστια ομαδική δουλειά, είναι μια ομαδική δουλειά που πρέπει όλοι μαζί να κάνουν, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν, να είναι το τέλειο τέρι και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ομαδική προσπάθεια. Την ημέρα έναρξης ήταν η πλοκή από 7 ομάδες να προηγούνται κάποια στιγμή της ημέρας. Στο τέλος η συνέπεια της ομάδας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli είδε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί στην ομάδα Red Bull Team που ήταν στην δεύτερη θέση. Η ομάδα Oman Air έκανε τη μεγαλύτερη άνοδο στον πίνακα κατάταξη τη δεύτερη ημέρα. Μερικές εξαιρετικές επιδόσεις είδαν να τερματίσουν δεύτερη στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους 2 αγώνες. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να τους οθήσουν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Κάναμε 2 πολύ καλές εγκινήσεις, μας βοήθησαν να κερδίσουμε. Ο πρώτος αγώνας και ο τελικός αγώνας ήταν πολύ σφιχτή, μια μικρή διαδρομή, οπότε χρειαζόμασταν καλή αρχή για να βρούμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία ημέρα του GC32 Riva Cup είδε την ομάδα Oman Air να ξεκινά από εκεί που είχε σταματήσει την προηγούμενη ημέρα με μία νίκη και μία δεύτερη θέση. Η ομάδα έφτασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και αυτό το βραχύβιο, ωστόσο, καθώς μία πρόωρη εκκίνηση στον τρίτο αγώνα οδήγησε σε τερματισμό στην τρίτη θέση, φάνηκε ότι ήταν προσωρινό, οπότε το χαρακτηριστικό λάθος έδωσε στην ομάδα Λίγνη του Ernesto Bertarelli την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η Αλίγνη μπορούσε να είχε οδηγήσει από την έναρξη του GC Riva Cup τον αγώνα. Η βρετική ομάδα την τελευταία ημέρα έχει κυρίους αντιπάλους στην ομάδα Oman Air, φαινομενικά
σε ασυναγώνιστη φόρμα, είχαν το momentum, τόσο Αλίγνη όσο και η Red Bull τέρματισαν μπροστά μετά από ένα κόλπο στα τελευταία λεπτά, όπου η Αλίγνη προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει. Αυτές οι θέσεις κράτησαν τη γραμμή του τερματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 ισόβαθμοι. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, μια τόσο δυνατή τελευταία ημέρα με τα tie break του GC32 Tour να αποφασίζονται για την τελική θέση του αγώνα, παραδίδοντας το GC32 Riva Cup στην ομάδα Αλίγνη. Οι Ευετοί ήταν οι νικητές λοιπόν, ο αγώνας ήταν σφιχτός, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Μας βάζει σε άσχημη θέση, ξέραμε ότι δεν είχε τελειώσει μέχρι τον τελευταίο αγώνα, θα μπορούσαμε απλώς να επικαλύψουμε τον άνεμο και να σπρώξουμε πίσω τον στόλο. Αυτή είναι και η κατάταξη, Αλίγνη, Oman Air, Red Bull, Zulu και Argo για το Riva Cup. Το πρωτάθλημα GC32 πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Γκάρτα, ήταν καλό τεστ για τις περισσότερες από τις ομάδες. Ένα από τα φαβόρη για τον τίτλο ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές του 38ου Coppa del Rey Mapfre για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήταν ένα απογοήτευση στην Ιταλία, καθώς έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο σε δύσκολες συνθήκες στη Λίμνη Γκάρτα. 7 ομάδες ήταν σε γραμμή για κίνηση για το GC32 Riva Cup, προχωρώντας στη διοργάνωση. Μια πολύ μεγάλη μάχη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ήταν μεταξύ της ομάδας Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο και της Αλίγνη με τον Έρνεστο Μπερταρέλη. Ο Ελβετός Άρνοντ Ψαροφάγκης είναι αυτός που οδηγούσε την ομάδα Αλίγνη. Οι δύο ομάδες πριν από τον αγώνα μοιραζόταν την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με ίσους βαθμούς. Ήταν μεταξύ τους, όπως φαίνεται, μια σημαντική αναμέτρηση που θα έκρινε τα πάντα. Είχαμε μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air όλη τη σεζόν, ξεκινώντας από το Villa Simius, λέει ο Ψαροφάγκης. Είτε αυτοί είτε εμείς, πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων και πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και το ίδιο να κάνουν και αυτοί αλλά και οι άλλες ομάδες για να ανέβουν επίπεδο. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Αλίγνη που προηγείται. Είχαμε μια μεγάλη μάχη λοιπόν με την Αλίγνη, λέει από την πλευρά του σκίπερ της ομάδας Oman Air Άνταμ Μινόπριο. Είμαστε δύο ισότιμες ομάδες, ωστόσο μπαίνοντας σε αυτό το γεγονός υπάρχει ένα σταθερό αεράκι, θα μπορέσουμε να εκδικήσουμε στη Ρίβα ό,τι μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να το πετύχουμε και έχουμε μπροστά μας τον τρόπο έτσι ώστε να παραμείνουμε σε τροχιά νίκης κόντρα στην ομάδα Αλίγνη. Αυτή την φορά η ομάδα Oman Air δεν ξεκίνησε τη διοργάνωση όπως θα ήθελα. Τις επόμενες μέρες επέστρεψαν και στο τέλος του GC32 Riva Cup βρέθηκαν να μοιράζονται την πρώτη θέση με την ομάδα Αλίγνη. Δυστυχώς για την ομάδα Oman Air, η ελβετική ομάδα πανηγύρισε στο τέλος έχοντας σκοράρει καλύτερα στον κρίσιμο τελικό αγώνα. Ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά από την Αλίγνη σε όλους τους αγώνες, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Φροντίσαμε να παρακολουθούμε. Φτάσαμε γύρω από την αγωνιστική διαδρομή για να βεβαιωθούμε ότι προσπαθήσαμε να σπρώξουμε στο πίσω μέρος του αντίπαλου, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές εκκινήσεις. Ήταν στην τελευταία θέση. Πέτυχαν όμως να είναι τρίτη και πολύ κοντά στον τελικό αγώνα. Δυστυχώς για εμάς τον τελευταίο αγώνα τίποτα δεν πήγε καλά, οπότε χάσαμε μετά από ένα σημείο επίτευξης, επιτρέποντας την Αλίγνη να περάσει στην πρώτη θέση, κάτι που μας κόστισε την ρεγκάτα. Έτσι λοιπόν, το Σουλτανάτο του Oman πρόκειται να φιλοξενήσει τον τελικό και αποφασιστικό αγώνα για το GC Racing Tour, με γηπεδούχο ομάδα, την ομάδα Oman Air, να είναι σε θέση να παλέψει για τον γενικό τίτλο του Tour. Το Muscat θα είναι το συναρπαστικό τέλος για αυτή την σεζόν. Από τα καταμαράν πολλαπλής γάστρας θα στραφούμε στα μονόσκαφα RC44 υψηλών επιδόσεων και από την Ιταλία πάμε στην Πορτογαλία και το Cascais. Αυτός ο εμβληματικός ιστιοπλοϊκός προορισμός έχει γίνει το δεύτερο σπίτι για το 44K που έχει επισκεφθεί την πόλη 8 φορές τα τελευταία χρόνια.
Με μέτριους ανέμους και ένα μεγάλο κύμα του Ατλαντικού, το 44K Cascais είδε μια πρώιμη πόλωση του στόλου, με τις δύο πρώτες ομάδες να απομακρύνονται από τις υπόλοιπες που ακολουθούσαν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών των αγώνων, η Team Aqua του Chris Bake έλεγε τον στόλο με ένα ασφαλές πλεονέκτημα εναντί του Carlos Moir και του Nico Puns, που είχε μείνει στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω, η ομάδα του Νίκα του Vladimir Prosikin είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει την τρίτη θέση μπροστά από την ομάδα Aleph Racing. Με τους ανέμους να ξεπερνάνε τους 20 κόμβους και μια κατάσταση θάλασσο ταραχής, ένα απόλυτο τεστ περιμένει τα πληρώματα του 44K για την τελευταία ημέρα. Ο πρώτος αγώνας είδε την ομάδα του Νίκα αυτό ακριβώς που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να πάει πολύ κοντά στην ομάδα Σίριφ, που επέτρεψε στην ρωσική ομάδα να κερδίσει τον αγώνα. Την ίδια στιγμή, η τελευταία θέση πήγε σε ομάδα Καρίσμα, που σήμαινε επίσης ότι η ομάδα Νίκα θα περνούσε στην δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Και αυτή ήταν η θέση που κατάφεραν να διατηρήσουν πηγαίνοντας για να κερδίσουν τον τελικό αγώνα. Η Καρίσμα είχε μια άσχημη ημέρα έξω από το νερό, ωστόσο έκανε ό,τι χρειαζόταν για να παραμείνει στο βάθρο, διεκδικώντας την τρίτη συνολικά θέση, με 3 βαθμούς πίσω από την ομάδα Νίκα. Ωστόσο, για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Το πλήρωμα του Chris Bake πάλι είχε ένα masterclass στους αγώνες RC44, σημειώνοντας στο βάθρο 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44K ξεκίνησαν την τελευταία ημέρα με ένα άνετο πλεονέκτημα και συνέχισαν να κερδίζουν στη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους με μία κούρσα στην αρχή. Η νίκη τους βλέπει επίσης να διατηρούν το γενικό προβάδισμα και να είναι στους χρυσούς συμμετέχοντες του RC44. Ο Chris Bake λέει ότι οι τελευταίες σημερινές εκπληκτικές συνθήκες για το σκάφος που ήταν καλαστημένος φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και ήταν προς όφελός μας, αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγάτα με τα σκάφη να πηγαίνουν υπέροχα. Έτσι λοιπόν, το πέμπτο και τελευταίο event του 44K πραγματοποιήθηκε στην Palma de Mallorca και η ομάδα της Pure Action θα είναι εκεί για να παρακολουθήσει και να σας μεταφέρει όλη την δράση.

Επιστρέφουμε στο Pure Action και περνάμε από την Πορτογαλία και την δράση στο 44 Cup Cascais στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να ακολουθήσουμε το Tuxel Platinum Bosphorus Cup. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2002, φέτος οι διοργανωτές γιορτάζουν τις εκδηλώσεις με την 18η έκδοση και παραμένει πάντα δημοφιλές στις καρδιές των ναυτικών σε όλο τον κόσμο. Ήταν η ιδέα που πριν από 10 χρόνια, το 2002, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Όρχαν Γκόρμπον, να φιλοξενήσει ο διεθνή αγώνα γιώτες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και για ιστιοπλοεία στον Βόσπορο με μεγάλα ρεύματα, μεγάλους ανέμους και ένα επιτυχημένο ταξίδι ως τώρα στο Βόσπορους Cup. Είναι ένα από τα κορυφαία ιστιοπλοϊκά γεγονότα του κόσμου για διεθνείς ιστιοπλοούς και μέσα ενημέρωσης. Η ιστιοπλοεία στο Βόσπορο είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς το τμήμα του νερού συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά και βρίσκεται ανάμεσα στις δύο Ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Το εκπληκτικό σκηνικό της μοναδικής αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η εκδήλωση είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των ιστιοπλοών και συνεχίζει να ευδοκιμεί. Το Bosphorus Cup αυξάνεται με τα χρόνια, όχι μόνο στον αριθμό των συμμετοχών, αλλά και στις κατηγορίες. Η φετινή 18η έκδοση έχει 6 κατηγορίες αγώνων, οι οποίες είχαν προσελκύσει περισσότερα από 50 σκάφη και πάνω από 400 ιστιοπλοούς στην Κωνσταντινούπολη. Κάθε κατηγορία έχει το δικό της σύστημα πόντων και μια μοναδική διαδρομή κατά τη διάρκεια των 2 ημερών του αγώνα. Οι πρώτες ημέρες βρήκαν τις ομάδες να αγωνίζονται στο κανάλι του Βοσφόρου κάτω από δύσκολες συνθήκες ανέμου, καθιστώντας την ημέρα πρόκληση για τους ναυτικούς. Αυτή την ημέρα είχαμε σαν συνέπεια να φτάσουμε στο τέρμα μπροστά. Κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας, οι ναυτικοί δοκίμασαν τους εαυτούς τους με συντομότερους αγώνες στην παρακτία οδό. Αυτή η μορφή, πριν μερικές συναρπαστικές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ των ομάδων, γίνουν σε κοντινή απόσταση, χρειαζόταν και τα πληρώματα για να εκτελέσουν γρήγορους και ακριβείς ελιγμούς σε μικρούς χώρους το ένα δίπλα στο άλλο. Η Οργανωτική Επιτροπή έκανε καταπληκτική δουλειά φιλοξενώντας αυτή τη διοργάνωση, ωστόσο το Bosphorus Cup δεν αφορά μόνο την ιστιοπλοεία αλλά παρέχει επίσης πολλές κοινωνικές δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες και τους θεατές. Η όμορφη πόλη της Κωνσταντινούπολης προσέφερε επίσης ένα ιδανικό σκηνικό για όλα τα VIP party που περιλαμβάνει την τελική απονομή των βραβείων και αυτή να διεξάγεται στη μαρίνα του Σατούρ Καλαμής. Προχωρώντας αφήνουμε την Τουρκία και ταξιδεύουμε στο Ομάν ακολουθώντας ένα από τα πιο διάσημα πρωταθλήματα στην κατηγορία Optimist, το εξαιρετικά ανταγωνιστικό ασιατικό και πρωτάθλημα ωκεανού Optimist του 2019. Αυτή η υψηλού προφίλ περιφερειακή εκδήλωση της International Optimist DG Association πραγματοποιήθηκε στο Musanach Sports City και προσέλκυσε περισσότερους από 140 νέους ναυτικούς από 20 διαφορετικές χώρες. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός τους τελευταίους μήνες, λέει ο Φεράς Ασκούλ, και κάνουμε εξάσκηση με τους δικούς μας ιστιοπλοούς και τη δική μας ομάδα διαχείρισης αγώνων του Ομάνης. Έχουμε εξασκηθεί πολύ και έχουμε θέσει πολλούς κανόνες και διαδικασίες και ευτυχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βάλαμε τα πάντα στη θέση τους και όλα πήγαν καλά. Η τελετή έναξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή στο Ομάν, με θεαματική υποδοχή για τους νεαρούς ιστιοπλοούς, με εθνικές ομάδες που παρέλασαν πριν παρουσιαστούν στη σκηνή μπροστά σε VIP καλεσμένους, καθώς και τους προπονητές των ιστιοπλοών, την οικογένεια και τους φίλους τους. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η διοργάνωση ξεκίνησε με 3 αγώνες. Η Ταϊλάνδη είναι από τα ισχυρότερα κράτη ιστιοπλοεία στην περιοχή. Είχε 4 ιστιοπλοούς στην πρώτη δεκάδα συνολικά, με μερικές επιδόσεις που κυριαρχούσαν. Ωστόσο, εντυπωσίασαν και οι ιστιοπλοεί από το Ομάν, τη Βραζιλία και το Χονγκ Κονγκ.
Κάτω από ιδανικές συνθήκες λοιπόν, οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν κάποιους ανταγωνιστικούς αγώνες. Μετά από μερικές επικές μάχες που κατευθύνθηκαν στο τελευταίο αγώνα, ο δύο φορές υπερασπιζόμενος πρωταθλητής Ασίας και Οκεανίας Πάνουα Μπούνακ από την Ταϊλάνδη ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ωστόσο το προβάδισμά του ήταν περιορισμένο, με τον συμπαίκτη του Βέκα Μπάνου Μαντ να είναι μόλις έναν πόντο πίσω. Όταν ολοκληρώθηκε η πλήρη σειρά των 10 αγώνων, ο Πάνουα Μπούνακ ήταν αυτός που πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ασίας και Οκεανίας, καθώς και τον ασιατικό τίτλο. Στο γυναικείο στόλο, ο πρωταθλητής στέλθηκε η Τζούλια Γιάκομψεν από το Hong Kong. Έξι μέλη της ομάδας του Ομάν τερμάτισαν στο top 20 συνολικά, με τον Al With να είναι ο καλύτερος στην χώρα του στην 7η θέση, ενώ ο Μοχάμεντ Αλ Κασμί κέρδισε 2 νίκες και βρέθηκε στην 11η θέση. Συνολικά, 10 από τις 16 ισχυρές ομάδες του Ομάν προκρίθηκαν για να αγωνιστούν στον κορυφαίο στόλο τις τελευταίες δύο ημέρες των πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η Oman Sail. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα νέων πριν από πολύ καιρό, το 2012. Στην αρχή δοκιμάσαμε διαφορετικούς τρόπους και δομές σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ήταν σωστή δομή το μονοπάτι για να προχωρήσουμε, αλλά 4-5 χρόνια νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε το σωστό τρόπο για το πρόγραμμα και την νεολαία, και τώρα έχουμε καθιερώσει τόσο την ιστοπλοεία όσο και την ανταγωνιστική ιστοπλοεία στην Oman Sail. Υπάρχει σχεδόν 60% αύξηση σε ιστιοπλοούς που ξεκινούν από την Oman Sail και το πρόγραμμα της νεολαίας σε σχέση με ό,τι γινόταν 4-5 χρόνια πριν, μας λέει ο Al Busaidi. Ένα από τα κύρια σημεία της τελετής λήξης ήταν η απονομή των μεταλλίων στο ασιατικό και ωκεανικό ομαδικό πρωτάθλημα αγώνων. Με πανηγυρισμούς, η διοργανώτρια χώρα τερμάτισε στη δεύτερη θέση στην γενική κατάταξη, η πρώτη φορά που η ομάδα του Ομάν έφτασε στους τελικούς, και ήταν μια δικαιολογία για τους πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς και προπόνησης. Και φυσικά, άπαντες χάρηκαν αυτή την επιτυχία που δείχνει ότι το μέλλον ανήκει στους νεαρούς αυτούς ιστιοπλοούς άνδρες και γυναίκες που έχουν αγκαλιάσει το άθλημα και επιδίδονται σε αυτό σε καθημερινή βάση, με τα αποτελέσματα να είναι πλέον εμφανή και να αποδίδουν καρπούς οι πολλές ώρες προπονήσεων σε ένα εκπληκτικό τοπίο, μαγευτικό τοπίο για ιστιοπλοεία. Πάμε να αφήσουμε όμως πίσω μας τα κλασικά σκάφη του Optimist και να σας μεταφέρουμε στο χρόνο για να γιορτάσουμε την επιστροφή των πανέμορφων σκαφών Dragon. 160 λοιπόν σκάφη Dragon από 26 διαφορετικά έθνη συγκεντρώθηκαν στο Yacht Club San Remo στην Ιταλία για τη Διεθνή Ρεγκάτα και την 90η επέτειο των Dragon με την υποστήριξη του Paul & Sark. Μεγάλο μέρος της ιστορίας, έχουμε μεγάλη χαρά για το κλαμπ μας να συνοδεύεται εδώ. Η International Dragon 90η επέτειος της Ρεγκάτας ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό ιταλικό στυλ με την ένδοξη ιστορία των σκαφών. Να γιορτάζουν άπαντες αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Τις δύο πρώτες ημέρες της Ρεγκάτας, οι θέσεις του καιρού παρήχαν υπέροχη ζεστή λιακάδα για 162 μέλη του στόλου που είχαν έρθει από 26 έθνη από όλο τον κόσμο στη γενική κατάταξη. Οι πιο σταθεροί και μακροχρόνια υποστήριχτες του International Dragon, Νάιαντ Μάικ και Μονίκ Χάιλς, με το Desert του Zeron Linen ήταν που υπερίσχυσαν κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ημερών
με την υποστήριξη του Poland Shark. Είδε τον στόλο να χωρίζεται σε gold και silver ομάδες. Τα σκάφη πέρασαν από τη συνολική τους κατάταξη από τα προκριματικά για την τελική σειρά. Στην κατάταξη του χρυσού στόλου, Jens Christensen μέτρησε 3 βαθμούς έχοντας προβάδισμα 5 πόντων έναντι του Peter Herma. Στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο San Remo ήταν μια απόλυτη διαδικασία, με μόλις 2 βαθμούς να χωρίζουν τις 3 πρώτες ομάδες, τον Jens Christensen και το σκάφος Out of Bounds, το Sunflower του Victor Fogelson και το Ingrid που απέπλευσε ο Dirk Pramann. Σε όλους τους αγώνες να μετράνε η ρεγκάτα ήταν ακόμα ορθάνυχτη. Τελικά μετά από έναν έντονο αγώνα, ο Christensen κατάφερε να πάρει το πλεονέκτημα και το πλήρωμά του επιβεβαιώθηκε ως Dragon πρωταθλητής για την 96η επέτειο. Ήταν μια φανταστική διοργάνωση με 164 ομάδες από 26 χώρες, 4 Ηπείρους να έρχονται στο San Remo. Ήταν μια απίστευτη επιτυχία για το κλαμπ του San Remo και πιστεύω ότι η γενική αίσθηση ήταν όλοι το απόλαυσαν. Υπήρχε πολλή διασκέδαση στο νερό, πολλή διασκέδαση στην αχτή, περάσαμε υπέροχες βάρδιες με τους χορηγούς και πιστεύω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν άλλη μια σημαντική διοργάνωση για αυτά τα ιστορικά σκάφη Dragon και την 90η επέτειο που έμεινε στην ιστορία. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πολλή δράση, πλούσια δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: You guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλας.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: Well, I
7: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
8: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
9: Πάλι εδώ!
8: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
10: Κούνα τώρα, γρήγορα.
8: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
10: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
8: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
11: Με αγάπη.
8: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
12: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
8: Το επόμενο, παρακαλώ.
10: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
8: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
13: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα μεγαλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφτούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη για να καλύψουμε μια μεγάλη ποικιλία αθλημάτων. Θα ταξιδέψουμε στο γραφικό Βέλγιο για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου για το Εξτέρα. Στη συνέχεια, παραμένοντας σε λειτουργία ποδηλασίας, θα βρεθούμε σε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στην Ιταλία για το 8ο ράλι της Σαρδινίας. Και από την Ιταλία, επόμενος σταθμός θα είναι η Μεγάλη Βρετανία και το Masters Historic Festival Brands Hatch, όπου γίνονται μάρτυρες μαχών μεταξύ από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Μετά από αυτό θα βρεθούμε στην Ελλάδα, στον Άγιο Νικόλαο για το ΣΑΠ στην Κρήτη και θα προχωρήσουμε αλλάζοντας Ήπειρο για να σας μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, το μαραθώνιο της Bank of America του Σικάγο. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση αυτού του μοναδικού αγώνα, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται για το 4ο μεγαλύτερο μαραθώνιο σε αριθμό αυτών που έχουν τερματίσει παγκοσμίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Βέλγιο και σε αυτή την διαδικασία του αγώνα που υποδέχτηκε το 4ο ετήσιο τρίαθλο εκτός δρόμου Εξτέρα στο Βέλγιο. Για την έκτη στάση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Γύρου Εξτέρα είχαν συγκεντρωθεί οι καλύτεροι ερασιτέχνες και επαγγελματίες τριαθλητές από όλη την Ευρώπη. Χιλιάδες αθλητές και θεατές ήταν έτοιμοι για αυτόν τον εξαντλητικό διαγωνισμό, ο οποίος συνδύαζε την κολύμβηση 5 χιλιόμετρων σε ποταμό στον Μάους, ποδήλατο 35 χιλιόμετρων στους δρόμους της πόλης και τα δασικά μονοπάτια και ολοκλήρωση με τρέξιμο 10 χιλιόμετρων σε ένα σκληρό μονοπάτι. Πέρυσι ήταν ο Φρασουά Καλόνι που κέρδισε στο Ναμούρ. Ο Γάλλος αθλητής κατάφερε να ολοκληρώσει παρότι είχε ένα πρόβλημα με το ποδήλατό του. Είχα κακή τύχη κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί η αλυσίδα μου βγήκε δύο φορές, έπρεπε να σταματήσω να τη φτιάξω, οπότε πιθανώς έχασα δύο λεπτά συνολικά. Ήμουν ακόμα δεύτερος στον πρώτο γύρο όταν άρχισα να τρέχω. Ήμουν ένα λεπτό πίσω από τον Τεό και ίσως 46 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Άντωνη. Δεν είχα αυτοπεποίθηση γιατί μετά μου τελείωσε η δύναμη. Δεν ξέρω πώς βρήκα την ενέργεια και σιγά σιγά ένιωθα όλο και καλύτερα. Έπιασα τον Τεό και κράτησα το προβάδισμα μέχρι τέλους. Ήταν καταπληκτικό. Ο Γάλλος τριαθλητής θυμάται ακόμα τις στιγμές που ακολούθησαν όταν εκείνος πήρε τη νίκη πριν από έναν χρόνο. Ήταν μια καταπληκτική στιγμή για να μοιραστώ αυτή την νίκη με την οικογένεια και τους φίλους. Ήταν εκεί οι θείες μου από τη Βόρεια Ιταλία, τα ξάδελφια μου επίσης. Στον αγώνα ελίτ των ανδρών, ο Τζόναθαν Τσάτεν και ο Καλ Σόου από το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν τον αγώνα έξω από το νερό με τον Μαξ Σαρεσεράθ 10 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πίσω από την πρώτη ομάδα βρισκόταν ο Βέλγος πρωταθλητής Καλόνι, ο οποίος στα μίσα της διαδρομής με τη μοτοσυκλέτα είχε καταφέρει να πιάσει τους προπορευόμενους. Ωστόσο το προβάδισμα του Γάλλου δεν κράτησε, καθώς ο τοπικός ήρωας Γεράι Λουξέμ και ο Ιταλός αστέρας Φιλίππο Ρινάλντι ανέβηκαν μπροστά και στο τέλος η αποφασιστικότητα του Λουξέμ ήταν που τον οδήγησε στην νίκη. Ο Γάλλος Άρθουρ Σεριέρε μετά από μια εξαιρετική πορεία ανέβηκε 5 θέσεις από την 7η στη 2η, ενώ ο Ρινάλντι τερμάτισε 3ος.
Νίκη σε έναν εντός έδρας αγώνα είναι από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Υπήρχε ένας αγώνας που ήθελα να κερδίσω και ήταν αυτός. Πριν από το κοινό, θα ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος και να καταφέρω να ξεφύγω με την νίκη, και αυτό είναι το μαγικό. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Nicole Walters από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ταχύτερη έξω από το νερό, αλλά η Γαλλίδα Morgan Ryu Forte μπροστά βρέθηκε με το ποδήλατο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η νίκη λοιπόν πήγε στην Ryu με την δεύτερη σε δύο εβδομάδες μετά την κυριαρχία της στη Λίμνη Γκάρτα της Ιταλίας, και επίσης ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Εξέρα Μπέλκιτσιουμ. Η Ματίλντι Μπολζάν από την Ιταλία τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Καμίλε Ντέφερ από τη Γαλλία ήρθε τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για την νίκη σήμερα, γιατί κέρδισα και πέρυσι στο Βέλγιο. Είχα ένα πολύ καλό συνέστημα από την αρχή μέχρι το τέλος σήμερα. Ήθελα να έχω μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο ποδήλατο για να είμαι χαλαρή στο τρέξιμο, αλλά ακόμη και αν δεν είναι η ειδικότητά μου, ήμουν σίγουρη ότι συνέχισα να πιέζω. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ολοκλήρωση του αγώνα Εξτέρα Off-Road στο τρίαθλο, με νίκη για τον Λουξέμ στους άνδρες. Σεργέρ και Ριναλτι ακολούθησαν, 2 ώρες 44 λεπτά 28 δεύτερα για τον πρώτο, ενώ στις γυναίκες η τριάδα των νικητών με την Ρίου πρώτη μετά από 3 ώρες 11 λεπτά 10 δεύτερα, Μπολζάν και Ντέφερ οι δύο που ακολούθησαν στο βάθρο. Στο τρίαθλο η ποδηλασία είναι μόνο ένα από τα τρία αθλήματα στον αγώνα, αλλά είναι το πιο χρονοβόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ώρα λοιπόν να επικεντρωθούμε στην πειθαρχία, ώστε να αφήσουμε πίσω το Βέλγιο και να μετακομίσουμε στο υπέροχο νησί της Ιταλίας, στη Σαρδινία, όπου πραγματοποιήθηκε η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας, ο οποίος είναι διεθνής αγώνας για την FTB. Η περιοχή Ογκλιάστρα στην Σαρδινία είναι το τέλειο μέρος για τα αγώνα αυτού του είδους, με εκπληκτικά τοπία και όμορφα αξιοθέατα που έδωσαν στους αναβάτες κάποια υπέροχη θέα. Αυτή είναι η 8η εκδοσή του Ράλι της Σαρδινίας, θα γίνει φέτος στην Ολιάστρα. Ξεκινά από την Αρζάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, των 5 ημερών από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, καλύπτει 5 διαφορετικές περιοχές της Ολιάστρας. Η εκδήλωση αυτή προωθεί τόσο τον τουρισμό όσο και τον αθλητισμό. Φέτος το Ράλι της Σαρδινίας είναι μεγαλύτερο σε στάδια. Την ημέρα άφηξης οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν για την ενημέρωση, την καθιερωμένη. Η 8η διοργάνωση του Ράλι της Σαρδινίας ήταν καθοδόν, ξεκινώντας από το παραδοσιακό χωριό Αρζάνα, με τα δύο πρώτα σκέλη να κρατούνται σε αυτή την εκπληκτική περιοχή. Βλέποντας την άφθονη άγρια ζωή, διασχίζοντας τον ποταμό, αυτή είναι η διήμερη πρόκληση άκρως ικανοποιητική, καθώς οι ποδηλάτες είδαν την όμορφια της Σαρδινίας. Σήμερα υπήρχε ένα πολύ δύσκολο μεταβατικό στάδιο 50 χιλιόμετρων. Πριν από τη μετάβαση υπήρχε ένα πολύ ωραίο σύντομο περάσμα. Τα αντιφορικά και κατηφορικά τμήματα, λέει ο Λουίς Φελίπε, ήταν απότομα. Μετά από αυτό έπρεπε να πάμε γύρω από την Πούνταλα Μαρμόρα. Σε αυτό το σημείο τα πράγματα έγιναν δύσκολα. Μου πήρε 4 ώρες και 30 λεπτά για να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και όχι καθαρό μονοπάτι. Στον δρόμο υπήρχαν πολλές αγελάδες και επίσης πολλά τεχνικά μέρη με ανηφόρες και κατηφόρες. Μετά από αυτό ήταν περίπου 40 χιλιόμετρα μέχρι την Αρζάνα. Η τρίτη μέρα ήταν η καρδιά του αγώνα. Η πορεία ξεκίνησε από την Αρζάνα σε μια διαδρομή 88 χιλιόμετρων που αποτελείται σε συνδυασμό ανηφορικών και κατηφορικών αλλά και τεχνικών διαδρομών. Η προσπάθεια
έβαλε τον βάρος στους αθλητές, αλλά πραγματικά υπήρχε θέληση για να φτάσουν στο τερματισμό στο Ουρζουλέι. Στο τέταρτο στάδιο του αγώνα, από το βουνό πήγαμε στη θάλασσα σε μια διαδρομή 70 χιλιόμετρων. Αυτό το τμήμα ήταν κυρίως κατηφορικό, τους οδήγησε στο υπέροχο φαράκι του Κοντούλα τη Σίσινε και τερμάτισαν στη Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Η διαδρομή ήταν απαιτητική αλλά και ικανοποιητική, με το τεράστιο φαράκι να προσφέρει εκπληκτική θέα. Την τελική ημέρα του αγώνα οι αναβάτες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, ελπίζοντας σε μια τελευταία προσπάθεια πριν από το τέλος. Η διαδρομή των 44 χιλιόμετρων ήταν γρήγορη και πραγματοποιήθηκε στην περιοχή γύρω από την Σάντα Μαρία Ναβαρέσε. Όλοι έσπρωξαν το πετάλι τους όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Η γραμμή του τερματισμού αυτής της μεγάλης διοργάνωσης ήταν στην παραλία, με τους ποδηλάτες να ανταμείβονται από την αίσθηση του τερματισμού σε έναν αγώνα μαραθωνίου 5 ημερών. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, εξαθλητική πορεία, τα χαμόγελα και οι αγκαλιές έδωσαν σε αυτό το τελείωμα μια εορταστική αίσθηση, ενώ μερικοί από τους αθλητές βρήκαν την ευκαιρία μετά από τον τερματισμό τους να κάνουν ένα γρήγορο μπάνιο έτσι ώστε να δροσιστούν. Σε κάθε στάδιο της εβδομάδας ο Νικόλας Σαμπραΐσι είχε μεγάλες εξαιρετικές εμφανίσεις και ένα σταθερό ρυθμό που κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας τον τίτλο του νικητή στη γενική κατάταξη. Το διεθνές ποδήλατο βουνού ράλι της Σαρδινίας τελείωσε, όλα πήγαν καλά, ήταν 5 φανταστικές ημέρες κατά τις οποίες ζήσαμε το ποικιλόμορφο τοπίο της περιοχής. Πίεσα πολύ για να καταφέρω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάταξη για το επερχόμενο ιταλικό πρωτάθλημα. Τα χαμόγελα λοιπόν στο πρόσωπο κάθε ποδηλάτη αποδεικνύουν ότι το ράλι της Σαρδινίας είναι πραγματικά δημοφιλές, ενώ φαίνεται να βελτιώνεται κάθε χρόνο και η εκτεταμένη διαδρομή ήταν επιτυχημένη. Η τελετή λήξη πραγματοποιήθηκε με σαμπάνια και παραδοσιακούς χορούς. Ένα ευχάριστο τέλος για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την δύσκολη πενθήμερη διοργάνωση ποδηλατησίας στην Σαρδινία και τα έδωσαν όλα για να μπορέσουν να φτάσουν στον τερματισμό. Από τους δύο τροχούς του ποδηλάτου πάμε στους τέσσερις και από την Ιταλία μετακομίζουμε στη Μεγάλη Βρετανία για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή ιστορικά γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγήκαν για να διαγωνιστούν και να μας θυμίσουν τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο Masters Historic Festival πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό σιρκουί του Brands Hatch, ξεκινώντας από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γενιά. Κάθε χρόνο στο Masters Tour να μεταφέρονται ιστορικά τα αγωνιστικά και μυθικά αυτοκίνητα σε μερικές από τις πιο γνωστές πίστες της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ασίας, ξυπνώντας αναμνήσεις και δίνοντας στους οδηγούς την ευκαιρία να αγωνιστούν τα κλασικά αυτοκίνητα αυτά με 5 πλέγματα, με τις οικογένειες και τους φίλους να παρακολουθούν. Επιτρέπει επίσης στους λάτρεις των αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία μιας ζωής να κάνουν ένα ταξίδι στη Λωρίδα μνήμης για να ζήσουν την εμπειρία του μηχανοκίνητου αγώνα όπως παλιά. Αυτή είναι η σειρά Masters. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα αγωνιζόμαστε επίσης στην Αμερική και την Ιαπωνία αλλά και σε διάφορα μέρη, λέει ο Ρον Μάιντον. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο και φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες εκδηλώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε το 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία σε αυτή την απαιτητική πίστα. Γύρω από τα δάση του Kent, η θέα αυτών των εκπληκτικών αγώνων ήταν ένα ένδοξο θέαμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πίστα μαζεύτηκε πολλή ιστορία, συναρπαστικά γεγονότα, μνήμες,
Πολλή ιστορία, ήμουν εδώ νεότερος, παρακολουθούσα τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1, λέει ο Μάρκο Αρτάρντ. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πλέον, η πίστα είναι εξαιρετική, πολύ σπάνια. Έχετε την ευκαιρία να αγωνιστείτε στην πίστα Grand Prix, οπότε μόλις έχετε την ευκαιρία να το κάνετε αυτό και πρέπει να το ακολουθήσετε, είναι υπέροχο και φανταστικό. Το ιστορικό φεστιβάλ Masters χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Κάθε μια έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά της και ένα κοινό χαρακτηριστικό, την αγωνιστική γενεαλογία, εκτεταμένη κληρονομιά μηχανοκίνητου αθλητισμού και ένα πλήρωμα υποστήριξη που παρέχει όλη τη φροντίδα και την περιποίηση που απαιτούνται σε αυτά τα σπάνια οχήματα για να διατηρούνται ενήμερα. Αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch με το Masters Historic Racing. Αγοράσαμε το MP4-1 Classic 5 που άνοιγε στον Steve Hartley, το οποίο αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το Classic 5 ήταν αρχικά από τον John Watson και έρθισε το Grand Prix του Detroit το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Το Masters Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, με όλες τις στάσεις που να έχουν αρχική διάταξη της πίστας, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα και τις αυθεντικές μορφές των αγώνων. Είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, παρακολουθώντας αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν. Το Masters Historic Racing έχει συνεργαστεί με ένα τεράστιο όνομα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, την Aston Martin, η οποία φέρνει νεότερα αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 2000. Αυτό δίνει στους θαυμαστές από διαφορετικές γενιές τη δυνατότητα να απολαύσουν επιτρέποντας στους Masters να προσεγγίσουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνίζονται σε ιστορικά αυτοκίνητα και είναι πάντα πρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότεροφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν είναι μόνο ότι είναι μουσιακά κομμάτια, αλλά συναγωνίζονται και τα κρατούν ζωντανά σε τροχιά και τη θέση που τους αξίζει για να μπορέσουμε όλοι όσο παντή να απολαύσουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγείς αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός, γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να το ξύσεις, να το χαλάσεις. Είναι υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, είναι πολύ φιλικό, πολύ ωραίο, οπότε αυτό είναι περίπου, αυτό είναι το Historic Masters. Από έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο, το Brands Hatch, επιστρέφουμε στην Ελλάδα για να βουτήξουμε στα κατακάλανα νερά της Κρήτης. Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξένησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση Άγιος Νικόλαος on SUP. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα SUP σε ολόκληρη την περιοχή, επίσης επίσημος σταθμός του Euro Tour SUP Grand Slam Europe, με συμμετοχές από την Κρήτη αλλά και από όλο τον κόσμο. Πάνω από 140 συμμετοχές από 14 διαφορετικές χώρες ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα, να αγωνιστούν σκληρά στα γαλαζοπράσινα κρητικά νερά για να πάρουν την νίκη σε αυτό τον αγώνα SUP που ήδη έχει δημιουργήσει η ιστορία και την διατηρεί με την διοργάνωση που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο. Πάντως δεν ήταν όλες οι μέρες όμορφες και ηλιόλουστες, οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν τους αθλητές στην πίστα, η αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου σε διαφορετικά τμήματα της διαδρομής του αγώνα είχε τους αθλητές να ταλαιπωρούνται με συχνούς πλευρικούς ανέμους και αντίθετους ανέμους με δυνατούς κυματισμούς και πολύ μικρά επίπεδα τμήματα, ενώ τα σημαντικά τμήματα των διαστημάτων αυτών διευκόλυναν το έργο τους. Στην κατηγορία των ανδρών, παρά τους αντίθετους ανέμους και τους δυνατούς θαλάσσιους σχηματισμούς από την αρχή της διαδρομής, ο Μίκαελ Μπούθ το έκανε ξανά και κατέλαβε την πρώτη θέση, παίρνοντας την γραμμή του τερματισμού μετά από 1 ώρα 20 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Αυστραλός αθλητής είχε πάρει το προβάσμα από την αρχή, κάνοντας κοπηλασία σε μεγάλη απόσταση μπροστά από τους υπόλοιπους. Και έτσι κατάφερε μέχρι τέλους να διατηρήσει την κυριαρχία του και να πάρει την νίκη στην κατηγορία των ανδρών ο Μίκαελ Μπούθ. Εκτός από την διαδικασία των ανδρών είχαμε φυσικά και τον αγώνα
των γυναικών, όπου και εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη. Όμως η Φιώνα Γουίλντε εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της στην ανοιχτή θάλασσα και πήρε από την αρχή ένα ισχυρό προβάδισμα. Η Αμερικανή αθλήτρια κράτησε δυνατά και πήρε τον τίτλο, τερματίζοντας μετά από 1 ώρα 31 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Και κάπως έτσι, με αυτό το όμορφο σκηνικό, ολοκληρώθηκε άλλη μια διοργάνωση on-sap στον Άγιο Νικόλαο, όπου κάθε χρόνο έρχονται αρκετοί αθλητές από τον κόσμο για να λάβουν μέρος. Στους άνδρες λοιπόν, ο Μπούθ στην πρώτη θέση, ακολούθησαν Μάρτιν, Σεβίτρι, Τζάνστον και Αρτούτνικ στην πρώτη πεντάδα των ανδρών. Ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες είχαμε την επικράτηση της Γουίλντε και από εκεί και πέρα Χονσχάιντ, Αμαντίν, Στέντα και Λίερ οι υπόλοιπες που ακολούθησαν. Στο μεταξύ, η ομάδα της Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ και το Illinois για τον ένα και μοναδικό μαραθώνιο της Τράπεζας Αμερικής στο Σικάγο. Ανάμεσα στους 6 παγκόσμιους μαραθωνίους, αυτός ο αγώνας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος αγώνας σε αριθμό ανθρώπων που τερματίζουν παγκοσμίως και αυτός είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και εκδρομές που προέρχονται από περισσότερες από 100 διαφορετικές χώρες, μαζεύονται στο Grand Park για να λάβουν μέρος τόσο στο μαραθώνιο όσο και να απολαύσουν την φαντασμαγωρική γιορτή της διοργάνωσης. Δρομείς από όλο τον κόσμο αγωνίζονται σε αυτό το μαραθώνιο, ο οποίος διεξάγεται γύρω από το κέντρο της πόλης, ενώ παίρνουν επίσης μια γεύση από την λίμνη Μίσιγκαν και τον ορίζοντα της πόλης. Αυτός ο ιστορικός αγώνας που ξεκίνησε το 1977 ξεκίνησε με μόλις 4.200 δρομείς και έχει αυξηθεί σε πάνω από 45.000 σε λίγο περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι θέατες της Midwestern είναι κάτι που κάνει αυτό το μαραθώνιο ακόμα πιο ξεχωριστό, καθώς ο ενθουσιασμός στον αέρα της πόλης που ζωντανεύει βοηθάει τον μαραθωνοδρόμο να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί για να απαθανατήσουμε τις στιγμές που σχεδόν 45.000 ελίτ δρομείς, διασημότητες και αρχάριοι μαραθωνοδρόμοι θα φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού στο Grand Park του Σικάγο κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της Τράπεζας της Αμερικής του Σικάγο. Ο αγώνας είναι τόσο απλός με καλή υποστήριξη από τους θεατές που οι γρήγοροι χρόνοι είναι σχεδόν εγγυημένοι. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί αφού θυμηθούμε τους 10 τελευταίους νικητές του μαραθωνίου του Σικάγο σε άνδρες και γυναίκες. Το 18 ο Μο Φάραχ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, είχαν προηγηθεί το 17 Αρούπ, το 16 Κυριού, ο Τσουμπά, ο Κιπτόζγκε, ο Κιμέντο, ο Κεμπέλε και πολλοί άλλοι μεγάλοι δρομείς. Η Κόσγκε κέρδισε το 18 και πιο πριν Ντιμπάντα, Κιπ Γκαλάτ για δύο συνεχόμενες χρονιές, 15 και 16. Από την πλευρά των γυναικών. Είχαμε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές σε αυτό το επεισόδιο από πολλά αγωνίσματα και αθλήματα. Σε αυτή την περιήγησή μας ανά τον κόσμο συναντήσαμε πολύ όμορφες και εντυπωσιακές στιγμές και φυσικά υποσχόμαστε και την επόμενη φορά να έχουμε αρκετά γεγονότα και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Να είστε καλά!

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές

0: δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Testing, testing. Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How do you like it?
13: We love it.
14: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action και σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αρχικά θα ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Γαλλία για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, Εξτέρα. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα για άλλη μια διοργάνωση που είναι δημοφιλής στη χώρα. Θα αφήσουμε πίσω μας την Ευρώπη για να βρεθούμε στην Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Tri-Factor, μια διοργάνωση τριάθλου που έχει το όρομα να βοηθήσει τους μετέχοντες για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να γίνει πραγματικότητα για ένα βήμα παραπέρα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο διάσημα και απαιτητικά event της περιοχής, το Adventure Race Croatia, που πραγματοποιήθηκε στο Ζαντάρ, ένα από τα βουνά στο κεντρικό τμήμα της Κροατικής Αδριατικής. Θα κινηθούμε στα ελληνικά ύδατα αλλά και βουνά, θα βρεθούμε στον Όλυμπο, εδώ που το Olympus Marathon για 16η φορά διεξήχθη ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες skyrunning στον κόσμο. Τέλος θα περάσουμε την θάλασσα για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το τρίτο σκέλος της σειράς του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την βόρειο-ανατολική Γαλλία και από την όμορφη λίμνη Longemer, όπου τεράστια πλήθη βγαίνουν για να παρακολουθήσουν χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες που θα διαγωνιστούν στο τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα της Γαλλίας. Αυτή η εκδήλωση είναι η ένατη από τις 14 τάσεις του Εξτέρα Europe Tour και η Γαλλία είναι μία από αυτές που συμπεριλαμβάνονται με ένα από τους πιο δύσκολους δρόμους. Συνδυάζουν κολύμπι 5 χιλιόμετρων,

40 χιλιόμετρα ποδήλατο βουνού και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το Xterra είναι κάτι περισσότερο από elite τριαθλητές για τους οποίους είναι τρόπος ζωής, για τις χιλιάδες ηλικίες η ομαδική προπόνηση ανταγωνιστών μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη ενός τερματισμού. Xterra αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα. Στην ορεινή περιοχή Βόσκες, ο Μάθιου Φέντερ Σουόνερ, αθλητής ηλικιακής ομάδας που έπεσε για πρώτη φορά στην αγάπη για τα υπαίθλια αθλήματα, μας συστήνεται. Το να τρέξει στην Γαλλία είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα. Από το μέρος όπου έχω μεγαλώσει, μπορώ εδώ να βρεθώ, κάνω την προπόνησή μου, γνωρίζω τον τόπο, ήμουν στα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου. Στον αγώνα Elite των ανδρών, ο Τζενς Ροθ ήταν ο πρώτος εκτός νερού που βγήκε και ακολούθησε ο Γουίλ Γκάντικτον και μετά ο Μαξίμ Τσέιν ένα λεπτό πιο πίσω. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, ο Τσέιν πρωτοπόρησε και βρέθηκε στο ίδιο σημάδι των 10 χιλιόμετρων με Φορισιέρ και Σεριέρ 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα. Στην Elite των γυναικών, η Νίκολ Γουόλτερς από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη που βγήκε από το νερό. Η πρωταθλήτρια Xterra Pan Am Tour, Φαμπιόλα Κορώνα από το Μεξικό, ήταν στη δεύτερη θέση. Στα 10 χιλιόμετρα ποδηλάτου, η Γουόλτερς ήταν ακόμα στην πρώτη θέση. Ακολουθούμενη από την Ρίου, με την Πατής να ανεβάζει ρυθμό και να ξεπερνάει την Ρίου. Ενώ την ίδια ώρα ο Φορισιέ ξεκίνησε την διαδρομή με ένα δυνατό ρυθμό για το τελευταίο κομμάτι του τρεξίματος, αλλά ο Σεριέρε κατάφερε να μείνει μαζί του. Ο Τσέιν έχασε λίγο χρόνο και στο τέλος ο Φορισιέ κατέκτησε την 7η νίκη του στην καριέρα του στο Xterra. Ακολούθησαν Σεριέρε και Ρουζαφά. Νικητής λοιπόν ο Φορισιέ. Ήταν ένα εκπληκτικό συνέστημα, μας λέει ο νικητής, και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα μπροστά στους συμπατριώτες μου. Στις γυναίκες, από το ποδήλατο στο τρέξιμο, Πατιέ και Ρου έδωσαν την μάχη, με την Γαλλίδα να έχει μειώσει τη διαφορά. Στο τέλος είχαμε ένα γρήγορο σερί που της έφερε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Xterra για αυτή τη σεζόν. Η Ριού λοιπόν μπροστά στον κόσμο της πήρε την νίκη, δηλώνει χαρούμενη που το πέτυχε. Στο τέλος της διαδρομής τα έδωσε όλα χωρίς να γνωρίζει που είναι η αντίπαλή της και είναι πολύ χαρούμενη που τερμάτισε. Φορισιέ λοιπόν, Σεριέρε, Ρουζάφα, Τσέιν και Ντολόρες για τους άνδρες, για τις γυναίκες Ρίου, Πάτης, Ερμπενόβα, Γκράσια και Γουέλς. Θα μείνουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη Γαλλία θα μετακομίσουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, το 6ο τρίαθλο της Αγίας Νάπας, που είναι το πιο διάσημο και μεγαλύτερο τρίαθλο ανταγωνισμού στη χώρα. Η Αγία Νάπα είναι μια μεσογειακή πόλη, θέρετρο, στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για πανέμορφες παραλίες, κρυστάλλινα νερά και μια χρυσή αμμουδιά. Σε αυτή την όμορφη πόλη μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές για να χαλαρώσετε, αλλά μέσω αυτού του τριάθλου υπάρχει η επιλογή να μπορείτε να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας.
πανέμορφη πόλη, Αγία Νάβα, φιλοξενεί αυτό το τρίαθλο, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους διαγωνιζόμενους και όχι μόνο. Σε ένα όμορφο εντυπωσιακό σκηνικό, δίπλα από την θάλασσα, οι τριαθλητές είχαν την ευκαιρία να επιδοθούν στο αγαπημένο τους τριπλό άθλημα, κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Όλα ξεκίνησαν πριν από 3 χρόνια από το Νηρέας Τρίαθλον, που διοργάνωσε τους αγώνες με την αποστολή να διοργανώνει εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας με σκοπό την επέκταση του τριάθλου σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να χτίσει στην Κύπρο ένα προορισμό πρώτης επιλογής για αθλητές του εξωτερικού. Με τα χρόνια, το τριάθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές για τους αθλητές. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σεζόν περισσότεροι από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στην 6η βερσιόν του τριάθλου της Αγίας Νάπας. Άπαντες ένιωσαν ικανοποίηση για αυτό το ραντεβού που ανανεώθηκε με περισσότερες συμμετοχές από ποτέ, δείχνοντας την εξέλιξη του τριάθλου και στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες. Στην μέση απόσταση του τριάθλου, στο sprint τριάθλον και στο θίαθλον, όπως ονομάστηκε. Από παιδιά μέχρι αθλητές ελίτ έλαβαν μέρος στην διοργάνωση, με τους διοργανωτές να θέλουν να κάνουν προσιτό αυτό τον αγώνα σε όλους. Φέτος όλοι οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα από το νησί Beach Resort, ένα μέρος το οποίο απέκτησε τη φήμη ενός αληθινού παράδεισου σαν προορισμός που μπορείτε να απολαύσετε όλο τον χρόνο. Οι αθλητές ξεκίνησαν το πρώτο σκέλος του αγώνα τριάθλου από τον Κόλπο νησί, μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, με λευκή άμμο και γαλάζο-πράσινα καθαρά νερά. Οι αθλητές απόλαυσαν το γαλάζιο της θάλασσας, έχοντας να καλύψουν την απόσταση των 5 χιλιόμετρων στην κολύμβηση και 700 μέτρων, ανάλογα με την κατηγορία τους. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα υπόλοιπα 2 σκέλη αυτής της καθιερωμένης διοργάνωσης και να βρεθούμε βήμα-βήμα σε αυτό το σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα, με εντυπωσιακές εικόνες και απίστευτα τοπία. Όμως θα αφήσουμε πίσω την Ευρώπη για να ταξιδέψουμε αρκετά μακριά, στο Κουάνζου της Κίνας. Αλλά θα μείνουμε στο τρίαθλο. Αυτό το ιστορικό μέρος με ιστορία πάνω από 1800 χρόνια θεωρείται ως η κατοικία και ο τόπος του απογόνου του Κονφούκιου στη Νότια Κίνα, φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Τρίφακτορ. Αυτό το μαγευτικό σκηνικό ήταν ο ιδανικός χώρος για τον μεγάλο τελικό της σειράς Τρίφακτορ Asia, όπου οι προκριματικοί από τους αγώνες Τρίφακτορ σε όλη την Ασία έστρεψαν τον τίτλο του ταχύτερου στην Ασία. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την σημαντική διοργάνωση στην Κίνα είχαν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι είναι οι ταχύτεροι στον κόσμο. Όπως και ο Έλβιν Τίνκ, είμαστε πολύ κοντά από την Σαγκάη και υπάρχουν πολλοί τριαθλητές εδώ που βρέθηκαν για να λάβουν μέρος
Ενώ το βράδυ πριν από τον αγώνα, οι συμμετέχοντες έμειναν έκπληκτοι από την θερμή τελετή έναρξης υποδοχής που ακολούθησε ένα εργαστήριο από τον πολλαπλό πρωταθλητή του τριάθλου Cameron Brown, ο οποίος ερμήνευσε και τον παραδοσιακό χορό Haka. Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα θεματικού τραγουδιού Three Factor που εμπνεύστηκε από το πάθος και την προσπάθεια του αθλητή για το τρίαθλο. Η Ελεάντα, διότι μπορούσαμε εδώ να τραγουδήσουμε και το θεματικό τραγούδι για το Three Factor, εμπνέει τον κόσμο, εμπνέει τους αθλητές. Πολλοί βλέπουν τον τερματισμό και μόνο αυτό, αλλά υπάρχει ένα περιβάλλον που έχει να κάνει γενικά με το άθλημα και με περηφάνει γι' αυτό. 500 αθλητές από 20 χώρες από όλο τον κόσμο, πραγματικά και από τις 5 Ηπείρους, συγκεντρώθηκαν στην Κουάνζου για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την 7η στάση της σειράς Three Factor Asia. Στο Three Factor, στον αγώνα Enduro, 12 φορές πρωταθλητής της Νέας Ζηλανδίας Ironman, Cameron Brown, πήρε την διαδικασία επάνω του με τον Colin O'Shea να τον ακολουθούν και τον Ροντίνα Λέοναρντ. Νιώθω πολύ γρήγορος, λέει ο νικητής, αναμενόμενα νικητής, ο Cameron Brown. Ήταν το μεγαλύτερο όνομα που έλαβε μέρος. Ο τίτλος του Three Factor Enduro στις γυναίκες πήγε στη Νότιο Κορεάτισσα Χουάνγκ Ζιχό, ενώ η Μαλαισιανή Ιρίνε Τσόγκ ξεπεράσε την Ζου Ζουίνγκ από την Κίνα για το στέμμα των γυναικών στην Standard Distance Elite. Τρίτη ήταν η Ελέ Αντά. Από την Ασία μετακομίζουμε ξανά στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε τη δεύτερη έκδοση ενός φαντασμαγορικού αγώνα πρόκληση. Το Adventure Race Croatia είναι ένας αγώνας 4 ημερών που απαιτεί να καλύψει 5 εκατοντάδες χιλιόμετρα με ορεινή ποδηλασία, κοπηλασία, τρέξιμο και πλοήγηση. Ομάδες τεσσάρων ταξιδεύουν κατά μήκος της πορείας, περνώντας μέσα από μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία της όμορφης περιοχής του Ζαντάρ στην Κροατία. Το Adventure Race Croatia, ένας από τους 9 αγώνες Adventure Racing World Series, ξεκίνησε με το μεγαλύτερο ομαδικό καγιάκ, εκκίνηση στην ιστορία των κροατικών αγώνων περιπέτειας. Συνολικά ο αγώνας αποτελούνταν από 17 απαιτητικά τμήματα, 300 χιλιόμετρα ποδηλασίας, περίπου 160 χιλιόμετρα τρέξιμο υπερπάτημα και 66 χιλιόμετρα κοπηλασίας σε καγιάκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάβαση με σχοινιά και το δύσκολο προσανατολισμό κατά την έβρεση των σημείων ελέγχου. Μια πραγματική περιπέτεια στην Κροατία. Η Κιάρα Κασάρη λέει ότι είμαι λίγο τρομαγμένη έτσι από τη διαδικασία της κατάβασης ιδιαίτερα. Αλλά ελπίζω τελικά να το απολαύσουμε το κάθε σκέλος. Ο μεγαλύτερος αγώνας περιπέτειας της Κροατίας ενθουσίασε αλλά και εξάντλησε εντελώς τους αθλητές από τις 17 χώρες που ήταν συγκεντρωμένοι σε 41 τετραμελείς ομάδες. Μετά από 73 ώρες και 9 λεπτά συνεχούς αγώνα, με ύπνο μόνο μία μισή ώρα, ήταν μεγάλη πρόκληση ακόμα και για τους πιο σκληρούς αθλητές που προσπαθούν πραγματικά να μην κοιμούνται στο ποδήλατο. Μια απίστευτη διαδικασία, πολύ δύσκολη βέβαια. Η Μάρλε Βαντέρκα λέει ότι ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω ζήσει, αρκετά περίεργος. Η σουηδική ομάδα ήταν αυτή που διήσχισε πρώτη την γραμμή του τερματισμού στην αμμώτη παραλία Πάιν στο Πάκος Τέιν. Μετά από περισσότερο από 500 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών αλλά και εκπληκτικά μονοπάτια, δίσκησε ως επιτοπλίσον το Velebit Karst, τα φάρα για το ποτάμο και τα τεράστια
κομμάτια της κομιτείας Ζαντάρ. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μετά από 73 ώρες λοιπόν και 9 λεπτά η ομάδα της Σουηδίας στην πρώτη θέση. Δεν αφήνουμε τα μεγάλα υψόμετρα, αλλά αφήνουμε την Κροατία για να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για ένα από τους πιο θεαματικούς αγώνες skyrunning στον κόσμο, την 16η διοργάνωση του Olympus Marathon. Κάθε χρόνο το Olympus Marathon προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε ένα από τα πιο επικά MIGU Run skyrunning στο World Series. Αυτό το γνωστό τριήμερο περιλαμβάνει τον κύριο αγώνα του Olympus Marathon και τέσσερις πλευρικούς αγώνες όπως Olympus Ultra, Olympus Vertical, Melita Trail και English Ridge. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με το Olympus Vertical, όπου διαγωνίστηκαν περισσότεροι από 65 δρόμοι σε απόσταση 25 χιλιόμετρων, αποκτώντας θετική υψομετρική διαφορά για χιλιάδες μέτρα, 1024 για την ακρίβεια. Ο Γάλλος Καμίλ Καπάρος ήταν ο πρώτος που πέρασε τον τερματισμό. Στις γυναίκες η Γαλλίδα Τζέσικα Πάρντιν ήταν αυτή που τερμάτισε πρώτη. Ο Λούκας Πρατήλας μας λέει για τη δυσκολία του αγώνα.

0: Ο αγώνας Ultra Olympus ξεκίνησε κάτω από το φως του Βεγγαριού, στον αρχαιολογικό χώρο του Διός. Αρκετοί αθλητές συγκεντρώνονται σε γραμμή εκκίνησης, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των χωματόδρομων, των μονοπατιών, τις απότομες στροφές και τα διάφορα υψόμετρα. Ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα ήταν ο Ισπανός Albert Herrero. Μετά από 8 ώρες 44 λεπτά 15 δεύτερα πίσω του ήταν ο Έλληνας Βαγγέλης Κουκούλης. Ενώ στον αγώνα των γυναικών η Βρετανίδα Τζο Μικ έφτασε στην κορυφή του βάθρου με την Ελληνίδα Δήμητρα Χεροπούλου να ακολουθεί. Είμαι αρκετά χαρούμενος για την κούρσα μου. Δεν περίμενα τίποτα, λέει ο Albert Herrero. Απλά ήρθα για να τρέξω και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. 2 ώρες μετά την έναρξη του Ultra Olympus ήρθε η ώρα για το κεντρικό μεγάλο γεγονός, την έναρξη του 16ου Olympus Marathon. Εκατοντάδες συμμετέχοντες περίμεναν για αυτή τη διαδικασία που ήταν η κύρια διεθνής διοργάνωση του ορεινού τρεξίματος και πρώτος ελληνικός αγώνας μαραθώνιου απόστασης που συμπεριλήφθηκε στο Miku Run Sky Run World Series.
1: Καταρχήν πιστεύω ότι
0: ο Διονύσης Τρογγύλης
1: είναι ο καλύτερος ελληνικός αγώνας, είναι γιατί
0: μας λέει για τον αγώνα Olympus Marathon.
1: Ο Όλυμπος είναι γνωστός παγκοσμίως. Για καλή μας τύχη, μας αγαπάνε πολύ ξένοι αθλητές. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές οι οποίοι
0: και για τον Όλυμπο
1: είναι από Αμερική, από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία που μας στέλνουν email ευχαριστήρια.
0: Ξεκινώντας από το Δίον, οι αθλητές ακολούθησαν μια ανηφορική διαδρομή για 21 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε υψόμετρο 2.600 μέτρων στο οροπέδιο των Μουσών. Στη συνέχεια διέστησαν τα ζωνάρια κάτω από το θρόνο του Δία, που είναι μια από τις ψηλότερες και πιο απόκριμνες κορυφές του βουνού, αλλά το τοπίο είναι μαγευτικό και όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν να τρέχουν κάτω από αυτό το φόντο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν την κάθοδό τους μέσω του καταφυγίου Ζολώτας, των Πριονιών και του φαραγγιού του Ενιπέα, που είναι ένα υπέροχο μονοπάτι στους πρόποδες του Ολύμπου που φημίζεται για το όμορφο τοπίο με πυκνή βλάστηση. Έχοντας διανύσει περίπου 44 χιλιόμετρα, οι δρόμοι ολοκληρώνουν το συναρπαστικό αγώνα τους στο Λιτόχωρο, το σημαντικότερο θέατρο της περιοχής που βρίσκεται σε 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Νικητής ήταν ο Ζαϊντ Αϊντ Μάλεκ από την Ισπανία με χρόνο 4 ώρων 31 λεπτών και 47 δευτερολέπτων. Ενώ στις γυναίκες κέρδισε η Ιταλίδα Ελίσα Ντέσκο με χρόνο 5 ώρες, 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Από τα μεγάλα υψόμετρα βουτάμε στα καταγάλανα νερά και από την Ελλάδα πάμε στη Μάλτα για το ένα και μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αυτό ήταν το τρίτο από τα 4 σκέλη αυτού του πρωταθλήματος και τώρα είμαστε κοντά στο να μάθουμε ποιος είναι ο γενικός νικητής της σεζόν. Ο τρίτος αγώνας GP δείχνει πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες βίωσαν ένα ακόμη απίστευτο Σαββατοκύριακο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη αποφασιστικότητα και επιμονή. Οι οδηγοί έτρεξαν γρήγορα και έδειξαν πόσο πολύ θέλουν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με την μάχη να είναι πολύ μεγάλη στα νερά της Μάλτας. Μετά από 3 πολύ έντονους αγώνες, η ομάδα Team El Diablo τερμάτισε στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς και αυτά ήταν τα συνολικά αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου για το Powerboat πρωτάθλημα GP3. Η ομάδα της Μάλτας ήταν η πρώτη στον τελικό αγώνα, η οποία πρόσθεσε άλλους 20 πόντους σε αυτή την συνολική συγκομιδή και συγκέντρωσε έτσι αρκετούς πόντους για να βρίσκεται στην πρώτη θέση και στον δεύτερο αγώνα. Στο βάθρο, Race 3 με Team Fresia Blue και Team Marine Diffusion που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα. Προσπαθήσαμε, λέει ο οδηγός του Atomic Grey, δεν τα πήγαμε όμως καλά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο έκλεισε με επιτυχία για τους αγώνες Powerboat, με τους οδηγούς και τους τεχνικούς των μηχανοκίνητων σκαφών να ανυπομονούν να καταγράψουν όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό, όπου θα κριθεί και ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Κάτι που περιμένουν άπαντες, με ανυπομονησία για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στα Power Boat. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action, με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα από όλο τον κόσμο. Ραντεβού την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Θα βρεθούμε στο μοναδικό Μαρόκο με την ποικιλόμορφη γεωγραφία, με τα βουνά, την έρημο της Σαχάρα, γνωστή για τις προκλήσεις, ατελείωτους αμόλοφους, βραχώδη βουνά και ορθά ανοιχτές διαδρομές με εκπληκτικά τοπία που είναι δύσκολο να βρεις σε έναν απαιτητικό χώρο για ράλι. Ο φετινός αγώνας μετακομίζει από το Erfurt στη Μερζούγκα για το Pan Africa Rally, έτοιμο να ξεδιπλώσει νέες προκλήσεις και διαδρομές σε μια πλοήγηση άνω των 1.400 χιλιόμετρων. Ο Σταμάτης Μελέτης μας λέει ότι είμαστε στην Μερζούγκα για το Pan Africa Rally. Φέτος μετακομίσαμε από το Erfurt στην Μερζούγκα για την εκδήλωση αυτή, το καλύτερο ερασιτεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα divoac, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 αγωνιστικές διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 450 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική η πλοήγηση, πολύ προκλητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, roadbook που δουλέψαμε πολύ για να κάνουμε τους τελευταίους μήνες πιο εύκολη την διαδικασία. Καταφέραμε να πάρουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες ανταγωνιστές που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο Bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες τους για να δοκιμάσουν τις σωστές ρυθμίσεις, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να σημειώσουν τις βινιέτες στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά σημεία κάθε σταδίου. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές είχαν την ενημέρωση από τους διοργανωτές του ράλι. Το Pan Africa Rally θεωρείται ένα μοναδικό γεγονός, συνδυάζει κάθε επίπεδο, αναβάτη, μερικά πραγματικά απαιτητικά στάδια και είναι μια εξαιρετική πρακτική για τους επαγγελματίες και το καλύτερο σχολείο για τους πρωτάριδες. Μεταξύ των έμπειρων συμμετεχόντων ήταν ο Gerard Fares από την Ισπανία, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Το 2017 ο Φάρες τερμάτισε στην τρίτη θέση με μοτοσυκλέτα στην κατηγορία στο Rally Dakar. Οπότε είναι από τους πιο έμπειρους που βρίσκονται σε αυτήν την διαδικασία. Πάμε να τον γνωρίσουμε. 5 φορές πρωταθλητής στο Spain Baja, 3 φορές στο Spain Raid. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη χρονιά μου εδώ και μετά από 10 χρόνια με μηχανή έχω την εμπειρία και τώρα είμαι καλύτερα για να επιστρέψω εδώ που βρισκόμουν πέρυσι με ένα διαφορετικό όχημα. Ο αγώνας αυτός για μένα αποτελεί μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar. Υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοιη με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση μπορεί να είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και μετά πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό σου για να καταλάβεις τις σημειώσεις. Οπότε η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική και βοηθάει όλο αυτό το πλαίσιο ως μια καλή προετοιμασία για το πολύ μεγάλο και αν μη τι άλλο απαιτητικό Rally Dakar. Το πρώτο στάδιο είναι ένας πρόλογος 72 χιλιόμετρων κατά μήκος των Αμοθινών. Πολλοί αναβάτες ανυπομονούσαν γι' αυτό, καθώς η ταχύτητα παίζει βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο της μικρής απόστασης. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επιτεθούν απευθείας αμόλοφους, κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με το SSV και τις 4 κατηγορίες που πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις που σαφώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στον δρόμο του σε τέτοιες διαδικασίες με ιδιαίτερα δύσκολα σημεία. Γι' αυτό η λοήγηση και το roadbook των προτέρων θα πρέπει να ακολουθηθεί
χωρίς να υπάρχει καμία παράκαμψη. Και βέβαια για να αποφευθούν τα όποια ατυχήματα και κολλήματα μέσα στην άμμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad με αυτό το όχημα που είναι λίγο σαν ποδήλατο, λίγο σαν αυτοκίνητο, λέει ο Τόνι Βίνκατ, ο Ισπανός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους στην ευθεία, γιατί αν πηγαίνει στο πλάι, το τετράγωνο σε σχήμα όχημα τίνει να αποδογυρίσει, οπότε γλιστράει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως οι μοτοσυκλέτες θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και εμείς θα πρέπει να σερφάρουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να γύρουμε προς τα πίσω, κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε περισσότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε μια καλή μέρα, λέει ο Άντριαν Μέτκριγκε. Μια καλή διαδρομή, 240 χιλιόμετρα σε διαφορετικά είδη εδάφους. Θα είναι μια μέρα με πολύ πλοήγηση, όπως η χθεσινή. Πρέπει να βρεις ένα καλό λόγο μεταξύ πλοήγησης και της διαδικασίας της οδήγησης. Σίγουρα πάω όσο γρήγορα μπορώ, καταφέρω να κερδίσω χρόνο. Δεν μπορώ να πάω τόσο αργά. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Με ένα στάδιο 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, ένα μικρότερο εξίσου απαιτητικό 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, θα πρέπει να παραμείνουν όλοι συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη γραμμή του τραυματισμού κάθε ημέρα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τηρούν τον ταχύτερο ρυθμό μέχρι τέλους. Σήμερα είναι η μέρα για την δεύτερη ημέρα του Pan-Africa Rally. Ήταν καλό διήμερο μέχρι στιγμής. Η πρώτη μέρα ήταν πρόλογος και χθες περάσαμε στους αμόλοφους. Σήμερα είναι μεγάλη σκηνή με περίπου 300 χιλιόμετρα. Το πρώτο μέρος είναι περίπου 150 και μετά έχουμε ένα διάλειμμα για να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να ξεκινήσουμε. Μέχρι στιγμής το ράλι ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μου άρεσε πολύ. Τεχνικό σε ορισμένα σημεία και η αμόλοφη ήταν πολύ διασκεδαστική. Σε μεγάλες διαδρομές η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίσαμε τον Πέδρο Γιάντζι Πράτα και την ομάδα του. Ο Πράτα είναι ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο τμήμα Moto, αλλά υποστηρίζει και επερχόμενους αναβάτες. Ο ίδιος κάνει και τον προπονητή ουσιαστικά, αλλά αγωνίζεται κιόλας, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει από κοντά όλη αυτή την διαδικασία και όχι τυπικά να μεταφέρει κάποια tips προς τους οδηγούς. 8 φορές endurance crossing εθνικός πρωταθλητής. Σε αυτό το Pan-Africa Rally αγωνίζομαι, αλλά έχω τους δικούς μου μαθητές. Είναι άνθρωποι που τους διδάσκω πλοήγηση. Τους έφερα στην έρημο για να τους δείξω τους αμόλοφους και την βόλτα στο ράλι. Αρχίζουν να γίνονται πιλότοι, έτσι έχουν το όνειρο να πάνε μια φορά στο Dakar. Οπότε ξεκινήσαμε από το Pan-Africa, ξεκινάμε βήμα-βήμα. Για να πας μπροστά να προσπαθήσεις να κερδίσεις ένα ράλι, πρέπει να είσαι με γκάζι όλη την ώρα και πρέπει να παλέψεις για τη νίκη. Πρέπει να κάνεις επίσης μια καλή πλοήγηση. Αλλά για ανθρώπους που είναι νέοι στα ράλι ή σε όσους θέλουν να διασκεδάσουν, η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ράλι ερήμου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε μια πλοήγηση λάθος και μετά στην πίστα θα μπορούσες να βγάλεις γκάζι για να κερδίσεις μόλις ένα λεπτό. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείς στην πλοήγηση. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα που θα πρέπει άπαντες να προσέξουν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από 3 ημέρες αγώνων, οι αθλητές έχουν ήδη εξοικειωθεί αρκετά με το έδαφος, τις θερμοκρασίες της ερήμου και τις συνθήκες του αγώνα. Για τους νεοφερμένους το ράλι ερήμου είναι μια πρόκληση να τη βιώσουν, να προσαρμοστούν στους περιορισμούς και πώς να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
ο Λεωνάρντο Τονέλι ήταν ο γενικός νικητής του Ελλάς Rally Raid. Παρά την σπουδαία του επιτυχία στην Ελλάδα σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα, το Pan-Africa Rally ήταν η πρώτη φορά για αυτόν που θα αγωνιστεί στην έρημο, με όλες τις δυσκολίες να βρίσκονται μπροστά του. Έρχομαι εδώ ως γενικός νικητής του τελευταίου Ελλάς Rally Raid, μας λέει ο Ιταλός. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, περνώ με τους πιο παλιούς φίλους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδους ράλι. Είναι πολύ δύσκολο. Με την πλοήγηση θα πρέπει να εντοπίσει, να διαβάσει την πηξίδα και όλα αυτά τα νέα πράγματα για μένα είναι μια πολύ καλή προπόνηση για τον επόμενο στόχο μου, όπως το Dakar ή το Africa Eco Race, οπότε είναι κάτι το φανταστικό για μένα. Με συνδυασμό εδαφών και τριών ειδικών διαδρομών, την τέταρτη ημέρα των αγώνων οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων σταδίων, με τους αμόλοφους της Μερζούγκα και της Ουζίνα, τα μεγάλα σκληρά τσότ και πραγματικά σκληρή πλοήγηση σε υπερβολική ζέστη. Ήταν η μέρα για πολλά αποτελέσματα που θα αποφάσισαν το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής ανακατηγορία. Αναβάτες και μηχανές δοκιμάστηκαν στα όρια τους, με λιγότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να καταφέρουν να μπουν στην γραμμή του τερματισμού, κάτι που δείχνει και την ιδιαίτερη δυσκολία του γεγονότος. Αν μη τι άλλο, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις, διαφορετικό να το βιώνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα μας λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμου και επίσης πολλά εντούρο. Είχαμε μερικά μέρη που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά και επίσης πολύ ζεστά. Αλλά συνολικά πολύ καλό. Ο διαγωνισμός μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στο γενικό πλαίσιο, οπότε θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Το ράλι αποτελεί μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τις μηχανές. Αναβάτες και οχήματα είναι δοκιμασμένα στα όρια τους. Τι γίνεται όμως με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιες είναι οι πράξεις που γίνονται από την ομάδα κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ράλι, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση και να μην βγάλουν τόσα προβλήματα στην διάρκεια ενός αγώνα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ομάδα Hero Motorsports Factory Team, μας λέει ο Φελίπε Μπαρμπόσα, ο Πορτογάλος. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά και τα οχήματα. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές αναρτήσεις. Πριν έρθουμε εδώ ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, όπως λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που χρειαζόμαστε. Και μετά έρχομαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε ένα μικρό check down, ετοιμάζοντας τα οχήματα για τις επόμενες ημέρες του αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό, το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις κάποιο τρακάρισμα ή κάποιες ανομαλίες, μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι όταν έρχεται ο αναβάτης να βγάζουμε τη δεξαμενή πλήρωση και να ακούμε τι μας λέει ο ίδιος. Μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπάρχει κάτι, απλά κάνουμε κανονικές δουλειές. Ελέγχουμε τα λάδια και τα ελαστικά, τα φίλτρα αέρα και αυτό είναι όλο. Στα μισά του Rally Pan-Africa, οι αναβάτες και οι οδηγοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει όλα τα είδη, τα διαφορετικά εδάφη του Μαρόκο.
Η ρύθμιση της ανάρτησης και των ελαστικών αλλά και η ρύθμιση οδήγησης αναφορικά με το στυλ για τις αντίστοιχες συνθήκες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το stage, ανάλογα με την ειδική διαδρομή και τις συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Ένα από τα καλά μέρη του ράλι είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το έδαφος πολύ γρήγορα, μπορείς να φτάσεις από μεγάλους αμόλοφους σε βραχώδεις γρήγορες διαδρομές μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η τεχνική της οδήγησης είναι πραγματικά διαφορετική, γιατί μπορείς να είσαι περισσότερο στον προστινόμερο σου μοτοσυκλέτας όσο έχεις να κάθεσαι πιο πίσω στους αμόλοφους, γιατί το βάρος πάει μπροστά και είναι εύκολο για να στιβάζονται με τον προστινό άκρο στην άμμο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε τα tanks, γιατί αν είναι γεμάτη η γραμματοσειρά στο πίσω μέρος είναι πιο εύκολο στην πίστα να οδηγήσεις στην άμμο. Είναι το αντίθετο, αντί να είναι γεμάτο και άδεια μπροστά. Είναι πιο εύκολο στην άμμο, πιο δύσκολο στην πίστα, οπότε έχουμε ένα κουμπί με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμπρός προς τα πίσω, μπορούμε να αποφασίσουμε πόσα λίτρα και πόσο βάρος θα πάρουμε στις δύο δεξαμενές tank. Αυξήθηκε η συμμετοχή των elite αθλητών στο ράλι Παναφρικής, διαγωνιζόμενοι από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, παρακολουθούσαν την εκδήλωση προκειμένου να μπουν σε φόρμα και να δοκιμάσουν σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike του 2011, Carlos Checa, που αγωνιζόταν εδώ. Επίσης ο Πούρας, που αγωνιζόταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι από το 1991 έως το 2002, γνωστός για την εκπληκτική του εμφάνιση σε ράλι ασφάλτου. Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, όσες περισσότερες παραστάσεις έχει, τόσο το καλύτερο, όπως ο Μπούρας Βιντάλ. Έχει τρέξει σε 205 ράλι, έχει πετύχει 62 νίκες. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς 100%. Πρέπει να σου πει ο συνοδηγός όλες τις διευκρινήσεις, κάθε γωνία, να είναι διαφορετικό. Έχω κάνει πολύ κόσμο σε πρωταθλήματα, σε χαλίκια, σε άσφαλτο. Αυτά τα αυτοκίνητα όμως είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά. Οι αναρτήσεις όλα είναι διαφορετικά. Έρχεσαι εδώ για να κάνεις αγώνες στην άμμο, στο χαλίκι, αλλά υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει πολλά. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό. Πρέπει να είσαι ψηλά, επειδή πρέπει να προσέχεις τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σου λέει για την πλοήγηση το κάθε τι που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν το κάνεις γιατί δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας σε ένα ρυθμό αρκετά ψηλό, όχι όμως 100%. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική ημέρα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια. Οι αναβάτες έπρεπε να πιέσουν σκληρά για την καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, με τους leader να προσπαθούν να διατηρήσουν την θέση τους και το ρυθμό τους μετά από αυτό το στάδιο των 280 χιλιόμετρων. Έτρεξα στο πέμπτο στάδιο και κέρδισα στο δεύτερο συνολικά, λίγα δευτερόλεπτα από το προβάδισμα, τόσο πιθανώς που να μην βρίσκομαι στο πίσω μέρος, λέει ο Γιώακιμ Ροντρίγκες. Ελπίζω να λειτουργήσει προς όφελός μου, πρέπει να ξεκινήσω να προσπαθώ να προχωρήσω, να φτάσω τους άλλους που είναι μπροστά μου, να ελέγξω τον αγώνα, να μην κάνω κανένα λάθος, να προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος και να φτάσω βήμα-βήμα στο βάθρο. Ο Τσερούτη κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρώτο, τον Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ η ομάδα Σουντέ με φάρες από την Ισπανία επέκτηνε το πλεονέκτημα στην κατηγορία SSV και Squad
αντίστοιχα. Την τελευταία μέρα ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς. Το Παναφρικά Ράλι ολοκλήρωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε την διαδικασία, με μια διαδρομή αμόλοφων 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν απλά να περάσουν την γραμμή του τερματισμού. Παράλληλα, η μάχη για τις θέσεις του βάθρου στην κατηγορία μοτοσυκλετών ήταν σε καλό δρόμο. Η πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών με μια σφιχτή διαδρομή βρήκε τον Γιοακίμ Ροντρίγκες να έχει σταθερή απόδοση σε όλη την εβδομάδα και να κερδίζει τον αγώνα μετά από 16 ώρες, να κατακτά έτσι μια πολύτιμη νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Δικαίως, αφού η διαφορά του από τους υπόλοιπους ήταν πολύ μεγάλη. Ροντρίγκες λοιπόν, Τσερούτι και Μπούκλερ, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Στην κατηγορία των οχημάτων quad, έχοντας δημιουργήσει μεγάλο κενό από την αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπάστιαν Σουντέ κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Τόνι Βιγκάτ από την Ισπανία. Και στην τρίτη θέση τον Χουάν Κάρλος Καριγιάννη από την Ιταλία. Μετά από 23 ώρες 3 λεπτά 38 δεύτερα ο νικητής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πάλεψα όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για το Rally Dakar και μια όμορφη σειρά συναισθημάτων. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, το τμήμα SSV με τις εξαιρετικές αποδόσεις και την κυριαρχία από την πρώτη μέρα, ο Τζέραρντ Φάρες και ο συνοδηγός του Αρμάντ Μονλεόν πήραν την νίκη. Με δεύτερους τους RDD και Μαρτίν στην τρίτη θέση Βολσόη και Πελώνη. Κάτι παραπάνω από 20 ώρες χρειάστηκαν για τον νικητή. Μόλις τελειώσαμε μαζί τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το ράλι Παναφρικής, ήταν πραγματικά ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο και επίσης έξω από αυτό. Βήμα προς βήμα τελειώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να εστιάσουμε στο επόμενο ράλι Dakar. Ο Χάκιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία δεν ήταν μόνο νικητής στα μηχανάκια αλλά και στο σύνολο του αγώνα, οπότε ήταν ο ταχύτερος αθλητής σε αυτό το εξαήμερο αγωνιστικό γεγονός στην Αφρική. Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για μένα καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία μου για το Dakar. Ξέρω ότι η ταχύτητα επιστρέφει σε μένα, φυσικά για να το αποδείξω στο έδαφος το έκανα από την αρχή του αγώνα. Έδειξα από την αρχή ότι ήμουν εκεί, ότι ήμουν γρήγορος, έτσι προσπαθώ να βρεθώ στην γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα. Φυσικά προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω αυτό. Όταν πίεσα και έπρεπε να πιέσω για να ελέγξω τον αγώνα, το έκανα. Έχει περάσει πολύ δρόμος αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την Hero Motorsports. Κάνω εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας ώστε να μπορώ να αποδίδω καλά. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το Παναφρικανικό Ράλι με εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια όμορφη τελετή λήξης με τις απονομές στους νικητές. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο του Pure Action που ήταν αφιερωμένο σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με όμορφες εικόνες, με δύσκολες καταστάσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσουν οι οδηγοί των οχημάτων και τελικά μετά από έναν εξαήμερο αγώνα να βρεθούν στην γραμμή του τερματισμού για να ολοκληρώσουν αυτό τον πολύ δύσκολο απαιτητικό αγώνα στην Αφρική. Να είστε καλά!

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι.
2: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: I love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: I got just the spot for you two.
10: Police officers! Freeze!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
13: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
19: sideways in linen
13: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?

στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο που σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές από υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Σκάνο στην Ιταλία για ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα. Μένοντας στο τρίαθλο θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το έκτο τρίαθλο Αγίας Νάπας, ένα από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα του νησιού. Αργότερα αφήνουμε το τρίαθλο και επικεντρωνόμαστε στην ομάδα Oman Sail, έναν οργανισμό που παραδίδει διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις προκειμένου να παρουσιάσει το Oman World. Επόμενος σταθμός είναι η Ασία για τον διάσημο μαραθώνιο του Πεκίνου και στη συνέχεια παραμονή στην Κίνα για το μοναδικό κανόε μαραθών. Μένοντας πάνω στο νερό, θα μεταφερθούμε στην Ευρώπη και την τελευταία μας στάση στην Ιταλία με τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο για Power Boat. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ιταλία την σημερινή μας διαδρομή σε μια λίμνη, το Σκάνο, με σχήμα καρδιάς, αυτό το γοητευτικό αρχαίο χωριό στα βουνά του Αμπρούζο. Είναι η δέκατη στάση του φετινού Εξτέρα στην ευρωπαϊκή περιοδία, με μια δύσκολη διαδικασία, από τα πιο δύσκολα γεγονότα στην Ευρώπη και με μεγάλες αναβάσεις που ανταμείβουν τους πιο ικανούς αθλητές. Ανάμεσα στους πολλούς επιλεκτούς που έχουν συγκεντρωθεί για να αγωνιστούν στην Ιταλία, ένας Ολυμπιονίκης που άφησε στίγμα στο άθλημα, η Ερμπένα Καράσκοβα, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 και του 2008, αλλά αποχώρησε από το αγωνιστικό άθλημα για τον ερχομό της κόρης της Μάγια. Τέλειωσα με το σκι αντοχής όταν γεννήθηκε η κόρη μου, οπότε σκεφτόμουν τι θα έπρεπε να κάνω. Ο πατέρας μου άρχισε να κάνει Εξτέρα και μερικές κούρσες μετά μου είπε πρέπει να το δοκιμάσεις. Και είπα ότι δεν θα πάω για κολύμπι, ποδηλασία και τρέξιμο. Γελάσαμε, αλλά τελικά το δοκίμασα και από την πρώτη φορά το αγάπησα. Στον αγώνα elite των ανδρών, ο Maxim Chain ήταν ο πρώτος εκτός νερού, αλλά τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Εξτέρα ο Ρούμπεν Ρουζάφα από την Ισπανία μαζί με τον Doug Hall από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πίσω. Ο Ρουζάφα προσπέρασε τον Hall και τον Chain νωρίς στη φάση του ποδηλάτου και στη συνέχεια επέκτηνε το προβάδισμά του σε περισσότερο από 2 λεπτά. Μπήκε στη μετάβαση από το ποδήλατο στο τρέξιμο, ολοκληρώνοντας τη μέρα με ένα εξαιρετικό δυνατό τρέξιμο και έτσι πήρε την νίκη με χρόνο 2 ώρες 52 λεπτά 21 δεύτερα. Στην κολύμβηση ήμουν καλός, στο ποδήλατο προσπάθησα να φτάσω σε ένα όριο, λέει ο Ρούμπεν Ρουζάφα, ο Ισπανός, και να δοκιμάσω την δύναμή μου και την απόδοσή μου. Τελικά στο τρέξιμο προσπάθησα να εξοικονομήσω ενέργεια, οπότε τελικά νομίζω ότι κερδίζω ένα πλεονέκτημα ενός λεπτού ή λιγότερο και είμαι χαρούμενος. Στην έλλη των γυναικών, η Μαρία Καλέχα από την Ισπανία ήταν επικεφαλής κολύμβησης, ακολουθούμενη από την Παυλίνα Βέργοβα από την Τσεχία. Ωστόσο, το πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων ήταν βραχυβείο, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης του γύρου Εξτέρα, η Χέλενα Ερμπένοβα

Ράσκοβα τους ξεπέρασε στο ποδήλατο, επεκτείνοντας το προβάδισμα στο τρέξιμο με νίκη σε χρόνο 3 ώρες 24 λεπτά 26 δευτερά. Είμαι πραγματικά σίγουρη ότι κέρδισα αυτόν τον αγώνα, ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας, ίσως ένα από τους πιο δύσκολους στο εξτέρα. Μένουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη λίμνη Σκάνο πάμε στην Κύπρο για να δούμε ένα μοναδικό αγώνα, το 6ο Αγία Νάπα Τριάθλων. Ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στην χώρα. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις μεγάλες εκτάσεις της χρυσής άμμου. Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για χαλάρωση, αλλά με το τρίαθλο, την εκδήλωση που βρέθηκε στο επίκεντρο του διημέρου, οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο συναρπαστικό αλλά και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό. Όμορφες εικόνες με μεγάλο ανταγωνισμό, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό το σημαντικό γεγονός αποτέλεσε σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του κυπριακού αθλητισμού. Ξεκινώντας πριν από 6 χρόνια και διοικούμενα από τους ίδιους διοργανωτές που τρέχουν το Νηρέας Τρίαθλον, προσπαθούσαν να διοργανώσουν αγώνες υψηλής ποιότητας, να επεκτείνουν το τρίαθλο σε τοπικό επίπεδο, επίσης να χτίσουν την Κύπρο ως προορισμό για αθλητές του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των αθλητών. Ειδικές συμμετοχές, ιδιαίτερες περιπτώσεις και βέβαια ένα όμορφο τοπίο για τους τριαθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον παραδοσιακό πλέον αγώνα. Εξακόσιοι αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες είχαν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να λάβουν μέρος σε αυτή την 6η διοργάνωση της Αγίας Νάπας αναφορικά με το τρίαθλο. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, ένα μέρος που έχει κερδίσει τη φήμη ενός πράγματι παραδεισένιου προορισμού. Μετά το κολύμπι στη θάλασσα ήρθε η ώρα για να βγούμε με το ποδήλατο και το κομμάτι της ποδηλασίας που ακολουθεί σε μια διαδρομή η οποία ήταν ουσιαστικά επίπεδη χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις. Όπως πάντα στο τρίαθλο προηγείται ο αγώνας της κολύμβησης, ακολουθεί η ποδηλασία και τελευταία το τρέξιμο. Οι τριαθλητές είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά αυτήν την εμπειρία και σαφώς θα την θυμούνται μέχρι την επόμενη φορά τουλάχιστον, οπότε θα ανανεώσουν το ραντεβού τους. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας 90 χιλιόμετρα, 40 ή 20 με το ποδήλατο ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που έλαβαν μέρος στους αγώνες. Εκατοντάδες αθλητές συμπεριλαμβανομένων από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος το έκαναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάποιοι πιέζουν τον εαυτό τους στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά από το πετάλι και να απολαύσουν κάποιο από το εμβληματικό φυσικό πάρκο στην περιοχή. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τους αθλητές στο τελικό τρέξιμο αυτής της φάσης της καθιερωμένης εκδήλωσης και να μάθουμε ποιος θα έχει διασχίσει την γραμμή του τερματισμού πρώτος για να διεκδικήσει την δόξα του νικητή. Από την Κύπρο φεύγουμε και μεταφερόμαστε στο Σουλτανάτο του Ομάν. Από το 2008 υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με όραμα να απελευθερώσει τον πολίτη του Ομάν
με δημιουργικές ενέργειες, αναδεικνύουν τα τελευταία ταλέντα και τις δεξιότητές τους και δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Το Mansell προωθεί το Σουλτανάτο σε όλο τον κόσμο μέσα από τις μοναδικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας και παροχής μακροπρόθεσμων ευκαιριών μάθησης για την νεολαία του Ομάν. Φιλοξενούν όχι μόνο εκδηλώσεις ιστιοπλοείας αλλά και αγώνες τρεξίματος παγκόσμιας κλάσης συμπεριλαμβανομένου του Oman Bay, που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τροπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή του Oman Bay UTMB ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat Al-Maz και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη του Jebel Akdar στο πράσινο βουνό, σε κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Με συνολική διαδρομή άνω των 137 χιλιόμετρων, με κατακόρυφο κέρδος άνω των 7.800 μέτρων, αυτό ήταν το προκλητικό Ultra Trail ενός εδάφους που ήταν σκληρό. Αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν μια δύσκολη τραβέρσα κατά μήκος της αποτομής και εκτεθειμένης όψης του βράχου στο δρόμο προς το ξενοδοχείο Αλία Γέμπελ Ακτάρ, έναν από τους συνεργάτες της εκδήλωσης. Μοναδικά για μια εκδήλωση UTMB δόθηκαν καλώδια για να βοηθήσουν τους δρόμους σε αυτό το τμήμα. Ο Osbar και η Βρετανίδα Anne-Marie Watson ήταν οι νικητές του αγώνα. Στη συνέχεια γίναμε μάρτυρες του μοναδικού μαραθωνίου Muscat. Ο μαραθώνιος Al-Mugh Muscat εξυπηρετούσε μια διαδρομή μέσα από μερικά από τα πιο καταπληκτικά τοπία και γρήγορο επίπεδο έδαφος. Οι διοργανωτές ήταν χαρούμενοι για τον μπλε ουρανό και τα πλήθη να ζητώ κραυγάζουν. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του μαραθωνίου ήταν η καρδιά του ζωντανού παραθαλάσσιου μέρους που υποστηρίζει την διεθνή διοργάνωση. Η άψογη καταπράσινη βλάστηση πρόσφερε το τέλειο σκηνικό για τη συσσόρευση και την ηρεμία του κυρίου γεγονότος. Και στον τερματισμό αποδείχθηκε ότι ήταν η μέρα της Κένιας, με τον Ρόναλντ Κορίρ να κερδίζει, ενώ στο μαραθώνιο των γυναικών κέρδισε η κοπέλα από την Αιθιοπία, η Γκάντα Μποντού. Εκτός από το τρέξιμο, φυσικά θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος μερικά ποδηλατικά γεγονότα στην αραβική Χερσόνησο. Η Haute Route διοργανώνει κάθε χρόνο τις πιο διάσημες πολυήμερες εκδηλώσεις στον κόσμο για ερασιτεχνικούς αναβάτες. Αυτή τη φορά ο Βρετανός οδηγός αγώνων και δηλός ποδηλάτης ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2009 στη Φόρμουλα 1, Jenson Button. Τώρα κάνω ποδηλασία στα βουνά του Ομάν, πραγματικά δεν ήξερα αν είχα τόσα πολλά να προσφέρω σαν αφορά την ποδηλασία, γιατί η θέα δουλεύει τόσο σκληρά, η λόφη είναι απότομη, μόλις βγεις εκεί έξω και κοιτάς τριγύρω, αν αξίζει τον κόπο και πραγματικά είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων, ως πρεσβευτής του Haute Route, δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να επισκεφτεί το Ομάν για αυτό το μοναδικό γεγονός. Ο αγώνας ήταν πραγματικά απαιτητικός, με πάνω από 5.500 μέτρα αναρρίχησης και συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Jebel Akdar. Ήταν μια προκλητική διαδρομή για όλους και φυσικά αρκετά δύσκολη. Τελικά, ο Αυστραλός Adrian White ήταν ο νικητής στην κατηγορία των ανδρών, ενώ στις γυναίκες η Βρετανίδα Helen Sharp ήταν αυτή που κέρδισε και τα τρία στάδια. Το Mansell συνεχίζει να προωθεί την χώρα καταγωγής μέσω μιας ποικιλίας αθλητικών γεγονότων και θα είμαστε εκεί για να απαθανασιτήσουμε όλες τις μοναδικές στιγμές. Τώρα ξεκινάμε το σύντομο ταξίδι μας στην Κίνα, μια χώρα με μεγάλη ιστορία παράδοση που επεκτείνεται και στον αθλητισμό. Προσγειωνόμαστε στην πρωτεύουσα αυτής της πολυπλήθους χώρας, το Πεκίνο, με τα κορυφαία κέντρα στον κόσμο και στον πολιτισμό, τα Mega City, τις επιχειρήσεις, την τεχνολογία που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και επιλέχθηκε επίσης ως οικοδεσπότης για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022. Φιλοξενεί επίσης το Μαραθώνιο του Πεκίνου, ένας από τους πιο γνωστούς μαραθώνιους στον κόσμο, ένας αγώνας δρόμου της IAAF Gold Label με την πιστοποίηση από τη Διεθνή Ένωση Ομοσποδιών Στίβου.
Το ενδιαφέρον για τους αγώνες δρόμου στην Κίνα είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα πάνω από 160.000 αιτήσεις για αυτή την εκδήλωση της χρονιάς. Στο τέλος συμμετείχαν 30.000 δρομείς, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια στον κόσμο του μαραθωνίου. Με υψηλούς στόχους, όπως και προσωπικά ή ακόμα καλύτερα ρεκόρ πορείας, με το υψόμετρο και το κλίμα του Πεκίνου να ευνοούν για γρήγορους χρόνους. Ήρθα στο Πεκίνο για να τρέξω, λέω Γιέγκο, και να προκαλέσω τους φίλους μου, Κισόριο και Τσέπμαν, για να κάνω το δικό μου καλύτερο χρόνο. Θέλω να πιέσω, να τρέξω και να σπάσω το ρεκόρ. Το δροσερό φθινοπορεινό πρωινό της 3ης Νοεμβρίου στην πλατεία Tien Anmen, μία από τις μεγαλύτερες δημοσίες πλατείες στον κόσμο, αντίχησαν το σήμα της εκκίνησης της κορυφαίας διοργάνωσης μαραθωνίου στην Κίνα. 30.000 επαγγελματίες κέρας-τέχνες ξεκίνησαν τη διαδρομή των 42,2 χιλιόμετρων, όλοι με τις δικές τους φιλοδοξίες. Για τους επαγγελματίες αθλητές που κάνουν τρέξιμο ήταν τουλάχιστον μια ρουτίνα το ξεκίνημα και σύντομα αποσπάστηκαν από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά για μερικούς από τους ερασιτέχνες το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν απλώς να διασχίσουν την γραμμή του τερματισμού. Για πολλούς από τους δρομείς η ολοκλήρωση ενός μαραθωνίου είναι ένας διαβίου στόχος. Αυτός είναι ο δεύτερος μαραθώνιος μου, οπότε γιατί όχι, μένω εδώ κοντά και σκέφτηκα ότι ήταν ο τέλειος τρόπος να το κάνω. Ο πρώτος μαραθώνιος του Πεκίνου πραγματοποιήθηκε το 1981 και από τότε διεξάγεται κάθε χρόνο. Μια παραδοσιακή διεθνής φυλή μεγάλης επιρροής, πιστοποιημένη βραβευμένη από την ΙΑΦ και ένας από τους κορυφαίους αγώνες δρόμους σε όλο τον κόσμο. Για 6 συνεχόμενα χρόνια φέτος επίσης απηχεί την 70η επέτειο της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να αισθανθούν την ιστορία της πόλης καθώς διέτρεχαν σύγχρονα αλλά και παραδοσιακά μέρη, ενώ οι καιρικές συνθήκες έκαναν την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Είναι μια φανταστική σειρά, είναι πολύ επίπεδη, επομένως πολύ γρήγορη, είναι πολύ ωραία το φθινόπωρο, μπορεί να δείτε όλα τα χρώματα, είναι κάτι το ιδιαίτερο, λέει ο Αλεκ Γκραντ. Το τρέξιμο εδώ, ξεκινώντας από την πλατεία Tien Anmen και βλέποντας όλες τις τοποθεσίες, η διαδρομή είναι υπέροχο, είναι πολύ ανεβαστικό. Στο τέλος του πολύ αναμονόμενου αγώνα, ο Μάθιου Κίπτσογε Κισόριο από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 2 ώρες, 7 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Κίρβα Γιέγκο και ο Ρούτο Νάιμπελ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά σχεδόν. Ήταν η πρώτη φορά που ο Κίπτσογε Κισόριο όσο και ο Κίρβα Γιέγκο αγωνίστηκαν στο μαραθώνιο του Πεκίνου. Ο σημερινός αγώνας δεν ήταν τόσο κακός, ήταν όμως φανταστικός γιατί ανυπομονώ να επιστρέψω και του χρόνου για αυτή την διοργάνωση που ήταν υπέροχη. Επίσης η ομάδα μου ήταν ωραία, του χρόνου θέλω να επιστρέψω, να προσπαθήσω να τρέξω πιο γρήγορα από σήμερα και να σπάσω το σημερινό ρεκόρ. Θα πρέπει να προετοιμαστώ καλά γι' αυτό. Έχω τρέξει σε πολλά μέρη του κόσμου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έτρεχα μέσα στο Πεκίνο. Δεν έχω τρέξει τόσο πολύ στην Κίνα, αλλά μου αρέσει πολύ το Πεκίνο. Στις γυναίκες, η Σουτούμε Ασέφα Κεμπέντε από την Αιθιοπία και τερμάτισε πρώτη με χρόνο 2 ώρες 23 λεπτά 39 δεύτερα. Η Όλη Ζι Χουάν ήρθε δεύτερη με 2 ώρες 29 λεπτά και η Μουλού σε Μποκα Σεϊφού τερμάτισε στην τρίτη θέση. Στην αρχή του αγώνα είμαι λίγο σε κρύα διάθεση, είχα μια δύσκολη αρχή, απλώς όσο προχωρούσα τον αγώνα ζεστάθηκα και προσπάθησα να κερδίσω, είμαι χαρούμενη που όλα πήγαν καλά. Είναι η πρώτη μου φορά στο Πεκίνο επίσης, η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως αυτός ο μαραθώνιος στο Πεκίνο. Ήταν μια ξέχαστη εμπειρία για όλους τους ερασιτέχνες που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, τελειώνοντας την προκλητική απόσταση. Πολλοί θα γυρίσουν σίγουρα, θα επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια για να αγωνιστούν και πάλι στον μαραθώνιο.
Ήταν φανταστικό, ήταν ο πρώτος μου μαραθώνιος, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που τελείωσα, είμαι ευχαριστημένος πόσο τα κατάφερα. Ο καιρός ήταν καλός, νιώθω υπέροχα, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Μένουμε στην Ασία και από το Πεκίνο με αυτές τις όμορφες σκηνές θα μετακομίσουμε στο Σάο Ξινγκ. Σε μια επαρχία που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Σανγκάη, στην επαρχία Ζεγιάν, στην νότια όχθη των εκβολών του ποταμού Κουιντάνγκ, το Σάο Ξινγκ έχει μια ιστορία άνω των 2.500 ετών, που συνδυάζει την κληρονομιά και την ανάπτυξη. Αυτό το ιδανικό περιβάλλον για θαλάσσιο σπορ στις σύγχρονες εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν το ICF, Canoe Marathon World Πρωτάθλημα, στην πανέμορφη λίμνη Didang. Θερμοκαλωσόρισμα σε όλους. Η λίμνη Didang βρίσκεται δίπλα στην παλιά μας πόλη, ένας τέλειος χώρος για θαλάσσια σπορ. ...468 αθλητές από 38 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να παλέψουν για ένα κοινό στόχο, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές σε μία από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες στο μαραθώνιο κανόε. Ατομικοί αγώνες κανό, αλλά και κανό δύο ατόμων. Διεξήχθησαν συνολικά 18 αγώνες, με την Ουγγρική ομάδα να κυριαρχεί στα πρωταθλήματα, παίρνοντας 7 χρυσά μετάλλια. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αγώνων της διοργάνωσης, οι ανώτερες κατηγορίες πρόσφεραν θέαμα και κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα και επιδόσεις που έχουν καταγραφεί. Ο Mats Pedersen της Δανίας γιόρτασε γράφοντας ιστορία στο μαραθώνιο κανό, έγινε ο πρώτος αθλητής που κέρδισε ποτέ κάτω των 23 ετών. Και ο παγκόσμιος τίτλος πήγε στον ίδιο. Αισθάνομαι καταπληκτικά, είναι απίστευτο να γίνει αυτό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος και έτσι ευγνώμων γιατί έχω κάνει σκληρή δουλειά. Την τελευταία ημέρα στην Κίνα, τα ταχύτερα σκάφη των δύο ατόμων είχαν προγραμματιστεί να αγωνιστούν για περισσότερα από των αναμετρήσεων που ακολούθησαν. Η γαλλική ομάδα των Κουέντιν Ούρμπαν και ο Ροτζέμι Κάντι ήταν καλύτεροι όλων, έκανε χρόνο 1:58 και στεύτηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Έτσι λοιπόν ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τη Γαλλία στον μαραθώνιο κανό. Αυτός ο αγώνας ήταν μέρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος που δημιουργήσαμε, είχαμε μια καλή αίσθηση, ήταν τέλεια και είμαστε χαρούμενοι. Στο κανό δύο ατόμων στις γυναίκες, η Ούγγρα θρύλος του μαραθωνίου, Ρενάτα Σκάι, μαζί με την Σοφία Βόρος, πήραν τον τίτλο με ένα ιστορικό μετάλλιο 20 για την Κασχάι. Μένουμε στο νερό, ανεβάζουμε ταχύτητα και μετακινούμαστε από την Κίνα πίσω στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Η Μαρίνα Ντι Ραγκούζα λειτουργήσε ως εκπληκτική βάση για το 4ο και τελευταίο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Powerboat. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, φτάσαμε εδώ λοιπόν. Αυτός ο αγώνας που δημιουργήσαμε, είχαμε την αίσθηση ότι πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση του πρωταθλήματος με οδηγούς και ομάδες, να είναι σίγουροι ότι θα έχουμε μια δίκαιη εκδήλωση. Μετά από τρία θεαματικά γεγονότα, στο St. Paul's Bay, στην Πιέτα Σέλμα και στην Μάρφα Μάλτα, ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα στην Ραγκούζα της Ιταλίας με το 4ο και τελευταίο GP. Αυτή ήταν μια πολύ συναισθηματική περίοδος για εμάς ως βασική χορηγή, γιατί είχε τεράστια επιτυχία και ήταν επίσης υπέροχο γιατί καταφέραμε να κάνουμε την επωνυμία μας γνωστή μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στο πρώτο αγώνα του τελικού Grand Prix ήταν το σκάφος Fresia Blue που κέρδισε και πρόσθεσε άλλους 20 βαθμούς στη συνολική κατάταξη, ακολουθούμενη από την Λεθιέκ. Η δεύτερη κούρσα με μία λάθος κίνηση, ανεστάλλη λόγω δυσμενών καιρικών συνδικών. Την τελευταία ημέρα η Marine Diffusion δίσχυσε τη γραμμή του τραυματισμού
για να μπορέσει να εκδικήσει τον τρίτο αγώνα που πάλεψε με την Cutting Edge για να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Στη συνολική κατάταξη, τα σταθερά αποτέλεσματα είδαν τους Clive Butler και Sammy Griva να οδηγούν το El Diablo και να πάρουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Το ζεύγος της Μάλτας δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ως ομάδα πριν από αυτό το πρωτάθλημα, αλλά το ταλέντο και αποφασιστικότητά τους τους έφεραν τη νίκη καθώς ανέβηκαν στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 181 βαθμούς. Η εκδήλωση στη Μαρίνα Ντι Ραγκούσα έφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat να φτάνει στο τέλος του. Οι Marine Diffusion πανηγύρισαν την δεύτερη θέση με 163 βαθμούς και η Φρέσια Blue τέρμασε τρίτη με 158 βαθμούς. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat, με το El Diablo να είναι το σκάφος που τέρμάτισε στην κορυφή. Είχαμε αρκετά στιγμιότυπα με πλούσια δράση και σήμερα. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα κορυφαία γεγονότα. Να είστε καλά!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
11: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
10: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τεμπελιάζει στην κουζίνα. Λέει παροιμίες. Φτιάχνει ψωμιά, βάζει αβοκάντο στο τοστ και άλλο αβοκάντο, τρώει αβοκάντο, καθαρίζει αβοκάντο και δεν γίνεται πράσινο.

0: Οπ, πάλι εδώ είστε. Κι εγώ. Καλή σεζόν να έχουμε. Από εδώ λοιπόν, από την Κυψέλη, σε ένα καλό συντηρημένο παγκάκι στην όμορφη Κυψέλη, ξεκινάμε την περιήγησή μας. Αυτό ξεκινάμε, την περιήγησή μας για φέτος. Με έχει πιάσει μια τρελή πείνα, είναι πρωί, νωρίς, με ξυπνήσαν άρον-άρον και ήρθα. Καφέ έχω πιει, αλλά μιλάμε για πείνα. Τρελή πείνα. Και η μυρωδιά με έφερε εδώ και θα ακολουθήσω τη μυρωδιά για να δω πού θα με βγάλει. Κυρίες και κύριοι, μου φαίνεται ότι εντόπισα το σωστό μέρος. Το βρήκα. Αυτό είναι. Από εδώ θα έρθω μετά. Από εδώ όμως θα πάω τώρα. Φλέικ, κυρίες και κύριοι. Ο πιο cool φούρνος της πόλης. Come with me. Και να θες να χάσεις αυτό το φούρνο, δεν το χάνεις. Είναι πορτοκαλί φωσφοριζέ. Όλη η εσωτερική. Πάμε.
1: Σωτήρη.
0: Ο Θάνος.
1: Τι γίνεται.
0: Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω.
1: Κι εγώ.
0: Έχω ακούσει τόσα πολλά για σένα και το κυριότερο ότι είμαστε συντοπίτες.
1: Είμαστε συντοπίτες,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Αριανάρα.
1: Αριανάρα μόνο.
0: Συνεχίζουμε δυναμικά, καλή μου φίλη. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Part 2. Τι τύχη είναι αυτή στο πρώτο μου γύρισμα για φέτος.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς και από εδώ.
0: Από εδώ, πώς από εδώ. Μου έχει κόψει λόρδο πρωινή και το κυριότερο, ήρθα με τη μυρωδιά. Η μυρωδιά με οδήγησε στο φλέικ. Ούτε GPS, ούτε τίποτα. Είχα πληροφορίες στο παραδέχομαι.
1: Τότε πρέπει να πεινάς.
0: Πεινάω πάρα πολύ. Και θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που μυρίζει τόσο όμορφα.
1: Αλμυρό ή γλυκό.
0: Τώρα δεν ξέρω, αν ξεχωρίζει η όσφρησή μου αν είναι αλμυρό ή γλυκό, αλλά μυρίζει υπέροχα.
1: Τότε θα σε βοηθήσω.

0: Αυτό εδώ τι είναι?
1: Αυτό εδώ είναι ένα ρολό το οποίο είναι με κανέλα και πορτοκάλι.
0: Κανέλα, πορτοκάλι.
1: Ό,τι πρέπει για τον καφέ σου.
0: Αυτό με την κανέλα με ενθουσιάζουν. Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Έλα να σου δείξω από πού φτιάχνονται.
0: Πάμε κουζίνα.
1: Ναι, ακολούθησε με. Και εδώ είναι τα παιδιά.
0: Χαιρετίζω την ομάδα Κρούσης.
1: Και εδώ είναι η κουζίνα και το παρασκευαστήριό μας. Ο Παναγιώτης, η Νίκη.
0: Γεια σου Νίκη, γεια σου Παναγιώτη.
1: Το γλυκό και το αλμυρό. Εδώ,
0: τι είναι,
1: αυτός είναι ο φούρνος. Κάτι είναι έτοιμο για όσες θερμοκρασία που θέλουμε.
0: Και ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι του φούρνου. Τρελάθηκα. Περίμενα και αναγγελία πτήσης στα καπάκια.
1: Πέρα από τα αρτοσκευάσματα που έχουμε πάνω, φτιάχνουμε και πρωινό. Υπάρχει ένα μενού με συγκεκριμένα πιάτα πρωινού. Αυτά που ξέρεις και αυτά που δεν ξέρεις.
0: Οκ, okay, ο φούρνος σταματάει κάποια στιγμή.
1: Σταματάει.
0: Δεν είναι πάντα έτσι.
1: Σταμάτησε.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τέτοιο. Ειδικό κάλεσμα.
2: Τα κύματα των φούρνων. Η έννοια του τριτοκυματικού φούρνου είναι εμπνευσμένη από τον όρο Third Wave Café, που διαδόθηκε πρώτα σε όλο τον κόσμο. Φούρνοι και καφέ του τρίτου κύματος έφεραν επανάσταση στον τρόπο που απολαμβάνουμε το πρωινό μας. Οι φούρνοι του πρώτου κύματος είναι οι κλασικοί φούρνοι, από τους οποίους παίρναμε το ίδιο και απαράλλαχτο λευκό ψωμί που ξέραμε για χρόνια. Το δεύτερο κύμα δεν ακούμπησε τους φούρνους που μεταπήδησαν απευθείας στο τρίτο κύμα. Για να καταλάβετε όμως τι είναι στην ουσία το Second Wave, να πούμε ότι στον καφέ, το κύμα αυτό σχετίζεται με πειραματισμού στο καβούρδισμα και το άλεσμά του και σχετίζεται με ποικιλίες καφέ που δεν είναι προϊόν βιομηχανικής κατεργασίας. Οι φούρνοι του τρίτου κύματος έφεραν ξανά στην επιφάνεια κλασικές τεχνικές παραγωγής ψωμιού που βασίζονται στις φυσικές ζυμώσεις μακριά από επεξεργασμένα υλικά. Οι άνθρωποι που αγαπούν το ψωμί ξαναέμαθαν ότι υπάρχουν αρτοσκευάσματα χωρίς τεχνητές διογκωτικές ύλες, κατεψυγμένες ζύμες και χαμηλής ποιότητας άλευρα. Για την ιστορία, να πούμε ότι το τρίτο κύμα των φούρνων ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο και τον φούρνο Ταρτίν, που επανασύστησε στο κοινό ξεχασμένες έννοιες όπως το καλό αλεύρι από μικρούς παραγωγούς και το πατροπαράδοτο προζύμι στις πρώτες ύλες.
0: Και τι πρωί να φτιάχνουμε?
1: Είμαστε vegetarian και vegan friendly μαγαζί. Ο κόσμος το ζητάει, το αναζητεί. Από αβοκάντο, από μπέικον, από μελέτα φούρνου.
0: Αυγό, αβοκάντο, μέχρι, στο τέτοιο
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, μέχρι και το κλασικό BLT sandwich με τη δική μας εκδοχή.
0: Ποιο είναι το κλασικό BLT sandwich?
1: Έχει μπέικον, ντομάτα και μαρούλι.
0: Και λέει και BLD, που τι είναι αυτό, του ρωτάω και μου λέει, έχει μπέικον. Χορτοφαγικό, τι είναι, φέικον. Μπέικον, ντομάτα και μαρούλι και το μπέικον, πώς το έχουμε αντικαταστήσει?
1: Όχι, αυτό είναι κανονικό. Είναι ορθόδοξο, χριστιανικό, λαϊκό. Δεν το έχουμε πειράξει καθόλου.
0: Επίθεση λοιπόν. Άρα, εγώ τι κάνω?
1: Λέμε να φτιάξουμε παρέα ένα avocado toast, το οποίο είναι ένα open sandwich, ένα ανοιχτό sandwich.
0: Και έρχεται η κρίσιμη στιγμή. Θα φτιάξουμε, λέει, open sandwich. Τι open sandwich, ρε παιδιά? Sandwich είναι να έχει από πάνω, να έχει από κάτω. Αυτά τη στιγμή θα κάνει sandwich. Πώς γίνεται open sandwich? Ρε τι τραβάμε με τις ξένες γλώσσες.

0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η κρέμα αβοκάντο, όπου καμιά φορά έρχονται αρκετά γινωμένα αβοκάντο.
0: Οπότε
1: τα οποία τα κάνουμε σαν κρέμα, γιατί η γεύση είναι ατόφια και δεν θέλουμε να τα πετάξουμε.
0: Και πώς τη φτιάχνουμε αυτή την κρέμα?
1: Στο μίξερ.
0: Σκέτο αβοκάντο.
1: Λίγο λεμόνι, αλάτι, πιπέρι.
0: Α, έτσι λίγο.
1: Απλά πράγματα, έτσι. Δεν έχουμε μυστικά.
0: Τώρα βάλαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει άλλο. Εκεί τι κάνεις τώρα, να μου τα λες. Κρέμα αβοκάντο, από πάνω βάζουμε αβοκάντο. Βάλε και λίγο αβοκάντο να το φάμε.
1: Λοιπόν, για να τελειώσουμε το σάντουιτς αβοκάντο, το τελειώνουμε με ένα τηγανιτό αυγό από πάνω.
0: Τι ωραία.
1: Και μπούκοβο.
0: Τι θεσσαλονικιός άνθρωπος.
1: Άναψα το μάτι, λίγο, να στάμε να κάνουμε το μάτι, το αυγό. Θα πάρεις από εδώ Σωτήρη, σε παρακαλώ, ναι. Βοήθησέ με. Και πήγαινε στο πιάτο.
0: Αμέσως.
1: Και πάω σε αυτήν εδώ τη μεριά.
0: Αμέσως.
1: Προσεκτικά.
0: Okay.
1: Δεν θα σε αγχώνουμε εδώ πέρα.
0: Είσαι τρελός. Έχω κάνει πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Είμαι εντάξει.
1: Εξαιρετικά. Δεν μπορούσε να το βάλει άλλος καλύτερα.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κάτσε, γιατί έχω και τα ψυχαναγκαστικά μου. Με το Θάνο γουστάρω. Θα έρθω να δουλέψω. Γιατί ουσιαστικά δεν κάνω τίποτα. Πρώτη φορά. Σαν να ήμουνα κρουαζιέρα στην κουζίνα. Τι έγινε, το αυγό θα κάψουμε το λάδι, ρε παιδιά. Το παλικάρι εκεί πέρα πίσω.
1: Είναι ο αρτοποιός μας εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος αυτή τη στιγμή προετοιμάζει τις φωκάτσιες για την επόμενη μέρα, οι οποίες ξεκουράζονται, έχουν 24 ώρες ορίμανση. Και γενικά όλα τα ζυμάρια έχουν ορίμανση στο ψυγείο.
0: Θέλουν την ξεκούραση.
1: Ακριβώς.
0: Άρα προετοιμάζουμε σήμερα.
1: Για αύριο.
0: Για αύριο.
1: Ναι.
0: Και αυτό μας συμβαίνει κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Κάποιες Παρασκευές θέλουν και τρεις μέρες. Κάποιες Παρασκευές ζυμώνονται, κόβονται τη δεύτερη μέρα και φουρνίζονται την τρίτη. Όπως είναι το μπριός μας, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά δίνουμε χρόνο στο οτιδήποτε.
0: Όλα θέλουν τον χρόνο τους, μη λιγάλογια, παιδί μου, μην το παιδεύουμε.
1: Και το καλό πράγμα αργεί να γίνει και όλα τα
0: σχετικά. Και όλα τα σχετικά, και όποιος βιάζεται σκοντάφτει και κάνει αργά παρά ποτέ. 3-7-21, όλες αυτές τις παροιμίες.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, να το αυγουλάκι μας.
1: Το αυγό μας. Όπως είπα, τελειώνουμε ένα αυγό τηγανιτό, κλασικό, μαμαδίστικο.
0: Βάλτε εσύ, μην κάνω εγώ καμιά ζημία. Α, έτσι απλά.
1: Ωραία.
0: Μας το άφησες διπλωμένη την πάντα τώρα.
1: Θες να βάλεις εσύ αλάτι, ναι. Εγώ θα κάνω ένα πικ λίγο τα μυρώνια μας.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Εδώ είναι το αλάτι, εδώ είναι το αλάτι.
1: Αυτό το αλάτι ψηλό θα βάλεις και λίγο μπούκοβο από πάνω.
0: Οκ. Okay. Αλατάκι. Λίγο-λίγο. Μην βουλώσουμε και καμία τρία.
1: Τόσο όσο σε παρακαλώ.
0: Εμένα με ρωτάνε για το αλάτι αν βάζω πολύ ή λίγο, αφού τα είπαμε αυτά από πέρσι. Ο έφηβος ο Φάνης τρώει όσο αλάτι θέλει. Τσακ. Και μπουκουβάκι.
1: Ξέρω, πάνω που... τα τρώμε με ρακλίδι.
0: Εννοείται. Αλήθεια, εσύ πώς μας προέκυψες εδώ κάτω?
1: Ερωτικός μετανάστης.
0: Ερωτικός, όχι επαγγελματικός ή οικονομικός ή όλα τα υπόλοιπα. Και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν αλλάξαμε και πόλη. Το μπουκουβί πάνω από το αυγό.
1: Παντού.
0: Παντού. Πω.
1: Εξαιρετικά. Είσαι ο καλύτερος. Δεν μου λες ψάχνεις για άλλη δουλειά.
0: Τρέμε, Παναγιώτη, τρέμε. Ωραία. Μπήκανε και τα μυρώνια μας.
1: Και
0: ένα lime.
1: Ένα lime βάλε εδώ πέρα στην άκρη και είναι έτοιμο για πάσο.
0: Έτοιμο για πάσο,
1: ναι,
0: με
1: ναι.
0: Τόσο άδειο χώρο από εδώ, έτσι ας πούμε.
1: Τέλεια.
0: Κάτσε τώρα, θα βάλω και αυτό εδώ πάνω.
1: Τέλεια.
0: Πού να τα βρεις αυτά τα πράγματα. Αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμο το πρωινό μας. Το πρωινό μας λέω. Αβοκάντο ντοστ. Είναι το νέο σουβλάκι της περιοχής. Όχι σαν τη Θεσσαλονίκη, σουβλάκι. Εκείνο είναι καλαμάκι, μην μπερδεύεστε. Πω που κοιμάς έχουν γίνει όλα στο κεφάλι μου. Άντε ρε παιδιά, θα κρυώσει.

0: Τώρα τι θα κάτι ακόμα.
1: Ναι, θέλω
0: να κάψουμε έτσι 2-3 ταρτούλες. Lemon tart.
1: Θα κάψουμε τις τάρτες για να τις φάει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν είμαστε πυρομανείς βέβαια. Τις τελειώνουμε εδώ κάτω και πηγαίνουν πάνω στη βιτρίνα μας.
1: Αυτές είναι οι βιτρινάτες.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτό.
1: Άρα τις αφήνω εγώ πάλι εκεί.
0: Ναι.
1: Για να έρθει να τις πάρει αυτός που πρέπει, να τις πάει στη βιτρίνα. Οκ. Okay. Ο Γιάννης. Ορίστε. Τι θα γίνει ρε παιδιά με τις καμένες τάρτες, καήκαμε, θα τις πάρει κανείς. Μα δεν μπορώ να τους καταλάβω. Έτσι δουλεύετε ρε.
0: Πάμε να πληρωθείς, πάμε.
1: Οι τάρτες.
0: Πάμε, μην ασχολείσαι άλλο με τις τάρτες, πάμε.
1: Ποιος πήρε τις τάρτες.
0: Εξαφανίστηκαν.

0: πιο ωραία.
1: Εσύ τα φτιάξες.
0: Ναι, βέβαια, εκτός από εκείνο. Και μου θυμίζουν όλα Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, πού μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη?
1: Στο Φάληρο, κέντρο Θεσσαλονίκης.
0: Okay.
1: Πολύ κοντά στις Πολυτυφλώνες, εσύ ξέρεις.
0: Ναι, Φάληρο Θεσσαλονίκης. Τι ωραίες στιγμές, πολυκατοικίες από πάνω, περάσεις στον δρόμο, κατεβαίνεις κάτω, να και η παραλία και η θάλασσα και παρεπιπτόντως παππούς, γιαγιά, οι γονείς της μητέρας μου.
1: Μέχρι και το 2020 ήμουνα στο εξωτερικό.
0: Α, σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εξωτερικό που αν επιτρέπεται,
1: κυρίως... Όχι, δεν υπάρχει. Okay. Κυρίως στο Βέλγιο. 7 χρόνια ήμουν στο Βέλγιο, αλλά έχω περάσει και από Γερμανία.
0: Άρα μιλάς και από Γερμανία, μιλάς γερμανικά, μιλάς γαλλικά και φλαμανδικά.
1: Φλαμανδικά δεν μιλάω.
0: Δεν τα κατάφερες,
1: Ποιος τα κατάφερε, ούτε αυτοί που τα μιλάνε δεν καταφέρουν.
0: Στραμπούλη, ξέρω τη γλώσσα μου, μια λέξη πήγα να μάθω και δεν μπόρεσα. Αλλά έζησες τόσο καιρό στο Βέλγιο και δεν μιλάς φλαμανδικά. Πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε. Τρεις μέρες πήγα και με διώξα. Στο Βέλγιο έχουν τις ίδιες συνήθειες με εμάς σε επίπεδο φαγητού, γλυκού, κυρίως μάλλον γλυκού και πρωινού και αυτά που φτιάχνουν ψωμιά.
1: Γενικά είναι στην ψυχοσύνδεσή τους και στην κουλτούρα τους πάρα πολύ το πρωινό και τα αρτοσκευάσματα. Λόγω γαλλικών επιρροών τρελαίνονται για προζύμι, κρουασάνς, φωλιάτες και όλα. Υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ στην κουλτούρα τουλάχιστον των Βέλγων και των Γάλλων που ξέρω. Το ψωμί θα μπει μέσα στο σπίτι καθημερινά, η μπαγκέτα θα μπει στο σπίτι καθημερινά.
0: Άρα, φίλε μου, καλέ, Θάνο μου, ουσιαστικά το φλέικ είναι και μια προσπάθεια να ξαναβάλει το ψωμί στη ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Θέλουμε να. Γιατί είναι μια γειτονιά η οποία στηρίζεται στα μαγαζιά της γειτονιάς.
0: Και η Κυψέλη στηρίζει και είναι και κάτι που προσπαθούν.
1: Ακριβώς. Είναι και εγώ φέτος τη γνώρισα μαζί με τον Γιάννη, τον ιδιοκτήτη. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα εδώ πέρα όπου. Θα βοηθήσουμε και τη γειτονιά, αλλά και να μπει και στις συνήθειες το ψωμί, η μπαγκέτα. Όντως και εμείς που θέλουμε να βάλουμε μπαγκέτα, σιγά σιγά και εμείς να αναπτυχθούμε μαζί με τη γειτονιά.
0: Το απέναντι μαγαζί ήταν πρώτα, ήταν αυτό.
1: Προϋπήρχε. Είναι το καφέ το οποίο ο Γιάννης το έτρεχε μόνος του ακριβώς.
0: Okay.
1: Και μετά βρήκε την ευκαιρία εδώ πέρα και σκέφτηκε ότι γιατί όχι να κάνουμε και εμείς ψωμί στη γειτονιά και να προσφέρουμε μαζί με τον καφέ.
0: Και παράλληλα και μπραντς.
1: Πρωινό το λέω.
0: Πρωινό, ναι, έτσι, πρωινό το λες, γιατί πριν μου το πες μπραντς και δεν ξέρω από πού να σε πιάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα μπριός που φτιάχνουμε εμείς εδώ πέρα με ανεβατό, μία μαρμελάδα από σίκο, σίκα και παπαρουνόσπορο.
0: Αυτό το άσπρο.
1: Αυτό είναι το ανεβατό τυρί.
0: Α, τυρί είναι το ανεβατό. Γιατί
1: είναι κρέμα τυρί, ναι.
0: Το είδε το βιώσιμο, είναι ψηλό, λέω ανεβατό το λέει.
1: Μοιάζει με μυζήθρα.
0: Πολύ ωραία. Αυτό το ξέρω και εδώ είναι η περίφημη γαλατόπιτα.
1: Η γαλατόπιτα που λέγαμε.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Και τώρα, όσο καιρό δουλεύουμε και λειτουργούμε εδώ, απέναντι ας πούμε στο ΚΙΚ. Θα περάσει ένας παππούς να κάτσει να πιει το καφέ εδώ της γειτονιάς. Δηλαδή μεγαλύτεροι άνθρωποι, παλιοί της γειτονιάς. Έρχονται, μπαίνουν στο φλέικ, παίρνουν ψωμί.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε μαζί με βάση το προζύμι να κάνουμε ψωμιά τα οποία μπορούν να πιάσουν σχεδόν όλα τα γούστα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο που θέλει το λευκό, κλασικό ή τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να προσθέτουμε λίγο πίτουρο, το οποίο είναι αλεύρι το οποίο δεν έχει αλεθεί στο τελικό του στάδιο να γίνει αλεύρι όπως το γνωρίζεις. Μετά, χρησιμοποιούμε και σίκαλη, αλεύρι σίκαλης, ολικής άλεσης. Πιο πολύ γιατί ο κόσμος πλέον του φουσκώνει το ψωμί. Γενικά υπάρχουν κάποια trends τα οποία ο κόσμος πλέον έχει μπει μέσα και λέει gluten free, τέτοιο.
0: Έχουμε τέτοια πράγματα, είμαστε εμείς gluten free γενικά.
1: Gluten free δεν είμαστε, αλλά
0: θα γίνουμε.
1: Λόγω του ότι κάνουμε τα ψωμιά από προζύμι και μόνο, αυτό το έχει χαμηλή gluten γιατί έχει γίνει αργή ορίμανση και δεν έχει μαγιά ή κάτι άλλο επεξεργασμένο διογκωτικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά σίγουρα και το gluten free είναι στα πλάνα.
0: Ωραίος κόσμος εδώ, Μαριούλη.
1: Ναι, έχουμε κάθε καρδιά σκαρίδι, ας το πούμε.
0: Κάθε καρδιά.
1: Όλοι έρχονται από εδώ, όπως είπα, ναι. Ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Πώς τους ονομάζουμε αυτούς, εδώ είναι φασέοι.
1: Τους μαϊντάνους της Θεσσαλονίκης εδώ τους λένε φασέους, αν έχω καταλάβει
0: μάλιστα.
1: Καλά.
0: Φασέοι από εδώ, φασέοι από εκεί. Ποιοι είναι αυτοί οι φασέοι, τι θέλουν από εμάς και εμείς τι θέλουμε από αυτούς. Κι εγώ ακούω κάτι λέξη.
1: Δεν υιοθετώ.
0: Δεν, όχι, δεν υιοθετούμε.
1: Δεν υιοθετώ.
0: Ναι, ψηφίζουμε λευκό πύργο.

0: την ανάγκη να δοκιμάσω. Πολύ ωραίο.
1: Το αλάτι είναι καλό, εντάξει.
0: Τι είναι αυτό που φεύγει πιο πολύ στο μαγαζί, ποιος από αυτά εδώ.
1: Το αβοκάδο και η γαλατόφυτα.
0: Ναι,
1: ναι, είναι, έρχονται και το ζητάνε το πρωί με τον καφέ τους ή και τα δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινάνε με αυτό, βλέπω πίνουν καφέ και μετά θέλουν την γαλατόφυτα μαζί με τον καφέ.
0: Τρομερό αλλά... συνδυασμός.
1: Ναι, και προσπαθούμε να δέχουμε κλασικά πράγματα, τα οποία ξέρει ο κόσμος και να μην αναρωτιέται, αυτό το παίρνω τώρα, θα είναι...
0: Ναι, είναι γεύσης. Εδώ έχω περιέργεια να δω τι θα γίνει.
1: Εδώ είναι
0: γιατί
1: κάτι
0: είναι μια κοντινή γεύση σε εμάς.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Οπτικά είναι πολύ φευγάτο. Και μου λες, γαλατόπιτα, ας πούμε. Παραδοσιακή ελληνική συνταγή της γιαγιάς μου ή...
1: Κάπου στη μέση, θα έλεγα. Η γαλατόπιτα γενικά, βασικά τώρα παίζει ένα... το βάσκικο κέικ, παίζει γενικά σε όλα τα μαγαζιά που πουλάνε καφέ και πρωινό. Ναι. Και ήθελα να μην θυμίζει κάτι τέτοιο και επειδή στην Ελλάδα έχουμε το δικό μας βάσικο, το οποίο είναι η γαλατόπιτα.
0: Και είναι και αλλά... υπέροχη η γαλατόπιτα.
1: Ναι, είπα να προσπαθήσω να το κάνω κάτι στο ενδιάμεσο γαλατόπιτα. Δηλαδή το... η γέμιση είναι όντως της κλασικής γαλατόπιτας, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι βασισμένο στη φλάν που κάνουν οι Γάλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι κάπου στη μέση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η γεύση είναι γαλατόπιτα στο τέλος. Δηλαδή είναι γαλατόπιτα.
0: Συνδυάζει με πολιτισμούς λοιπόν.
1: Γενικά, ό,τι έχω φέρει από έξω, προσπαθώ να το κάνω στην πράξη. Τουλάχιστον προσπαθώ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Μέχρι στιγμής, εγώ ό,τι έχω δοκιμάσει δηλαδή, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Και με άρεσε το 10, θα βάλω 9.
1: Δέχομαι.
0: Λοιπόν, Θάνο μου, και επειδή βλέπω ότι δεν έχεις πρόβλεψη για να δοκιμάσω το γλυκό, ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Ρε γάτα.
0: Τι έτσι σας άφηνα. Λοιπόν, κόψε εσύ εδώ δύο κομματάκια να...
1: Ωραία.
0: Να δοκιμάσω κι εγώ, να πάρω μια μπουκιά θέλω να μου ετοιμάσεις, που να τα έχει όλα μέσα. Και να μπορώ να την ενσωματώσω και στη στοματική μου κοιλότητα. Και εγώ θα δοκιμάσω γαλατόπιτα. Είχε δίκιο ο Γιάννης. Είναι καταπληκτική. Κοίταξε, εγώ θα σου κάνω και λίγο οικονομία και λίγο πιο στενή να την κάνετε.
1: Δεν θα σε πειράζε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί... θα το έχω κατά νου.
0: Ναι, λίγο. Ή να σηκώσουμε λίγο το πάτωμα. Είναι πολύ νόστιμη, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το λέω αλήθεια.
1: Σου έχω ετοιμάσει εδώ πέρα και μια μπουκιά. Δεν θέλω να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις. Είναι το μπριό που πάμε με το ανεβατό, τα σίκα και τη μαρμελάδα σίκο.
0: Ναι. Τυρί λέει ανεβατό. Προφανώς ο μάστρας το φτιάχνει κάπου ανεβασμένος. Σε κάνα πατάρι. Ναι, αυτό όπως το πιάνει με το χέρι.
1: Και με το πυρούνι όλο μαζί, αν θες. Με το χέρι. Όπως αγαπάς εσένα, όπως αγαπάς και νιώθεις.
0: Ωραία μπουκίτσα μου ετοίμασες.
1: Τόσο.
0: Οικολογική. Λοιπόν, και με αυτό εδώ, με αυτή τη γλυκιά μπουκιά, σας φιλώ και σας χαιρετώ προσωρινά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: I love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Got just the spot for you two.
13: Police officers! Freeze!
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
13: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
16: The Rookies.
17: That's got to be very interesting work.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
18: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
19: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
18: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
20: Capitalism can inform how we have sex.
18: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
21: It becomes more capitalistic.
18: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, χίλια συγγνώμη, αλλά έχω αρχίσει το ραντεβού μου. Με περιμένει η Ελένη Καλογεροπούλου, η δημοσιογράφος, η γνωστή. Έχω ραντεβού και την αίσθησα τη γυναίκα. Και να ξέρετε ότι πάω εκεί. Οπ, έφτασα. Ελένη μου.
1: Σου είχα πει μην αργήσει.
0: Όχι,
1: σου είχα πει
0: συγγνώμη.
1: Μην αργήσει.
0: Στο κέντρο είμαστε. Έχει τα δίκια της γυναίκα. Πώς. Έχουμε ραντεβού και έρχεται το αγόρι λίγο αργότερα. Το παραδέχομαι, ζητώ συγγνώμη. Τρομερή κίνηση.
1: Τρομερή κίνηση και τρομερή θέα.
0: Έτσι, παραδέχεται
1: όμως. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Διαμάντι.
0: Ήθελα πάρα πολύ να συναντηθούμε και να σου συστήσω αυτόν εδώ το χώρο. Είναι, καταρχάς είναι κοντά στη Βουλή και στο Σύνταγμα, αλλά καμία σχέση.
1: Μια ανάσα. Μια ανάσα μέσα στο κέντρο, στην Ερμού.
0: Έχω πάθει σοκ. Δηλαδή, έχω δει και την Ακρόπολη από εδώ, την Ακρόπολη από εκεί, αλλά από αυτή τη βεράντα, αυτό που εισπράττεις, απλά δεν υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήρθαμε
1: και
0: εδώ.
1: Και καλά έκανες. Με έφερες εδώ πέρα, μου μάθες ένα καινούριο
0: το
1: μέρος.
0: Το αγαπημένο μου wine bar της πόλης.
1: Τρομερός, θα γίνει και δικιό μου τώρα, θέλω να σου πω, και της παρέας μου και του γιού μου και όλου του κόσμου.
0: Έτσι, επίσης πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι θα τσιμπολογήσουμε εδώ είναι όλα από ελληνικά pop προϊόντα.
1: Αυτό είναι και το σημαντικότερο. Δεν ξέρεις ότι εγώ έχω λατρεία στη μαγείρεση.
0: Το ξέρω, δεν ήταν τυχαία
1: δεν είναι...
0: η επιλογή του
1: δεν...
0: προσώπου για να είμαστε εδώ παρέα. Και επί της ευκαιρίας υπήρχε και ένα site, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς. Είχαμε κάνει μαζί με τη συνάδελφο την Έλλη την Τριανταφύλου ένα site μαγειρικής, το Tasty Day.
0: Μάλιστα.
1: Το κάναμε μέσα στα χρόνια της κρίσης, όταν η δημοσιογραφία είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το χόμπι μας το κάναμε δουλειά. Ενώ παράλληλα είχαμε και τη δημοσιογραφία έτσι όπως την είχαμε, γιατί τότε υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ενώ τώρα δεν υπάρχουν. Μια παρένθεση.
1: Λέμε τώρα. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε αυτό το site, το οποίο πραγματικά και μας έσωσε, θέλω να σου πω. Αλλά και μας οδήγησε σε μονοπάτια πρωτόγνωρα για μας. Μέσα από τις γεύσεις γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για όλα τα προϊόντα, για αυτό που βάζουμε στο πιάτο μας καθημερινά, από τη φακή, τη φάβα μέχρι την τρούφα. Μαγειρέψαμε πάρα πολύ. Τότε γινόταν η διαπραγμάτευση, ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εγώ έγραφα για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και για τη διαπραγμάτευση και παράλληλα μαγειρεύαμε για να βγάλουμε φωτογραφίες και να ανεβάσουμε το φαγητό στο site.
0: Ωραίος συνδυασμός.
1: Ήτανε...
0: Ταιριάζει με το παλιό βιβλίο, τα πολιτικά τα μαγειρέματα.
1: Τα πολιτικά, αυτό
0: τα
1: το βιβλίο
0: τα
1: το έγραψα το 2007. Τότε η πολιτική ήταν διαφορετική, πρέπει να σου πω. Κατέγραψα όλα τα δείπνατα, γεύματα που είχαν γίνει εκείνη την εποχή και τα οποία για εμάς δημοσιογραφικά ήταν σημαντικά. Το δείπνο των τεσσάρων, ήταν τα κεφτεδάκια της Μαρίκας,
0: τα
1: ντολμαδάκια και τα λοιπά. Τα ντολμαδάκια δεν υπήρχαν, είναι μύθος.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, εδώ είμαι για να... καταρρύψω τους μύθους που υπάρχουν.
0: Πώς ξεκίνησε αυτό?
1: Επειδή η Μαρίκα Μητσοτάκη μαγείρευε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Μία από τις πασιελτέ που είχε ήταν τα περιβόητα ντολμαδάκια. Όταν λοιπόν οι δημοσιογράφοι ήταν απ' έξω και ρωτήσαν τι φάγανε, κάποιος είπε ντολμαδάκια και φτεδάκια.
0: Όλα τα ισάκια.
1: Ναι.
0: Μύθος τα ντολμαδάκια της Μαρίκας, είναι δυνατόν? Εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Από την εμπειρία σου, ποιος είναι το πιο δυνατό ποτήρι στην Ευρώπη?
1: Δεν θα το πω τώρα. Πάντως το όνομά του ξεκινάει από γάμα. Ο καθένας μπορεί.
0: Και τελειώνει σε Ούγγερο. Αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ήρθε η ώρα να φωνάξω και να σου συστήσω και τον Μάνο, εδώ τον ιδιοκτήτη, τον αρχηγό, να μας
1: αυτό
0: μιλήσει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και για την ιδέα και για τα κρασιά.
1: Να μάθουμε και τίποτα.
0: Βέβαια. Μάνο!
1: Πάντα μαθαίνουμε.
0: Τι γίνεται, φίλε μου?
2: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά.
2: Καλώς...
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς ήρθατε. Γεια σου,
2: μαζί.
0: Κυρία Καλογεροπούλου, η Ελένη μας.
1: Λοιπόν... Εγώ μπήκα και διάβασα, θέλω να σου πω λίγο.
0: Εγώ έρχομαι συχνά εδώ, πίνω το κρασάκι μου, αλλά είναι πολύ διαφορετικά να μας εξηγήσει τα πράγματα ο Μάνος.
1: Φυσικά.
0: Και για την ιδέα του μαγαζιού.
2: σοβαρά.
0: Καλά, για τη Θέα και την ταράτσα αυτή τη
1: διαστημική. Είπαμε, εγώ διάβασα λίγο, έκλεψα, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω κάπου και να με αδιαβαστεί. Αλλά προφανώς
0: έχουμε τον άνθρωπο,
1: έχουμε τον άνθρωπο να μας πει.
3: Έχουμε μια πάρα πολύ εξειδικευμένη κάβα που είναι συγκεντρωμένη σε ελληνικούς αμπελώνες, σπάνιες ποικιλίες κρασιών, στις οποίες έχουμε μαζέψει από πολλούς μικρούς παραγωγούς.
0: Θα συμφωνήσω μαζί του. Εξειδικευμένη η κάβα.
3: Πριν όμως από αυτό, πριν δοκιμάσουμε το οποιοδήποτε, θα πρέπει να τσιμπήσουμε για κάτι. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι από την κουζίνα μας.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ο ειδικός.
0: Πάω να βάλω γάντι λοιπόν και ποδιά, να ετοιμάσω τα μεσηδάκια μας.
3: Βέβαια.
0: Τέλεια. Φύγαμε. Κυριακή, ετοίμασε τα πιάτα εσύ και εγώ θα πω ότι τα έφτιαξα εγώ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή μου φίλη.
1: Τους αναστάτωσες.
0: Τα έχω ρυθμισμένα όλα, σε λίγο έρχονται.
3: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Ωραία κουζίνα. Ωραία κουζίνα. Ποιος σας την έφτιαξε. Λοιπόν, και γνωριμία με τον Μάνο. Για λέγε, αδερφέ, πώς βρε, εγώ αυτό που ήξερα από σένα και επειδή έχω τις πληροφορίες μου, ήταν το πόλο. Από το πόλο, πώς βρεθήκαμε τώρα στην εστίαση.
3: Κοιτάξτε, οι ρίζες του ανθρώπου έπαιρνε σημαντικό πράγμα. Ο μπαμπάς Χρυσοχώος,
0: ναι.
3: Η μαμά ταβέρνα.
0: Μάλιστα.
1: Και η καταγωγή.
3: Κρήτη.
1: Κρήτη.
3: Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο όλα αυτά.
3: Στο Ηράκλειο.
0: Και το Χρυσοχώριο και η ταβέρνα.
3: Ναι.
0: Η κύρια λοιπόν δουλειά κόσμημα και ήρθε και η εστίαση.
3: Ναι, γιατί τελειομανία. Θέλω να κάνω και τα δύο και θέλω να κάνω ένα εστιατόριο κόσμημα.
0: Και το έκανε στο εστιατόριο το κόσμημα. Μα είναι πολύ λογική η συνέχεια. Ο άνθρωπος έπαιζε.

0: Οι αναμνήσεις είναι πράγματα τα οποία όταν τρως κάτι από καλή πρώτη ύλη, σου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό πράγματα τα οποία μυρωδιές, εικόνες, πάντα από τον τόπο, από την παιδική σου ηλικία. Αυτό λοιπόν ήταν για μένα το έναυσμα για να κάνω κάτι που να θυμίζει αυτές τις αναμνήσεις.
1: Η κριτική κουζίνα είναι και ο ορισμός της μεσογειακής κουζίνας, θα λέγαμε. Σε επηρέασε, οι γεύσεις που είχες σαν παιδί σε επηρέασαν?
0: Οι γεύσεις που έχω σαν παιδί σίγουρα με επηρέασαν και με επηρέασαν πολύ λίγα πράγματα συγκεκριμένα, όπως το λάδι. Όταν τρως ένα πολύ καλό λάδι, δεν μπορείς να το ξεχάσεις ποτέ.
2: Άσε τώρα, υπήρξε το λάδι.
1: Το λάδι, ειδικά τώρα για εσάς τους εστιατόρες.
0: Ναι, είναι δύσκολο, πολύ.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Είναι κόσμιο, είσαι τιμή κοσμήματος. Ναι, λάδι. Ξεχνιέται η γεύση από το καλό λάδι. Σαν το λάδι της Χαλκιδικής, δεν έχει.
0: Ένα πολύ καλό τυρί από ένα πολύ καλό παραγωγό από πρώτο χέρι. Το μέλι. Όταν θα φας κριτικό μέλι, θα καταλάβεις.
1: Δεν το ξεχνάς.
0: Δεν το ξεχνάς. Θα καταλάβεις.
2: Και οι πρώτες ύλες είναι όλα από ελληνικά προϊόντα.
0: Από ελληνικά, μικρούς
2: πέρα τα κρασιά δηλαδή.
0: Και η πρώτη ύλη του φαγητού. Με πολύ μοντέρνες πινελιές και διαδικασίες ανθρώπων, οι οποίες παλιά δεν υπήρχαν. Τώρα όμως εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τις βάλουμε στην κουζίνα μας για να κάνουμε και γρηγορότερη την παραγωγή.
1: Παραδοσιακής κουζίνας.
0: Αυτό. Oh mercy me, oh mercy me.
2: Down on my knees, I got my arms. Πολύ καλό κρασί, ελληνικό.
0: Ελληνικό.
2: Από μικρούς παραγωγούς. Ωραία, τα μαθαίνω καλά.
1: Θα σε εξετάζω μετά.
2: Ναι, μετά.
0: Θα σε πάρω στο μαγαζί, εδώ.
2: Με μεγάλη χαρά, όλοι μου το προτείνουν. Τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα πεινάσω. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Στηρίζει τους μικρούς παραγωγούς όπως πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Και ναι, κύριε, και πιο ακριβό, γιατί το καλό θα το πληρώσεις. Πώς μας προέκυψε το Περιστέρι ως σήμα του καταστήματός μας?
0: Όλες οι ταράτσες έχουν τουλάχιστον ένα Περιστέρι. Εμείς θέλουμε να μαζέψουμε πολλά.
2: Ένα δεν έχουμε μόνο ένα. Ζουν τα Περιστέρια και κάπου εκεί είμαστε κι εμείς.
0: Εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε την ταράτσα μας πολυπληθή με Περιστέρια.
2: Πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Οπ. Α, δεν ήταν για μας. Ωραία συμπεριφορά. Ο αδερφός ο μικρός, τον έβαλε στο λίγο. Ωραία συμπεριφορά. Να δούμε πότε θα έρθει η σειρά μας. Το όνομα του.
0: Γιάννης.
2: Έλα, μωρέ, Γιάννη. Τι θα γίνει, μωρέ, σύντεκνη. Θα μας φέρεις και εμάς γάμιζε. Τώρα θα τα δείτε.
1: Έχεις καρφωθεί επάνω.
2: Μα τόση ώρα τι έκανα στην κουζίνα.
1: Στα χέρια του Γιάννη.
2: Τι έκανα στην κουζίνα τόση ώρα, νομίζω. Κολοκυθοκεφτέδες. Μουσακάς.
1: Αποδομημένος
2: είναι. Και σαλάτα κοινό.
1: Τι λέτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννακη.
1: Πανεγία.
2: Θα βάζει μια φωνή στο Γιάννα, φέρει και κανένα κρασάκι, έτσι. Τι ταιριά. Ερώτηση κρίσεως. Τώρα, εδώ που δεν είναι ούτε ψάρι ούτε κρέας, έχουμε μία μίξη πραγμάτων αυτό. Τι κρασί πίνουμε αυτά?
0: Κοιτάξτε.
2: Ισχύει αυτό που λένε κόκκινο κρασί, κρέας και άσπρο, λευκό κρασί,
0: έχει να
2: ψάρι.
0: Κάνει με το τι κρασί είναι το κόκκινο για να μπορεί να είναι με το κρέας ή τι κρασί είναι το λευκό που μπορεί να είναι πάλι με το κρέας ή με ψάρι, με οτιδήποτε.
1: Αν είναι βαρύ δηλαδή.
0: Αν είναι βαρύ, αν έχει δηλαδή μέσα σώμα πολύ, τανίνες, αν σου δημιουργεί στον ουρανίσκο.
1: Φαντάζομαι ότι το τελευταίο διάστημα θα σας έχω, δηλαδή έχω την αίσθηση μάλλον, ότι τα τελευταία δύο χρόνια το ροζέ είναι πάρα πολύ της μόδας.
0: Είναι
1: η αίσθηση, όντως ισχύει αυτό
0: είναι
1: το
0: τάση,
1: πράγμα.
0: Είναι τάση το ροζέ.
1: Είναι τάση.
0: Είναι τάση, γιατί στο μυαλό του έχει ο καταναλωτής ότι μπορεί να το συνδυάσει και με τα δύο, και με το ψάρι και με το κρέας.
2: Εγώ ως γνωστόν δημιουργώ μόδα, δεν ακολουθώ. Αλλά το ροζέ μου θα το πιω.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε το κάναμε τώρα έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
0: Παλιά το βάζανε το κοκκινέλι, το λευκό κρασί, μισό λίγο έτσι, μισό από αυτό.
2: Και το κάναμε ροζέ. Τώρα αυτά με τι θα τα συνοδεύσουμε?
0: Θα ξεκινήσουμε με ένα λευκό.
2: Okay.
0: Με ένα λευκό, να δοκιμάσουμε τη σαλάτα με λευκό. Μετά θα πάμε σε ένα ροζέ. Και στο τέλος θα πιούμε και ένα κόκκινο ελαφρύ, το οποίο...
2: Ελαφρύ.

0: Το μουσακά.
1: Με το σμούθ.
2: Μπράβο. Είδες πως ξέρει η γυναίκα.
1: Είδες
2: πως ξέρει.
1: Η γυναίκα έχει εμπειρία εδώ, βιβλία γραφή, έχει παρακολουθήσει όλους τους πολιτικούς μας. Να τρώνε και να πίνουν. Αυτό είναι μεγάλο σχολείο.
2: Και αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Αυτοί ξέρουν
0: πάρα πολύ
1: αλλά
0: καλά.
1: Το κρατάνε για αυτούς αυτό που ξέρουν, κατάλαβες.
2: Έτσι.
1: Και εμάς μας
0: πάρα
1: λένε
0: πολύ
1: τα
0: καλά,
1: άλλα. Αφήστε με τώρα.
0: Άμα τους ρωτήσεις τι τρώνε, θα σου πούν ψάρι και λευκό κρασί.
1: Με συγχωρείς, Ελένη μου, αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι τρώνε οι πολιτικοί. Πέρα από το ψαράκι και το λευκό κρασί. Οπ, να το σου. Μάλιστα. Αγαπητή Ελένη, το έχεις πάρει από
0: μέσα. Καταρχήν, ναι, σας.
1: Και είπαμε, καλές σκλάβα ζαχαριά.
2: Ναι, είναι μια πολύ παλιά ποικιλία, την έχει ξαναφέρει στο προσκήνιο το εινοποιείο του Ζαχαριά. Είναι πολύ, μα πάρα πολύ γεμάτο ωραίο κρασί και πάει πάρα πολύ ωραία με τη σαλάτα μας και το...
0: Τέλειο.
2: Κοινό. Και το φαγητό, ναι, το κοινό. Το κοινό.
1: Εισηγείαν λοιπόν στην παρέα με σκλάβα ζαχαριά.
2: Σκλάβα ζαχαριά, το οποίο είναι στην Εμαία και φτιάχνει αυτό το υπέροχο.
1: Παλιά ποικιλία
0: που έχει
2: ένα γεννήσιο.
0: Τρομερά κρασιά.
2: Τρομερός, ναι.
0: Και είναι και ανταγωνιστικά των Ιταλών, γιατί όπως ξέρετε οι Ιταλοί μας χτυπούσαν πάρα πολύ στο κρασί. Τώρα αυτές οι μικρές
2: τα μικρά
0: ενοποιεία κάνουν τρομερή δουλειά. Είναι
2: απλά εμείς έχουμε θέμα με το κόστος των κρασιών σε
0: δηλαδή...
2: σχέση με τους Ιταλούς. Και τους Γάλλους και τους υπόλοιπους. Γιατί τα εινοποιημένα μας έχουν μικρή παραγωγή, άρα δεν μπορούν να κοντράρουν ένα πολύ μεγάλο αμπέλι.
1: Okay, οπότε βγαίνουν πιο...
2: Βγαίνουν λίγο πιο ακριβά και λόγω φορολογίας και λόγω εργατικών είναι λίγο πιο...
1: Φορολογία εδώ, εργατικά εδώ, γιατί όλες...
2: Γιατί μιλούσαμε για πολιτικούς πριν, το έφερα λίγο... Θα μας σερβίρεις ή θα σας σερβίρω.
1: Εσύ, όχι, όχι το κορίτσι κυρία... μας, την κυρία μας θα τη, ναι, τη σερβίρουμε εμείς. Oh. Πολύ ωραία, κάτσε να θα πάρω με τρόπο το ποτήρι σου, πολύ ωραία.
0: Καταρχήν να πούμε ότι το κρασί καταπληκτικό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ, δροσερό, σου αφήνει πάρα πολύ ωραίες γεύσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και αυτή εδώ τη μαγιά. Εγώ, επειδή το έχω φάει.
0: Με είδες τη υγιεινής διατροφής, φαντάζομαι, και μου βάζεις λίγο παραπάνω εμένα. Ζω με κοινό, εγώ.
1: Όχι, σοβαρά.
0: Όχι, καλέ. Τι, πώς πέρασε από το μυαλό.
1: Κοινό ελληνική.
2: Κοινό ελληνική, νομίζω πως δεν βγάζει.
1: Δεν έχουμε ακόμα. Να το ψάξω αυτό.
0: Έχει μέσα αβοκάντο.
2: Αβοκάντο. Τα αβοκάντο πάντως έχουμε τρομερές εκτάσεις.
0: Στην Κρήτη.
2: Ναι. Στην Κρήτη έχουμε τρομερό αβοκάντο.
0: Τρομερό. Και είναι και πολύ ωραίο και πιο φτηνό
1: και,
0: από
1: και
0: τα εισαγόμενα. Φυσικά.
1: Διάβαζα πρόσφατα κάτι για το αβοκάντο. Κάτι θέλουν να περιορίσουν την παραγωγή του στον πλανήτη γιατί ρουφάει πολύ νερό.
2: Ναι, ναι, παίρνει πολύ νερό. Εντάξει, εμείς στην Κρήτη έχουμε αρκετό νερό, άρα δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Η ιστορία ενός δρόμου. Ερμού. Η Ερμού πήρε το όνομά της από τον αρχαίο Έλληνα θεό του εμπορίου και αυτό γιατί από όταν σχεδιάστηκε το 1833 από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Σάουμπερτ, προορίστηκε να συγκεντρώσει τα εμπορικά καταστήματα της νέας τότε πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Ο προορισμός κρατά σχεδόν δύο αιώνες μετά την έγκλη του από τότε. Στην πεζοδρομημένη πλέον Ερμού μπορεί να μην υπάρχουν καπελάδικα όπως παλιά, ωστόσο τα καταστήματα ρουχισμού δεν έφυγαν ποτέ. Κτίρια γραφείων και ξενοδοχεία με roof gardens με θέα στην Ακρόπολη προσθέθηκαν στη σύνθεση του δρόμου, καθιστώντας την Ερμού ένα μέρος στο οποίο συναντιούνται Αθηναίοι αλλά και επισκέπτες της πόλης. Η πεζοδρόμηση της Ερμού έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε το 1996 και αφορούσε το τμήμα από την πλατεία Συντάγματος μέχρι την Οδό Αιώνου. Το 2003 ξεκίνησε η τελική φάση με την πεζοδρόμηση και του υπόλοιπου τμήματος μέχρι την Οδό Πειραιός που ενέταξε την Ερμού στον μεγάλο περίπατο της Αθήνας, ο οποίος ξεκινάει από το Παναθηναϊκό Στάδιο και συνεχίζεται στις οδούς Διονυσίου Αρέου Παγίτου και Αγίου Παύλου. Το πιο κλασικό μαγαζί της Οδού Ερμού είναι ο Αλεξανδράκης, μια μπουτίκ που βρίσκεται στον αριθμό 27 από το 1860. Ανάμεσα στους θρυλικούς πελάτες του καταστήματος ήταν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
2: Το ποτήρι πρέπει να το κρατάμε από εδώ.
1: Κάτι εμείς αισθάνουμε το...
4: Μπράβο.
1: Εντάξει, κάτι ξέρουμε κι εμείς.
2: Βλέπουμε με
1: διάβια το άτομο.
2: Ναι. Έχει το σχήμα αυτό, ούτως ώστε η μυρωδιά με το που πας το κρασί κοντά στη μύτη να μπορείς να το μυρίζεις και να παίρνεις όλες τις... όλη τη μυρωδιά.
1: Πάντως πραγματικά είναι πολύ...
0: Θα φύγω ντύρλα από εδώ. Και... Δηλαδή, στο τέλος...
1: Τα μπιρμπιτζόλια τι είναι?
2: Είναι με λιαστή ντομάτα.
1: Α, νόμιζα ήταν κάτι που είναι τσικωμένα και νόμιζα ήταν έτσι σαν σταφίδα, κοτσιμπέρι.
0: Κοτσιμπέρι, σε κειμένα, σαν κοτσιμπέρι.
1: Και ήρθε η ώρα για το ροζέ μας.
0: Ήρθε η ώρα, φυσικά.
1: Πρώτα την κυρία μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου.
2: Από τα αγαπημένα μου ο ροζέ.
1: Okay.
2: Κτήματος Γιώργου Βασιλείου. Από τα μέρη σου.
1: Έλα, ο φίλος μου καλός.
2: Ξινόμαυρο. Εκπληκτικό.
1: Και πάλι υγεία.
2: Υγεία.
1: Κολοκυθοκευτές.
2: Γεια στα χέρια σου.
1: Κανονικά για τα χέρια σου.
0: Κρατσανιστός απ' έξω, ζουμερός μέσα.
1: Όχι, έχω πάθει σοκ.
0: Το κολοκύθι,
1: μου το είπες,
0: το γεύεσαι.
1: Αλλά okay,
2: είναι αυτό που...
1: Ήθελε, κολοκυθοκευτές, τα εντύφρα είναι.
2: Είναι αυτό που λέμε, ότι κρατάμε το παραδοσιακό με τις σύγχρονες τεχνικές. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από λίγα χρόνια.
1: Ναι.
2: Τώρα όμως με τη μαγειρική που έχει εξελιχθεί μπορούμε και κρατάμε από μέσα το...
1: Τίποτα ζωντανό.
0: Πώς γίνεται τώρα αυτό πραγματικά?
2: Αυτό δεν γίνεται να το πούμε στον αέρα γιατί θα μας πάρουν τη δουλειά, αλλά θα πρέπει κάποιος να έρθει να το δοκιμάσει.
1: Αυτό
0: οπωσδήποτε.
1: Είναι...
0: Γεια σου, Μάνο. Οπωσδήποτε.
1: Να έρθει που να έρθει. Να έρθει, είμαμε στο Μανούκα. Που Μανούκα...
2: Τι είναι το Μανούκα.
1: Ναι.
2: Ο Μανούκας. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Ή θα πούμε την αλήθεια ή θα πούμε...
1: Το παραμύθι.
2: Το παραμύθι.
1: Πρώτα την αλήθεια.
0: Και τα δύο.
2: Την αλήθεια.
1: Πρώτα την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Νονά που έφυγε το όνομα είναι μια πολύ καλή μου φίλη και της γυναίκας μου και μας ένωσε τα ονόματα.
1: Α, πάντρεψε το όνομα το δικό σου.
2: Με τις γυναίκες.
1: Μάνος.
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, μάλιστα.
2: Και έτσι βγήκε το Μανούκα.
1: Του Μάνου γυναίκα, η Κατερίνα, Μανούκα. Το φτιάξαμε.
2: Τώρα πια βέβαια δεν θα υπάρχει μετά από αυτό την εξομολόγηση το μυστήριο.
1: Το μυστήριο δεν θα υπάρχει.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν
1: έλεγαμε. Και το παραμύθι.
2: Μέχρι τώρα λέγαμε ότι είναι το όνομα από ένα ιαματικό τσάι το οποίο φυτρώνει στην Νέα Ζηλανδία.
1: Δεν είναι ψέμα αυτό.
2: Όχι.
1: Άρα και το παραμύθι έχει μέσα του αλήθεια.
2: Δεν είναι ψέμα. Το οποίο από εκεί βγαίνει και το πάρα πολύ καλό μέλι, το Μανούκα. Μανούκα, το τονίζουν ανάλογα ο κόσμος. Και έτσι είχαμε αυτή τη δικαιολογία για να μην...
1: Λέμε συνέχεια ότι είναι το όνομα το δικό μου και το αυτό.
2: Και τι είναι αυτό, στη γυναίκα σου το όνομα. Είναι, για τα αυτά,
0: τι βάλεις... κακό είναι, βρε παιδιά.
1: Τι, να βάλεις το όνομα της γυναίκας σου
0: στο αυτό.
1: Εγώ άμα το έκανα και τη λέγανε τη γυναίκα μου Κατερίνα, Κατερινούκα θα έλεγα και ας μην είχε το δικό μου όνομα μέσα.
0: Αυτό μας έλειπε, βρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην εποχή μας να έχετε τέτοια ταμπού, ας πούμε, μην μπουν ότι γίνεται...
1: Μα έτσι καλώς τα κορίτσια εξουσιάζουν τον κόσμο όλο.
2: Φινιγιά
0: πραγματικά.
1: Μας πάτε.
0: Μισό κι εγώ.
1: Όλα τα καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Περιμένοντας το κόκκινο κρασάκι, να ενημερώσω τους φίλους μας ότι κάναμε μια μικρή αλλαγή όσο δεν βλέπατε. Φέραμε τον αποδομημένο μουσακά κοντά μας, γιατί ήρθε η ώρα του. Μάνο!
0: Μαζί με το κόκκινο κρασί.
1: Μαζί με το κόκκινο κρασί. Τώρα που ήρθε και
2: κτήμα
1: το κόκκινο...
2: Παλιβού.
1: Κτήμα
2: Παλιβού.
1: Κτήμα Παλιβού.
2: Παλιβού.
1: Να σε ρωτήσω. Έχουμε αρχίσει πλέον οι Έλληνες να την ψάχνουμε λίγο παραπάνω με το κρασάκι. Μας νοιάζει δηλαδή ή δηλαδή, βάλουμε ένα κόκκινο κρασί.
2: Καλή ερώτηση. Οι Έλληνες είναι πολύ αυστηροί κριτές πλέον στο κρασί. Έχουμε ξεχάσει αυτό που παλιά ήταν μια ρετσίνα, ένα κόκκινο κρασί, το κοκκινέλι και όλοι πλέον ασχολούνται πάρα πολύ με το κρασί. Είναι εντυπωσιακό το πώς διαβάζουν και το πώς ξέρουν από τις ποικιλίες που υπάρχουν μέχρι και το ποιος είναι ένας καινούριος που έχει βγει τώρα, είναι ο παραγωγός, να ψάξουν να βρουν το μικρό.
0: Ναι.
2: Είναι εκπληκτικό.
1: Από πάνω τι είναι, μαρμελάδα
2: από
1: ντομάτα.
2: Από πάνω έχει μαρμελάδα ντομάτα, την οποία θα βάλουμε βέβαια
1: σε
2: όλα τα κομμάτια. Πρώτα στην κυρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πού έγκυται η αποδόμηση του μουσακά?
2: Η αποδόμηση του μουσακά έγκυται στο ότι όλα τα υλικά έχουν μια επεξεργασία πριν. Όχι την κλασική, αλλά με άλλες τεχνικές, οι οποίες κρατάνε αυτό που είπαμε, ότι μέσα στο κέντρο είναι και ζουμερό και ψημένο.
1: Να ευχαριστήσω την παρέα, γιατί πραγματικά ήταν υπέροχα αυτά που είπαμε και γευτήκαμε και ήπιαμε.
2: Που σας γνώρισα από κοντά.
0: Και εμείς που μάθαμε αυτό τον τόσο, εγώ δηλαδή, τον τόσο ωραίο χώρο, πραγματικά είναι καταπληκτικά.
1: Να το δω, γιατί θα σε έπαιρνα κάπου σε παράδειγμα.
0: Καταπληκτικά.
1: Να έρθετε να τα γευτείτε όλα.
4: Στην υγεία
1: σας. Στην υγεία σας. Ελένη μου, ελπίζω
0: τέλεια να πέρασα, αυτό. Τέλεια.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήπια, έφαγα καταπληκτικά, καλά, ήσουν απόλαυση, όπως πάντα.
1: Εσύ ήσουν απόλαυση πάντα. Και ο Μάνος.
2: Πού πάτε, παιδιά? Δεν φεύγουμε χωρίς.
0: Θα μας αποτελειώσει, θα μας αφήσει τον τόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Είπαμε ότι η τσιγκουδιά είναι μέρος της απόλαυσης και της εμπειρίας.
0: Φέρτε. Εγώ αδίστακτη. Παρά το γεγονός ότι έχω πει.
2: Τσιγκουδιά από τα Χανιά, από την Κρήτη.
0: Μην πεις από πού.
2: Δεν λέω.
1: Όχι, δεν το λέμε. Και πάλι στην υγειά
2: σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ωπο, τρομερή. Καλά.
1: Σαν να ψήλωσα. Σαν να αισθάνομαι λίγο. Πω, θα αρχίσω να μιλάω αγγλικά. Όμονα μου, εκούτε μου. Άσε να φύγω.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
15: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μαθαίνει για τον Dolce Farniente. Φτιάχνει τσικέτι. Ετοιμάζεται να απολαύσει περιτύβο και μπερδεύει τις χώρες όταν τσουγκρίζει τα ποτήρια.
1: Καλή μου φίλη, σας πετυχαίνω και με πετυχαίνετε βέβαια σε πολύ ειδική στιγμή. Μόλις τελείωσα το γύρισμά μου με τον Γιώργο τον Μητσικώστα εκεί στο Μίτσι Βαρ και είναι πολύ νωρίς τώρα για να φάω βραδινό. Εκεί πέρα το μεταξύ τρώμε κάτι πράγματα, κάτι αηδίες, κάτι πίτς, μας φέρουν κάτι πράγματα που δεν τρώγονται. Τέλος πάντων νιώθω κάτι να με γαργαλάει, αλλά δεν θέλω να φάω να πλακωθώ. Άρα τι θα λέγανε οι φίλοι μας οι Ιταλοί, είναι ώρα για απεριτίβο. Πάω λοιπόν κι εγώ σε ένα απεριτίβο μπαρ. Felicità.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς από εδώ?
1: Εγώ θα σου πω. Ο Κωνσταντίνος.
0: Ο ίδιος.
1: Ωραιότατα. Και ο Μάριος.
0: Ο Μάριος.
1: Έχω πληροφορίες για τα άτομα σας και για το μαγαζί.
0: Για λέγε.
1: Ξέρω το πολύ βασικό. Δηλαδή αργά για μεσημεριανό, νωρίς για βραδινό και εδώ μπαίνει το απεριτίβο.
0: Σωστά. Δηλαδή ακριβώς έπιασε το νόημα το απεριτίβο.
1: Πες
0: είναι το, είναι το διάστημα εκείνο μεταξύ μεσημεριανού και βραδινού, το οποίο ή έρχεσαι τέτα τη δουλειά και κάτι θες να φας ή να πιεις κάτι ελαφρύ.
1: Ένα τύπου ένα μεζεδάκι. Δηλαδή,
0: λίγο έχει πεινάσει λίγο και καλά μέχρι να βγει το βράδυ.
1: Άρα οι φίλοι μας οι Ιταλοί, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι
0: σωστά.
1: Ιταλική η συνήθεια.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το ενδιάμεσο χρόνο πίνουν ένα ελαφρύ κοκτέιλάκι από ό,τι κατάλαβα.
0: Mm-hmm.
1: Και τι είναι, τύπου ξέρω εγώ, ένα μικρό μεζεδάκι, τι είναι, ένα...
0: Είναι αυτό ακριβώς. Οι Ιταλοί είναι στην κουλτούρα τους πολύ βασικό. Όταν τελειώνουν τη δουλειά τους ή κάπου στο ενδιάμεσο τη δουλειά τους, στο διάλειμμά τους, πετάγονται σε ένα μικρό μπαρ, πίνουν ένα βαπερτίβο, δηλαδή ένα κοκτέιλ χαμηλού αλκοολικού βαθμού, τσιμπάνε κάτι και συνεχίζουν τη μέρα τους. Κυρίως είναι μικρά πράγματα, νόστιμα, είτε είναι μέσα σε κάτι μπρουσκέτες, πολύ μικρά πράγματα για τα οποία είναι νόστιμα και ίσα-ίσα να σου ανοίξει την όρεξη.
1: Μάλιστα,
0: δεν θα σε χορτάσουν.
1: Καλά το είπα εγώ μεζεδάκι.
0: Μεζεδάκι. Για μας μεζεδάκι.
1: Για μας μεζεδάκι.
0: Για τους Ισπανούς τάπας.
1: Α, είναι το Ισπανικό τάπας, είναι Ιταλικό. Πώς λέγεται?
0: Απερισένα.
1: Απερισένα.
0: Απερισένα λέγεται όλη αυτή η κουλτούρα Ιταλική. Το κοκτέιλ και το φαγητό μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Άρα είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Μας φτιάξει κάτι?
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Να φτιάξω τσικέτι.
0: Τσικέτι θα μας φτιάξει.
1: Θα φτιάξω εγώ τσικέτι, θα μας φτιάξει ο Μάριος κοκτέιλάκι.
0: Τέλεια.
1: Και θα πάρουμε το απεριτίβο μας.
0: Τέλεια.
1: Απεριτίβο!

0: Λοιπόν, Νικόλα μου, είμαι πανέτοιμος. Μπορείς να με χρησιμοποιήσεις όπως θες, μπορείς και να μην με χρησιμοποιήσεις. Η ουσία είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι συνοδευτικό για τα κοκτέιλάκια που θα κάνω σε λίγο με τον Μάριο. Ναι. Θέλω τσικέτι, δεν θέλω άλλα πια.
1: Οπωσδήποτε, τα καλύτερα θα κάνουμε.
0: Ωραία. Τσικέτι και ένα καρπάτσιο.
2: Ζυμωτό ψωμάκι.
0: Μπρουσκετάκι, ωραιότατο. Πόσα μηδάκια.
2: Τέσσερα.
0: Τέσσερα.
2: Τέσσερα.
0: Δεν κάνεις οικονομία. Φτιάξεις, λέει, το τσικέτι με κεφάλαιο πάνω τέσσερα μύδια. Τέσσερα μύδια. Τραβήξουμε μέχρι τη γαλάστρα να βάλεις από τέσσερα κιλά μύδια να γουστάρει το κορμί σου.
1: Θα βάλουμε λίγη κρέμα λιαστής ντομάτας.
0: Μάλιστα.
1: Στο επόμενο που είναι και αυτό με θαλασσινά, με ψαράκι. Γάβρο μαρινάτο εδώ.
0: Βάρω και ένα κομμάτι σκόρδο μαζί.
1: Παραδοσιακός.
0: Έτσι. Γιατί μπορεί να κάνουμε ιταλικό μεζεδάκι, αλλά είμαστε στην Ελλάδα, φίλε.
1: Προσαρμοσμένα. Τελειώνουμε με λίγο σκηνόπρασο.
0: Αυτό το βάζουμε έτσι. Και σκηνόπρασο και μάραθο.
1: Βεβαίως.
0: Δικά μας είναι αυτά ελληνικά. Και στην Κρήτη βάζουμε, κύριε, μάραθο και όχι μόνο στην Κρήτη, γενικότερα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, βάζω μια στρώση πιπεριά φλωρίνης.
1: Βάλουμε λίγα καραμελωμένα κρεμμύδια από πάνω.
0: Να τα καραμελωμένα, καρακλέτερο καιρό. Καρακλέτερο. Καραμελωμένα κρεμμύδια, κυρίες και κύριοι. Παστράμι δράμας, δύο φετούλες.
1: Ναι.
0: Παστράμι δράμας, δε. Φτιάξαν τώρα και στη... πολύ κουνούπι. Να κάνουν ένα τόστ με κουνούπι εδώ μέσα. Τέλος πάντων, λέει παστράμι δράμας. Τι δουλειά έχει δράμα με το παστράμι. Δράμα το παστράμι στη δράμα. Κάνε ένα καβουρμά να γουστάρει το κορμί μας. Oh, μας έχετε φέρει εκτός ελέγχου, εκτός αυτού. Και πάρτε τα κουνούπια από εδώ.
1: Ιταλικά τσικέτι, βενετσιάνικα, αλλά με... τροποποιημένα με...
0: με μια... ελληνική πινελιά.
1: Έτσι ακριβώς. Θα βάλουμε ένα χειροποίητο τσάτνεϊ μήλο αχλάδι.
0: Φτιάχνουμε εδώ. Τι είναι το τσάτνι, μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Σαν μαρμελάδες να πούμε, είναι από την Ινδία η καταγωγή τους. Μάλιστα. Είναι πιο πικάντικες, έχουν μέσα μπαχαρικά, είναι πιο spicy, έχουν κρεμμύδια, σκόρδα ενδεχομένως. Κυρίως με φρούτα φτιάχνονται.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθαν στην Ευρώπη από τους Άγγλους.
0: Οπότε τσάτνι απεικιοκρατικό τον καλαβέρι.
1: Βεβαίως. Έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο.
0: Κοντεύουμε κι εμείς, θα γίνουμε απικία σιγά σιγά. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Τέλος πάντων, ας μην περάσουμε στα πολιτικά.
1: Περνάμε σε μια γραβιέρα Μεσσηνίας.
0: Γραβιέρα Μεσσηνίας.
1: Που είναι πολύ νόστιμη, είναι εγώ πρόβια.
0: Για να είμαι ειλικρινής, πριν που δεν έγραφε η κάμερα, κυρίες και κύριοι, έφαγα ένα κομματάκι. Πολύ ωραία. Βέβαια, μου υποσχέθηκες να φτιάξουμε και,
1: φτιάξουμε
0: και ένα καρπάτσιο.
1: Δεν θα φτιάξουμε και ένα καρπάτσιο.
0: Ελαιόλαδο.
1: Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πάντα.
0: Είσαι τρελός, πώς να ρίξω, μια σταγόνα
1: φτάνει. Βάζουμε λίγο, εντάξει.
0: Λίγο, κάτσε τώρα γιατί...
1: Όχι, βάλε.
0: Μας έχει χτυπήσει ακρίβεια στο κούτελο.
1: Δεν πειράζει, βάζουμε μπόλικο.
0: Κάτσε τώρα, εντάξει! Μυθό σαλατιού. Μαύρο πιπέρι, βεβαίως.
1: Θα βάλουμε λίγο κρέμ φρέσ.
0: Τι είναι κρέμ φρέσ?
1: Προέρχεται το προϊόν αυτό από την κρέμα γάλακτος, η οποία είναι ζυμωμένη. Μάλιστα. Και δίνει μια
0: δροσιά,
1: μια αίσθηση δροσιάς, ναι, και είναι και λίγο ξινούτσικη.
0: Και μια στη μέση, θα σου βάλω έτσι από μένα.
1: Σούπερ.
0: Πίκλα συναπόσπορο, κύριε. Έτσι, σαν χαβιάρι είναι.
1: Και από πάνω θα σπάσουμε ένα μπισκότο από ρεβίθι.
0: Μπισκότο, ρεβίθι. Τέλεια, οπότε Νικόλα μου, εγώ τουλάχιστον ολοκλήρωσα. Τελείωσε εσύ τα υπόλοιπα. Πάω εγώ στο μπαρ να ετοιμάσω τα κοκτέιλάκια μας και περιμένουμε στη συνέχεια τα τσικέτι μας.
1: Βεβαίως.
0: Και το καρπάτσιο μας να τα ευχαριστηθούμε με τον Κωνσταντίνο.
1: Έγινε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία αυτή.
1: Και εγώ. Πάρα πολύ. Χαρά
0: σύντομα κοντά σου. Είναι πρώτος ο Νικόλας. We'll be right back.

0: τα τσικέτι μας ετοιμάζονται και Μάρη, ήρθε η ώρα σου.
1: Ήρθε να φτιάξουμε ένα νεγκρόνι.
0: Άκου λέει, το πιο διάσημο κοκτέιλ λέει, είναι το νεγκρόνι. Ανέβα και από τη Θεσσαλονίκη να πιεις ένα τούμπα λίμπρε, να στανιάρεις. Βρεγίνε άρης, αγουστάρης, νεγκρόνι. Τι είναι το νεγκρόνι, είναι ένα κοκτέιλ.
1: Είναι ένα κοκτέιλ, είναι απεριτίβο.
0: Έχει παραλλαγές πολλές ή ένα είναι το νεγκρόνι.
1: Το παραδοσιακό είναι ένα, εμείς έχουμε πάνω από 8 παραλλαγές στον κατάλογο και θα κάνουμε μία από αυτές σήμερα,
0: μάλιστα,
1: το coconut.
0: Σμπαλιάτο κάνετε.
1: Κάνουμε και σμπαλιάτο και αυτό με παραλλαγή δικιά μας.
0: Μάλιστα. Ωραία, ξεκινάμε. Αν θες με χρησιμοποιείς διαφορετικά,
1: εννοείται.
0: Να χαρώ ζαριά. Ωραία. Λοιπόν. Και όσο τα στρώνεις εσύ, αυτό το σμπαλιάτο μπορείς να μου πεις τι είναι, γιατί...
1: Ναι, το σμπαλιάτο ήταν ουσιαστικά σημαίνει λάθος νεγκρόνι. Πριν μερικά χρόνια, σε ένα μπαρ, ένας μπαρτέντερ, αντί να πιάσει το τζιν, έπιασε το μπουκάλι του Moscato Dusty, και αντί να βάλει τζιν, έβαλε μέσα sparkling wine. Οπότε από τότε έμεινε νεγκρόνι σμπαλιάτο, το λάθος νεγκρόνι. Σήμερα το βλέπουμε πιο συχνά με προσέκο, βέβαια.
0: Πάλι έκανε λάθος από το νεγκρόνι, έβαλε λάθος πράγματα, βγήκε σμπαλιάτο. Εγώ πάλι λέω σωστά το σμπαλιάτο, ενώ δεν το ξέρω, και οι περισσότεροι που το ξέρουν το λένε σπαλιολιάρο.
1: Για τελείωμα, εμείς βάζουμε και μία σαντιγί από λεμόνι και butterfly. Θες να το δοκιμάσεις?
0: Να το δοκιμάσω. Το λεμόνι το κατάλαβα. Butterfly, τι είναι, πεταλούδες μαζεύεται και
1: είναι ένα τσάι που δίνει ένα συγκεκριμένο χρώμα.
0: Πες το.
1: Καλά, καλά το πας. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Coconut Negroni, λοιπόν.
1: Coconut Negroni.
0: Κωνσταντίνε, ωραίο το Negroni.
2: Στην υγεία σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πάντως, άμα δεν θες να πιεις αλκοόλ,
0: okay,
2: έχουμε και κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ.
0: Μπράβο, θα το προτιμούσα αυτή τη στιγμή γιατί κινούμε και με τη μηχανή. Απολαύστε με ασφάλεια, αγαπητοί μου φίλοι. Οπότε,
1: τέλεια.
0: Μάριε,
1: θα πάμε σε κάτι χωρίς αλκοόλ.
0: Χωρίς αλκοόλ. Γρήγορα την εναλλακτική.
2: Αυτό δώσ' σε μένα το πιο όμως.
0: Πώς θα δοκίμασα λίγο από εδώ, να ξέρεις.
2: Τέλεια.
0: Αλλά έχει το αλκοόλ μέσα, τα μικρόβια πάει. Τσουρουφλίστηκαν.
2: Τα σκοτώνουν όλα.
0: Για πες εσύ πώς θα πας με τα κοκτέιλ.
2: Εμένα μου αρέσουν.
0: Σ' αρέσουν.
2: Μ' αρέσουν πολύ και ειδικά τα νεγκρόνι και τα περιτύβο. Δεν θα έκανα κάτι αν δεν μου άρεσε. Δεν θα ξεκινούσα να κάνω κάτι αν δεν μου αρέσει.
0: Άρα να υποθέσω
2: τεράστια αγάπη.
0: Έχουμε ταξιδέψει η Ιταλία, έχουμε δοκιμάσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία...
2: Έχω ξοδέψει πολλά λεφτά στην Ιταλία. Κάθε χρόνο πηγαίνω, ανακαλύπτω συνέχεια καινούργιες πόλεις, καινούργια μαγαζιά, φαγητό, ποτό, κρασί. Είναι έρωτας μεγάλος.
0: Άρα έχει άμεση σχέση και η επιλογή του να φτιάξουμε αυτό το μαγαζί.
2: Έχει πολύ άμεση σχέση και σαν ιταλικό, αλλά κυρίως σαν διάθεση και σαν κουλτούρα. Θέλω να περάσουμε κι εμείς εδώ πέρα τον αέρα της Ιταλίας, της χαλαρότητας και της ομορφιάς.
3: Dolce far niente. Ή αλλιώς η γοητεία του να μην κάνεις τίποτα. Πώς ξεκίνησε όμως ο ιταλικός τρόπος ζωής? Το 1953 η ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» με τους Gregory Peck και Audrey Hepburn σύστησε σε ολόκληρο τον κόσμο τον ιταλικό χαλαρό τρόπο ζωής. Την ξεχνιασιά, τα χαλαρά γεύματα, αλλά και τη γοητεία του να μην κάνεις τίποτα απολύτως. Του Dolce Far Niente. Σε αυτή την κοσμοθεωρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο θεσμός στο περιτύβο. Δηλαδή μόνο ένα ελαφρύ γεύμα μαζί με ένα ποτό με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Η ώρα το απεριτίβο για τους Ιταλούς χωρίζει την ημέρα στα δύο. Πριν από αυτό είναι η μέρα της δουλειάς και των υποχρεώσεων, ενώ μετά από αυτό είναι η μέρα της ξεκούρασης και της οικογένειας. Το απεριτίβο είναι η ώρα της αποφόρτισης, η ώρα που ζουν όλοι τις δικές τους διακοπές στη Ρώμη. Η ώρα αυτή ονομάζεται απεριτσένα και προέρχεται από τις λέξεις απεριτίβο και τσένα, που στα ιταλικά σημαίνει δείπνο. Είναι ο όρος που περιγράφει όλες εκείνες τις φορές που ξεκινάμε για απεριτίβο, αλλά δεν τσιμπάμε απλά ένα μεζέ, αλλά τρώμε και κάτι παραπάνω γιατί το τραβάει η συνάντηση. Στην απεριτσένα τα πιάτα είναι πιο μεγάλα και πιο γεμάτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μπουφές και οι συνδετημόνες σερβίρονται μόνοι τους. Σε άλλες περιπτώσεις το μενού μοιάζει πιο εστιατορικό, ωστόσο το πνεύμα του μοιράσματος των πιάτων και η αίσθηση της παρέας παραμένουν άθικτα.
2: Εγώ θα σου πω τη συνθήκη της Φλωρεντίας. Okay. Είναι μια συνθήκη Φλωρεντίας που κάναμε με τους φίλους μας όταν είχαμε πάει σε ένα γάμο φίλων εκεί στη Φλωρεντία και είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι με το που θα πήγαινε 12 το μεσημέρι θα πηγαίνω κατευθείαν στο μπαρ και θα πίνω το πρώτο απεριτίβο.
0: Κοίτα, κοίτα τώρα τι ατιμία παίζει να πούμε. Δεν παραδέχονται ότι από τις 12 το μεσημέρι θα κατέβονται να πούμε με τα κοκτέιλ. Λένε ότι είναι η συνθήκη της Φλωρεντίας και ξεκινάνε από τις 12 να πίνουν κοκτέιλ. Με γκρόνια.
2: Έτσι ξεκίνησε και όλη η ιδέα και η συνθήκη της Φλωρεντίας που για μας την παρέα που έχουμε μας έχει γίνει πια τόσα χρόνια.
0: Είναι η συνθήκη της Φλωρεντίας.
2: Είναι η συνθήκη της μόλις πάει 12 και 1, μπορούμε ένα να πιούμε το πρώτο απεριτίβο μας.
0: Πλακώνεστε στα τηλέφωνα και όπου και να είναι.
2: Όπου και να είσαι, τρέχουμε όλοι μαζί.
0: Απεριτίβο, μην ξεχνιέσαι.
2: Μα αυτό κάναμε. Δηλαδή, είμαστε σε ξενοδοχεία όλοι σε σπίτια. 12 και 1 μαζευόμασταν όλοι και πίναμε το πρώτο απεριτίβο.
0: Ρε, τι συνθήκη της Φλωρεντίας. Παίζεται από τις 12, εγκαινιάζουμε τους μικροκανάτες να τελειώνουμε. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε το κοκτέιλ μας χωρίς αλκοόλ. Τι φτιάξαμε, Μαρία?
1: Γενικά όλα μας τα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ έχουμε πάλι spirits τα οποία δεν έχουν αλκοόλ. Okay. Έχει αφαιρεθεί. Δεν έχουμε μόνο σιρόπια και πουρέδες.
0: Okay.
1: Το συγκεκριμένο είναι ένα απεριτίβο το οποίο έχει ένα βερμούτ στη βάση του χωρίς αλκοόλ. Έχει ένα σιρόπι με μάγκο και κουμκουάτ που φτιάχνουμε εδώ πέρα. Μία σόδα από grapefruit και πάνω βλέπετε και ένα μάγκο αποξηραμένο το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στο σιρόπι που έχει μέσα το ποτό.
0: Μάγκο, Πάνω που θα σου λέγα κολοκυθάκι, έβαλες από πάνω.
2: Το τρως όμως.
1: Το τρως όμως. Εγώ προτείνω να πάρεις μια δαγκονιά και μετά να δοκιμάσεις.
0: Πρώτα δαγκώνεις και μετά ρουφάς. Μάλιστα, στην υγειά μας.

Ωραίο. Ωραίο και αυτό. Έτοιμα είναι τα τσικέτη μας. Έρχομαι απ' έξω για να γίνει το γλυκό. Νικόλα, έτοιμος! Ωραία. Έτοιμα. Μείνετε όλοι ήσυχοι.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η πρώτη μέρα της θερινής άδειας ξεκίνησε.
2: Επιβεβαιώνω. Οι επόμενες 168 ώρες στερούνται υποχρεώσεων.
1: Αδυνατό να περιγράψω την ύψιστη ικανοποίησή μου.
3: Έτσι είναι όταν μιλάει μόνο η λογική. Και έτσι, όταν μιλάει η λογική, μαζί με την απόλαυση.
4: Εντάξει. Τέλεια γεύση.
5: Και με κομματάκια φρούτων.
6: Και χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
3: Σειρά Vitaline. Σειρά έχει απόλαυση.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Got just the spot for you two.
9: Police officers! Freeze!
10: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
9: Police, freeze!
11: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
12: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Been thinking about my painting a lot lately.
14: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
15: You'll be working with Jason. Jason? Oh, he's great. You'll love working with him.
16: Hi.
17: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
18: Do you know how to bake cookies?
19: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
20: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
21: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
22: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
23: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
21: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
24: Έλα, πουλάκι μου.
25: Τι σου έμαθε να κάνεις?
24: Κοίταξε, έφτιαξα τα τσικέτη μας.
25: Μάλιστα.
24: Και τελειοποίησα το καρπάτσιο μας.
25: Ορίστε.
24: Ορίστε μας.

0: Αποδεσμεύουμε τον Νικόλα και πάλι σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.
1: Έχεις πέσει πολύ καλά χέρια, να ξέρεις, Νικόλα.
0: Και ξεκινάμε τώρα την κουβέντα μας. Αρχικά, Φελετσιτά, τι σημαίνει και πώς μας ήρθε?
2: Ευτυχία. Ευτυχία σε όλα.
0: Φελετσιτά.
2: Αυτό είναι τραγούδι αυτό το οποίο ξέρεις μόνο το ρεφρένι και δεν ξέρεις κανένα στίχο.
0: Αυτό είναι τι μας είπε. Και είναι και DJ. Ότι ξέρουμε, λέει, από το Φελετσιτά μόνο το ρεφρέν. Κάνε μας τη χάρη, φίλε. Φελετσιτά, ψούμε να τσιφρώνεις, ένα κομφτάρι, Φελετσιτά. Έτσι να φαντώνε, χαριστώνε, Φελετσιτά, Φελετσιτά, Φελετσιτά. Όψα, Φελετσιτά, Φελετσιτά, Φελετσιτά, Φελετσιτά, Φελετσιτά. Έλα, φίλε.
2: Έτσι ακριβώς το λέγαμε και εμείς το 17. Σε ένα road trip που κάναμε με τον κολλητό μου τον Αλέξανδρο και συνεργάτη του μαγαζιού.
0: Okay.
2: Για ένα γάμο μεταξύ Ρώμης και Φλωρεντίας. Ένα ταξίδι τριών ωρών που μας είχε κολλήσει αυτό το κομμάτι. Και το λέγαμε συνέχεια. Και τότε το μακρινό 17, πριν από COVID, πριν από όλα αυτά, είχαμε μπει για πλάκα ότι αν ανοίξουμε ένα μαγαζί, να το ονομάσουμε κάπως έτσι.
0: Αυτή
2: τότε βέβαια μας φάνηκε πολύ μακρινό όνειρο.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε καν ούτε καν στα σκέψη.
0: Ναι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, η δουλειά σου ήταν στον ΟΤΕ.
2: Αυτό.
0: Και ήσουν και σε γραφείο, ούτε καν.
2: 23 χρόνια σε ένα γραφείο.
0: 23 χρόνια σε ένα γραφείο.
2: Πόσο να αντέξω κι εγώ?
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πόσο άντεξες, δεν ξέρω και αν άντεξες.
2: Τον είχε τεράστια αλήθεια. Είχα αποφασίσει εγώ κάποια στιγμή ότι είχε φτάσει το τέρμα του γραφείου και όλο αυτό το περιβάλλον, το corporate. Και ήθελα να κάνω κάτι δικό.
0: 23 χρόνια σε ένα γραφείο του ΟΤΕ. Θα έχει ακούσει αυτός. Επίσης θα κάνω μια παρέτηση σε αυτό και DJ.
2: Και DJ.
0: Ταυτόχρονα με τον ΟΤΕ.
2: Πρέπει κάτι να κάνω.
0: Okay.
2: Δεν βγαίνει μόνο δύο του γραφείου. Και ψυχολογικά έπρεπε να κάνω
0: ψυχολογικά,
2: να με βοηθήσει
0: και κάτι. Ψυχολογικά, γιατί οικονομικά φαντάζομαι θα ήσουν με τις τηλεφωνικές γραμμές στο σπίτι να έχεις 4-5.
2: Τέσσερα κινητά,
0: λεφτά. Γιατί ο ΟΤΕ είναι μεγάλος, που έλεγε κάποιος κάποτε.
2: Σωστά, τα λέω και αυτά.
0: Ο ΟΤΕ είναι μονοπόλιος.
2: Πλουσιό πάροχο. Όχι, αυτό τελείωσε το κεφάλαιο.
0: Okay.
2: Αποφάσισα να τελειώσω με οτιδήποτε ρίσκο υπήρχε αυτό. Μια και δεν ήμουν επαγγελματίας στο κομμάτι της εστίασης. Γι' αυτό το φτιάξαμε όλο πολύ συστηματικά.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Αλέξανδρο.
0: Και τώρα, φτάνουμε στην εποχή της καραντίνας.
2: Σωστά.
0: Έχουμε φύγει από τον ΟΤΕ.
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
2: Είμαι ακόμα τηλεεργασία.
0: Α,
2: σπίτι.
0: Έχεις μπει σε...
2: Κλειδωμένο στο σπίτι να δουλεύω εκεί πέρα.
0: Όπως πάντα, όπως οι περισσότεροι. Εν τω μεταξύ, στην προσωπική ζωή μαγειρεύεις.
2: Μαγειρεύω, πάντα μαγειρεύω.
0: Γουστάρεις και γουστάρεις.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Για τους φίλους.
2: Για τη γυναίκα
0: το κορίτσι
2: μου...
0: σου, ναι, μπράβο, τη γυναίκα σου. Σε τέτοια φάση.
2: Όλα.
0: Ποτέ επαγγελματικά.
2: Όχι.
0: Ωραία.
2: Όχι. Και συνεχίζω να μην μαγειρεύω επαγγελματικά.
0: Ναι, σιγά με πεις μέσα στην κουζίνα, έχεις τον Νίκο και θα πεις εσύ.
2: Δεν με αφήνει κιόλας.
0: Ναι, ούτε εγώ θα σ' άφηνα.
2: Ισχύει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάθομαι στην καραντίνα, κάθομαι στο σπίτι μέσα, δεν κάνω τίποτα. Σταματάει η εστίαση, σταματάνε τα DJ λύκια. Έπρεπε κάτι να κάνω. Και εκεί πετάγεται η ιδέα του φίλου Αλέξανδρου, μου λέει: γιατί δεν κάνεις, μου λέει, ένα food blog μέσω food... Instagram.
0: Α, μάλιστα.
2: Να παρουσιάζεις τα φαγητά που φτιάχνεις για μας. Φιλικά, ανθρωποκεντρικά τελείως. Και ας πω κάτι. Δεν έχω κάτι να κάνω. Ας κάνω αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Μαγείρευα λοιπόν κάθε μέρα, ό,τι με έρχονταν στο μυαλό. Πολλοί επιρροές από Ιταλία, αφού κάθε χρόνο ταξίδια μου ήταν στην Ιταλία.
0: Ναι, και από ό,τι μου είπες, συνεχίζεις. Κάθε χρόνο πας σίγουρα,
2: ναι,
0: μια φορά
2: τάμα,
0: στην Ιταλία.
2: Τάμα.
0: Αφού το έχεις κάνει τάμα να πηγαίνεις κάθε χρόνο στην Ιταλία. Πώς λέγεται το βοήθειά μας στα ιταλικά, εννοώ.
2: Εντάξει, τώρα έχουμε κανένα λόγο
0: παραπάνω. Να τις τόσο, έτσι όπως το τάμα.
2: Όχι ακόμα. Από την κούραση δεν ξέρω αν θα μου βγει. Okay. Αλλά είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει όλη τη Ιταλία.
0: Η κουλτούρα,
2: η ψυχολογία, όλα αυτά μου αρέσει.
0: Να το καταλάβω.
2: Και ήθελα αυτό να το κάνω, να το βγάλω και στο blog που είχα, αλλά και στο μελλοντικό μαγαζί που σκεφτόμουν τότε.
0: Θα γινόταν
2: για
0: ποτέ.
2: Πλάκα, θα γινόταν ποτέ.
0: Μάλιστα. Και όταν δημιουργήθηκε αυτό το, στο Instagram, ρε παιδί μου, αυτό το μπλοκάκι που είχε να κάνει με το φαγητό, που μαγείρευσε. Ναι. Το μικρό μπλοκ και το μπλοκάκι. Food blog, λέει, έκανε. Έκανε, δηλαδή, στο Instagram ένα μικρό μπλοκάκι. Τι του είπα. Το μικρό μπλοκ είναι ένα μπλοκάκι. 10.000 followers. Άσε μας, ρε φίλε.
2: Σε ευχαριστώ που μου υποτίμησες πάρα πολύ τον blog.
0: Όχι, αλλά... το είπα υποκοριστικό.
2: Όχι, εντάξει, έτσι ήταν. Και έτσι εγώ
0: η μπλοκάρα λοιπόν που δημιούργησε.
2: Την οποία τη δημιούργησα καθαρά για μένα και τους φίλους μου.
0: Πώς ονομάστηκε?
2: Ονομάστηκε This Cooking Man.
0: Μάλιστα.
2: Από ένα τραγούδι των Smith.
0: Ωραία, όλα είναι με τραγούδια και με τέτοια.
2: Έπρεπε κάπως, κάπως να συνδυάσω τη μαγειρική με τη μουσική.
0: Πάλι καλά που δεν συνδυάζεσαι τη μαγειρική με τον ΟΤΕ.
2: Ναι, δεν συνδυάζεται.
0: Πώς, οπτικές ίνες. Ναι. Τέλος πάντων, εσύ χρησιμοποιείς φυτικές ίνες.
2: Ισχύει αυτό. Οπότε πήγε αυτό το blog, πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Πόσους followers?
2: Έφτασε 10.000.
0: Δεν το ξέρω. Έλα μωρέ, πολύ καλά. Δεν έγινες και influencer. Micro-influencer.
2: Εντάξει, πιο πολύ έχεις εσύ, αλλά εντάξει, πού θα πάει.
0: Λέμε τώρα, εγώ είμαι κλασική περίπτωση influencer, μην το συζητάς αυτό.
2: Ναι, οπότε δεν είχε κανένα εμπορικό όφελος όλο αυτό που έκανα. Το έκανα καθαρά για μένα, ήταν σαν μια ψυχοθεραπεία μου.
0: Μηνύματα ερχόταν, τους άρεσαν αυτά, τα δοκίμαζαν, τα φτιάχνανε κι αυτοί.
2: Και τα φτιάχνανε και τους άρεσε και εντελώς τυχαία πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
2: Και μαζί με αυτό λοιπόν, βγήκαμε την καραντίνα. Πήγαμε ξανά πάλι στην ζωή που είχαμε, την επαγγελματική κυρίως. Και εκεί είπα, κάπου εκεί σταματάει για μένα, ότι πρέπει να κάνω μια αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί είπα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.
0: Και πήγες ένα ταξίδι στην Ιταλία, γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτό είναι το όνειρό σου.
2: Πήγα ένα ταξίδι στην Ιταλία, γύρισα από την Ιταλία και είπα στον Αλέξανδρο, ή τώρα ή ποτέ. Γενικώς ήταν ένα μαγαζί το οποίο το φτιάξανε φίλοι για φίλους. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και βγήκε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. Ένα μαγαζί το οποίο εγώ ήθελα να είναι πάρα πολύ ανθρωποκεντρικό. Θέλω ο πελάτης να τον γνωρίζω, να μιλάμε, να ξανάρχεται και να περνάει ωραία. Και να περνάει χαλαρά.
0: Είμαστε ανοιχτοί από το μεσημέρι ουσιαστικά.
2: Είμαστε ανοιχτοί από το απόγευμα, την ώρα του απεριτίβου.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος της γειτονιάς μας επισκέπτεται.
2: Μας επισκέπτεται. Στα αρχή φοβήθηκαν λίγο. Λένε τι θα ανοίξει εδώ πέρα, ανοίξει κανένα μπαρ, κανένα κλαμπ εδώ πέρα, γιατί είναι μια πολύ ήσυχη γειτονιά. Ναι. Μια πολύ αστική γειτονιά. Και λογικό είναι να φοβηθούν. Του καθησύχασα εγώ με το πράγμα μου το ύφος και του είπα ότι όχι, είναι κάτι πολύ χαλαρό. Θα είναι ένα μέρος το οποίο θα κλείνει και νωρίς, γιατί μία ώρα κλείνουμε.
0: Δεν έκανε κανένα μπουφεδάκι να έρθει η γειτονιά να πέσει.
2: Έχουν έρθει όμως, έχουν έρθει σιγά σιγά και έχουν έρθει και πελάτες που δεν το περίμενα. Για παράδειγμα, έχω δύο φίλους, 70 πλάς.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί έχει και μεγαλύτερη ηλικία.
2: Έχω δύο φίλους που είναι 70+, έρχονται σίγουρα δύο φορές την εβδομάδα.
0: Έλα ρε.
2: Έχουν το δικό τους τραπέζι, το οποίο είναι στη γωνία, και μου έχουν πει από την αρχή, θέλουν να πιούνε κάθε φορά από ένα κοκτέιλ.
0: Άλλο.
2: Άλλο, κάθε φορά άλλο είναι.
0: Πεθαίνω.
2: Και δεν μιλάνε σχεδόν ποτέ μεταξύ τους.
0: Τα έχουν πει όλα.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά κάθονται όμως, το απολαμβάνουν, φεύγουν, ξανάρχονται μετά. Εντάξει, έχουμε γνωριστεί πια και με το προσωπικό και με μένα και έχουμε γίνει φίλοι που λέει ο λόγος.
0: Τέλειο. Μια φορά που θα είναι εδώ, πώς θα γίνει να έρθω κι εγώ.
2: Θα σε φωνάξω.
0: Χωρίς κάμερα. Μου είπες λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι 70+. Είδα εκεί πέρα μέσα σε εκείνη την εσοχή. Είσαι μια φίλη, ποιος είναι ο θείος σου?
2: Αυτός είμαι εγώ σε 20 χρόνια.
0: Εσύ σε
2: 20 χρόνια. Ή θέλω εγώ να γίνω σε 20 χρόνια.
0: Έχεις τέτοιες βλέψεις, ε. Μάλιστα.
2: Για μένα αυτός ο τύπος που δεν ξέρω καν το όνομά του.
0: Ναι.
2: Είναι από την Νάπολη.
0: Okay.
2: Χαρακτηρίζει και αντιπροσωπεύει όλη τη φιλοσοφία του μαγαζιού. Ναι. Αυτή η χαλαρότητα, το τατουάζ που έχει στο στήθος του.
0: Το οποίο λέει.
2: Τούτο πάσα.
0: Τούτο πάσα. Όλα θα περάσουμε.
2: Όλα περνάνε.
0: Όλα περνάνε.
2: Είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα, ότι από τη στιγμή που μπαίνει στο πόδι σου μέσα εδώ και κάθεσαι, έστω για κάποιες ώρες θα νιώσει ότι όλα θα περάσουν.
0: Θα είσαι εδώ, αλλά μη στεναχωριέσαι, θα περάσει και αυτό.
2: Αν βγεις βέβαια έξω, δεν περνάει τίποτα, αλλά τουλάχιστον μέσα εδώ πέρα να νιώθεις αυτή τη χαρά, τουλάχιστον θα περάσουν όλα.
0: Μάλιστα. Στην υγειά σου, εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ.
0: Σύντομα θα έρθω και χωρίς κάμερες.
2: Και τι λέμε?
0: Με την παρέα. Και τι να πούμε, όπως λένε και οι Γερμανοί, post.

0: Του ευχαριστήθηκα. Έμαθα πολλά πράγματα σήμερα. Γνώρισα τον Κωνσταντίνο, μεγάλη μορφή. Να έρθετε κι εσείς να το γνωρίσετε, αξίζει τον κόπο. Εκπληκτικό το τσιγκέλι, όχι τσιγκάτι, μπας περιπτώσει. Και το μότο του μαγαζιού που καταλήξαμε στο Dolce Farniato, Farniato. Να είστε καλά και να μην κάνετε τίποτα. Περάστε καλά χωρίς να κάνετε τίποτα. Felicità! Άρα ζάρμα μάλλη, τσέρεμα τσέρεμα, felicità!
1: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης καβαλά τις μηχανές που ονειρεύονται όλοι. Τρώει μπέργκερς, πολλά μπέργκερς και μαθαίνει ποια είναι τα σωστά υλικά για το τέλειο μπέργκερ.
0: Πάλι τα ίδια. Καλή μου φίλη, έχω πάθει ζημιά. Κάθε λίγο και λιγάκι κάτι του εγκές και σταματάει. Τσουλάω, ανεβαίνω, πηγαίνει μόνο του. Μπροστά δεν παίρνει πάντως. Δεν ξέρω πού θα καταλήξω σήμερα. Α, Harley Davidson λέει. Μηχανές βλέπω. Πάω, μπας και βγάλω καμιά άκρη. Να με βοηθήσουν οι άνθρωποι. Αχ, ο Άρης. Βρήκα και φίλο.
2: Πού το πας το Harley?
0: Μην κοροϊδεύεις. Τι κάνεις, Άρη μου?
2: Καλά, πώς ζεις, ε?
0: Καλά είμαι κι εγώ, έτσι. Έχω πάθει ζημιά, να πούμε. Μένει συνέχεια τώρα τελευταία. Και εδώ λες να το ρίξουν μια ματιά τα παιδιά.
2: Νομίζω ότι θα το ρίξουν μια ματιά, θα σε έφερνε και για φαΐ εδώ στη γωνία. Έχουμε κάνει ένα ωραίο μαγαζάκι.
0: Στο συνεργείο.
2: Στο συνεργείο.
0: Θα φτιάξω τη μηχανή και θα φάω κιόλας.
2: Είμαστε Αμερικάνοι τελείως αυτό.
0: Αμερικάνοι.
2: Αμερικάνοι.
0: Οκ, my friend, let's go. Πάμε μέσα, Ρεσιάρη. Πάμε μέσα να δούμε πού θα καταλήξουμε.
2: Αν θες μπορούμε να το ανταλλάξουμε και με αυτό, μετά τον μπέργκερ όμως.
0: Μετά τον μπέργκερ για να έχω δύναμη να το κρατήσω. Γεια σας, Λεβεντόπεδα!
3: Καλώς ήρθατε!
0: Καλώς σας βρήκαμε! Ελπίζω τώρα να τους ψήσω και να με βοηθήσουν, γιατί εδώ τα εργαλεία είναι λίγο μεγαλύτερα από ό,τι υπολόγισα. Έχω κι εγώ καημό με το βεσπάκι μου. Εδώ χαλάνε τα θεριά.
2: Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να νιώσουμε πολύ όμορφα.
0: Άλλη φάση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πιάνει κάτι ερευνητικό, πρόπο εργαλεία.
2: Εμείς εδώ τι κάναμε, σκεφτήκαμε να πάρουμε αυτά τα μηχανάκια που είναι ιστορικά και να φέρει η εταιρεία μας ένα κόνσεπτ για μπέργκερ, για να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι να φάνε. Οι άνθρωποι που μπορούν να φτιάξουν τις μηχανές τους, όχι μόνο Harley, και εσύ με το βεσπάκι.
0: Μάλιστα.
2: Με σκοπό να τους ταΐσουμε την κλασική λογική του αμερικάνικου diner.
0: Δηλαδή τώρα για να το καταλάβω, έρχομαι εγώ σαν πελάτης εδώ να κοιτάξω μια μηχανή, κάποια ρούχα ή ό,τι άλλο θέλω. Ή χαλάει το μηχανάκι, το φέρνω στο συνεργείο για την επισκευή. Και όσο επισκευάζεται...
2: Όσο επισκευάζει, εμείς μπορούμε να σου δώσουμε ένα πολύ καλό μπέργκερ μαζί με το ποτό σου, μέχρι να περάσει η ώρα και να φύγεις μετά ευχαριστημένος και από το μηχανάκι και από το φαΐ.
0: Θα με τρελάνετε, πολύ αμερικανιά, αμερικανιά όμως, ωραία, ωραία, ωραία φάση. Εντάξει, αμερικανιά, εσείς και αμερικανιές, δεν έχω γνώση επ' αυτού. Εγώ μεγάλωσα παραδοσιακά ελληνικά, με το παϊδάκι μου, το γύρο μου, τα σουτζουκάκια της Θεσσαλονίκης, αλλά τι να κάνω, θα τα μάθω κι αυτά. Παγκοσμιοποίηση. Αυτά μου αρέσουν τα αλήτικα, αμερικάνικα, με μίξη ελληνικού μέσα. Έχει και μια ελληνική πινελιά.
2: Έχω μπέργκερ προβατίνα.
0: Έλα, αδερφέ, έλα. Πού να φάνε οι Αμερικάνοι μπέργκερ προβατίνα?
2: Ναι.
0: Θα έρχονται από εκεί εδώ να φάνε και να φύγουν, να πούμε. Ωραίο ταξίδι με τη μηχανή θα είναι αυτό.
2: Ναι, αμέ.
0: Αμερικανιά λέει και σερβίρει μπέργκερ προβατίνα. Πλάκα μας κάνεις, αδερφέ. Άμα είχαν οι Αμερικάνοι προβατίνες, θα είχαν φτάσει και στη σελήνη. Αυτοί φτάσανε στη σελήνη.
2: Και όσο τρως, μπορούμε να σου δώσουμε και ένα από τα μηχανάκια μας για να τα κάνεις βόλτα.
0: Ταυτόχρονα δεν γίνεται. Αλλά να φάω πρώτα να έχω δύναμη, γιατί αυτά είναι και γαϊδούρια. Δεν είναι απλή περίπτωση.
2: Ο Γιάννης, ο σεφ του μαγαζιού, είναι μέσα. Ετοιμάζει μερικά πραγματάκια. Έτσι, λίγο να τσιμπήσουμε για πρωινό.
0: Ωραία, θα με βάλετε και εμένα όμως να βοηθήσω.
2: Πρέπει να σου δείξουμε και πώς γίνονται τα smash burger.
0: Έχω τη γνώση αυτή, γιατί το έμαθα πέρσι.
2: Νομίζω τότε θα φτιάξει το CVO.
0: Έχουν μάθει τώρα όλοι. Smash Burger και Smash Burger. Στο τέλος θα γίνω κι εγώ επιστήμονας. Που δηλαδή τι είναι. Είναι το μπιφτέκι σαν εφημερίδα. Απρεβού, μοναμί. Δεν τι γίνεται στον κόσμο.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: It's beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
8: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
8: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
8: I can either go back to London and resume my old life.
9: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραία. Εσύ ξεκινάς, κάνεις τις δουλειές σου και Γιάννη, εσύ μου λες τι γίνεται εδώ.
1: Τέλεια. Βασικά το μενού είναι βασισμένο σε ιστορικά της Harley, μηχανάκια κτλ.
0: Την ονομασία.
1: Οι ονομασίες, ναι.
0: Έχουμε πάει.
1: Όπως είναι το CBO που θα δείξουμε τώρα με κιμά από πρόβατο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δείξουμε και ένα meatless για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να φάνε κρέας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το σημαντικό είναι στο πάτημα του μπιφτεκιού, έτσι ώστε να καραμελώσει.
0: Μάλιστα.
1: Για να βγάλει όλο το γευστικό αποτέλεσμα που θέλει.
0: Ρε, όταν η πρώτη ύλη, το κρέας της συγκεκριμένης,

0: Έτοιμοι να περάσουμε έξω για μάσα.
1: Τι έγινε, όλο τον κατάλογο φτιάξατε?
0: Κοίταξε, εμείς φτιάξαμε δύο, αλλά επειδή ο Άγγελος είναι τούρμπο, έφτιαξε και τα υπόλοιπα.
1: Ας φάμε λοιπόν.
0: Ας φάμε, λέει. Να φάμε και να μου εξηγήσετε.
1: Καταρχήν έβαλα μία Guinness, μία Blame the Sun και μία Brewdog, γιατί θέλουμε και τα κλασικά αλλά και τις μοντέρνες μπύρες.
0: Μάλιστα.
1: Για όσο υπάρχει αναμονή να απολαμβάνουμε και τη μπύρα μας και το φαγητό μας.
0: Βέβαια, εγώ θα μου επιτρέψετε μέχρι να γίνει το μηχανάκι μου, επειδή μετά έχω συνέχεια, δεν θα πιω αλκοόλ.
1: Είναι το σωστό.
0: Αλλά με συγχωρείτε, αλλά θα δοκιμάσω αυτό που έφτιαξα.

0: αν και όταν τρώνε δεν μιλάνε, εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις μου. Αρχικά θέλω να μου πείτε πώς σας ήρθε να συνδυάσετε το κάθε μπέργκερ με ένα μοντέλο.
1: Λοιπόν, καταρχήν τα μοντέλα τα οποία έχουμε ονοματίσει τα μπέργκερ μας είναι κλασικά μοντέλα της Harley, βαριά μοντέλα της Harley, τα οποία είναι και ο έρωτας κάθε μηχανόβιου στον κόσμο.
0: Okay.
1: Το κάθε μπέργκερ λοιπόν έχει τη σύνδεση αυτή. Για παράδειγμα, το πρόβιο είναι το CVO, ένα ναι. αρκετά μεγάλο μηχανάκι, αρκετά έντονο μηχανάκι και θέλαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Μάλιστα, αυτό το κάναμε πρώτο. Το ζαμάκωσε, τον άτιμο. Για πες λοιπόν.
1: Εδώ έχουμε ένα τηγανιτό κοτόπουλο το οποίο έχει κίμτσι μέσα, άρα είναι spicy, έχει εντάσεις, είναι πολύ έντονο κι αυτό.
0: Και πήγε με ποιο μηχανάκι αυτό?
1: Το Panhead, το οποίο είναι ένα πιο street μηχανάκι, okay. πιο αλήτικο.
0: Μάλιστα. Όλα έχουν ζει. Αυτό εδώ τι είναι?
1: Αυτό είναι ένα hot dog. Είναι μέσα σε ένα ψωμάκι lobster roll, το λέμε.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι lobster roll.
0: Τι είναι lobster roll? Είναι ψωμάκι με από...
1: Από αστακό.
0: Από αστακό.
1: Στην Αμερική σε αυτό κάνουν ένα σάντουιτς με αστακό κατά βάση.
0: Α.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ μαλακό, πολύ ελαφρύ ψωμάκι.
0: Σαν μπριός. Μπριοσίζει, γιατί ναι. το έβλεπα από πάνω το εξοφυλλότυπο να πούμε.
1: Εμείς το τραγανίζουμε πολύ. Και το βάζουμε μέσα fried onion και το λουκάνικό μας να κάνουμε ένα κλασικό hot dog.
0: Μάλιστα.
1: Που ταιριάζει απίστευτα με την πύρα μας, την Brewdog. Με σκοπό να είναι λίγο πιο εύκολο και στη διαχείριση, αλλά και πιο ανάλαφρο.
0: Οπότε τους έχετε εδώ πέρα και τους πλακώνετε στη μάσα.
1: Έτσι κι αλλιώς το μαγαζί κάνει και event, κάνει και διάφορα πράγματα που έρχονται μηχανόβοι και κάνουν το φαγητό τους, κάνουν ένα mini
0: party.
1: Γίνεται
0: το παρτάκι τους, ναι. Έχει και χώρο και είναι και υπέροχος.
1: Και η Harley φημίζεται για το πόσο δικτυωμένη είναι με τον κόσμο της και πόσο απολαμβάνουν τέτοια event.
0: Τι είναι το dive bar?
1: Στην Αμερική, στις μεγάλες εθνικές οδούς που υπάρχουν συνεργεία, βενζινάδικα, είναι μια πάρα πολύ κλασική λογική να υπάρχει και ένα diner μέσα. Το οποίο σταματάει ο κόσμος, τρώει. Και συνήθως αυτά ήταν και μια κλασική ιστορία της Αμερικής. Είναι μέρος του πολιτισμού της Αμερικής.
0: Όπως βλέπουμε στα έργα που ήταν
1: οι Αλιάτσες,
0: σταματούσαν σε μπάρι μηχανές απ' έξω.
2: Dive Bars, μια αμερικάνικη ιστορία δρόμου. Ο όρος Dive Bars μας έρχεται από τα τέλη του 19ου αιώνα για να περιγράψει τα κακόφημα μαγαζιά σε υπόγεια κτηρίων που απαιτούσαν μια βουτιά για να μπει σε αυτά. Τα dive bar είναι συνώνυμα της φθηνής μπύρας, του χαμηλού φωτισμού και της kitsch διακόσμησης και έκτισαν τον μύθο τους μεταπολεμικά σαν σημεία στάσης για όσους ταξιδεύουν χωρίς προορισμό στην αχανή Αμερική. Αντίστοιχα bar υπήρχαν και στην Ευρώπη με άλλη ονομασία αλλά ίδια λογική. Τα περισσότερα dive bars ακολουθούν ένα συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Μακρόστινα με μια μεγάλη μπάρα να διατρέχει το μήκος τους και ίσως ένα λίγο πιο ευρύχωρο χώρο στο βάθος με έναν καναπέ και ένα τραπέζι μπιλιάρδου. Η κάβα τους είναι λιτή, προσφέροντας βασικές ετικέτες σε ουίσκι και μπύρα, με ορισμένα από αυτά να σερβίρουν αυθεντικό αμερικάνικο street food, δηλαδή burgers. Σήμερα

0: τα dive bars είναι συνώνυμα της αφεντικότητας, καθώς προσφέρουν ποτό και φαγητό σε καλές τιμές και χωρίς περιττά περιτυλίγματα σε όσους αναζητούν μοναδικές εμπειρίες στη διασκέδασή τους.
1: Diver και σπικίζει. Βρε, κάνε ένα κουτούκι μπαρ να βγάλουμε κανένα γούστο.
2: Τι δοκίμασες?
1: Εγώ δοκίμασα το Beyond μέχρι στιγμής, που το έφτιαξα εγώ.
2: Τις μέρες μας το vegan είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στο μαγαζί.
1: Ναι, και να είναι και καλή πρώτη ύλη, ναι. Θα πάρω μια μπουκιά, παιδιά. Εσείς συνεχίστε να μου λέτε, θέλω εξήγηση που το... Ναι, το. Αυτό εδώ, μου φάνηκε πολύ και μου ήρθανε μυρωδιές. Έχει και μπέικον αυτό?
3: Όχι, έχει καπνιστό τυρί.
1: Α, από εκεί θα μου ήρθε.
3: Καπνίζεται και η ντομάτα. Μοσχαρίσιο κιμά έχει. Mm-hmm. Και είναι το 883.
1: 883.
2: Το Iron. Ένα από τα πιο κλασικά μηχανάκια της Harley.
1: Okay.
2: Το πιο βολικό, αν και το μπέργκερ του είναι λίγο το πιο άβολο. Είναι ένα πολύ
1: είναι
2: πιο έντονο μπέργκερ.
1: Αυτό που λερώνησε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα μπέργκερς. Γίνεσαι χάλια. Φέρε και ένα μπουρνούζι μαζί. Στο σερβίρισμα, λέω. Εσύ αρκετό καιρό. Έχω έρθει αρκετές φορές στο σπίτι σου. Όλο κάτι άλλο μου κάνεις. Τέτοια πράγματα δεν μου κάνεις ποτέ.
2: Στο σπίτι αυτά δεν γίνονται, Σωτήρη. Εδώ χρειάζεται.
1: Με τη σωστή προετοιμασία δεν γίνονται.
2: Όχι. Εδώ χρειάζεται να δουλέψουμε με μηχανήματα. Χρειάζεται να είναι ο μάγειράς μας έτοιμος να κάνει τα πάντα. Θέλουμε πολύ ψηλή θερμοκρασία για να δημιουργήσουμε τραγανίσματα χωρίς να παραψήσουμε.
1: Σωστό είναι.
2: Στο σπίτι μπορώ να τα κάνω, αλλά να σου πω κάτι, δεν θέλω κιόλας. Μπορώ να έρθω εδώ να το πάω.
1: Ναι, είναι γεγονός. Αυτό το έχω παρατηρήσει, γιατί κάθε φορά στο σπίτι δεν είναι ότι μπαίνεις με χαρά στην κουζίνα.
2: Και πρέπει να πλύνεις και μετά.
1: Ναι. Τα μιας χρήσεως, τα έχεις σκεφτεί, τα σκεύει. Να υποθέσω ότι οι μουσικές του χώρου που συνοδεύουν όλα αυτά δεν είναι Αντώνης Ρέμος και τα δικά μας κλασικά, ας πούμε, Πάολα και τέτοια.
2: Νομίζω ότι το κλισέ για τη Harley είναι η rock. Rock, swing μουσικές, οι οποίες ταιριάζουν με το συνολικό ύφος του μαγαζιού. Αν δεις και στα diner τα αμερικάνικα, αυτή είναι η μουσική που παίζει. Για όσο κάθεσαι, έχουμε εδώ και το κλασικό καλαθάκι. Νομίζω ότι η εμπειρία πρέπει να είναι συνολική και η μουσική
1: τώρα
2: είναι αντίστοιχη.
1: Μου είπες για το καλαθάκι. Έτσι τα σερβίρετε ή έχουμε και παρατούλα και που τα κάνουν, βάζουν από δίπλα διάφορα τα περίεργα?
2: Δεν θέλαμε να σε φορτώσουμε με άμυλο, αλλά κανονικά έχει και πατάτα, χειροποίητη, την οποία την κόβουμε κάθε πρωί εδώ. Yes. Κάνουμε διπλό ποσάρισμα και μετά τη γάνη.
1: Απλά πέσαμε τώρα στον Άγγελο.
2: Στη δίαιτα.
1: Στη δίαιτα. Όχι, όχι, καλύτερα, γιατί είναι και νωρίς. Λοιπόν, αδέλφια, αν δεν κάνω λάθος, είναι 3 μήνες που δουλεύουμε
2: είναι το
1: μαγαζί, ας πούμε. Επί την ευκαιρία, σαν και καλό τάξιδο. Ήθελα να ρωτήσω, οι άνθρωποι τώρα, οι χαρλεάδες, ρε παιδί μου, που έρχονται, πώς το αντιμετωπίζουν, τρώνε, γουστάρουνε, έχουν αρχίσει να μαζεύονται, δηλαδή, γιατί από όσο γνωρίζω, δημιουργούν στέκια οι άνθρωποι με αυτές τις μηχανές.
2: Εδώ έχουν κάνει οι μισοί μας πελάτες, έχουν κάνει τη διαδρομή στην Αμερική του Route 66.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι μια τεράστια εμπειρία αυτή, η οποία έχει στο δρόμο κλασικό αμερικάνικο φαγητό. Οπότε έρχονται εδώ λοιπόν, μας λένε ότι είμαστε πολύ πολύ πολύ κοντά σε αυτό.
1: Α, είμαστε κοντά.
2: Είμαστε πολύ κοντά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τώρα, σκοπός είναι να έρθουν μερικά monolith, αυτά τα μεγάλα, τα πύληνα, τα barbecue, τα smokers στην ουσία.
1: Ναι, ναι.
2: Και θα κάνουμε events Κυριακές οργανωμένα, τα οποία θα κάνουμε American barbecue. Αυτό που γίνεται αργά-αργά, το κρέας στον καπνό του και μετά σπάει το μπρίσκετ του μοσχαριού, λιώνει στα χέρια.
1: Οπότε Κυριακή μεσημεράκι δηλαδή.
2: Μπρίσκετ, μουστάρδα και μπύρα.
1: Μπρίσκετ.
2: Λοιπόν, το μπρίσκετ είναι μια αμερικάνικη κοπή από το μοσχάρι, την οποία τη βάζουν σε σμόκερ μεγάλα, με μπαχαρικά απ' έξω. Και την κάνουν πάρα πολύ αργά. Είναι μια κοπή που δεν τη χρησιμοποιούμε πολύ στην Ελλάδα. Την κάνουμε κυρίως κοιμάδες, γιατί είναι ένα σκληρό κομμάτι κρέας. Όμως οι Αμερικάνοι σκεφτήκαν ότι αν το κάνουν 16 ώρες σε καπνό, αυτό θα διαλύεται στο στόμα.
1: Ναι, άρα αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την προηγούμενη για να προλάβει το event.
2: Μπρίσκετ χθεσινό τρως.
1: Γιατί όμως.
2: Έλα αύριο.
1: Εντάξει. Σημερινό είναι λίγο δύσκολο. Θα το πιάσουμε στο σβήσιμο, στο τελείωμα. Εμείς το Πάσχα το καμένο το αρνάκι το έχουμε στη σούβλα να πούμε κανένα 8ωρο και γίνεται λουκούμι. Φαντάσου τώρα 16 ώρες και καπνιστό θα γίνει μακελιό. Σε αυτό το event θα έρθω κι εγώ. Έχει πάρει κάτι αυτή μου, αλλά επειδή εντάξει, εγώ μαθαίνω έτσι κι αλλιώς. Το American Cheddar είναι όντως το καλύτερο τυρί για μπέργκερ.
2: Το Cheddar κανονικά προέρχεται από την Αγγλία. Είναι μία διαφοροποίηση του Stilton. Στην πορεία όμως εμείς... Stilton Cheese. Stilton. Στην πορεία εμείς χρησιμοποιήσαμε και το Monterey Jack. Είναι τυριά τα οποία διαφέρουν σε παλαίωση, άρα διαφέρουν σε εντάσεις, είναι λίγο πιο έντονα, λίγο πιο γλυκά, λίγο πιο sharp.
1: Μάλιστα. Εγώ, ας πούμε, το Cheddar δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Το Cheddar είναι ένα τυρί το οποίο λιώνει και βοηθάει στις υγρασίες του μπέργκερ.
1: Ναι, γι' αυτό το βάζουμε.
2: Το Jack που είναι πιο λευκό, είναι λίγο πιο έντονο, βοηθάει στο να δέσει όλη αυτή η γεύση. Φυσικά, εμείς ελληνικά τυριά χρησιμοποιούμε με τσογκόνε.
1: Α, μπράβο, εκεί θα κατέληγα. Ποιο είναι το δικό μας πιο κοντινό που ουσιαστικά θα μας δώσει...
2: Εμείς χρησιμοποιούμε το καπνιστό τυρί από το Μέτσοβο που είναι ένα σούπερ ελληνικό τυρί.
1: Number one. Σχέση με τη δικιά μας κουλτούρα, η αμερικάνικη κουλτούρα φαγητού.
3: Είναι πιο fast food η κατάσταση, είναι πιο πληθωρική σε σχέση με εμάς. Εμείς είμαστε πιο πολύ του slow.
1: Μάλιστα.
3: Όχι ότι δεν μας έχει επηρεάσει ανά τα χρόνια, φυσικά. Και αυτή είναι και η εξέλιξη. Απλά προτιμούμε να το φέρουμε στα μέτρα τα ελληνικά, ναι, ως επιτοπλίστων.
1: Η αμερικάνικη κουλτούρα φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο πιο πολυπολιτισμική, γιατί οι άνθρωποι από παντού χρησιμοποιούν και άλλα πράγματα. Σίγουρα είναι πιο γρήγορη η παρασκευή και η μάζα. Δεν θα πω αν είναι πιο υγιεινή ή όχι, γιατί εμείς με την μεσογειακή διατροφή έτσι κι αλλιώς μάλλον είμαστε
3: μεσογειακή,
1: πιο μπροστά.
3: Κριτική διατροφή, για να τα λέμε. Αλλά πλατιάσαμε νομίζω. Θα έπρεπε να φάμε και λίγο.
2: Ναι, ναι, να φάμε, παιδιά.
1: Να τσιμπήσουμε και μου χρωστάτε και ένα γλυκό.
3: Ναι.
1: Οκ. Okay. Με συγχωρείτε, θα έρθω από εδώ.

καλοί μου φίλοι, ο Άρης και ο Γιάννης με παράτησαν γιατί είχαν τις δουλειές τους οι άνθρωποι και έχουμε εδώ το γλυκό του μαγαζιού. Πολύ φευγάτο. Τους λέω τι είναι το γλυκό, μου λέει, είναι επηρεασμένο από τις αυγόφετες που κάνουμε εμείς σε μια παραλλαγή αυγόφετα σε κρουασάν με πραλίνα και καραμελωμένο ζαχαρούχο και διάφορα πράγματα. Θα κάνω τη δοκιμασία μου, αν και ξέρετε ότι δεν είμαι του γλυκού, αλλά το όνομά του είναι Fat Boy.

Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετώ. Έφαγα ήπια. Το μηχανάκι μου είναι έτοιμο. Τα συνδύασα όλα. Καλημέρα σας. Καλό σας βράδυ. Όλα καλά να είναι.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα!
0: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι χυμά!
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
0: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη!
0: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Το επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. I got just the spot for you two.
6: To go out and have a cup of coffee with a cop. Police, freeze! That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
7: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: I've been thinking about my painting a lot lately.
9: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
10: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
11: Hi.
12: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
13: Do you know how to bake cookies?
14: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
15: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
16: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
17: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
18: Θάλασσες θα φτιάξω.
16: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

περάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί ήταν μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρι. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρις, καλαμάρις, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικρή μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάνε. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας, το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά, οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλο.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες. Μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά, τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι, το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινη.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρού του φεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μία μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πληθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπω λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δίρυξη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις την γραμμούλα κάτω, κάποιοι το γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάμα, το είναι να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα, το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το.
1: Ου. Βάλτε μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε.
0: Ωρε Παναγία μου. Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα. Λέμαργη.
1: Έχουμε μία στην αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εδώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην αγρίδα μικρή. Όχι. Μας έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι, δεν φύγε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το Κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του Κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

Είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Την ανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Σε ανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Πουδικηλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμμουθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Την αμμουδιά της. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα, εντάξει, Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω, ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροτούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Η συνταγή πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρόψαρα είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψησταριά.
1: Φύγαμε!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Are you guys ready?
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
4: Ναι.
3: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
6: Αυτό δεν είναι καλό.
2: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: I love it.
9: Πάστα!
2: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
10: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
2: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
3: Πάρα γογάρα.
4: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
5: Ερε κόσμε.
6: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
7: Πάρα γογάρα.
8: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
9: Ερε κόσμε.
10: Πάμε.
11: Νέα σεζόν, ερε κόσμε.
12: Ερε κόσμε.
13: Πάρα γογάρα.
14: Ερε κόσμε. Νέα σεζόν.

0: Ερε κόσμε! Ερε κόσμε! Νέες περιπέτειες, νέα ταξίδια, αναπάντηχοι προορισμοί, τρελές εμπειρίες και μαγικές εικόνες σε περιμένουν αυτή τη σεζόν. Μα φυσικά, παρέα με μένα. Γιατί ξέρω ότι δεν αντέχετε μακριά μου. Ο πρώτος προορισμός μας είναι μακρινός, αφού θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία για να βρεθούμε στην εξωτική Ινδονησία με τα 18.000 νησιά. Εμείς επιλέξαμε να επισκεφτούμε τα πιο ενδεικτικά του πλούτου που κρύβει αυτός ο ιδιαίτερος τόπος. Αν και η χώρα έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό σε μουσουλμάνους, οι θρησκευτικές και πολιτιστικές επιρροές του Ινδουισμού και του Βουδισμού έχουν αφήσει το στίγμα τους ολόγυρα, με τα αρχιτεκτονικά διαμάντια να ξεχωρίζουν.
1: Εγώ λέω να μην γυρίσουμε γενικά πίσω. Από εκεί. Αυτή την αίσθηση έχω. Όταν θα κάνουμε ζωάρα. Παραγωγάρα.
0: Πρώτος σταθμός, το Λομπόκ. Το κρυμμένο μυστικό της Ινδονησίας που γειτονεύει με το φημισμένο Μπαλί. Ήταν να μην πάρω φόρα. Ταξιδάρι.
1: Σάγια Χρήστος, Δανσάγια Ντι Λομπόκ. Δίνω επίσημα την έναρξη του επεισοδίου. I'm good.
2: Good. Okay.
0: Χρειάστηκε περίπου ένα 24ωρο για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ένα εφεστιογενές νησί με πυκνή τροπική βλάστηση που περιστοιχίζεται από τα πολυδιαφημισμένα νησιά Γκίλι.
1: Μόλις φτάσαμε Λομπόκ και ξεκινήσαμε το αεροδρόμιο για να πάμε στο ξενοδοχείο. Πολύ ωραίες εικόνες είδαμε, είμαστε λίγο ζαλισμένοι αλλά θα συνέλθουμε και αυτά στο ταξίδι είναι. Σταματήσαμε να κάνουμε συνάλλαγμα εδώ πέρα που δεν έχει commission, δηλαδή δεν έχει προμήθεια. Όταν πας σε μια ξένη χώρα, καταλαβαίνεις, σε μισή μέρα ας πούμε, δεν θυμάσαι τα ελληνικά σου. Και δίπλα ακριβώς θα πάρουμε πολύ σημαντικό σε αυτές τις χώρες είναι να παίρνεις μια SIM card με gigabyte ώστε να έχεις ας πούμε WhatsApp, Viber κτλ. Για να μιλάς με όποιον θέλεις. Οπότε θα κάνουμε αυτά τα δύο και μετά πάμε στο ξενοδοχείο να χαλαρώσουμε λίγο και να ξεζαλιστούμε. Καλησπέρα, φίλε.

0: Φτάσαμε ξενοδοχείο. Πάμε να χαλαρώσουμε και να φορτσάρουμε. Α, έλα να δεις τι έχει εδώ και ψάρια. Με συντριβάνι. Δες. Ωραίο, ε. Παραγωγάρα. Τρέλα.
1: Το καλό είναι έξω. Έλα να δεις.
0: Εδώ είναι το ωραίο.
1: Δες εδώ.
0: Μπαλκονάρα.
2: Καλά, πάρα κοιμηθώ λιγάκι εγώ.
0: Πήγαινε. Και τα λέμε μετά.
2: Και πήγε μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ, φιλέ. Και εγώ θα κάνω μια τρελή βουτιά μέσα.

0: λίγο η ζαλάδα του ταξιδιού, λίγο η υπερκρεβατάρα, κοιμηθήκαμε για τα καλά και μας πήρε το πρωί.
1: Καλημέρα, παραγωγάρα, πρωινάρα, φοβερό το μέρος, ξυπνήσαμε ωραία, κοιμηθήκαμε καλά. Πάμε, πάμε. Ω, σεφ! Παντού είναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ μπροστά. Hello.
2: Hello, how are you? How are you? Good.
1: Good, good breakfast.
2: Good change. You want to see?
1: Yes, yes, yes. Ο σεφ μας τα δείχνει όλα, ε. Καλογάρα.

0: Οπ, αλτισί, αλτισί.
1: What? Why you listen? Ah.
2: Και μετά από την πρωινάρα, πάμε να ανακαλύψουμε τα πιο εναλλακτικά και ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού. Ξεκινώντας από το στοιχειωμένο σπίτι. Ναι, καλά ακούσατε. Στοιχειωμένο. Δεν πιστεύω να φοβάστε. Πρόκειται για μια βίλα που οι ντόπιοι ονόμασαν στοιχειωμένη, μιας και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και έμεινε μόνη γέρημη να ατενίζει τη θάλασσα. Κάποιοι λένε ότι ο ιδιοκτήτης πέθανε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αυστραλός κάτοχος του μισοτογειωμένου εκείνη του είχε τα θεματάκια του με την πολεοδομία.

0: Κάναμε στάση σε ένα ξενοδοχείο το οποίο τι θυμίζει, Κυκλάδες, Σαντορίνη, όλο το στυλ. Η Ελλάδα Κυκλάδες πουλάνε και στο Λομπόκ. Δες εδώ.
1: Αμέσως μετά θα μάθουμε τα πάντα για τα μαργαριτοφόρα όστρακα.
0: Το Λομπόκ φημίζεται για τα κεραμικά και τις πέρλες του. Ήρθαμε σε ένα φοβερό μέρος για να δούμε πέρλες.
1: Εκεί συναντήσαμε έναν από τους δίτες, λίγο πριν βουτήξει, για να φέρει τα δίχτυα με τα όστρακα στην επιφάνεια. Τα δίχτυα περιέχουν από 8 έως 10 όστρακα, τα οποία μένουν στη θάλασσα για περίπου 4 χρόνια, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία πέρλα. Η κατάληξη της γνωστή. Ή σε κάποιο σκουλαρίκι ή σε κάποιο κολλιά θα τη δούμε.

από εδώ βγάζουν τα όστρακα ανά μήνα, τα βγάζουν, τα καθαρίζουν εδώ και τα ξαναβάζουν. Και κάθε μήνα γίνεται αυτό μέχρι να φτάσουν 4 χρόνια, ώστε να τα πάρουν, να τα πάνε στο χειρουργείο που θα πάμε μετά, έτσι λέγεται εδώ, και να βγάλουν την πρώτη πέρλα. Φοβερά πράγματα. Θα καθαρίσω λίγο κανένα όστρακο, να κάνω λίγη δουλίτσα, γιατί αλλιώς μας είπαν δεν θα κάνουμε γύρισμα. Πρέπει να δουλέψω. Θα το καθαρίσω τα βακτήρια, το καθαρίσω τα βακτήρια το όστρακο. Μαχαιράκι. Να το, δες εδώ. It's okay. It's okay. Πολύ δυνατός. Με την πρώτη, ε. Θα κάτσω εδώ να φτιάξω δουλίτσα. Και αφού βάλεις ένα χεράκι με τα όστρακα, μετά πας στο πολυτήριο και κάνεις τις απαραίτητες αγορές. Στη συνέχεια σκοπός μας ήταν να μάθουμε λίγα από τα μυστικά της Ινδονησιακής κουζίνας. Εκεί επισκεφτήκαμε μια τοπική φάρμα που καλλιεργούν τα δικά τους προϊόντα και κάνουν τα απαραίτητα μαθήματα μαγειρικής για να σημίσουν στην τοπική γαστρονομία. Αυτοί είμαστε.

0: Ξέρεις τι είναι αυτό, ε?
1: Μελιτζάνες.
0: Μελιτζάνες. Στο χωριό σου τις λένε μελιτζάνες, εδώ τις λένε παπάγια. Μαγικό, πολύ ωραίο. Εγώ τα τρώω στην Ελλάδα που ξηραμένα αυτά. Είναι superfood. Φορτσάρο!

0: hibiscus flower. Mm-hmm. So the welcome drink here is hibiscus flower, lemon, and lemongrass. So if you boil the hibiscus flower, he has this color. But if you're gonna add acid,
1: oh,
0: you know, oh, it changes cool color.
2: Κάνει και μαθήματα μαγειρικής εδώ πέρα, έχουν δηλαδή τουρίστες από εδώ και βλέπουν μαθήματα ινδονησιακής κουζίνας. Πάμε να κάνω κι εγώ κάτι. Με πρόλαβε. Πρώτα ξεκινάμε να φτιάχνουμε ένα είδος τοπικής κρέπας.

0: Βάζουμε τη γέμιση. Η γέμιση έχει μαύρη ζάχαρη, καρύδα και κάκτο. Το βάζεις εδώ πέρα. Πολύ έβαλα,
1: ε. Τώρα δεν πειράζει. Δες. Κάνεις ένα έτσι, κάνεις ένα έτσι, κάνεις ένα έτσι και έτσι

0: Challenge, Robert.
1: Challenge.
0: Yeah, challenge. Ποιος θα βγάλει πιο γρήγορα πιο πολλές. And the flags.
1: Yeah.
0: Your flag.
1: Serbia.
0: Your flag. My flag. One, two, three.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I win! Thank you, Robert.
1: Και μετά από την πανηγυρική νίκη μου, η περιήγηση στο νησί συνεχίζεται.
2: Οι περισσότεροι εδώ στο Λόμποκ είναι μουσουλμάνοι, αλλά έχει και χριστιανούς και βουδιστές. Αν θέλετε να ξεχωρίσετε ποιοι είναι βουδιστές, είτε είναι σπίτι είτε μαγαζί, έξω από το μαγαζί, το σπίτι τους έχουν καθρέφτες, ώστε να έρχεται το πνεύμα το κακό, να βλέπει τον καθρέφτη, να βλέπει τον εαυτό του και να φεύγει. Να μην μπορεί να μπει δηλαδή, πώς λέγαμε μικρή καθρεφτάκι. Το 97% των κατοίκων εδώ είναι μουσουλμάνοι. Αυτός εδώ είναι ο κεντρικός τους ναός. Ήρθαμε σε ένα μέρος εδώ που φτιάχνουν πολύ ωραία φαντά. Θα μπω μέσα, είπα να με ντύσουνε παραδοσιακά, δεν ξέρω τι θα μου φορέσουνε. Και θα ξαναβγώμα.
0: Knife
3: to protect your wife.
0: Ούτε το μαχαίρι δεν ξέρω να βάζω. Καλησπέρα. Είμαι ο βασιλιάς των Σάσακ. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Εδώ πέρα κοιμάμαι, αυτό είναι το κρεβάτι μου. Εδώ βάζω δηλητήριο για να μην πάνε φίδια και ποντίκια πάνω που φυλάω το ρύζι. Δεν βάζω κάτω, δεν με ενδιαφέρει αν μου έρθουν εμένα ποντίκια, φίδια. Μην φάω το ρύζι. Βασιλιάς ο Σάσακ, iPhone έχει.
4: Παραγκοκάρα.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα, μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά.

0: Idea Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Idea Bank, η τράπεζά σου.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit.
1: I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
5: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Είμαστε στο χωριό Τωρό. Φημίζονται για τα κεραμικά τους εδώ πέρα και εδώ πέρα θα κάνουμε ένα κεραμικό. Hello.
7: Γιούλια.
6: Yeah, Γιούλια, Χρήστος.
7: Yes.
6: Ζούλια. Ωραία, με την Τζούλια εδώ θα κάνουμε ένα κεραμικό μαζί.
8: Είναι μπεμπέρις, λέει.

0: Είμαστε στην παραλία Σελόν Μπαλανάκ, μία από τις καλύτερες σε όλη την Ινδονησία και σίγουρα την καλύτερη στο Λόμποκ. Περάσαμε καταπληκτικά σήμερα, με νέες εμπειρίες, γνωρίσαμε καινούριους ανθρώπους και έτσι κλείνουμε εδώ πέρα αυτή τη μαγική μέρα.
1: Χορτάτος από τη φιλοξενία, το φαγητό και τη ζεστασιά των ανθρώπων εδώ στο Λομπόκ, είμαι έτοιμος για νέες ευχάρισες προκλήσεις σε αυτόν εδώ τον τόπο. Με το πρώτο φως της μέρας, ξεκινάμε για μία ακόμη ινδονησιακή περιπέτεια. Ξημέρωσε και πριν να αφήσουμε πίσω μας το Λομπόκ, επιλέξαμε να κάνουμε μια αλλιώτικη εκδρομή για να δούμε τα ανεξερεύνητα νησιά Γκίλι. Και όχι τα τουριστικά, έτσι ώστε να απολαύσουμε τον μαγικό φυσικό και θαλάσσιο πλούτο της περιοχής, όπως το γνωρίζουν οι ντόπιοι.
0: Πάμε Γκίλι σήμερα, στα νησιά Γκίλι, και θα κάνουμε, πώς λέγεται αυτό που θα κάνουμε?
2: Snorkeling.
0: Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling. Snorkeling.

0: σκεπτικό σε βλέπω.
1: Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη βάρκα. Ξέρεις πώς λέγεται αυτή η βαρκά?
0: Πώς λέγεται?
1: Ξέρω εγώ. What's the name? The name of this boat. The name. Nothing. Nothing λέγεται η βάρκα. Nothing is the name. The βάρκα nothing. Βάρκα του τίποτα. Λοιπόν, πάμε γκύλι. Θα γίνει χαμός. Πολύ ωραία. Φαίνεται. Κρύος ο Ινδικός ωκεανός. Εδώ τι κάνουμε, ισορροπία.

Θα αναρωτιέστε τώρα, αφού βουτήξαμε, πού είναι τα υποθαλάσσια πλάνα. Κάθε ταξίδι έχει τα πρόπτά του και εμείς δυστυχώς χάσαμε την υποβρύχια κάμερα σχεδόν με όλο το υλικό. Προλάβαμε να σώσουμε κανένα δύο πλανάκια. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.

0: ντύθηκα παραδοσιακά για να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Είμαι σε ένα από τα Gili Island. Από τα χιλιάδες Gili, είναι χιλιάδες τα Gili. Και ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να κάνουμε μια βόλτα, να κάνω κούνια, γιατί ήταν μια πολύ ωραία κούνια εκεί πέρα. Είναι μαγικά εδώ, δεν υπάρχει. Είναι σαν να είσαι σε εντελώς φύση θέμα. Και η άχρηστη πληροφορία της μέρας είναι ότι ένα από τα νησιά Gili το αγόρασε κάποια. Η αλήθεια είναι ότι φόρεσα αυτή την παραδοσιακή στολή εδώ πέρα για να ανέβω στην κούνια και να ανεμίζει καθώς κάνω κούνια, σαν αυτά που βλέπουμε στο Instagram. Τα ξέρετε. Πόσα κιλά λέει. Πρέπει να σπάσει το δέντρο, ε.
1: Θα γίνουμε viral, έλα.

Μόλις μπήκαμε στο πλοίο μας και μια μέρα γεμάτη απίστευτες εμπειρίες τελειώνει τώρα. Και έτσι αποχαιρετάμε το Λομπόκ που είμαστε τώρα στο λιμάνι και πάμε για Μπαλί. Επιλέξαμε να πάρουμε το πλοίο που κάνει 5 ώρες για να φτάσουμε στο Μπαλί και όχι το ταχύπλοιο που πήρε το γκρουπ το μεσημέρι που κάνει μόνο 2 ώρες. Γιατί κάναμε κάποια έξτρα θέματα και θέλαμε να σας παρουσιάσουμε πολύ ωραία το Λομπόκ και τα νησιά Γκίλι. Ξεκινάμε. Τα λέμε αύριο.

0: παραγωγάρα, ε.
1: Ξενοδοχειάρα, ε.
0: Υπάρχει.
2: Ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς στο Μπαλί είναι το μηχανάκι ταξί. Πας όπου θέλεις εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Και με λίγα παζάρια ρίχνεις το budget ακόμα πιο κάτω. Παραγωγάρα!
0: So, the price is... 130. This is okay. No, it's very, very good money. This?
3: Yes, it's only.
0: And 20 back?
3: Yes.
0: Okay.
3: Okay.
0: We have a deal! Hello! We have a deal! Look the camera and smile!
3: Okay, thank you.
4: Easy rider!

Ζήσαμε! Εντάξει, πιο extreme διαδρομή δεν έχω ξανακάνει. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε κάτι extreme, πάρτε ένα ride με αυτούς εδώ πέρα, τους τύπους. Hey, you are very good! Yes, yes. Very, very good.

0: Είμαστε σε έναν από τους πιο ωραίους και σημαντικούς ναούς εδώ στο Ουμπούτ. Για τον οποίο θα μας μιλήσει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ο Γιάννης Οπεράκης. Γιάννη, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, δόξα.
0: Πες μας λίγο τι γίνεται εδώ πέρα, τι ναός ωραίος
1: είναι. Είναι ένας υπέροχος ναός. Είναι ο ναός της Θεάς Σαρασβάτη. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ναούς εδώ στον Παλί. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα μπαλινέζικης τέχνης. Κτίριο που χτίστηκε μετά το 1917, γιατί καταστράφηκε όλη η πόλη από έναν φοβερό σεισμό. Αλλά όπως βλέπεις, το ξανακτήσανε.
0: Ίδιο
1: όπως ήταν. Και βλέπεις ότι έχει χαρακτηριστικά και από την ινδική τέχνη και από την κινέζικη. Είναι αφιερωμένο στη Θεά Σαρασβάτη, μία από τις βασικές θεότητες του Ινδουισμού, τη γυναίκα του θεού Μπράχμα.
0: Πόσους θεούς έχουνε?
1: 33 εκατομμύρια.
0: 33 εκατομμύρια θεούς.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται? Και οι πιο σημαντικοί ποιοι είναι? Δεν έχουν κάποιους?
1: Βεβαίως, υπάρχει μία βασική τριάδα. Είναι ο θεός Μπράχμα που δημιουργεί τον κόσμο, η γυναίκα του είναι η Σαρασβάτη. Μετά έχουμε τον θεό Βισνού, ο οποίος είναι ο θεός που συντηρεί τον κόσμο. Και μετά έχουμε και τον Σίβα, που ο θεός που καταστρέφει τον κόσμο και πάλι ξανά γίνεται αυτός ο κύκλος.
0: Ωραία, πολύ ωραία.

Το λεωφορείο τύπου Βάρκας από το ξενοδοχείο μας άφησε λίγο έξω από το κέντρο και έτσι εκεί πέρα πήραμε τα μηχανάκια και ήρθαμε στο κέντρο του Ουμπούτ. Και τώρα πάμε να το εξερευνήσουμε. Και ξεκινάμε από πού? Από αυτόν τον υπέροχο τάβρο. Εδώ, σε αντίθεση με το Λόμποκ, οι περισσότεροι, το 97% περίπου, είναι Ινδουιστές. Ενώ στο Λόμποκ ήταν Μουσουλμάνοι. Και είναι τόσο κοντά αυτά τα δύο νησιά και έχουν διαφορές σε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε μέσα στο παλάτι του Ούμπουτ. Παλιά στην Ινδονησία υπήρχαν 8 βασίλεια, μέχρι που ήρθαν οι Ολλανδοί το 19ο αιώνα και καταστρέψαν τα πάντα, και τα παλάτια και τα βασίλεια εννοείται. Αλλά μερικά δεν καταστράφηκαν, όπως αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί ο βασιλιάς εδώ είπε στους Ολλανδούς, ελάτε μέσα και όλα καλά. Αν και αυτό καταστράφηκε το 1917 στο σεισμό που έγινε εδώ στο παλί και το ξαναχτίσανε. Και γίνονται νομίζω και καλλιτεχνικές δράσεις πολύ ωραίες εδώ πέρα. Αυτή είναι.

Το 2010 γυρίστηκε εδώ η ταινία Eat, Pray, Love με τη Julia Roberts. Και καταλαβαίνω γιατί γυρίστηκε, γιατί παιδιά τα μέρη εδώ πέρα είναι μαγικά. Μία από τις σκηνές έγινε εδώ πέρα, μέσα στο μάρκετ αυτό, εδώ στο κέντρο του Ubud.

0: Βρήκαμε ελληνική ταβέρνα στο κέντρο του Ουμπούτ. Λέγεται Νόημα. Πάμε να δούμε τι παίζει. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη τον Κατατζή. Πούσε ρε φίλε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γίνεται. Όλα καλά.
1: Μάλλον εσείς καλώς ήρθατε.
0: Περνάμε από εδώ πέρα και βλέπουμε ελληνική ταβέρνα. Τι κάνεις εδώ πέρα?
1: Προσπαθούμε να φέρουμε τα Greek flavors. Προσπαθούμε να μυρίσει λίγο τσίκνια, να μυρίσει λίγο σουβλάκι και τζατζίκι, γιατί μας έχει λείψει υπερβολικά.
0: Πόσο καιρό είσαι εδώ στο Παλί?
1: Στο Παλί είμαι πάνω από 8 χρόνια περίπου. Έχουμε δύο ελληνικά εστιατόρια αυτή τη στιγμή στο Παλί. Ο κόσμος το εκτιμάει, έρχονται, αγαπάνε το τζατζίκι, αγαπάνε το σκόρδο.
0: Με τι σχολείο σου πριν και ήρθες εδώ πέρα στο Παλί? Πώς ήρθες δηλαδή?
1: Είμαι χρόνια food and beverage director σε ξενοδοχεία Πεντάστερα και ήταν πολύ καλύτερες συνθήκες να δουλεύεις εδώ και να απολαμβάνεις, ας πούμε, όλα τα benefits που παρέχει το Παλί, τουλάχιστον να δουλεύεις με κόσμο από όλο τον πλανήτη. Είναι πιο χαλαρή η ρυθμή και γενικώς όλοι οι άνθρωποι χαμογελάνε. Ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που με έκανε να κάτσω εδώ ήταν να συνεργάζεσαι και να βλέπεις κάθε μέρα ανθρώπους γύρω σου να χαμογελάνε.
0: Και εμάς αυτό μας έκανε εντύπωση. Τόσο χαμόγελο, τόσο ευγενικοί άνθρωποι, έπαθα πλάκα. Όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά, εγώ ευχαριστώ που ήρθατε.
0: Παραματικά.
1: Ελπίζω να σα απολαύσετε Greek.
0: Θα δοκιμάσουμε τέλεια. Τώρα να τρώσει το Παλί ελληνικό φαγητό δεν είναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν έχει τσίλι όπως περισσότερο.
0: Και ειδικά σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται νομίζω να βλέπεις κάτι τέτοιο γιατί είναι και λίγο επικίνδυνα. Δεν είναι να φας όπου να είναι. Έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει το λεγόμενο Bali Belly εδώ που άμα δεν προσέξεις που θα φας εκεί. Λέγει πολύ spices, πολλά spices, σε πιάνει το στομάχι σου και το βράδυ δεν κοιμάσαι ήσυχα.
0: Α, οκ.
1: Υπάρχει και αυτό, πρέπει να το προσέξετε.
0: Και μάλλον κοιμούνται και οι διπλανοί ήσυχα.
1: Έτσι, προσέξτε λοιπόν πού θα πού και πώς.

0: Δηλαδή είναι πάνω αυτόρμητα.
1: Σαν να μην το περιμένατε.
2: Όχι, μια κάμερα!
3: Τι έγινε!
2: Απίστευτο! Όχι, μια κάμερα!
4: Τι έγινε, ρε παιδί, ξαφνικά γυρνάμε και εκπομπή.
2: Θα κάνουμε κλείσιμο μέρας εδώ πέρα με τον Άγγελο. Ο Άγγελος είναι καταπληκτικό παιδί. Έχει έρθει με τους γονείς του εδώ πέρα ταξίδι. Έχουμε γνωριστεί από την Κούβα. Είχαμε κάνει και άλλο ταξίδι μαζί.
4: Ναι, ένα χρόνο πριν.
2: Ναι, ναι. Πολύ νέος ταξιδιώτης. Μπράβο καταρχήν.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γιατί είναι ωραία να βλέπεις πράγματα τόσο μικρός.
4: Έχει εμπειρίες καινούργιες και άλλα.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο μέρας εδώ πέρα στο.
4: Ουχούντ.
2: Μπράβο. Και θα σου πω κάποια πράγματα που δεν πρέπει να κάνει στο παλί και δεν πρέπει να κάνει κανένας από εσάς. Δεν πρέπει να δώσεις κάτι με το αριστερό χέρι. Ναι. Και δεν πρέπει να κουμπίσεις κεφάλι γενικά. Κανενός, παιδιά. Θεωρείται ιερό. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Τα λέμε το πρωί.
3: Αύριο μαϊμούδες. Έχει συνέχεια.
2: Μαϊμούδες
3: το...
2: αύριο. Έτσι, θα φορτσάρουμε, εντάξει. Ναι. Bye.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
11: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
10: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
11: You're gonna feel it change, right?
10: Yeah.
11: It becomes beautiful. There you go.
10: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
12: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
13: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
14: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
13: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
15: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
13: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
16: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
12: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
17: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
18: Πάλι εδώ.
17: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
19: Κούνα τώρα, γρήγορα.
17: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
19: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
17: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
20: Με αγάπη.
17: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
19: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
17: Το επόμενο, παρακαλώ.
19: Το φαγητό είναι παρέα.
21: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
17: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
12: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
22: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
23: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
24: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
25: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
23: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
26: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν ψήνεται καθόλου αυτή, ε. Καλημέρα.
1: Εμπειριάρες ημέρα. Πάμε δάσος μαϊμούδων, οριζόνες, καταράκτες, πηγές νεότητας.
0: Δεν περιγράφω άλλο.
1: Παραγωγάρα. Πάω να περιγράψω εκεί.

Είμαστε στο δάσος των Μαϊμούδων, 27 στρέμματα όλο, που αποτελεί σπίτι για 300 μακάκες. 300 μακάκες, έτσι λέγονται οι μαϊμούδες, θες με την ουρά, δηλαδή περίεργες.

0: Πάρτι.
1: Εγώ την πάρω.
0: Φώναξε κάποιον.
1: Δεν την ακουμπάω εγώ.
0: Φώναξε κάποιον.
1: Έφυγε, πάω να φύγουμε.

0: Επόμενη στάση, οι διάσημοι οριζόνες Τεγαλαλάνκ, που αποτελούν τμήμα του πολιτιστικού τοπίου του Μπαλί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Το τοπίο αυτό σας αφήνει πραγματικά άφωνο.
1: Ναι, και...
0: Είπα, σας αφήνει άφωνο. Τι να πω. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι οριζόνες αυτοί καλλιεργούνται από ντόπιους και χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα άρδευσης από τον 8ο αιώνα. Αυτοί είστε! Αν θέλετε να βγάλετε την καλύτερη φωτογραφία για τα social media, είναι αυτό το μέρος. Αλλά αν θέλετε να βγάλετε το καλύτερο σας βίντεο και να εντυπωσιάσετε τους πάντες, είναι αυτή η κούνια που την έχετε δει σίγουρα παντού. Να κάνω! Γιατί το φορά αυτό, ξέρει κανείς? Έχω φορτσάρει αυτή! Τι μωρ! Ποιος φωνάζει μωρ! Ποιος φωνάζει μωρ!

0: Μετά τους οριζόνες κάναμε μια μικρή στάση σε μια φυτεία καφέ. Μας είπαν ότι είναι από τους καλύτερους καφέδες του κόσμου εδώ πέρα. Υπάρχει ένα ζωάκι που λέγεται Λουακ. Τρώει το καφέ, κάνει τα κακά του, οι τύποι εδώ τον μαζεύουν και λένε ότι κάνουν το καλύτερο καφέ του κόσμου. Και τώρα πιστεύετε ότι θα πάω πιο καφέ εγώ, μετά από αυτή την ιστορία. Δεν ψήνουμε και πολύ. Ας υποποιούνται καφέινε. Λες να έχετε καφέινε. Λουακ! Λουακ! Come on, Λουακ! Λουακ! Hello, Λουακ! I want a coffee! Ένα καφεδάκι θέλω, φίλε! I'm very good. I'm very good. Yes. Είμαι δικός του να χτυπάω καφέδες.
1: And we have new product. This is avocado coffee.
0: Oh. Ο Λουακ έκανε δουλίτσα. Για να δούμε. Εντάξει, ωραίος. Μια χαρά. Και αν σκεφτείς δηλαδή ότι μου τον έκανε ο Λουακ σήμερα, φρεσκαδούρα, τέλειο.
2: Στη γαλήνια ατμόσφαιρα του δάσους θα νιώσεις πιο κοντά στη φύση και στον εσωτερικό σου εαυτό. Μέσα στην καταπράσινη έκταση θα συναντήσεις δύο ινδουιστικούς ναούς, ο ένας εκ των οποίων στεγάζει και την Αγία Πηγή.
0: Μόλις φτάσαμε σε μια ιερή πηγή εξαγνισμού, που λένε ότι είναι και πηγή νεότητας. Εδώ έρχονται συνήθως Κυριακές με πανσέλινο όλοι εδώ οι ντόπιοι. Τώρα πηγή νεότητας εγώ δεν χρειάζομαι, με πούδρα, αλλά... Δοκιμάσω λέω, βάλω λίγο το ποδαράκι μέσα να δω τι πάσεις. Πρέπει να βάλω εγώ με κάτι για να μπούμε μέσα. Δυνατός.

0: Ξαγνίστηκα, πολύ ωραία. Μπήκα από τα πόδια μόνο κάτω και τα πόδια μου έχουν γίνει φρεσιαδούρα.
1: Α, φαίνονται εξαγνισμένα.
0: Δηλαδή τα πόδια μου, να καταλάβεις τώρα, έχουν γίνει 18 χρονών. Εγώ είμαι 24, αυτά είναι 18. Πολύ κρύο το νερό πάντως. Αλλά ωραία φάση. Μια χαρά. Σε βγάζω και από live TikTok. Ωραίος.
1: Ναι, βγάλε, βγάλε.
0: Όπω, πολύ δυνατός. Να είσαι καλά, φιλέ.
1: Φιλάκια. Τσιμπούλα είσαι. Πού με πας βραδιάτικα τώρα?
0: Πού σε πάω? Τώρα θα δεις που σε πάω. Πάμε στο βασιλιά του Ουμπούτ. Αστείο, δεν ακούγεται. Δεν το πίστεψε κανείς, ε. Κι όμως, θα δείτε σε λίγο που πάμε. Βασιλιά.
2: Για να μην παρεξηγηθώ, η Ινδονησία έχει απαρνηθεί τη βασιλεία εδώ και χρόνια. Όταν αναφέρομαι στον βασιλιά του Ουμπούτ, μιλάμε στην ουσία για έναν τίτλο ευγενίας και για έναν άνθρωπο που είναι γνωστός για την κοινωνική του προσφορά.
0: Μπήκαμε μέσα στο παλάτι και είμαστε μαζί με τον βασιλιά του Ουμπούτ. Nice to meet you.
3: Nice to meet you. Welcome to Ubuden.
0: Thank you very much. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε πάει ποτέ στην Ελλάδα ή αν δεν έχετε πάει, αν σκοπεύετε να πάτε.
3: Well, I love to, because Greece is a lot of a heritage thing, and it's such a beautiful country it seems, with a lot of uniquity, with a lot of a culture thing, with the old story, everything there. I believe I love to be there one day, for sure.
0: Εμείς πάντως που ήρθαμε στο Ουμπούτ, εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από το μέρος εδώ πέρα. Είναι καλλιτεχνικό μέρος και από την παράδοση. Αυτή την παράδοση πώς τη διατηρείτε, τι κάνετε εσείς για να τη διατηρήσετε αυτή την παράδοση τώρα και τι θα κάνετε στο μέλλον?
3: In our daily life, let's say religious activity, well, what we present through the thing, the religious activity, what we call it, become a culture. I mean, because it's we repeating again, and especially we are as a background. I mean, appreciation in art. Yeah, for sure, through art, we always perform present and creating the best thing. I think we wish Ubud could be preserved in the future time.
0: Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα στους Έλληνες τώρα που μας βλέπουν εδώ πέρα, εδώ στην κάμερα μπροστά.
3: Well, we are very pleased that you come to Bali, come to Indonesia, and look at the uniquity of Bali and be in Ubud especially, with a lot of culture movement.
0: Τελειώσαμε για σήμερα. Πολύ γεμάτη μέρα. Τόσα ωραία σκαμπανεβάσματα έχει αυτή η μέρα, παιδιά, που παρόλο που είμαστε γύρω στις 14 ώρες έξω, non-stop, είμαι τόσο χαρούμενος πραγματικά και τόσο γεμάτος. Είναι σαν να έχω ζήσει ένα μήνα σε μία μέρα. Μαϊμούδες, όλα αυτά που κάναμε σήμερα, στις ιερές πηγές που πήγαμε και φυσικά το τελείωμα, η απίστευτη εμπειρία που γνωρίσαμε εδώ πέρα τον βασιλιά του Ουμπούτ, ήταν ό,τι καλύτερο, και είδαμε και το παλάτι πώς είναι μέσα. Πάμε τώρα για να χαλαρώσουμε, να κοιμηθούμε λίγο, γιατί το επεισόδιο συνεχίζεται.
2: Τροπικό κλίμα, καρποσταλικές εξωτικές παραλίες, κατά πράσινα τοπία, ατελείωτοι οριζόνες, ινδουιστική ναή και μια άβρα γαλήνης που σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα μικρό παράδεισο επί γης. Το ταξίδι μου στο Μπαλί συνεχίζεται.
3: Ερε Κοσμέη, παρακοκάρα.

0: Τρακάραμε εδώ με Μπαλινέζο.
1: Ο Ευθύμης πού είναι, με βγάζει ή μόνος μου κάνω.
2: Ροξίδης, είδες πως ήμουνα.
3: Πού είναι το δίχαλο.
2: Το έβγαλα το δίχαλο, φίλε. Ξυπόλυτο συνέντευξη. Πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω ξυπόλυτο συνέντευξη.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Been thinking about my painting a lot lately.
7: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
8: Jason?
7: Oh, he's great. You'll love working with him.
8: Hi.
5: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies?
9: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
10: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
11: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
13: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
14: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
15: Θάλασσες θα φτιάξω.
13: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τι έφαγες το πρωί? Πάλι ομελέτα έφαγες?
2: Δύο αυγά, βραστά, για να με κρατάνε όλη μέρα. Γαλοπούλα, κασέρι, ψωμί, μπριός. Τι άλλο έφαγα?
1: Κασέρι μπαλινέζικο φοβερό,
2: Ναι, ρε, ό,τι καλύτερο.

Ρε κόσμε! Πώς γίνεται να χωρέσεις τον παράδεισο σε ένα μόνο επεισόδιο? Πολύ απλά, δεν γίνεται. Με τίποτα όμως. Το ταξίδι μας στον Παλί συνεχίζεται και γίνεται συνέχεια όλο και πιο μαγικό.

0: Σήμερα θα αφήσουμε πίσω μας το ποιητικό Ουμπούτ και θα κατευθυνθούμε νότιο-ανατολικά του νησιού στην περιοχή Νούσα Ντούα. Εκεί βρίσκονται τα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού, άρα είναι σαν να λέμε η περιοχή τουριστομαγνήτης. Πριν όμως φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό, θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε την ακτογραμμή και την επίσης τουριστική κούτα. Εδώ θα βρείτε ένα σωρό μικρομάγαζα και μπαράκια. Όρεξη να έχεις!
1: Ξεράκι, το χωριό είναι.
2: Ναι. Φλόρινα.
1: Χαλκιδική.
2: Όχι, Φλόρινα. Έχει ανοίξει μαγαζί εδώ πέρα, είναι 10 χρόνια εδώ. Ναι,
1: ψυχούλα.
2: Τη Φλόρινα στον Παλί ήρθε. Κάναμε μια στάση στον Ινδουιστικό ναό Ταναλότ. Εδώ έξω έχει δύο καλούς δαίμονες. Φανταστείτε πως είναι οι κακοί, δηλαδή, αν είναι αυτοί οι καλοί. Γιατί όμως, έξω από τον ναό θεωρούν ότι είναι τα πνεύματα. Με το που μπαίνουμε μέσα στο ναό, σε όλο αυτό μέσα, είναι οι άνθρωποι. Και κάτω από εκείνη την πύλη που βλέπετε, είναι οι θεοί.

0: Τσούφιο, το δικό μου.
1: Πάρε ένα ρε.
0: Θα μου σπάσει ρε, στον δρόμο. How much? Νάτος ο ναός, απομονωμένος στον ωκεανό μέσα, αλλάζει συνέχεια σχήματα λόγω της παλήρειας και ο θρύλος λέει ότι τον προστατεύουν τεράστια φίδια. Πάμε να φύγουμε καλύτερα, Αν και να σου πω κάτι, δεν μπαίνουν τουρίστες μέσα, μόνο locals. Απαγορεύονται να μπουν οι τουρίστες. Οπότε την γλιτώσαμε.
2: Ο πανέμορφος ναός είναι ένας από τις 7 που βρίσκονται στις ακτές του Μπαλί. Κατά την άμποτη είναι προσβάσιμος με τα πόδια και τότε οι ντόπιοι σειραίουν για να τον επισκεφθούν. Βέβαια για μας είχε λίγη σημασία το ότι δεν είδαμε το εσωτερικό του, αλλά η θέα του ωκεανού είναι αρκετή για να νιώσεις την ενέργεια και τη μαγεία του σημείου.
0: Εδώ είναι ένα από τα καλύτερα σημεία για να βγάλετε τη φωτογραφία σας για τα social media.

0: Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς τη λίμνη Μπερατάν, αφού πρώτα κάναμε μια στάση σε μια τοπική λαϊκή αγορά.
1: Βασίλισσα είναι αυτό.
2: Είναι αυτό.
1: Βασίλισσα. Έτσι λέγεται. Να το φάει. Έχει και βασιλιά. Ή μόνο η βασίλισσα. Είμαστε με τον Άρχοντα εδώ που μιλάει ελληνικά. Πού είμαστε, Άρχοντα?
3: Είμαστε σε ένα χωριό που βρίσκεται πάνω στο βουνό, που έχει ύψος περίπου 1400 υψόμετρα από τη θάλασσα.
1: Και τι θα κάνουμε εδώ?
3: Τώρα είμαστε σε λαϊκή αγορά που πουλάνε τα τροπικά φρούτα και λαχανικά και μπαχαρικά.
1: Τέλεια, θα μας δείξει τα φρούτα.
3: Okay, έλατε εδώ, σας δείξω. Το κόκκινο εδώ πέρα είναι το φρούτο dragon fruit. Είναι, έχει πολύ νόστιμο. Okay, το μάγκο εδώ πέρα. Έχει
1: μάγκο
3: όριμο.
1: Στην Ελλάδα.
3: Ναι, μάγκο. Έχει βιταμίνες πολύ. Και το γκουάβα εδώ πέρα.
1: Γκουάβα. Δυνατό το βλέπω το γκουάβα.
3: Ναι, το δυνατό και μαρακούγια. Είναι μια οικογένεια με φρούτο το πάτος. Χολανδέσικο ακτινίδιο. Πιο πέρα. Εδώ η βασίλισσα των φρούτων.
1: Η βασίλισσα, δεν ξέρω.
3: Ναι, η βασίλισσα των φρούτων. Είναι πολύ νόστιμο.
1: Και λισάβδα τρώει αυτά.
3: Ναι. Και πάλι εδώ φρούτο το πάτος. Το passion fruit.
1: Πώς το είπαμε, πάτος.
3: Ναι, φρούτο το πάτος.
1: Πάτος.
3: Ναι, το πάτος. Είναι τρώγεται. Έχει και γλυκό και έχει πολλά κουκούτσια από μέσα.
2: Σαν μούσμουλο είναι.
3: Και εδώ είναι σαν κάστανο, τα δικά σας κάστανο. Εμείς το λέμε σαλάκ, φρούτο του φιδιού. Γιατί το λένε φρούτο του φιδιού? Γιατί είναι λόγω τη φλούδα του. Είναι σαν φίδι. Okay, το σαλάκ.
1: Και αυτό τι είναι, μπαμιά.
3: Είναι, εμείς το λέμε το, πώς λέγεται, είναι μπουά σάλτζου, φρούτο χιόνι. Δηλαδή από μέσα η σάρκα του είναι σαν χιόνι.
1: Φοβερό, ε. Αυτό εδώ πέρα με τα αγκάθια τι είναι?
3: Με τα αγκάθια είναι μαγικό φρούτο. Γιατί το λέμε μαγικό? Γιατί είναι μυρίσει πάρα πολύ, βρωμάει πολύ, αλλά η γεύση του είναι πολύ ωραία γεύση. Είναι γλυκό.
1: Γιατί κάνει, αν το φάστη σου κάνει μαγεία, κάτι γίνεται?
3: Όχι, όχι. Είναι ωραία είναι. Είναι, εμείς τρώμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ.
1: Εσύ ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο?
3: Ποιο αγαπημένο φρούτο είναι η βασίλισσα των φρούτων.
1: Η βασίλισσα, ε.
3: Ναι, η βασίλισσα.
1: Can I try one?
4: Yes, please.
3: Είναι πιστίκι.
2: Πάρε όμως κάτι.
3: Μαλινίσι, πιστίκι. Είναι μπρασμένο.
1: Μπρασμένο είναι αυτό?
3: Είναι μπρασμένο.
1: Να το φάω ή είναι
3: με okay. Κούρκουμα. Μπρασμένο με κούρκουμα, γι' αυτό είναι.
1: Α, με κούρκουμα είναι.
3: Ναι, μπρασμένο. Γι' αυτό είναι, φαίνεται ωραίο. Κίτρινο.
1: Υγρό είναι. Η πρώτη δεν είναι ωραία, η δεύτερη είναι γωνιά, όχι. Στην τρίτη είναι πολύ ωραίο. Μια χαρά.

0: Πού με τρέχει τώρα, Τσουκουλά?
1: Σε μια λίμνη πάρα πολύ δυνατή.
0: Τι λίμνη είναι αυτή?
1: Η δεύτερη μεγαλύτερη, στον Παλί.
0: Στον Παλί είμαστε.
1: Ναι, φιλέ. Γιατί εσύ που νόμιζε ότι ήμασταν.
0: Ω, συναμοργό.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει όλη την εκπομπή τώρα.
2: Έχω δώσει, θα δώσω, θα δώσω, θα πω τρεις λέξεις.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει όλη την εκπομπή τώρα.
2: Είμαστε 1500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στη λίμνη Μπερακάν. Και έχω παγώσει. Πολύ κρύο κάνει.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνει όλη την εκπομπή τώρα.
2: Καλά την είπα. Μπερακάν.
3: Μπερατάν.
2: Μπερατάν.
0: Μπερατάν.
2: Σάγια Χρήστος, είναι σωστό. Σάγια Χρήστος, Σάγια τη Μπερατάν.
3: Μπερατάν, ναι.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνεις ό,τι εκπομπή τώρα.
2: Εδώ βρίσκεται το πρωτό... Πάμε μία. Εδώ βρίσκεται ο πλωτός ναός Ούλουν Ντάνου, που είναι αφιερωμένο στη βασίλισσα των νερών, των λιμνών και των ποταμών, τη θεά Ντάνου. Όποιος έρχεται εδώ, Περίμενα να το ξαναπώ, να το θυμηθώ αυτό. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία. Πάμε άλλη μία. Όποιος έρχεται εδώ, προσεύχεται για γονιμότητα και ευημερία.
1: Θα κάνω το καλύτερο όνομα που μου κάνεις όταν εκπομπή τώρα.
2: Και μια και που βρισκόμαστε εδώ πέρα στο ναό, θα σας πω δύο πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις όταν μπαίνεις σε ναό. Πρώτον, δεν θα φοράς τα παπούτσια σου. Και δεύτερον, δεν θα φοράς αποκαλυπτικά ρούχα. Εντάξει, αυτό το έχουμε και στην Ελλάδα.
4: Κάτι όμως που πολλοί δεν γνωρίζουν για τη συγκεκριμένη λίμνη είναι ότι αποτελεί ιδανικό σημείο για θαλάσσια σπορ, όπως κανό, θαλάσσιο σκι και jet ski.
2: Έλα εδώ, πού πας? Γιατί κρύβεσαι?
5: Γεια
2: σας. Γιατί πρέπει να σας αφήσω σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω τρεις επιλογές. Τι δουλειά κάνει εδώ πέρα ο φίλος μας? Πρώτη, ηθοποιός. Δεύτερη, δάσκαλος. Και τρίτη, διευθυντής σε τράπεζα. Α, θα δώσω και μία τέταρτη. Και μία τέταρτη αθλητής. Αθλητής. Δίνω και το αθλητής.
5: Υπήρξε τα δύο από τα τέσσερα.
2: Ναι.
5: Και κάτι που δεν ανέφερες.
2: Ποια υπήρξες?
5: Υπήρξα αθλητής, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά.
2: Ναι.
5: Είμαι δάσκαλος. Και ήμουνα και μάγειρας παράλληλα με την εκπαίδευση πολλά χρόνια.
2: Πού μάγειρας?
5: Και στα Χανιά και στην Αθήνα.
2: Οπότε περίμενε, θα μας μαγειρεύσει τίποτα εδώ πέρα που είμαστε μαζί? Είμαστε μαζί στο group.
5: Κάνουμε υπηρεσιακές συνταγές, αλλά έχουμε υποκτήσει. Έχουμε φάει πάρα πολλά καυτερά.
2: Ποιος μαγειρεύει σπίτι?
5: Εγώ.
2: Έλα εδώ εσύ. Έλα λίγο εδώ εσύ. Μαγειρεύεις στο σπίτι?
6: Μαγειρεύω.
2: Ζωάρα, ε. Πω.
5: Ναι, κλασικό ελληνικό σπίτι.
2: Και ποιο το αγαπημένο φαγητό που κάνεις? Εσύ και ποιο το αγαπημένο δικό σου?
5: Εντάξει, μου κάνει. Θα μου κάνει τα κλασικά μακαρόνια και αυτά θα μου κάνει. Εντάξει. Εγώ κάνω... οτιδήποτε άλλο. Από κρέας, ψάρι, ζύμες.
2: Πολύ δυνατή, κάνει μακαρόνια, ε.
6: Ναι. Ιταλία μελέτα.
2: Το έδωσε. Hello. Πολύ δυνατές. Πάντως πολύ ωραία που τα λέμε μπροστά στο ναό αυτά, ε.
5: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά, θα τα πούμε σε 5 λεπτά. Είναι σίγουρα της θεάς Ντάνου. Μήπως είναι της θείας του Ντάνου. Ή του Ντάνου. Σκιάθω.
4: Άλλη μια μέρα γεμάτη από αξιοθέατα, παλινέζικο πολιτισμό και απίστευτη ομορφιά, πέρασε. Πίσω στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

Μέχρι εδώ, παίζει παντού αυτό, ε. Φοβερό, ε. Όπου και αν πας, βλέπεις αυτό το πράγμα. Ωραίο όμως είναι. Είναι τέλειο φωτογραφίες. Απλά μην αγχωθείτε, το δείτε κάπου, θα το βλέπετε παντού. Φτάσαμε Κούτα. Κούτα! Κούτα! Κάτω, θάλασσα, στον Παλί. Πολύ ωραία είναι εδώ στη Κούτα. Και είναι και πολύ εύκολο να το λες. Δηλαδή είμαι Κούτα. Πού είσαι, Κούτα. Πού, Κούτα, Κούτα. Κούτα. Πάμε σε ένα fish market. Το νούμερο ένα fish market εδώ στον Παλί.

0: Φτάσαμε στο καλύτερο fish market στο Παλί. Το Κεντογκανάν. Όλοι οι ντόπιοι έρχονται εδώ πέρα για να ψωνίσουν ψάρια για το σπίτι τους ή να ψωνίσουν ψάρια και να τους αψίζουν εδώ πέρα δίπλα. Φοβερό. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει.
1: Πλύνει τα πόδια σου πρώτα εδώ.
0: Ωχ, τα πλένουν όντως. So, after or now, now. Πλένουμε τα πόδια μας.
1: Εντάξει, θα κάνεις και ντους τώρα.
0: Μ' άρεσε. Ωραία ήταν. Thank you, thank you, thank you.

0: πολύ γαρίδα. Όλων των ειδών τις γαρίδες έχει εδώ. Μικρή, μεγάλη.
1: Έχετε στη Χαλκιδική το ίδιο πράγμα.
0: Φυσικά ρε φίλε. Τούνα. Δες εδώ τέρας, ε. Πολύ μεγάλη είναι. Δείτε το χέρι μου πώς είναι. Το κεφάλι είναι πιο μεγάλο από το χέρι μου. Very big tuna. How many kilos? 63 κιλά. What is this?
2: Μάχι.
0: Το μάχι παίζει πολύ εδώ. Λευκός καρχαρίας, μικρός. Ακόμα και αυτό να το δεις πάντως μέσα στη θάλασσα, είναι πολύ τρομακτικό, ε. Δες εδώ. Baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark. Baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark, τερεν τερεν τερεν, baby shark. You can eat all the shark, not only this. Because in the big sharks, you eat only the pterygs. Ξέρεις.
3: The pterygs. The wing, μωρέ.
1: Θα φάμε.
0: Κάνω παζάρια τώρα, περίμενε. 102. 100. 100 and this. Yes. Okay, let's go. Ναι, nice to meet you. Δεν έπιασε το let's go. Δεν μας φώναξε πίσω. It's okay, it's okay, it's okay. Είμαι άπλας. Είμαι άπλας. Έλα. The best sea bass. I fish it in the morning. I'm very good fisherman. Hey, look. Σπαρταράι!
4: 2 hours ago.
0: How much?
5: Check how many kilo.
0: Wow! Very cheap.
5: 33.
0: Έφυγε. Τι γίνεται ρε φίλε, δεν πουλάμε.
6: Testing. Are you guys ready?
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
9: Ναι.
8: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
7: Για μικρούς και μεγάλους.
10: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
11: Αυτό δεν είναι καλό.
7: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: Well, I love it.
10: Πάστα!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
13: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
17: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
16: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
18: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
16: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
9: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
12: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
19: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
20: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
19: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
21: Capitalism can inform how we have sex.
19: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
22: It becomes more capitalistic.
19: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
23: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
24: I got just the spot for you two.
25: Police officers! Freeze!
26: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
25: Police, freeze!
27: That's Karras, cut him off.
12: The Rookies.
28: That's got to be very interesting work.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
29: Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
30: Κούνα τώρα, γρήγορα.
29: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
30: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
29: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
31: Με αγάπη.
29: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
30: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
29: Το επόμενο, παρακαλώ.
30: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
29: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
12: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
30: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
32: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
33: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
34: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
32: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
30: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Μια χαρά. Έχει τέτοια μαγαζάκια παντού έξω από το fish market και το δίνεις και στο ψήνουνε, ανάλογα με το κιλό, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι. Έλα να σου δείξω το πιο αστείο τώρα. Έχεις ένα λέπι εδώ. Στην κάμερα.

0: Δεν θα κάνουμε. Τώρα μας εδώ πέρα είναι σκληρή, είναι πολύ δυνατή σαμπαζάρι αυτή. Φέρω από καρχαρία, να μας το ψήσουν. Ένα κιλό είναι ο καρχαρίας, 20.000 ρούπια. Τίποτα, τζάμπα το ψήσιμο. Να τους έτοιμους είναι εδώ, δες. Δεν ξέρω πώς θα μας τον κάνει. So, my friend. What can we eat this? Fillet.
1: Anu, Panamera.
0: Panamera, Porsche.
1: Not good for fillet.
0: Wow, Cabrio. Carjarias Cabrio. Cabrio, Cabrio, okay.

0: Ο καλύτερος ψήστης στη Χαλκιδική.
1: Είμαι πολύ δυνατός.
0: Καπετάν Χρήστος.
1: Έτσι. Φορτσάρο.
2: Παράγω χαρά.
1: Αυτός είσαι.

ψιλοκαλός. Άγευστο είναι. Αλλά οκ. Του γιγόν τσάρκ. Very good shark. Δεν σε θέλει, μόνο εμείς τρώμε. Το έχεις καταλάβει. Κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα έχουν εδώ, Κάθε μέρα χαρτατό πετάνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι αυτό εμποδίζει τα κακά πνεύματα να έρθει να έρθουν προς τα κάτω. Φοβερό. Είμαστε στο Fish Market εδώ στην παραλία, φάγαμε μια χαρά. Και τώρα κανονικά θα πρέπει να πάμε να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα γάλματα του κόσμου. Είναι δεύτερο ή τρίτο μεγαλύτερο, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το γράψουμε φάση εδώ κάτω. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε. Γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα πίσω. Φαραγωγάρα. Καθόμαστε, αράζουμε και βλέπουμε το άγαλμα.

Φοβερή εμπειρία, μου άρεσε πάρα πολύ εδώ στο Fish Market. Πήγαμε μέσα, διαλέξαμε ψάρι, κάναμε τα παζάρια μας. Το πήραμε το ψάρι. Πήγαμε, το ψήσαμε το ψάρι. Και εκεί κάναμε τα παζάρια μας. Το φάγαμε. Και τώρα είμαστε εδώ στην παραλία και απολαμβάνουμε αυτό το τέλειο ευασύλημα για κλείσιμο της μέρας. Γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί είμαστε.

Αυτοί είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε έναν Έλληνα. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας. Και αυτός ο Έλληνας είναι ο Βαγγέλης ο Ζώγας, ο σεφ.

0: πόση περηφάνεια είναι να έρχεσαι σε ένα από τα καλύτερα rooftop bars στον κόσμο, το Rock Bar, είναι ένα από τα 10 καλύτερα, και ο Head Chef να είναι Έλληνας, ρε φίλε. Νάτος, εδώ ο Βαγγέλης Ζόκας.
1: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Rock Bar, καλώς ήρθατε στο Bali.
0: Πες μας λίγο εδώ πέρα για το μέρος, πώς ήρθες, τι έκανες, έχω άπειρα πράγματα να σε ρωτήσω. Έχω τρελαθεί τώρα, είμαστε παιδιά πραγματικά σε ένα μέρος μαγικό. Και αυτός εδώ άνθρωπος ευθύνεται για ό,τι τρώμε σε αυτό το μαγικό μέρος που έχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
1: Είναι αλήθεια. Το Rock Bar είναι ένα από τα καλύτερα 10 rooftop bars στον κόσμο βάσει CNN, BBC. Είμαστε και στην εμβέλεια του Forbes Magazine, ένα top προορισμός. Το ξενοδοχείο που είμαστε είναι το Ayana Resort, Bali. Εγώ πώς ήρθα εδώ πέρα? Καλή ερώτηση. Πάει καιρός, πάμε, γυρνάμε πίσω στο 2015. Κοινή γνωστή θα έλεγα πιο πολύ με φέρανε. Ο μάνατζερ ήξερε τον μάνατζερ, ο μάνατζερ άλλος μάνατζερ και κάπως έτσι κατέληξα εγώ από τη Θεσσαλονίκη κατευθείαν στο...
0: Α, Θεσσαλονίκη!
1: Θεσσαλονίκη, βέβαια.
0: Θεσσαλονίκη, χαλαρά,
1: χαλαρά,
0: χαλαρά, να τσιλάρει, ωραίος. Και από Θεσσαλονίκη δηλαδή τώρα έχεις βρεθεί εδώ πέρα. Ποιο είναι το top πιάτο εδώ πέρα που φεύγει ελληνικό?
1: Το top πιάτο σίγουρα είναι η ελληνική σαλάτα, Greek salad.
0: Χωριάτικη που λέμε.
1: Χωριάτικη, χωριάτικη. Αλλά εδώ θα έχω ετοιμάσει και ένα άλλο είδος χωριάτικης μπροστά σου.
0: Α, για πες μας τι είναι αυτό.
1: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ταρτάρ γαρίδας, κρύα σούπα ελληνικής σαλάτας, μελάνι σουπιάς, αυγά ορτικιού, ζελέ από μοσχολέμονο και φυσικά επιχρυσωμένο με 18 καράτια.
0: Α, ναι. Πού θα το πάρουμε αυτό για να το φάμε?

Αλλά δεν υπάρχει στο τοπίο. Δεν είναι, είναι μαγικό. Είμαστε στο Rock Bar, όπως βλέπετε και τους βράχους, σε ένα από τα 10 καλύτερα rooftop σε όλο τον κόσμο.

0: Ωραία, φίλε, τι κάνεις.
1: Φιλιά, δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο. Έχει υπάρξει φοβερό, Και το αυγό του υπάρξει πάρα πολύ. Και έχει και λίγο καυτερό.
2: Λίγο, είναι επίτηδες να είναι λίγο spicy κιόλας. Για να συνδυάζεται πιο εύκολα με το κοκτέιλ.
1: Είναι πολύ ωραίο το καυτερό, μου αρέσει το καυτερό. Και έρχεται και η γαρίδα, πολύ ωραία. Αυτό είναι μελάνη σουπιάς.
2: Δίχτυ από μελάνη σουπιάς, ναι. Για να υπάρχει και ένα κρατσανιστό στοιχείο.
1: Συγχαρητήρια, φίλε. Δεν υπάρχεις. Και αυτό συνδυάζεται με το κοκτέιλ το...
2: Με το κοκτέιλ το οποίο είναι το best seller εδώ πέρα, είναι το Chasing the Sun.
1: Chasing the Sun, το κοκτέιλ, τι έχει μέσα, ξέρεις?
2: Όχι.
1: Όχι. Δεν ξέρω κανείς έχει το κοκτέιλ, αλλά είναι το νούμερο κοκτέιλ. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, να δοκιμάσω και αυτό. Έχει και ένα φυτό, ανθόπουλος, με ποδιά ξηκανέ έτσι, καταλαβες. Πολύ δυνατή. Πες μας, γιατί το Rock Bar είναι τόσο ξεχωριστό?
2: Η τοποθεσία του, θα έλεγα, κατά κύριο λόγο, είναι χτισμένο στην κυριολεξία πάνω στα βράχια. Το Top Bar, το οποίο κρέμεται στην κυριολεξία 14 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Η τοποθεσία το κάνει ιδανικό και φυσικά τα ηλιοβασίλεμα. Το ηλιοβασίλεμα εδώ πέρα είναι κάθε μέρα διαφορετικό και δεν το βαριέσαι ποτέ.
1: Καλύτερο της Χαλκιδικής.
2: Καλά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλλά εξίσου.
1: Θα λέμε για την αλήθεια. Δικός μας είναι, από πάνω. Και αν είναι αγαπημένη σου κουζίνη?
2: Της μαμάς.
1: Α, ναι, της μαμάς σου.
2: Της μαμάς μου, εννοείται.
1: Οπότε, αγαπημένο φαγητό.
2: Φασολάδα.
1: Φασολάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε κάποιο πρόσωπο που θέλεις στην Ελλάδα. Δώσε την κάμερα.
2: Λοιπόν, φυσικά μαμά και μπαμπά και στην γυναίκα μου, τη Σοφία. Έσω, αγαπούλα μου.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για το τέλειο φαγητό. Θα δοκιμάσουμε και άλλα φυσικά. Τα κοκτέιλ, να δούμε εδώ πέρα τη μαγική θέα. Και εύχομαι πραγματικά να έρθεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα και να κάνεις κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, έχεις ξεφύγει.
2: Θα χαρώ.
1: Πολύ δυνατό να κάνεις κάτι δικό σου. Δηλαδή να ανοίξεις ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη.
2: Χαλαρά.
1: Slow cuisine.
2: Χαλαρή.
1: Εννοείται. Και μια χαρά.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Σελίνα.

Και φυσικά δεν γίνεται να φύγουμε από τον Παλί χωρίς να έχουμε ζήσει μια αυθεντική παραδοσιακή εμπειρία. Ήρθαμε να δούμε πώς είναι να ζεις σε ένα καμπούγκ Μπάλι, δηλαδή σε ένα παραδοσιακό μπαλινέζικο χωριό. Πόρες και αυτό εδώ πέρα δεν είναι γαρίφαλο, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να το λέμε γαρίφαλος ταυτί και του Μπάλι στην άκρη. Και επειδή λέμε παραδοσιακά, θα φάμε το παραδοσιακό του πιάτο, το οποίο είναι το Μπάμπι Γκούλινγκ. Αυτό που φαίνεται εκεί πίσω. Είναι γουρουνόπουλο σούβλα που τρέγεται με ρύζι, λουκάνικο και με σάλτσα τσίλι ή καρύδας. Άλλη μία. Και αφού ήρθαμε σε παραδοσιακό χωριό, θα φάμε παραδοσιακά. Δηλαδή θα φάμε Μπάμπι Γκούλινγκ. Και τι είναι το Μπάμπι Γκούλινγκ? Γουρουνόπουλο σούβλα που το τρως είτε με ρύζι, με λουκάνικο και με σάλτσα από τσίλι και καρύδα. Παραγωγάρα. Πολύ ωραία είναι εδώ. Μ' αρέσει. Και πιο μου αρέσει αυτό το λουδάκι εδώ πέρα, ε. Νιώθω πάρα πολύ local με αυτό, δεν ξέρω. Με έχει χτυπήσει λίγο εδώ πέρα, ξέρεις, λίγο στο αυτί πίσω. Και κάτι γίνει μέσα μου. Σάγια Χρήστος, Δισάγια, Traditional Bali.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε εδώ τον χορό των Κετσάκ. Βαλινέζοι χορευτές θα χορτσάρουν, θα χορέψουν το χορό της φωτιάς, ο οποίος είναι γιατί άλλο, για την αγάπη. Λένε ότι ένας πρίγκιπας έχασε τη γυναίκα του, την έκλεψε ένας δαίμονας και τα βρήκε με τον βασιλιά των πυθίκων ο πρίγκιπας και την ξαναφέρανε πίσω.
5: Το κετσάκ ή αλλιώς ο χορός των πυθίκων στην ουσία είναι ένα δρόμενο που συνδυάζει χορό, τραγούδι και θεατρικότητα. Εξιστορεί τον μύθο Ραμαγιάννα, όπου ένας δαίμονας απαγάγει την όμορφη γυναίκα του πρίγκιπα Ράμα. Κατά την αποστολή διάσωσής της, ο βασιλιάς των πυθίκων τάσεται υπέρ του πρίγκιπα και τον βοηθά μέχρι το καλό να θριαβεύσει.
4: Fire dancers. Φωτιές. You are fire dancers.
6: Yeah, we are fire dancers.
4: What's your name?
6: Arnis.
4: Arnis.
6: Yes.
4: Christos. Fire. You?
6: Ari.
4: Arnis, Ari.
6: Yeah.
4: And?
6: Dila.
4: Dila.
6: Yeah.
4: Arnis, Ari and Dila. I'm Christos. Teach me something. Teach me something. Ah, with fire. Σαν έλικες, θα πετάξουμε σε λίγο. Like a Greek dance. So this is the Greek dance.

Τι μέρα και η σημερινή. Αρκετή δράση, πολύ καλοπέραση, καλό φαγητό. Έχει κι άλλα όμως. Αύριο ξεκινάει μια νέα ημέρα.

Την επόμενη μέρα ήταν free day. Γι' αυτό και μετά από τόσες μέρες αποφασίσαμε απλά να μην κάνουμε τίποτα. Άλλωστε και η ξεκούραση είναι μέρος της απόλαυσης. Παρακολουθήσαμε τα θαλάσσια χελωνάκια να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς το νερό. Απολαύσαμε τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πανέμορφο ουρανό. Εχμαλωτήσαμε λίγες ακόμη μαγικές εικόνες στο μυαλό μας και χαλαρώσαμε, έστω και για λίγο, σαν πραγματικοί ταξιδευτές.

0: Έφτασε η τελευταία μέρα στο παλί και πραγματικά δεν μπορώ να τους ειδοποιήσω ακόμα, γιατί ζήσαμε τόσες πολλές εμπειρίες που νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα μήνες και έχω δεθεί αρκετά συναισθηματικά με τον τόπο. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φύγουμε. Ο επόμενος σταθμός είναι στη Σιγκαπούρη. Και να θυμάστε, όταν τελειώνει ταξίδι, μην στεναχωριέστε. Σκεφτείτε το επόμενο.
1: Φύγαμε για τον πιο φουτουριστικό προορισμό της Ασίας. Μια σύγχρονη Βαβέλ με έντονα στοιχεία από τη Δύση και σούπερ υψηλό βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλογικά με τον πληθυσμό της έχει τους περισσότερους εκατομμυριούχους στον κόσμο.
0: Φτάσαμε στη Σιγκαπούρη. Και θα μείνουμε για 12 ώρες περίπου εδώ πέρα. Πάμε μια γύρα, θα τα δούμε όλα σχεδόν. Hello.
2: Hi.
0: Πολύ δυνατή. Καλά, έχω πάθει πλάκα, Είμαστε στο αεροδρόμιο Σιγκαπούρης και έχει μέσα ένα καταράκτη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος καταράκτης εσωτερικού χώρου, είναι 40 μέτρα. Και δείτε εδώ πέρα δίπλα τι γίνεται. Δες εδώ. Χαμός. Έχει 9.000 δέντρα και 60.000 άμμους. Παραγωγάρα το αεροδρόμιο, Αλλού!

Είμαστε στο κέντρο της Σιγκαπούρης και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Περιβάλλεται από ουρανοξύστες και είναι σαν να παίζει σε ταινία επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον. Είναι φοβερό. Πεντακάθαρα όλα. Έχουν φοβερούς νόμους εδώ για την καθαριότητα. Οπότε όταν έρθετε, μην πετάξετε τίποτα κάτω. Όχι ότι πρέπει να πετάξετε αλλού, αλλά εδώ συγκεκριμένα θα φάτε πρόστιμο. Εδώ πέρα είναι το περίφημο ξενοδοχείο Marina Bay. Σήμα κατά τεθέν εδώ πέρα της Σιγκαπούρης. Είμαστε Chinatown και έχουμε έρθει στο πιο παλιό ινδουιστικό ναό εδώ στη Σιγκαπούρη. Είναι από το 1827 και είναι αφιερωμένος στη Sri Mariamman. Και αυτό εδώ πάνω είναι από το 1930. Για να μπεις μέσα πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια. Αριθμό 41.

0: Θα σου το πω πολύ απλά. Η Σιγκαπούρη παλιά δεν ήταν τίποτα. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που δουλεύαν εδώ. Δηλαδή από Άραβες, Ινδούς, Κινέζους. Τώρα είμαστε στην κινέζικη συνοικία. Από εδώ ξεκίνησε η Σιγκαπούρη. Και πιο πέρα είναι η αραβική συνοικία, η δική και πάει λέγοντας. Εδώ είναι κλασική Chinatown που έχει και παντού σχεδόν και είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ τα σπίτια είναι η αρχιτεκτονική της Καντόνα. Του Καντονά, του ποδοσφαιριστή.
1: Αυτά, έλα, για σου πω, χάρουμε τα
0: φορά. Έλα, έλα. Λοιπόν, να πούμε κάτι σοβαρό. Το 75% των κατοίκων της Σιγκαπούρης είναι τι? Κινέζοι. Thailand.
2: Yeah.
0: Hello, Thailand. Do you know my Thai?
2: My Thai.
0: Yes, one move. Come.
3: Oh, Natos.
0: This one? This is my Thai.
2: Moi.
0: Είδες, όλοι Muay Thai το λένε στην Ελλάδα. Muay Thai.
4: Muay Thai.

0: Η διαμονή μας στη Σιγκαπούρη είναι μικρή, αφού αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό για την επιστροφή μας πίσω στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως, καταφέραμε να δούμε κάποια highlight.
1: Γιάννη, διαφώτισέ μας λίγο, τι γίνεται, πού είμαστε?
2: Είμαστε στο σημείο από όπου ξεκίνησε αυτό το μοναδικό κράτος, η Σιγκαπούρη. Είμαστε στον ποταμό της Σιγκαπούρης, όπου πριν από δύο αιώνες εδώ ήταν αδιαπέραστη ζούγκλα. Όταν το 1819 ήρθε ο Σερ Στάμφορντ Ράφλες και έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί το σημερινό λιμάνι της Σιγκαπούρης, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή τη μεταμόρφωση του τοπίου. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ζούγκλα και όταν προσπάθησαν να την καθαρίσουν, 300 άνθρωποι κατασπαράχθηκαν από τις τίγρεις. Φανταστείτε τι ζούγκλα ήταν αυτό που σήμερα λέμε Σιγκαπούρη. Εδώ απέναντί μας βλέπουμε τις αποθήκες του λιμανιού. Εδώ ήταν παλιά το λιμάνι της Σιγκαπούρης. Και πίσω μας είναι το αποικιακό κέντρο. Εδώ ήταν η έδρα της διοίκησης των Βρετανών.
1: Οπότε πολύ ωραίο σημείο για να ξεκινήσεις τη ξενάγησή σου και να δεις τη Σιγκαπούρη είναι εδώ.
2: Από εδώ ξεκινάς, εδώ είναι το ιστορικό κέντρο. Και μετά επισκέπτεσαι τις περιοχές με το τοπικό χρώμα, δηλαδή την Κινέζικη Γενικία, την Ινδική και την Αραβική.
1: Τέλεια. Αυτοί είμαστε.

Wow. Τι ταξίδι ήταν και αυτό. Λομπόκ, Μπαλί, νησιά Γκίλι, Σιγκαπούρη. Συγκλονιστικό. Τόσες γνωριμίες με ανθρώπους που δεν θα είχα την ευκαιρία να συναντήσω διαφορετικά. Τόσα μνημεία παράμιλης ομορφιάς, τόσος φυσικός πλούτος. Όλα σε ένα ταξίδι απόλυτα εναρμονισμένο με τα θέλω του επισκέπτη. Ποτέ δεν θα σταματήσω να λέω ότι τα ταξίδια είναι ο μοναδικός και σημαντικότερος πλούτος που θα κρατάω στη θηρίδα του μυαλού μου για πάντα.

0: καβγάρα.
1: Πού είναι ο Χριστός? Με παράτησε. Χριστός. Πού να είναι ο Χριστός? Χριστός. Χριστός. Α, ο Χριστός.
2: Είναι ρε φίλε.
1: Σε έψαχνα πολύ ώρα, ανησύχησα. Νόμιζα ότι με εγκατέλειψες.
2: Τώρα θα τα ξαναβρούμε λίγο σιγά πορεία, εντάξει.
1: Ναι. Μαζί σου νιώθω ασφάλεια. Δεν μπορώ μακριά σου τελικά, το αποφάσισα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: Comes beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
12: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
13: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
12: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
13: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκης και Βούμπης.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εκτός ελέγχου, τα τεράστια πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φλόγες πλησιάζουν τον Μπορντό. Ποιο είναι το επικίνδυνο φαινόμενο σύννεφο της φωτιάς? Ανάχωμα στη συνεχόμενη ακρίβεια των καυσίμων, η συνολική έκπτωση 15 λεπτά στο ντίζελ. Φρένο στις μετακινήσεις βάζουν οι οδηγοί που βλέπουν την βενζίνη να μην πέφτει. Αναζητείται τέταρτο πρόσωπο για την οργάνωση επίθεσης με χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας. Η εντολή από τις φυλακές διαβατών, οι 5 πιθανοί στόχοι και η αμοιβή. Καρέ-καρέ η στιγμή των πυροβολισμών στο φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 3 οι νεκροί, κρατούνται οι 2 βασικοί ύποπτοι.

0: πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φωτιές προκαλούν ανίποτη καταστροφή τις τελευταίες ημέρες, με τεράστια μέτωπα να απειλούν ακόμα και μεγάλα αστικά κέντρα. Χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, ενώ περίπου 375.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη μάχη δίνεται στην περιφέρεια Ζιρόντ, κοντά στον Μπορντό. Ελάφια και άλογα τρέχουν για να σωθούν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί διυπουργική μονάδα κρίσης.
1: Πύρινη κόλαση στην νοτιοδυτική Ευρώπη.
2: Large parts of both Spain and France are dealing with huge wildfires that have been burning for days. The blazes had already displaced 500,000 people. Tens of thousands more were ordered to leave their homes as the fires close in on cities including the Spanish capital Madrid and Bordeaux in southwestern France. Bordeaux's mayor said there are no immediate plans to evacuate its 270,000 residents, for now at least.
1: Οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις φλόγες στην νοτιοδυτική Γαλλία παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών.
3: The middle of the night in the village of Marche-Prime, close to Bordeaux. French police going door to door, even climbing over roofs and fences, to wake residents and tell them to leave immediately as the wildfires bear down on their homes.
1: Το Μπορντό βρίσκεται υπό πολιορκία. Στην περιφέρεια Ζιρόντ της Γαλλίας, η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής και αγροτικής έκτασης.
4: Alors là, on est dans une zone d'exclusion décidée par la préfecture parce que il y a des feux de forêt en cours où c'est des zones susceptibles d'être touchées par les incendies. Donc nous dans cette zone normalement nous sommes censés trouver personne. Les seules personnes que l'on trouve sont contrôlées de manière approfondie, leurs véhicules aussi.
1: Η τεράστια πυρκαγιά έχει προκαλέσει ένα γιγαντιαίο νέφος που δημιουργεί δικούς του ανέμους και συνοδεύεται από κεραυνούς, οι οποίοι μπορούν να πυροδοτήσουν νέα μέτωπα. Συγκλονίζουν τα βίντεο που έρχονται στο φως με άλογα και ελάφια να προσπαθούν να γλιτώσουν από τις πύρινες γλώσσες. Με ένα πρωτοφανές πύρινο μέτωπο βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ισπανία.
5: Con palas azadones y herramienta lo que vamos pudiendo hacer, barreras contra incendio, lo que nos van diciendo algún profesional, amigos de los bomberos, de los forestales, que son unos auténticos profesionales, amigos nuestros.
1: Ακόμα και ο στρατός έχει ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, με τα μεγαλύτερα μέτωπα να εντοπίζονται στις περιοχές της Άβυλα, της κοινότητας της Μαδρίτης, του Τολέδο και της Καστεγιών. Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια βρέθηκαν σε κλειστό γυμναστήριο στον Δήμο Βιγιαμάντα της Μαδρίτης για να ενημερωθούν για την κατάσταση των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί λόγω της πυρκαγιάς.
6: Cuando íbamos saliendo, era el humo el que venía y ya cayendo la ceniza. Eso era alrededor de las 7 o 7 y media de la tarde. Tuvimos que recoger ya casi de noche.
1: Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης.
0: Περισσότεροι από 260.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στη Γαλλία, Σπύρο Μουζακίτη, ενώ η πυρκαγιά έφτασε σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από τον Μπορντό.
1: Καθώς λοιπόν συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ευρώπη, να πούμε πως η πιο επικίνδυνη φωτιά αυτή τη στιγμή είναι στη Γαλλία, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν στο Μπορντό. Προς το παρόν δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης της μεγάλης γαλλικής πόλης, ωστόσο οι κάτοικοι βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάνω από 250.000 άνθρωποι, όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Να πούμε πως αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμάνουελ Μακρόν, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της τεράστιας αυτής πυρκαγιάς, η οποία απειλεί διαρκώς κατοικημένες περιοχές.
0: Είναι πολύ δύσκολη πραγματικά η κατάσταση στη Γαλλία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Δύσκολη όμως, κυρίες και κύριοι, είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Σε βίντεο καταγράφηκε η επιχείρηση των δύο ελληνικών Καναντέρ στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία, Κώστα Αλατζά. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε, ότι έστειλε δύο Καναντέρ για τη μάχη στο πύρινο μέτωπο της Ισπανίας.
7: Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, η Ελλάδα έστειλε χθες δύο Καναντέρ 4-15. Τα βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Είναι εικόνες που δόθηκαν στην δημοσιότητα, τραβηγμένες μέσα από το πιλωτήριο του ενός εκ των δύο ελληνικών Καναντέρ που από χθες το πρωί επιχειρούν στο Μπούρκο Χόντο. Είναι μια περιοχή στη δυτικά της Μαδρίτης, όπου μένεται ένα πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο. Δύο φορές επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, όπως ενημερωνόμαστε από τους επιτελείς της πολεμικής αεροπορίας, ενώ σήμερα αναμένεται και η τρίτη επιχείρηση των δύο ελληνικών Καναντέρ. Αναμφισβήτητα, Ιωάννα, πρόκειται για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, διότι μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, σαν αυτές που βιώσαμε πριν μερικά χρόνια στην Ελλάδα. Η μορφολογία του εδάφους της Ισπανίας προσυδειάζει στην ελληνική μορφολογία και γι' αυτό τα Καναντέρ, ο συγκεκριμένος τύπος, θεωρείται πάρα πολύ χρήσιμος για την αντιμετώπιση αυτών των πυρκαγιών. Παραμένει άγνωστο και θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες αντιμετώπισης των πυρκαγιών στην Ισπανία πόσο θα συνεχίζουν να επιχειρούν επί ισπανικού αέρος τα ελληνικά Καναντέρ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πυρκαγιά στη Γαλλία δημιούργησε ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως σύννεφο της φωτιάς. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου για να μας πεις, Δημήτρη, τι είναι αυτό το φαινόμενο.
8: Ναι, Ιωάννα, όταν στην πραγματικότητα έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές χωρίς ισχυρούς ανέμους, τότε δημιουργείται αυτός ο πυροσωριοτομελανίας, λέγεται, το οποίο είναι ένα νεύος που δημιουργείται λόγω.
0: Πιο απλά το σύννεφο της φωτιάς.
8: Σωστό, σωστό. Όταν υπάρχει πολύ μεγάλη θερμότητα λόγω της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στη Γαλλία, τότε αυτή η ζέστη δημιουργεί ένα νεύος πάνω από τον καπνό, δηλαδή υδροσταγονίδια, τα οποία ανεβαίνουν πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα και μπορούν να δημιουργήσουν κεραυνούς, με αποτέλεσμα και να δημιουργηθούν νέες εστίες, όπως θα δούμε και στο χάρτη, νέες εστίες πυρκαγιάς κοντά στην περιοχή, αλλά και επίσης να δούμε και πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή γύρω από την πυρκαγιά, οι οποίες θα ενισχύσουν προφανώς ακόμα περισσότερο τη φωτιά και θα την κάνουν ακόμα περισσότερο ανεξέλεγκτη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και πολύ και στην Αμερική, στην Καλιφόρνια ειδικά, αλλά έχει παρατηρηθεί και εδώ στην Ελλάδα, και στη μεγάλη φωτιά της Σέβιας του 2021, αλλά και στη φωτιά της Βαριμπόμπης πάλι το 2021. Είναι ένα ακραίο φαινόμενο το οποίο από μόνο του ουσιαστικά η πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει και νέες πυρκαγιές και να εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο αυτή η πυρκαγιά που μένεται στο Μπορντό.
0: Θα σε δούμε ξανά στη συνέχεια του δελτίου. Σε ευχαριστώ προς το παρόν, Δημήτρη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση σήμερα στις διεθνείς αγορές, λόγω πιθανής συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καταγράφηκε μείωση 7%, ωστόσο οι τιμές στην Αγγλία στη χώρα μας παραμένουν υψηλές. Ανάχωμα στην ακρίβεια των καυσίμων θα είναι η συνολική έκπτωση 15 λεπτά στο ντίζελ, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Ευρωπαϊκά μέτρα, αν ξεφύγει ξανά η κρίση, δήλωσε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός.
9: Με πτώση ξεκίνησε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent υποχώρησε στα $90 το βαρέλι από $100 που είχε φτάσει τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα σε ισχύ τίθεται 1η Αυγούστου η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο να περιοριστεί το κόστος για οδηγούς, επαγγελματίες, μεταφορές και επιχειρήσεις.
10: Υπομονή, μπας και πέσει τόσο.
11: Αναγκαστικά πληρώνουμε, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, με νερό δεν πάει.
9: Ωστόσο, η αμόλυβδη παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην Αττική, η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ενώ σε αρκετά πρατήρια ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, διατηρώντας το κόστος των μετακινήσεων σε υψηλά επίπεδα.
12: Τις επόμενες μέρες φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, η οποία έρχεται από μια συμφωνία προσωρινή έστω, που έχει κρατήσει τις τιμές κάτω από τα $90. Σήμερα, λοιπόν, είδαμε αρχή της εβδομάδας το πετρέλαιο να μειώνεται κάτω από τα 90.
9: Ακόμη πιο ακριβή είναι η εικόνα στα νησιά. Στην Άξο η αμόλυβδη πωλείται από 2 ευρώ και 17 λεπτά έως 2,36. Στη Σαντορίνη από 2 και 14 έως 2,34. Στην Ίο από 2 και 14 έως 2,33. Ενώ στη Ρόδο οι τιμές κυμαίνονται από 2 ευρώ και 7 λεπτά έως 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο.
13: Οι οδηγοί παραμένουν απογοητευμένοι από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Όπως λένε, το υψηλό κόστος τους αναγκάζει να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.
14: Τι να κάνουμε, παιδιά, δύσκολα είναι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Έχουμε συνηθίσει τα ίδια πράγματα. Κάθε χρόνο. Ελπίζουμε να μην ανέβει παραπάνω.
15: Αποφασίζουμε και πάμε με τα πόδια μας.
9: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και ότι δεν θα χρειαστεί να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέα έκτακτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα.
16: Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς αναχωχής, έτσι ώστε να μπορέσει το εμπόριο και οι διελέσεις πλέον από τα στενά του οργού να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς. Όμως σε κάθε περίπτωση ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
9: Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα έχει διάρκεια ή αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα ανατρέψουν ξανά το σκηνικό.
0: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε πριν από λίγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων, επισημένοντας ότι όσο υπάρχουν ανάγκες, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει. Να τον ακούσουμε.
17: Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν και δημοσιονομικά περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες. Εδώ αξίζει να σας πω ότι αν είχαμε υιοθετήσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και είχαμε πάρει όλα τα δυνατά και αδύνατα μέτρα, τα οποία ουδέποτε κοστολογήθηκαν από την πρώτη στιγμή, δεν θα υπήρχε κανένα δημοσιονομικό περιθώριο. Ακόμα δηλαδή και αν υποθέσουμε ότι αυτά τα μέτρα μπορούσαν να εφαρμοστούν, αυτά τα οποία πρότεινε η αντιπολίτευση ήταν πολύ παραπάνω από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τώρα δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ούτε αυτήν την πρωτοβουλία. Οι κρίσεις μας έχουν διδάξει ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Χαμηλά την μπάλα που λέμε, χαμηλούς τόνους και να μπορείς να έχεις περιθώριο, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πόσο θα διαρκέσει μια κρίση, για να παίρνεις όσο πιο στοχευμένα μέτρα μπορείς.
0: Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
18: Αν ανοίγει σήμερα η νέα πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των οφειλετών οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Το ελάχιστο ποστό οφειλής μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, γεγονός που δίνει την δυνατότητα σε περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον πολίτες να ενταχθούν στην διαδικασία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ. Ενώ οι οφειλές προς εφορία και εύκα μπορούν να εξοφληθούν σε έως 240 δόσεις και προς τράπεζες και σέρβισες σε έως 420 δόσεις, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους οφειλέτες, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση της μαφίας της Κρήτης, στην οποία εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος και κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κάνει παρέμβαση σε τοξικολογική έκθεση μετά από τροχαίο δυστύχημα. Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, δικηγόρος φέρεται να εκφράζει την αντίδρασή του όταν ο καθηγητής τοξικολογίας ζητά επιπλέον χρηματική αμοιβή για την έκδοση ευνοϊκών εκθέσεων.
19: Νέες συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελλάς για τη δράση του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή που κατηγορούνται για διασυνδέσεις με τα μέλη της μαφίας των Χανίων έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Χαρακτηριστική είναι συνομιλία που καίει τον τοξικολόγο με έναν δικηγόρο για την αλλίωση της έκθεσης.
20: Περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
9: Ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
20: Ναι.
21: Το πιο βασικό, ποιοι μπορεί να είναι η ηθική αυτούργη σε όλες αυτές τις έκνομες ενέργειες που συνέβησαν και που αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
19: Σε άλλο καταγεγραμμένο διάλογο, ο δικηγόρος μέλος του κυκλώματος φέρεται να δυσανασχετεί όταν ο τοξικολόγος απαιτεί επιπλέον χρηματική αμοιβή για την έκδοση ευνοϊκών εκθέσεων.
9: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, δηλαδή ο καθένας πάει 2,5 χιλιάρικα και μου λένε ή εσύ μας κοροϊδεύεις ή μου λέει ποιος τα ζητάει αυτά να πάμε να τον βρούμε. Εγώ τι να κάνω τώρα, θα επιμένουν να μάθουν ποιος είναι ο γιατρός.
20: Τι να μου πούν.
9: Ότι μας κοροϊδεύσες και δεν ξέρω τι θα κάνουμε, μαφιός είναι.
22: Είναι μια πολύ σοβαρή δικογραφία. Είναι μια δικογραφία η οποία έχει σοβαρό αντικείμενο. Προφανώς οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα υπεράσπισης.
19: Τα έγγραφα της δικογραφίας περιλαμβάνουν και μαρτυρικές καταθέσεις που περιγράφουν τον τρόπο δράσης των κατηγορουμένων. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η κατάθεση άνδρα που ισχυρίστηκε ότι κατέβαλε χρήματα για να αλλοιωθεί το περιεχόμενο τοξικολογικής έκθεσης.
23: Επειδή η κοπέλα ήταν ανήλικη, πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ, για να αλλάξει το χαρτί και να φαίνεται ότι η κοπέλα δεν ήταν τοξικομανής.
19: Μία ακόμα κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και τον κατηγορούμενο ιατροδικαστή.
23: Έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 MOV απόψε και 10 στο σύνολο και για τους 2 και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
19: Ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προκειμένου να απολογηθούν, ενώ οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και άλλων μελών του κυκλώματος συνεχίζονται.
0: Στον ανακριτή δίνουν εξηγήσεις σήμερα οι ιατροδικαστής και τοξικολόγος για το κύκλωμα δωροδοκίας στα Χανιά. Το ρεπορτάζ έχει Μαρίζα Λιναρδάτου.
2: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, πέρασαν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Χανίων οι δύο κατηγορούμενοι, ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής, λίγο πριν τις 11 το πρωί. Το κατηγορητήριο, Ιωάννα, είναι βαρύ και οι δύο κατηγορούνται για δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή πραγματογνωμοσύνη, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, αυτό που εξετάζουν είναι στο υλικό της δικογραφίας τα βίντεο τα οποία περιλαμβάνονται, δείγματα από τρίχες, ανακτημένα μηνύματα από κινητά, αλλά και στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Και ενώθηκε πριν από λίγο το γαλλικό προξενείο μετά από τηλεφώνημα για βόμβα, Φάνη Καραμπατσάκη.
23: 12 παρά 20 το τηλεφώνημα, Ιωάννα, σύμφωνα με πληροφορίες στη γαλλική πρεσβεία, που είναι στο ίδιο τετράγωνο με το γαλλικό προξενείο. Και ανέφερε ο άγνωστος ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο γαλλικό προξενείο, το οποίο έχει εκενωθεί. Έχουν πάει στελέχη του τμήματος εξυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών μαζί με ειδικούς σκύλους και κάνουν ελέγχους. Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Mm-hmm. Έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ακαδημίας και στους γύρω δρόμους. Και,
0: από το ύψος της οδού Κανάρη.
23: Από το ύψος της οδού Κανάρη και οι λοιποί δρόμοι, υπάρχει κομφούζιο αυτή τη στιγμή.
0: Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Ευχαριστώ, Φάνη. Η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα έχει επικεντρωθεί και σε τέταρτο άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο στα Διαβατά να οργανώσει το χτύπημα. Οι πέντε πιθανοί στόχοι του Αιγύπτιου ήταν ο δικαστικός λειτουργός Σίδωρος Δογιάκος, ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος.
23: Ένα τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές, καθώς φέρεται να είναι εκείνο που έδωσε τελικά την εντολή στον Αιγύπτιο έγκλειστο των φυλακών Διαβατών να οργανώσει την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και αυτός εσημασμένος για διάφορα δικήματα και φέρεται να είχε αιμονές με τα πρόσωπα για τα οποία έδωσε την εντολή να χτυπηθούν με όπλο ή με τη χειροβομβίδα.
3: Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος απετράπη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική. Δύο οι αλλοδοποί που συνελήφθησαν, ο ένας ήδη έγκλειστος σε ελληνικές φυλακές, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και έναν 27χρονο ημεδαπό. Από εδώ και πέρα το λόγο έχει η έρευνα. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα ευρήματα προκειμένου με ασφάλεια να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο στόχος της σχεδιαζόμενης επίθεσης.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανοί στόχοι ήταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι, ένας σοφρονιστικός υπάλληλος, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες.
4: Η αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει, τις επικοινωνίες των δύο δικτύων, καθώς και άλλα ηλεκτρονικά στίγματα. Εξετάζεται επίσης, εκτός από τους πιθανούς στόχους, και την εμπλοκή και άλλων ατόμων που οργάνωσαν αυτή την πώληση και διάθεση της χειροβομβίδας.
23: Όσον αφορά στην αμοιβή του 30χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, φέρεται να είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ. Τα 500 ευρώ τα έλαβε προκαταβολικά από τον 27χρονο Έλληνα που τον προμήθευσε με το πολεμικό υλικό, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα λάβανε μετά την επίθεση.
3: Μεγάλη επιτυχία για τη σύγχρονη αστυνόμευση είναι η πρόληψη και γι' αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
23: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο 27χρονος Έλληνας, ο οποίος αναζητείται από την Ελλάς και θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και το φερόμενο ως φυσικό αυτούργο.
0: Απαντήσεις ζητά η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, που έπεσε νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης μετά από καυγά με ζευγάρι έξω από το σπίτι τους. Βασιλεία Μανοπούλου, περιμένουν το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αλλά και απαντήσεις από τα κινητά.
5: Ακριβώς, και είναι τα στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Καθοριστική σημασία θεωρείται η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου και θα εξεταστεί σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των κατηγορουμένων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τα κινητά τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές των εμπλεκομένων αναζητώντας στοιχεία για τυχόν προηγούμενη επικοινωνία ή τις σχέσεις τους, καθώς και απαντήσεις για το ποιο λόγο βρέθηκε η 49χρονη διασώστρια στην κατοικία, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Να πούμε ότι αύριο αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι, ο 41χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για το θανατηφόρο χτύπημα, αλλά και η 30χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Ενώπιον του ανακριτή δίνει εξηγήσεις ο Αιγύπτιος για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του. Μάνολιν Οξυλάκη, ο 28χρονος, είναι σε σημασμένος δράστης. Και τι αναμένεται να πει στην απολογία του?
1: Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, και η απολογία του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο Αιγύπτιος φέρεται να είχε πίσω στους αστυνομικούς πως γνωρίστηκε με το θύμα μέσω κοινής παρέας, με την οποία είχαν βγει έξω νωρίτερα για διασκέδαση. Όπως είπε, όταν επέστρεψαν στο σπίτι και γραφείο του γνωστού δικηγόρου, οι δύο άνδρες τσακώθηκαν, ακολούθησε συμπλοκή και, όπως είπε, ο δράστης πήρε το κεφάλι του θύματος, ξεκίνησε να το χτυπάει στους τοίχους και τα κομμωδίνα, και όταν έχασε εκείνος τις αισθήσεις του, τον εγκατέλειψε στο δάπεδο. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο 28χρονος Ιωάννα επίσης θα απολογηθεί και για μια υπόθεση, για ένα ένταλμα το οποίο εκκρεμούσε εις βάρος του από το 2024 και αφορά ασέλγεια σε ανήλικη και υπόθεση ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ είχε σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση, Κώστα Λατζά.
6: Μια σειρά από διμερή και ευρωπαϊκά θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αυστριακό καγκελάριο. Σε διμερές επίπεδο, στην ατζέντα της συζήτησης ψηλά βρέθηκε η συνεργασία της Ελλάδας και της Αυστρίας στον τουρισμό και ειδικά στην επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και τα θέματα αμυντικής συνεργασίας σε καινοτόμα project που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι δύο χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού SAFE. Οι δύο ηγέτες, τώρα σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο, συζήτησαν εκτενώς το θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, αλλά και το ζήτημα της μετανάστευσης και της εφαρμογής του νέου συμφώνου χορήγησης ασύλου. Και οι δύο συμφώνησαν ότι ένα τεράστιο ζήτημα, και με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις που αντιμετωπίζει η χώρα, είναι εκείνο της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας των τιμών. Και συμφώνησαν τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο Αυστριακός καγκελάριος ότι δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση στις τιμές της ενέργειας ανάμεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ, και να παρακολουθήσουμε τι είπαν.
7: Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια και πάντως ακριβότερα από τους δασκούνους ανταγωνιστές. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλυθεί από τη χώρα μας. Νομίζω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και η γεωπολιτική ασφάλεια.
8: Ο Πρωθυπουργός και εγώ συμφωνούμε ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για το μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες μας υποφέρουν ιδιαίτερα από τις ψηλές τιμές της ενέργειας. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Το χαμηλό κόστος παραγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να ανταποκρίνεται, να αντικατοπτρίζεται και σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας.
0: Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ. Το ανένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού που διεξαγόταν στο Σιάτλ Σέντερ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι.
24: Τρομακτικές σκηνές εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ όταν το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε πεδίο χάους και πανικού. Ένοπλος άνδρας άνοιξε πύρ εναντίον του πλήθους, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πέντε ακόμα να τραυματιστούν.
10: Still a very active crime scene out here right now. Police are out here. The FBI is out here. You can see the crime scene tape up still. No one really going in or out of this area.
24: Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα δίχρονο παιδί, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
11: Boom, I see a crowd of people running in the background. So boom, I took off. Next thing I know, it was just everybody was running everywhere. People was falling over strollers, people was hiding. It was like everybody was fearing for their life.
24: Όπου αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της επίθεσης. Σε ένα από αυτά, ένας πολιτής την ώρα που παρουσίαζε τα προϊόντα του στην κάμερα, φαίνεται να ακούει τους πυροβολισμούς και να σπέβδει να κρυφτεί για να προστατευτεί. Εκατοντάδες άνθρωποι που βρισκόταν στο φεστιβάλ άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς κάθε κατεύθυνση.
12: The crowd obviously knew something we didn't. So we reacted to the crowd around us. And then ran out.
24: Η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους, οι οποίοι έχουν τεθεί υποκράτηση.
13: We believe that there were two people shooting at each other.
14: This, I can't imagine being the parent of a two-year-old toddler, for example, who's injured in a shooting like this.
24: Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια της επίθεσης, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ματαιρό περιστατικό.
0: Νεκρός είναι ο 21χρονος δράστης για την επίθεση του Pride του Βερολίνου, Μαριλίτα Τσιλιγκύρη.
5: Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στο Βερολίνο. Από εκείνη τη στιγμή υπήρχε σε εξέλιξη ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου. Πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση της ειδικής ομάδας στο προάστιο Σπαντάο στο Βερολίνο, όπου είχε εντοπιστεί ο ύποπτος. Ο 21χρονος φέρεται να επιτέθηκε με λεπίδα αστυνομικούς, με αποτέλεσμα η ειδική μονάδα να ανοίξει πύρ εναντίον του. Παρά τις προσπάθειες, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Να υπενθυμίσουμε ότι στην επίθεση μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και πάνω από 25 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριλίτα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Καλό σας μεσημέρι. Το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτμα στο Μήκος έχει πλέον συγκάτοικο. Ο Μίλτος Τεντόγλου, με άλμα στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, πραγματοποιώντας παράλληλα την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.
3: Έτοιμος Μίλτος Τεντόγλου. Και φεύγει με στόχο μοναδικό ένα πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο λείπει από τη συλλογή του.
4: Το έκανε και αυτό δικό του. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο.
3: 8-66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ.
4: Με την τρίτη του προσπάθεια, ο Τεντόγλου πέταξε στα 8-66, κάνοντας την καλύτερη επίδοση του κόσμου για το 2026 και καταρρύπτοντας το δικό του άλμα με 8-61 στο Μονακό.
5: Ναι, ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου.
6: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
5: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι.
4: Ενδεικτικό της τρομερής κατάστασης του Χρυσού Ολυμπιονίκη είναι ότι στο προηγούμενο άλμα του είχε επιδείξει ξανά 8,66, αλλά επειδή ο ευνοϊκός άνεμος ξεπέρασε το όριο του επιτρεπτού, η επίδοση δεν είχε μετρήσει ως πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Λούις Τσάτμας, μάλιστα, με τον οποίο μοιράζεται πια το ρεκόρ, τον συνεχάρει για το επίτευγμά του.
7: Συγχαρητήρια πολλά, Μίλτο. Το άξιζες και ακόμα πιο μακριά.
4: Με την επόμενη διοργάνωση στο Μπέρμιχαμ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου τον Ντόγλου να κάνει ολόδικό του το πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε την ανάγκη της ΑΕΚ για μεταγραφική ενίσχυση, ενώ για τον Παναθηναϊκό παρελθόν αποτελεί ο Μανώλης Σιώπης. Στον Ολυμπιακό, σε προχωρημένο στάδιο, βρίσκονται διαπραγματεύσεις για τον αντικαταστάτη του Τζολάκη, τον Στέφαν Ορτέγκα.
4: Φουλάρει για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός, ως αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Ο πρώην τερματοφύλακας της Manchester City, που πέρυσι αγωνίστηκε στην Nottingham Forest, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους, με τον ποδοσφαιριστή να ξεπερνάει τις αρχικές του ενστάσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευματα από το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 23χρονου Γιασίν Τιτραουή, ο οποίος ανήκει στη Σαρλερουά. Ο διεθνής Αλγερινός αγωνίζεται ως εξαροχτάρι, αλλά δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο, κάτι που ανεβάζει το δείκτη δυσκολίας της μεταγραφής του. Στον Παναθηναϊκό αποχαιρετούν τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Μετά από 1,5 χρόνο και 52 εμφανίσεις, ο Μανώλης Σιώπης λέει αντίο στους πράσινους και επιστρέφει στην Τουρκία που αγωνίστηκε σε Αλάνιασπορ και Τραμπζονσπορ. Μεταγραφές ζήτησε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη φιλική νίκη επί της Βόλη με 3-2, με ανατροπή και πρωταγωνιστή τον Βάργα των δύο τερμάτων.
8: Πινέδα, Ζωά Μάριο Τούκου, Περίερα, Μάρκο Γκρούιτς και Νιόνσον.
9: Πάρα πολύ απλά, χρειαζόμαστε μέσους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Έχουν φύγει 5 παίχτες. Ακούσατε σε ποιους αναφέρθηκε. Μέχρι στιγμής έχει ήρθει ένας.
4: Η ΑΕΚ έχει άμεση προτεραιότητα τον αντικαταστάτη του Πινέδα, καθώς σε λιγότερο από μήνα θα αγωνιστεί στα play-off του Champions League.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σουτζού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια

με λίγες νεφώσεις. Πιο αυξημένες θα είναι στην Ήπειρο, τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και το Βόρειο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 4 και στον Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω τους 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα για σύντομες μπόρες το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, αλλά θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περιορισμένη αστάθεια αναμένεται κυρίως γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά, με τις βορειάδες στα πελάγι να φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με εγωίτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα,
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι οι μεγαλύτεροι του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωραία, φίλε. Ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω! Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Τζέισον. Ωραίος. Γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο της Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
3: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Αλουνίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
4: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
5: Ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
4: Τι κάνετε?
5: Όλα καλά, εσείς?
4: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
5: Μπράβο, έτσι.
4: Θα σας δούμε.
5: Τι να κάνουμε.
4: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγκη τα μπροστά τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
5: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγκη.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Να, τώρα θα δεις. Θα ανοίξουν, θα φύγουν, θα ξαναβάλουμε πάλι.
4: Το γαλατάκι να φανταστεί το κάνετε τυράκι, με ζυθρούλες, τα πάντα,
5: ναι, ναι.
4: Γιάννημα θρέμα εδώ.
5: Γιάννημα θρέμα εδώ.
4: Okay. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο,
5: Εδώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
4: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
5: Και τώρα, ναι.
4: Α, δεν ήταν ο κύριος.
5: Όχι. Δεν ήταν ο κύριος.
4: Έγινες κτηνοτρόφος.
5: Έγινε, ναι. Ακολούθησε εδώ.
4: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
5: Ανέβομαι.
4: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
5: Άννα.
4: Δημήτρης. Χάρηκα, Άννα.
5: Φεύγουμε και γυρίζουμε 3 ώρα.
4: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα
5: αυτό. Όλη μέρα, ναι.
4: Όλη μέρα.
5: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
4: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους.
5: Α, ωραία.
4: Στα δίδυμα Εξοπλίσια. Ωραία, το έχεις κάνει? Ή πάνε χρόνια από τότε?
5: Ωραία.
4: Ωραία είναι.
5: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Σαλονίσου.
0: Σπηγές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα, λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέροντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στη νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Mm-hmm. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Mm-hmm. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες. Γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί και τίποτα.
1: Όχι, έχω γυναίκα. Έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουν... Και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και οι Αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφη.
0: Καλημέρα!

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία, δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχει θέα εδώ τη Χελώνα απέναντι.
0: Ναι. Ναι. Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν.
1: Ερχόταν εδώ, κρυβόταν. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Τώρα
1: είναι πανέμορφα.

0: Φεύγουμε για κύρα Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του και να φανάσουμε καλά, να βγούμε το τσιμπουράκι μας με τον Λουκούμ.

0: Και ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το drone έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: κουράστη, είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας. Γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε επί μυθολογίας ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ο Κύκλοπα. Ναι, σωστά, η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία, μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην Κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Και σαλτέρνο. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη. Wow.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή,

0: Καν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
1: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
2: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
3: Το φαγητό είναι παρέα.
4: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Think she'll listen to you? Try to find a new apartment?
13: I hope so. Because they know where she lives now and she just can't take the chance of staying there anymore.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, Vitality.
7: Testing, testing.
8: Are you guys ready?
6: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
9: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
10: Ναι.
9: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
6: Για μικρούς και μεγάλους.
11: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
12: Αυτό δεν είναι καλό.
6: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How do you like it?
14: We love it.
11: Πάστα!
6: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
4: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
15: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
15: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
15: I can either go back to London and resume my old life.
16: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Η θέληση είναι η ικανότητα να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς. Είναι ο αυτοέλεγχος των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών μας, ώστε να φτάσουμε στην επιτυχία. Η δύναμη της θέλησης είναι ο συνδυασμός κουράγιου και αποφασιστικότητας. Ως άνθρωποι έχουμε τεράστιες ικανότητες και τίποτα δεν είναι αδύνατο. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε ασκήσεις για την περιοχή της κοιλιάς. Οι κοιλιακοί μύες είναι απαραίτητοι γιατί στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. Αρκεί να τους γυμνάζουμε σωστά για να μην επιβαρύνουμε τη μέση μας.
1: Ουσιαστικά οι άνθρωποι που εισήγαγαν το Manifest έχουν κάποιες πρακτικές. Μιλάω στον Ενεστώτα. Ξέρω ξεκάθαρα τι θέλω. Γράφω ξεκάθαρα τι θέλω.
0: Σήμερα λοιπόν που τα έχεις καταφέρει, τι θα έλεγες στο Θοδωρή όταν πρώτο ξεκίνησε?
2: Τι θα έλεγα? Θα του έλεγα να μην αγχώνεται τόσο και ότι όλα θα πάνε καλά και ό,τι όμορφο του έρχεται να μένει λίγο σε αυτό και να το ευχαριστιέται περισσότερο.
3: Ο νούμερο ένα τρόπος να χάσουμε πολύ σωστά το βάρος μας και χωρίς παρενέργειες είναι η εξατομίκευση.
4: Το image making, διαφορά που έχει με το styling, είναι ότι το styling είναι να βρεις ένα ρούχο, ενώ το image making είναι όλη η εικόνα.

0: Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε ασκήσεις για την περιοχή της κοιλιάς. Οι κοιλιακοί μύες είναι απαραίτητοι γιατί στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. Αρκεί να τους γυμνάζουμε σωστά για να μην επιβαρύνουμε τη μέση μας. Είναι μαζί μου η Ελευθερία Γεωργίου, είναι συνεργάτης μου και θα εκτελέσουμε μαζί τις ασκήσεις.
1: Βγάζω αέρα. Το βγάζω αέρα. Εδώ, ψηλά το πηγούνι, ψηλά, σταθερά τα πόδια κάτω. Ξεκινάμε λοιπόν, αν είμαστε αρπάροι, με αυτή εδώ την άσκηση. Ούτε επιβαρύνουμε τη μέση μας, ούτε έχουμε καταπώνηση σε άλλα σημεία του σώματός μας. Εδώ, βγάζω αέρα. Ανοιχτά η αγκόντσα. Εδώ μπορεί να σας φαίνεται πιο εύκολο, αλλά πιέζω τα ναχιένα. Και αν έχω θέμα με τον ναχιένα, θα πάρω μια πετσέτα να τη βάλω πίσω μου και θα κρατήσω το κεφάλι. Τα χέρια λοιπόν, ο ρόλος τους είναι να στηρίζουν το κεφάλι και τον ναχιένα και ανεβαίνω προς τα πάνω και συγκεντρώνομαι σε αυτό εδώ το σημείο. Μπορείτε να κρατήσετε και πάνω τους ώμους και το κεφάλι και να νιώθετε το σφίξιμο στην περιοχή αυτή, έτσι δεν είναι, Ελευθερία? Είναι πάνω εδώ και μέτρα. 1, 2, 3, 4 και προσπαθώ να ανέβω πιο ψηλά. 5, 6, 7, 8. Αν θέλω να το δυσκολέψω λίγο ακόμα, θα πάρω το βαράκι, Ελευθερία. Εδώ το φέρω όπως είπα, λυγισμένα τα πόδια. Και κατά την άρση του κορμού θα τεντώσω τα πόδια και θα προσπαθήσω να φτάσω. Στόχος είναι τα δάχτυλα των ποδιών. Λυγίζω λοιπόν, παίρνω εδώ τα χέρια μου και τεντώνω, σπρώχνω προς τα πάνω, πιέζω και κάνω την ίδια κίνηση. Πάμε, πιέζω εδώ και θα μπορούσα να αλλάξω και λίγο τη γωνία και να το δυσκολέψω ακόμα πιο πολύ. Πάμε αργά, πιέζω προς τα πάνω, σφίγγω καλά την κοιλιά μου, εισπνέω και εκπνέω, μην κρατάτε την αναπνοή σας. Αργά και μπορώ να μείνω, να το δυσκολέψω ακόμα πιο πολύ και να πιέζω, μικρή πίεση προς τα πάνω. Εδώ, μικρές εισπάσεις, πάμε, βγάζω αέρα γρήγορα, εδώ αρχίζει και καίγεται τώρα η κοιλιά, το καταλαβαίνεις. Πάμε λοιπόν να δούμε μια ακόμα παραλλαγή. Δηλαδή, εγώ θα λυγίσω και ένα πόδι. Θα τεντώσω το άλλο. Θα πάω στο πλάι. Εσύ μπορείς να κρατήσεις λυγισμένα και τα δύο πόδια ή τεντωμένα και τα δύο πόδια. Εδώ. Θέλω να δουλέψω λίγο και πλάγιους κοιλιακούς. Εδώ, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Με έλεγχο και control στη δράση. Εδώ, τεντώνω και λυγίζω, τεντώνω και λυγίζω. Θέλω να πάμε όμως σε μια σημαντική άσκηση για την περιοχή της κοιλιάς, που αυτή είναι η σανίδα. Και θα δείξουμε πώς γίνεται σωστά μια σανίδα. Ξεκινάμε, ας πούμε, με τη σανίδα με λυγισμένα τα χέρια, τους αγκώνες, ή τεντώνουμε τα χέρια. Πάμε με λυγισμένα. Να δείξω. Ο περισσότερος κόσμος αφήνει χαλαρά τη μέση κάτω. Εδώ. Αυτό μπορούμε να πάθουμε πραγματικά ζημιά στη μέση μας. Θα δείξω πάνω στην Ελευθερία πώς είναι το σωστό. Σφίξε μου Bluetooth. Φέρε μέσα το στομάκι, κατέβασε μου λεκάνη. Εδώ. Στροκυλεύω ελαφρώς στο δυνητιστή. Εδώ προστατεύω ακριβώς το νιώθω σου. Ενεργοποιούνται λοιπόν όλοι οι μύες γύρω από τη σπονδυλική στήλη, οι ρεχιαίοι. Σφίξε καλά γλουτούς, Ελευθερία. Εδώ μέσα το στομάχι και όσο πιο γρήγορα πας την αναπνοή σου, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η άσκηση. Και αρχίζουμε και νιώθουμε το λεγόμενο κάψιμο, σωστά?

0: Λέξη της χρονιάς για το 2024, σύμφωνα με το λεξικό Cambridge, είναι η λέξη manifest. Η διεθνή στάση του manifest αναφέρεται στη φιλοσοφία και πρακτική της εστίασης και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε με θετικές σκέψεις, δηλώσεις και ενέργειες οτιδήποτε επιθυμούμε στη ζωή μας. Αλλά γι' αυτό το θέμα θα μας μιλήσει η δημοσιογράφος Σίση Καλίνη. Σίση μου, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσουμε για κάτι τόσο όμορφο.
0: Τελικά τι είναι το manifest και έχει γίνει τόσος δώρος?
1: Έλατε. Λοιπόν, κοίταξε, σαν όρο το manifest το συναντάμε πρώτη φορά σε ένα βιβλίο, το Μυστικό, το οποίο πούλησε γύρω στα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, μεταφράστηκε σε όλο τον κόσμο. Νομίζω εκεί αρχίσαμε να το ακούμε πρώτη φορά, λίγο πριν εμείς οι πιο παλιοί στον αλχημιστή, που η περιβόητη φράση, τέλος πάντων, που μας στήχιωσε ότι όταν επιθυμείς κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις. Βέβαια, το σύμπαν για να συνωμοτήσει θέλει 3-4 έτσι προϋποθέσεις, ας πούμε. Το manifest είναι ουσιαστικά μία πραγματοποίηση. Είναι η εστίαση σε έναν στόχο. Είναι οι θετικές δηλώσεις, η θετική στάση, ο οραματισμός με σκοπό να φέρεις στη ζωή σου ένα αποτέλεσμα πιο λειτουργικό από αυτό που έφερνες μέχρι πρότινος.
0: Και να σε ρωτήσω, γιατί προσελκύει τόσο πολύ τους νέους? Είναι μια μορφή αυτοβελτίωσης?
1: Είναι μια μορφή αυτοβελτίωσης. Κοίταξε, το τελευταίο διάστημα, όπως έχεις παρατηρήσει και εσύ που ασχολείσαι και με αυτό, υπάρχει μια διάθεση του κόσμου για αυτοβελτίωση, για να αλλάξει το παλιό, για να σπάσει, αν θέλεις, την αυτοματοποιημένη συμπεριφορά, γιατί μέχρι πρότινος διδαχθήκαμε πράγματα που σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και τα περιορίζουμε σε πολλούς τομείς, στην εργασία μας, δηλαδή ακούμε πάρα πολύ τη λέξη
0: και στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, ναι.
1: Βέβαια, και στην προσωπική ζωή και στην επαγγελματική ζωή ακούμε πολλές φορές τη φράση τοξικότητα, προσπαθούμε όλοι να γίνουμε πιο θετικοί, να αλλάξουμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι σχέσεις. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ξεκινήσει να θέλουμε να υλοποιούμε και να κατακτούμε στόχους, είτε πνευματικούς είτε πρακτικούς, πιο εύκολα.
0: Τελικά έχουν παίξει ρόλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
1: Φυσικά.
0: Στην προβολή όλου αυτού της μόδας, να το πω έτσι, της τάσης?
1: Φυσικά. Αφενός γιατί έχει η πληροφορία φτάνει πολύ πιο γρήγορα και εύκολα στους νέους. Αφετέρου γιατί είναι ένας τρόπος που πολλοί, αν θέλεις, τον καπηλεύονται. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που σου μιλάω γι' αυτό, δεν το έχω κατακτήσει 100%.
0: Απλώς. Στην προσωπική σου ζωή και επαγγελματική και γενικότερα?
1: Κοίταξε, οτιδήποτε ξεκινάει σαν τάση, το κατακτάς πρώτα θεωρητικά
0: και μετά
1: προσπαθείς να το εφαρμόσεις. Για να εφαρμόσεις κάτι, πρέπει να αλλάξεις την αυτοματοποιημένη σου συμπεριφορά. Για να αλλάξει αυτό, πρέπει να κάνεις φοβερές μετακινήσεις, πρέπει να το σπουδάσεις. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή σαν ένας δημοσιογράφος που απέκτησε αυτού του είδους την ατζέντα και μέσω του ρεπορτάζ, και επειδή σαν φύση και θέση με αφορά αυτό το κομμάτι, με αφορούν οι εναλλακτικές θεραπείες, με αφορά όλη αυτή η φιλοσοφία. Απλώς το manifest πολλοί το εκμεταλλεύτηκαν, γι' αυτό και το γνωρίσαμε λίγο περισσότερο.
0: Ναι, γίνονται όλα τα βίντεο viral στο διαδίκτυο και βλέπεις και νέα παιδιά ως επιτοπλίστων και ακολουθούν όλες αυτές τις συμβουλές, να το πω έτσι, αλλά πολλές φορές με λάθος τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Χωρίς να γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα φέρουμε το αποτέλεσμα και τι σημαίνει κάνω εστιασμό και οραματισμό, ξεκινούν άνθρωποι οι οποίοι το αντιμετωπίζουν λίγο πιο επιδερμικά, πιο επιφανειακά. Νομίζουν ότι πολύ γρήγορα θα φέρουν ένα αποτέλεσμα ή ακούς
0: και απογοητεύονται.
1: Φράσεις, ναι, απογοητεύονται, γιατί αυτό είναι μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή υπάρχουν 5 πρακτικές που αναφέρονται σε βιβλία, σε podcast, σε άρθρα. Υπάρχουν 5 πρακτικές, αλλά πρέπει να το προσεγγίσεις ολιστικά.
0: Σίση μου, εσύ που έχεις κάνει έρευνα και ρεπορτάζ γύρω από το manifest, θέλω να μου πεις αν υπάρχουν επιστημονικές βάσεις πάνω σε αυτό,
1: ναι,
0: και μελέτες.
1: Κοίταξε, υπάρχουν και μελέτες, υπάρχουν και επιστημονικές βάσεις, υπάρχουν πανεπιστήμια που βγάζουν άρθρα, δοκίμια και ολοένα και περισσότερο η ακαδημαϊκή κοινότητα ασχολείται με αυτό. Γιατί ουσιαστικά είναι η δύναμη του μυαλού μας. Είναι το πώς εμείς...
0: Τις σκέψεις του μυαλού.
1: Πώς εμείς επιδρούμε στις ενέργειες και πώς η ενέργεια, το οποίο είναι κάτι υπαρκτό και αποδεκτό και έχει αποδειχθεί.
0: Είμαστε ενέργεια.
1: Πώς μπορούμε εμείς να επιδράσουμε στις ενέργειες αλλάζοντας εμάς, αλλάζοντας τον εαυτό μας. Εάν γκουγκλάρεις λιγάκι, οι άνθρωποι ζητούν περισσότερα χρήματα και καλύτερες προσωπικές σχέσεις. Αυτά είναι οι δύο πυλώνες της ζωής, αυτά είναι τα οποία πάντα επιδιώκουν και αυτά τα οποία ψάχνουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζητούν μια σχέση, όμως δεν είναι έτοιμοι να τη δεχθούν. Το αφήγημα της ζωής τους έχει μέσα επίκριση, έχει μέσα ένταση, ακόμα και προς τον ίδιο τους τον εαυτό. Οπότε η προσέγγιση, για να πετύχεις κάτι, πρέπει η προσέγγιση να είναι ολιστική, όπως είπαμε. Δεν μπορώ να ζητάω χρήματα και να εστιάζω στην οικονομική ανέχεια, στο ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που λέω.
0: Οι λέξεις
1: ακόμα
0: δονούνται.
1: Οι λέξεις έχουν δόνηση, γιατί ο λόγος είναι ενέργεια. Οπότε, ειδικά στην ελληνική γλώσσα, που η κάθε λέξη έχει το σημαίνον και το σημαινόμενο, δηλαδή η κάθε λέξη σημαίνει κάτι, οπότε θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί
0: στο τι λέμε.
1: Στο τι λέμε και το πώς το λέμε. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη γλώσσα, ας πούμε, που το σύμπαν εντός πολλών εισαγωγικών ακούει και ανταποκρίνεται. Και επειδή, ας πούμε, μιλήσαμε λίγο για τα βήματα και για το πώς, ας πούμε, φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο ζητάς κάτι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Άρα, υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές που μπορεί να κάνει κάποιος για να ακολουθήσει αυτή τη μέθοδο.
1: Ουσιαστικά, οι άνθρωποι που εισήγαγαν το manifest έχουν κάποιες πρακτικές. Μιλάω στον εαυτό. Ξέρω ξεκάθαρα τι θέλω. Γράφω ξεκάθαρα τι θέλω. Οραματίζομαι σαν να το έχω πετύχει ήδη. Οραματίζομαι το συνέστημα που μου αφήνει ο στόχος.
0: Νοητά.
1: Όταν, βέβαια, όταν τον κατακτήσω. Έχω ευγνωμοσύνη, νιώθω ευγνωμοσύνη για οτιδήποτε έχω αυτή τη στιγμή και για ό,τι το σύμπαν επιφυλάσσει και για ό,τι έρθει. Ακόμα και στο εμπόδιο στέκομαι με ευγνωμοσύνη, γιατί στη ζωή δεν χάνεις ποτέ. Στη ζωή κερδίζεις ή μαθαίνεις.
0: Είναι αυτό που λέμε κάθε εμπόδιο για καλό.
1: Κάθε εμπόδιο για καλό, είναι σοφός ο λαός μας, το έχουμε πει. Προσεύχομαι, πιστεύω ότι το αξίζω, γιατί προσελκύω οτιδήποτε αξίζω. Γιατί αν εγώ εκπέμπω σε πιο χαμηλή δόνηση, δεν μπορώ να πάρω το αποτέλεσμα μια πιο υψηλής δόνησης. Οπότε πρέπει να κάνω κάποια πράγματα για να φτάσω ώστε να συντονίζομαι. Αλλά αν δεν έρθει στον χρόνο που θέλω, είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να το περάσω, είναι μια πίστα που πρέπει να περάσω.
0: Είναι το μάθημα τελικά που πρέπει να πάρουμε, σωστά.
1: Είναι το μάθημα που πρέπει να πάρουμε. Οι άνθρωποι δεν στεκόμαστε στο εμπόδιο, νομίζουμε ότι το εμπόδιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα μας συμβεί.
0: Και απογοητευόμαστε.
1: Δεν έχει τύχει και σε μερικούς ανθρώπους να κερδίσουν κάποια χρήματα και να τα σκορπίσουν, να τα χάσουν. Είναι θέμα και αυτοματοποιημένης εντολής. Οπότε, ίσως πρέπει να μείνω περισσότερο στη δυσκολία, να περάσω αυτή τη πίστα.
0: Να το εκτιμήσω.
1: Και όταν έρθει να μπορώ να το χειριστώ καλύτερα.
0: Αυτά λοιπόν για το Manifest. Σύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ελπίζω και εσείς να πήρατε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά αυτή τη νέα τάση, το Manifest.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
7: Πάλι εδώ!
6: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
8: Κούνα τώρα, γρήγορα.
6: Φώναξα το Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι χυμά.
8: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
6: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
9: Με αγάπη.
6: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
10: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
6: Και επόμενο, παρακαλώ.
8: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
6: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
11: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
13: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
12: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
13: You're gonna feel it change, right?
12: Yeah.
13: It becomes beautiful. There you go.
12: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
11: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχει αφήσει το θετικό του στίγμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Όχι μόνο για τις φωνητικές του ικανότητες, αλλά και για την απίστευτη ενέργεια που έχει πάνω στη σκηνή. Ακίνητος και με καλή φυσική κατάσταση. Είναι frontman των group Ονειράμα. Θοδωρής Μαραντίνης. Για πάντα και μια μέρα θα είμαι εδώ. Πριν καθίσουμε για την κουβέντα μας, θα περάσει από ένα fit test. Και σκέφτηκα να κάνουμε ένα τεστ κοιλιακών, να δούμε σε ένα λεπτό πόσους κοιλιακούς μπορεί να κάνει. Θοδωρή Μαραντίνη, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλώς ήρθα. Καλώς σε βρήκαμε. Τι κάνεις? Καλά.
0: Είσαι έτοιμος για το fit test?
1: Όχι.
0: Σε έχουν ενημερώσει ότι πριν καθίσουμε.
1: Με ενημέρωσαν πριν από λίγο, δεν ξέρω. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο μου, περιμένω κάποια νέα.
0: Έχω το στρώμα.
1: Λοιπόν, και πόσα πρέπει να κάνω?
0: Σε ένα λεπτό.
1: Πόσο? Κανονικά.
0: Κανονικά. Τι ηλικία έχεις, είπαμε? Τι λέμε?
1: Ναι, πώς τη λέμε, 46.
0: 46. Στα 45 λοιπόν έτη ένας άντρας, το ιδανικό για μια καλή φυσική κατάσταση είναι περίπου 22 κιλιακή.
1: Εντάξει.
0: Το λεπτό. Για να
1: Ωραία.
0: Δούμε. Σε 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Μετράω. 1, 2, βγάλα αέρα. 3.
1: Μαλώνεις.
0: Θα σου είναι πιο εύκολο αν αναπνέεις σωστά. 5, μάλλον δεν πρέπει να μετράω καθόλου, γιατί είναι βάση χρόνου. Οπότε, εδώ, θέλω να τεντώσω τα χέρια μπροστά τώρα. Μπροστά έτσι. Αν μπορείς να σηκωθείς και λίγο πιο ψηλά, θες να σε βοηθήσω λίγο με τα πόδια, γιατί κάνουμε και χωρίς καθόλου ζέσταμα, εκεί. Να αναπνέεις σωστά, έτσι. Εδώ, έχουμε ξεπεράσει το όριο, το ξέρετε. Θα το ξεπεράσουμε. Και ο χρόνος δεν έχει τελειώσει. Άρα είσαι πιο πάνω.
1: Είδες, είμαι πιο νέος.
0: Ναι.
1: Είμαι 35 τελικά.
0: Είσαι σε καλή φυσική κατάσταση, καλά το είπα εγώ. Εδώ, θα προσέξεις λίγο τη μέση σου. Εδώ, φέρε χέρι, πάμε λίγο πλάι.
1: Πλάι.
0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο χρόνος.
1: Έτσι, τώρα είναι
0: ατελείωτο το λεπτό, είμαι σίγουρη.
1: Δεν είναι και σαν είδα, αλλά ναι.
0: Μπράβο.
1: Πέρασα.
0: Ένα χειροκρότημα από όλους θέλω. Έχουμε ξεπεράσει πολύ το όριο. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
1: Παιδιά, ναι.
0: Μπράβο, Θοδωρή.
1: Μπράβο σε σένα.
0: Ξέρεις, δεν ήταν τόσο εύκολο να περάσεις.
1: Σε μένα θα το πεις.
0: Ζωρίστηκες, θέλω να μου πεις την αλήθεια.
1: Κοίταξε, λίγο ναι, να σου πω γιατί. Γιατί επειδή έχω κάνει
0: μία παύση τον τελευταίο καιρό.
1: Αναγκαστικά λόγω τριών επεμβάσεων στο στομάχι.
0: Ναι,
1: οπότε
0: το ξέρω,
1: η περιοχή
0: ιστορικό.
1: Εκεί πέρα, τα ξέρεις εσύ, τα έχουμε συζητήσει. Γενικά ήταν λίγο ευαίσθητη και μου έχουν πει να μην κάνω και γυμναστική στη συγκεκριμένη περιοχή για αρκετό καιρό. Και τώρα ήρθε η αρχή που έστωσαν όλα. Τώρα θα ξεκινήσω να τη δουλεύω γιατί πρέπει.
0: Ναι, αλλά είσαι μια χαρά.
1: Εγώ θεωρώ ότι με σώζει το ότι κάνω πολύ γυμναστική πάνω στη σκηνή.
0: Πώς μπορεί ένας άνθρωπος συγχρόνως να τραγουδάει, να χορεύει, να κινείται σε όλη τη σκηνή, την ενέργεια, αυτή την ενέργεια που πού πηγάζει, θέλω να μου πεις.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές μου το ρωτάνε αυτό, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, γιατί όντως είναι και αρκετά χρόνια, σιγά σιγά μεγαλώνουμε και όλα, δεν υπάρχουν ίδιες αντοχές. Παρ' όλα αυτά πάνω στη σκηνή κάπως βγαίνει αυτό μαγικά. Τώρα είναι η μουσική, είναι η σύνδεση με το κοινό. Είναι η παρέα, η ομάδα, η οικογένεια των Ονειράμα που αισθανόμαστε όλοι πολύ όμορφα εκεί. Είναι η ανάγκη μου για εκτόνωση, γιατί εγώ νομίζω αρχικά έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν η δική μου ανάγκη για εκτόνωση.
0: Είναι κάτι που σου αρέσει πολύ, θα
1: ναι,
0: πω εγώ.
1: Αυτό. Και το έκανα για μένα, ήταν λίγο εγωιστικό. Και μετά όλο αυτό άρχισε να δημιουργεί σύνδεση με το κοινό.
0: Για σένα, τι σημαίνει ευεξία?
1: Τι σημαίνει ευεξία? Νομίζω να αισθάνεσαι με έναν τρόπο και ψυχή και σώμα ξεκούραστος. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να σηκώνεσαι ευχάριστα με ένα χαμόγελο και να μπαίνεις θετικά μέσα στη μέρα σου. Θεωρώ όταν έχεις καταφέρει να ισορροπήσεις ψυχή και σώμα σε μια τέτοια ροή, κατεύθυνση και ενέργεια που το ένα βοηθάει το άλλο και χέρι-χέρι βγάζει την ημέρα.
0: Ήσουν καλός μαθητής με το πρόγραμμα, εγώ μπορώ να το πω και δημόσια.
1: Εντάξει, μέσα στις γιορτές λίγο τώρα έκλεψα, αλλά
0: ναι,
1: θα
0: αλλά
1: επανέλθω.
0: Σε γενικές γραμμές όμως ακολούθησες, οριοθέτησες τον εαυτό σου, ακολούθησες ένα πλάνο διατροφής, έκανες πρόγραμμα γυμναστικής, όλο αυτό πιστεύεις ότι σε βοηθάει στη δουλειά που κάνεις?
1: Νομίζω ναι, η δουλειά που κάνω επειδή έχει απαιτήσεις, σωματικές αρκετές, και έτσι όπως το κάνω εγώ, αλλά και με το ξενύχτη, με τα ταξίδια, με, με τη σκηνική παρουσία ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό να...
0: Να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση.
1: Ακριβώς. Και να προσέχεις το σώμα σου για να σε προσέχει και αυτό όσο περνάει ο καιρός. Οπότε πάντα προσπάθουσα, χωρίς να είμαι ποτέ αιμονικός με το κομμάτι ούτε της γυμναστικής ούτε της διατροφής.
0: Τον άκρον. Μα δεν πρέπει
1: θεωρώ, ναι, να δηλαδή θεωρώ ότι έχεις τέτοιες και τις μέρες που θα φας και ελεύθερα. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να επανέλθεις την επόμενη ή όποτε θα πεις, να μπορείς να μπεις σε ένα πλάνο. Ή όταν έχω υποχρεώσεις, προσέχω ακόμα περισσότερο από τον ύπνο, από το όντως να κάνω διατάσεις, γυμναστική, τα πάντα πριν, μετά.
0: Αγχώνεσαι.
1: Πολύ. Γενικά το άγχος είναι το μεσαίο όνομα.
0: Και πες μου, πώς το διαχειρίζεσαι πολλές φορές.
1: Δεν το διαχειρίζομαι πολύ. Η αλήθεια είναι, αλλά.
0: Δηλαδή σε καταβάλει.
1: Υπάρχουν στιγμές που με καταβάλει. Υπάρχουν στιγμές. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε πριν, και αυτό και η μουσική με βοηθάει και μίλησα πριν για εκτόνωση. Γιατί είναι ένας τρόπος να εκτόνωσω και εγώ ό,τι με πιέζει και με αγχώνει. Οπότε κάπου εκεί ηρεμώ και μετά αρχίζει υπάρχει γαλήνη.
0: Και όλο αυτό που έγινε το θέμα με το στομάχι σου. Θεωρώ ότι και οι ευαίσθητοι άνθρωποι πάντα κάπου κάτι τους χτυπάει.
1: Αυτό σίγουρα είναι... και δεν είναι τυχαίο νομίζω και η λαϊκή ρίση, δηλαδή που λέμε δεν το χώνεψα, έτσι, ή θέλει γερό στομάχι που λένε πολλοί.
0: Ναι, δεν είναι
1: τυχαίο.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Εκεί η περιοχή, δηλαδή και τώρα που το έχω ψάξει και τόσο καιρό, είναι από τις πολύ ευαίσθητες περιοχές και χτυπάει πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα. Εμένα όλο αυτό τώρα, επειδή συνδέεται και με το τραγούδι και με διάφορα άλλα θέματα και κακώς κείμενα που προκύψανε, με ταλαιπώρησε αρκετά, αλλά ευτυχώς βρίσκομαι στην τελική ευθεία και πλέον
0: μπορείς και
1: επανέρχομαι.
0: Το διαχειρίζεσαι. Θέλω να μου πεις όσον αφορά τη σχέση σου με τα παιδιά σου. Έχεις παιδιά και έχω παιδιά στην εφηβεία. Ξέρεις πολύ καλά, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον
1: Ισχύει.
0: Κόσμο. Αυτό σε βοηθάει γενικότερα η δουλειά που κάνεις, το ότι εκτονώνεσαι, το να είσαι πιο καλός μπαμπάς.
1: Νομίζω ότι γενικά με βοηθάει να είμαι καλύτερος άνθρωπος, γιατί αφενός ασχολούμαι με κάτι που αγαπάω. Άρα δεν αισθάνομαι πίεση ότι πω ποιος πάει πάλι σήμερα στη δουλειά, που ακούω πολύ
0: είναι
1: κόσμο
0: σημαντικό,
1: γύρω μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι χρειάζεται να κάνω διακοπές. Που είναι, κάποιοι το λένε ότι είναι και ένα κομμάτι επιτυχίας να βρεις μια δουλειά από την οποία δεν θες να κάνεις διάλειμμα. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία.
0: Κάτι το οποίο μας αρέσει.
1: Οπότε
0: ναι.
1: Αυτό σίγουρα με βοηθάει στο να είμαι καλύτερος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς. Το ότι εκτονώνουμε και ότι δημιουργικά μπορώ και εκφράζομαι επίσης μου δίνει μια άλλη γαλήνη και που είναι σημαντικό για να είσαι γονέας. Και από εκεί και πέρα επίσης ένα ευέλικτο ωράριο μου δίνει τη δυνατότητα να μπορώ να έχω περισσότερες στιγμές ίσως με τα παιδιά μου κάτω από άλλες συνθήκες. Θα είχα ένα πιο συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο, μπορεί να μην τις είχα. Και επειδή έχω και πολύ επαφή νομίζω με την νεολαία. Μπορώ και καταλαβαίνω τον κόσμο τους λίγο καλύτερα ίσως,
0: ναι.
1: Γιατί και συνδεόμαστε μέσω της μουσικής εύκολα, που είναι όλο πάντα εκφράζεται μέσα τη μουσική, και επειδή προσπαθώ και εγώ να έχω άποψη για το τι γίνεται μουσικά στα πράγματα, μπορούμε και συνδεόμαστε και μπορούμε και επικοινωνούμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά και καταλαβαίνω λίγο και τι γίνεται ίσως λίγο πιο εύκολα.
0: Κάνετε κάποιο σπόρο μαζί?
1: Κάνουμε αρκετά, γιατί είναι σε μια φάση τώρα που δοκιμάζουν αρκετά τα παιδιά. Τώρα ο μικρός μας ξεκίνησε mountain bike, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και επειδή είναι και έτσι στη φύση και τα λοιπά, αρέσει και εμένα πολύ. Ναι. Και αρχίζουμε σιγά σιγά, έχουμε βρει κάτι πίστες και τα λοιπά και αρχίζει λίγο και κάνει, και επειδή και εμένα μου αρέσει πολύ το ποδήλατο, έχω μπει λίγο μέσα σε αυτό κι εγώ και σκέφτομαι να αλλάξω και ποδήλατο, δηλαδή, για να μπορώ να κάνω μαζί του. Και κάνουμε τώρα το χειμώνα, ξεκινήσαμε σκι και snowboard, οπότε τους πάω και σε αυτά.
0: Είσαι πιο των εναλλακτικών σπορών, οπότε τους καθοδηγείς σε αυτό το κομμάτι.
1: Κάπως ναι. Τους βγήκε μόνος τους. Δηλαδή ναι. Δοκιμάσαν και τα κλασικά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δεν τους τράβηξε. Και μετά ξεκίνησανε parkour, έκανε μεγάλος.
0: Δεν φοβάσαι με όλα αυτά τα επικίνδυνα, ξέρω. Για μένα, ας πούμε.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι άμα προσέχεις, δηλαδή πώς να σου πω, μπορεί να περπατάς να περάσεις στον δρόμο και να χτυπήσεις ένα αυτοκίνητο.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Αν προσέχεις.
0: Αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις τώρα, το να πηδάνε από τον ένα κτίριο στο άλλο.
1: Όχι. Ναι. Μιλάμε παρκού τώρα από κάτι κύβου
0: ναι.
1: Στον απέναντι κύβο.
0: Ναι.
1: Που θεωρητικά είναι μια μορφή ενόργανης.
0: Ναι.
1: Αν το σκεφτείς με έναν τρόπο. Αλλά λίγο πιο ελκυστική ίσως για τα παιδιά από ότι η κλασική ενόργανη.
0: Ιδίως
1: για
0: τα αγόρια. Από τα παιδιά το ταλέντο στη μουσική.
1: Το ψάχνουν ακόμα. Τώρα έχουν δοκιμάσει διάφορα και πιάνο και ντραμ και κιθάρα. Και ο μικρός είναι στη χοροδία, ο μεγάλος αρχίζει γράφει τραγούδια. Μπαίνουν σε αυτό.
0: Έχουν μπει στο κλίμα δηλαδή.
1: Δεν θέλω να τους πιέσω σε αυτό, γιατί
0: όχι,
1: θεωρώ ότι είναι μεγάλο βάρος όταν ο ένας γονιός ασχολείται επαγγελματικά με αυτό και μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι πολύ πετυχημένο. Αισθάνονται μια, θεωρώ μια πίεση και ένα βάρος από πάνω και μια σκιά που δεν είναι πολύ καλό.
0: Και μπαίνουν στο τρυπάκι του ανταγωνισμού.
1: Ακριβώς.
0: Και πάντα οπότε υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα.
1: Πολύ.
0: Ότι α, δεν είναι καλό σαν τον μπαμπά.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε, ξέρεις όλα αυτά τα παραδείγματα και νιώθουν τα παιδιά τεράστια πίεση.
1: Δεν θέλω. Οπότε τους έχω δώσει την πληροφορία, τους έχω πει ότι χρειαστείτε με εδώ.
0: Και είναι επιλογή τους.
1: Και από εκεί πέρα, ναι, έρχονται οι ίδιοι μου. Ναι, θέλω λίγο αυτό. Θέλω βοήθεια εκεί. Μπορεί να με βοηθήσει ο πιανίστας σου λίγο με κάτι. Οπότε.
2: Ναι. Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε. Κόφτε τώρα, παιδιά. Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε. Ψυχία, ρε.
3: Μετανιώνω που δεν ήμουν εδώ και πληγώνω.
0: Είναι σημαντικό λοιπόν για σένα η ενέργεια.
1: Ναι,
0: το να έχεις ενέργεια, το να ανεβαίνεις στη σκηνή και να τα δίνεις όλα που λέμε σε εισαγωγικά. Το να είσαι ενεργητικό σαν άνθρωπος γενικότερα είναι η φύση σου, τέτοια. Βλέπω. Κάθεσαι στην καρέκλα, αλλά δεν μπορείς να κάθεσαι.
1: Δεν μπορώ να κάθεσαι. Για να μην φύγω και από το πλάνο, καταπιέζομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Το ξέρω. Σε νιώθω. Δηλαδή,
1: τις περισσότερες φορές δεν με πιάνει ο σκηνοθέτης όταν τραγουδάω. Με βρίζει. Δεν προλαβαίνει η κάμερα.
0: Πραγματικά δηλαδή. Αλλά όλο αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα σου και από μικρό σου, έτσι.
1: Ναι, γενικά είμαι πάντα πολύ δραστήριος, πολύ κινητικός και πάντα. Δηλαδή για μένα μου είναι δύσκολο, ας πούμε, όταν θα κάτσω. Α, τώρα κάτσουμε να ξεκουραστούμε.
0: Το να σε οριοθετήσει λοιπόν κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ακόμα και εκεί κάτι θα πρέπει να κάνω για να πω ότι κάθομαι. Πρέπει να βρω να κορδέψω λίγο το μυαλό μου. Αλλά θεωρώ ότι αυτό μου δίνει και πολύ δημιουργικότητα και ζωντάνια.
0: Είναι σημαντικό λοιπόν. Τι έχεις να πεις στον κόσμο που σε θαυμάζει τόσα χρόνια, που σε ακολουθεί.
1: Έχουν γούστο και επίπεδο.

0: τροπικούς γιορτάζω. Θοδωρή, ποια είναι η σχέση σου με το φαγητό?
1: Είναι εκπληκτική. Ερωτική, σχεδόν σεξουαλική.
0: Μαγειρεύεις?
1: Μαγειρεύω, ναι. Τον τελευταίο καιρό, από τότε που, ειδικά από τότε που χώρισα, εκ των πραγμάτων δηλαδή, και για τη δική μου, για να βιοποριστώ και εγώ δηλαδή, αλλά και για τα παιδιά μου, έχω μπει στη διαδικασία και μαγειρεύω αρκετά συχνά, όχι τίποτα φοβερό, αλλά και μ' αρέσει.
0: Το απολαμβάνεις λοιπόν.
1: Ναι, πιο πολύ να βρω χρόνο, αλλά μ' αρέσει. Θα ψάξω εδώ και κάποιες συνταγές, κάπου θα κάνω. Βαριέμαι λίγο, αλλά μερικές φορές όταν μπω σε αυτό μετά μ' αρέσει.
0: Είναι πολύ ωραία η συνειδητά να τρώμε.
1: Ναι. Υπάρχει λογική, θα μας πεις και εσύ λίγο το ότι τρως είσαι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο.
0: Είμαστε ότι τρώμε.
1: Είμαστε ότι τρώμε.
0: Είμαστε ότι τρώμε.
1: Οπότε να με φωνάζετε πίτσα από εδώ και πέρα.
0: Όχι, δεν σε αφήνω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν παίρνει το λιποδιαλύτη μετά να τρώσει.
1: Όχι, όχι. Ευτυχώς τώρα παίρνω το λιποδιαλύτη και τις σταγόνες και μπορώ να φάω ό,τι θέλω.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Επιλέγουμε ποιότητα τροφής και το ξέρεις. Με ένα όνειρο τρέλο, όνειρο απατήλο. Σήμερα λοιπόν που τα έχεις καταφέρει, τι θα έλεγες στο Θοδωρή όταν πρώτο ξεκίνησε?
1: Τι θα έλεγα? Θα το έλεγα να μην αγχώνεται τόσο και ότι όλα θα πάνε καλά και ό,τι όμορφο του έρχεται να μένει λίγο σε αυτό και να το ευχαριστείτε περισσότερο.
0: Δεν θα άλλαζε λοιπόν κάτι στην πορεία της ζωής σου?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι σε μια πρώτη έτσι σκέψη πάντα θέλουμε κάτι να αλλάξουμε. Αλλά νομίζω ότι τελικά δεν πρέπει να αλλάζουμε κάτι. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που, για τα οποία έχω μετανιώσει, που δεν έχω, ας το πούμε, περάσει καλά. Αλλά αυτά σε φέρνουν εδώ που σε έχουν φέρει, οπότε...
0: Μαθήματα ζωής.
1: Ακριβώς, οπότε θα έλεγα απλά... Να, όπως υπάρχει το ξένο ρητό που λέει, this too shall pass, θα περάσει και αυτό. Οπότε, εφόσον θα περάσει και αυτό, είτε είναι κάτι καλό,

0: και ετοιμάζουμε δίσκο. Ακόμα είμαστε ρομαντικοί και ετοιμάζουμε δίσκους. Και σιγά σιγά βλέπουμε προς το καλοκαίρι την περιοδία που είναι και ουσιαστικά το βασικό μας.
1: Για πάντα και μια μέρα λοιπόν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ. Χαρά μου.
1: Ήταν ιδιαίτερη χαρά μου που ήσουν σήμερα μαζί μας. Μου άρεσε η κουβέντα μας. Ελπίζω να σου άρεσε και σε σένα.
0: Και εμένα λίγο μου σκληρακούσε ένα θέμα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Στην επόμενη θα είμαι καλύτερος. Θα κάνω και κάμψη.
1: 2-1 όμως.
0: Εντάξει, ξέρεις, μια χαρά.
1: Το τερπνό μετά το ωφελή μου. Οπότε ήρθες εδώ, κάναμε και τη συνέντευξη και έκανες και τη γυμναστική σου.
0: Άρα μπορώ να φάω άφοβα τώρα.

0: Πώς να χάσουμε τα κιλά των εορτών και όχι μόνο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο, η αύξηση του βάρους, αλλά πώς μπορούμε να χάσουμε υγιεινά και σταδιακά και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου τη συνεργάτη μου και διατροφολόγο του κέντρου Fit Lab, Ειρήνη Διπλάρη, για να μας εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και πώς να τα χάσουμε σωστά. Ειρήνη μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι τα κιλά που πήραμε μέσα στις γιορτές είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Έρευνες δείχνουν ότι μπορούμε να πάρουμε μέχρι και 4 κιλά, καθώς έχουμε πολλούς πειρασμούς, γλυκά, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, βασιλόπιτες. Και πρέπει έτσι κάπως να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε πάλι στη σειρά μας.
0: Και όλα αυτά τα καλέσματα.
1: Σωστά.
2: Πολύ σωστά.
0: Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος λοιπόν απώλειας βάρους, χωρίς να έχουμε κάποιες συνέπειες στον οργανισμό μας?
1: Σίγουρα ο νούμερο ένα τρόπος να χάσουμε πολύ σωστά το βάρος μας και χωρίς παρενέργειες είναι η εξατομίκευση. Να πάμε έτσι να βρούμε έναν ειδικό διαιτολόγο, διατροφολόγο, όπου θα μας βγάλει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής στα μέτρα μας, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος μας, τις βιοχημικές μας εξετάσεις, ακόμα και την κοινωνική κατάσταση του καθενός, έτσι.
0: Σαν και το πρόγραμμα της ολικής μεταμόρφωσης.
1: Πολύ σωστά. Είναι ένα από τα προγράμματα που προσφέρουμε, το πρόγραμμα ολικής μεταμόρφωσης σώματος.
0: Που συνδυάζει και την άσκηση.
1: Πολύ σωστά.
0: Είναι εφικτό από όλους, δηλαδή θεωρείς ότι ο καθένας που θα κάνει ένα πρόγραμμα διατροφής, γιατί από την εμπειρία έχω να πω εγώ ότι δεν είναι τόσο απλό να ακολουθήσουμε τις οδηγίες και βάση πλάνου και
1: σωστά.
0: Πολλές φορές ξεφεύγουμε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό που προσφέρουμε στην ολική μεταμόρφωση σώματος είναι ότι ουσιαστικά λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες του καθενός και τη διαφορετικότητα του καθενός. Δεν είναι όλοι άνθρωποι οι ίδιοι, σωστά.
0: Χωρίς στέρηση, εγώ θέλω χωρίς στέρηση, χωρίς να πεινάω,
1: ναι.
0: Να μου είναι κάτι βολικό, να απολαμβάνω την τροφή.
1: Γρήγορα γεύματα, που είναι και αυτό σημαντικό. Πολλοί κόσμοι δεν έχει χρόνο σήμερα.
0: Υπάρχουν τροφές, Ειρήνη μου, να ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο,
1: βεβαίως,
0: που βοηθούν και στην αύξηση του μεταβολισμού και στην γενικότερα να χάσουμε πιο γρήγορα?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχει δείξει σε έρευνες να βοηθάει και να επηρεάζει τόσο σημαντικά την απώλεια βάρους. Υπάρχουν βέβαια κάποιες έτσι μικρά tips που μπορούμε να πούμε, κάποια τρόφιμα που βοηθάνε στη λίγο καλύτερη αποτοξίνωση που κάνει ήδη πολύ σωστά από μόνο του οργανισμό μας. Τέτοιες τροφές είναι τα λαχανικά και τα φρούτα. Το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το μπρόκολο και το κουνουπίδι, τα χόρτα. Αυτές οι τροφές έχουν δείξει ότι συνεισφέρουν πολύ σημαντικά στην αποτοξίνωση. Τη φυσιολογική αποτοξίνωση που κάνει από μόνο στο οργανισμό.
0: Την καλή λειτουργία του εντέρου.
1: Πολύ σωστά, στην καλή λειτουργία του εντέρου, του πεπτικού μας συστήματος και στη γενικότερη υγεία μας.
0: Ειρήνη μου, ποια είναι τα σημάδια ότι η απώλεια βάρους γίνεται με υγιεινό τρόπο?
1: Πολύ σημαντική έτσι εύλογη απορία. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε ένα πρωτόκολλο όταν ένας άνθρωπος χάνει βάρος. Δεν θέλουμε σίγουρα να χάνουμε πάνω από μισό με ένα κιλό την εβδομάδα. Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν χάνουμε μόνο λίπος, αλλά αρχίζουμε και χάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Μυϊκό ιστό,
1: υγρά, που δεν το θέλουμε εννοείται.
0: Εξαρτάται από την ηλικία.
1: Φυσικά και εξαρτάται από την ηλικία. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε ηλικία. Ειδικά εμείς οι γυναίκες έτσι έχουμε εναλλάσσονται πολύ οι ορμόνες μας ανάλογα με την ηλικία μας. Εφηβεία, μετά.
0: Και αν είσαι κάτω των 30, είναι πιο εύκολο.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο, εννοείται μετά και στην εμμηνόπαυση αρχίζουν τα δύσκολα, όπως ξέρουμε. Επίσης, θέλουμε να κάνουμε έτσι συχνά βιοχημικές εξετάσεις για να δούμε ότι δεν έχουμε κάποια έλλειψη συστατικών.
0: Είναι και βιταμινών.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ειρήνη μου, πριν κλείσουμε, θέλω να δώσω κάποιες συμβουλές για το ποια είναι η σωστή μέθοδος και τι μπορούν να κάνουν αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε κάποιον ειδικό.
1: Φυσικά. Ουσιαστικά, η

0: πιο μελετημένη μέθοδος για να χάσουμε σωστά βάρος και να είμαστε και υγιείς είναι να ακολουθούμε μια έτσι υποθερμιδική μεσογειακή διατροφή. Να έχουμε σίγουρα μέσα στην εβδομάδα μας αφθονία στα λαχανικά και στα φρούτα, να τρώμε όσπρια τουλάχιστον 3 μερίδες την εβδομάδα, άπαχο κρέας, να μην έτσι καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες κόκκινου κρέατος, γιατί δεν συνίσταται.
1: Να αποφεύγουμε τη ζάχαρη.
0: Πολύ σωστά, να αποφεύγουμε έτσι τα γλυκά όσο μπορούμε και να αποφεύγουμε και τα κορεσμένα λιπαρά. Βούτυρα, μαργαρίνες. Με λίγο προσοχή είναι εύκολο κάποιος να χάσει βάρος.
1: Και το ελαιόλαδο, ουσιαστικά να προτιμούμε το ελαιόλαδο.
0: Φυσικά, κάποιοι πιστεύουν ότι το ελαιόλαδο, επειδή ουσιαστικά είναι πολύ υγιεινό, παρόλα αυτά κρύβει και αυτό θερμίδες. Να μην ξεχνάμε ότι τα λιπαρά είναι λιπαρά, έχουν 9 θερμίδες ανά ένα γραμμάριο. Οπότε πρέπει να τα προσέχουμε. Ναι. Έχουμε λίγο έτσι περιορισμένη χρήση αυτών.
1: Ειρήνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να δώσαμε κάποιες πληροφορίες για εσάς που μας παρακολουθείτε όσον αφορά την απώλεια βάρους. Πρέπει να είναι με ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο. Όχι απότομα να χάσουμε το βάρος, γιατί μπορούμε να χάσουμε και μήκος. Πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και να συνδυάζουμε πάντα την σωστή και υγιεινή διατροφή με την άσκηση.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: I've been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies?
10: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το να είμαστε ενήμερες για τις νέες τάσεις της μόδας, αλλά να ακολουθούμε αυτό που μας ταιριάζει, είναι και ανανεωτικό, αλλά και είναι κομμάτι της ευεξίας. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου τον γνωστό στυλίστα Στέφανο Ζαούση να μας πει για τις νέες τάσεις Άνοιξη-Καλοκαίρι 2025, αλλά και το τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει. Στέφανε, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλώς σε βρήκα, Ελένη μου. Είναι χαρά μου και τιμή μου είμαι εδώ.
0: Να σε καλά, Στέφανέ μου. Ήσουν χρόνια στο εξωτερικό. Ναι. Και για μένα ο όρος στυλίστας είναι λίγος για σένα. Για μένα είσαι δάσκαλος του στυλ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσα χρόνια ήσουν στο εξωτερικό και έχεις ασχοληθεί γενικότερα και με, με πρόσωπα, το να τους αλλάξεις το στυλ και σε άντρες και σε γυναίκες, σωστά?
1: Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης, ήμουνα στη Νέα Υόρκη για 7 χρόνια και στην Ελλάδα η καριέρα μου πια μετρά 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. Ναι. Εγώ σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια μέσα από την πορεία αυτή, αλλά και τον τελευταίο καιρό που ασχολείσαι με την αλλαγή και το λεγόμενο image making. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πολύ το image making.
1: Ναι, σωστά. Έχω και άντρες και γυναίκες πελάτες. Έχω και επώνυμους και μη επώνυμους. Το image making, διαφορά που έχει με το styling, είναι ότι το styling είναι να βρεις ένα ρούχο, ενώ το image making είναι όλη η εικόνα. Ναι. Δηλαδή ξεκινάς, παίρνεις κάποιον κύριο ή κυρία και από το μαλλί, make-up, το στυλ, την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και αλλάζεις ριζικά την εμφάνιση.
0: Θεωρείς ότι το στυλ και η αισθητική είναι θέμα χρημάτων?
1: Όχι καθόλου. Ποτέ δεν το θεωρούσα αυτό. Μπορούν οι άνθρωποι να ντύνονται με πολύ λίγα λεφτά. Έχει αποδειχτεί κιόλας αυτό, διότι είναι πάρα πολύ καλοντυμένοι άνθρωποι που δεν ξοδεύουν μια περιουσία. Όμως, πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την ποιότητα παρά με τα λεφτά. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα μια γυναίκα να επενδύσει σε 2 καλά κομμάτια παρά σε 20 μέτρια. Και τα κομμάτια αυτά να είναι διαχρονικά, να είναι κομψά και να έχουν και μία μοντέρνα αισθητική. Περνάμε και την εποχή του sustainability, που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε χιλιάδες πράγματα άχρηστα στην ντουλάπα μας.
0: Οπότε λίγα και καλά.
1: Λίγα και καλά.
0: Κάποια γυναίκα του εξωτερικού, για να μην πούμε για Ελληνίδες, που θεωρείς εσύ ότι έχει καταπληκτικό στυλ και δεν θα άλλαζες τίποτα σε αυτήν?
1: Η Kate Blanchett.
0: Σου αρέσει πολύ?
1: Ναι, θεωρώ εκπληκτική και σαν ηθοποιό και σαν στυλ. Δεν την έχω δει ποτέ με λάθος εμφάνιση. Και το πιο σημαντικό είναι ότι υποστηρίζει αυτά που φοράει.
0: Τελικά, Στέφανε, ποιες είναι οι τάσεις για Άνοιξη-Καλοκαίρι 2025, αλλά και τις Ελληνίδες?
1: Πολύ σωστά το λες. Οι κυρίαρχες τάσεις είναι 5. Το ροζ είναι κυρίως το ροζ της πούδρας, το οποίο ταιριάζει σε πιο ξανθές γυναίκες, ενώ το φούξια, που επίσης είναι της μόδας, και το σάπιο μήλο, που είναι πιο ψυχρά χρώματα, πάνε στις πιο μελαχρινές. Είναι το μπόχο, έχουμε ένα comeback του μπόχο, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι με ethnic στοιχεία, ξέρεις, αυτά τα πομπόν και τα σιριτάκια, τα ναι, κλπ. Είναι πιο αέρινα, σε πολύ αδρά χρώματα και πιο χυτά. Ταιριάζουν σε όλους τους σωματότυπους.
0: Πόσο μάλλον στις Ελληνίδες.
1: Ναι, και επίσης μπορείς να παίξεις και με πάρα πολλά αξεσουάρ, γιατί είναι πολύ ουδέτερα, άρα βάζεις ζώνες, βάζεις καπέλα, βάζεις κοσμήματα. Είναι πάρα πολύ της μόδας η μαρινιέρα, μπλε άσπρο, αλλά σε άπειρες παραλλαγές, δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως το κακό με τη μαρινιέρα είναι ότι οι οριζόντιες ρίγες παχαίνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε για κυρίες οι οποίες έχουν λίγο παραπάνω καλή, καλύτερα να τις αποφεύγουν. Οι κάθετες ρίγες πάντα ναι, επιμικρύνουν το σώμα και είναι πάρα πολύ κολακευτικές και φυσικά μπορούν να τις δοκιμάσουν οι περισσότερες κυρίες. Επίσης, για να μην φεύγουμε και από το θέμα της ευεξίας, είναι πάρα πολύ της μόδας και το athleisure, τα σπορ. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ της μόδας τα αντιανεμικά, τα οποία μπορείς να τα βάλεις με τα πάντα μέχρι
0: και το βράδυ.
1: Και το βράδυ μέχρι και παγέτα, την οποία την έχω παρεθεί πάρα πολύ προσωπικά, αλλά με αντιανεμικό από πάνω είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Είναι ένα mix and match σπορούχων με ρούχα πόλης. Και η τελευταία τάση που αφορά και τις περισσότερες γυναίκες είναι για τη δουλειά, όπου έχουμε ένα mix and match ανδρόγυνου στυλ, δηλαδή κομμάτια δανεισμένα από την καρταρόμπα του άντρα. Αλλά με πολύ θηλυκά.
0: Κυριολεκτικά δηλαδή, όχι μεταφορικά.
1: Κυριολεκτικότατα, ναι. Και είναι και πάρα πολύ ωραία. Και τα υπέροχα λευκά ή ριγέ γαλάζια λευκά που κάμισα του άντρα και ένα πολύ oversize σακάκι μπορεί να πάρουν οι κυρίες και να το συνδυάσουν με πιο θηλυκά φορέματα ή φούστες με πιο μαλακά υφάσματα.
0: Στέφανε, αυτό το ανδρόγυνο στυλ ταιριάζει σε όλες?
1: Όχι, δεν ταιριάζει σε όλες. Πρέπει σίγουρα να έχεις την προσωπικότητα να το υποστηρίξεις και να σ' αρέσει αυτό. Αυτά που θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφύγουν οι κυρίες για το καλοκαίρι είναι πρώτα απ' όλα τη δαντέλα, που είναι πάρα πολύ τάση πάλι. Για ένα κύριο λόγο, διότι η δαντέλα, εάν κατά τη γνώμη μου δεν είναι φίνα, όπως η δαντέλα η σαντιγή, η γνωστή, δείχνει πολύ φτηνή. Ειδικά οι δαντέλες οι πολύ
0: σκληρές
1: ναι. Και παχές. Αυτές θα σας αφήσουμε κιόλας και για τα κοριτσάκια που πειραματίζονται στα 20. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ διαφάνεια, που είναι αμήχανο. Η διαφάνεια από πάνω μέχρι κάτω είναι αμήχανο, οπότε καλό είναι οι κυρίες να τη διαλέξουν τη διαφάνεια.
0: Αλλά με κάτι από πάνω.
1: Αλλά με κάτι από πάνω, ή το πάνω διαφάνεια και το κάτω, ή διαφάνειες σε ρούχα, σε λεπτομέρειες. Και το τρίτο και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι είναι πάρα πολύ της μόδας τα πολυτελή υφάσματα, μπροκάρ, παγέτες, μεταλλικά κλπ. Θεωρώ ότι οι Ελληνίδες ως μεσογειακός λαός που είμαστε και στη θάλασσα όλη μέρα στα νησιά, καλό είναι να είναι πιο χαλαρό το στυλ το καλοκαίρι.
0: Να τα αποφεύγουμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ μαζί μας. Μας έδωσες αρκετές πληροφορίες και για το στυλ των Ελληνίδων. Εγώ θα έλεγα για να κλείσουμε ότι ακολουθούμε τις τάσεις, αλλά επιλέγουμε αυτό που μας ταιριάζει. Κάντε μεγάλα όνειρα και παλέψτε για αυτά. Άλλωστε, οι πιο ένδοξες στιγμές της ζωής μας δεν είναι οι μέρες επιτυχίας, αλλά το πώς φτάσαμε σε αυτήν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Απευθεία σύνδεση. Ανάχωμα στη συνεχόμενη ακρίβεια των καυσίμων, η συνολική έκπτωση 15 λεπτά στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση, η δήλωση του Πρωθυπουργού. Παράθυρο για παράταση μέτρων στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Εκτός ελέγχου τα τεράστια πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φλόγες πλησιάζουν τον Μπορντό. Σπαρακτικές εικόνες. Ελάφια και άλογα τρέχουν για να σωθούν από τις φλόγες. Βίντεο από την επιχείρηση των δύο ελληνικών Καναντέρ στην Ισπανία. Ποιο είναι το επικίνδυνο φαινόμενο σύννεφο της φωτιάς. Από μαχαιριά στο θώρακα ο θάνατος της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Τι έδειξε η ιατροδικαστική. Αύριο αναμένεται η απολογία του ζευγαριού, αύριο και η κηδεία της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθήνα Σούτζου.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
3: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
3: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
3: I can either go back to London and resume my old life.
4: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ξέρω συναδέλφους μας που γράφουν κάθε μέρα 5 τραγούδια. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι αυτό. Εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22-23. Δεν με πίστευαν. Ο Μιχάλης ήταν ήδη μια τεράστια μεταγραφή. Ήταν ήδη επιτυχημένος. Ήταν εγώ, ήμουν, δεν με ξέρει κανείς. Με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε, παιδιά, θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν. Οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν το έχουν καταλάβει αυτό, ειδικά οι λίγο παλιότεροι. Αλλά ούτε οι νέοι. Θεωρούν ότι, οκ, αν κάνω ένα χρόνο επιτυχία, θα υπάρχω και του χρόνου και του παραχρόνου.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια αστερόσκονη αλλιώτικη από τις άλλες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι απίστευτες αντένες. Υψωνόμαστε στα χάη. Μέσα μας τάπειρο αντιχάει και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες. Είμαστε οι άνθρωποι κάτι διάχυτες αισθήσεις χωρίς καμιά ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση και η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Μαζί μας η ποιήτρια Ελεάνα Βραχάλη. Καλησπέρα, Ελεάνα.
1: Τι εισαγωγή ήταν αυτή και
0: Καριωτάκης.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά που το θυμάσαι απ' έξω.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας, να αποστηθίζουμε κείμενα. Μιας και δεν μπορούμε να γράψουμε αντίστοιχα. Καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι μια εκπομπή η οποία δεν έχει καμία βάση και καμία ουσία. Άρα νομίζω ότι είμαστε οι κατάλληλοι δύο να συζητήσουμε σήμερα.
1: Έχει όμως ουρανό, οπότε. Και Αστερόσκονη, οπότε. Τα έχει όλα.
0: Είσαι το κόσμημα της λύπης, είσαι ο βυθός του ελληνικού τραγουδιού, είσαι το λάθος και το σωστό μαζί. Παίρνω μερικούς στίχους σου, γιατί έχεις μεγαλώσει δύο γενιές νέων παιδιών. Μέσω του Μιχάλη Χατζηγιάννη, μία και τη συνεργασία σου μαζί του, και μέσω του Γιώργου Σαμπάνη, άλλη, βάζω δύο κεντρικές τώρα, γιατί μεγάλωσαν γενιές, δύο γενιές. Αισθάνεσαι κάπως γι' αυτό ή περνάει τελείως αδιάφορο?
1: Όχι, δεν γίνεται να περάσει αδιάφορο. Δηλαδή, είναι πολύ συγκινητικό, γιατί βλέπεις αυτό το ταξίδι από τότε που κι εμείς ήμασταν παιδιά και μεγαλώνουμε, αλλά βλέπω και σε νέα παιδιά που τώρα, ας πούμε, είναι σε ηλικίες 17, 18, 19, 20, που ανακαλύπτουν τραγούδια που είχαμε γράψει, ας πούμε, 20 χρόνια πριν. Και δεν μπορεί να μην σε συγκινήσει αυτό. Δεν γίνεται να βλέπεις όλη την πορεία στον χρόνο και να καταλαβαίνεις ότι τελικά κάτι ήταν αληθινό για να μείνει.
0: Ένιωθες εκείνο το συνέστημα την ώρα που έγραφες, ειδικά νεότερη στις αρχές σου, τόσο περίεργο σε σχέση με το υπόλοιπο κόσμο. Πώς νιώθεις τώρα που το έχει οθετήσει ο κόσμος όλος? Δηλαδή, όλος ο κόσμος έχει βάλει λίγο από Ελεάνα Βραχάλη μέσα. Το ένα κομματάκι της ψυχής του είναι Ελεάνα Βραχάλη. Εδώ και πόσα χρόνια, 25?
1: 23. Εντάξει, νομίζω ότι πέρα από ευγνωμοσύνη, δεν μπορώ να καταλάβω και να συλλάβω πώς έχει γίνει αυτό. Απλά αισθάνομαι ευγνώμων που έχει γίνει, γιατί δεν ήταν πρόθεση. Ήταν δηλαδή μια καταγραφή αλήθειας που αποφάσισα να μοιραστώ, χωρίς άμυνες, χωρίς καμία πανοπλία, χωρίς δηλαδή το αντίθετο από αυτό που κάνουμε στη ζωή και από αυτό που έβλεπα να συμβαίνει γύρω μου. Δηλαδή ήθελα να σπάσω αυτό, με όποιο τίμημα. Γιατί το να ζεις με αλήθεια και να την καταγράφεις και να τη μοιράζεσαι, θέλει τόλμη.
0: Και με συναισθηματική σοφία. Όχι συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί το έχεις περάσει στην επόμενη πίστα που είναι η συναισθηματική σοφία. Να μπορείς να βάλεις τον άλλον να υιοθετήσει ένα συνέστημα, όχι μια σκέψη και μια λογική.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι όταν πάντα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η οδός και ποιος είναι ο δρόμος, ο δικός μας, ανεξάρτητα αν είναι σωστός ή λάθος, γιατί ποιος ορίζει και τι είναι σωστό και τι λάθος, είναι να επικεντρωθεί στο συνέστημα. Δηλαδή, τι νιώθω. Νομίζω ότι αυτό είναι το αλάνθαστο στοιχείο που πρέπει να μας κατευθύνει. Το τι νιώθω. Και επειδή δεν το βλέπα να συμβαίνει, αποφάσισα εγώ να το υιοθετήσω και όποιος θέλει να ταυτιστεί με αυτό και να το μοιραστεί, να το κάνει. Γιατί είναι πολύ λυτρωτικό.
0: Πήρες το μονοπάτι σου και το έκανες λεωφόρο. Γιατί ήταν κακοτράχαλο στην αρχή, έτσι.
1: Πάντα.
0: Και με διάφορα προβλήματα υγείας στο ενδιάμεσο και με διάφορα προσωπικά προβλήματα από το οικονομικό και το επαγγελματικό μέχρι οτιδήποτε. Ήταν ένα κακοτράχαλο μονοπάτι που το έκανες λεωφόρο να έρθει κι άλλος κόσμος. Αυτό σου το χρεώνω δηλαδή. Γιατί για μένα το ποιητής είναι ένα ανδρικό επάγγελμα περισσότερο από ότι του φορτηγατζή. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό παράδειγμα της Απφούς, στην αρχαιότητα της Μάρπισσας, ξέρω εγώ, των Μουσών που γράψανε. Και στη συνέχεια, αν το πιάσουμε από την Πολυδούρη και τη Μυρτιώτισσα μέχρι τη Λίνα Νικολακοπούλου και τη Μαριανίνα Κρίζη, έρχεσαι σε αυτή τη συνέχεια για μένα σπάνιο είδος υποεξαφάνιση για μένα πάλι. Άσχετα που μπορεί να γράφουν σήμερα 100 στιχουργίνες, λέω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ γενικά δεν ήμουν της ταμπέλας, οπότε δεν το συνειδητοποίησα ότι είχα αυτή την πρόθεση, γιατί πάντα, επειδή αγαπούσα πάρα πολύ τον Νίκο Γκάτσο, Θυμόμουν που είχε πει σε μία συνέντευξή του ότι εγώ προτιμώ να με λένε στιχουργό παρά ποιητή, γιατί το να είσαι στιχουργός είναι πιο δύσκολο. Οι ποιητές έχουν μία ελευθερία. Οι στιχουργοί πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο μέτρο, με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένο στενό, ναι, πρέπει να πετάξουν. Και αυτό είναι πιο δύσκολο για μένα, οπότε είναι πιο τιμητικό να με λέτε στιχουργό από ότι ποιητή. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι οι ταμπέλες είναι okay. Okay, οπότε δεν με νοιάζει πώς θα με λέγανε. Είπα, εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω καλά και που θέλω να κάνω και που νιώθω να κάνω. Και από εκεί και πέρα...
0: Έρχομαι σε δύο αντίθετες λέξεις. Τεχνολογία, παύλα, λογοτεχνία. Είναι δύο αντιστροφές. Σήμερα καλείται η λογοτεχνία να περάσει και μέσα από την τεχνολογία. Έχεις ασχοληθεί, γιατί θα μπορούσες κάθε μέρα να γράφεις ένα μότο για να βάζουν στα Facebook τους ή στα Instagram τους. Θα μπορούσες να κάνεις μαθήματα στιχουργικής. Κάνουν και άλλοι. Θα μπορούσες, δεν ξέρω και εγώ τι, ασχολείσαι με την τεχνολογία.
1: Με την τεχνολογία την παρακολουθώ, αν εννοείς αυτό, γιατί θέλω πάντα να ξέρω τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο, δηλαδή το πώς θα τα χρησιμοποιήσει. Οπότε το ότι βρίζουμε την τεχνολογία ή μπορεί να βρίζουμε. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να βρίζουμε την τεχνολογία, αλλά τους ανθρώπους το πώς θα εργαλειοποιήσουν αυτό, πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Γιατί συνήθως, όταν οι άνθρωποι έχουν ένα όπλο, το χρησιμοποιούν κατά του άλλου. Δεν το χρησιμοποιούν απλά υπέρ τους. Οπότε, εμένα αυτό με τρομάζει, αυτή η ισορροπία του, πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αν θα εξελιχθεί πάλι ανθρωποφαγικά. Κατά τα άλλα, δεν με τρομάζει κάτι. Δεν με φοβίζει, το να μπει το ένα μέσα στο άλλο. Αρκεί πάντα όλα να γίνονται με ένα μέτρο και υπέρ του ανθρώπου και όχι υπέρ της τεχνολογίας ή κατά του άλλου ανθρώπου.
0: Το βάθος, όπως έλεγε και ο Καβάφης, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Δηλαδή, σε διακατέχει αυτή τη στιγμή εκλεκτή συγκίνηση, φίλε, που ασχολείσαι με την τεχνολογία, που είσαι μέσα στο Facebook όλη την ώρα, θα πάρεις κάτι?
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι, αν θυμάσαι, η Μαλβίνα Καραλή είχε πει κάποτε ότι το μόνο βάθος της εποχής μας, και ενώ σε την τότε εποχή, είναι το βάθος του δέρματος. Αν ζούσε τώρα, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Δεν υπάρχει ούτε καν, δηλαδή, δεν ξέρω. Βλέπω ότι συνεχίζεται, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει προστεθεί τώρα είναι ο ναρκισισμός. Γιατί όλο αυτό με τα social και όλα αυτά βγάζουν την ναρκισιστική πλευρά του εαυτού. Δεν είναι ότι είναι μόνο η επιφάνεια. Η επιφάνεια ήταν και τότε προφανώς για να το πει, γιατί αφού γκραζόταν πολύ σωστά την εποχή, για να το πει υπήρχε. Τώρα έχει προστεθεί ο ναρκισισμός. Και αυτό είναι για μένα ό,τι χειρότερο.
0: Σε ενοχλεί που δεν έχει ζήσει 50 χρόνια πίσω και είμαστε σε αυτή την εποχή να γνώριζε τον Χατζητάκη, να γνώριζε τον Λοΐζο, να γνώριζε τον Κάτσο, να καθόσουν σε μια παρέα μαζί του, να πει δύο κουβέντε, να έγραφε ένα τραγούδι? Σε ενοχλεί καθόλου ή συμβιβάζεσαι με την εποχή?
1: Ότι θα ήθελα, θα ήθελα. Θα ήθελα. Δεν είναι ότι. Ναι, συμβιβάζομαι, σίγουρα συμβιβάζομαι. Συμβιβάζομαι και κάνω keep-up. Προσπαθώ να την παρακολουθώ. Να δω πώς είναι, να την αφουγκραστώ, να δω πώς πάει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί. Θα ήθελα όμως. Θα ήθελα να έχει συμβεί. Μ' αρέσει ο ρομαντισμός εκείνος.
0: Εγώ την άβρα τους ήθελα να είχαμε πάει.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Άκουσα μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκος Ξηδάκης για το πρώτο του έργο και είχε πάρει το μαέστρο, το Μάνο Χατζηδάκη, να τον ρωτήσει: θα παίξω αυτό, του λέει, και αυτό, του λέει, πώς σου ακούγεται στο ηρώδιο? Του λέει: θα αρχίσουν να φεύγουν, του λέει, στο πρώτο δεκάλεπτο. Του λέει: αλλά αυτό είναι καλό. Μην το ξεχάσεις, του λέει: είναι πολύ καλό, του λέει. Μετά από λίγο θα ξεχάσουν το καλό σου έργο, αλλά και αυτό δεν είναι πολύ κακό, του λέει, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν έχεις απευθυνθεί σε ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε. Δηλαδή,
1: ναι, σωστά.
0: Η επίγνωση. Τους ποιους απευθύνεσαι? Αν εξαιρέσουμε, ξέρω εγώ, τον Ελίτη και ό,τι αναφορά το σχολείο και τη μάθηση, η μουσική, το τραγούδι δεν είναι μέσα στη ζωή μας. Είναι μόνο εμπορικά μέσα στη ζωή μας. Ναι. Από τους 20 σταθμούς θα παίξει. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία μουσικής παιδείας. Είμαστε σε μια διαδικασία καθόλου εμβάθυνσης και όσο γίνεται πιο ρηχά, να πάμε να βρέξουμε λίγο πόδια και να βγούμε έξω τρέχοντας, να πάμε με την πετσέτα να καθίσουμε κάτω από την ομπρέλα. Ναι. Και δεν έχει ήλιο. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό και αν έχεις κάτι παραπάνω να πεις.
1: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι, αν κοιτάξω μέσα, γιατί το κάνεις, σε ποιον απευθύνεσαι, να μιλήσω για τον εαυτό μου μόνο, θα σου πω ότι εγώ πάντα απευθύνομαι σε όποιον το έχει ανάγκη. Δηλαδή, σε όποιον έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή, να ακούσει και να νιώσει και να ζήσει μέσα από αυτό που ζω εγώ εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη δική μου αλήθεια. Εκεί απευθύνομαι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Λεφτά έχεις βγάλει από το τραγούδι? Ερώτηση. Ξέρεις...
1: Κοίταξε, ξεκίνησα το 2002. Οπότε ναι, γιατί έζησα και τις...
0: Όσα θα έπρεπε λεφτά έχεις βγάλει.
1: Όχι βέβαια, ποτέ δεν βγάζεις όσα είναι θα έπρεπε. Ειδικά όταν είσαι... Όχι. Όταν είσαι πίσω από τα φώτα, ποτέ δεν βγάζεις αυτά που πρέπει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά έζησα και τα λίγο καλύτερα χρόνια, που φυσικά αναλογικά με τον μπροστά από τα φώτα, το πίσω από τα φώτα ήταν αστείο. Αλλά τουλάχιστον λες κάτι έγινε, κάτι. Δεν το έκανα έτσι.
0: Και για τον κόσμο που δεν ξέρει, να πούμε ότι οι πνευματικοί δημιουργοί, αυτοί που γράφουν τραγούδια, από την ώρα που έκλεισε η ΑΕΠ, φάγαμε ένα μεγάλο σκαμπύλι. Ένα μεγάλο σκαμπύλι γύρω στο 1/4 των εσόδων μας πια έρχεται, ενώ μας έκλεβε η ΑΕΠ τότε, σύμφωνα και με λογιστικούς ελέγχους. Από τότε λοιπόν και μετά δεν έχει ορθοποδήσει το επάγγελμα του πνευματικού δικαιώματος, να το πω έτσι.
1: Όχι.
0: Και δεν πληρωνόμαστε ούτε από εταιρείες δισκογραφικές. Παλιά υπήρχαν τα καλλιτεχνικά δικαιώματα.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίρναν καλλιτεχνικά δικαιώματα με ποσοστό.
1: Και εγώ τα πρόλαβα. Και εγώ τα πρόλαβα αυτά.
0: Και υπήρχε και μια γενοδορία από μέρος των τραγουδιστών. Από την ώρα που κάνανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, υπήρχαν κάποια δώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα δεν υπάρχει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, για μένα, ο νέος άνθρωπος που γράφει στίχο και μπορεί να με ρωτήσει, ξέρω εγώ, εσύ που ασχολείσαι τόσο καιρό, ξέρω εγώ, με αυτή τη δουλειά, να ασχοληθώ, θα βγάλω κανένα φράγκο. Τι να του απαντήσει εκείνη την ώρα, να του πει τι?
1: Ότι
0: όχι. Δεν θα βγάλεις. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγάλεις και απ' την άλλη θα αισθάνεσαι και κορόιδο μια ζωή γιατί θα κρεμάσεις κάποιους δίσκους χρυσούς ίσως στον τοίχο. Αλλά καμία
1: και
0: σχέση
1: πλέον, ναι.
0: Ναι, με αυτά που αλλά... θα έχουν κάνει μέσω του τραγουδιού σου.
1: Ναι, και τι νόημα έχει γιατί πλέον μπορεί να κρεμάσεις ένα χρυσό δίσκο και μετά να... του χρόνου να μην υπάρχεις. Δηλαδή η εποχή είναι πολύ πιο γρήγορη. Ανεβάζει, κατεβάζει πολύ γρήγορα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, σκάει μια φούσκα, τον επόμενο χρόνο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σταθερότητα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που παλιά υπήρχε που έχτιζες. Δηλαδή παλιά μπορούσες να έχεις ένα όραμα, υπήρχε χρόνος να το φτιάξεις. Ότι, ας πούμε, θυμάμαι όταν είχα πρωτοξεκινήσει με το Σαμπάνι που με είχε ρωτήσει, ποιο είναι το όραμά σου, δεν είναι το να κάνουμε επιτυχία, το νούμερο ένα και αυτά. Όχι, του λέω το όραμά μου είναι να μπορείς σε 3 χρόνια να κάνεις πρόγραμμα και να λες μόνο δικά σου τραγούδια.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το δικό μου, δηλαδή ότι... Ναι, μεν η επιτυχία, αλλά και αυτό που θα μείνει και 7 χρόνια μετά και 10 και 15 και 20. Οπότε σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος, δεν στον δίνουν αυτόν τον χρόνο. Ούτε οι δισκογραφικές, γιατί οι καλλιτέχνες θα είναι αναλώσιμοι, θα βγουν 150 στο TikTok, ενώ παλιά δεν ήταν έτσι. Οπότε οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν το έχουν καταλάβει αυτό, ειδικά οι λίγο παλιότεροι, αλλά ούτε οι νέοι. Θεωρούν ότι, okay, αν κάνω ένα χρόνο επιτυχία, θα υπάρχω και του χρόνου και του παραχρόνου. Και δεν είναι έτσι. Οπότε για τις εταιρείες είναι αναλώσιμοι και έτσι είναι αναλώσιμοι και οι δημιουργοί, γιατί σου λέει το ένα τραγούδι δεν πήγε όσο ήθελα, οπότε σε αλλάζω. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε μία πίστη στην ομάδα. Υπήρχε μία πίστη.
0: Και μία συνέχεια.
1: Στον άλλον και μία συνέχεια.
0: Εγώ παρατηρήσω ότι όποτε γράφω ένα πολύ μεγάλο σου ξέμετα, δεν γράφω για κανένα 2-3 χρόνια τίποτα. Δεν ζητάει κανένα τραγούδι, λέω γιατί. Μα εγώ έκανα καλή διαφήμιση στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει από πλευρά των τραγουδιστών, να το πω, μια ετοιμότητα σε σχέση. Δηλαδή, έκανε με κάποιον μία επιτυχία. Δεν πρέπει να τον ξαναδοκιμάσει. Δεν πρέπει να του ζητήσει κάτι ακόμα. Δεν πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, συνεννόηση. Πρέπει να πιστωθείς όλη την επιτυχία εσύ και να πας παρακάτω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει κανένας από τους συγχρονούς, πιστεύω, να γίνει διάσημος ή να τον παίζουν οι ειδήσεις, αλλά να πληρωθεί τουλάχιστον το αντίστοιχο.
1: Είναι και να αισθάνεται ότι υπάρχει μία συνέχεια και ότι υπάρχει μία
0: εκτίμηση,
1: ένα κοινό ταξίδι, ένας κοινός παρονομαστής. Δηλαδή, okay, και εγώ θα δώσω ένα τραγούδι εδώ, ένα τραγούδι εκεί, αλλά okay, γιατί είναι και η δουλειά μου. Οπότε έχω μάθει να κάνω και τη δουλειά μου. Αλλά έχω παρατηρήσει και ξέρω ότι είναι τελείως διαφορετικό όταν δένομαι με έναν άνθρωπο. Και ξέρω ότι με αυτόν τον άνθρωπο πάμε να χτίσουμε κάτι. Εκεί είναι τελείως διαφορετικό. Είμαι και ενεργειακά διαφορετική.
0: Έτσι,
1: και δεν
0: μπράβο.
1: Το καταλαβαίνει ο ίδιος ο τραγουδιστής. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν παίρνει μόνο το στίχο σου. Παίρνει την ενέργειά σου, παίρνει την ψυχή σου, παίρνει εσένα. Οπότε είναι τελείως άλλο. Είναι ανεκτίμητο όταν εμείς το κάνουμε έτσι όπως το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουν όλοι έτσι. σου λέει, εντάξει, θα κάνω σήμερα να γράψω ένα στίχο. Και, δηλαδή, ξέρω συναδέλφους μας που γράφουν κάθε μέρα 5 τραγούδια. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι αυτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή που θα γίνει, θα μου πάρει όλη την ενέργεια. Δεν ξέρω πότε θα ξαναέχω την αντίστοιχη να γίνει αντίστοιχο. Και αν δεν γίνει έτσι όπως το θέλω, θα το πετάξω. Δεν θα το δώσω.
0: Και στην ελληνική στιχουργική υπάρχει δημοτική γλώssa από το 1000 μετά Χριστόν, από το Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο. Μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη και πάει λέγοντας. Στη δημοτική γλώσσα. Άρα αυτή η δουλειά γίνεται τώρα 1000 χρόνια και 25. Έχουν γραφτεί τα πάντα. Mm. Και αν το πιάσεις, στον έρωτα έχουν γραφτεί τα πάντα. Σημασία έχει το πώς θα το πεις πια. Θα πεις το ίδιο. Δεν γίνεται να πεις κάτι διαφορετικό, αλλά το πώς θα το πεις έχει να κάνει με τη σημερινή γλώσσα. Άρα ο στιχουργός προσαρμόζεται και ανάλογα με τη γλώσσα της εποχής. Χρησιμοποιεί λέξεις, κλειδιά της εποχής μέσα και μπαίνει στη διαδικασία με έναν τρόπο να επιβάλλει στον ακροατή μια ωραία ατάκα. Μπορεί να το κάνει, η οποία θα του δώσει και μότο για τη ζωή του στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το τόσο σημαντικό που το αναγνωρίζουμε γιατί είμαστε εμείς στιχουργοί δεν το βλέπει κανένας άλλος. Ίσως κάποιοι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι στην τέχνη, ξέρω εγώ, μπορεί να το έχουν εκτιμήσει, νομίζω. Αλλά μέχρι σήμερα πιστεύω ότι είμαστε φτωχοί συγγενείς του ελληνικού τραγουδιού, σε πρώτη φάση. Και σε δεύτερη φάση, ότι δεν μας δίνεται αυτό που λες, η ενέργεια, η διάθεση, η ψυχολογία, να πάμε στο παρακάτω. Κάθε φορά, μετά από κάθε επιτυχία, είναι η σφαλιάρα. Του στείλω ότι δεν έκανε τίποτα. Πάμε προχώρα. Ναι. Και μεταφράζεται σε μερικές λίγες χιλιάδες ευρώ το εξάμηνο που θα τα πάρεις μετά από 1,5 χρόνο, αφού θα έχει γίνει επιτυχία. Αν θα τα πάρεις, με ποιον τρόπο θα τα πάρεις και πάει λέγοντας η δουλειά. Πάω στους δύο βασικούς πυλώνες. Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις κάτι και σε διέκοψα.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Απλά ξέρεις, όταν παίρνεις τη χαρά όμως του ανθρώπου που τον έχει αγγίξει ο στίχος. Εκεί νομίζω λες, εντάξει, δεν πειράζει. Άξιζε που έβαλα την ενέργειά μου. Δηλαδή, όταν ας πούμε, μου στέλνουν νέα παιδιά το χέρι τους και έχουν τατουάζ με κάτι δικό μου, που έχει γίνει πολλές φορές, εκεί λες, άξιζε που έβαλα όλη αυτή την ενέργεια. Μπορεί αυτός που το είπε να μην το κατάλαβε, να μην το αναγνώρισε ή κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις το αναγνωρίζουν. Αλλά εγώ άξιζε που το έκανα τελικά. Γι' αυτό το λόγο και μόνο.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω, εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. I got just the spot for you two. Police officers! Police! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop? Police, freeze! That's Karras, cut him off. The Rookies. That's got to be very interesting work. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Αστερόσκονη.
1: Θα γυρίσω στους δύο βασικούς συνεργάτες της περισσότερης δισκογραφίας. Θα ξεκινήσω από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, που ήταν μια γνωριμία που και οι δύο ήσασταν νεαρά παιδιά. Έτσι, 25, 23, πόσο ήσασταν?
2: Ήμασταν 20. Όταν γνωριστήκαμε, ήμασταν 20 χρονών.
1: Απίστευτο. Αν μου τηλεφωνούσες, θα να το συμφωνήσουν που δεν ξέχνα ποτέ. Προέκυψε μια συνεργασία η οποία θεωρείται καθόλου επιτυχημένη και εμπορικά και καλλιτεχνικά. Ίσως ήταν από τις λίγες δουλειές που παίξανε και στο εμπορικό ραδιόφωνο και στο έντεχνο ραδιόφωνο. Δεν γνώρισε σύνορα πουθενά. Υιοθετείται ακόμα και σήμερα. Τραγούδια ξαναγίνονται επιτυχίες μετά από διασκευή και επανεκτέλεση κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Όλο αυτό κοιτώντας το από αυτή τη θέση τώρα προς τα πίσω, θα άλλαζες κάτι? Ας τους οικονομικούς όρους. Μπορεί να ζήταγες, ξέρω εγώ, για ένα τραγούδι που έγινε διαφήμιση συν 50 χιλιάρικα. Λέω εγώ τώρα, ίσως. Αλλά θα άλλαζες κάτι από αυτή την αυθόρμητη σύζευξη δύο ψυχών?
2: Όχι, τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα, τίποτα. Και ίσα ίσα είμαι πολύ, δηλαδή πραγματικά ευγνώμων που συνέβη αυτή η συνάντηση και φυσικά ευχαριστώ τους ανθρώπους που με οδήγησαν σε αυτή τη συνάντηση. Γιατί ένας από αυτούς ήταν η Μαριανίνα Κριεζία, που δούλευε μαζί του. Που θα μπορούσε να πει, εντάξει, νέο παιδί είναι, του έγραψα το δεν έχω χρόνο, πάει καλά, γιατί να μην του κάνω και όλο το δίσκο. Και ήταν κατευθείαν ο άνθρωπος που, ενώ ήξερε ότι εγώ τότε ξεκινούσα, τότε δεν ήξερα να γράφω πάνω σε μουσική, μου είπε, θα γνωρίσεις αυτό το παιδί και θα γράψει την ιστορία. Και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Και μετά σκεφτόμουν τι γενεοδορία, τι ένστικτο.
1: Έτσι,
2: τι... Οπότε
1: έτσι,
2: νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που γνώρισα τότε και με οδήγησαν στο Μιχάλη. Δηλαδή τον Πέτρο Κολέτη, την Άννα Παναγιωτοπούλου και τη Μαριανίνα Κριεζή. Δηλαδή πραγματικά είναι για μένα...
1: Αυτή η συνεργασία, εκτός από τα κοινά χαρακτηριστικά, τα ψυχικά και την ηλικία εκείνης της εποχής, έσυρε μαζί της ένα άρμα. Ένα άρμα μιας εταιρείας, κάποιων μαγαζιών, κάποιων εμφανίσεων. Εκεί, σε εκείνη τη φάση, εσύ τι σκεφτόσουν, έλεγες... Είμαι οκ, okay, είμαι ικανοποιημένη, έκανα αυτό που έπρεπε. Μπήκε στη διαδικασία ποτέ να σκεφτείς λίγο τι γίνεται τώρα. Εγώ θα προχωρήσω και θα πάω μετά και θα κάνω τι? Ή έλεγες, θα γράφω μια ζωή τραγούδια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είμαι ικανοποιημένη, είμαι καλυμμένη, είναι υπέρ αρκετός για μένα. Ή έλεγες, θα προχωρήσω και θα γνωρίσω και τους άλλους καλλιτέχνες. Από όσο μια διαδικασία, θέλω να γράψω με αυτόν. Θέλω να τραγουδήσει τραγούδι μου εκείνος.
2: Εντάξει, όνειρα είχα, αλλά το μόνο που με ενδιέφερε και ήμουν σίγουρη γι' αυτό ήταν ότι θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό. Δηλαδή θέλω να γράφω τραγούδια για όποιον με εμπιστεύεται και μου ζητάει και θέλω και μου αρέσει και υπάρχει τέλος πάντων αυτή η χημεία. Αλλά δεν είχα φιλοδοξία, ίσως γιατί εγώ ξεκινώντας αυτή η πορεία, ξεκινώντας είχα και το πρόβλημα υγείας, τότε ξεκίνησε, οπότε... Το κύριο μέλημά μου ήταν να προσπαθήσω να ισορροπήσω αυτά τα δύο πράγματα που μου συνέβαιναν ταυτόχρονα, που το ένα ήταν πολύ θετικό και το άλλο πολύ αρνητικό. Οπότε έπρεπε να βρω αυτή την ισορροπία και αυτό μετρίασε τη φιλοδοξία μου και μετρίασε ίσως και το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Δηλαδή, δεν το είδα καθόλου επιφανειακά, γιατί ήταν η συνθήκη τέτοια που έπρεπε να πάω από κάτω. Και αυτό... Διαπιστώνω ότι με έσωσε.
1: Ψυχολογικά, κυρίως.
2: Ψυχολογικά και δεν μου αφαίρεσε κάθε ίχνος ματαιοδοξίας, το οποίο δεν είχε ακόμη κάνει την εμφάνιση, δεν πρόλαβε να την κάνει. Και κόπηκε από τη ρίζα. Και αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί διαπίστωσα ότι με βοήθησε στο να συνεχίσω να γράφω όπως έγραφα στα 20. Αυτό δηλαδή με κράτησε να γράφω όπως στα 20. Δεν μπήκε μέσα ούτε ματαιοδοξία, ούτε έπαρση, ούτε θέλω κάτι άλλο ή θέλω κι άλλα ή πιο πολλά. Δεν μπήκε αυτό. Γιατί υπήρχε από την αρχή ισορροπία. Οπότε μένω στο καλό του πράγματος.
1: Σήμερα πώς το βλέπεις? Δηλαδή, θα ήθελες να διευρύνεις τις συνεργασίες σου? Θα ήθελες να έχεις κάποιο αποθυμένο από τους καλλιτέχνες που υπάρχουν σήμερα που δεν έχεις συνεργαστεί, που θα ήθελες?
2: Αποθυμένο δεν έχω, αλλά σίγουρα μου λείπει αυτή η πίστη και αυτή η σχέση με έναν καλλιτέχνη που σε πιστεύει και σου λέει, να σου πω, θέλω να κάνουμε μία πορεία. Θα είναι ένας δίσκος, θα είναι δύο, θα είναι πέντε, θα είναι... Αυτό μου λείπει. Αυτή η σύνδεση μου λείπει. Όχι, κατά τα άλλα δεν έχω αποθυμένα.
1: Ένα βράδυ, ξημέρωμα, ήταν 2 η ώρα, το πρωί χτυπάει το τηλεφωνό μου. Όσο συνήθως ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, λέω, τι έπαθες, αδερφέ? Δεν είμαι καλά, μου λέει. Του λέω, τι έπαθες, τι έγινε? Του λέω, κάποιο τροχαίο, κάτι έχει συμβεί, κάτι με την οικογένειά σου κτλ. Όχι, μου λέει, τι θα κάνω τώρα, μου λέει, χωρίς την Ελένα? Του λέει, τι έγινε? Του λέω, μου λέει, δεν είχαμε μια διαφωνία, μου λέει, και δεν θα συνεργαστούμε. Και θα... Του λέω, μην κάνεις έτσι. Του λέω, υπάρχουν και άλλες στιγουργίες. Προσπαθούσα να τον βάλω στο πλαίσιο και έλεγα, ξέρεις, για να σε πάρει ο άλλος τώρα, κάνουμε την ίδια δουλειά. Και να σου πει τον πόνο του, ένιωθε ότι έχανε τη βάση του. Εγώ γεννήθηκα στα κύματα, όλη η ζωή μου συναισθήματα. Φυσικά αυτό διήρυξε για πολύ λίγο, γιατί υπάρχει ξανά συνεργασία με τον Γιώργο Σαμπάνη. Απλά επειδή αγχώθηκε, προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τι μπορεί να σημαίνει για έναν συνθέτη το να χάσει το στιχουργό που πιστεύει πραγματικά και που συνεργάζεται αποκλειστικά μαζί του. Παρόλο ότι ο υπόλοιπος κόσμος την πέφτει να γράψει κανένα τραγούδι, γιατί δεν είναι και πολλοί άνθρωποι που γράφουν τραγούδια αυτή την εποχή.
2: Ναι. Μα κι εγώ είδες, σου απάντησα ότι δεν έχω αποθυμένο και δεν έχω φιλοδοξίες να πω θέλω αυτό ή εκείνο, γιατί αυτή η σύνδεση εμένα με βοηθάει. Δηλαδή αυτή η σύνδεση είναι ο δρόμος που μου ανοίγεται για να γράψω. Όλο το υπόλοιπο, εντάξει, οκ. Okay. Άμα χρειαστεί, όποτε χρειαστεί, για όποιον χρειαστεί, θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη συνθήκη το να μοιράζεσαι, ας πούμε, την ενέργειά σου και την ψυχή σου με έναν άνθρωπο και να σε πιστεύει, να νιώθεις ότι σε εμπιστεύεται και σε πιστεύει, όπως κάνεις κι εσύ. Δεν είναι δεδομένο.
1: Όχι. Και οι άνθρωποι είμαστε δύσκολοι, και ιδιαίτερα αυτή την εποχή, σε συνέχειες συνεργασιών ή ερωτικών σχέσεων ή επαγγελματικών σχέσεων. Σπάνε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
2: Τώρα κάνουμε scroll.
1: Έτσι πάει. Τώρα, και αγαπάμε να μισούμε κόσμο, όχι αγαπάμε
2: εύκολο,
1: να αγαπάμε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια, χρειαζόμαστε έναν σάκο απέναντι, έναν αντίπαλο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Έτσι ναι. Έχουμε μάθει. Δεν έχουμε μάθει συνεργατικά, δεν έχουμε μάθει να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, να σκεφτούμε και τον άλλον, να δούμε με τα μάτια του την όλη υπόθεση και να φτάσουμε εκεί. Ιδιαίτερα όμως το τραγούδι, το οποίο είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πεδίο, που δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος ο πολλής, αλλά είναι πολύ ανταγωνιστικό πεδίο γιατί γράφουμε όλοι. Γράφουν, ξέρω εγώ, 10.000 τραγούδι. Πώς θα πάρει ο άλλος ένα τραγούδι? Τι είναι αυτό που μετράει σαν φήμη του στιχουργού ή του συνθέτη? Τι είναι αυτό που μετράει ως υλικό? Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν υλικά τα οποία θα τα δούμε τα επόμενα χρόνια, πολύ αξιόλογα, και που δεν φτάνουν να γίνουν τραγούδια σήμερα. Γιατί κάποιος δεν τα κοίταξε καλά, ή γιατί κάποιος δεν τα είπε καλά, ή κάποιος δεν τα ενορχίστρωσε καλά. Δηλαδή...
2: Καλά. Αυτό όμως έχει συμβεί και σε σένα, φαντάζομαι, και σε μένα. Και ναι, εννοείται ότι στα πόσα, δεν ξέρω πόσα τραγούδια έχω γράψει, 300, δεν έχουμε χάσει τραγούδια. Ναι. Δεν έχουμε χάσει σε ενορχίστρωση, σε ερμηνεία, σε σύνθεση, ή και εμείς μπορεί να ήμασταν λιγότερο, ξέρεις, εκεί από ό,τι έπρεπε. Αυτό νομίζω όμως ότι συμβαίνει και θα συμβαίνει πάντα. Δεν αλλάζει. Σήμερα ίσως είναι πιο εύκολο να χαθεί, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μία μεγαλύτερη πρόσβαση, αν το σκεφτείς, στο να φτάσεις στον κόσμο. Παλιά η μόνη οδός ήταν η εταιρεία. Δηλαδή, αν η εταιρεία δεν σε ήθελε ή αν σε έδιωχνε ένας καλλιτέχνης, όπως είπες πριν, δεν είχες άλλη οδό.
1: Δεν είχες εχθρό ένα μουσικό παραγωγό, μπορεί να μην έπαιρνες
2: και πιθανά. Ακριβώς. Ενώ τώρα έχεις τα social. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν... αν κάνεις κάτι και θες να το βγάλεις προς τα έξω, έχεις το δρόμο να το βγάλεις. Και από ό,τι βλέπεις, αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εκεί είχες πρόβλημα αν δεν σε ήθελαν στη δισκογραφική. Δηλαδή, εμένα δεν με ήθελαν όταν ήμουν 22-23, δεν με πίστευαν. Ο Μιχάλης ήταν ήδη μια τεράστια μεταγραφή. Ήταν ήδη επιτυχημένος. Ήταν εγώ, ήμουνα, δεν με ήξερε κανείς. Με έφερε ο Μιχάλης. Και τους είπε, παιδιά, θέλω να κάνω δίσκο με αυτήν. Τότε έπεσε όλη η εταιρεία πάνω του. Μου πας αγοράκι μου, θα σου φέρουμε αυτή που κάνει επιτυχία, αυτόν που κάνει επιτυχία, αυτόν που θέλει, τα πόδια σου.
1: Τα γνωστά, την πεπατημένη εκεί, όχι.
2: Ναι. Ναι. Και έκανε πίσω μόνο για να βγει ο δίσκος και να πει, εντάξει, όχι ολόκληρο, θα κάνουμε στο μισό. Δεν έκανε, θα μπορούσε να κάνει πίσω. Και εγώ να μην υπάρχω.
1: Είναι σοβαρό αυτό τώρα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό να σε στηρίξει. Ιδιαίτερα ναι. Με τις δυνάμεις εκείνης της εποχής των εταιριών.
2: Ναι.
1: Μπορείς να σου κόψεις καριέρα. Υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν κάνει μια τεράστια επιτυχία και την άλλη μέρα στραβοκοιτάξανε
2: ναι, ναι, ναι.
1: Το νούμερο 1, το νούμερο 2 της εταιρείας και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, να σε πάω στο πεδίο τηλεόρασης. TV, ελληνική TV.
2: Okay.
1: Φαντάζομαι έχεις χίλιους λόγους να την αποφύγεις και δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος που μας έδωσε συνέντευξη. Σήμερα είμαστε εδώ, ίσως είμαι εγώ.
2: Ίσως
1: μόνο αυτό
2: εκμεταλλεύομαι. Έχεις και αγαπημένη ομάδα και σε αγαπάω και το ξέρεις.
1: Τι σε χαλάει από την ελληνική τηλεόραση, αν θες να το συζητήσουμε για μερικά δευτερόλεπτα. μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Μήπως σου δώσουμε ένα tip. Το ύφος.
2: Το ύφος.
1: Η λεκτική.
2: Τι να πω, όλα με χαλάνε πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν μπορώ να δω πια ειδήσεις. Προτιμώ να τις διαβάσω κάπου.
1: Μα γιατί, είναι τόσο ωραίες.
2: Ναι, πραγματικά. είναι ελάχιστα τα πράγματα που βλέπω στην ελληνική τηλεόραση. Μετρημένα, τι να σου πω, στο ένα χέρι.
1: Ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, εκτός από τα γνωστά ραδιόφωνα, τα εμπορικά, εκτός από τα έντεχνα και τα εμπορικά, εκτός από όλα αυτά, είναι και αυτό ένα μέσο επικοινωνίας και ένα μέσο, ειδικά στην Αθήνα, δυνατής επικοινωνίας. Όταν ο άλλος είναι τρεις ώρες μέσα στο αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά και θα ακούσει τον τάδε σταθμό και τον τάδε εκφωνητή και τον τάδε παρουσιαστή, διαμορφώνει και αυτό μια άποψη και συνεχίζει να παίζει το ρόλο του δυναμικά το ραδιόφωνο μετά από 100 χρόνια που, mm-hmm. από την ίδρυσή του και. Σε έχει απασχολήσει, έχει μπει στη διαδικασία ποτέ να πει: θα πάω να κάνω ραδιόφωνο. Θα γίνω ραδιοφωνική παραγωγή, θα κάνω μια εκπομπή τη βδομάδα. Θα ασχοληθώ με το ραδιόφωνο, θα μιλάω με ανθρώπους του ραδιοφώνου και θα επηρεάζω σχετικά. Έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Όχι, παλιά έκανα ραδιόφωνο. Νομίζω ότι σταμάτησα να κάνω από τότε που χάθηκε η ελευθερία του ραδιοφώνου. Γιατί όταν έκανα εγώ ραδιόφωνο, μπορούσε να φτιάξει εσύ την εκπομπή σου. Θέλω να πω ότι έβαζες ό,τι τραγούδι.
1: Και έλεγες ό,τι ήθελες.
2: Και έλεγες ό,τι ήθελες, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή έχεις μια playlist που απλά πρέπει να βγεις και να πεις δύο λόγια για να συνδέσεις το ένα τραγούδι με το άλλο, το οποίο το έχει διαλέξει κάποιος άλλος. Οπότε για μένα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή λέω να πω και τι, για την ακουστή φωνή μου, να πω. Τι. Δεν είναι δική μου η επιλογή. Δεν θα έχω επιλέξει εγώ τα τραγούδια. Οπότε να πάω εκεί να κάνω τι.
1: Δισκογραφικές εταιρείες πια. Υφίστανται. Υπάρχουν, τι δουλειά κάνουν, πόσο επηρεάζουν τα πράγματα. Στο τέλος, δηλαδή, είναι μόνο για να κλείσουν μια συνέντευξη σε ένα τραγουδιστή, ξέρω εγώ, σε κάποια εκπομπή και να προμοτάρουν όσο μπορούν περισσότερο μέσω του Facebook ή των μηντιών τους τα πράγματα, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Ούτε να πληρώνουν δουλειές όπως πληρώναν στο παρελθόν, ούτε να υποστηρίζουν δουλειές με όλα τους τα μέσα, ούτε να υπάρχουν αντίστοιχα άνθρωποι. Εκτός εξαιρέσεων φυσικά πάντα, οι οποίοι να προάγουν το τραγούδι, όχι μόνο την παραγωγή του τραγουδιού, βγάλε 200 κυκλοφορίες καινούργιες, αλλά να τις έχουν ψάξει κιόλας τις κυκλοφορίες, να έχουν μια στόχευση.
2: Ναι, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι και οι καλλιτέχνες τις εταιρείες πια είναι αναλώσιμοι.
1: Πώς δεν είναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να τους έχουν 20 χρόνια, να τους έχουν 10, δεν έχει σημασία. Τώρα που βγαίνουν σοριδών οι επόμενοι, οι καλλιτέχνες είναι αναλώσιμοι. Οπότε. Τι θα τον ενδιαφέρει, δεν θα τον ενδιαφέρει η εφήμερη επιτυχία που δεν την ξέρει, υποθέτει. Οπότε τον παίρνει και στο λαιμό του. Αυτό τους ενδιαφέρει όμως. Δεν τους ενδιαφέρει να πει ο άλλος ένα καλό τραγούδι και να μείνει ή να του χτίσει κάτι για τα επόμενα 5 χρόνια. Τώρα να βγει αυτό, να κάνει επιτυχία του ζου. Οπότε τα πράγματα γίνονται λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο επιφανειακά και αν οι ίδιοι. Που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν ασχοληθούν και δεν το καταλάβουν πώς λειτουργεί μια εταιρεία, θα είναι ένας φαύλος κύκλος. Έτσι θα πάει.
1: Θα ήταν καλύτερα να επιστρέφαμε στο βινίλιο, να μπαίναμε στη διαδικασία πάλι της κασέτας, λέω εγώ τώρα τα τρελά μου.
2: Έκανες στο μια... βινίλιο κάποιοι επιστρέφουν λίγο.
1: Επιστρέφουν, ναι. Επαιτειακά.
2: Ναι, επαιτειακά.
1: Ειδικές εκδόσεις. Ναι, ναι. Αλλά να επιστρέφαμε στο πνεύμα του βινίλιου, δηλαδή του πάρω ένα δίσκο και θα τον λιώσω. Θα τον ακούσω 650 φορές. Θα μπω στη διαδικασία να αγαπήσω ένα τραγούδι τόσο παράφορα που μπορεί να το γράψω σε μια κασέτα 50 φορές, να τελειώνει και να ξαναρχίζει. Ναι. Αυτό ήταν η αγάπη για το τραγούδι και τα κολλήματα μιας εποχής που μας πηγαίνανε παρακάτω συναισθηματικά. Σήμερα είναι η γρήγορη κατανάλωση. Έλα, μου ήρθε.
2: Ναι, για
1: τα κάτι, άκουσα. Πάμε παρακάτω. Το έφαγα και αυτό. Το έκανα. Πάμε παρακάτω.
2: Μα αυτό ναι, άμα σκεφτείς ότι τώρα ο άλλος για να αποφασίσει αν θα του αρέσει κάτι, αν θα το ακούσει ολόκληρο, θα φανεί στα 10 πρώτα δεύτερα. Καταλαβαίνεις πολλά για το πώς είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι του αρέσει και του μείνει, που μπορεί να το ανακαλύψει όχι όταν βγει, να το ανακαλύψει ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά, πέντε μήνες μετά, να το ανακαλύψει μετά, να το βάλει και στο repeat, στο Spotify, έστω. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά το κακό είναι ότι κανείς δεν έχει την υπομονή να χτίσει πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ούτε η ίδια καλλιτέχνης, ούτε η εταιρεία. Δεν το καταλαβαίνει, θα βγάλει ο άλλος 10 τραγούδια, θα γίνει το ένα επιτυχία, δύο, τρία. Θα υπάρχουν όμως και κάποια που θα τα ανακαλύψει ο άλλος μετά. Και μετά, και μετά, και μετά.
1: Και αυτά συνήθως γίνονται διαχρονικές επιτυχίες μετά.
2: Ακριβώς.
1: Τα after sale τραγούδια μου φαίνεται. Εκεί πάει η δουλειά στο τέλος της γραφής.
2: Ναι, κανείς δεν έχει την υπομονή να το καταλάβει όμως αυτό. Σου λέει, α, δεν έγινε. Τέλος, πάμε παρακάτω, πάμε σε άλλον, πάμε εκεί.
1: Γίνεται όμως και μόδα, τους βλέπω και στα σχόλια που γράφουν στο διαδίκτυο. Από κάτω από ένα τραγούδι. Να, αυτό είναι το τραγούδι του δίσκου. Προσπαθεί ο κάθε ένας να βρει αυτό που δεν του πασάνανε μπροστά, αλλά έχει την αξία από πίσω. Γιατί παίρνει χαμπάρι ότι ό,τι έρχεται μπροστά προθετικά δεν είναι σόνι και καλά το καλύτερο.
2: Εγώ θαυμάζω και αυτούς όμως που έχουν το θάρρος να πούνε: να, έβγαλα 10 τραγούδια. Κοίτα, το ένα έχει 70.000 views, το άλλο έχει 50. Αλλά ναι, είναι καλύτερο, θα ήταν πρόταση. Αλλά φοβάται να το προτείνει και θα πάει στο άλλο που είναι 70. Και σκέφτομαι ότι απ' την άλλη, αν δεν κάνεις εσύ την πρόταση, εσύ να επιβάλλεις κάτι, τι περιμένεις να γίνει, θα σε κατευθύνει, δηλαδή ποιος θα σε κατευθύνει, ποιος. Ποιος θα σε κατευθύνει, αν εσύ δεν έχεις τη διάθεση και τη διάβγεια και την τόλμη να προτείνεις εσύ, να πεις αυτό και θα το στηρίξω μέχρι τελικής πτώσης. Δηλαδή πας όπου φυσάει ο άνεμος, μετά πόσο άλλο θα σε πάρει σοβαρά. Ενώ όπως, γιατί να πιστέψει, θα πει εντάξει, πάει με το ρεύμα, ποιο πήγε αυτό, αυτό θα προτείνω.
1: Μα ποια συνήθισα τάκα είναι, θέλω να μου γράψεις ένα
2: σαν, και
1: σαν
2: αυτό.
1: Το αυτό. Ένα αυτό, σαν ναι, εκείνο αυτό που έχεις γράψει πριν.
2: Ναι,
1: ένα...
2: ναι, αυτό υπήρχε πάντα.
1: Τι λογική είναι αυτή που ποτέ δεν έχει ισχύσει, δηλαδή ότι η αντιγραφή έχει γίνει, δεν έχει ξεπεράσει το πρωτότυπο ποτέ.
2: Δεν γίνεται, ποτέ δεν μπορείς να γράψεις σαν αυτό, ποτέ, είτε είναι δικό σου το σαν, είτε είναι κάποιο άλλο. Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και μου φαίνεται αστείο. Δηλαδή ούτε το 1% δεν μπορώ να δώσω κάποιο τραγουδιού που έχω δώσει πριν. Θα δώσω κάτι άλλο.
1: Εννοείται.
2: Το άλλο είναι κατασκευή. Η κατασκευή ποτέ δεν θα είναι ούτε στο 0,1%. Δεν θα έχει την αξία αυτού που έχεις κάνει.
1: Το πρωτότυπο.
2: Βέβαια.

0: που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Αστερόσκονη.
3: Ο στίχος τελικά είναι ζήτημα διαβασμάτων, είναι ζήτημα ψυχής, είναι ζήτημα βιωμάτων. Ακούω συνήθως την κουβέντα σήμερα, δεν μπορεί να γραφτεί και πολύ μεγάλο στίχος σήμερα, γιατί σήμερα δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε κατοχή, δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμου, ξέρω εγώ, στα νοσοκομεία, στις φυλακές, υπάρχουν χιλιάδες κόσμου που υποφέρουν μέσα σε ενδοοικογενειακή βία, σε ένα σπίτι μέσα, σαν δούλοι, χειρότερα από εκείνες τις εποχές. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας ότι τα ψυχολογικά μας προβλήματα είναι σε έξαρση και αυτός είναι βασικός μοχλός, κινητήριος μοχλός.
4: Βγάλει όλα τα άλλα. Βγάλει όλα τα άλλα και στάσου σε αυτό. Η γενιά μας δεν έχει ζήσει και λίγα, δεν έχουμε περάσει λίγα. Και κρίσεις περάσαμε και COVID περάσαμε και ένα σωρό πράγματα έχουμε και πολέμους έχουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε περάσει αρκετά. Δεν είναι το θέμα ότι μας λείπουν τα βιώματα.
3: Ναι. Δεν μπήκε στην πρώτη γραμμή να πολεμήσεις απλά, αλλά έφαγες και ένα χρηματιστήριο, έφαγες και τα καζίνα.
4: Έφαγες πολλά, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι τρως κάθε μέρα. Δηλαδή βλέπεις τη βία, την αγριότητα κάθε μέρα. Τη στιγμή που θα βγεις από το σπίτι σου μέχρι να πας, δηλαδή τα πράγματα έχουν γίνει πιο άγρια. Και αυτό νομίζω φαίνεται. Έχουν γίνει πιο βία σε όλες τις ηλικίες. Οπότε τι, πώς δεν υπάρχει. Η δική σου ανάγκη να επιβιώσεις δεν είναι τεράστια μέσα σε όλο αυτό τον πόλεμο που συμβαίνει γύρω-γύρω. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μια εμπόλεμη ζώνη. Δεν έχουν φτάσει να είναι ένας φόβος. Ένας φόβος να είναι δύο άμυνες που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να συνδεθούν.
3: Και έτσι λοιπόν μορφοποιείται ένα στίχος, ένα νόημα κάποιων λόγων, το οποίο μπαίνει σε τεχνικές και στο τέλος της γραφής κάτι να έχει να μου πει. Η τεχνική μετράει πιο πολύ ή το νόημα για σένα?
4: Σε
3: έχει
4: μένα,
3: δείξει το νόημα ότι
4: ποτέ.
3: Είναι,
4: ναι, η τεχνική δηλαδή δεν την έχω. Αν ακούσω μια μελωδία, το μόνο που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να μετρήσω, να τη μετρήσω, να την έχω στο μυαλό μου. Μετά δεν την ακούω. Την έχω συνέχεια στο κεφάλι μου και αφήνω να δω πού θα με οδηγήσει συναισθηματικά. Όσο ωραία και να είναι, ακόμη και να έρθει κάποιος και να μου πει: ξέρεις κάτι, αυτό είναι τεράστια επιτυχία, κάντο. Εάν δεν μου βγει τίποτα, δεν θα το κάνω.
3: Στις μελωδίες, στις σημερινές μελωδίες, τις μελωδίες που σου προτείνουν να γράψεις, τις μελωδίες που ακούσεις σε ένα ολοκληρωμένο τραγούδι, τις θεωρείς πρωτότυπες, ότι δίνει κάτι εποχή μελωδικά, ή είναι αναμάσιμα του παρελθόντος, παίρνουμε μια εισαγωγή από εδώ, ένα ρεφρέν από εκεί και κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί συγκολητικές διαδικασίες βλέπω στις μελωδίες και κάτι πρωτότυπο δύσκολα ακούω. Και φταίει περισσότερο για μένα η τεχνολογία που τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν, να παραλλάξουν.
4: Ναι.
3: Πιστεύοντας ότι αυτό είναι το μοτίβο του επιτυχημένου, το παραλλάζω και πάμε παρακάτω.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστα αυτά που συνθετικά νομίζω σήμερα έχουν να σου πούν κάτι και ίσως γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε αυτό το που σου λέω το scroll. Δηλαδή δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει γιατί δεν έχει συνέστημα. Γιατί είναι όλα λίγο, είναι λίγο κατασκευή και μοιάζουν κιόλας.
3: Το αύριο πώς το φανταζόταν? Σήμερα έρχονταν ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, 20 χρονών και σου λέει: να σου πω, Ελένα, άκου, εγώ γράφω, σκοτώνω, κάνω ουράνιο, φτιάχνω κτλ. Ναι. Και είμαι και τρισευτυχισμένη. Έχω και φράγκα στην τσέπη μου, δεν με νοιάζει. Ούτε
4: τέλεια.
3: Να πάρω, ούτε τίποτα κτλ. Ναι, είμαι όμορφη, είμαι. Τι να κάνω?
4: Αφού είχε εξασφαλισμένα όλα αυτά που μου είπε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Να γράψει.
4: Θα έλεγα, αν νιώθει. Καταρχά, θυμάσαι ποιο είχε πει ότι εάν με ρωτά αν πρέπει να γράψεις,
3: Μαρία,
4: μη γράψεις.
3: Ναι.

0: Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, όταν κάποιος με ρωτάει να γράψω, να ασχοληθώ,
1: όχι,
0: δεν είναι ερώτηση. Δεν το, ή το κάνεις, δεν το κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τώρα, εάν θα γίνει κάτι, αυτό που το ξέρεις. Ούτε εγώ δεν ξέρω για μένα αύριο τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
1: Και δεν θα δοξαστείς σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, στη χουρική δεν είναι λαμπρό πεδίο δόξης. Το αντίθετο.
0: Πλέον γίνεται και αναλώσιμο. Δηλαδή, τις προάλλες άκουγα ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, ας πούμε, και δεν καταλάβαινα τι έλεγε. Δεν το καταλάβαινα. Προσπαθούσα, ήταν τελείως ασύνδετο. Και λέω, κάτι πρέπει να εννοεί τώρα, που δεν. Και συνειδητοποιώ ότι κατά 99,9% είναι γραμμένο από AI. Δεν είναι δυνατόν να το γράψει αυτό ο άνθρωπος. Με τίποτα. Οπότε βλέπεις ότι ξεκινάει λοιπόν και μπαίνει κάτι κάπου, το οποίο εκεί σε καθιστά φυσικά αναλώσιμο. Αλλά θα είναι κάτι που θα πάει για 2 μήνες, θα πάει για 3. Σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει. Οπότε τι θες. Θες να μην υπάρχει σε ένα χρόνο. Μπορείς με 1000 τρόπους να το κάνεις.
1: Είπες AI, είπες τεχνητή νοημοσύνη θα μας επηρεάσει. Τους συγγραφείς, αυτούς που κάθονται και ασχολούνται με τον λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με όλους, ναι.
0: Ναι, εντάξει, όλα θα μας επηρεάσουν άμα το σκεφτείς.
1: Θα μπορέσει να βγάλει συνέστημα η τεχνική νοημοσύνη, θα μπορέσει να πει με τον τρόπο που πρέπει αυτό που θέλει να ακούσει σήμερα ένας άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει τρόπος που πρέπει.
1: Πώς το πρέπει θέμα να καταπιεί είναι η τεχνητή νοημοσύνη από ποιητές και τέτοια. Πρέπει να το βάλει όλο μέσα το πανηγύρι.
0: Και ποτέ δεν θα είναι κάτι αληθινό. Δηλαδή, θέλω να πω πριν, σου είπα σαν παράδειγμα πόσο είχα συγκινηθεί όταν, ας πούμε, νέα παιδιά μου στέλνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους που έχουν κάτι γραμμένο πάνω δικό μου. Αυτό δεν θα γίνει με το AI. Δηλαδή, δεν θα το κάνεις, γιατί θα είναι κάτι το οποίο ήταν προϊόν εργοστασιακό. Ποιος θα πάει να ταυτιστεί με κάτι το οποίο είναι εργοστασιακό? Να τα ακούσει, ναι. Να του φτιάξεις λίγο το κέφι, ναι. Για να πιει ένα καφέ και μετά γεια σας. Δεν θα το αφήσει να περάσει μέσα του. Γιατί να το αφήσει να περάσει μέσα του? Ενώ με την αλήθεια τη δική σου, που έχεις πονέσει, που έχεις σκεφτεί, μπορεί και τα ίδια με αυτά που έχεις σκεφτεί, που έχεις περάσει από μια διαδρομή, που λες, ρε φίλε, πέρασε από το σκοτάδι στο φως και εγώ το βλέπω αυτό το ταξίδι. Και με αυτή την υπέρβαση ταυτίζομαι. Αυτή θέλω να χαράξω πάνω μου.
1: Ελεάνα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, υπήρξε ποτέ στιγμή που μετάνιωσες για ένα τραγούδι που το έδωσες?
0: Όχι, και να υπήρχε τέτοια στιγμή θα την έχω διαγράψει, γιατί γενικά μου αρέσει να εστιάζω στο θετικό. Δηλαδή, τα αρνητικά τα αφήνω πίσω. Οπότε σίγουρα δεν έχω σταθεί σε κάτι τέτοιο. Οκ, μπορεί εκείνη τη στιγμή να είπα κρίμα, αλλά μέχρι εκεί.
1: Η σχέση σου με το τραγούδι έχει επηρεάσει καθόλου τη ζωή σου, την προσωπική? Δηλαδή, θα λειτουργούσες έτσι όπως λειτουργεί το τραγούδι και στην προσωπική σου ζωή? Δυνατές συνεργασίες, πίστη σε αυτό που κάνουμε, αγάπη μεταξύ μας, εκτίμηση, βασικός κανόνας. Σε έχει επηρεάσει, σε έχει βάλει δηλαδή,
0: ναι,
1: στη διαδικασία. Η ζωή ή το τραγούδι σε έχει βάλει?
0: Νομίζω η ζωή, γιατί και το τραγούδι έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή ξεκίνησε προσπαθώντας να είμαι εγώ αληθινή μέσα σε αυτό. Δηλαδή να βγάλω τη δική μου αλήθεια, και η δική μου αλήθεια ήταν αυτό. Γι' αυτό και σου έλεγα πριν ότι μου αρέσουν όταν υπάρχουν συναντήσεις ανθρώπων, όταν υπάρχουν χημίες που δεν τις φοβάσαι, όταν υπάρχουν αυτές οι συνδέσεις με τους ανθρώπους, γιατί και στην προσωπική μου ζωή είναι έτσι. Και έχει φτάσει μετά από πολύ ξεσκαρτάρισμα, εννοείται, και πολύ πόνο και πολύ αυτό, να πω ότι έχω ανθρώπους που εμπιστεύομαι 1000% δίπλα μου. Μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3, ενώ παλιά να ήταν 13, και τώρα να είναι 3, αλλά υπάρχουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ επίπονο, το να αφαιρέσεις. Το να αφαιρείς δηλαδή είναι επίπονο. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και καμία άλλη ουσία, δηλαδή
1: η συνύπαρξη χωρίς αυτές τις συνθήκες, δηλαδή, ναι, για ποιο λόγο μετά?
0: Δηλαδή, ναι.
1: Για το καφέ, για το φαΐ, για το ύπνο?
0: Ναι, είναι αυτό που λέει, θέλει θάρρος και αλήθεια μαζί. Δηλαδή είναι 2 στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για μένα και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις καλλιτεχνικές και γενικά.
1: Για σένα η λέξη ευτυχία, εκτός από καλή τύχη, τι άλλο σημαίνει? Ένας άνθρωπος, μια παρέα?
0: Στιγμές.
1: Στιγμές.
0: Ναι. Νομίζω ότι το είχα, είχαμε κάνει ένα τραγούδι παλιά διασκευή πάνω σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με την Έλληνα Παπαρίζου που ήταν ο τίτλος «Ό,τι αξίζει είναι οι στιγμές». Και μίλαγε για την ευτυχία και προσπαθούσα να... Θυμάμαι τότε προσπαθούσα τόσο να καταλάβω τι είναι, πώς έρχεται, ότι δεν σου χαρίζεται και ότι μπορεί να πετάς στα σύννεφα τη μία και μετά να πέφτεις, ας πούμε, με φόρα και τελικά απομόνωσα ότι αυτό που αξίζει είναι οι στιγμές. Και να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι κόντρα στο δύσκολο, κόντρα στο εμπόδιο, κόντρα στο φόβο του άλλου, στο φόβο το δικό σου.
1: Στο βόλεμα.
0: Στο και βόλεμα, στο εύκολα. Μπράβο, ακριβώς, γιατί και το βόλεμα είναι μεγάλη παγίδα. Έχω βολευτεί.
1: Συμφέρον βόλεμα, είναι τα δύο ναι. Βασικά που παίζουν σήμερα. Με συμφέρει, με βολεύει.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχουν οι αντιφάσεις γύρω μας, είναι στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία φόβος εγκύτητας, από την άλλη απεγνωσμένη ανάγκη για σύνδεση. Αυτά τα δύο άκρα. Τα οποία είναι συγκρούεται το ένα με το άλλο. Και δεν υπάρχει δουλειά, δεν υπάρχουν τα εργαλεία να γίνει δουλειά για να μπορέσει ο άλλος να ισορροπήσει αυτό και να πάει προς την πραγματική του ανάγκη. Που δεν είναι ο φόβος, γιατί φεύγοντας από τη ζωή δεν αφήνεις αυτά που δεν έκανες.
1: Μόνο αυτά που έκανες. Βρίσκεις κάποιες στιγμές που μπορεί να μισείς, να βρίσκεις μια γλυκιά γεύση στο να μισείς τον εαυτό σου, απίστευτα. Δηλαδή, αυτό το τι κάνεις, ποιος είσαι, για ποιο λόγο είσαι εδώ, γιατί το έκανες έτσι, γιατί αγάπησες, γιατί...
0: Ξέρεις τι, προσπαθώ να μην το μισώ. Θέλω να πω ότι έχω κάνει και αρκετή ψυχοθεραπεία και έχω σπουδάσει κιόλας ψυχολογία, ώστε να προσπαθώ πάντα να καταλάβω και τους άλλους και εμένα. Πρώτα εμένα και μετά τους άλλους. Όταν κάνω κάτι και λέω, γιατί το έκανα έτσι, γιατί σκέφτηκα έτσι, γιατί άφησα τον εαυτό μου να... Και μετά προσπαθώ να καταλάβω, να εξηγήσω και αυτό εξομαλύνεται. Και θα το κάνω και σε σένα. Δηλαδή, δεν θα μου βγει εύκολα να μισήσω άμα μου κάνεις κάτι κακό, δεν θα μου βγει, θα μου βγει ο θυμός, αυτά θα κάτσω μετά να το σκεφτώ. Θα κάτσω να κατανοήσω γιατί ο άλλος μου φέρεται έτσι, γιατί με πληγώνει, τι υπάρχει από πίσω, τι τραύμα, αν μπορεί να λυθεί, θα είμαι εκεί. Αν δεν μπορεί να λυθεί και είναι απλά ένα ίγκο που χτυπάει, έχω φύγει τρέχοντας.
1: Όλοι μαζί κινούμε συρφετός, γυρεύοντας ομοιοκαταληξία. Μια τόσο ευγενική φιλοδοξία έγινε της ζωής μας ο σκοπός, εμάς των στιγουργών. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη, όσο δεν φαντάζεσαι. Δεν έχω άλλο...
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τρόπο να σου το πω. Θα το κλείσω πάλι με στίχο, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, να... μιμούμε και να αποστηθίζω στίχους που μου αρέσουν. Λέει στο ποίημα του Ήμενος ο Καβάφης, λέει, να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Η ειδονή που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Ας μην είμαστε υγιείς, ας είμαστε άρρωστοι.
0: Σωστό και αυτό. Ούτως ή άλλως όλα έχουν την ίδια κατάληξη. Όπως έλεγε και η Δημουλά, καλό τη στάχτη με το συνθηματικό τη όνομα. Όλα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένα.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ήταν μια αστερόσκονη, αλλιώτικη από τις άλλες, όπως σας είπα από την αρχή. Εκτιμήστε την ανάλογα.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
6: Ναι.
5: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
8: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: We love it.
11: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: I got just the spot for you two.
13: Police officers! Police!
14: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
13: Police, freeze!
15: That's Karras, cut him off.
2: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Πρωινό καφεδάκι στον Πάνορμο. Εδώ στον Όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό Πανάκι.
1: Πρωινό Πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος. Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου. Βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας. Μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς. Είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς και... μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80. Αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι...
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι
1: να
0: πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοπλίσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα, αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μια φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Τίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνο. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: Τι ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Και σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους, λέω αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
0: Τι φαινόμαστε ταλαιπωρημένοι,
1: Φαινόσασταν η αλήθεια.
0: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
2: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουγα. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
2: Λατομεία.
0: Λατομεία.
1: Εντάξει, αν είναι ορυχεία όμως βρήκες τίποτα, βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε, έτσι ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά, με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και παράδειγμα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
0: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
0: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
0: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε και από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
0: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
0: Ωραία, Βάγκο, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, εύχομαι ότι καλύτερο, να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες, ωστόσο παιδιά λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να πούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο?
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε.
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα σου πω τα αλήθεια. Μποστάνι εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι, δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Γεια σας εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, ναι, την κόβουμε, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
1: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το Τιτίνος έχει φοβερό φαγητό. Έχει να κάνει με αυτό, εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Βέβαια, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ. Πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται να φανταστώ.
1: Τα μαγαζιά, όλα σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Παράλληλα ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση. Σαν σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι.
0: Χωράφι με χωράφι καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, θα την είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα η μελιτζανούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Αττίνου, πιο γνωστό λαχανικό, βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε η παραγωγή ψάχνανε ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ
0: ευχαριστώ. Πάρα πολύ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε, πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία η παραλία, τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε έπιασα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, κάτσε να αφήσεις το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με έμαθε και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βάλει και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ ο Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον αγκονά σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σου καράκι.
2: Οικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
2: μπράβο.
3: Τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
3: Ναι.
2: Και πώς ήρθε στην Τινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι φτιάνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω.
3: 87
2: χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά
2: και εσείς. Καλή συνέχεια. Να είσαι γυρός δυνατός.
3: Και εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλεις. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
6: Πάλι εδώ.
5: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
7: Κούνα τώρα, γρήγορα.
5: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
7: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
5: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
8: Με αγάπη.
5: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
5: Επόμενο, παρακαλώ.
7: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
5: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση. Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά της Νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράγγι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι μέσα σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε στην Νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή. Όσοι δεν έχετε έρθει στην Νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνεις το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνεις στο Μαρμάρι στη Στήρα, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψα σου.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσιου, τσιου, κιου, κιου, κιου, κιου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλοι, ένας είναι ο δρόμος.
0: Α, οκ, καλά πάμε, εντάξει.
1: Είναι 200 μέτρα.
0: Έγινε, έγινε, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Από αυτό εδώ το σημείο, μετά το γεφυράκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να φτάσουμε μέσα στο φαράγγι του Λιμοσάρη. Έχω ακούσει για βάθρες, καταράκτες και ένα πανέμορφο μυθό στο μονοπάτι. Πάμε να το βρούμε.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια ένωναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψανα του Καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake.
1: Snake.
0: Φίλε, αυτό ξέρεις,
1: έπεσε από κάπου πάνω.
2: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάνα φίδι από κάνα δέντρο. Έχει πολλά.

45 λεπτά, παιδιά, από το σημείο που αφήσαμε το αμάξι στο χωριό Λενοσέι, για να φτάσεις μέχρι εδώ και να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, βάθρες καταράκτες, πηγή δροσιάς, ειδικά το καλοκαίρι. Φτάνεις εδώ ταλαιπωρημένος και πέφτεις στον καταράκτη για την απόλυτη δροσιά. Αυτό θα κάνω κι εγώ.

αναζωογονητική βουτιά και αυτός εδώ είναι άγριος δυόσμος. Φτάνω, Μύρση.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εδώ το καλοκαίρι έρχονται όσοι αγαπούν τη φύση και τη διαβίωση σε αυτή και κατά μήκους της παραλίας στείνονται σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην έρθεις, γιατί μπορεί να μην βρεις ούτε τετραγωνικό να απλώσεις την πετσέτα σου. Αλλά ο λόγος είναι αυτή η ομορφιά.

Το περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοχή εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψέ τα. Φύγαμε.

0: έχασα τον τρόνο για άλλη μια φορά. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα δείτε την εικόνα μου σε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ να πάω να φάω ένα μαγειρευτό ήθελα. Ένα μαγειρευτό ήθελα. 400 μέτρα στο πουθενά. Τα κατσίκια το βρήκαν τον τρόνο αυτό. Τα κατσίκια το βρήκανε. Από τους δρόμους, τα κατσίκια, το δρόμο. Τα άγρια κατσίκια. Αυτά μου δείξαν τον δρόμο. Να είναι καλά. Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
2: Στη θάλασσα.
1: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι εδώ πέρα κορυδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ.
3: Εδώ,
1: κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Έκανε. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
0: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήση, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
1: Χωρίς χάρτη. Στο άξονα μπροστά σας.
4: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
5: Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε.
4: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
5: Σας βλέπω, τελειώσατε.
4: Τι θα φάμε τώρα, το θα πάμε.
5: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
4: Μπράβο, να σου πω, παίζει μαγειρευτό κατσίκι.
5: Βεβαίως.
4: Εντάξει, λεμονάτο.
5: Λεμονάτο κατσίκι. Πόρε
4: φίλε, αυτό το γνωρίζω.
5: Κατσίκι, φρικασέ, διαμάντι.
4: Ποιο είναι το λεμονάτο ή το φρικασέ.
5: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει να το
2: κάνεις ένα και ένα.
5: Ωραία.
2: Για να κάνουμε τράμπες.
5: Ωραία, έτσι. Έτσι.
4: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
5: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
1: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο, σας έταξα. Κατσικάκι λεμονάτο, θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείση, η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτά προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

0: Περάσαμε τους Μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία λατομεία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα. Προς τα δω, μας είπαν. Πάμε να τις βρούμε. Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά? Τη βλέπετε, έτσι? Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ, να φτάσουμε να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι. Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
1: Πάμε. Χαίρομαι τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια λατομείου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
2: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θέα, ρε παιδιά. Το ενετικό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω. Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Και τα κολόνα. Και δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις. Πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα, παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Τα τελευταία

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Απευθεία σύνδεση. Ανάχωμα στη συνεχόμενη ακρίβεια των καυσίμων, η συνολική έκπτωση 15 λεπτά στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση, η δήλωση του Πρωθυπουργού. Παράθυρο για παράταση μέτρων στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Εκτός ελέγχου τα τεράστια πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία, περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φλόγες πλησιάζουν τον Μπορντό, σπαρακτικές εικόνες. Ελάφια και άλογα τρέχουν για να σωθούν από τις φλόγες. Βίντεο από την επιχείρηση των δύο ελληνικών Καναντέρ στην Ισπανία. Ποιο είναι το επικίνδυνο φαινόμενο σύννεφο της φωτιάς. Από μαχαιριά στο θώρακα ο θάνατος της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Τι έδειξε η ιατροδικαστική. Αύριο αναμένεται η απολογία του ζευγαριού, αύριο και η κηδεία της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθήνα Σούτζου.
1: Been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help with the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. You know, like I can help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
5: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι. Ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης.
1: Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
2: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
0: Ωραίο όνομα φίλε.
2: Πάμε.
1: Έτοιμος καπετάνιε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραίος.

0: που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Τζιάς. Παλιά η Τζιά λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορισία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας.
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Βουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε. Μπλε. Μπλε. Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστης. Πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικά πλοία. Συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Και άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά ρέματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
2: Με τον νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο που να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε και εσείς, να είστε σίγουροι.
1: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές, έχει πράσινο εξιά.
2: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
2: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβέστο ακαμφόβδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και κυτρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
1: Το νοτιότερο.
2: Το νοτιότερο σημείο.
1: Κύθνος απέναντι.
2: Απέναντι Κύθνος.
1: Πίσω μας τι αφήσαμε.
2: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω του ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους, το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πηγαίνανε στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο, που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε αγγεία, και εμείς παίρναμε, οι αρχαίοι ιτσιώτες, προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Γιάς που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια το κεντρικό σημείο του νησιού, την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε και εμείς με ξένους Έλληνες τουρίστες και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: και η ιστορία μας, που είναι χιλιάδες χρόνια πίσω. Η αρχαία Καρθέα ήταν μια πόλη των περίπου 2.000 κατοίκων, η οποία λειτουργούσε σαν αυτόνομη πόλη για πάρα πολλά χρόνια και κατοικήθηκε αδιάλειπτα για 1.400 χρόνια και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ερείπια ακόμα και σήμερα, που δέρανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, η ναή, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δένουν όλοι οι καιροί βέβαια. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην. Ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουν να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσανε όλοι σε αυτό το χώρο κλπ. Και εμείς περιμένουμε να περάσει ο καιρός.
0: Μεγάλη όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή, μέσα.
1: Εδώ βρέθηκε η εικόνα το 1700. 1700 εδώ πάνω είναι μόνο μια απόκρημνη κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χτίσματα, ούτε τίποτα. Και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λέγονταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένανε στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο πάνω εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ο αιώνα. Αποφασίσαν και οι τότε πρόεστοι να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν τα εργαλεία τους πάνω από την τρύπα που είχαν ανοίξει. Τότε καταλάβαν ότι πρέπει να γίνει εδώ ο ναός, θέλει η Παναγία.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Εντάξει, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσουν. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με εμένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης και μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει, βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει και ο νους μαζί.

0: Σε αυτά τα μέρη, όπως είναι εδώ, νιώθεις ότι ο Θεός κάνει συχνά την εμφάνισή του.
1: Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα του, δεν τον βλέπουμε. Είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια δοκιμασία, τότε αισθάνεσαι την ανάγκη ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγεις στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκεις στο Θεό.
0: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί και εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα κλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα, μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή, σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός, πρέπει να χάσεις κιλά, γιατί όπως εγώ, ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
0: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
1: Μα αν υποφέρουμε, υποφέρουμε τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα, και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
4: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: Comes beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something of my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μου σήμερα έχω έναν ηθοποιό, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Όμως η ζωή του ίσως είναι πιο περιπετειώδης και πιο ενδιαφέρουσα από τα πιο εφάνταστα σύριαλ στα οποία πολύ συχνά παίζει. Μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ, ότι η ζωή σας είναι... Όχι περίπλοκη, δεν θα έλεγα περίπλοκη, αλλά έχει στοιχεία που θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό σύριαλ. Περιπετειώδες σύριαλ. Σύριαλ για τη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω, έχει απ' όλα.
1: Ναι, εγώ δεν τη θεωρώ τόσο περιπετειώδη τη ζωή μου, ναι. Αλλά μπορεί σε άλλους να ναι. Ακούγεται έτσι.
0: Σε σχέση με κάποιον ο οποίος γεννήθηκε, οι γονείς του κάναν κάτι πολύ συμβιβασμένο, ξέρω, ήταν συμβιβασμένοι. Έμεινε στο ίδιο μέρος όλη τη ζωή και έκανε ένα βαρετό επάγγελμα. Ναι, είναι πιο περιπετειώδης η ζωή σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Σας έχουμε σήμερα, ήρθαμε εδώ, μαζευτήκαμε εδώ να συζητήσουμε, γιατί συμμετέχετε σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι μια πολύ διαφορετική εκδοχή.
1: Ναι.
0: Βάκχες, έτσι.
1: Βάκχες είναι με το το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε σύμπραξη με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και με το Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ήμουνα λοιπόν 15 μέρες στην Σόφια της Βουλγαρίας, που είναι πολύ ωραία πόλη. Μικρή πόλη, αλλά το κέντρο τουλάχιστον, γιατί δεν πήγα παρά έξω,
0: ναι.
1: Είναι πολύ όμορφο. Και η εμπειρία μου με τη Βουλγαρία και τους Βούλγαρους ήταν πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Επίσης, στην παράσταση θα είναι οι Tiger Lilies.
0: Αυτό τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι. Γιατί είναι ένα σουρεάλ θέαμα οι Tiger,
1: ναι.
0: Lilies.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι το σουρεάλ και στο ίδιο το έργο.
0: Ναι, πολύ.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είναι live επί σκηνής σε όλη την περιοδία οι Tiger Lilies και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο scene για την παράσταση. Ναι. Οι Έλληνες ηθοποιοί είμαστε τρεις. Εγώ, η Λουκία Μιχαλοπούλου και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης. Επίσης, ο χορός έχει 12 γυναίκες, οι 9 είναι Ελληνίδες και 3 Βουλγάρες.
0: Σε τι γλώσσα όλα αυτά?
1: Αγγλικά.
0: Αγγλικά, πάρα, ναι. Πολύ ωραία.
1: Αγγλικά. Οπότε, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, η βασική ρόλη είναι Βούλγαρη. Ανάμεσά τους είναι ένας Σάμιουελ Φίντζι, ο οποίος φαίνεται ότι στη Γερμανία κάνει καριέρα κανονική. Πολύ καλός ηθοποιός. Λοιπόν, ήταν κάτι αλλιώτικο από αυτό που κάνω συνήθως. Και...
0: Δεν το φοβηθήκατε? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά καιρούς γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να είναι πειραγμένες οι παραστάσεις και μέχρι σε ποιο βαθμό είναι εντάξει να γίνεται αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν πολλές φορές βλέπω πολύ πειραγμένες παραστάσεις...
0: Όλοι μας νομίζω,
1: ναι,
0: έχουμε δει και
1: όλοι μας, πολύ πειραγμένες. Και ένα πράγμα που μου συμβαίνει εμένα όταν τις βλέπω είναι ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Ευτυχώς το λέτε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κάνουν ότι καταλαβαίνουν, νομίζω.
1: Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή δεν έχω ιδέα. Ναι. Αν με ρωτήσεις μετά τι ήταν αυτό το έργο, θα σου πω συγγνώμη, δεν ξέρω.
0: Ναι, αν δεν το καταλαβαίνετε εσείς επίσης, μάλλον δεν το καταλαβαίνει κανείς.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι ιδιαίτερα καλός στο να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αλλά, γενικά, πολύ συχνά, όπως είπατε, βλέπω... Να, αυτή είναι η Tiger Lilies. Βλέπω παραστάσεις οι οποίες τις έχουν,
0: ναι.
1: Τις έχουν κάνει αγνώριστες. Αυτό δεν είναι του γούστου μου. Βέβαια, πρέπει να γίνονται πρωτοποριακές παραστάσεις, γιατί μία στις τόσες μπορεί να βγει και καλή.
0: Ναι.
1: Οι περισσότερες δεν βγαίνουν καλές. Και σαν ηθοποιός, με αυτούς τους σκηνοθέτες που έχουν έτσι πάρα πολύ μια εντελώς δική τους άποψη, δεν τα πάω καλά.
0: Τώρα με αυτόν τα πήγατε καλά?
1: Ναι, αυτός είναι σχετικά λογικός.
0: Σχετικά, το σχετικά μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο λέγεται Γιάβορ Γκάρντεφ.
0: Καταλαβαίνουν τον Ευρυπίδη? Είναι πάρα πολύ διεθνή αυτά τα έργα, αλλά θέλω να πω σε βάθος καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. τι ήταν, πώς ήταν.
1: Δεν νομίζω λιγότερο από τους Έλληνες σκηνοθέτες.
0: Απλώς εμείς τα συζητάμε περισσότερα χρόνια της ζωής μας αυτά τα θέματα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή με την ίδια λογική που, που ένας Άγγλος συζητάει το Σέξπιρ περισσότερο από εμάς.
1: Ναι.
0: Επομένως το ξέρουν το έργο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, το ξέρουν το έργο και θαυμάζουν βεβαίως τους ποιητές της αρχαιότητας. Όχι, σε πολλές χώρες ο Ευρυπίδης, Εσχύλος, Σοφοκλής, όλοι αυτοί είναι πολύ...
0: Και παίζονται.
1: Και παίζονται, ναι. Ναι.
0: Τους προκαλεί ιδέως ότι θα έρθουν και στην Επίδαυρο που είναι...
1: Νομίζω ναι. Νομίζω
0: είναι κάτι άλλο.
1: Τους προκαλεί ιδέως, ναι. Πολλοί δεν έχουν πάει ποτέ στην Επίδαυρο, οι περισσότεροι. Αλλά και στους Έλληνες όμως προκαλεί ιδέως.
0: Για σας που έχετε παίξει... Σε μέρη που ονειρεύονται οι Έλληνες ηθοποιοί. Broadway, off-Broadway, off-off-Broadway.
1: Δεν έχω παίξει Broadway.
0: Off-off-Broadway.
1: Έχω παίξει off-Broadway.
0: Ναι. Εκεί όμως γίνονται πάρα πολύ καλές παραστάσεις. Ενδεχομένως πολύ καλύτερες από αυτές που είναι για τους τουρίστες.
1: Ναι.
0: Τι είναι το καλύτερό σας, αυτό το είμαι στη Μητρόπολη του κόσμου και παίζω στο θέατρο που ονειρεύονται οι Έλληνες συνάδελφοί μου, ή είμαι στην Επίδαυρο?
1: Νομίζω το ότι είμαι στην Επίδαυρο είναι αυτό που θέλω περισσότερο. Mm-hmm. Βέβαια, δεν θα έλεγα όχι σε μία παράσταση στο Broadway, να εξηγούμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Υπάρχει διάβλος με το Broadway? Υπάρχει, δηλαδή, συζητάτε, έχετε επαφή μαζί τους, μπορείτε
1: όχι
0: να επιστρέψετε?
1: Όχι, okay. Όχι. Γύρισα στην Ελλάδα το 1988. Mm-hmm. Και έκτοτε είμαι στην Ελλάδα. Ναι, έκατσα στη Νέα Υόρκη το μεγαλύτερο κομμάτι της δεκαετίας του 80 και έκανα παραστάσεις στο off Broadway και off-off Broadway.
0: Off-off.
1: Που σημαίνει δεν πληρώνεσαι.
0: Σε απλά ελληνικά και αγγλικά φαντάζομαι. Δεν πληρώνεσαι.
1: Δεν πληρώνεσαι ή μπορεί να πάρεις 100 δολάρια για όλη τη δουλειά, ας πούμε, έτσι, ένα συμβολικό ποσό.
0: Ναι.
1: Από θειάσους, όχι θειάσους, δεν είναι θείαση αυτή, οργανώνουν μια παράσταση μόνο για συγκεκριμένη παράσταση, χωρίς να είναι θείασος ο οποίος μετά θα κάνει κάτι άλλο.
0: Άρα είναι μια ομάδα που δημιουργείται...
1: Μια προσωρινή ομάδα, ναι, θα έλεγα. Δηλαδή, ανεβάζουν ένα έργο και παίρνουν κάποιους ηθοποιούς για το έργο αυτό.
0: Ναι. Όλα αυτά στη Νέα Υόρκη πριν γίνει αφόρητα ακριβή, έτσι, πιο χύμα κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πώς θα περιγράφατε το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στη Νέα Υόρκη, εσείς που το ζήσατε πολύ καλά?
1: Κοιτάξτε, εγώ είχα περάσει 2 καλοκαίρια στη Νέα Υόρκη, το 69-70 τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε με το Woodstock και όλα αυτά. Τότε ήταν πιο, πώς να το πω, πιο καινούριο όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πιο μοντέρνο, ναι. Πιο επαναστατικό ενδεχομένως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη στη μουσική και είχα δει πάρα πολλούς μουσικούς, καλλιτέχνες κτλ.
0: Αυτό σας άφησε την καλύτερη εντύπωση και θα το θυμάστε έτσι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, αυτό.
0: Ποιος ήταν αυτό που σας άφησε την καλύτερη εντύπωση?
1: Ποιος μουσικός, ας πούμε?
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ντίλαν.
0: Α, τον έχετε δει?
1: 5-6 φορές. Είμαι φαν.
0: Ναι.
1: Τον έχω δει 5-6 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι φαν και του Muddy Waters, του blues. Και πολλών άλλων bluesist. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στο blues.
0: Ναι.
1: Και παίζω και blues. Και έχω δει πάρα πολλούς bluesistes.
0: Ωραία. Τώρα για να σας αρέσει η Muddy Waters, που είναι και η έμπνευση των Rolling Stones, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Για να έχετε τέτοια ενδιαφέροντα, τέτοιες εμπειρίες, τέτοια ιστορία ζωής, βρίσκετε φίλους που να έχουν εξίσου ενδιαφέρουσες ζωές και ενδιαφέροντα?
1: Στο θέμα της μουσικής,
0: ναι,
1: δεν πολύ βρίσκω φίλους, διότι έχουν άλλα ακούσματα, προτιμάνε άλλα πράγματα, όχι ότι... Ας πούμε, τα ρεμπέτικα τρελαίνομαι. Ναι. Αλλά εντάξει, πέραν αυτού, δεν μπορώ να πω ότι ασχολούμαι πολύ με τους σημερινούς μουσικούς, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν πολύ ακούω, να πω την αλήθεια. Και ναι, αυτό που λέτε είναι, πώς να σας το πω, αυτή τη λατρεία που έχω, αυτή την αγάπη που έχω για την ξένη μουσική, δύσκολα βρίσκω φίλους εδώ που να έχουν την ίδια αγάπη για αυτή τη μουσική.
0: Ναι. Μπορείτε βέβαια να την ακούσετε μόνος σας, έτσι.
1: Καλά, ναι, βέβαια.
0: Δεν χρειάζεται πάρα πολύ παρέα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Μα άλλωστε αυτή την παρέα που λέτε την έκανα όταν ήμουν νέος, όπου ήταν όλοι έτσι.
0: Ήταν όλοι έτσι.
1: Ναι, όλοι ακούγαν τα ίδια πράγματα, λέω για το εξωτερικό.
0: Ήτανε και πιο διεθνές το γούστο μας στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε γίνει λίγο πιο εσωστρεφείς.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στην απίστευτη οικογενειακή σας ιστορία.
1: Ναι.
0: Γιατί έχετε πει ότι η σύλληψη του μπαμπά σας από την Χούντα είχε γίνει εξώφυλλο στους New York Times.
1: Ναι.
0: Απίστευτο αυτό.
1: Απίστευτο.
0: Μόλις είχαν σφίξει τα πράγματα, γιατί είχαν συμβεί διάφορα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Είχατε έναν παππού, έτσι, που ήταν υπουργός.
1: Βενιζέλου.
0: Του Βενιζέλου.
1: Ναι.
0: Είστε δηλαδή από μια πολύ πολιτική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Αυτό εσείς το βαρεθήκατε και αποφασίσετε να γίνετε καλλιτέχνης. Ήτανε βαρύ για τους ώμους σας. Ένα βαρύ όνομα. Μια οικογένεια η οποία συνεχώς έχει βρεθεί πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Πολλές φορές τα παιδιά το απεχθάνονται αυτό και θέλουν να ξεφύγουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Με ενδιαφέρει η πολιτική να την παρακολουθώ, αλλά δεν θέλω καμία σχέση με το να μπλέξω ο ίδιος στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Ύστερα, η μητέρα μου ήταν καλλιτέχνης γλύπτρια. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Και η αδελφή μου φοβερή εικαστικός. Δηλαδή είμαστε περισσότερο καλλιτεχνική οικογένεια.
0: Εύπορη οικογένεια.
1: Όχι, δεν είμαστε εύποροι, αλλά δεν ήμασταν φτωχοί.
0: Mm-hmm.
1: Κάπου στη μέση.
0: Okay.
1: Δηλαδή υπήρχαν χρήματα για να με στείλουν στο εξωτερικό.
0: Ναι, αυτό βοηθάει.
1: Ναι,
0: ένα καλλιτέχνη πάρα πολύ.
1: Βέβαια,
0: να ανοίξει
1: βοηθάει
0: τους οριζοντές του.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Πήγατε λοιπόν στο εξωτερικό, πήρατε τα ερεθίσματα που πολλοί συνάδελφοί σας δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Είπατε ποτέ πάω χαμένο στην Ελλάδα?
1: Όχι. Όχι. Αλλά να σας πω κάτι. Καταρχήν έφυγα από την Ελλάδα 18 χρονών, ναι, επί Χούντας. Mm. Τον πατέρα μου τον είχαν συλλάβει το καλοκαίρι του 68 και το Σεπτέμβριο του 68 έφυγα για την Αμερική με υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο.
0: Σε ένα μικρό πανεπιστήμιο από ό,τι
1: ναι, δηλαδή, ένα μικρό και όχι πολύ σπουδαίο πανεπιστήμιο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Δεν έχει. Μέσα μου ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δηλαδή εγώ από 10-11 χρονών ήθελα να γίνω ηθοποιός. Τώρα γιατί δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήμουν έτοιμος να πάω δραματική σχολή από τα 18. Δεν ήμουν έτοιμος.
0: Ήτανε πολύ αυτό, έτσι.
1: Ναι. Οπότε πήγα στην Φλόριντα, για την ακρίβεια, εκεί ήταν το πανεπιστήμιο, και ανακατεύθηκα με το θεατρικό τμήμα, ναι, όπου τα πήγα καλά και πήρα και την τελειωτική μου απόφαση ότι αυτό θέλω, ηθοποιός θέλω, δεν υπάρχει λόγος να μείνω άλλο στο πανεπιστήμιο, διότι τι να το κάνω το πτυχίο που θα πάρω από αυτό, δεν μου κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Και πήγα στην Αγγλία, mm-hmm, έφυγα δηλαδή από την Αμερική, πήγα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και πήγα στη δραματική σχολή του Central School of Speech and Drama, που είναι από τις καλύτερες σχολές. Μετά, όταν τελείωσα τη σχολή, μετά από 3 χρόνια, έπρεπε να γυρίσω να κάνω τη θητεία μου.
0: Ναι. Η οικογένεια πλήρωνε αδιαμαρτύρητα, δεν είχε
1: όχι,
0: θέμα.
1: Όχι, έχω κάνει και σερβιτόρος στην Αμερική.
0: Α, okay.
1: Αργότερα.
0: Ναι.
1: Για να συμπληρώνω τα έσοδα. Αλλά ναι, έπρεπε να γυρίσω να κάνω τη θητεία μου. Δεν ήξερα τότε αυτό που κάνουν οι περισσότεροι ηθοποιοί, που κάνουν το μελαγχολικό ή τον τρελό.
0: Και παίρνουν τρελόχαρτο.
1: Και
0: δεν
1: παίρνουν τρελόχαρτο και δεν υπηρετούν.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και έτσι υπηρέτησα κανονικά.
0: Ναι.
1: Και ήταν στην περίοδο της μεταπολίτευσης και υπηρέτησα 32 μήνες.
0: Ήτανε πολύ τότε, ήτανε η θητεία.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό σας έβγαλε από το δρόμο σας?
1: Όχι.
0: Το ότι ήσασταν εκεί, ήσασταν εγκατεστημένος σε ένα κέντρο του θεάτρου όπως είναι το Λονδίνο, σας έβγαλε λίγο από τα νερά σας?
1: Το ότι γύρισα πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Αν δεν υπήρχε θητεία, ας πάρουμε αυτό το φανταστικό σενάριο. Ναι. Και μπορούσατε να μείνετε στο Λονδίνο και να συνεχίσετε. Ναι. Θα είχατε ακολουθήσει εκεί μια καριέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, θα είχα προσπαθήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μετανιώνω που γύρισα, διότι, κοιτάξτε, παρόλο που τα αγγλικά μου είναι καλά, δεν είναι τέλεια. Θέλω να πω, η προφορά φαίνεται ότι είμαι ξένος.
0: Ναι.
1: Οπότε, αμέσως οι ρόλοι που θα μπορούσα να παίξω είναι πολύ, πολύ λίγοι σε σχέση με έναν Εγγλέζο ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όχι, από τη στιγμή που γύρισα στην Ελλάδα δεν έλεγα «αχ, έπρεπε να κάτσω εκεί», όχι. Ίσα-ίσα που έλεγα ότι καλά έκανα και γύρισα, γιατί εκεί θα έτρωγα τα μούτρα μου.
0: Ναι. Και η Ελλάδα τότε ήταν και τα πράγματα πηγαίναν συνεχώς καλύτερα. Δηλαδή πρέπει να θυμόμαστε ότι υπήρχαν και εποχές που υπήρχε ορίζοντας πολύ μεγάλο.
1: Ναι, ναι, δηλαδή μετά τη Χούντα. Mm-hmm. Ναι. Την εποχή του στρατού δούλεψα στο θέατρο τέχνης του
0: ναι.
1: Κουν.
0: Ναι.
1: Κατάφερα να έχω μια υπηρεσία που δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική στο στρατό, δηλαδή είχα καθημερινή έξοδο.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Ναι. Και δούλευα στο θέατρο τέχνης και ζούσε τότε ο Κουν.
0: Τι τύπος ήτανε.
1: Ο Κουν.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ωραίος τύπος, σπουδαίος, σπουδαίος σκηνοθέτης και σπουδαίος άνθρωπος. Εγώ τον έζησα λίγο, δεν τον έζησα πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε την εποχή που ήμουνα στο θέατρο τέχνης, έκανε τους Αχαρνείς.
0: Ναι.
1: Που ήταν μια πολύ σπουδαία παράσταση. Γενικά ήταν ένας έτσι φωτισμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Οπωσδήποτε είχε τα νεύρα του καμιά φορά.
0: Κεντρική προσωπικότητα θα λέγατε εσείς.
1: Κεντρική.
0: Ναι.
1: Όχι. Όχι κεντρική.
0: Δεν ενδιαφέρουσα ξέρω. Περίπτωση. Ενδιαφέρουσα,
1: πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πολύ ενδιαφέρουσα
0: περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες στην Ελλάδα. Ή πάει έσπασε το καλούπι των μεγάλων δασκάλων του θεάτρου, της τέχνης. Και μπορεί να έχουμε ταλαντούχα παιδιά, αλλά που είναι άλλου μεγέθους αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, ο Βοιατζής, ο Λευτέρης Βοιατζής ήταν σπουδαίος.
0: Ναι.
1: Σπουδαίος. Ο Παπαβασιλείου ήταν μεγάλη προσωπικότητα, έφυγε κι αυτός. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρω αν είναι του μεγέθους του Κουν, αλλά υπάρχουν πολύ καλοί ηθοποιοί και όχι τόσοι πολύ καλοί σκηνοθέτες.
0: Ο κακός σκηνοθέτης μπορεί να καταστρέψει την ικανότητα ενός πολύ ταλαντούχου ηθοποιού.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να την καταστρέψει.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να καταστρέψει
0: εμείς
1: το έργο.
0: Μπορεί να καταστρέψει το έργο. Μπορεί δηλαδή να πάμε εμείς να είναι καλός ηθοποιός, αλλά μην μας προδιαθέτει να το εκτιμήσουμε αυτό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι, όχι. Λίγοι είναι οι καλοί σκηνοθέτες.
0: Εσείς βλέπετε θέατρο, βλέπετε τους συναδέλφους σας.
1: Άμα με καλέσει κάποιος φίλος ηθοποιός, πάω.
0: Το απολαμβάνετε ή το βλέπετε πολύ τεχνικά και το αναλύετε.
1: Να σας ομολογήσω ότι συνήθως βαριέμαι.
0: Γιατί?
1: Μπορώ να σας πω 8 στις 10 φορές που θα πάω να δω μια παράσταση, βαριέμαι.
0: Τι είναι το βαρετό?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η σκηνοθεσία, δεν ξέρω. Αλλά ναι, αυτό πραγματικά είναι λίγες οι φορές που ενθουσιάζομαι από μια παράσταση.
0: Ο κινηματογράφος είναι καλύτερος.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Α, ο ελληνικός κινηματογράφος.
0: Ναι. Γιατί τώρα έχουμε ταινίες που είναι blockbusters, που κάνουν ουρές στα σινεμά για να τις δούμε.
1: Πάντως προτιμώ να πάω σινεμά παρά θέατρο.
0: Κι εγώ μαζί σας είμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά μην μας παρεξηγήσουνε.
1: Ας μας παρεξηγήσουνε.
0: Να πούμε κλείνοντας ότι κάντε τις βάκιες τώρα στην Επίδαυρο.
1: Ναι. Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Με Tiger Lilies.
1: Με Tiger Lilies θα κάνουμε μια μικρή περιοδία στις γνωστές πιάτσες, εδώ θα παίξουμε στο Θέατρο Βράχων, Θέατρο Πέτρας, Βεάκιο και τέτοια, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ολυμπία, Κύπρο.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Και το Σεπτέμβριο τι έρχεται για σας?
1: Το Σεπτέμβριο θα είμαι σε ένα σύριαλ, που το είπαμε, «Δύο μαύρα που κάμισα».
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μεγάλη παραγωγή.
1: Ναι.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
1: Και εγώ.
0: Μη φύγετε. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Απευθεία σύνδεση. Ανάχωμα στη συνεχόμενη ακρίβεια των καυσίμων, η συνολική έκπτωση 15 λεπτά στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση, η δήλωση του Πρωθυπουργού. Παράθυρο για παράταση μέτρων στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Εκτός ελέγχου τα τεράστια πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία, περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φλόγες πλησιάζουν τον Μπορντό, σπαρακτικές εικόνες. Ελάφια και άλογα τρέχουν για να σωθούν από τις φλόγες. Βίντεο από την επιχείρηση των δύο ελληνικών Καναντέρ στην Ισπανία. Ποιο είναι το επικίνδυνο φαινόμενο σύννεφο της φωτιάς. Από μαχαιριά στο θώρακα ο θάνατος της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Τι έδειξε η ιατροδικαστική. Αύριο αναμένεται η απολογία του ζευγαριού, αύριο και η κηδεία της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθήνα Σούτζου.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγκυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
4: Πάλι εδώ!
3: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
5: Κούνα τώρα, γρήγορα!
3: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά!
5: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
3: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
6: Με αγάπη!
3: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
5: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
3: Το επόμενο, παρακαλώ.
5: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
3: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καταλάβατε ποιος είναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη έκφραση. Είναι καλλιτεχνάρα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι από τους ανθρώπους που έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ και ίσως είναι αυτός που θαυμάζω πολύ, ιδιαίτερα πολύ αυτόν τον καιρό. Ο Biased Beast είναι μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου.
0: Ήθελα πολύ να σε γνωρίσω και να σε ρωτήσω από πού έρχεται όλο αυτό. Αυτό όλο το πράγμα που βγαίνει.
1: Αμάν.
0: Πού έχεις αυτό το απόθεμα. Πού υπάρχει.
1: Κάπου βαθιά μέσα μου δεν θα είναι. Κάπου μία... Καταρχάς καλησπέρα, γεια σας. κάπου μέσα μου βαθιά θα προέρχεται αυτό. Νομίζω από παιδί είχα αυτή τη σπίθα για να είμαι αυτό το θηρίο, τέλος πάντων, για τα καλλιτεχνικά. Ναι. Άρα από εκεί ξεκίνησε. Το έχω φέρει, το έχω φτάσει μέχρι σήμερα. Το περιτύλιγμα αλλάζει συνεχώς.
0: Ναι.
1: Όμως η ψυχή είναι η ίδια.
0: Πολύ ωραία. Όταν λες λοιπόν ότι εγώ από παιδί ήξερα τι θέλω να είμαι, εσένα η εκπαίδευσή σου είναι πολύ καλή εκπαίδευση, έτσι, έχεις σπουδάσει στην Αμερική, είναι για να γίνεις ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτό που ονειρευόσουν είναι να φτιάχνεις περσόνες.
1: Εντάξει, ως ηθοποιός ναι, μπαίνεις μέσα σε ρόλους.
0: Άρα... Ή να παίξεις Σέξπιρ.
1: Όχι, Σέξπιρ γούσταρα.
0: Ναι. Καλά, ακόμα μπορείς να παίξεις.
1: Βεβαίως. Αν και τα έχω αφήσει, πρέπει λίγο να τα φρεσκάρω, γιατί νιώθω ότι έχω πέσει λίγο σε αυτά. Ναι. Ηθοποιός κανονικά σπούδασα σε δραματική σχολή, άρα ναι, κάπως κρυβόμουν, έμπαινα σε ρόλους όλη μου τη ζωή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ίσως και αυτή η περσόνα είναι ένας ρόλος, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο ρόλος είναι πολύ κοντά σε μένα, ρε παιδί μου. Δεν έχει να κάνει με έναν ρόλο μεγάλο του Σέξπιρ. Αν και είναι λίγο Άμλετ, ώρες-ώρες και ο Μπίστ.
0: Ναι, είναι λίγο. Είναι δάντης, δεν είναι. Είσαι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Άρα το Biased Beast είναι ένα προκατειλημμένο τέρας, έτσι. Mm-hmm. Η προκατάληψη είναι υπέρ ποιον. Στην εποχή της πολιτικής ορθότητας είσαι προκατειλημμένος.
1: Ισχύει, εντάξει. Τώρα παίζουμε με τις λέξεις. Είναι ένα οξύμορο λέξεων.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάνω, εγώ το εννοώ για την αγάπη και την προσωπική ελευθερία.
0: Okay.
1: Εγώ λέω ότι είμαι προκατειλημμένος με τα ωραία, τα θετικά, τα όμορφα τα πράγματα. Και μου αρέσει λίγο η αντίθεση σε όλα. Πιστεύω η αντίθεση είναι που φέρνει την ομορφιά στα πάντα, στη φύση. Τα δύο άκρα να ενώνονται και κάπου στη μέση κάτι μαγικό γίνεται. Έτσι κάτι πολύ άγριο με κάτι πολύ γλυκό μαζί μπορεί να φέρουν έτσι, ένα όμορφο αποτέλεσμα στην τέχνη τουλάχιστον.
0: Okay. Αυτό λοιπόν τώρα που έχω απέναντί μου, είναι ο χαρακτήρας, είναι το τέρας, το beast.
1: Σου φαίνομαι για beast τώρα, έτσι,
0: όχι,
1: όμορφα που κάθομαι στον καναπέ.
0: Μου είσαι εξαιρετικά συμπαθής, αλλά
1: κοίτα,
0: λέω...
1: έχω και λουλουδάκια, έχω και όμορφα χρωματιστά.
0: Μπορεί να είσαι ένα τέρας τέχνης και ρομαντισμού, αλλά λέω ότι αυτό είναι ένας χαρακτήρας.
1: Όχι.
0: Είσαι εσύ.
1: Πολύ ο εαυτός μου είμαι.
0: Πολύ ο εαυτός σου είσαι.
1: Μια αντίθεση από το βίντεο, γι' αυτό και το λέω εδώ.
0: Okay.
1: Κάθομαι όμορφα και ήρεμα
0: είσαι
1: και λουλουδάτα.
0: Okay. Λες λοιπόν, έλεγες προηγουμένως, ότι θέλω να παίξω και Σέξπιρ.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως στην καλή σου εκπαίδευση, στην πάρα πολύ, στο μεγάλο σου ταλέντο, είναι λίγο πρόβλημα το ότι βρέθηκες στην Ελλάδα που η πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση είναι σε μαγαζί με την Πάολα.
1: Τι έχει το μαγαζί με την Πάολα.
0: Δεν έχει τίποτα το μαγαζί με την Πάολα. Απλώς λέω μήπως σε βγάζουμε από τα λιμέρια σου και έχεις βρεθεί κάπου αλλού.
1: Εντάξει, επιλογή μου είναι, μωρέ. Και στο μαγαζί με την Πάολα πιστεύω ότι αν το έβλεπες ζωντανά... Εντάξει, μην πω τώρα ότι σου φέρνει από Σέξπιρ.
0: Δεν λέω ότι είναι κακό. Λέω μήπως δεν είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις. Γιατί σίγουρα τα μεροκάματα είναι πιο καλά εκεί. Και εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα, αλλά θέλω να πω μήπως σε βγάζει από το δρόμο σου. Και ο δρόμο σου θα ήταν να έρθει κάποιο και να σου πει: λοιπόν, επίδαυρο, πάμε τώρα όπως είσαι και πάμε να παίξει κάτι δύσκολο.
1: Όχι, γιατί στην επίδαυρο, άμα θέλω, μπορώ να πάω και εγώ να κάνω ακρόαση κανονικά, όπως όλους τους πολλούς άλλους ηθοποιούς. Κοίταξε να δεις, το μεροκάματο βιοποριστικά είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω αν δεν έκανα κι αυτά. Είναι ένα συμβιβασμό. Αλλά στην τέχνη μου εκεί πάνω στη σκηνή, άμα το βλέπεις, άμα το δεις. Δεν πιστεύω ότι συμβιβάζομαι και πάρα πολύ. Πάλι ο εαυτός μου είμαι και κάνω κάτι πολύ θεατρικό. Άρα αυτή τη θεατρικότητα, αυτή την παιδεία, τη φέρνω και πάνω στη σκηνή. Μπορεί να μην είναι ο Σέξπιρ, αλλά δεν είναι και το ζητούμενο εκεί, σε αυτό το χώρο.
0: Μήπως και η φωνή πηγάζει από τη θεατρικότητα.
1: Η φωνή τραγουδιστικά...
0: Ναι, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστικά, πολύ σωστός. Και μου δίνεται η εντύπωση, τώρα αυτό είναι, δεν ξέρω πού να λέω μπουρδα, αλλά μου δίνεται η εντύπωση ότι αυτό το αντλείς από το πόσο παθιασμένος είσαι να φτιάξεις το χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Ή όχι.
1: Να φτιάξεις το χαρακτήρα, να φτιάξεις τον εαυτό μου, το ότι θέλω να πω, θέλω να τοποθετηθώ σε κάτι, στη ζωή, στην ύπαρξή μου, ναι. Και εντάξει, η σχολή βέβαια βοήθησε και με την ορθοφωνία και την σωστή χρήση της φωνής. Και άμα έχεις και από την ψυχή σου το θέλω, μαζί αυτά δένουν και κάνουν, βελτιώνουν και την φωνή σου τραγουδιστικά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Άρα ναι, όλα συνδέονται, μωρέ. Και σου λέω, ναι. αν δει κάποιος το show, το ζωντανό, ως Bias Beast, είναι πολύ θεατρικό.
0: Είναι πολύ θεατρικό. Μπορείς να πάρεις όμως όλα αυτά που έχεις καταφέρει και έχεις κάνει και έχεις δημιουργήσει και είναι πολύ άρτια και να τα πας στη Νέα Υόρκη σε ένα audition, σε μία ακρόαση και να είσαι πάρα πολύ καλά σε σχέση με τους άλλους που συμμετέχουν εκεί. Είσαι σε αυτόν τον πειρασμό.
1: Ναι, τα έχω πάει.
0: Ναι. Να το κάνεις τώρα, γιατί όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι καλύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείς να πας εκεί και να σκίσεις.
1: Αυτό θα το κάνω σε κάποια φάση, να ξέρεις, ναι.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο επειδή μ' αρέσει, επειδή πάλι με θεωρώ ηθοποιό, μ' αρέσει και το θέατρο και το musical, θα το δοκιμάσω σε κάποια φάση. Γιατί ως καλλιτέχνης, τουλάχιστον στην Αμερική, οι καλλιτέχνες εκεί δεν μπαίνουν σε τόσα πολλά κουτιά. Δεν τους βάζουμε σε κουτιά όπως τους βάζουμε εδώ. Άρα μπορεί ένας τη μία μέρα να είναι στον Broadway και την άλλη μέρα να είναι σε ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο. Πιστεύω θα το κάνω, γιατί τώρα έχω βελτιωθεί πολύ και ήμουνα πιο πιτσιρικάς. Όταν πήγαινα στις ακροάσεις, είχα εννοείται άλλες γνώσεις και... Τώρα πιστεύω θα έκανα καλύτερα.
0: Και περνάει και η προφορά σου, γιατί μιλάς πολύ καλά αγγλικά. Ίσως υπάρχει ένα hint στο βάθος ότι μπορεί να μην είσαι native, να μην... Μιλάω αγγλικά κακώς.
1: Να μην είσαι native.
0: Ναι, ότι μπορεί να μην είσαι, να μην είναι η μητρική σου γλώσσα πολύ λίγο, πολύ ψηλό, αλλά μπορείς να μιλήσεις πολύ καλύτερα αγγλικά από ότι πολλοί Έλληνες και Κύπροι καλλιτέχνες. Γιατί οι Κύπροι έχουν τόσο ταλέντο? Επειδή έχετε την αγγλική παιδεία, είναι πιο ανοιχτοί οι ορίζοντές σας στην ξένη μουσική και στην pop και σε όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την παιδεία, γιατί είναι και το πώς γεννιέσαι, ρε παιδί μου, με το λαρύγγι, άμα ή το έχεις ή δεν το έχεις.
0: Ναι.
1: Πιστεύω κάτι έχει να κάνει με την Μέση Ανατολή, κοντά εκεί που είμαστε, που έχει και εκεί το... έχει μια πηγή, τέλος πάντων, στις καλές φωνές. Σίγουρα η παιδεία των Άγγλων μας βοήθησε πολύ.
0: Που είναι μια πολύ pop παιδεία, έτσι.
1: Ναι. Εμένα, βέβαια, εγώ μεγάλωσα με το αμερικανικό το σύστημα, περισσότερο τα media της Αμερικής, άρα... το είχα μέσα στα αυτιά μου, βελτιώθηκα κι εγώ και το θεωρώ και πολύ μαγιά το ότι ήμουν ανάμεσα σε κόσμο στην Αμερική και δεν ήξερε κανένας ότι δεν είμαι ένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν...
0: Σε τοποθετούσαν ποτέ ως προέλευση?
1: Λατίνος.
0: Λατίνος, σε κάνανε Λατίνο. Ναι.
1: Λίγο Latin-based φάτσα. Ναι.
0: Και έχεις και μια φοβερή μαμά.
1: Ναι, είναι φοβερή.
0: Η οποία σε βοήθησε στο να δεις πράγματα που ίσως ένα παιδί σε μία πιο συνηθισμένη οικογένεια δεν θα έβλεπε.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα από τα πράγματα που είναι πολύ καλά σε εσένα είναι το styling.
1: Α, καλά, σε αυτό 1000% έχει να κάνει η μητέρα.
0: Βάζει το χέρι της η μαμά, έβαλε το χέρι της σήμερα.
1: Σήμερα όχι. Σήμερα το έβαλε η καλή μου ενδυματολόγος, η Παναγιώτα Δρόσου, αλλά η μητέρα το έχει βάλει από το ότι με γέννησε και πέραν από την επιρροή που την βλέπω, ρε παιδί μου, όλα τα χρόνια μεγαλώνοντας να ντύνεται όμορφα και να είναι πάντα στην εντέλεια, να θέλει να είναι όλα σωστά.

0: Ποια σου άρεσε περισσότερο?
1: Αυτή μου άρεσε.
0: Αυτή είναι με τη ζαρτιέρα, Marilyn Manson.
1: Καλά, όχι για τη ζαρτιέρα, για την ελευθερία που ένιωσα. Αφού τόσο πολύ ελεύθερος ήμουνα, που προς το τέλος του τραγουδιού, αν παρατηρήσει κανείς, έσπασε ο κορσές. Δηλαδή, από τις ανάσες, επειδή αυτό το τραγούδι ήθελε τόσο πολύ ανάσα, διαλύθηκε. Και μετά προσπαθούσε να μην μου φύγει σε όλο το.
0: Οπότε, σημαντικό μάθημα, το κορσέ τον έχουμε λίγο πιο χαλαρό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Χαλαρός κορσές και να έχει double, διπλό zip και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εμάς ήταν.
0: Από εδώ και πέρα, με σένα τι γίνεται?
1: Πολλά.
0: Για πες, έχεις κλείσει, έχεις φτιάξει. Τι θα είναι το άμεσο μέλλον για σένα?
1: Το άμεσο μέλλον για μένα είναι ότι εγώ θέλω να περάσω όμορφα στην Αθήνα το χειμώνα. Ετοιμάζω ένα πολύ δυνατό χειμώνα. Άρα, πέραν από τις συναυλίες που με πολύ χαρά θα ήθελα να παρευρεθείτε κι εσείς.
0: Κι εγώ θα έρθω και θα μπροστά και θα εκπροσωπήσω.
1: Α, το κρατάω αυτό. Εννοείται. Γιατί 25 Σεπτεμβρίου έχω μια φοβερή στον Καζάρτε που θα είναι όντως έτσι πιο διαφορετικά πράγματα. Θέατρο, ροκ, στάρ πραγματάκια.
0: Υπάρχει απέτηση από τους θαυμαστές σου να κάνεις μιμήσεις?
1: Του τύπου Your Face Answer Miller, όχι προφανώς.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Δεν ξέρω, γιατί ξέρεις, όταν καλομάθουν και δουν ότι κάνεις κάτι πάρα πολύ καλά, μπορεί να θέλουν να τραγουδήσεις.
1: Μιμήσεις, όχι, πιστεύω έχουν καλές προθέσεις. Θέλουν, ας πούμε, να πεις Michael Jackson, να πεις τους μεγάλους τους
0: ή να πεις Beautiful Things, έτσι.
1: Ναι.
0: Που το είπες τώρα, πάρα πολύ καλά.
1: Δεν ξέρω αν θέλουν να τους μιμηθώ, αλλά σίγουρα θέλουν να με δουν σε πιο ροκ πράγματα. Ναι. Θέλουν να με δουν έτσι αντισυμβατικό, να πηγαίνω λίγο κόντρα στα πράγματα. Ναι.
0: Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο στην Ελλάδα πάρα πολύ. Και αν το πιάσεις, που μπορείς να το πιάσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Προσωπική ζωή. Υπάρχει? Προλαβαίνεις?
1: Όταν λες προσωπική ζωή, φίλους.
0: Όταν λέω προσωπική ζωή, εννοώ τους φίλους, βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικής ζωής. Έχεις φίλους? Γιατί τα πολύ ταραντούχα άτομα είναι και λίγο δύσκολο να.
1: Α, γεια σου.
0: Ναι.
1: Έχω φίλους, ναι. Έχω πολύ καλά φιλαράκια. Είναι λίγοι και καλοί. Γιατί εγώ υπάρχει ένα. Έχω μια πολύ προστατευμένη προσωπική ζωή.
0: Είμαι γιατί? Λίγο.
1: Έτσι γεννήθηκα. Είμαι ντροπαλούλης, πάντα κρυβόμουν.
0: Είσαι
1: πάντα...
0: ντροπαλούλης.
1: Τι, συγγνώμη, σας έχουν ξεγελάσει τώρα οι μπότες από το Τέξας και τα λουλουδάκια.
0: Ναι,
1: στο...
0: το look είναι λίγο λαό, είναι λίγο εκοφαντικό. Α, είναι,
1: τι
0: είναι,
1: είπαμε για αντιθέσεις.
0: Είναι, υπάρχει μια αντίθεση. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά κρύβεται ένα ντροπαλό παιδί.
1: Μάλιστα, πολύ ντροπαλό παιδί. Άρα ναι. Αυτό το παιδί μια ζωή κάπως κρύβεται πίσω από τα φιλαράκια του, πίσω από τις... Ναι. Είμαι λίγο αντικοινωνικός, ντρέπομαι ναι. Τα...
0: Δηλαδή, αν σε πάρω τηλέφωνο μία Τετάρτη, ας πούμε,
1: Τετάρτη...
0: και δεν έχεις δουλειά.
1: Απαναγιά μου.
0: Τι θα σηκώσεις το τηλέφωνο και θα βρίσκεσαι πού? Έξω? Θα είσαι σπίτι και θα βλέπεις Netflix? Θα κοιμάσαι? Τι?
1: Πιθανό να είμαι στο σπίτι να κάνω δουλειά στο κομπιούτερ. Κάτι να μοντάρω, κάνω βιντεάκι να φτιάχνω, αφίσες. Ή να είμαι σε κάποιο φίλο να πάλι να αράζουμε, αλλά να δουλεύουμε. Μ' αρέσει η παραγωγική συζήτηση. Ναι. Αλλά και το πρώτο είναι ότι μπορεί και να μην σου απαντήσω όπως δεν σου έχω απαντήσει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι ήταν Τετάρτη που με πήρες?
0: Δεν θυμάμαι, αλλά.
1: Πριν λίγες μέρες.
0: Δεν τα σηκώνεις.
1: Εξαρτάται και τι ώρα θα πάρεις, έτσι. Ναι, προτιμώ τα μηνύματα, προτιμώ τα mail.
0: Okay.
1: Εντάξει, όχι στην άμεση επικοινωνία, προτιμώ να μιλάω μπαμ-μπαμ με τα λόγια. Αλλά είμαι, πώς το λέμε, παιδί μου, του σπιτιού, σπιτόγατος, φουλ.
0: Σπιτόγατος. Τώρα όμως, και σιγά-σιγά όσο γίνεσαι γνωστός, θα υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή...
1: Ζήτηση.
0: Θαυμάστριες, θαυμάστες... Όλα αυτά τα οποία εγώ, αν ήμουν στη θέση, θα έπαιρνα σε μεγάλο πειρασμό.
1: Πειρασμό.
0: Βέβαια. Δηλαδή, αν ξαφνικά ένα οποιοδήποτε άτομο βρεθεί να γοητεύει χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό οι άνθρωποι γίνονται ροκστάρς, για να το ζήσουν. Γιατί είναι ωραίο να αρέσει.
1: Δεν βλέπω το θέμα όμως. Εκτός και αν είναι έξω από το σπίτι σου και χτυπάνε τα κουδούνια την Τετάρτη το βράδυ, που δεν θέλω.
0: Που θα εσύ θα κοιμάσαι.
1: Όχι, δεν
0: και
1: θέλω.
0: Και αυτό μπορεί να συμβεί, το έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, αυτό με τρομάζει, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν, εντάξει, τώρα στο επίπεδο της Ελλάδας δεν θα συμβεί, πιστεύω τόσο.
0: Έχει συμβεί πάρα πολύ στο επίπεδο της Ελλάδας. Ρώτα το Ρουβά, να έχεις ρωτήσει.
1: Καλά, θα βάλουμε ψηλά τείχη και δέντρα ναι. Γύρω από το σπίτι και security.
0: Γιατί δεν θες να το ζήσεις αυτό, να έχεις πάρα πολλές επιλογές? Τη μυθική αυτή ονειρική κατάσταση που σκεφτόμαστε όλοι, ότι πώς είναι να σε λατρεύουν και να σε θέλουν κάθε βράδυ και να μπορείς να κάνεις έτσι και να διαλέξεις. Σου λέω, εγώ πραγματικά θα το βρίσκα πολύ δελαστικό, αλλά εντάξει.
1: Wow, κατά... το βλέπεις σαν παιχνίδι. Εγώ δεν το είδα και ποτέ έτσι, ας πω την αλήθεια.
0: Σε τρομάζει, ε. Θες να έχεις τη σχεσούλα σου χουχουλιασμένη.

0: κάνει και να είσαι στο σπιτάκι σου.
1: Όχι, καμία σχέση. Mm. Αλλά γιατί να με τρομάζει.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω ότι είναι παιχνίδι επιλογών, ας πούμε, ποιον θες επιλέγεις κλπ. Mm. Απ' την άλλη, το θεωρώ είναι ένα όμορφο κομπλιμέντο, mm. το κατανοώ, αλλά είναι και μέρος της δουλειάς, που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διαχωρίσει τη δουλειά με το... Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ αποστασιοποιούμε από τη δουλειά μου.
0: Είναι άρα... κάτι που κάνω, δηλαδή, αυτό το ωράριο και από εκεί και πέρα είμαι ο άνθρωπος ναι. που ήμουνα.
1: Ναι, πάλι ο εαυτός μου είμαι, αλλά ξέρεις, δεν ξέρεις και τι ερωτεύεται ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ερωτεύεται τα 5 λεπτά που σε βλέπεις σε μια συνέντευξη, την online σου παρουσία πλέον.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι το ποιος είμαι.
0: Αυτό σου προκαλεί μια ανασφάλεια, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο στάρ, ο ροκστάρ, όπως το πει ο καθένας η πολύ γνωστή περσόνα, απ' τη μία μαγεύει τους ανθρώπους, απ' την άλλη βέβαια αυτοί που θα έρθουν κοντά σου θέλουν αυτό.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι το επικίνδυνο.
0: Εκεί φοβάσαι και λες τώρα αν καταλάβουν ότι εγώ είμαι ένας τύπος που προσπαθώ να είμαι καθημερινός, μπορεί να μην με θέλουν. Σου σε βάζει αυτό σε μία ανασφάλεια.
1: Όχι ακριβώς να μην με θέλουν. Με στεναχωρεί γιατί είναι το που θα βρεις τους αληθινούς μετά.
0: Σου έχει τύχει.
1: Βεβαίως. Σε κάθε συνάντηση, σε κάθε χαλό, εγώ βλέπω στα μάτια του άλλου ότι περιμένει να δει κάτι άλλο. Είναι όπως λένε πολλές φορές οι κωμικοί ότι...
0: Πες μας ένα αστείο.
1: Ναι, πες μας ένα αστείο. Περιμένουν τον άλλον να είναι εξεκαρδιστικός μπαίνοντας μέσα στον οποιοδήποτε χώρο. Όπως και εμένα μπαίνω μέσα και περιμένουν ένα ροκστάρι, κάποιον να αρχίζει να τραγουδάει ρεφρέν.
0: Να ροκστάρι, τι ωραίο ρήμα.
1: Να αρχίζει να σπάει κιθάρες και τέτοια. Αυτό με απογοητεύει λίγο, στεναχωριέμαι λίγο. Αλλά απ' την άλλη σου λέω, είναι η δουλειά και είναι και λίγο το price to pay που λέμε.
0: Είναι το τίμημα.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει δηλαδή σε πρώτο ραντεβού να πας εσύ με τις καλύτερες προθέσεις για το άλλο πρόσωπο και να δεις ότι κάτι άλλο ήρθε να βρει τώρα εδώ και εγώ
1: Συνεχώς.
0: Έχω ένα.
1: Ναι. Συνέχεια.
0: Άρα έχεις πολλά πρώτα ραντεβού.
1: κάθε μέρα. Πρώτα ραντεβού. Κάθε μέρα, μωρέ. Εντάξει, το πρώτο ραντεβού τι πρέπει να βγούμε για φαγητό.
0: Όχι, λέω.
1: Εγώ το όπου και να πάω, ένα πρώτο ραντεβού δεν είναι, μια συνάντηση.
0: Ακούστε πώς το γύρισε, παιδιά.
1: Δεν το γύρισε. Έτσι είναι πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι. Άρα εσύ το λες αυτό ότι γενικά στις πρώτες συναντήσεις.
1: Περιμένουν κάτι άλλο.
0: Περιμένουν κάτι άλλο. Ναι.
1: Και. Εντάξει, δεν ξέρω. Ίσως στη δεύτερη, τρίτη συνάντηση να κατασταλάξουν με αυτό που πραγματικά είμαι, καλώς.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, εγώ μπορεί να ξενερώσω κιόλας από την αρχή, να
0: okay.
1: πω. Δεν μ' αρέσει.
0: Μοναξιά έχεις, όχι μοναχικότητα, που είναι επιλογή, μοναξιά αν έχεις.
1: Έχω, πώς δεν έχω. Είμαι πολύ και μοναχικός, αλλά ένιωσα τη μοναξιά από παιδί. Γιατί δεν ξέρω, είναι μια κλίση του εαυτού. Δεν είναι ακριβώς επιλογή. Το όχι, ο χαρακτήρας μου, το ζώδιό μου, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσα, λίγο πιο μοναχικός. Να θέλω να είμαι πιο κλεισμένος στις σκέψεις μου, στην ρουτίνα μου, στο χώρο μου. Mm-hmm. Αυτό με το χώρο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να χαλαρώσω, δεν μπορώ να δουλέψω αν δεν είμαι μόνος 100%.
0: Οκ. Ωραία. Και από τη μία, λοιπόν, έχουμε ένα ισοστρεφές παιδί, το οποίο αισθάνεται και μοναξιά, που έχει όχι μόνο τη διάθεση να ανεβεί σε μία σκηνή και να ροκάρει, αλλά και να δημιουργήσει μία περσόνα που είναι drag queen.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχει και αυτό. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό. Αυτό ήταν σαν happening, ήταν σαν μία μορφή τέχνης πιο ζωντανή. Πες μου λίγο το εγχείρημα και πώς το σκέφτηκες.
1: Λοιπόν, αναφέρεσαι στην BB που την έχω κάνει για το βίντεο κλιπ μου, το Break Your Feet.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα τραγούδι, πρώτα γράφτηκε το τραγούδι και μετά ήρθε η ιστορία της BB. Εμένα μου αρέσει να σκηνοθετώ και να μοντάρω και να κάνω τις δικές μου τις ιδέες.
0: Άρα και εσύ κάνεις το δημιουργικό κομμάτι στα βίντεο.
1: Okay. Βεβαίως. Το σκηνοθέτησα και το μόνταρα. 6 μήνες μοντάζ εκεί πέσει, άμα το παρατηρήσεις. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να δημιουργώ, όντως να κρατάω το μοχλό και να κινώ το όχημα. Αλλά μετά σκέφτηκα αυτή την ιστορία και εντάξει, ήθελα να κάνω κάτι πιο απελευθερωτικό που ίσως για την Ελλάδα είναι λίγο extreme, για το εξωτερικό δεν είναι.
0: Καθόλου. Εγώ δεν νομίζω ότι και για την Ελλάδα την extreme, αλλά ναι.
1: Ε.
0: Είπες λοιπόν θα δημιουργήσω ένα χαρακτήρα, την BB.
1: Την BB. Σκέφτηκα λοιπόν μια δυσαρεστημένη πρώην διάσημη της Νέας Υόρκης που είναι έτσι λίγο πικραμένη. Μ' αρέσουν χαρακτήρες που έχουν μια νευρικότητα, νεύρα να βρίζουν.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να τη βάλω σε ένα context στην Ελλάδα. Τι να κάνει τώρα αυτή στην Ελλάδα. Ερωτεύτηκε έναν τυπά και τάχα μου του σπάσε τα πόδια του, allegedly.
0: Ναι.
1: Και κατηγορείται ότι του έχει σπάσει τα πόδια του. Έτσι έχω φέρει και ομόρφους ηθοποιούς μέσα στο βίντεο κλιπ και κατηγορείται, έρχονται δικηγόροι, πάει δικαστήρια, είναι όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Ήθελα να απελευθερωθώ λίγο.
0: Ήθελες.
1: Και κάτι κατάλαβα. Εντάξει, το έκανα, δεν ξέρω αν θα το ξανακανά.
0: Άρα ήταν ένας χαρακτήρας που έφτιαξες μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο γι' αυτό, ναι. Βέβαια, μπορεί και να κάνει καμιά εμφάνιση live. Και το ζητήσανε.
0: Αυτό αισθάνομαι ότι θα συμβεί.
1: Δεν ξέρω αν θα βγάζα όμως 2 ώρες show με αυτό. Πιστεύω ότι θα ήταν μια όμορφη στιγμή να την επαναφέρω την BB σε ένα live.
0: Ωραία. Την έχεις δει πουθενά, την έχεις δει στη Νέα Υόρκη αυτή να κυκλοφορεί.
1: Ναι.
0: Από πού αντλείς δηλαδή το υλικό γενικά. Γιατί την BB υπάρχουν, νομίζω.
1: Έχω γνωρίσει πολλές τέτοιες κυρίες, κοπέλες στη Νέα Υόρκη που είχαν νεύρα γιατί δεν τους πήγαιναν τα πράγματα όπως ήθελαν, ειδικά στις showbiz. Νομίζω έχουμε και πολλές εδώ στην Ελλάδα. Αλλά εκεί είχαν μια φινέτσα, αλλά είχαν και τα νεύρα. Γιατί δεν.
0: Ξεπεσμένη στάρ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Σ' αρέσει το περιθώριο.
1: Ναι. Ναι, γιατί κάπως νιώθω ότι ανήκω περισσότερο εκεί. Κάπως... Όταν λες περιθώριο, τι εννοείς? Γιατί εγώ τι κατάλαβα. Πολλές φορές εμένα θα με βρεις να τρέχω τα βράδια ώρα 3 το πρωί και να κάνω παρέα με άστεγους.
0: Αυτό είναι το περιθώριο.
1: Ναι, τους ανθρώπους που δεν έχουν...
0: Ναι.
1: Τότε ναι.
0: Γιατί... Σε τραβάει, θες να πας να μιλήσεις σε έναν άστεγο?
1: Ναι, έχω πολύ περιέργεια, αλλά η περιέργεια βλάπτει πολλές φορές.
0: Γιατί τι σου έχει συμβεί?
1: Πολλά επικίνδυνα στη Νέα Υόρκη τα βράδια. Ναι. Δεν... Όταν θες να είσαι φίλος με κάποιες φορές με τον πιο τρομακτικό κόσμο, με το σκοτάδι, να το πω καλύτερα, αν όχι το περιθώριο.
0: Ναι.
1: You get in trouble sometimes.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω μπλέξει στη Νέα Υόρκη, έχω φάει και ξύλο, κατά λάθος.
0: Ποιος, γιατί?
1: Τώρα...
0: Εσύ ήσουν τόσο φιλικός με τη φόρμα σου,
1: ναι,
0: για τρέξιμο.
1: Αλλά φόραγα μια κόκκινη μπαντάνα στο μέτωπό μου.
0: Και τι νομίζα, είναι συμμορία.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν στο είχε πει
1: κανείς. Αυτό ήταν...
0: ναι.
1: Ναι. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ το ξύλο, αλλά ήταν 15 παιδιά που με τρέχανε από πίσω και... Εντάξει, εκεί τρόμαξα πολύ. Γιατί...
0: Εκεί είναι σοβαρό να φας ξύλο. Εντάξει, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά φαντάζομαι ότι δεν...
1: Εκεί σκοτώνουν κόσμο για αυτή την κόκκινη μπαντάνα. Αλλά... Εντάξει, περιθώριο. Δεν λέγεται περιθώριο.
0: Ξαναβγήκες εύκολα να τρέξεις, να κυκλοφορήσεις μετά από κάτι τέτοιο? Από
1: καλά, τόσο... εννοείται ποτέ κόκκινη παντάνα, παιδιά, στους δρόμους της Αμερικής. Ούτε κανένα χρώμα. Γιατί κανένα χρώμα δεν είναι πολιτική
0: κορέκτη.
1: Είναι όλα τα χρώματα λάθος. Βγήκα. Ναι, βγήκα μετά από καιρό. Εντάξει, τρομάζεις, μετά φέρνεις λίγο τον εαυτό σου στα καλά σου και συνέχισα πάλι. Πώς να το πω τώρα, έτσι λίγο άκομψα. Είμαστε αργά.
0: Ναι.
1: Με τρώει ο κόλος μου λίγο, λέμε και στην Κύπρο.
0: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και θα έρθω να σε δω. Και πραγματικά...
1: 25 Σεπτεμβρίου σε περιμένω, έτσι.
0: Άρα, 25 Σεπτεμβρίου είναι αυτό που περιμένουμε.
1: Η μεγάλη συναυλία στον Καζάρτη που θα είναι αυτά τα ωραία και μετά χειμώνα κάπου ωραία.
0: Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω εσείς αν είστε biased ή αν είσαστε beast. Πάντως εδώ τον είχαμε τον καλλιτέχνη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit.
7: Let's go round at some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Πίσω από κάθε διάκριση, μια σταθερή αξία. Εσείς, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πειραιώς αναδείχθηκε καλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα στην εταιρική υπευθυνότητα Equal στα Euromoney Awards for Excellence 2026.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε πυρηνοκλειό, Γαλλία και Ισπανία, περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φλόγες πλησιάζουν τον Μπορντό. Πάνω από 500 χιλιόμετρα κινήθηκε ο καπνός. Νεκρός 67χρονος στη μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο οξυδιού στην Κόρινθο, που ξέσπασε μετά από έκρηξη. Ήταν σαν σεισμός, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες. Ανάχωμα στη συνεχόμενη ακρίβεια των καυσίμων, η συνολική έκπτωση 15 λεπτών στο ντίζελ. Φρένο στις μετακινήσεις βάζουν οι οδηγοί που βλέπουν τη βενζίνη να μην πέφτει. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ευρωπαϊκά μέτρα, αν ξεφύγει ξανά η κρίση, το μήνυμα Μητσοτάκη. Καρέ-καρέ, η στιγμή που η 41 ετών διασώστρια εισβάλλει με καλυμμένο το πρόσωπό της στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο. Την καταδιώκει ο άνδρας και της πετάει καρέκλα. Η μαχαιριά που τρύπησε τον πνεύμονά της ήταν και το μοιραίο χτύπημα.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που συγκλώνησε ολόκληρη την περιοχή. Προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου, ο οποίος εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Ακόμα τέσσερις κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο μετά τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις σε καζάνι γεμάτο ξύδι.

0: Ισχυρές εκρήξεις από την κόλαση φωτιά συντάραξαν το μεσημέρι τα εξαμήλια Κορινθίας.
1: Έγινε πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη, σκεφτείτε, και έσπασαν τζάμια.
2: Μια πολύ μεγάλη έκρηξη, εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και έφυγα τις χαρέκλες.
0: Όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν στις εγκαταστάσεις εργοστασίου παραγωγής ξυδιού και κρασιού σημειώθηκε έκρηξη. Ο θόρυβος έγινε αντιληπτό στην Κόρινθο, έως και 20 χιλιόμετρα μακριά, μέχρι τα λουτρά της ωραίας Ελένης στο Ζευγολατιό. Ακολούθησαν και άλλες εκρήξεις. Το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ η οροφή καταστράφηκε και τα συντρίμια εκτοξεύθηκαν σε απόσταση μισού χιλιομέτρου.
3: Ήταν πολύ δυνατή. Εγώ την έχω δει από την πρώτη στιγμή την έκρηξη. Ήταν φωτιά, μετά έγινε η έκρηξη.
0: Τη στιγμή της έκρηξης, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι. Οι 4 κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, όμως ένας 67χρονος εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
4: Μια τρομερή έκρηξη που έγινε αντιληπτή και πάνω από 15-20 χιλιόμετρα. Πήρε φωτιά και εκτός εργοστασίου, αλλά σβήστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και από τα εθελοντικά σωματεία του Δήμου μας. Ελέγχθηκαν αυτά όλα. Η ουσία είναι ο άνθρωπος που λείπει.
0: Η πυρκαγιά εξαιτίας των απανωτών εκρήξεων έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών ήταν άμεση.
5: Η υπηρεσία μας επενεύει με πάνω από 20 οχήματα και αρκετούς συναδέλφους μας. Μετά την έκρηξη υπήρξε πυρκαγιά, την οποία κλήθηκε η υπηρεσία μας να διαχειριστεί, καθώς επίσης υπήρχαν και εκρήξεις που επακολούθησαν.
6: Αρκετή ώρα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο υπό το φόβο κάποιας αναζωπήρωσης. Το ίδιο και εργαζόμενοι που είναι συντετριμένοι.
0: Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, αναθυμιάσει σε καζάνι χωρητικότητας 13 τόνων που ήταν γεμάτο με ξύδι, φέρεται να οδήγησαν στην ισχυρή έκρηξη. Το μείγμα στο καζάνι περιείχε αλκοόλ 15%.
7: Δυστυχώς, μια δεξαμενή από αυτές, περίπου 13.000 τόνους μέσα με ξύδι, το οποίο να τονίσουμε ότι περιέχει κοινόπλευμα μέσα. Δυστυχώς, αυτό το μείγμα είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει.
0: Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρησμού Κορίνθου βρίσκεται ήδη στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
8: Στο σημείο της τραγωδίας, στα εξαμήλια Κορίνθου, βρίσκεται από νωρίς ο Φάνης Καραμπατσάκης. Φάνη, δώσε μας τα τελευταία στοιχεία, τι ξέρουμε.
6: Αθηνά, η πρώτη εικόνα είναι ότι η πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στη 1:30 το μεσημέρι οφείλεται σε αναθυμιάσεις. Mm-hmm. Σε αναθυμιάσεις και σε ηλεκτροσυγκόληση, την οποία έκανε ο νεκρός ένας άνδρας 67 ετών αλβανικής καταγωγής, εξωτερικός συνεργάτης κατά πληροφορίες, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά και 3 άτομα, ένας άνδρας και 2 γυναίκες, στα οποία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου και του Λουτρακίου, ακόμη και σε μία απόσταση 25 χιλιόμετρων. Όπως βλέπετε, οι λαμαρίνες από την έκρηξη πετάχτηκαν μακριά από το εργοστάσιο σε αρκετά μέτρα απόσταση, ενώ το 1/3 της επιχείρησης έχει καταστραφεί από την έκρηξη και τη φωτιά. Ευτυχώς, μόνο το 1/3.
8: Μάλιστα, Φάνη, για να καταλάβουμε και την εικόνα που μας μεταφέρεται αυτή τη στιγμή με τον συνάδελφο. Τις λαμαρίνες που βλέπουμε στο οικόπεδο στο οποίο βρίσκεσαι έχουν ουσιαστικά εκτοξευτεί από την έκρηξη η οποία έγινε στο εργοστάσιο.
6: Ακριβώς. Η έκρηξη που έγινε στο εργοστάσιο στη 1:30, η πρώτη έκρηξη που έγινε, εξφενδώνησε αυτές τις λαμαρίνες μέχρι και πίσω και
8: αρκετά
6: μέσα στα χωράφια, ακόμα
8: μέτρα.
6: Πιο πέρα mm-hmm. έχουν πάει. Αρκετές δεκάδες μέτρα. Μιλάμε για μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση εδώ στην αγορά της Κορινθίας, που τα τελευταία χρόνια από μια μικρή βιοτεχνία παραγωγής και εμφιάλωσης ξυδιού είχε γίνει μια σύγχρονη γραμμή παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας.
8: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Συνεχίζεται ο πυρηνός εφιάλτης που ζουν Γαλλία και Ισπανία. Μια ανάσα από τη γαλλική Μητρόπολη του Μπορντό. Βρίσκεται το πυρήνο μέτωπο που καίει ανεξέλεγκτα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν μπει στον αστικό ιστό. Πρωτοφανές και το πυρηνικό μέτωπο που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη, ενώ περίπου 375.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες, εν μέσω του ακραίου καύσωνα και των σφοδρών ανέμων που δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

0: γίνει κόλαση στην νοτιοδυτική Ευρώπη.
1: Large parts of both Spain and France are dealing with huge wildfires that have been burning for days. The blazes had already displaced 500,000 people. Tens of thousands more were ordered to leave their homes as the fires close in on cities including the Spanish capital Madrid and Bordeaux in southwestern France. Bordeaux's mayor said there are no immediate plans to evacuate its 270,000 residents, for now at least.
0: Οι ακραίες θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις φλόγες στην νοτιοδυτική Γαλλία παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών.
2: The middle of the night in the village of Marche-Prime, close to Bordeaux. French police going door to door, even climbing over roofs and fences, to wake residents and tell them to leave immediately as the wildfires bear down on their homes.
0: Το Bordeaux βρίσκεται υπό πολιορκία. Στην περιφέρεια Ζιρόντ της Γαλλίας, η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής και αγροτικής έκτασης.
3: Alors là, on est dans une zone d'exclusion décidée par la préfecture parce que il y a des feux de forêt en cours où c'est des zones susceptibles d'être touchées par les incendies. Donc nous dans cette zone normalement nous sommes censés trouver personne. Les seules personnes que l'on trouve sont contrôlées de manière approfondie, leurs véhicules aussi.
0: Η τεράστια πυρκαγιά έχει προκαλέσει ένα γιγαντιαίο νέφος που δημιουργεί δικούς του ανέμους και συνοδεύεται από κεραυνούς οι οποίοι μπορούν να πυροδοτήσουν νέα μέτωπα. Συγκλονίζουν τα βίντεο που έρχονται στο φως με άλογα και ελάφια να προσπαθούν να γλιτώσουν από τις πύρινες γλώσσες. Με ένα πρωτοφανές πύρινο μέτωπο βρίσκεται αντιμέτωπη και η Ισπανία.
4: Con palas azadones y herramienta lo que vamos pudiendo hacer, barreras contra incendios, lo que nos van diciendo algún profesional, amigos de los bomberos, de los forestales, que son unos auténticos profesionales, amigos nuestros.
0: Ακόμα και ο στρατός έχει ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, με τα μεγαλύτερα μέτωπα να εντοπίζονται στις περιοχές της Άβυλα, της κοινότητας της Μαδρίτης, του Τολέδο και της Καστεγιών. Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια βρέθηκαν σε κλειστό γυμναστήριο στον Δήμο Βιγιαμάντα της Μαδρίτης για να ενημερωθούν για την κατάσταση των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί λόγω της πυρκαγιάς.
5: Cuando íbamos saliendo, era el humo el que venía y ya cayendo la ceniza. Eso era alrededor de las 7 o 7 y media de la tarde. Tuvimos que recoger ya casi de noche.
0: Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης.
6: Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα που οι πυρκαγιές είναι εκτός ελέγχου, κινητοποιώντας τιτάνιες επιχειρήσεις εκένωσης, τις μεγαλύτερες εν καιρό ειρήνης, με τον καπνό πλέον να κινείται χιλιόμετρα μακριά. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Σπύρο Μουζακίτη και να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις, Σπύρο.
7: Καταρχάς, να πούμε ότι η Γαλλία και η Ισπανία παραμένουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προετοιμάζονται για μία ακόμη δύσκολη μέρα, καθώς αύριο αναμένεται ένα νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να εντείνει και το πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το μέτωπο που βρίσκεται μια ανάσα από τον Μπορντό εμφανίζει μια βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι κάτοικοι του Μπορντό βρίσκονται σε επιφυλακή και είναι ακόμα έτοιμοι ακόμα και για εκένωση. Να πούμε πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει αυτήν την ώρα στις πληγήσεις περιοχές, ενώ το πρωί συμμετείχε σε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την αποτίμηση της κατάστασης. Τώρα, να δούμε λίγο ποια είναι η πορεία του μαύρου καπνού στην νοτιοδυτική Γαλλία. Όπως θα δούμε λοιπόν στον χάρτη, ο πυκνός μαύρος καπνός ξεκίνησε από τα νοτιοδυτικά της Γαλλίας. Εδώ πέρα βλέπουμε το Μπορντό, το οποίο είναι η περιοχή η οποία, όπως είπαμε, βρίσκεται υπό πολιορκία. Να πούμε πως αυτός ο μαύρος καπνός κάλυψε 500 χιλιόμετρα και ουσιαστικά κάλυψε μέρος του Ατλαντικού ωκεανού. Εδώ πέρα βλέπουμε την Ισπανία, έχει φτάσει μέχρι την άκρη της Ισπανίας στη Λακορούνια. Την πορεία του καπνού την κατέγραψε δορυφόρος του συστήματος Κοπέρνικους.
6: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, Δημήτρης Παπαϊωάννου, είναι μαζί μας. Δημήτρη, να μας δώσεις τώρα να καταλάβουμε τι είναι αυτό το τοξικό νέφος που είδαμε, το σύννεφο φωτιάς, και πώς δημιουργείται.
8: Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα νέφος, το οποίο λέγεται πυροσωριτομελανίας. Είναι ένα νέφος το οποίο δημιουργείται σε μεγάλες, ακραίες πυρκαγιές λόγω του πολύ έντονου θερμικού φορτίου που αναπτύσσεται στην πυρκαγιά όταν και η μεγάλη καύσιμη ύλη, ουσιαστικά μεγάλα δάση, μεγάλες εκτάσεις δασών, όπως είδαμε και στη Γαλλία, και αναπτύσσεται αυτό το νέφος λόγω της πολύ έντονης ζέστης, ανεβαίνει ο αέρας προς τα πάνω και δημιουργείται αυτό το νέφος, το οποίο δημιουργεί μια καταιγίδα η οποία είναι κατά βάση ξηρική, δηλαδή δεν περιέχει πολύ βροχή, αλλά περιέχει κεραυνούς και έντονα καθοδικά ρεύματα. Οι κεραυνοί μπορούν να προκαλέσουν νέες εστίες φωτιάς και οι άνεμοι οι οποίοι ενισχύονται λόγω της καταιγίδας αυτής, αυτού του νέφους που δημιουργείται από την πυρκαγιά, μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την πυρκαγιά και να την κάνουν τελείως ανεξέλεγκτη. Είναι αυτό που λέμε ότι δημιουργεί η φωτιά το δικό της καιρό με πολύ ενισχυμένους ανέμους και κάποιες φορές και κεραυνούς οι οποίοι δημιουργούν νέες εστίες. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και δημιουργείται όταν υπάρχουν πολύ ακραίες και μεγάλες έκταση πυρκαγιές. Τις βλέπουμε και στην Καλιφόρνια πολλές φορές, αλλά έχουν παρατηρηθεί και στην Ελλάδα.
6: Αποκτάει ουσιαστικά τη δική της ζωή η πυρκαγιά.
8: Ακριβώς. Φτιάχνει το δικό της καιρό. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα και στην πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια το 2021, αλλά και στην πυρκαγιά στην Βαριμπόμπη πάλι το ίδιο έτος το 2021.
6: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, παρατείνεται για ακόμη μία μέρα η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων, οι οποίες επιχειρούν στη Γαλλία. Ο Κώστας Αλετζάς μαζί μας.
9: Τα ελληνικά Καναντέρ τύπου 4-15 θα μείνουν άλλο ένα 24ωρο, επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση, στην Ισπανία για να συνεχίσουν την κατάσβεση του πύρινου μετόπου που μένεται στο Μπούγκο Χόντο. Είναι μια επαρχία δυτικά της Μαδρίτης. Τα ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού, επιχειρώντας χθες και σήμερα συνολικά 10 ώρες πάνω από τη φωτιά. Το πλήρωμα των ελληνικών Καναντέρ αποτελείται από 4 χρηστές της πολεμικής αεροπορίας. Μιλάμε για έμπειρα στελέχη ηλικίας 35 έως 42 ετών, με 500 έως 1000 ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους.
6: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα για την ανάγκη κοινού βηματισμού με στόχο την φθηνότερη ενέργεια και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση μίλησαν ο Πρωθυπουργός και ο Αυστριακός Καγκελάριος μετά τη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε τον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής και γεωπολιτικής ασφάλειας.
10: Κοινή γραμμή Ελλάδας και Αυστρίας για φθηνότερη ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αυστριακός Καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ, μετά τη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ, έστειλαν μήνυμα για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ώστε να μειωθεί το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι πραγματικά ανταγωνιστική όταν οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια.
11: Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια.
10: Από την πλευρά του, ο Αυστριακός Καγκελάριος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις της αγοράς ενέργειας, ώστε το χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να περνά και στους λογαριασμούς των καταναλωτών, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
12: Die Produktionskosten von erneuerbarer Energie müssen sich auch in niedrigeren Energiekosten zeigen. Und gleichzeitig dürfen wir der eigenen Industrie.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, επισημένοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί από καθαρό εισαγωγή φυσικού αερίου σε βασική πύλη τροφοδοσίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όπως σημείωσε, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής και γεωπολιτικής ασφάλειας.
11: Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλυθεί από τη χώρα μας. Νομίζω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αποδείξει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι και η γεωπολιτική ασφάλεια.
10: Η ενέργεια αναδεικνύεται σε μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να επιδιώκει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς, όσο και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
6: Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική πτώση σήμερα στις διεθνείς αγορές μετά την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων και Ιράν το Σαββατοκύριακο. Η μείωση έφτασε το 7%, ωστόσο οι τιμές στην Αγγλία στη χώρα μας παραμένουν υψηλές. Ανάχωμα στην ακρίβεια των καυσίμων θα είναι η συνολική έκπτωση 15 λεπτά στο ντίζελ για όλο τον Αύγουστο. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση, δήλωσε από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός. Παρεμβάσεις για όσο υπάρχουν ανάγκες, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Επτώση ξεκίνησε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent υποχώρησε στα 90 δολάρια το βαρέλι από 100 δολάρια που είχε φτάσει τις προηγούμενες ημέρες. Την ίδια ώρα σε ισχύ τίθεται 1η Αυγούστου η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο να περιοριστεί το κόστος για οδηγούς, επαγγελματίες, μεταφορές και επιχειρήσεις.
13: Υπομονή, μπας και πέσει τόσο.
14: Αναγκαστικά πληρώνουμε, τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, με νερό δεν πάει.
10: Ωστόσο, η αμόλυβδη παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην Αττική, η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 2 ευρώ και 2 λεπτά, ενώ σε αρκετά πρατήρια ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, διατηρώντας το κόστος των μετακινήσεων σε υψηλά επίπεδα.
15: Τις επόμενες μέρες φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, η οποία έρχεται από μια συμφωνία προσωρινή έστω, που έχει κρατήσει τις τιμές κάτω από τα 90 δολάρια. Σήμερα, λοιπόν, είδαμε αρχή της εβδομάδας το πετρέλαιο να μειώνεται κάτω από τα 90.
10: Ακόμη πιο ακριβή είναι η εικόνα στα νησιά. Στην Άξο η αμόλυβδη πωλείται από 2 ευρώ και 17 λεπτά έως 2,36. Στη Σαντορίνη από 2,14 έως 2,34. Στην Ίο από 2,14 έως 2,33. Ενώ στη Ρόδο οι τιμές κυμαίνονται από 2 ευρώ και 7 λεπτά έως 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο.
16: Οι οδηγοί παραμένουν απογοητευμένοι από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Όπως λένε, το υψηλό κόστος τους αναγκάζει να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.
17: Τι να κάνουμε, παιδιά, δύσκολα είναι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Έχουμε συνηθίσει τα ίδια πράγματα. Κάθε χρόνο. Ελπίζουμε να μην ανέβει παραπάνω.
18: Αποφασίζουμε και πάμε με τα πόδια, άμα είναι.
10: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και ότι δεν θα χρειαστεί να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέα έκτακτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα.
11: Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε ένα καθεστώς αναχωχής, έτσι ώστε να μπορέσει το εμπόριο και οι διαλέσεις πλέον από τα στενά του Ορμούς να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς. Όμως σε κάθε περίπτωση ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
19: Όσο υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν και δημοσιονομικά περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες.
10: Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα έχει διάρκεια ή αν οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα ανατρέψουν ξανά το σκηνικό.
6: Σήμερα η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για την πρόταση της κυβέρνησης για τα προσαναθεώρηση άρθρα, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Ο Κώστας Αλατζάς μαζί μας για το ρεπορτάζ.
9: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, μία από τις τρεις συνολικά ψηφοφορίες που απαιτούνται για την αναθεώρηση των 33 άρθρων που προτείνει το κυβερνόν κόμμα για το Σύνταγμα. Mm-hmm. Οι δύο ψηφοφορίες θα γίνουν με την παρούσα σύνθεση της Βουλής. Και η τρίτη, που είναι και πιο καθαριστική, θα γίνει στην επόμενη Βουλή μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτή την ώρα γίνεται η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των κομμάτων την προηγούμενη εβδομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση κανένα κόμμα από την αντιπολίτευση να ψηφίσει τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αναθεώρηση των 33 άρθρων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην δεύτερη ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει στα τέλη Αυγούστου θα έχουμε πάλι την υπερψήφιση από την κυβερνητική πλειοψηφία. Επομένως, τα άρθρα που προτείνει η κυβέρνηση προς αναθεώρηση για να αναθεωρηθούν θα πρέπει στην επόμενη Βουλή μετά τις εθνικές εκλογές να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 181 ψήφους. Όπως είπες, παρότι η σημερινή διαδικασία κύλησε με χαμηλούς ρυθμούς, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γιώργος Φλωρίδης, μετά από μία πρόκληση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για ένα γραμματικό λάθος που έκανε στην τοποθέτησή του, είχε ένταση στη Βουλή και μάλιστα με προσωπικές επιθέσεις και από τους δύο.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ και πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την κόντρα των δύο.
20: Θυμίζεται κάποιος στρατιώτες Ιαπωνέζους, οι οποίοι πολεμούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Ο πόλεμος είχε τελειώσει Αλλά αυτοί, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, παρέμειναν εκεί στα νησιά.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει επιχειρήσει να αποκλείσει την πλεύση ελευθερίας. Εάν αυτό επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία μετά τη φήμωση, μετά τους Φλωρίδηδες και με αυτή τη σκαιά πραγματικά παρουσία ενός διορισμένου προσώπου που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Δημοκρατία, φύγετε με το σακ βογιά σας.
20: Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή, γιατί το έργο το οποίο παίζατε τόσο καιρό, αυτό το δακρύβρεστο έργο, δεν μου κόβει πια εισιτήρια.
1: Ανεβαίνει εκεί στη Βουλή διορισμένος για να επιτιμά κοινοβουλευτικούς αρχηγούς και κοινοβουλευτικά κόμματα.
20: Γίνατε παρακολούθημα του κυρίου Βελόπουλου, αλλά αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από το χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Σας είπα.
21: Συνεχίζετε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
20: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας τα έχω πει και άλλη φορά. Τώρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Σας είπα, δικηγόρος είμαι.
6: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις στιγμές πριν από την φωνική συμπλοκή στην Άνω Σύρο με θύμα την 41 ετών διασώστρια. Ο θανάσιμος τραυματισμός της δεν καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό και σύμφωνα με την ιατροδικαστική, μία μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της φωνικής συμπλοκής, με την εξέταση των κινητών τηλεφώνων και του βιντεοληπτικού υλικού να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις. Κατά την προανάκριση, όπως και στην αναπαράσταση, το ζευγάρι που κατηγορείται υποστηρίζει ότι η διασώστρια επιχείρησε να τους ληστέψει.
22: Οι κινήσεις της 41χρονης λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού του ζευγαριού αποτυπώνονται σε βίντεο ντοκουμέντο. Η διασώστρια, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, με κουκούλα και μαυρά γυαλιά, ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, πλησιάζει την είσοδο. Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι, μπαίνει μέσα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα βγαίνει από το σπίτι και κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια. Πίσω ακολουθεί ο 41χρονος, ημίγυμνος, με το μαχαίρι και μια καρέκλα στα χέρια.
23: Επιτίθεται σε μια άλλη γυναίκα με σκοπό τη ληστεία. Το βιντεοληπτικό υλικό που πλέον έχει στα χέρια της Ινητή Αστυνομία δείχνει ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Ίσως υπάρχει και κάποια άλλα στοιχεία που θα συμπληρώσουν το παζλ, προκειμένου να δούμε ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο.
22: Όσα ακολούθησαν και ο θανάσιμος τραυματισμός της δεν έχουν καταγραφεί, με τις αρχές να προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό. Μία και μόνο μαχαιριά ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης διασώστρια στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, η ατύχη γυναίκα υπέστη κακώσεις στο θώρακα που αιχμηρό και τέμνον όργανο. Το χτύπημα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς διαπέρασε τον πνεύμονα, προκαλώντας εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές των εμπλεκομένων.
24: Το αναμενόμενο τηλεδικαστικό πόρισμα που έδειξε ότι ένα κέριο χτύπημα στο θώρακα από τέμνον όργανο ήταν και το θανατηφόρο, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό από το χρόνο της εισόδου του θύματος στο σπίτι, με και το σημείο στο οποίο εξέμπνευσε, μπορεί να μας δώσουν σημαντικά στοιχεία και απαντήσεις.
22: Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν αύριο ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ την ίδια ημέρα θα γίνει και η κηδεία της άτυχης διασώστριας.
6: Σε μια είδηση της τελευταίας ώρας, συνελήφθη στο Ντουμπάι ο διαβόητος Έντικ, αλλά και ο υπαρχηγός του κυκλώματος. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες.
25: Και μετά από πολύμινες έρευνες Αθηνά, οι αρχές του Ντουμπάι κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες στον λεγόμενο Έντικ, αρχηγό τώρα κυκλώματος, διεθνούς κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων σε διάφορες χώρες, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν και στη σύλληψη του υπαρχηγού του κυκλώματος, γνωστός ως επωνομαζόμενος Λεωνίδας. Να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να κατηγορείται για διάφορες κατηγορίες, όπως για εκβιασμούς, για εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της Greek Mafia, για απαγωγές και για άλλα αδικήματα. Mm-hmm. Τώρα, οι ελληνικές αρχές, να σημειώσουμε ότι μετά τη σύλληψη των δύο ανδρών, υπέβαλαν επίσημο αίτημα προς τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την έκδοσή τους στην Ελλάδα και αναμένουν απάντηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται να είναι θετική, προκειμένου λοιπόν να δικαστούν για τις κατηγορίες που φαίνεται ότι τους βαραίνουν.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στην απολογία του υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, αλλά συνέβη έπειτα από έντονο διαπληκτισμό. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ προφυλακίστηκε και για τη δεύτερη υπόθεση που αφορά κατηγορίες για ασέλγεια σε ανήλικη.
0: Λίγο πριν τις 11 το πρωί πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο δικηγορικό του γραφείο επί της 3ης Σεπτεμβρίου μετά από έντονο καυγά, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία δεν ήταν προσχεδιασμένη.
2: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα».
0: Ο 28χρονος Αιγύπτιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή τον χτύπησε πάνω σε έπιπλα του γραφείου, με αποτέλεσμα να υποστεί θάνατη φόρης κρανιοκεφαλικής κακώσεις και στη συνέχεια πήρε ένα λάπτοπ και εγκατέλειψε το σημείο.
3: «Όχι μέσω νομικής βοήθειας, έλαβα ένα τηλέφωνο το οποίο μου ζήτησε να μεταβώ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου εκρατούντο. Είχαμε μια συνομιλία. Από αυτή τη συνομιλία εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να τον αναλάβω. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί ενδεχομένως στον τύπο».
0: Ο Αιγύπτιος, ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη διαμονή στη χώρα καθώς και για ληστεία.
3: «Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία».
0: Ο 28χρονος Αιγύπτιος απολογείται επίσης και για ένταλμα που εκκρεμούσε εις βάρος του για υπόθεση του 2024 που αφορά ασέλγεια σε ανήλικη και ναρκωτικά. Ο 28χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.
6: Στην υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη τώρα απολογήθηκε ο ένας εκ των δύο βασικών κατηγορούμενων για την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Βασιλεία Μανοπούλου, τι κατέθεσε?
4: Η δίκη λοιπόν συνεχίστηκε με την απολογία του πρώτου εκ των δύο αλλιών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θανάσιμο τραυματισμό του Σύφη Βαλιράκη. Ισχυρίστηκε πως είναι και οι δύο αθώοι, και εκείνος και ο αδελφός του, και εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν βγήκαμε για ψάρεμα εκείνη την ημέρα. Ήρθαμε από τριήμερο ταξίδι το Σάββατο. Την Κυριακή κατέβηκα στις 8 το πρωί στο Καΐκι, αλλά δεν έκανα καμία δουλειά γιατί δεν είχε καλό καιρό και επέστρεψα στο σπίτι. Τα δίχτυα τελικά τα βγάλαμε Δευτέρα. Είμαι αθώος, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Η ζωή μας είναι στα χέρια σας». Να πούμε ότι η δίκη συνεχίζεται και αύριο με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να είναι μέλος της λεγόμενης μαφίας των Χανίων και κατηγορείται ότι εξέδιδε έναντι αμοιβής ευνοϊκές τοξικολογικές εκθέσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες και μαρτυρικές καταθέσεις που φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος. Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί, προκειμένου η υπεράσπιση του να μελετήσει τη δικογραφία.
5: Σειρά συνομιλιών που έχει καταγράψει ο κοριός της Ελλάς Κέι, τον καθηγητή τοξικολογίας, για τη φάμπρικα των αλλοιώσεων στις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία του με έναν δικηγόρο.
21: «Περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή».
2: «Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε».
21: «Ναι».
26: «Το πιο βασικό, ποιοι μπορεί να είναι οι ηθικοί αυτούργοι σε όλες αυτές τις έκνομες ενέργειες που συνέβησαν και που αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας».
5: Σε άλλο καταγεγραμμένο διάλογο, ο δικηγόρος μέλος του κυκλώματος φέρεται να δυσανασχετεί όταν ο τοξικολόγος απαιτεί επιπλέον χρηματική αμοιβή για την έκδοση ευνοϊκών εκθέσεων.
2: «Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, ο καθένας πάει 2,5 χιλιάρικα και μου λένε ή εσύ μας κοροϊδεύεις ή μου λέει ποιος θα ζητάει αυτά, να πάμε να τον βρούμε. Εγώ τι να κάνω τώρα? Θα επιμένουν να μάθουν ποιος είναι ο γιατρός».
21: «Τι να μου πουν?»
2: «Ότι μας κορόιδεψες και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μαφιόζι είναι».
5: Στον ανακριτή απολογήθηκε σήμερα ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εξέδιδε κατά παραγγελία εκθέσεις εναντί οικονομικού ανταλλάγματος. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στον καθηγητή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε 15 ημέρες στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα.
27: «Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε».
5: Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής δεν προχώρησε σήμερα στην απολογία του, καθώς ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία έως σήμερα αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του ανέλαβε την υπόθεση μόλις πρόσφατα και χρειάζεται χρόνο για να εξετάσει το περιεχόμενο της δικογραφίας.
6: Στο μέτωπο του καιρού τώρα έρχεται μέσα στην εβδομάδα η πιο δύσκολη περίοδος για πυρκαγιές, καθώς θα έχουμε μελτέμια. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Σήμερα Αθηνά και αύριο έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, όμως από την Τετάρτη θα πνέουν μελτέμια, τα οποία σιγά σιγά θα ενισχυθούν αρκετά, θα ρίξουν θερμοκρασία στην ανατολική και νότια χώρα, θα είναι πολύ ενισχυμένα. Αρχικά από την Τετάρτη στα 6 με 7 μποφόρ, όμως από την Πέμπτη θα ενισχυθούν πολύ. Βλέπουμε χαρακτηριστικά, ειδικά στις Κυκλάδες και στο Νότιο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 5 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Πολύ ενισχυμένοι, πιθανόν πρόσκαιρα να φτάνουν και τα 9 μποφόρ, τοπικά θυελώδης δηλαδή τα μελτέμια. Γι' αυτό και θα αυξήσουν πολύ τον κίνδυνο για πυρκαγιές. Θα μπούμε σε μια περίοδο με πολύ υψηλό κίνδυνο από την Τετάρτη και μετά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι και στο χάρτη μας ότι οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο λόγω των πολύ ισχυρών και τοπικά θυελωδών μελτεμιών θα είναι η Αττική, θα είναι η Εύβοια. Θα δούμε χαρακτηριστικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αλλά και η Κρήτη και η Ανατολική Πελοπόννησο σε πολύ υψηλό κίνδυνο και λόγω των σχετικά υψηλών θερμοκρασιών, όχι τόσο υψηλών όμως λόγω των μελτεμιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στη Δυτική Ελλάδα, όμως τα πολύ ισχυρά μελτέμια θα ευνοούν την εξάπλωση τυχόν πυρκαγιών που θα εκδηλωθούν τις ημέρες από Τετάρτη ως Κυριακή. Είναι το πιο κρίσιμο διάστημα μέχρι και τώρα, το επόμενο διάστημα από Τετάρτη μέχρι Κυριακή για τα μελτέμια, τα οποία θα είναι πολύ ενισχυμένα και είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Εκτός συνόρων τώρα, την επανεβεβαίωση των σταθερών δεσμών Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ σηματοδοτεί η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για μια θερμή υποδοχή, κάτι που δεν ισχύει για τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ο Μαμντάνι επαναλαμβάνει ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και πρέπει να συλληφθεί, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει πως παρά το σεβάρος ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θα συμμετάσχει κανονικά στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
21: Καθοδόν για την Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς αύριο θα έχει τέτα τέτ με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
8: Αν είπε το χέλε Ουάσιγκτον, πισά είμαι η διδένων της Ερτσότ Αβουή Ντόναλντ Τραμπ. Ζω πισά σμινίτ σελί το μεάς ο νιφάρ λενασί μπακατένσια σνιά σελό.
21: Στην κορυφή της ατζέντας των δύο ηγετών θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να συναντάται με τον Αμερικανό Πρόεδρο για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Στη σκιά του εντάλματος σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι στρέφει τα πυρά του κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.
12: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes. As I do for anyone else charged by the ICC.
21: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθαρίζει ότι θα δώσει το παρόν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το φθινόπωρο.
8: Just about every year, not every year, but almost every year in my prime ministership, unless there are security conditions, but barring that, and I don't expect that to be the case this time, yes, I do intend to come to New York.
21: Ενώ κατηγορεί τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης για υποκίνηση μίσους.
8: And I think that tells you that the whole thing that the mayor of New York is basing himself on this criminal's bogus charges. That's what he's using, and look at what he's doing. He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear.
21: Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί με κανέναν τρόπο όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Οι μόνοι που πρέπει να συλληφθούν είναι οι άνθρωποι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την άνευ προηγουμένου σπήρα θανάτου και καταστροφής. Κάτι που έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί χρόνια πριν από προηγούμενους προέδρους.
21: Το κατόφλι του Λευκού Οίκου θα περάσει αύριο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, την ώρα που εντείνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.
6: Να μεταφερθούμε στο Παρίσι, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι. Σπύρο Μουζακίτη, συνελήφθη ο ύποπτος και οι αρχές εξετάζουν το κίνητρό του. Τι ξέρουμε?
11: Ο Αλάχ είναι αυτός που με διέταξε, φέρεται να φώναξε ο δράστης κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Ωστόσο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, εμφανίζει προφίλ ψυχικά διαταραγμένου ατόμου. Όπως βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, ο δράστης βρίσκεται στο Παρίσι και περπατάει στο δρόμο, κραδένοντας δύο μαχαίρια. Τρεις γυναίκες λοιπόν, η μία μάλιστα έγκυος, μαχαιρώθηκαν στη μέση του δρόμου από τον 31χρονο συλληφθέντα. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα κοντά στη στάση του Τραμπ, Port de Clissy, στο βορειοδυτικό Παρίσι, ενώ οι τρεις γυναίκες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού που διεξαγόταν στο κέντρο Σιάτλ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα δίχρονο παιδί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι.
14: Τρομακτικές σκηνές εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ, όταν το ετήσιο φεστιβάλ φαγητού μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε πεδίο χάους και πανικού. Ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους, με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 5 ακόμα να τραυματιστούν.
15: It's still a very active crime scene out here right now. Police are out here, the FBI is out here. You can see the crime scene tape up still. No one really going in or out of this area.
14: Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα δίχρονο παιδί, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
16: Boom, I see a crowd of people running in the background. So boom, I took off. Next thing I know, it was just everybody was running everywhere. People was falling over strollers, people was hiding. It was like everybody was fearing for their life.
14: Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της επίθεσης. Σε ένα από αυτά, ένας πολιτής την ώρα που παρουσίαζε τα προϊόντα του στην κάμερα, φαίνεται να ακούει τους πυροβολισμούς και να σπέβδει να κρυφτεί για να προστατευτεί. Εκατοντάδες άνθρωποι που βρισκόταν στο φεστιβάλ άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς κάθε κατεύθυνση.
17: The crowd obviously knew something we didn't. So we reacted to the crowd around us. And then ran out.
14: Η αστυνομία συνέλαβε 2 υπόπτους, οι οποίοι έχουν τεθεί υποκράτηση.
18: We believe that there were 2 people shooting at each other.
19: This, I can't imagine being the parent of a 2-year-old toddler, for example, who's injured in a shooting like this.
14: Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τα αίτια της επίθεσης, αλλά και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ματαιρό περιστατικό.
6: Στα δικά μας, η έκδοση του ομολόγου του ομίλου Actor υπερκαλύφθηκε, ολοκληρώνοντας τη διπλή χρηματοδότηση, με την οποία συγκεντρώνει 950 εκατομμύρια ευρώ μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο Ραφαήλ Κάμπερ για τις λεπτομέρειες.
2: Αθήνα, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η έκδοση του ομολόγου της Actor ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%. Έτσι, ολοκληρώνεται η διπλή χρηματοδοτική κίνηση, με την οποία ο όμιλος Actor συγκεντρώνει δύναμη πυρός 950 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς μετά την απόλυτα επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατομμύρια ευρώ, τη σκητάλη πήρε διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιτυχία της έκδοσης συναρτάται με την μεγάλη υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όπου ενώ ζητούνταν ποσό 650 εκατομμύρια ευρώ, συγκεντρώθηκαν προσφορές που ξεπερνάνε τα 2,2 δις ευρώ. Οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στη Euronext Athens αύριο με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Actor, Αλέξανδρο Εξάρχου, αφού χτυπήσει το καμπανάκι για την έναρξη της διαπραγμάτευσης, να δίνει το στίγμα της νέας σελίδας του ομίλου. Η χρηματοδοτική ισχύ της τάξης του 1 δις ευρώ, που προκύπτει από το συνδυασμό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αλλά και της έκδοσης του ομολόγου, αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση επενδύσεων 3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2031 δινά.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Νίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.

0: άτομα ισοφάρισε ο Μίλτος Τεντόγλου στο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Ο Τεντόγλου πήδηξε στα 8.66, αποδεικνύοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Έτοιμος Μίλτος Τεντόγλου. Και φεύγει με στόχο μοναδικό ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο λείπει από τη συλλογή του.
2: Το έκανε και αυτό δικό του. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το στοιχειωμένο πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου στο Βόλο.
1: 8.66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Με την τρίτη του προσπάθεια, ο Τεντόγλου πέταξε στα 8.66, κάνοντας την καλύτερη επίδοση του κόσμου για το 2026 και καταρρύπτοντας το δικό του άλμα με 8.61 στο Μονακό.
3: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που είδατε με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου.
4: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Εντάξει, ναι, κάτι είναι και αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι και αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι.
2: Ενδεικτικό της τρομερής κατάστασης του Χρυσού Ολυμπιονίκη είναι ότι στο προηγούμενο άλμα του είχε επιδείξει ξανά 8.66, αλλά επειδή ο ευνοϊκός άνεμος ξεπέρασε το όριο του επιτρεπτού, η επίδοση δεν είχε μετρήσει ως πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Λουίς Τσάτουμας, μάλιστα, με τον οποίο μοιράζεται πια το ρεκόρ, τον συνεχάρει για το επίτευγμά του.
5: Συγχαρητήρια πολλά, Μίλτο. Το άξιζες και ακόμα πιο μακριά.
2: Με την επόμενη διοργάνωση στο Μπέρμιχαμ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου του Ντόγλου να κάνει ολόδικό του το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Στο ποδόσφαιρο τώρα, παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Μανώλης Σιώπης. Στον Ολυμπιακό, σε προχωρημένο στάδιο, βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τον Στέφανο Ορτέγκα, ενώ αίσθηση προκάλεσε η μετακίνηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα από τον Ατρόμητο στην Μπάγερν Μονάχου.
2: Φουλάρι για την απόκτηση του Στέφαν Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός, ως αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη. Ο πρώην τερματοφύλακας Manchester City, που πέρυσι αγωνίστηκε στην Nottingham Forest, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους, με τον ποδοσφαιριστή να ξεπερνάει τις αρχικές του ενστάσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευματα από το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του 23χρονου Γιασίν Τιτραουή, ο οποίος ανήκει στη Σαρλερουά. Ο διεθνής Αλγερινός αγωνίζεται ως εξαροχτάρι, αλλά δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο, κάτι που ανεβάζει το δείκτη δυσκολία της μεταγραφής του. Στον Παναθηναϊκό αποχαιρετούν τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Μετά από 1,5 χρόνο και 52 εμφανίσεις, ο Μανώλης Σιώπης λέει αντίο στους πράσινους και επιστρέφει στην Τουρκία που αγωνίστηκε σε Αλάνιασπορ και Τράμπζονσπορ. Σπουδαίο ντυλ έκανε ο Ατρόμητος με την Μπάγερ Μονάχου. Η ομάδα του Περιστερίου παραχώρησε τον 17χρονο κεντρικό αμυντικό Κωνσταντίνο Καρανδρίκα. Η ομάδα του Μονάχου ανακοίνωσε πως ο Έλληνας στόπερ θα ενσωματωθεί στην ΚΑΠΑ 19 της Βαβαρικής Υπερδύναμης.
0: Μεταγραφή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζεται να κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι συμφώνησαν με τη Λειψία για την αγορά του Γιάν Ντιομαντέ έναντι αστρονομικού ποσού. Ο Ιβοριανός Εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031 με τους Μερένχες στην ακριβότερη πώληση στην ιστορία της γερμανικής ομάδας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια θα κυλήσει Τρίτη. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός και μόνο γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα που πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν ομίχλες κατά τόπους στη Δυτική Ελλάδα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά από το απόγευμα στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 33-37 και τοπικά στους 38-40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους αρχικά που θα στραφούν σε νότιους από το απόγευμα. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
10: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
9: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
10: You're gonna feel it change, right?
9: Yeah.
10: It's beautiful. There you go.
9: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
11: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Πηγές Επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθε εδώ? Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα.
1: Αχ. Αχ.
0: Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Φω!

0: κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι λοιπόν. Να κάνουμε! Εντάξει. Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα!
0: Ναι. Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον!
0: Αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ, ε!
2: Πολύ.
0: Γεια σου φίλε!
2: Καλώς ήρθατε!
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια, να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται, για αυτόν τον λόγο.
1: Πολύ
0: είμαστε παντός καιρού.
1: Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ή
0: να φορτώσω κανένα δίχτυ.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο την πονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια. Τώρα κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
3: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Με ροκάμα το κανονικό.
4: Μπράβο.
3: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
4: Πάντα.
3: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
4: Τι λες τότε θα...
3: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει απόψη.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
5: Καπετάνιε!
3: Έλα!
5: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πας,
3: Όχι, μην αγχώνεσαι, υπό έλεγχο όλα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξες με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευες στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι, είναι ένα υπέροχο... Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή το... τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να, να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή, μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα και τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο το Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Άρα, μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Έτσι, έτσι. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Police!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
7: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
6: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
7: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλή μου φίλη, τι κάνετε? Πάλι εδώ. Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
9: Κούνα τώρα, γρήγορα.
8: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
9: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
8: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
10: Με αγάπη.
8: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
8: Το επόμενο, παρακαλώ.
9: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
8: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
15: Are you guys ready?
16: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
17: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
18: Ναι.
17: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
16: Για μικρούς και μεγάλους.
19: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
16: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
20: Αυτό δεν είναι καλό.
16: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
21: How do you like it?
22: We love it.
23: Πάστα!
16: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

Παρόμοια.

0: έξις. Ή αλλιώς, όπως λέει και το λεξικό, μία επιδεξιότητα που αποκτάει κανείς με συνεχή εξάσκηση. Έξις, η λέξη όμως έχει και μία ακόμα πιο ωραία ετυμολογία. Σημαίνει την κατάσταση του μυαλού. Τη στάση ζωής. Αυτό βλέπεις στην ομάδα χορού Έξις. Αυτό βλέπεις στην Ειρήνη, τη Στέλλα και την Άννα, τις τρεις γυναίκες που είναι μέλη της. Βλέπεις μια κατάσταση μυαλού και μια στάση ζωής που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί κρύβουν μέσα τους τόσα πολλά. Κρύβουν δύναμη, πείσμα, όρεξη, αλλά κυρίως κρύβουν αισιοδοξία. Αυτήν που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι μας.
1: Αυτό που με κάνει πάντα να χαμογελάω είναι ότι πάντα προσπαθώ να βρίσκω σε ό,τι και να κάνω, ακόμα και αν είμαι πολύ αγχωμένη. Όπως τώρα για παράδειγμα με τους αγώνες, το θετικό πράγμα σε αυτό που κάνω κάθε φορά. Και από εκεί αντλώ και το χαμόγελό μου και προσπαθώ να το διατηρήσω.
0: Είναι ζηλευτό να μπορείς να ξυπνάς με χαμόγελο. Αυτό το εσωτερικό χαμόγελο που δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στα χείλη, αλλά υπάρχει πάντα στο βλέμμα του αισιόδοξου ανθρώπου, εκείνου που κοιτάει ψηλά και προχωρά, ψάχνοντας το φως μέσα του και γύρω του.
2: Είχα καταλάβει ότι ήρθα στον κόσμο όπως ήρθα και αγάπησα τον τρόπο με τον οποίο ήρθα. Τώρα ήρθα μαύρη, ήρθα λευκή, ήρθα με αναπηρία, ήρθα χωρίς αναπηρία. Εγώ το αγάπησα έτσι όπως ήρθα, γιατί ήμουνα εγώ.
0: Και πόσο ζηλευτό είναι να αποδέχεσαι τον εαυτό σου όπως είναι και να κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν, σε εξελίσσουν. Πράγματα που προσθέτουν στην ύπαρξή σου νόημα και βάθος. Αυτός είναι για μας ο κόσμος μέσα μας.
3: Πόσο χρόνια ασχολείσαι με την κολύμβηση?
1: 13.
3: Από τι ηλικία δηλαδή?
1: Από τα 17 μου.
3: Και με τι άλλο ασχολείσαι?
1: Ασχολούμαι με το χορό, το θέατρο και κάνω και φωνητική.
3: Τόσο πολλά.
1: Ναι.
3: Πώς τα προλαβαίνεις όλα?
1: Όποιος θέλει να μάθει πράγματα και να εξελιχθεί σαν άνθρωπος, το προλαβαίνει.
0: Το σύνηθες είναι να λένε ότι δεν μας φτάνει η μέρα. Μέχρι που γνωρίζεις κάποιον που απλώς μπορεί και τη γεμίζει περισσότερο από σένα.
1: Εγώ γεννήθηκα στις 14 Οκτωβρίου του 1993 στην Αθήνα. Μένω στην Πετρούπολη. Γεννήθηκα 7 μηνύτικη. Η μαμά μου έπαθε μια αιμορραγία στον 7ο μήνα. Έτσι αναγκάστηκα να της πάρουν το παιδί. Επειδή όμως εγώ έκλαψα αμέσως όταν με ξεγέννησε τη μαμά μου, δεν μου βάλανε οξυγόνο που χρειαζόμουν και έτσι κάποια στιγμή σταμάτησα να λέω, να κλαίω και έτσι αναγκάστηκαν οι γιατροί να μου βάλουν πάρα πολύ οξυγόνο και έπαθα υπεροξυγόνωση στον εγκέφαλο και επέκτησα το πρόβλημα που έχω τώρα που είναι η LP.
3: Ουσιαστικά ήταν από λάθος δηλαδή, ναι, των γιατρών, έτσι.
1: Ναι.
3: Και τι είναι ακριβώς αυτό που έπαθες?
1: Κάποια σημεία του εγκεφάλου μου, όπου αφορούν την κίνησή μου, του αριστερού χεριού και του αριστερού ποδιού κυρίως, δεν λειτουργούν σωστά.
3: Πότε άρχισες να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να κινήσεις κάποια μέλη του σώματός σου?
1: Το αντιλήφθηκα γύρω στα 4 με 5, αλλά δεν το αντιλήφθηκα με τον τρόπο που λέτε, ότι ας πούμε δεν μπορείς να κινήσεις κάποια μέλη του σώματός σου, γιατί μπορούσα. Ενώ από τη στιγμή που άρχισα να αντιλαμβάνω τον εαυτό μου και να κοιτάω τον εαυτό μου καθρέφτη, το ίδιο άτομο έβλεπα εγώ. Δεν είχα κάποια λειτουργία παραπάνω και την έχασα. Έτσι όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, έτσι περπατάω και τώρα. Για μένα δεν ήταν πρόβλημα. Ούτε η οικογένειά μου ποτέ με αντιμετώπισε, όπως έχω αναπηρία, με αντιμετώπισε διαφορετικά σε σχέση με τον άνθρωπό μου που ήρθε εγώ 4 χρόνια μετά.
0: αγαπάει πολύ τον αδελφό της, τον Νεκτάριο. Αλλά και εκείνος της έχει αδυναμία, παρόλο που στη ζωή συναντήθηκαν όταν εκείνη ήταν 8 χρονών.
3: Τι έχεις πάρει από εκείνη?
4: Δύναμη για τη ζωή. Αυτό.
3: Ποια είναι η στάση ζωής της?
4: Χαίρεται τη ζωή. Ναι. Πολύ, πολύ χαίρεται τη ζωή. Την κάθε στιγμή της τη χαίρεται.
5: Παραδοσιακά, όπως συνήθως συμβαίνει, έπρεπε να πάρω το όνομα του παππού μου, Βασίλης. Η μητέρα μου επέμενε ότι να πάρω το όνομα του Αγίου Νεκταρίου για να προστατεύω την Ειρήνη, που ήταν στο νοσοκομείο τότε, όταν μεγαλώσει. Ουσιαστικά νιώθω ότι η Ειρήνη πάντα με προστάτευε.
2: Ήμουνα στο νοσοκομείο τα πρώτα 8 χρόνια της ζωής μου.
3: Από μωρό?
2: Ναι, από μηνών, γιατί χρειάστηκε να κάνω 8 επεμβάσεις. Αλλά και αυτά θα έλεγα καθοδήγησαν. Ίσως και τη στάση μου απέναντι στη ζωή, γιατί γεννήθηκα σε ένα ελεύθερο περιβάλλον. Εγώ μικρή αισθανόμουν ότι με είχε γεννήσει ο ήλιος. Γιατί ήμουνα στο Πίκμα Πεντέλης και είχαμε έναν απέραντο θάλαμο. Ήμασταν το ένα κρεβάτι δίπλα στο άλλο με παιδιά.
0: Ήλιος, η ζεστασιά του, η παρηγοριά της θαλπορής του μέσα σε ένα θάλαμο κλινικής και η μνήμη που μένει, που γίνεται μια όμορφη ιστορία με την οποία η Ειρήνη έχει περιβάλει το παιδικό της εαυτό, το βίωμά της. Εκείνος ο ήλιος ανεβαίνει μαζί της και στη σκηνή. Είναι το φως της.
2: Γεννήθηκα μέσα στα παιδιά. Άρα τι πιο φυσικό περιβάλλον για ένα παιδί να είναι μέσα στα παιδιά και έχοντας αναπηρία να είναι μαζί και με άλλα παιδιά που έχουν αναπηρίες.
3: Και γυρνάς λοιπόν 8 ετών στο χωριό και συναντάς και τα άλλα σου αδέλφια. Πώς ήταν τότε η ζωή σας, η παιδική σας ηλικία, σε αυτό το περιβάλλον, στο χωριό? Τι θυμάσαι από τότε, τι σου έχει μείνει?
2: Θυμάμαι έναν κόσμο καινούριο για μένα. Συναντάω ζώα που δεν μου ήταν γνώριμο, ότι οι άνθρωποι σε ένα χωριό έχουν τις κότες τους, τα άλογα, τα κουνέλια τους, το σκύλο, τη γάτα. Όλα αυτά είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα και ήμουνα όλο σε ένα ψάξιμο να τα καταλάβω.
0: Μερικές φορές σε καθοδηγεί η ίδια η ζωή. Θα κάνεις αυτό, έτσι απλά. Και αν θέλουμε να βρούμε το μυστικό της σωστής διαχείρισης σε κάθε συνθήκη που μπαίνουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αυτό λέγεται αποδοχή.
3: Όταν ήσουν μικρή και μεγάλωνες λοιπόν στο χωριό, τι ονειρευόσουν για το μέλλον, τι ήθελες να κάνεις?
2: Ωραία ερώτηση. Θυμάμαι να είμαι σε αυτό το ανατολικό δωμάτιο στο σπίτι μας και απέναντι υπήρχε μια έτσι όμορφη βουνοκορφή και έλεγα εγώ τώρα θα δώσω πανελλήνιες, θα φύγω από εδώ, θα πάω να σπουδάσω. Και με αισθανόμουν να περπατάω πάνω σε αυτή τη βουνοκορφή και σαν να περνάω απέναντι, στην άλλη πλευρά της ζωής. Έτσι αυτή την εικόνα έχω.
3: Και πέρασες λοιπόν στην άλλη
2: πλευρά της ζωής. Και πέρασα, ναι.

0: Το πέρασμα στην άλλη πλευρά στην ενήλικη ζωή δεν ήταν εύκολο για τη Στέλλα. Η ίδια χρειάστηκε από πολύ νωρίς να γνωρίσει τη σκληρότητα των ανθρώπων.
1: Όταν πήγα δημοτικό, γύρω στα 6 μου, στην αρχή με άναγκασαν να αλλάξω σχολείο. Γιατί δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, λέγανε οι δάσκαλοι μου, την τάξη και θα την πήγαινα εγώ πίσω, επειδή είχα αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν η μαμά μου γύρισε όλα τα σχολεία της Πετρούπολης, δεν με δεχόταν κανένα σχολείο. Έτσι λοιπόν κατέληξα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης και τελείωσα το Δημοτικό. Εκεί, όχι όλα τα παιδιά, υπήρξαν κάποια παιδιά στην 4η με 6η Δημοτικού που με έκαναν να αισθανθώ άσχημα, ναι, και να καταλάβω ότι είμαι διαφορετική, δεν τους κάνω και τόσο πολύ, δεν ταιριάζω με αυτούς. Τους κάνουν να αισθάνονται μάλλον άσχημα.
2: Άρα ήταν bullying αυτό.
1: Ναι, ήταν χοντρό bullying. Με κλειδώναμε στην τάξη, μου λέγανε να πέσω να πεθάνω, γιατί δεν είμαι σαν κι αυτούς. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κατέβω τα σκαλιά να παίξω μαζί τους, καθόμουν στο πάνω προάβιο και καθόμουν μόνη μου. Και κάποιες φορές το χρόνο μου λέγανε, αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί δεν πεθαίνεις.
2: Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που μου λες.
1: Ναι, είναι, αλλά είναι η αλήθεια μου.
2: Και πώς το αντιμετώπισες αυτό?
1: Δεν το αντιμετώπισα μέχρι που τελείωσε το σχολείο. Απλά τα βράδια έκλαιγα στο δωμάτιο μόνο μου και μετά εντάξει, το ξεπερνούσα.
2: Αυτό το κουβαλάς ακόμα?
1: Όχι, τα έχω συγχωρέσει τα παιδιά που το έκανα αυτό, γιατί ήταν παιδιά και μπορώ να καταλάβω τις συνθήκες στις οποίες το κάνανε. Γιατί μπορεί να έχουν μεγαλώσει έτσι από το σπίτι τους. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, ούτως ή άλλως. Από το δάσκαλό μου, από την Τετάρτη μέχρι την Έκτη, υπέστην και από αυτόν bullying. Ο άνθρωπος δεν είχε άγνοια. Δεν είναι όπως τώρα που οι δάσκαλοι, ας πούμε, εκπαιδεύονται, κάνουν κάποια σεμινάρια ειδικής αγωγής. Είναι πιο σβέλτοι, αντιλαμβάνονται αν έχει κάποιο μαθησιακό πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα υπάρχει μέσα στην τάξη. Δεν ήταν έτσι.
3: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια μετακίνηση στο χώρο.
4: Αφήνετε το κεφάλι να κινηθεί για να παρατηρήσετε. Προχωράω, βλέπω μπροστά μου, γυρνάω να δω πίσω, μπορεί αυτό να με στρίψει. Αρχίστε να ακολουθείτε την κίνηση, την κατεύθυνση που σας δίνει το κεφάλι. Αυξάνω λίγο ταχύτητα.

0: Η αναπηρία υπάρχει γιατί η κοινωνία δεν είναι προσβάσιμη, οπότε είναι κοινωνική κατασκευή η αναπηρία. Η βλάβη είναι η βλάβη που υπάρχει, έτσι, η κινητική, οτιδήποτε άλλο, αναπτυξιακή. Η αναπηρία όμως είναι η κοινωνική κατασκευή.
1: Η Άννα είναι η ιδρύτρια της ομάδας χορού Έξις και συνιδιοκτήτρια του Ίσον, του πρώτου εργαστηρίου συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για το θέατρο και το χορό στην Αθήνα. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό με σπουδές, σεμινάρια, παραστάσεις, δράσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Άννα είναι ο κρίκος από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η ομάδα, το επίκεντρο της οποίας είναι η αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε σώματος, η συνδημιουργία και η συναντήληψη.
2: Αυτό θέλω να βλέπω.
0: Εμείς, για να καταλάβεις, δεν χρησιμοποιούμε, ρε παιδί μου, τους όρους ειδική ανάγκη, ειδική δεξιότητα, άτομα με ειδικές ανάγκες, αυτά όλα. Μιλάμε για την αναπηρία, μιλάμε για τη βλάβη, μιλάμε ανοιχτά γι' αυτό. Δηλαδή και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κινήσει, ας πούμε, κάποιο μέλος του, το γνωρίζει. Το γνωρίζει και εκείνος, δηλαδή το γνωρίζει εσύ, το γνωρίζει εκείνος, είναι κάτι το οποίο είναι, επικοινωνείται, είναι μια αλήθεια, συμβαίνει. Δηλαδή νομίζω ότι κολλάμε κάποιες φορές πώς θα πούμε τα πράγματα, τα λέμε όπως είναι.
3: Οπότε για μουσική το... Μόνο η αλήθεια αν μπορέσει, για αρχή, σαν
4: λύση. Ωραία, θα τη στείλω τώρα.
0: Ναι.
4: Όταν βρισκόμαστε, να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σε αυτό το σχήμα, το πάω να περάσω, κάνω λίγο. Ναι. Αυτό το προσπαθώ να βρούμε, ρε παιδί μου, από πού θα περάσει κάθε μία.
0: Ωραία.
4: Σπάει.
0: Και μετά σπάει.
3: Αλλά να δώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό.
4: Ναι, αρκετό χρόνο
3: σε αυτό. Να δίνουμε σε κάθε
4: και
3: φορά.
4: Και σιγά σιγά να γίνει αυτό.
3: Okay.
4: Και μπορεί να μην βρισκόμαστε και τρεις μαζί. Μπορεί να βρεθείτε εσείς, μπορεί να βρεθούμε εμείς.
0: Ωραία.

0: Όταν χορεύω, αισθάνομαι ότι ακούγοντας τη μουσική, ή ακούγοντας αυτό που εκείνη τη στιγμή θέλει να αποδώσει η χορογραφία ή στον αυτοσχεδιασμό, ο τρόπος που θέλει να μιλήσει το σώμα. Ανάπηρο ή μη ανάπηρο σώμα, ο χορός σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να περπατάς μέσα στο χώρο τρισδιάστατα, στο πάτωμα. Και ενώ οι ηθοποιοί έχουν το λόγο και μιλάνε, ο χορός έχει αυτά τα άκρα, αυτό το κέντρο, τα μάτια, τα μαλλιά που θα ανεμίσουν. Έχει αυτό το σωματικό λεξιλόγιο που σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται ένα σώμα, έχει τη δυνατότητα να μπορεί μέσω του χορού να εκφραστεί. Οπότε και εγώ νιώθω μια απόλυτη ελευθερία εκεί να πω αυτό που θέλω σωματικά.
1: Βλέποντας την Ειρήνη να πηγαίνει από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο, από τη μία δραστηριότητα στην άλλη με το ηλεκτρικό της αμαξίδιο, καταλαβαίνεις ότι τελικά το 24ωρο έχει διαφορετική χωρητικότητα για κάθε άνθρωπο. Έτσι ήταν πάντα για την Ειρήνη. Από τα φοιτητικά της κιόλας χρόνια, τίποτα δεν τη σταματούσε.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες δεν είναι πια μια σειρά από ξεχωριστά βήματα. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης
4: χρειάζομαι αντίγραφο ποινικού μητρώου.
3: Μέχρι τη φυσική παρουσία στα ΚΕΠ
5: θα το βρείτε στη θηρίδα σας.
3: Όλα λειτουργούν ως ένα. Γιατί το CRM είναι ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σε κάθε επαφή με το δημόσιο. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
8: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
9: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
8: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
9: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
4: I've been thinking about my painting a lot lately.
5: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
6: Hi.
7: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
7: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
3: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο πολιτικό της νομικής. Ήταν δύσκολα γιατί το πανεπιστήμιο δεν ήταν προσβάσιμο. Ήμουνα με τους κηδεμόνες και τις πατερίτσες. Όταν ξεκινούσα από το σπίτι μου, δεν ξεκινούσα λειτουργεί, δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Ήξερα ότι έχω να αντιμετωπίσω αυτό το ανέβασμα.
9: Με τι κουράγιο σηκώνεις κάθε μέρα για να έχεις μια τόσο απαιτητική καθημερινότητα?
8: Με το κουράγιο του σεβασμού και της εκτίμησης, αυτό που είπα και προηγουμένως, αυτού που ονομάζουμε ζωή. Δηλαδή, δεν έχεις κουράγιο να πάρεις τη μέρα σου, είναι δυνατόν. Μα θα τη ζήσεις. Έχουμε να ζήσουμε, εγώ θα πω ιδανικά, 80 χρόνια. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά πρέπει να την τιμάμε τη μέρα. Δηλαδή, καταρχήν, δεν ξέρεις τι θα σου φέρει κάθε μέρα.
9: Μου είπες επίσης στις πατερίτσες, τώρα είσαι στο μαξίδιο, αυτό έχει κάποια εξέλιξη αυτή η πάθηση?
8: Όχι, δεν έχει σχέση. Η πάθηση μέχρι τα 8 κλείδωσε. Και την πήρα εγώ μετά και την...
9: Απλά... Και την ξεκλείδωσες,
8: και την θα σου πω. Ωραίο. Ναι.
9: Έλα, κάτσε εδώ. Okay. Εσύ από πού πήρες δύναμη για να συνεχίσεις?
10: Από το σπίτι μου. Από τη θετικότητα της οικογένειάς μου, τη μαμά μου, τον μπαμπά μου. Το ότι, ας πούμε, ότι εγώ, ας πούμε, υπέστη μπούλινγκ στο σχολείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανα, ας πούμε, θεατρικό στην εφηβεία μου ή δεν έκανα υπασία σαν άθλημα ή δεν γνώριζα άλλα παιδιά εκτός σχολείου.
11: Παρατηρώ την αναπνοή μου, χωρίς να επεμβαίνω, χωρίς να θέλω να αλλάξω τίποτα.
12: Η Στέλλα σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση εγκληματολογία. Αλλά δεν είναι εύκολο να βρει δουλειά. Όπως λέει, το προσπαθεί ακόμα χωρίς αποτέλεσμα. Βέβαια, την έχουν κερδίσει ο χορός και το θέατρο. Μόλις τελείωσε το Πανεπιστήμιο, την κάλεσε η συμπεριληπτική ομάδα Αρτιμέλεια για επαγγελματική παράσταση και αυτό ήταν. Από τότε δεν έχει κατέβει από τη σκηνή.
10: Οι γονείς μου δεν με μεγάλωσαν και κανένα παιδί μέσα στις ομάδες που βρίσκομαι νομίζω ότι δεν το μεγάλωσαν με την εντύπωση ότι είναι ήρωας επειδή σηκώνει το κρεβάτι και κάνει κάτι παραπάνω. Απλά ζω τη ζωή μου. Όχι όπως μου την επιβάλλει η κοινωνία ή η αναπηρία που έχω, όπως το θέλω εγώ. Είμαι υπεύθυνη για τις πράξεις μου και τις συνέπειές τους.
12: Το πέρασμα από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας είναι ένα άχαρο και δύσκολο πέρασμα για τους περισσότερους. Η Ειρήνη στάθηκε τυχερή. Πήρε μέρος σε ένα διαγωνισμό και πέρασε στο δημόσιο. Εργάζεται στην εφορία. Βέβαια, η καθημερινότητά της είναι ένας χάρτης γεμάτος δραστηριότητες. 3 φορές την εβδομάδα ξηφασκία, 2 φορές χορός, τα Σαββατοκύριακα εστιοπλοεία. Ένα νέο ξεκίνημα με μαθήματα πιάνου.
9: Έχω δει αυτά που μπορείς να κάνεις και κάνεις πολλά περισσότερα και από όλους εμάς. Υπάρχει όμως κάτι που έτσι δεν μπορείς να κάνεις και θα το ήθελες ή σε στενοχωρεί λιγάκι κάπως?
8: Ναι, υπάρχει κάτι που είναι πολλά που δεν μπορώ να κάνω. Ας πούμε, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Θα μου άρεσε πολύ να μπορώ να τραγουδάω. Αισθάνομαι ότι σαν να περπατούσε η φωνή μου εκεί.

0: Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο σημαντικό και από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να έχεις μέσα στη ζωή σου. Το πώς θα σε δουν οι άλλοι έχει να κάνει με το πώς βλέπεις εσύ ίδια τον εαυτό σου.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι την πλήρη αποδοχή των πάντων. Πώς την απέκτησες?
0: Ίσως από την πλήρη αποδοχή της ίδιας της δικής μου σωματικότητας, ερχόμενη σε αυτή τη ζωή και σκεπτόμενη ότι θα μπορούσα να μην έχω έρθει και καθόλου. Όχι, είναι μαγεία που ήρθα, συνειδητοποιώ τις όποιες δυσκολίες και λέω, όπα, αυτό τώρα πώς αντιμετωπίζεται. Με λίγα λόγια, νομίζω πρέπει να αποδεχόμαστε την όποια κατάσταση και εγώ κουμπώνω με τις στιγμές. Αυτό θα έλεγα. Και θα έλεγα ότι κάπως ήρθα και κουρδισμένη εγώ σε αυτή τη ζωή, να είμαι χαρούμενη και να τη ζήσω.
2: Εγώ χρησιμοποιώ όλη μου την παλάμη και βρίσκω ένα σημείο επαφής πάνω του.
3: Έχετε αποφασίσει όλα τα ζευγάρια?
2: Ωραία. Ναι, όπως θέλετε. Ελεύθερα, όπως θέλετε. Ναι, ό,τι θέλετε. Δεν χρειάζεται να μου πείτε. Είναι ό,τι θέλετε εσείς. Και ξεκινάτε σιγά-σιγά.
4: Όταν ξεκινάς από την αλήθεια, μπορείς να χτίσεις επάνω της ωραία οικοδομήματα. Οι δράσεις της ομάδας 6 από εκεί ξεκινούν, από την αλήθεια. Γι' αυτό μάλλον καταφέρνουν να υποστηρίξουν πρακτικά το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Η Άννα θεωρεί ότι η στάση μας διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την εξοικείωση.
2: Μαλακά η αναπνοή, μαλακά, χωρίς να σφίγγομαι, χωρίς να την κρατάω ή να αφήνω να ρέει.
4: Όσο εξοικειωνόμαστε, τόσο περισσότερο λυνόμαστε απέναντι στην αναπηρία.
2: Αλλάζετε και σημεία και πλευρές, να είστε άνετα να μετακινηθείτε γύρω από το άτομο για να αλλάξετε και πλευρές.
4: Η ίδια, όντας 12 χρόνια μαζί με τους μαθητές της, δεν νιώθει διαφορετικά, δεν διαχωρίζει και μπορεί να αισθάνεται πολλά πράγματα, όπως λέει.
2: Εσείς που αναπνέετε, απλά παρατηρείτε την αναπνοή σας, δεν επεμβαίνετε στο ρυθμό της αναπνοής, δεν αλλάζετε κάτι. Άμα σας έρθει χασμουριτό, το αφήνετε ελεύθερο, δεν το κρατάτε.
5: Θα αισθανθώ πολύ όμορφα, γιατί βλέπω τους μαθητές μου να εξελίσσονται. Μπορεί να αισθανθώ εκνευρισμό, μπορεί να, δηλαδή οτιδήποτε. Όλα τα συναισθήματα τα οποία θα νιώσω με ένα μαθητή που δεν έχει κάποια αναπηρία, θα τα αισθανθώ και με αυτόν που έχει.
2: Okay. Εντάξει. Πάμε να φτιάξουμε εικόνες. Ας κάνουμε ένα κύκλο όλοι μαζί. Ελάτε σε ένα κύκλο.
5: Πολλά πράγματα ακούω.

0: από διάφορες καταστάσεις. Σε μένα τι θα ήθελες να πεις, δηλαδή πώς θα ήθελες ο απέναντί σου να σε βλέπει?
1: Σαν μια γυναίκα 30 χρονών που, που πάει το πρωί στη δουλειά της, στην προπόνησή της, στο χορό της, στην ομάδα της, βγαίνει με τους φίλους της, γιατί πολλές φορές, όχι εσείς, αλλά γενικότερα η κοινωνία, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σαν παιδιά. Επειδή νομίζουν πολύ ότι επειδή έχω κινητικό πρόβλημα, πάει πακέτο και με την νοημοσύνη μου, ενώ δεν ισχύει πάντα αυτό, δεν ισχύει αυτό το ταμπού.
0: Ποιες είναι για σένα οι πιο σημαντικές αξίες στη ζωή?
1: Οι πιο σημαντικές αξίες στη ζωή είναι να μοιράζεσαι με τους ανθρώπους, να έχεις αλληλεγγύη, να είσαι ειλικρινής με όποιες συνέπειες περιέχει αυτό, να χαμογελάς και όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις, να τις αντιμετωπίζεις πάντα με το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο και να ξέρεις ότι είμαι αρκετά δυνατός για να τις ξεπεράσω και εκεί αυτές.
0: Έχεις κάποιο μότο ζωής?
1: Να χαμογελάμε κάθε μέρα και να ξυπνάμε πάντα με χαμόγελο.
0: Θέλεις να κάνεις οικογένεια?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που θα ήθελες έτσι να μεταδώσεις στα παιδιά σου?
1: Θα ήθελα να μεταδώσω ότι είτε έχεις αναπηρία, είτε δεν έχεις αναπηρία, είτε είσαι χοντρός, μαύρος, Κινέζος, οτιδήποτε, είσαι άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα πρέπει να φερόμαστε στον άνθρωπο σαν άνθρωπο, όχι σαν κάτι διαφορετικό. Δεν είναι διαφορετικός, είναι άνθρωπος, που όλοι είμαστε διαφορετικοί.
2: Όνειρα. Όνειρα, διάθεση να γευτείς τον κόσμο, να βουτήξεις μέσα του, όπως βουτάς σε μια πισίνα. Με ένα μεγάλο μακροβούτι, να διανύσεις όση περισσότερη απόσταση μπορείς. Να βγεις για να πάρεις λίγο αέρα και ξανά πάλι στο νερό, στη διαδρομή, στην κούρσα της εμπειρίας. Ο ορισμός του νέου ανθρώπου που έχει τη ζωή μπροστά του. Η Στέλλα.
0: Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον?
3: Ονειρεύομαι να έχω την ίδια πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία που έχω. Να είναι καλά οι άνθρωποι γύρω μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλος ο κόσμος. Ονειρεύομαι έναν κόσμο χωρίς όλα αυτά τα δεινά που υπάρχουν. Τα οποία, ναι, μίλησα έτσι για την ομορφιά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τα βλέπω ή δεν με αγγίζουν. Απλά δεν θέλω να επηρεάζουν τη δική μου προσωπική στάση απέναντι στη ζωή.
0: Έχεις κάποιους φόβους?
1: Έχω πολλούς φόβους. Τη μοναξιά έχω, κυρίως. Δεν μου αρέσει ποτέ να μείνω μόνη μου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνω τίποτα μόνη μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα επιλέξει τη μοναξιά, οπότε είναι λίγο άτοπο να το σκέφτομαι και να με φοβίζει αυτό.
0: Τι σου έχει μάθει έτσι για τη ζωή ο Αλεξανδράνης?
4: Νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπορώ να προχωράω, ό,τι κι αν συναντώ, δηλαδή ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό κομμάτι που έχω αποκτήσει από εκεί. Ότι όποια δυσκολία, που υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλά κολλήματα, γενικά, πάντα. Δεν εστιάζω τώρα στο κομμάτι της αναπηρίας και μέσα από το χορό πράγματα και όλα. Με έχει μάθει περισσότερο αυτό, ότι προχωράμε.
0: Στη ζωή σου ποια είναι έτσι η κορυφαία αξία, τι θα ξεχώριζες? τι αξίζει στη ζωή μας.
4: Νομίζω ότι αυτό που κάπως προσπαθώ και εγώ να βρω, το οποίο έρχεται

0: Είτε φεύγει, πάντα είναι δύσκολο και δεν ξέρω αν το βρίσκεις και ποτέ. Είναι τη σημασία της παρούσας στιγμής, ας πούμε. Έτσι, γιατί πολλές φορές είμαστε στο πριν ή στο τι θα γίνει.
1: Τι θέλεις να μεταδώσεις μέσα από το χορό?
0: Την αγάπη για το χορό. Πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της συμπερίληψης και ο τρόπος που εμείς, ας πούμε, σαν σχολή, αλλά και εγώ φυσικά, αντιλαμβάνομαι το κομμάτι της συμπερίληψης, το ότι πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, όλο αυτό που κάνουμε εκτός από μέσα, ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία. Και το πόσο σημαντικό είναι, ξέρεις, σιγά σιγά να εξοικειωνόμαστε με αυτό το κομμάτι της βλάβης και να φεύγουν από πάνω, ξέρεις, όλα αυτά τα περιτυλίγματα, τα λύπησης ή οτιδήποτε άλλο μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει γύρω από αυτό.
1: Έχουν γίνει βήματα σε σχέση με το παρελθόν?
0: Ναι, βέβαια, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος.

0: Όταν τελειώνει η μέρα σου και φεύγεις από τη σχολή, σβήνεις το φως, κλείνεις την πόρτα, πας έξω, με τι συναισθήματα φεύγεις?
1: Χαρούμενα φεύγω πάντα. Μπορεί να έχω πάει κουρασμένη, ξέρεις, με πολλά συναισθήματα πάω, αλλά όταν κλείνω φεύγω πάντα γεμάτη βασικά.
0: Νιώθεις ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι χρήσιμο, ναι. Εσύ είσαι χρήσιμη?
1: Ναι, πολύ, πολύ. Το νιώθω πολύ, ναι. Είμαι πολύ γεμάτη με όλο αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα και με όλο αυτό που κάνω κι εγώ.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι η χρησιμότητα είναι κάτι το οποίο εξυψώνει, ας πούμε, τον άνθρωπο.
1: Ναι, έτσι νομίζω, ότι η χρησιμότητα σχετίζεται άμεσα ίσως και, δεν ξέρω, με το σκοπό που έχει κάθε άνθρωπος. Νομίζω ίσως ότι όταν είσαι και λίγο πιο κοντά στο σκοπό της ζωής σου, ίσως εκεί έρχεται και η χρησιμότητα, που καταλαβαίνεις ότι ναι, είμαι λίγο πιο χρήσιμος, με την έννοια ότι είμαι πιο κοντά σε αυτό που θέλω να κάνω. Και εκεί φυσικά και υπάρχει αυτό, εξυψώνει, ναι.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ! Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω!
0: Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα!
0: Φώναξα τον Ζαν! Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά!
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες!
0: Μπάμιες! Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη!
0: Σταμάτα, θα κλάψω! Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια!
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Το επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
11: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
11: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Only...
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
11: I can either go back to London and resume my old life.
12: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
13: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
14: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
15: Why would he be here?
5: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Θέλεις να ξέρουμε για σένα?
17: Να ξέρουν ότι δεν τα παρατώ ποτέ και ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
16: Αρχικά, ας ξεκινήσουμε με μία νίκη εκεί μέσα.
17: Τώρα θα πάω να...
16: Να νικήσω για λίγο.
17: Να κερδίσω.
16: Σ' αρέσει να κερδίζεις, ε?
17: Ναι.
16: Μου σε ποιον δεν αρέσει να κερδίζει?
17: Δεν μου άρεσε πάντα να κερδίζω. Δεν ήμουν ανταγωνιστικός άνθρωπος, ούτε είχα αυτοπεποίθηση. Η πισίνα όμως, το θέατρο και ο χορός μου το έχουν δώσει. Πρωτίστως η πισίνα, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα πραγματικά με τις δικές μου σωματικές δυνάμεις. Και εκεί μέσα, μέσα στο νερό, εμπιστεύτηκα για πρώτη φορά τον εαυτό μου και έκανα κάτι με τις δικές μου δυνάμεις.
16: Ο προπονητής σου έχει έρθει, νομίζω πρέπει να πάμε, ε.
18: Δεύτερη σειρά, για το μεταφράσιμο Αϊωνά, το Τσίχη Βασιλική, η οδηγός Λίκιας. Διαδρομή 2, Καζίση Έλβα, με Ρολάδασος. Διαδρομή 3, Μονησίου Καλλιρόη, Κόκαπος. Διαδρομή 4, Σαμαρά Βασιλική, Φίλιππος.
16: ξέρεις μπάνιο, κολυμπάς, καθόλου.
3: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί έχω κάνει μία παράσταση στο Βυθό της Θάλασσας το 2015, το Drops of Breath, ναι. Και κάνω και ιστιοπλοεία.

0: έχω κάνει κάτι. Κάτω από τη θάλασσα, πάνω από τη θάλασσα και εγώ στην επιφάνεια της θάλασσας, χωρίς σανίδα, δεν μπορώ να κολυμπήσω. Άρα αυτό από μόνο του δεν είναι πρόκληση στη ζωή. Η ίδια η θάλασσα, κι αν δεν έχει αποδοχή απέναντι σε όλες τις αναπηρίες και στην όποια κατάσταση, εγώ στον βυθό της θάλασσας ένιωσα την απόλυτη ελευθερία και πώς το ίδιο το σύμπαν, η ίδια η φύση σου λέει, δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω στη γη. Μπες μέσα στη θάλασσα και θα περπατήσεις. Μέσα στο βυθό της θάλασσας αισθάνθηκα σαν αστροναύτης, γιατί ένιωσα αυτό το άβαρο. Άμα είσαι ανοιχτός σε αυτή την πραγματικότητα που λέγεται ζωή, φύση με όλες τις ομορφιές, σε οδηγεί η ίδια στην αλήθεια. Γι' αυτό αγαπάω τόσο πολύ τη ζωή, γιατί μπορεί να με έφερε με μία αναπηρία, αλλά με έφερε και με μία γνώση. Τώρα δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Ίσως επειδή εγώ την αγάπησα τη ζωή από την ύπαρξή μου και αυτή μου έδωσε το δώρο ότι...
1: Σε έφερε φωτισμένη.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια πολύ όμορφη ιστορία.

Εγώ εκεί στην ηλικία των 4-5, έτσι όπως έμπαινε ο ήλιος μέσα σε αυτό τον απέραντο θάλαμο που ήμασταν όλα τα παιδιά, ένιωθα μία πληρότητα και γενικά ένιωθα... Καταρχήν ένιωθα σαν να με παίρνει από το κρεβάτι μου και να με μεταφέρει και να με ταξιδεύει μέσα στο θάλαμο. Έβλεπα τα πουλιά και μόνο αυτή η σκέψη ότι, να όπως αυτά τα πουλιά που πετάνε τώρα, ότι εδώ υπάρχει ήδη η ελευθερία μέσα στη ζωή. Τα πουλιά δεν θέλουν διαβατήρια, δεν θέλουν τίποτα, πετάνε και εγώ θα πετάξω μία μέρα. Ενώ ήμουνα καθισμένη και δεν περπατούσα μέχρι αυτή την ηλικία καθόλου. Ένιωθα σαν να υπάρχει εδώ πέρα ένας άγγελος και πάντα με προστατεύει. Και μάλιστα πάρα πολλές φορές γύριζα για να του πω ένα ευχαριστώ και αυτός εξαφανιζόταν και έλεγα πρέπει να προλάβω να μην τον σκεφτώ γιατί αυτός μάλλον καταλαβαίνει τη σκέψη μου και φεύγει. Άρα πώς θα βρω αυτό το διάστημα, το απειροελάχιστο του χρόνου που εγώ δεν θα τον σκεφτώ για να γυρίσω να τον δω γιατί εγώ τον ένιωθα να τον προλάβω. Λοιπόν, το λέω αυτό στη μητέρα μου και τη βλέπω να δακρύζει, να βουρκώνει, να... και της λέω, γιατί? Και μαθαίνω την εξής ιστορία, την οποία εγώ δεν την ήξερα, ότι εγώ όταν γεννήθηκα, η αδερφή της, την προηγούμενη μέρα βλέπει ένα όνειρο, όπου βλέπει την Παναγία στον ύπνο της και της λέει, η αδερφή σου θα γεννήσει ένα παιδί, θα έχει μια δυσκολία, αλλά εγώ θα το έχω πάντα από πάνω του έναν άγγελο. Λοιπόν, εγώ αυτόν τον άγγελο πραγματικά τον είχα και τον έχω.

Ειρήνη, η Στέλλα και η Άννα διανύουν διαφορετικές διαδρομές με κοινά σημεία. Παραμένουν συνδεδεμένες με το στόχο τους. Τρεις γυναίκες, τρεις καλλιτέχνηδες, κρίκοι μιας αλυσίδας που δεν κλείνει. Μένει ανοιχτή για να πιαστούμε κι εμείς επάνω της. Γιατί για όλους υπάρχουν κοινά σημεία σε αυτή την όμορφη διαδρομή της ζωής, που σαν ένα puzzle μας ζητάει να προχωράμε για να ανακαλύπτουμε τα κομμάτια του. Θέλει κόπο, αλλά στο τέλος το puzzle θα φτιαχτεί για να δώσει τη μεγάλη εικόνα μας. Ένα καθρέφτισμα της κάθε ύπαρξης στην απεραντοσύνη του χρόνου. Χρόνος που περνάει, χρόνος που έρχεται. Και εμείς οδηγεί με τα σώματά μας οχήματα και τις ψυχές για καύσιμο.

0: Γύρισμα πρώτο, μέσα μας.
1: Μην ξεκινήσει αμέσως για να πάρω το πλάνο μαζί.
0: Όχι, όχι. Κάνε το πήρα διπλό.
2: Βάλ τα μέσα να βρεις κάτι, βάλ τα μέσα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Are you guys ready?
6: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
7: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
8: Ναι.
7: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
6: Για μικρούς και μεγάλους.
9: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
6: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
10: Αυτό δεν είναι καλό.
6: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: Well, I love it.
13: Πάστα!
6: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
18: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
20: We'd like to bring you in as a junior associate.
21: Hughes and Associates called me yesterday.
20: Patty Hughes. Good luck to you.
22: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
23: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
24: Whatever it takes.
25: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
26: Everyone's hiding something.
27: So what are you hiding?
28: You know what I like about you?
29: There's always something going on.
4: Damages.
29: And you don't fall for bullshit.
30: I'm so sick of your bullshit.
29: What did you say to me?
30: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
31: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
6: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
31: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης μαθαίνει να καθαρίζει καφουράκια, σπάει δαγκάνες και γεμίζει λεκέδες στα ρούχα του. Σας ξεναγεί στο πάνθεον του λαϊκού πενταγράμμου, στην αγαπημένη του οικογενειακή ψαροταβέρνα.
1: Καλή μου φίλη, σας βρήκα επιτέλους. Την έκανα κοπάνα. Έτυχε να είναι καλός ο καιρός, είναι και ιδιαίτερη ημερομηνία, αλλά δεν σας λέω ποια ημερομηνία είναι για να μην αποκαλυπτώ. Και αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ άλλο γύρισμα. Ειδικά με αυτό το Μητσικώστα, μέχρι εδώ έχω φτάσει. Οπότε είπα, θα κάνω κοπάνα. Έκανα την κοπάνα μου, αλλά δεν μπορούσα να πάω σε αυτά τα συμβατικά, αυτά μέσα στην πόλη, μέσα στην τρέλα. Ήθελα κάτι σε νησί, ήθελα κάτι. Πώς θα σας το πω. Α, πώς το λέει ο Μαζονάκης, θέλω να γυρίσω στα παλιά, εδώ και τώρα. Την παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, στην Κοκκινιά. Καλή μου φίλη, ελάτε να σας αποκαλύψω το μυστικό μου. Σνακ μπαρουζερί Ζαρκαδούλας. Ή αλλιώς, τα καβουράκια.

0: Γρηγόρης.
1: Ο ίδιος.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ στο τρίμο. Να είσαι καλά.
0: Κάτσε, σαν το μαγαζί σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάτσε να μου τα πεις.
1: Να είσαι καλά.
0: Αχ, τι ωραία που είστε εδώ.
1: Ναι. 37 χρόνια.
0: 37 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι, παλικάρι?
1: 40.
0: Από 3 χρονών στη δουλειά, ε.
1: Όχι, 37 χρόνια το μαγαζί.
0: Α, δεν ξέρω. Αλλά τώρα εσύ κάνεις τα κουμάντα εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι το σωστό το μαγαζί. Έχει τη διαδρομή και την ιστορία του. Εγώ είμαι της παράδοσης, κύριε. Και το θέλω το καβουράκι μου. Για πες
1: χαρά.
0: Λοιπόν. Ο πατέρας ή ο παππούς, ξέρω εγώ.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς. Ήρθε εδώ, το ξεκίνησε σαν καφενείο. Το 1985. Το 1990 ήρθε και η μαμά εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και το κάνανε ψιλοουζερί καφενέ με ζεδάκια.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Ξεκίνησε από καφενείο, μαζεύτηκε η γειτονιά, μάθανε να βγουν αυτό και μετά το έκανε στέκι ψαροφαγίες. Σε καθημερινή βάση δηλαδή μπορούσε να έρθει να πιει το καφεδάκι, ξέρει αυτό.
1: Σωστά και το βραδάκι, μεσημεροβραδάκι.
0: Γινότανε και να σα
1: είχε ο μπαμπάς έξω τη φουφού. Που λέμε εμείς εδώ,
0: ναι.
1: Για τα μερακλές πολύ. Και έχει τα μεζέδια του.
0: Φουφού. Έτσι πρέπει να το λες. Φουφού. Έβγαζε έξω το πεζοδρόμιο τη φουφού και γινόταν ο σασυρμάς. Τα ίδια κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα πρέπει να σας το πω.
1: Και ξεκίνησε εσύ δηλαδή. Έβαζε λίγο κανένα καβουράκι, ένα ψαράκι. Πιο πολύ να σου πούνε για φίλους. Πιο πολύ. Και τα Σαββατοκύριακα έβαζε γύρω στις 15 με 20 σούβλες κοκορέτσι παραδοσιακό.
0: Έτσι τα καβουράκια και τα ψαράκια.
1: Κι όμως, επειδή εμείς η καταγωγή, τον μπαμπά, είμαστε από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
0: Α, από εκείνη την πάντα.
1: Μπράβο, εκεί λοιπόν το κρέας είναι
0: σε άλλο level. Τώρα εξηγείται το κοκορετσάκι.
1: Και το Σαββατοκύριακα, μόνο Σαββατοκύριακα, έβαζε κοκορετσάκια. Χαμός. Και τις καθημερινές είχε τα καλαμαράκια του, τις καραβιδούλες του, το καβουράκι, αλλά πιο πολύ για φίλους.
0: Το λέω ακαρνανία. Τι να πρωτοθυμηθώ, τα τυριά ή τις σούβλες και τα γρεατικά. Πω, πω. Έχει βέβαια και τη γαρίδα του Αμβραγκικού.
1: Μετά εμφανίστηκα εγώ.
0: Μάλιστα, στη ζωή τους.
1: Μπράβο. Και όταν ήρθα εγώ, ήρθα εδώ πέρα το 1998. Και ξεκίνησα. Του πιάνω τότε τον πατέρα μου και του λέω, πατέρα, εγώ υπ' αυτές τις συνθήκες δεν κάθομαι εδώ πέρα. Εδώ θα γίνει κάτι οικογενειακό σωστό. Ή ας μαύρω το δυντύχημα. Φωνές κακά,
0: εντάξει, στο λογικό.
1: Παλιές κοπές. Λίγο μαμά από πίσω και τον πείσαμε. Και
0: από εκεί... Ουσιαστικά τον πείσαμε, ποια θα ήταν αυτή η ουσιαστική αλλαγή. Παρέμενε ακόμα σαν καφενεδάκι ουσιαστικά.
1: Ήτανε καφενέ ουζερί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ήθελα να το κάνω ψαροταβέρνα.
0: Να γίνει...
1: Ναι, okay. Ναι, οικογένειες.
0: Όχι να έρχονται μόνο...
1: Ναι. Μια κούπα με μεζέ, ένα ούζο με μεζέ και okay, ήθελα και να το αλλάξουμε το έργο και έτσι έγινε. Το μπήσαμε τον μπαμπά και το 1998-99 το μαγαζί γύρισε καθαρά σε ψαροταβέρνα όπως είναι μέχρι και τώρα.
0: Μάλιστα.

0: Η επιλογή του ψαριού ήταν ο πατέρας μου. Είχε χρυσά χέρια. Το είχε πολύ. Και γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε.
1: Εκείνος έμπαινε και μέσα στην κουζίνα και τηγάνια και...
0: Όχι, στα τηγάνια ήταν η μαμά.
1: Okay.
0: Στην ψυσταριά ήταν ο μπαμπάς. Και εγώ ήμουν τον ταλαβέρι έξω. Αλλά όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και με σιγά σιγά έβλεπα κι εγώ τον πατέρα μου.
1: Εκπαίδευση.
0: Ναι, δεν με μάθε.
1: Ναι, δεν τα κάνω, τα κάνουν αυτά.
0: Θα σου πω.
1: Ό,τι κλέψεις.
0: Και θα σου πω. Αυτό που λέει, μου λέει η τέχνη, δεν μάθαινετε, κλέβετε. Έτσι μου λέγε. Έκανα λάτζες, έμαθα τα τηγάνια, έμαθα την πισταριά, είχα όλο το σέρβις και πήρα τις εμπειρίες μου και μετά από κάποια χρόνια έφτασα στο επίπεδο να μπορώ να δικό μου την επιχείρηση.
1: Γρηγόρης, πολύ εργαλείο. Για να καταλήξει επιχειρηματίας, πέρασε από παντού. Του σκόρδα, ρε
0: παιδί.
1: Έχω μία απορία και μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία γιατί η σπάση μύτη μου να πούμε. Θα μου δείξεις μετά, θα μου δείξεις να καυροποιήσω κι εγώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε γύρω-γύρω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επώνυμοι και εμείς, έχουν περάσει από εδώ.
0: Το 80%.
1: Α, ναι. Θα πεις καμιά τέτοια ιστορία. Θυμάσαι. Είχες ταιριάξει δηλαδή να είναι κάποιος από όλους αυτούς, να βλέπω εγώ εκεί το Καζαντζίδι.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Ήμουνα πολύ μικρός.
1: Ήσουνα μικρός, αλλά είχε ταιριάξει να είναι εδώ, να λέμε ένα τραγουδάκι και τέτοια.
0: Ναι. Και παρεμπιπτόντως να ξέρεις ότι αυτό το σκαλάκι που μπήκες, το πρωτοπάτησα όταν ήμουν 2 ετών. Και ο λόγος που έχω κρατήσει ακόμα έτσι αυτό το μαγαζί σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν το έχω πειράξει καν, είναι για αυτό το λόγο. Είναι το συναισθηματικό κομμάτι που με δένει με το μαγαζί. Και αυτό που με χαροποιεί ακόμα περισσότερο είναι ότι βλέπω και ανταπόκριση από τον κόσμο. Αρέσει και στον κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Και... Ό,τι είναι αυθεντικό.
0: Δηλαδή, και... φαντάσου τώρα η Τζαμαρία, αυτό που είδες εδώ, όταν είδες στον χώρο μου, φτιάχτηκε το 1985. Πραγματικά στο λέω.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Καφενεδάκι και έχει μείνει, το έχω αφήσει έτσι ακόμα.
1: Και καλά κάνεις. Ναι. Και μπροστά, και... η ταμπέλα.
0: Και ξέρεις, και τώρα, ξέρεις, επειδή μεγαλώνουμε, η ζωή προχωράει, εξελιζόμαστε. Και κάμια φορά λέω, ξέρεις, να το αλλάξω και με τρώει ο κόσμος, μην πειράξεις τίποτα.
1: Όχι, να βάλεις καρέκλες μπαμπού, ποιος έρθει η μπαμπουίνη. Κάτσε σε παρακαλώ, μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, έτοιμος για την κουζίνα.
0: Πάνε εύκολα.
1: Φύγαμε!

0: Σωτήρι μου, επειδή αυτά έπρεπε να εξερθεί 4-5 ώρες πιο πριν, έχεις αργήσει.
1: Εντάξει, ο καθένας τη δουλειά του, κύριε.
0: Εγώ στα έχω ήδη έτοιμα.
1: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμος να κόψεις?
1: Είμαι έτοιμος να κόψω. Έτσι προς ενημέρωση. Τώρα το καβούρι μπαίνει πάνω στη σχάρα και ψήνεται. Περίπου ο χρόνος...
0: Κάνα 10 λεπτά.
1: Μάλιστα. Και οι δαγκάνες είναι δικές τους, δεν είναι αμπαλού. Ωραία. Και αφού τα ψήσουμε, τα κόβουμε.
0: Τα τεμαχίζουμε.
1: Επειδή με έχεις αγχώσει, ας πούμε, από πριν. Και είναι δύσκολο και είναι δύσκολο. Τι είναι?
0: Θα σου δείξω, ναι. Μια φορά.
1: Μια φορά δείχνεις και μετά το κάνω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Να σου δω, μάγκα.
0: Πάμε. Λοιπόν.
1: Το γυρνάμε ανάσκελα.
0: Θα σου δείξω τον πρώτο τρόπο, θα σου δείξω και δεύτερο τρόπο. Έχω δύο τρόπους.
1: Εντάξει.
0: Αυτός είναι ο πρώτος.
1: Ο πρώτος.
0: Αλλά και πιο δύσκολο.
1: Είσαι αριστερόχειρος, ε?
0: Ναι.
1: Φτιού σκόρλα.

0: εγώ θα σου βάλω λίγο παραπάνω.
1: Αυτό τώρα πάει στο δεύτερο τρόπο ή πάλι με τον πρώτο. Ξανακάνε το, δεν με πειράζει.
0: Πάμε στο πιο εύκολο. Έτσι το κάνει η μητέρα μου, εσείς.
1: Άλλη φάση, μαμά. Και καταλήγουμε πάλι στην ίδια φάση.
0: Πάλι στην ίδια φάση.
1: Να φύγουν τα εντόστια.
0: Ναι, γιατί αυτά δεν τρώγονται.
1: Ούτε ρουφάμε τα ζουμάκια τους.
0: Το ρουφάς, αλλά τι γίνεται, πικρίζει.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν καταλαβες.
1: Δεν τρώγονται, κυρίες και κύριοι, καλοί μου φίλοι, μη τρώτε τα εντόστια του κάβουρα. Θα αλλάξουμε τη γεύση μας.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα καβουράκια είναι δικά μας.
0: Όχι. Αυτά είναι από Ατλαντικό ωκεανό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Πάμε για την αγκάνισσα.
1: Οκ. Εύκολο μου φαίνεται αυτό. Αυτή την αφήνουμε έτσι για να πέσει δάχτυλο από μετά.
0: Θα δεις.
1: Το δουλεύουν το χέρι. Εμείς έχουμε καβούρια.
0: Έχουμε, αλλά είναι εποχιακά και δεν είναι ούτε σε αυτά τα μεγέθη και ούτε έχουν. Γιατί αυτά είναι γεμάτα όπως βλέπεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ τα δικά μας τα περισσότερα
1: τι,
0: είναι
1: το καύκαλο.
0: Είναι άδεια.
1: Τι δεν έχουν μυαλό, τα δικά μας τα καβούρια.
0: Δεν έχουν φαγητό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι λαδολέμονο που είναι δικιά μας συνταγή.
1: Αυτό είναι λαδολέμονο. Στην σωστή συσκευασία. Επανάσταση στο λαδολέμονο. Τα καβουράκια. Εδώ που τα έχει όλα σαν τη Μολότοφ.
0: Ναι, ναι. Ριγανίτσα.
1: Οκ. Okay.
0: Αλατάκι.
1: Οκ. Okay. Και λεμονάκι. Οπότε τώρα είναι η σειρά μου. Πρέπει να κάνω αυτό.
0: Ακριβώς. Γεια σας εδώ.
1: Έλα από δίπλα για να μου δίνεις οδηγίες. Ίδιο θα το κάνω, κυρίες και κύριοι, ίδιο. Φαντάστηκα ότι θα το πετύχω με την πρώτη, αλλά μου βγήκε λίγο τζούφιο το χτύπημα και λίγο πιο δεξιά από ό,τι υπολόγιζα. Θέλει προπόνηση.

0: Και τώρα
1: παίρνουμε τις δαγκάνες. Αυτό είναι εύκολο, κύριε Σκύρη, το κάνω χρόνια. Είναι αρκετό.
0: Αχαράκι.

0: το Λαδολέμονο.
1: Το Λαδολέμονο που είναι δικιά μας η συνταγή, κυρίες και κύριοι.
0: Και παρεμπιπτόντως, δεν το ήξερε ούτε η μαμά. Μόνο εγώ και ο μπαμπάς.
1: Αυτό, ναι. Άρα δεν κάνει να το αποκαλύψουμε.
0: Σωστά.
1: Μυστική συνταγή στο Λαδολέμονο. Τι βάζεις μέσα, ρε αδερφέ. Πόσο μυστικό να είναι, δηλαδή, λάδι και λεμόνι έχει να μου. Ούτε αυτός ο Αμερικάνος που έκανε αυτό το ποτό που το πίνουμε ακόμα και τώρα, δηλαδή. Έτσι είναι. Τα μυστικά δεν μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε, γιατί μετά ο καθένας θα φτιάχνει τα καβουράκια. Ορίστε μας, καταλείπω στη θέση του. Ριγανίτσα.
0: Και αλατάκι.
1: Αλατάκι. Ένα λεμονάκι.
0: Και είμαστε έτοιμοι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας όρεξη.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Θέλεις ένα γιορτάκι?
7: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες, είναι κομπλέ γιαούρτι.
8: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
14: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: I've been thinking about my painting a lot lately.
16: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
17: You'll be working with Jason.
16: Jason?
17: Oh, he's great. You'll love working with him.
16: Hi.
18: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
19: Do you know how to bake cookies?
20: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
18: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
21: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep.
22: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
23: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
24: Από τη ζέστη της κουζίνας, πήραμε το μυζεδάκι μας και ρωτώ, κρασάκι, τσιπουράκι, ουζάκι.
25: Και τα τρία πάνε, συνήθως όμως το ουζάκι με το τσιπουράκι.
24: Έχουν την προτεραιότητα.
25: Έχουν προτεραιότητα.
24: Τώρα εμείς τι, κάτι λίγο. Τι έτσι για την γεύση. Ένα τσιπουράκι λες να πιούμε.
25: Ναι, τσιπουράκι.
24: Έχεις και μεγάλη ποικιλία.
25: Ένα γεωργήτικο.
24: Ένα γεωργήτικο και μέχρι να έρθει, να σε ρωτήσω ρε παιδάκι μου, βλέπω εδώ πέρα να πούμε πώς. Εσύ έχεις αναμνήσεις από έτσι κάπου, βλέπω Τσιτσάνι, από εκεί ο Βαμβακάρης. Έχουμε πολλούς. Καλά, εκεί πέρα είναι όλοι μαζεμένοι. Ναι. Τι...
25: Έχω εικόνες.
24: Εικόνες πιο πολύ.
25: Σαν παιδάκι, ναι, εικόνες. Και πιο πολύ έχω με τον Μενιδιάτη, με τον Σάββατο του Διονυσίου που ήταν και πολύ φίλοι με τον πατέρα μου.
24: Με τον πατέρα.
25: Ναι, βέβαια. Και με τον Ζαγορέο.
24: Και με τον Ζαγορέο.
25: Και με τον Ζαγορέο.
24: Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Και το βουράκι με το χέρι, να φανταστώ.
25: Βέβαια.
24: Με το χέρι. Και όσο εγώ τσιμπάω και δοκιμάζω, θέλω να μου πεις, εκτός από το καβουράκι, έχουμε πάντα και φρέσκο ψάρι.
25: Φρέσκο ψάρι, ναι, ημέρας.
24: Κάτι με, το ημέρας από εδώ, από την Ιχθυόσκαλα ή από πιο μακριά.
25: Έρχονται από Χαλκίδα πόρτα εκεί, αλλά συνήθως τα ψάρια έρχονται από, είναι από Κάλυμνο. Δηλαδή κουτσομούρα, ο μπακαλιάρος φρέσκος, πεσκαδρίτσες.
24: Και πώς κατέληξε το μαγαζί να μείνει στην ιστορία για το καβουράκι του, ρε παιδί μου, και το λένε τα καβουράκια και τα... Πού έχετε τόσο φρέσκα ψάρια ή...
25: Κοίταξε να δεις. Το καβούρι, κατά τη γνώμη μου, είναι, αν ξέρει κάποιος να το φτιάχνει, είναι ανώτερος και από αστακό. Είναι ένα εκπληκτικός μαζί.
0: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα καβούρια. Ο καβούρος του Ατλαντικού είναι μόνο ένα από τα περίπου 7.000 είδη καβούρα που ζουν στις θάλασσες. Αν και κάποιοι τροπικοί ζουν στη στεριά. Κάθε χρόνο αλλιεύονται πάνω από 1,5 εκατομμύρια τόνοι καβούρα στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη κατανάλωση να παρατηρείται σε χώρες της Απανατολής, όπου το κρέας και το χαβιάρι του θεωρούνται τόσο θρεπτικά που σχεδόν θεωρούν ότι έχουν μαγικές ιδιότητες. Οι καβούρες παρουσιάζουν τέτοιο εύρος ταξινομίας που το μέγεθός του ξεκινάει από τον καβούρα μπιζέλη, που σπάνια ξεπερνά το 1 εκατοστό, ενώ στο άλλο άκρο ο καβούρας αράχνη, που φτάνει τα 4 μέτρα. Το κρέας του καβούρα έχει υψηλή διατροφική αξία, καθώς είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνη Β12.
25: Από εκεί και ύστερα, επειδή, όπως το βλέπεις και εσύ, είναι κάτι που δεν το βρίσκεις κάπου αλλού. Είχε ζήτηση. Χρόνο με το χρόνο, χρόνο με το χρόνο, ο κόσμος άρχισε να τον μαθαίνει, να του αρέσει.
24: Και
25: έπεισε και μόνο εδώ. Και αυτό μετά γινόταν από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα, στα καβουράκια, στα καβουράκια, στα καβουράκια και έμεινε...
24: Μείνανε τα καβουράκια. Μείνανε
25: και, αλλά να ξέρεις ότι όντως ο κράχτης μου είναι το καβούρι. Δηλαδή ο κόσμος εδώ θα έρθει για το καβούρι.
24: Μα και εγώ το μαγαζί έτσι το έμαθα.
25: Έτσι και μετά...
24: Γιατί δεν πας στα καβουράκια, στα καβουράκια.
25: Για τα υπόλοιπα. Σωστά.
24: Πολύ ωραία το καβουράκι. Εσύ δεν τρως. Έχεις φάει πολλά καβουράκια μάλλον.
25: Έχω φάει τον απελαντικόλο.
24: Ωραίο το καβουράκι, καλή μου φίλη. Να το δοκιμάσετε. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Λίτσαξες με τη δαγκάνα και η δαγκάνα. Παίρνω δαγκάνα. Είναι πιο νόστιμη η δαγκάνα.
25: Για μένα ναι.
24: Ναι.

0: Τι λες?
1: Είναι πιο σκληροπυρηνικό.
0: Ε?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τώρα γιατί η δαγκάνα είναι πιο νόστιμη. Ίσως είναι πιο σφιχτό το κρεατάκι του, ας το πούμε έτσι. Ναι, πάντως θα το τρώω το καβούρι μου. Ένα μου λες, Γρηγόρη.
0: Για πες.
1: Ποιο είναι το μυστικό, αυτός που ξέρει, ρε παιδί μου, να τρώει καβούρι για να μην λερώνεται?
0: Δεν υπάρχει μυστικό, θα λερωθεί.
1: Μάλιστα. Η δαγκάνα είναι πολύ νόστιμη, πρέπει να το ομολογήσω. Όχι ότι δεν ήταν το καβούρι, προς Θεού.
0: Σωτήρι μου, καλό το καβουράκι, αλλά βάλουμε κανένα άλλο μεζεδάκι.
1: Ναι, άσε με να δω.
0: Όχι, είναι δικό σου είναι.
1: Οκ. Μια ομοσφαίρα όμως. Φέρα. Καλό.
0: Το τσιμπουράκι.
1: Το τσιμπουράκι είναι.
0: Εδώ.
1: Μέχρι στιγμής μπορεί να μην είναι πολλά. Ένα τσιμπουράκι ξεροσβήρι, δηλαδή με ένα καβούρι μου βγάλες.
0: Τώρα θα σου φέρω κι άλλα. Περίμενε. Περίμενε. Γεια σα, φέρω κι άλλα.
1: Ωραία, να φύγει. Θα πάει να μου φέρει. Εγώ θα τρώω μέχρι να έρθει.
0: Καλή όρεξη.
1: Ευχαριστώ. Δαγκάνα. Μιλάει η δαγκάνα. Μιλάει.

0: Να σου φάω ένα μπαρμπούνι. Μια κουτσιμουρίτσα. Γιατί, ναι, πολλά είπαμε για τα καβούρια. Θέλω να δοκιμάσω και τα υπόλοιπα. Κουτσουμούρα από την Κάλυμνα. Γάβρος από τη θάλασσα. Μαζί με καρότο και πιπεριά φλωρίνης. Αφήστε με. Θέλω να μείνω λίγο μόνος μου. Πολύ ωραία. Ωραίο το καβούρι. Αλλά την Κάλυμνα η κουτσουμούρα είναι πάρα πολύ νόσιμη.
1: Στο είπα από πριν.
0: Οπότε κάπου εδώ. Εγώ θα σε αφήσω, αν θες να πεις κάτι, πες τα. Εγώ θα τσιμπήσω.
1: Καλή ώρα.
0: Προς το παρόν, εγώ σας φιλώ. Με τον Γρηγόρη.
1: Πάρε και γαριδούλα.
0: Πάρε και μια γαριδούλα. Θα μην την αφήσω.

0: Γεια χαρά, ευχαριστώ. Καλή μου φίλη, ολοκλήρωσα την καλύτερη κοπάνα όλων των εποχών. Το ευχαριστήθηκα όσο τίποτα άλλο. Ένα θα σας πω. Ζαρκαδούλας καβουράκια. Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Καλά να περνάτε. Θα τα πούμε σύντομα με καινούργιες γευστικές εξερευνήσεις. Φιλάκια πολλά. Bye.
1: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης συναντά την Αθηναίδα Νέγκα. Μαθαίνει για την κουζίνα των Βαλκανίων. Τρώει τσεβάπ και άλλες λιχουδιές από τις γειτονικές χώρες και δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά με το κενέλ στην κουζίνα.
0: Εδώ είστε καλοί μου φίλοι. Βρίσκομαι και πάλι στα στενά του Κουκακίου. Μου έχει κόψει μια ελαφριά πείνα και σκεφτόμουν να αλλάξω λίγο το σύστημα. Δηλαδή, okay, μεσογειακή κουζίνα, αυτό, τέτοιο, το ένα, το άλλο, αυτά. Μου ήρθε η όρεξη για Βαλκάνια. Γιατί εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε. Οπότε ήθελα και να δοκιμάσω και κάτι πιο βόρειο. Να μου θυμίσει και τα δικά μου, ρε παιδί μου. Λίγο Θεσσαλονίκη και μην σας πω και ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό εντόπισα ένα μαγαζί που σας συστήνω ανεπιφύλακτα. Εστίο, κυρίες και κύριοι. Τι σημαίνει άραγε? Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τρώω.

0: φάση. Κατάλογος. Ο Πάπυρος. Οπ. Τι λέει. Μάλιστα. Γιαρτοταβάς. Αρνίσια γλυκάδια. Λέει ρε παλικάρι. Εγώ το φασουλοταβά ήξερα. Γιαρτοταβάς. Μου κάνει λίγο περίεργο. Θα δοκιμάσω. Μου φαίνεται ότι θα χρειαστώ παρέα. Αυτή είναι η κλασική περίπτωση Αθηναίδας. Αυτό θα κάνω. Θα πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου την Αθηναίδα να έρθει να μου κάνει παρέα. Δεν τρώω μόνος μου απόψε. Θέλω και παρέα. Αθηναίης, καλημέρα. Να σου πω, είσαι διαθέσιμη για μάσα. Κοίτα τώρα, περνάει η ώρα και δεν μου έρχεται. Έτσι και δεν έρθει, ουέκ, ουέκ. Θα την πηγαίνω για φαγητό κάθε μέρα. Αθηναίης!
1: Ω, το Σωτήρι! Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι πρόσκληση.
1: Τι ωραία.
0: Μόνο σε σένα πήγε το μυαλό μου.
1: Για πες.
0: Γιατί με έκοψε μια πείνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι είσαι εδώ κοντά βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μου ήρθε στο μυαλό, διότι εδώ υπάρχει πολύ θαλασσινό. Και ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερη προτίμηση. Σε φώναξα, κερνάω.
1: Κερνάς.
0: Κερνάω.
1: Εντάξει, τελείωσε. Εννοείται, μην πεις τίποτα άλλο.
0: Δεν λέω κουβέντα.
1: Αυτό.
0: Εννοείται ότι κερνάω, Αθηναίδα μου. Ο Σωτήρης ο Άρχοντας είναι απέναντί σου. Από το βορρά κατέβηκε ο μικρός. Εσύ τώρα μαγειρεύεις.
1: Μαγειρεύω συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Μαγειρεύω, προσπαθώ 3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Α, γιατί είναι και υποχρεώσεις.
1: Είναι και υποχρεώσεις. Βάζω και φαγητά στην κατάψυξη όπως όλες οι μαμάδες.
0: Α,
1: κάνω τέτοια σωστά, πράγματα.
0: Υπάρχουν και παιδιά.
1: Υπάρχουν και παιδιά. Μαγειρεύω πολύ, τρώω έξω και ειδικά όταν μαγειρεύεις και τρως έξω μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα τη σύγκριση. Γιατί ξέρεις ο άλλος πώς το έχει φτιάξει.
0: Βεβαίως, αυτό πολύ σωστό. Μαγειρεύει, δεν μας είπε όμως να μας κάνει το τραπέζι. Κατάλαβες. Με τα υλικά, πρώτες ύλες.
1: Πρώτες ύλες. Κοίτα, υπάρχει μια απλή έτσι, αρχή που λέει ότι διαλέγεις πράγματα που έχουν μεγαλώσει κοντά σου. Δηλαδή, αν είναι, ας πούμε, γουαδελούπης η ντομάτα,
0: έτσι,
1: καλό είναι να πάρεις αυτή που είναι, ξέρω εγώ, μαραθώνα.
0: Μαραθώνα.
1: Είναι καλύτερο.
0: Το καλοκαιράκι.
1: Ναι, παίρνω αυτή λοιπόν στη λαϊκή, γιατί πάω και στη λαϊκή, είμαι φαν.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Και φτιάχνω πάρα πολύ απλά πράγματα που φροντίζω να είναι φρέσκα.
0: Και εμείς στη λαϊκή παίρνουμε τα φρέσκα, τα ωραία, τα λαχανικά. Με τα ασιατικά, με τα αυτά.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τα πάω, έχουμε πολύ καλή δυνατή σχέση.
0: Και έρχομαι στην ερώτηση με τα βαλκανικά.
1: Έχω ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι η κουζίνα από τις κουζίνες που έχουμε τελικά εξερευνήσει λιγότερο και δεν τις ξέρουμε, έτσι δεν είναι.
0: Δεν τις ξέρουμε, όχι. Βασικά, εγώ έχω μία επαφή λόγω Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά, εσύ είσαι πιο κοντά.
0: Είμαστε λίγο πιο κοντά, αλλά και εδώ Βαλκάνια είναι, άσχετα αν έχουμε χάσει την ταυτότητα. Και
1: ναι, εντελώς Βαλκάνια. Πιο πολύ από Μεσόγειο, πιο πολύ από όλα.
0: Φαντάζομαι ότι μπορείς να φανταστείς την επόμενη ερώτησή μου,
1: Αθηνά. Όχι, καθόλου δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα από αυτά που κάνεις.
0: Πες μου την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή μας, με την ακρίβεια, με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να σε προλάβω, είμαι τρομερή τσιγκούνα, γνωστή τσιγκούνα πάρα πολύ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα εξηγούνται όλα. Αφού το είπε και από μόνη της η γυναίκα. Μιλάμε για τσιγκουναριό. Πού να σε καλέσει σπίτι για φαγητό.
1: Δεν ξέρω αν είμαι τσιγκούνα, αλλά ξέρεις, είμαι το είδος της νοικοκυράς, μόνο να σου πω πόσο έχει το λάδι, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι οικιακή οικονομία, δεν είναι κακό.
1: Ναι, είμαι.
0: Μαθαίναμε και στο σχολείο.
1: Είμαι οικονόμα, λοιπόν.
0: Καλά κάνεις.
1: Προσπαθώ να είμαι, ναι.
0: Όταν βγαίνεις έξω.
1: Εκεί δεν μπορώ, δεν είμαι οικονόμα, γιατί έχω βγει για να περάσω καλά. Συνεπώς εκεί τα δίνουμε όλα. Ό,τι έχουμε δηλαδή σώσει από το λάδι για την οικονομία στο σπίτι.
0: Βγαίνουμε έξω και πάρτε τα τουλάχιστον εσείς, να είστε όλοι καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε μέσα να γνωρίσουμε τον Δημήτρη.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Τον αρχικό δεν σου πειράζει κανείς τα πράγματα.
1: Είσαι
0: εδώ.
1: Σίγουρος.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Παρακαλώ, απρίβου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
1: Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Χαίρετε, μια χαρά. Καλώς ήρθατε στο εστίο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου γνωρίζω και τους δύο.
0: Να είσαι καλά. Κοίταξε τώρα, εγώ είχα το βαλκανικό στο μυαλό μου. Από εδώ η φίλη μου η Αθηναίδα έχει μια αδυναμία στα θαλασσινά.
2: Άρα έχετε έρθει στο κατάλληλο μέρος.
0: Ναι, γιατί έχουμε κάνει εδώ πέρα ένα περίεργο. Έχουμε αφαιρέσει από πολλές συνταγές το κρέας και το έχουμε αντικαταστήσει με ψάρι και θαλασσινά.
2: Ναι. Η λογική πάνω σε αυτό είναι ότι διότι τα βαλκανικά πιάτα είναι αρκετά βαριά. Είμαστε σε μια θερινή περίοδο, εντάξει, τίνουμε προς το φθινόπωρο τώρα. Πιάσαμε κάποια βασικά πιάτα των Βαλκανίων. Σαφέστατα, ο βασικός κορμός στο μενού μας είναι η ελληνική κουζίνα, αλλά υπάρχουν και επιρροές από τα Βαλκάνια.
1: Είναι κοντά η ελληνική κουζίνα στις υπόλοιπες κουζίνες των
2: Βαλκανίων? Πάρα πολύ κοντά. Και αυτό προσπαθούμε να δείξουμε εδώ πέρα στο εστίο. Ας σταθούμε όμως λίγο στα πιάτα, γιατί αλλάζουμε την πρωτεΐνη. Εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε πάρει κάποιες βασικές συνταγές των Βαλκανίων, παραδοσιακές. Όπως είναι το τσεβάπι που έχουν στη Σερβία. Και έχουμε κάνει μια μετατροπή στο κεμπάπ. Αντί για αρνί μοσχάρι, έχουμε εδώ πέρα ψάρι μέρας. Άλλες φορές είναι σφυρίδα, άλλες φορές μαγιάτικο, άλλες τόνο.
0: Όχι, δεν το κεμπαποποιούμε.
2: Όχι καθόλου, είναι ταρτάρ κανονικά. Ναι. Okay. Ταρτάρ το κάνουμε και το μαρινάρουμε στα μπαχαρικά από το κεμπάπ. Για να μπορέσουμε να δώσουμε
1: αυτό το τάτ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να, ιδέες που παίρνουν ιδέες και παίρνεις και εσύ για το σπίτι.
2: Αυτό. Επίσης μετά έχουμε κάνει άλλη μια μετατροπή σε πιάτο, το οποίο είναι παραδοσιακό αλβανικό πιάτο. Το οποίο είναι το ψάρι μέρας πάλι μαγειρεμένο σε μια σάλτσα από καρύδια και κρεμμύδι. Και το συνοδεύουμε με μπάμιες. Και αυτό η βασική του πρωτεΐνη ήταν μοσχάρι.
0: Μάλιστα.
2: Και το έχουμε μετατρέψει και αυτό να είναι πιο ανάλαφρο. Δηλαδή αυτή είναι η λογική.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά γι' αυτό έγινε αλλαγή.
2: Αυτό ακριβώς. Γενικότερα τα Βαλκάνια λόγω θερμοκρασιών έχουν πολύ πιο βαριά πιάτα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι εδώ προσπαθούμε να τα κάνουμε πολύ πιο ήπια.
0: Έλα ρε Σιέρβη, είναι βαριά τα πιάτα. Σου κάνει η μητέρα μου τζιγεροσαρμά στη Θεσσαλονίκη να φας. Μια ελαφρότητα, μια εντελώς μπισμπισέ.
1: Ναι, επειδή δεν θα οργώσουμε όμως σήμερα το χωράφι, νομίζω ότι μπορούμε

0: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δημήτρη μου, έβαλα και Γάντι.
1: Οπότε είσαι εσύ ως έτοιμος.
0: Είμαι παρέτοιμος. Τώρα εσύ μου λες, εγώ εκτελάω.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το τσεβάπι.
0: Ποιο?
1: Το τσεβάπι που είπαμε.
0: Τσεβάπι.
1: Ναι.
0: Okay. Α, είμαι... είναι η αλβανική συνταγή.
1: Σέρβικη.
0: Η σέρβικη. Α, στη σέρβικη πήγα.
1: Εδώ πάμε okay. Σέρβικη. Είναι το ψάρι που είπαμε.
0: Οκ. Okay. Οπότε εδώ έχουμε το ψάρι μας. Εδώ έχουμε τη μαρμελάδα από πιπεριά Φλωρίνης. Μαύρη παιδάκι μου, και την πιπεριά Φλωρίνης θα πούμε την κάνω μαρμελάδα. Αφήστε και κάτι στην ησυχία του, εκτός μαρμελάδες, αυτό βρήκατε. Και αυτό είναι πίκλα κρεμμύδι.
1: Ναι, πίκλα κρεμμύδι.
0: Οκ, τι κάνω εγώ τώρα.
1: Οπότε, ξεκινάμε. Και λίγο πάπρικα. Γλυκιά.
0: Γλυκιά. Ούτε καν καπνιστή αριδέας, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Που έχουμε γλυκιά. Την ωραία.
2: Εσύ που ξέρεις ότι είναι αριδέας,
0: είπαμε. Όχι, δεν είναι, η συγκεκριμένη δεν είναι.
2: Αλλά ξέρεις την αριδέας.
0: Ναι.
2: Μπράβο, Σωτήρη, έχεις μάθει πολλά πράγματα.
0: Πάπρικα αριδέας. Άμα είναι καταπληκτική. Η καλύτερη έτσι κι αλλιώς σέβε. Γιατί έχω δοκιμάσει και η ισπανική καπνιστή πάπρικα. Δεν είναι καμία,
2: καμία
0: σχέση. Είναι πεντανόστιμη δική μας. Το μισό πιάτο έφαγε για να δοκιμάσει όμως.
1: Λίγο αλάτι παραπάνω.
0: Πάρε το
2: κουταλάκι. Να πάρε το κουταλάκι γιατί δεν θα είναι κομψό να κάνω όλη την κίνηση. Περίμενα.
0: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
0: Είσαι ικανοποιημένη με τις ισορροπίες.
2: Απόλυτα και δεν είμαι και εύκολος άνθρωπος.
0: Κάτι έχουμε καταλάβει.
2: Είμαι λίγο ξινούλα, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Εγώ πάντως πήγα καλεσμένο στην εκπομπή της και δεν μου φάνηκε καθόλου ξύνη. Τώρα γιατί έχει αυτή την εντύπωση για τον εαυτό της.
1: Παίρνουμε το ψάρι και κάνουμε ένα κενέλ.
2: Τι κάνουμε?
1: Με δύο κουτάλια. Κενέλ.
0: Εκείνο που κάνανε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Καλά, θα γίνουμε κελιό τώρα.

0: τι έγινε.
1: Σαν και ναι.
0: Σαν.
2: Βέβαια να πω ότι λείπει το μισό ψάρι, έτσι. Για να σου πω ότι έχουμε και μικρά πιάτα. Ναι.

0: Τελειώσουμε.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Λουλούδι.
0: Πάλι και λουλούδι παραπάνω.
1: Λουλουδάκι. Κάτσε να δω τι χρώμα, τώρα θα του βάλω εγώ.
0: Έχεις επιλογές μπόλικες.
1: Βέβαια έχω. Για το μεγάλο. Αυτό είχα πάντα την απορία.
0: Το μαδάμε.
1: Το μαδάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν βάζουμε όλο το λουλούδι. Δηλαδή τρώμε τα πέταλα.
2: Όλα αυτά είναι λουλούδια που τρώγονται.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι, ναι,
2: δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με μία ανθοδέσμη. Αν κάποιο μας έχει αγαπήσει και μας έστειλε λουλούδια, καλό είναι να μην τα βάλουμε να τα φάμε.
1: Έφαγα χθες από μια δωδεκάδα γαρίφαλα. Πάμα το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα.
0: Ή με το τριαντάφυλλο, ένα γλυκό του κουκαλιού. Τριαντάφυλλο. Γιατί όχι.
1: Ναι, αυτό ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Για να καλύψω και αυτά που λέρωσα στο πιάτο, κατάλαβες. Ορίστε κυρίε και κύριοι. Και θα δούμε μετά τι θα φτιάξει και ο Δημήτρης. Αθηναίδα μου.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κουράστηκα με αυτή την ιστορία, γιατί είναι τέτοιο, θέλει σαν αυτού με τα κοσμήματα.
2: Θέλει να είσαι λεπτολόγος.
1: Ναι, λεπτολόγος και αυτό το δάχτυλο, τέτοια λεπτολογία. Δημήτρη, χάρηκα πολύ για αυτή τη συνεργασία.
0: Κι εγώ χάρηκα.
1: Βγαίνω απ' έξω να κάτσω και περιμένουμε να έρθεις μαζί με τα υπόλοιπα πιάτα.
0: Εννοείται.
1: Τέλεια.
3: Τρία πιάτα που υπάρχουν σε όλες τις βαλκανικές κουζίνες. Το τσεβάπι. Τα τσεβάπι θεωρούνται το εθνικό φαγητό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, αλλά είναι γνωστά σχεδόν παντού στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα τα ξέρουμε σαν κεμπαπάκια φλόρινας. Είναι μικρά κεμπάπ και σερβίρονται σε μερίδες 5 έως 10 κεμπάπ και ο κοιμάς τους διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως φτιάχνονται από μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κοιμά ή συνδυασμό και των δύο. Το ιδανικό συνοδευτικό των τσεβάπι είναι το άιβαρ, μια ειδονική σάλτσα από ψητές πιπεριές Φλωρίνης που δικαίως έχει αποκτήσει τον τίτλο «Χαβιάρι πιπεριάς». Οι ντολμάδες. Οι ντολμάδες είναι ένα πιάτο που συναντάται σε άπειρες παραλλαγές σε όλα τα Βαλκάνια. Η τουρκική ρίζα της λέξης σημαίνει γεμιστό και ανάλογα με τα υλικά κάθε περιοχής και την εποχή, οι Βαλκάνοι γεμίζουν αμπελόφυλλα, λάχανο ή μελιτζάνες. Η γέμιση εξαρτάται και αυτή από την περιοχή και τα έθιμα, μιας και υπάρχουν οι στήσιμες αλλά και συνταγές με κρέας. Ωστόσο το ρύζι είναι το αντικατάστατο υλικό που δεν λείπει από σχεδόν καμία συνταγή. Άλλα ονόματα με τα οποία είναι γνωστοί οι ντολμάδες είναι γιαπράκια, σαρμάδες, κουπέπια. Η ντοματοσαλάτα. Η σαλάτα με βάση την ντομάτα υπάρχει σε όλες τις βαλκανικές κουζίνες. Οι διασημότερες παραλλαγές της είναι η ελληνική χωριάτικη και η βουλγαρική σόψκα. Στη σόψκα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο αντί για ελαιόλαδο και το λευκό τυρί άλμης είναι τριμμένο αντί του κομματιού φέτας. Ανάλογα με την περιοχή για τα διαθέσιμα υλικά, σε κάποιες περιοχές προσθέτουν ψητές ή ομές πιπεριές, μαϊντανό, ακόμα και τουρσιά.

0: Λοιπόν, Δημητράκη, σε δίπλωσες εδώ όλο το ταλέντο σου, να πούμε. Μάλλον όχι όλο, γιατί αν θυμάμαι καλά, στο MasterChef τους είχες κάνει γιαούρτο.
1: Το ταβά.
0: Ναι, το οποίο το είδα και στον κατάλογο.
1: Και υπάρχει και εδώ τώρα.
0: Είναι εδώ.
1: Είναι η έκπληξη, ναι. Δηλαδή εδώ πέρα τι έχουμε κάνει, έχουμε μετατρέψει εδώ πέρα. Η βασική συνταγή είναι γιαούρτι, ρύζι, αυγό και μαδημένο αρνί. Έτσι το κάνανε στην Αλβανία. Το πιάτο.
2: Ναι. Πώς σου ήρθε να βάλεις γλυκάδια?
1: Εδώ επιλέξαμε το πιο τρυφερό κομμάτι του αρνιού, που είναι το γλυκάδι. Το οποίο είναι ένα πολύ fine dirty, ας πούμε, υλικό.
2: Fine dirty.
0: Αυτό με τις άγνωστες λέξεις συνεχίζεται από πέρσι. Τώρα μου είπε το φαγητό fine dirty. Άλλο dirty δεν είχα εγώ να βαφτίσω το φαγητό μου fine dirty.
2: Δηλαδή.
1: Είναι η, ας πούμε, η λιχουδιά, η βρωμιά, πώς θα το πούμε.
2: Αλλά εκλεπτισμένη.
1: Αλλά εκλεπτισμένη.
2: Ναι,
1: εκλεπτισμένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είναι λιπάκια.
0: Αυτό, παρένθεση, δεν είναι το πιο ελαφρύ. Δηλαδή, αυτό το ακριβώς. Ελαφρύ είναι ιδιαίτερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Okay.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά σκεφτείτε ότι η απόλυτη μάζα που μπορεί να δημιουργηθεί όλο αυτό, γιατί ψήνεται σε ένα ταβά, γι' αυτό λέγεται γιαούρτο ταβάς, βγάζει και τα λιπαρά του το αρνί, οπότε γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ βαρύ πιάτο. Εδώ πέρα έχει αλλάξει όλη η τεχνοτροπία. Μαγειρεύεται σε ζωμό από κατσίκι, το οποίο το φιλτράρουμε και βάζουμε και τα γλυκάδια,
0: οπότε
1: τα πανάρουμε λίγο σε καλαμποκάλευρο.
0: Υπάρχει και το γιαούρτι και το ριζάκι.
1: Και το αυγό.
0: Και το αυγό και τα γλυκαδάκια.
1: Και τα γλυκάδια.
2: Εγώ θα δοκιμάσω το γιαούρτι και το αυγό.
1: Ωραία.
2: Κάνω μια έτσι λίγο προσποίηση στα γλυκάδια.
0: Εγώ θα κάνω μια ολοκληρωτική.
2: Πολύ καλό.
0: Μια ψυχή που να βγει, θα βγει.
2: Ωραίο.
0: Πραγματικά δεν πήγε το μυαλό μου σε γλυκάδια που αρνεί. Αν έκλειναν τα μάτια μου και το τρώγα, θα έλεγα καρακάσιους, καραμίγδαλο, κανά τέτοιο. Εκεί με πήγε. Αβεσγαστία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν σου πάει καθόλου η γεύση στο γλυκάδι. Μένουν τα υπόλοιπα και θα μπορούσε, ας πούμε, αυτό, και αυτό το σχήμα να είναι κάσιος.
2: Α, να, μια vegan εκδοχή.
1: Αυτό,
2: τώρα σκέφτηκα ότι.
0: Δεν γινόταν.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε.
0: Η ουσία είναι το ρύζι με το αυγό και το γιαούρτι.
1: Και το γιαούρτι, ναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα απλά χρησιμοποιούμε και κάτι για να δώσει λίγο γεύση παραπάνω και...
1: Αυτό. Και σε μια vegan διαδοχή θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα porridge, ας πούμε.
2: Α.
1: Δηλαδή με ένα γιαούρτι αμυγδάλου να γίνει.
2: Το σκέφτηκε
1: όλο. Να είναι
2: όλο.
1: Ακόμα πιο vegan το πράγμα.
0: Ναι, άμα το λύσεις πρώτα την εξίσωση, την έχεις λυμμένη στο κεφάλι σου, μετά...
2: Είναι όλα εύκολα.
0: Αλλάζεις,
1: ωραία. Αυτό, μέσω της συζήτησης γίνεται το πράγμα.
0: Όσο θα κόβεις τη γαρίδα, για να τη μοιράσουμε εδώ πέρα, να πάρουμε ένα μεζέ, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πες μου ένα μυστικό της βαλκανικής κουζίνας.
1: Ένα είναι το μυστικό στη βαλκανική κουζίνα. Η σαλάτα ντομάτα θέλει ελαιόλαδο. Και όχι ελαιόλαδο.
2: Γιατί?
0: Η ντοματοσαλάτα.
1: Ναι.
2: Ποιος ο λόγος?
1: Αυτό... Το βλέπαμε γιατί εδώ κάνουμε μια εκδοχή της σόψκα της βουλγάρικης. Οπότε στη Βουλγαρία έχουν πάρα πολύ ηλιέλαιο.
2: Ναι. Και ποια είναι η οποία μοιάζει με τη χωριάτικη. Τη δική
1: μοιάζει,
2: μας.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά με τη χωριάτικη.
2: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Μοιάζει πάρα πολύ με τη χωριάτικη. Απλά δεν υπάρχει μέσα κρεμμύδι.
2: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν βάζουν κρεμμύδι και έχουν απλά δύο υφές από πιπεριά, ομή και ψητή.
2: Ναι.
1: Λόγω ότι η πιπεριά υπάρχει παντού στα Βαλκάνια. Αυτή είναι η ουσιώδης
0: και
1: ότι τρίβουνε τη φέτα από πάνω.
0: Και γιατί όχι ελαιόλαδο?
1: Επειδή είπαμε. Λόγω της παραγωγής που έχει η Βουλγαρία σε ηλιέλαιο.
2: Αλλά το αποτέλεσμα είναι πιο ελαφρύ.
1: Είναι πολύ πιο ελαφρύ.
2: Okay.
0: Η βούτα
1: με την ντομάτα γίνεται.
0: Από το ζουμί της
1: ντομάτας.
0: Εντάξει.
1: Εκεί είναι νοσημιά.
2: Να ανοίξεις εδώ την μπάμια.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Ενώ η Αθηναίδα ανοίγει τις μπάμιες και δοκιμάζει, ήθελα να σε ρωτήσω, πριν να έχεις τα δικά σου μαγαζιά, δούλεψες προφανώς.
1: Φυσικά.
0: έτσι. Η εμπειρία σου στις ελληνικές κουζίνες είναι φωνακλάδες ή αρχηγή, να πω.
1: Όχι, εντάξει. Είχαμε καλό κλίμα γενικότερα όπου δούλευα. Είχαμε αρκετά καλό κλίμα.
0: Μπορεί να μην τέριξε σε σένα να ήταν άσχημο.
2: Δεν είχες κανέναν Γκόρντον Ράμζι?
1: Όχι.
0: Να πετάει μαχαίρια και κατσαρόλια?
1: Όχι, νομίζω αυτό είναι λίγο στο φάσμα της
0: τηλεθέασης.
1: Της τηλεόρασης.
0: Ναι. Από την εμπειρία μου, πρώτη φορά εγώ το ακούω αυτό. Σεφ, και να μην του έχουν πετάξει κάτω ψήστα μούτρα. Κάνα τηγάνι στο κεφάλι. Ένα μαχαίρι στο σβέρκο.
1: Γενικότερα όλοι έχουμε ένα κοινό σκοπό, να μπορείς να πάει το μαγαζί σε ένα επίπεδο. Πάντα δουλεύουμε για τον άνθρωπο που είναι μπροστά, στηρίζουμε όλη την ομάδα από πίσω.
0: Υπάρχει όμως μια αυστηρότητα και
1: σαφέστατα, υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να βγει σε 25 με 45 λεπτά.
0: Ναι,
1: οπότε καλός κακός πρέπει να βγει αυτό το πράγμα και πρέπει να βγει στην πένα.
0: Ακριβώς όπως πρέπει να βγει.
1: Ναι.
0: Να κάνω άλλη μια παρένθεση. Φυσικά. Το πιάτο μου δεν πέρασε το πάσο. Μου έφερε το δικό σου.
1: Το βγάλαμε.
2: Αν ήρθε κάποιος εδώ στο εστιατόριο,
1: ναι,
2: το πιο δύσκολο, το πιο εξεζητημένο που θα συναντήσει από αυτά που φτιάχνεις, ποιο είναι?
1: Είναι η χταποδόπιτα.
2: Ναι, φοβερή.
1: Είναι επτανησιακή.
0: Είναι πολύ νόσο.
1: Ναι, είναι ελληνικό πιάτο, αλλά παρεξηγούνται πάρα πολύ επειδή μαγειρεύεται μέσα σε μια πάστα ντομάτας που κάνουμε εμείς εδώ πέρα και κόκκινο κρασί, ότι είναι έντονο σαλάτι. Ενώ είναι βαρύ σαν πιάτο μόνο του, επειδή ναι, έχει έντονο μαγείρεμα.
2: Οκ. Okay. Το οποίο είναι το επτανησιακό, είναι αυτό το σε κόκκινη σάλτσα.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό το συναντάμε Ιόνιο.

0: Λοιπόν, έθνη καταστάσεις και Ινδικά και Ασιατικά και τέτοια συναντάμε, ακούμε πολλά στην Αθήνα. Βαλκανικά δεν ακούμε πολλά. Είστε ίσως και το μόνο που συστήνεται έτσι μαγαζί.
1: Γενικότερα δεν υπάρχει σαν φιλοσοφία, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Παίζει πιο πολύ σε ταβέρνα και όχι μόνο στην Ελλάδα, global. Το θέμα είναι ότι δεν ασχολούνται τα νέα παιδιά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ π.χ. έχω καταγωγή από Αλβανία και ασχολούμαι με αυτό. Ξέρω τις γεύσεις, έχω κάνει ένα tour στα Βαλκάνια και μπορώ να το βγάλω αυτό. Αντίστοιχα, αύριο μεθαύριο πιστεύω ότι κάποιος άλλος νεότερος από μένα, δηλαδή στα 25-27 του, να βγάλει κάτι αντίστοιχο και σε καλύτερο επίπεδο από μένα. Απλά είναι κάτι καινούριο που συστήνεται. Υπήρχε μεγάλο κενό στην αγορά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, να καλύπτω τα κενά. Όταν υπάρχει κενό στην αγορά.
0: Έρχεσαι εσύ και το καλύπτεις.
1: Θα μπορέσω κάπου να το βρω, με τα βαλκανικά το καλύψαμε.
0: Εδώ τι έχει, έχω λυσάξει. Το τσάπιζε στο καρύδι.
1: Αυτό, έχουμε μια σφυρίδα που είναι προσαρισμένη σε μια σάλτσα από καρύδι κρεμμύδι. Από πάνω στέκεται μια κρέμα πατάτας. Και οι μπάμιες είναι το συνοδευτικό τους.
2: Αυτές που τις τρώμε μόνες τους τόση ώρα.
0: Γεια στα χέρια σου, πρέπει να πω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ το ευχαριστήθηκα.
2: Πολύ, κι εγώ.
0: Και θα συνεχίσω να το ευχαριστιέμαι. Γιατί από ό,τι άκουσα, συμφωνάζουν οι μέσα.
1: Ισχύει, ισχύει. Πρέπει να μπω και εγώ μέσα τώρα. Να ξεκινήσουμε.
0: Να φύγεις από εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ένα πιρούνι λιγότερο.
0: Ένα πιρούνι λιγότερο.
2: Καθίσουμε να πάμε.
0: Είναι ωραίο, ε.
2: Πάρα πολύ. Πολύ.
0: Αυτό πολύ.
2: Πολύ καλό.
0: Και αυτό πολύ. Έχεις χώρο.
2: Έχω χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσγειώθηκε πολύ καλά.
0: Παρακαλώ. Παίρνω και εγώ το υπόλοιπο. Κάπως έτσι, καλή μου φίλη, θα σε αποχαιρετήσουμε μαζί με την Αθηναίδα. Ελπίζω να το ευχαριστήσεις.
2: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να με καλή συνέχεια.
0: Για εμάς ευχαριστώ, γιατί ήταν πραγματικά μεγάλη βοήθειά σου. Κυρίες και κύριοι, θα φας καλά, εμείς τα λέμε. Bye bye.
2: Γεια σας, γεια.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω! Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι κιμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Αμέσως μετά, EQ.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers! Freeze!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
10: That's gonna be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
16: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης?
16: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
16: I can either go back to London and resume my old life.
17: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
18: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
19: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα, κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα,
18: κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
19: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Αν ήσουν ένα κομμάτι από το ατελιέ σου, ποιο θα ήσουν?
2: Θα ήμουν το ελάφι που είναι πάνω από το τζάκι και το ελάφι ξέρεις τι συμβολίζει. Δύναμη. Ανθεκτικότητα.
1: Ήταν ένα καλοντημένο αγόρι μόλις 16 ετών όταν επιμιλήθηκε την πρώτη του επαγγελματική φωτογράφηση. Το ένστικτο και η αγάπη που έτρεφε για τη μόδα τον έκαναν τον πρώτο άνδρα στη λίστα στην Ελλάδα. Επί μία 20ετία ο Βασίλης Ζούλιας εργάστηκε με απόλυτη επιτυχία ως fashion editor σε θρυλικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένη της ελληνικής Vogue. Στα 40 του χρόνια αποφάσισε να κάνει ένα μετέωρο αλλά σπουδαίο βήμα, ανοίγοντας την πρώτη του μπουτίκ με αξεσουάρ. Το brand του ξεχώρισε αμέσως για την αισθητική του ταυτότητα και την προσήλωση στη θηλυκότητα. Έκτοτε, ο Βασίλης Ζούλιας αφιερώνει αμέτρητες ώρες στο ατελιέ του, σχεδιάζοντας με πάθος ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ που αναδεικνύουν την κομψότητα ως τάση ζωής. Οι συλλογές του ταξίδεψαν πέρα από τα σύνορα, βρέθηκαν σε διεθνείς πασαρέλες, έντυσαν μεγάλες προσωπικότητες, περπάτησαν στα κόκκινα χαλιά, έγιναν παγκοσμίως γνωστές μέσω σειρών του Netflix. Παρά την τεράστια αναγνώριση όμως, εκείνος συνεχίζει να ονειρεύεται με την καρδιά ενός παιδιού και να πιστεύει στην αναλύωτη ομορφιά που δεν είναι άλλη από την αυθεντικότητα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη να καλωσορίσω τον απόψινό μας καλεσμένο. Είναι ένας ρομαντικός δημιουργός, λάτρης της ομορφιάς και του διαχρονικού στυλ, ο Βασίλης Ζούλιας. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι όντως πολύ που σε έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Το σύνολο που φοράω είναι δικό σου.
1: Σε έχω ντύσει για τον πρώτο οίκο. Τώρα να πας στο λευκό οίκο, όχι στον πρώτο. Στο λευκό οίκο και να πάρει συνέντευξη από την πρώτη κυρία.
0: Και από την πρώτη
1: και
0: κυρία και από τον Τραμπ και από τον Ομπάμα,
1: να
0: γιατί
1: πας
0: όχι.
1: Στη Μελάνια να σε δει με το ταγέρ και να.
0: Δίνεται πολύ ωραία η Μελάνια Τραμπ.
1: Μα την τελευταία μου συλλογή τη στήριξα πάνω στο στυλ τη Μελάνια. Γι' αυτό το ονόμασα First Lady. Αυτό που φορά είναι από τη συλλογή First Lady. Ναι. Είναι το ρούχο που άνοιξε την επίδειξη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μου αρέσει πραγματικά
1: πολύ.
0: Σου πάει πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ντύσει τόσο υπέροχες προσωπικότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα ρούχα σου έχουν φιγουράρει από τα Golden Globes μέχρι σε σειρές του Netflix, όπως το Emily in Paris και πολλά άλλα. Αναρωτιέμαι, τι ονειρεύεσαι τώρα για το μέλλον?
1: Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Άλλωστε και αυτά κάποτε που λες που συνέβησαν ήταν όνειρα.
0: Περίμενες να τα πραγματοποιήσεις?
1: Κοίτα, δεν περιμένω στη ζωή, δημιουργώ. Δημιουργώ, κοιτάω το σήμερα, κοιτάω τι καλύτερο μπορώ να κάνω σήμερα και μετά έρχεται η ζωή και με συναντάει. Με συναντάνε οι επιτυχίες, με συναντάνε οι αποτυχίες, με συναντάνε οι χαρές, με συναντάνε οι λύπες. Έτσι γίνεται.
0: Και τα αγκαλιάζεις όλα.
1: Ναι, μα δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεχόμαστε τη ζωή με τους όρους της.
0: Σε έχω δει σε συνεντεύξεις σου να μιλάς και για την μητέρα σου, που από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό φωτεινό κομμάτι της ζωής σου.
1: Πολύ.
0: Θα μπορούσες να μου την περιγράψεις?
1: Κοίτα, η μητέρα μου ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, μικρή, στο χωριό, στη Μήλο, όπου όλοι έχουμε γεννηθεί, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου και εγώ. Και παντρεύτηκε με τον πατέρα μου σε πολύ μικρή ηλικία. Ήρθαμε στην Αθήνα, υπήρχαν προβλήματα και αυτή η γυναίκα πήρε τη ζωή της στα χέρια της κάποια στιγμή και μένα. Έφυγε από αυτό το γάμο που δεν περνούσε πολύ καλά.
0: Και σε μια εποχή που δεν ήταν εύκολο οι γυναίκες να πάρουν διαζύγιο.
1: Δεν παίρναν διαζύγια και γενικά δεν φεύγαν και από τους, ας πούμε, κακοποιητικούς γάμους. Η μητέρα μου λοιπόν πήρε τη ζωή της στα χέρια της χωρίς να φοβάται τίποτα. Και μένα, εκεί γύρω στα. Από νωρίς υπήρχαν. Περαδόθε με τον πατέρα μου, μέχρι τα 8 που ξαναπαντρεύτηκε. Είναι η γυναίκα που με στήριζε πάντα. Σε όλη τη ζωή με στήριζε. Πέρασε πολύ δύσκολα μαζί μου. Αλλά πιστεύω έχω επανορθώσει τώρα τα τελευταία 33 χρόνια που δεν είμαι τόσο άτακτο παιδί. Δηλαδή από την. Από την εποχή στο δημοτικό μέχρι την εφηβεία, μέχρι τα 29, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή η γυναίκα ήταν η μοναδική που πίστευε ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω να καθαρίσω, αυτό που λέμε, ξέρουμε την ιστορία με τα ναρκωτικά. Ερχόταν, θυμάμαι, στο σπίτι όταν είχα εκείνο το ατύχημα, το πίδημα στο κενό, να με προσέχει και κοιμόταν στο πάτωμα.
0: Στο πάτωμα, δίπλα
1: ναι,
0: σου.
1: Για να έχω εγώ όλο το κρεβάτι να μπορώ να
0: πλωθείς.
1: Κοιμόταν δίπλα μου σε χαλάκι στο πάτωμα η μάνα μου. Εντάξει, δεν τα ξεχνάω ποτέ αυτά. Και σήμερα, ξέρεις, είναι πολύ χαρούμενη για μένα. Εντάξει, όλα τα τελευταία χρόνια και νομίζω έχω επανορθώσει απέναντί της. Για όλο τον πόνο που της έδωσα σε αυτή τη γυναίκα.
0: Και θα είναι και υπερήφανη για σένα. Και θα έχει ηρεμήσει ίσως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γαλινέψη.
1: Ηρεμήσει. Τώρα απλά θέλει να παντρευτώ.
0: Α, εντάξει. Εσύ θέλεις όμως.
1: Θα δούμε. Είπαμε, δεν ξέρουμε τι φέρνει η ζωή. Θα δούμε.
0: Ξέρεις, έτσι πώς περιγράφεις την ιστορία και ναι, έχεις μιλήσει γιατί θέλεις να εμπνεύσεις και άλλους ανθρώπους που μπορεί να παλεύουν με εξαρτήσεις, ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει φως και μπορούν να βγουν από αυτό. Για τις εξαρτήσεις πολύ συχνά λένε ότι καλύπτει κάποιο κενό και κάποια δυσκολία διαχείρισης συναισθήματος και σύνδεσης. Εσύ ξέρεις ποια συναισθήματα ήταν αυτά που δυσκολευόσουν να διαχειριστείς?
1: Ναι, υπήρχε ένας... Κοίτα, ο κάθε θυσμένος άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει ένα συναισθηματικό κενό που υπάρχει μέσα του. Δεν υπάρχει ακριβής εξήγηση.
0: Δεν ξέρω τι εξήγηση,
1: και
0: τι ερμηνεία
1: φόρμουλα,
0: μπορεί να
1: δηλαδή
0: έδωσες
1: δεν
0: εσύ.
1: υπάρχει, δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Εγώ ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουν ένα παιδί το οποίο μέσα του πόναγε για κάποιο λόγο. Εγώ πιστεύω ότι γεννιέσαι με μία προδιάθεση να γίνεις εθισμένη προσωπικότητα και μετά οι προσλαμβάνουσες της ζωής ίσως βοηθάνε, γιατί δεν είμαι το μόνο παιδί που είχε, που είχε ένα δύσκολο μεγάλωμα με γονείς που είχαν προβλήματα και χώρισαν.
0: Δεν
1: Για
0: έχουμε
1: όνομα
0: όλοι
1: του
0: τις
1: Θεού. Και
0: ίδιες
1: όλα τα παιδιά.
0: ευαισθησίες, δεν αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι, δεν
0: Ναι.
1: αντιδρούμε τον ίδιο τρόπο. Αλλά οπότε γι' αυτό λέω ότι γεννήθηκα με μια προδιάθεση και μετά έτσι βοηθήθηκε λίγο αυτό.
0: Υπήρξε κάτι που σε βοήθησε και το θυμάσαι, που μπόρεσες κάπως να κρατηθείς για να βγεις και να έχεις τη δύναμη να παλέψεις.
1: Ναι, κοίτα, θα σου πω ότι η αγάπη μου για τη μόδα και επειδή είμαι και αυτοδημιούργητος, δουλεύω από 15 ετών. 15 ετών ξεκίνησα να δουλεύω τα καλοκαίρια και 18 να τελείωσα το γυμνάσιο, άρχισα να δουλεύω κανονικά. Οπότε σαν κάποιος που συντηρεί τον εαυτό του και μέσω της μόδας που αγαπούσα πολύ, μπορώ να σου πω ότι η μόδα με κράτησε από το να μην φτάσω στο απόλυτο περιθώριο, δηλαδή να μην είμαι στα σοκάκια της Ομόνοιας. Θα μπορούσα εύκολα να... Καμιά φορά περνάω με το αμάξι και βλέπω τους ανθρώπους ή μου ζητάνε χρήματα στο φανάρι και τους κοιτάω στα μάτια γιατί λέω, κοίτα, αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είσαι εσύ. Και αυτό είναι τελείως αντικειμενικό αυτό που σου λέω. Δηλαδή, έτσι, αυτή είναι η κατάληξη.
0: Και αυτό
1: το
0: δεν
1: ότι
0: το
1: εγώ δεν
0: ξεχνάς.
1: έφτασα εκεί ήταν γιατί είχα μεγάλο drive να βγάλω χρήματα να συντηρήσω τον εαυτό μου και την ασθενειά μου βεβαίως και ήταν και η αγάπη μου για τη μόδα. Ό,τι και να συνέβαινε, εγώ σηκωνόμουν και πήγαινα να κάνω τη φωτογράφηση, να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Γύρω-γύρω η ζωή μου, ας πούμε ότι κυλούσε κανονικά. Δηλαδή είχα μία δουλειά πολύ glamour στα περιοδικά, είχα ένα σπίτι στο Κολωνάκι, ξέρεις, είχα χρήματα. Αλλά μέσα μου πραγματικά δεν άντεχα αυτό που συνέβαινε.
0: Οι εξαρτήσεις συνδέονται με το γεγονός ότι κάποιος αισθάνεται είτε ένα κενό είτε τα συναισθήματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα τεράστιο βάρος.
1: Ναι.
0: Εσύ θυμάσαι πώς ήταν αυτό το συνέστημα, μπορείς να μας το περιγράψεις.
1: Ναι, μπορώ. Υπήρχε καταρχήν ένα συναισθηματικό κενό, εννοείται και ένα πνευματικό κενό και υπήρχε ένας πόνος ο οποίος δεν εξηγείται. Από πολύ μικρή ηλικία πόναγα. Όταν το λέω αυτό σε κόσμο, λέει εντάξει, τι πόναγες. Πόναγα. Η εθισμένη προσωπικότητα, που ήμουν κι εγώ, κυριεύεται από ένα πόνο. Ζούμε σε ένα σκοτεινό, άγριο πράγμα, που είναι ο εθισμός, και το φάρμακό μας είναι η χρήση. Και τότε, εγώ θυμάμαι όταν ήπια πρώτη φορά εκεί κοντά στην εφηβεία, είπα, α, δεν χρειάζεται να πονάμε πια. Τότε δεν ξέρω από πού έρχεται αυτός. Εγώ πιστεύω ότι γεννήθηκα με μία προδιάθεση και μετά οι προσλαμβάνουσες στις ζωές βοήθησαν. Γιατί, εντάξει, λέω ότι γεννήθηκα με μία προδιάθεση γιατί και άλλα παιδιά έχουν, οι γονείς τους χωρίζουν ή περνάνε κάπως δύσκολα στα παιδικά τους χρόνια. Δεν είχα και την πιο δραματική ζωή εγώ.
0: Όμως τα παιδιά γεννιούνται με διαφορετική ευαισθησία και με διαφορετικούς μηχανισμούς που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Και αν το περιβάλλον μετά έχει ερεθίσματα που πονάνε, κάποιος τα βιώνει διαφορετικά.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο περιθώριο γιατί δεν υπάρχει μέρημνα σήμερα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν βοήθεια και υποστήριξη.
0: Δεν τους βοηθάνε αρκετά σαν κοινωνία.
1: Ναι. Όχι. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Ο εθισμός είναι μια ασθένεια. Δεν ευθύνεται ο αλκοολικός και ο ναρκωμάνης για αυτό που του σημαίνει.
0: Εσένα τι σε πονούσε τόσο πολύ? Ήταν η απουσία του πατέρα ή η παρουσία του πατέρα με σκληρό τρόπο?
1: Κοίτα, Σήμερα να πούμε ότι έχω μια υπέροχη σχέση με τον πατέρα μου, έτσι.
0: Της φτιστήσατε, μπράβο.
1: Μια πολύ καλή σχέση, γιατί μπόρεσα μέσα στην πορεία της ανάρρωσής μου να κοιτάξω το δικό μου κομμάτι σε σχέση με αυτή τη σχέση και τι είχα κάνει εγώ λάθος. Γιατί είχα περάσει από το στάδιο να συγχωρέσω τον εαυτό μου, να συγχωρέσω τον πατέρα μου, να βρω τον πατέρα μου κάποια στιγμή και να του ζητήσω συγγνώμη για κάποια πράγματα που είχα κάνει εγώ. Δηλαδή το θέμα είναι να γυρνάμε το δάχτυλο στον εαυτό μας.
0: Γιατί έτσι μπορούμε και να σωθούμε.
1: Και από τότε που το έκανα αυτό, έχω μια καταπληκτική σχέση με τον πατέρα μου. Ξέρεις, ο πατέρας μου και ο κάθε πατέρας έκανε αυτά που μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
1: Εκείνη την εποχή.
0: Εκείνος σου ζήτησε συγγνώμη για τα δικά του λάθη?
1: Όχι. Δεν, ναι, αλλά έχουμε. Όχι, δεν μου ζήτησε
0: αλλά
1: συγγνώμη.
0: Αλλά δεν το χρειάζεσαι
1: με την
0: πια.
1: Της δεν είχε την ανάγκη να το κάνει αυτό. Αλλά με τον τρόπο του μου έχει δείξει ότι με αγαπάει και το ξέρω ότι με αγαπάει.
0: Αφού μιλάμε και για
1: και
0: την
1: τον
0: αγάπη.
1: Βλέπω ότι πάντοτε είναι περήφανος όταν με βλέπει, όταν μιλάει για μένα. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Επειδή εγώ γύρισα πίσω και έφτιαξα αυτή την κατάσταση, γιατί κατάλαβα τι είχα κάνει εγώ.
0: Αν έλαβες το δικό σου κομμάτι και μια που μιλάμε για αγάπη, πότε άρχισες εσύ να αγαπάς τον εαυτό σου? Γιατί η εξάρτηση έχει και ένα αυτοκαταστροφικό κομμάτι μέσα, μια αποφυγή. Πότε άρχισες να σε αγαπάς?
1: Είχα απέχθεια για τον εαυτό. Πραγματική απέχθεια. Να σκεφτείς ότι όταν ήμουν 25 χρονών, ήμουν ένα όμορφο παιδί. Ένα όμορφο παιδί. Ήμουν πολύ λεπτός, πολύ ωραίος. Αισθανόμουν χοντρός, άσχημος. Και είχα ταλέντο, ήμουν πετυχημένος στη δουλειά μου, ήμουν ο πρώτος άντρας ηλίθιος στη δουλειά μου, παρόλα αυτά είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπορώ να σου πω ότι η διαδικασία του να αγαπήσω κάπως τον εαυτό μου ξεκίνησε όταν έμεινα καθαρός σε αυτό το πρόγραμμα απεξάρτησης. Μπορώ να σου πω ακριβώς την επόμενη μέρα, ξεκίνησε η πρώτη μέρα που αγαπούσα λίγο περισσότερο τον εαυτό μου και αυτό είναι κάτι που δεν τελειώνει. Δηλαδή πέρασαν χρόνια να κοιτάξω τον καθρέφτη και να ικανοποιηθώ με αυτό που βλέπω. Πολλές φορές όταν πέρναγα από καθρέφτη έκανα έτσι σαν να έβλεπα κάτι που με τρόμαζε.
0: Συγκλονιστικό. Και ενώ φρόντιζες να είναι όλοι όμορφοι γύρω σου, να τους φροντίζεις, να τους βγάζεις τον ωραίο τους εαυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί όπως είπα, μέσα σε μια θυσμένη προσωπικότητα, μέσα του υπάρχει πολύ σκοτάδι και ασχημία και κάτι τρομακτικό, κάτι σκοτεινό, κάτι άσχημο.
0: Όταν κατάφερες λοιπόν και βήμα-βήμα σου έδινες περισσότερο αγάπη και ήσουν πιο πολλές μέρες καθαρός και κατεκτούσες τη ζωή, πότε έφτασε η στιγμή που είπες «Τώρα την αγαπάω τη ζωή μου και τη χαίρομαι»?
1: Να κάθε μέρα. Κοίτα, για μας είναι μια καθημερινή διαδικασία. Σου είπα, από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα, 28 Οκτωβρίου, θα κλείσω πρώτα ο Θεός 33 χρόνια. 33 χρόνια σε αποχή. Είναι μια διαδικασία καθημερινή. Κάθε μέρα που ξυπνάμε έχουμε 24 ώρες εμείς.
0: Σκέφτομαι, όταν έχεις ζήσει τόσο έντονα το φως και το σκοτάδι, το αναγνωρίζεις και πιο εύκολα στους δίπλα σου?
1: Ναι, βέβαια. Ναι, καθρέφτης. Μπορώ να αναγνωρίσω την ασθένεια, μπορώ να την αναγνωρίσω. Εννοείται.
2: Είναι το alter ego μου, ο Βασίλης. Έχω μια αίσθηση ότι τον γνωρίζω από πάντα. Αλλά αν με ρωτήσεις τι ξεχωρίζω σε αυτόν, που μάλλον εκείνο ξεχώρισα και τότε, ήταν μια ευφυΐα, ευστροφία και μια αίσθηση του χιούμορ φοβερή και μια, δεν ξέρω, έχει μια ενέργεια αποδοχής αυτός ο άνθρωπος, μια καλοσύνη, η οποία όταν τον γνωρίζεις, απλά λες είναι συμπαθής. Δεν τα ξέρεις όλα αυτά. Τώρα μπορώ να σου μιλήσω ώρες και να σου πω γιατί είναι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος και πόσο καλό πλάσμα είναι και αλληλέγγυος και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε. Παρακολουθώντας τον Βασίλη όλα αυτά τα χρόνια από κοντά, συνειδητοποιώ ότι αυτό που λέμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι γιατί έχουν ένα τυχερό αστέρι ή ένα φως ή κάτι ή μία μοίρα, ότι μπορεί να λυθεύει, αλλά παράλληλα χωρίς αυτή την τελειομανία που έχουν, όπως έχει ο Βασίλης, δεν νομίζω ότι θα γινόταν τίποτα. Δηλαδή, χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά να προσπαθείς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και φυσικά μια στάλα τύχη. Έτσι. Αυτό δεν το... Και όταν λέω μια στάλα τύχη, θέλω να πω ότι εννοώ ότι υπάρχει και ένας Θεός παραπάνω από εμάς. Αυτό θέλω να πω. Ο Βασίλης τα έχει όλα. Έχει την εργατικότητα, έχει την αιμονή με την τελειότητα. Δεν βγάζει τίποτα που να μην του αρέσει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στον άνθρωπο που να μην του αρέσει στο έπακρο όμως. Δεν εννοώ να μην. Σε όλοι μας βγάζουμε προϊόντα που να μας αρέσουν, εντάξει. Ο Βασίλης θέλει να του αρέσει πάρα πολύ. Και την ώρα που θα φτάσει στο σημείο να του αρέσει, θα το ξανακοιτάξει και θα δει πώς θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο. Αυτή την αιμονή για την ποιότητα, για να γίνει το ρούχο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να γίνει το σόου με τον καλύτερο δυνατή παρουσίαση στον κόσμο, για να γίνει το fitting με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να βρει τα πιο ωραία κορίτσια. Παρόλη την κούραση, εγώ δεν την έχω ξαναδεί σε άνθρωπο. Εντάξει. Τον κατατάσσω στους πολύ μεγάλους ανθρώπους στο χώρο της μόδας, γιατί δουλεύει με διεθνείς προδιαγραφές στο μυαλό του.
0: Ποιους άλλους Έλληνες σχεδιαστές τους εκτιμάς, σου αρέσουν?
1: Τους εκτιμώ όλους, ανεξαιρέτως. Είμαι και γραμματέας στο Σύλλογο Ελλήνων Σχεδιαστών. Τους αγαπώ, γιατί ξεκίνησα από styling, οπότε...
0: Πολλά χρόνια, και στη Vogelas.
1: Και στη Vogelas. Το πρώτο περιοδικό που δούλεψα ήταν το περιοδικό «Γυναίκα». Κάποιοι θα το θυμούνται.
0: Ιστορικό.
1: Ιστορικό περιοδικό. Ήμουν ο πρώτος άντρας στη λίστα στην Ελλάδα. Μέχρι σε μέσα σε μία νύχτα η Λάουρα Ντενίγκρις, τότε που ήταν σύζυγος του Άρη Πεζόπουλου και είχε έρθει να ανακατέψει την τράπουλα της μόδας στην Ελλάδα. Και με έβλεπε να ντύνομαι ωραία στα κλαμπ και μου λέει: «Εσύ μπορείς να κάνεις styling». Έτσι δεν υπήρχε καν όρος του στυλίστα τότε όταν ξεκίνησα. Οπότε ναι, πέρασα μέσα από τα περιοδικά όλα. Η «Γυναίκα», το «Votre Beauté», το «Status» του Αντώνη Λιμπέρη, εργάστηκα και η καριέρα μου έκλεισε η τελευταία μου δουλειά ήταν στο ελληνικό Vogue, όταν πρώτο είχε έρθει το Vogue, πριν ανοίξω το κατάστημα στην Ακαδημία.
0: Πώς μπορούν οι γυναίκες σήμερα, αλλά ίσως και οι άντρες, να αναδείξουν μέσα από τα ρούχα τους αυτό που τους πάει, να βγάλουν την προσωπικότητά τους, να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό?
1: Να το.
0: Σίγουρα με εμπνέουν.
1: Power dressing.
0: Ναι. Γιατί όταν μπαίνεις σε έναν χώρο, ξέρεις, η πρώτη εντύπωση έχει σημασία το τι κλίμα θα επικρατήσει.
1: Ναι, βέβαια, πάντα. Και αυτό που φρόντιζα πάντα εγώ και το λέω και στα παιδιά καμιά φορά που έρχονται από τις σχολές εδώ, λέω εμένα όλες μου οι πόρτες στη ζωή άνοιξαν επειδή ντυνόμουν κάπως. Δηλαδή η πρώτη μου δουλειά στον Παρθένη, ο Παρθένης με είχε δει να κοιτάω τη βιτρίνα. Και λέει αυτός ο μικρός δίνεται ωραία, οπότε έπιασα δουλειά στον Παρθένη. Έτσι.
0: Άρα κάτι έχει.
1: Ναι, μετά δούλεψα στον Billy Bob πάλι επειδή με έβλεπε έξω. Όταν πήγαινα στα σόου στο Παρίσι και χωρίς προσκλήσεις, μικρός, μου έλεγαν να περάσω γιατί ήμουν ωραία ντυμένος.
0: Πήγαινες έτσι με σκοπό, πήγαινες στα σόου.
1: Πάντα το ναι, με σκοπό βέβαια.
0: Και δεν φοβόσουν να μην μπεις.
1: Δεν είχαμε προσκλήσεις για όλα τα σόου τότε, αλλά υπήρχαν κάποιες και κάποια δεν υπήρχαν.
0: Όταν
1: δεν υπήρχαν, εγώ εμφανιζόμουν με κάτι καπέλα, με κάτι ωραία κοστούμια και κάναν έτσι. Μια φορά θυμάμαι, μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Ήταν δίπλα μου Παλώμα Πικάσο. Και ήμουν και εγώ και περιμέναμε σου και λέει με εσύ αβέκλε σαπό. Δηλαδή ο κύριος με το καπέλο να περάσει. Και έμεινε η Παλώμα πίσω.
0: Φανταστικό.
1: Θέλω να πω ότι και ακόμη και σήμερα προσέχω πάρα πολύ την εμφάνιση μου.
0: Εν τω μεταξύ αυτά έτσι είναι trademark τα...
1: Ναι, μ' αρέσει το που... Ναι. Εγώ ντύνομαι το ίδιο όλα τα χρόνια της ζωής μου. Πάνω κάτω φορά εμείς οι άντρες δεν αλλάζουμε πολύ. Το θέμα είναι να είσαι καλοντυμένος με τα ίδια ρούχα.
0: Αυτό είναι και οικολογικό μήνυμα επίσης.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχει επικρατήσει πολύ...
1: Μα κοίτα, είσαι στο πιο οικολογικό οίκο που θα μπορούσε να είναι αυτό, το sustainable.
0: Ναι, sustainability.
1: Ναι, είσαι εδώ. Γιατί αυτό το ταγέρ, όσο κρατάς αυτή τη φιγούρα, θα το έχεις, ντουλάβο σου. Μπορείς να το φοράς για πολλά χρόνια. Δεν φεύγει η μόδα.
0: Και όντως μπορεί να το υποστηρίξεις και σε όλες τις δεκαετίες.
1: Αυτό είναι, να μην... Και αυτό κάνω και σαν brand. Δεν κυνηγάμε τις στάσεις. Οι στάσεις έρχονται και μας βρίσκουν. Έτσι, το Emily in Paris ήρθε και με βρήκε. Είχα δημιουργήσει κάτι. Είχα δημιουργήσει μια τάση.
0: Ναι.
1: Έγινε μετά, κατάλαβες. άμα κυνηγά τη μόδα, φεύγει στο λεπτό.
0: Και πηγαίνει όλο και πιο γρήγορα.
1: Την ώρα που θέλεις να είσαι στη μόδα, δεν είσαι. Οπότε είναι καλύτερα να έχεις ένα κλασικό διαχρονικό στυλ, μένει για πάντα. Δηλαδή σκέψου πώς δινόταν η Μελίνα Μερκούρη, το στυλ της Ειρήνης Παπά, να πούμε τις δικές μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Το στυλ της Έλλης Λαμπέτ στις ταινίες, δηλαδή.
0: Πώς το κατακτά κανείς αυτό, να βρει αυτό το διαχρονικό που θα κουμπώσει πάνω
1: του. Ναι, να είναι αυτός του. Αυτό. Να είναι αυτός του και να έχει ένα προσωπικό στυλ δικό του, να μην κοιτάει τα περιοδικά και να θέλει να γίνει...
0: Συνέχεια κάποιος άλλος.
1: Κατάσταση, ας πούμε. Να μην θέλει να γίνει κάτι τέτοιο. Να μην θέλει να γίνει κάποιος άλλος. Αυτό είναι. Γι' αυτό και μας μένουν γυναίκες με έντονο στυλ. Και ξέρεις, τώρα ανέφερα την Kim Kardashian. Σκέψου όταν η Kim Kardashian φόρεσε το φόρεμα της Marilyn Monroe.
0: Ναι. Που έκανε
1: τελικά,
0: και αυστηρή διατροφή για να χωρέσει αυτό το φόρεμα.
1: Τελικά κάνει το φόρεμα τη γυναίκα ή η γυναίκα το φόρεμα. Έτσι.
0: Τι απάντηση δίνεις εσύ?
1: Ήταν απάντηση φοβερή αυτή. Γιατί η γυναίκα κάνει το φόρεμα πάντα. Αυτό λέω και εγώ. Εμείς κάνουμε τα ρούχα, αλλά η γυναίκα θα φτιάξει την κατάσταση.
0: Και νιώθω και πολύ τυχερή, γιατί μου έδωσες και πριν κάποιες συμβουλές για σύνολα, και ότι όταν έχεις 5 κομμάτια που είναι τα σωστά πάνω σου...
1: Κοίτα, εγώ λέω ότι οι πελάτησες μου είναι οι πιο τυχερές γυναίκες στον κόσμο, γιατί παίρνουν 3-1. Ήμουν και στη λίστα και σχεδιαστής και από τη φωτογραφία έχω περάσει. Δηλαδή έχω... Για το image ξέρω.
0: Είσαι και πολύ ζεστός άνθρωπος. Αναρωτιέμαι, μετά από τόσες εμπειρίες, τόσα πράγματα που έχεις καταφέρει, υπάρχει κάτι που μπορεί να σε θυμώσει ή τα έχεις ξεπεράσει όλα αυτά?
1: Αλίμονο. Αλίμονο, φυσικά θυμώνω, εννοείται.
0: Εσύ με τι θυμώνεις, τι είναι αυτό που είναι το κωδικό σκουμπί?
1: Έχω θυμώσει και πάρα πολύ, έχω χτυπήσει και το κεφάλι μου στον τοίχο. Εννοείται, έχω θυμώσει, αλλά κοίτα, ξυπνάω το πρωί και παίρνω μία απόφαση. Ότι θα διαλογιστώ, θα προσευχηθώ, γράφω ένα γράμμα στο Θεό κάθε μέρα για τα τελευταία 33 χρόνια.
0: Το γράφεις όντως?
1: Το γράφω, ναι. Το γράψιμο έχει πολύ δύναμη. Οπότε παίρνω μία απόφαση το πρωί για το πώς θα είναι η μέρα μου. Τώρα βέβαια, να, τώρα πριν λίγο μου πήραν τις πινακίδες, α, ήσουν εδώ. Εντάξει, πήρα τις πινακίδες, πήρα το αφού. Εντάξει.
0: Αλλά δημιουργείς μια πολύ θετική προδιάθεση.
1: Συμβαίνουν αυτά. Θα τα αντιμετωπίσουν.
0: Και έχεις μετά περισσότερο κουράγιο να τα αντιμετωπίσεις.
1: Μια θετική, ακριβώς. Δημιουργώ μια θετική προδιάθεση στο πρωί και μετά, εντάξει, έγινε αυτό τώρα, είμαστε εδώ, γελάμε, κάνουμε συνέντευξη. Θα τις πάρουμε τις πινακίδες. Κάποιο τρόπο. Θα δούμε.
0: Και με αυτή τη θετική...
1: Δεχόμαστε τέλος πάντων τη ζωή όπως έρχεται, αυτό θέλω να πω.
0: Και να αντισαντιστεκόμαστε, λες και θα τα καταφέρουμε. Ακριβώς. Καλύτερα να το αγκαλιάσουμε.
1: Ακριβώς, λες και θα τα καταφέρουμε. Αφού υπάρχει ένα πλάνο.
0: Και με αυτή τη θετική διάθεση πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας με τον Βασίλη Ζούλια.

0: been thinking about my painting a lot lately.
1: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
0: Jason?
1: Oh, he's great. You'll love working with him.
0: Hi.
2: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies?
4: I'm going to take a year and travel and pursue my art.
5: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
6: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Αυτή είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, στηρίζουν το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα. Δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
7: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βασίλης Ζούλιας κοντά μας.
1: Και δεν χορταίνει να σε βλέπω με αυτό το ταγερ. Πώς σου πάει?
0: Και μάλλον θα δυσκολευτώ να το αποχωριστώ. Έχεις δει τόσες υπέροχες γυναίκες και δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω και για την πολύ αγαπημένη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Που σε εμπιστεύτηκε.
1: Έχω μια ιστορία που δεν την έχω πει ποτέ. Ναι, για τελείωσε και θα σου πω.
0: Πες μου την ιστορία, με χαρά να την ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι πολύ μικρός, δηλαδή κάτω από 25 χρονών. Δηλαδή, νομίζω είμαι 23 ή 24. Η Αλίκη έχει, μένει στη Σισιχώρου βέβαια και γυρίζει το λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά. Τότε ήταν το θεατρικό που είχε γνωρίσει τον Κώστα Σπυρόπουλο. Και με καλούν να κάνω τα κοστούμια αυτού του έργου. Και έχω ραντεβού τώρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έχω πάρει την νότα. Μου λέει η κυρία, ξυπνάει μετά τις 12, ελάτε κατά τις 1. Μου λέει για να είναι έτοιμη.
0: Εσύ είχες άγχος?
1: Βέβαια. Πηγαίνω εγώ στη Σισιχώρου, ανεβαίνω μικρό παιδάκι. Τώρα μου λέει, μπαίνω μέσα, βλέπω το πορτρέτο της Μανταλένας, ψαρωτικό τελείως με το μαύρο μαντήλι. Μου λέει, θα σας δει στην κρεβατοκάμερα η κυρία Βουγιουκλάκη. Πάω στην κρεβατοκάμερα, ήταν όλα σωμών. Σωμών το κρεβάτι, σωμών οι κουρτίνες, σωμών τα έπιπλα, σωμών ρομπ δε σάμπ, σατέν πασούμι. Και ήταν στο κρεβάτι αλλή και μου λέει, εδώ, εδώ, κάτσε Βασιλάκη. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Κάτσαμε, της είπα τις ιδέες μου, ήταν πολύ ανοιχτή σε νέους ανθρώπους, δηλαδή εμπιστεύτηκε τώρα ένα παιδάκι 23 χρονών, έτσι, εμπιστεύονται. Και φεύγοντας, με κοιτάει από πάνω κάτω και μου λέει, ήταν μεσημέρι πια, ήταν 2:30-3, μου λέει, πεινάς, έχεις φάει, είσαι και αδύνατο, δεν τρως. Ήμουν τότε περίπου 50 κιλά πιο κάτω. Εγώ κοκάλωσα έτσι, καλά καλά μου λέει, έλα εδώ. Και με πιάνει από το χέρι και με πάει στην κουζίνα και αρχίζει και μου τηγανίζει πατάτες. Τις οποίες έκοψε η μόρη της, θα σου κάνω πατάτες με αυγά, μου λέει.
0: Να σου μαγειρεύει ένα θρύλος εκείνη
1: την ώρα. Ήταν σουρεαλιστικό αυτό. Και με έκατσε και με τάισε. Καρκίνωση αλήθεια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάζω από το χέρι. Είχα φανταστική συνεργασία και όταν είχα κάποια στιγμή με είχε πιάσει ο Ραχοβίτσας μάλιστα, ο οποίος είναι και αυτός φίλος μου σήμερα. Δύο φορές με έπιασε αστυνομία. Ήταν ο Ραχοβίτσας και τις δύο φορές. Και τη μία τότε με ένα πιάσιμο με τη Ματούλα, Θεός χωρίς, και το δεύτερο πιάσιμο. Λοιπόν, στο δεύτερο πιάσιμο, που τότε δούλευα και με την Αλίκη, πήγαν οι φίλοι μου νύχτα στην Αλίκη να ζητήσουν βοήθεια. Δύο φίλοι μου στυλίστες, που έμαθαν ότι με έπιασαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πάνε στην Αλίκη και λέει, θα έρθω εγώ, λέει η Αλίκη στο δικαστήριο. Λέω, όχι κυρία Βουγιουκλάκη, μην έρθετε, γιατί δεν θέλουμε δημοσιότητα. Εγώ μόλις είχα αλλάξει ένα περιοδικό, δεν ήθελα να το δει η μάνα μου πάλι να τρελαθεί, ούτε να χάσω τη δουλειά μου. Ξέρεις, γιατί ήταν επικίνδυνα αυτά τα πράγματα τότε. Λέει, τότε θα στείλω δικηγόρο. Και όντως πλήρωσε το δικηγόρο και μου έστειλε ένα πολύ καλό δικηγόρο, ο οποίος με έβγαλε τέλος πάντων την επόμενη. Τελευταία φορά την είδα σε ένα πάρτι της Αγάπης Βαρινογιάννη. Είχε χτυπηθεί από την ασθένεια, ήξερε τον άρρωστο και με κοιτάει και μου λέει, θυμάμαι έτσι έπεσα στα γόνατα και καθόταν σε ένα καναπέ και γονάτισε και της έπιασε στο χέρι. Είχαμε πολύ καλή σχέση, την αγαπούσα πολύ και μου λέει, Βασιλάκη μου, σε βλέπω είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι καλά, είχα σταματήσει τότε. Εγώ πάλι δεν είμαι, μου λέει, και αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα.
0: Συγκινητικό.
1: Είχαμε κάνει το 154 της Express Service με μια παγέτα. Καλά, ήταν σκυλή αυτή η γυναίκα. Κρύο τώρα, -2.
0: Και δεν καταλάβαινε
1: με παγέτα
0: δουλειά.
1: Στο δρόμο και το αυτοκίνητο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Να γίνει το διαφημιστικό. Υπάρχει αυτό κάπου. Την είχα βάλει να φορέσει μπότες καουμπόι και σε, δηλαδή είχαμε κάνει.
0: Τολμούσε,
1: ναι. Τολμούσε και άκουγε. Στον δρόμο δεν μπορούσα να περπατήσω μαζί της, ήταν αδυνατόν.
0: Γιατί τη
1: συνέχεια. Πήγαινα λίγο πίσω, γιατί ερχόντουσαν συνέχεια και τις μιλάγανε. Δεν υπήρχε τότε το κινητό να πάρεις φωτογραφία, αλλά τις μιλάγανε με αγάπη.
0: Πρέπει να είναι και δύσκολο να είσαι τόσο έντονα στο προσκήνιο.
1: Ναι.
0: Αλλά παρόλα αυτά κρατούσε την ευαισθησία της και τη μοιραζότανε.
1: Ήταν υπέροχη. Αυτές τις τηγανιτές πατάτες και τα αυγά δεν το ξεχάσω ποτέ.
0: Τι αγαπάς και εκτιμάς έτσι στη γυναίκα?
1: Είναι πολλά. Τώρα από πού να αρχίσω? Τη ζεστασιά που έχει, τη ζεστασιά που έχει μια γυναίκα, έτσι. Το χαμόγελο που έχει μια γυναίκα. Το βλέμμα που έχει μια γυναίκα. Την κίνηση, το πώς σταυρώνει τα πόδια της μια γυναίκα. Το πώς περπατάει, το πώς φέρεται. Είναι πολλά.
0: Το μεταξύ έχει...
1: Μας δίνεται ζωή.
0: Ζωή.
1: Και έχετε πολλούς ρόλους επάνω σας, πολλούς. Τη μητέρα, την οικοκυρά, τη σύντροφο και τα καταφέρνετε. Δηλαδή, μπράβο. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμάς πρέπει να μας έχετε μόνο για να σας λέμε τι ρούχα να φορέσετε. Εγώ λέω αυτό, είμαστε χρήσιμοι, πράγματι. Δηλαδή ένας άντρας, ρώτησε τον τι παπούτσι θέλεις να βάλει, τι φορά, όλα τα άλλα πρέπει συμβουλές να παίρνουμε από εσάς.
0: Ήθελες να έχεις κάνει παιδιά?
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι για παιδιά. Έχω σκυλί τα τελευταία 30 χρόνια, διάφορα σκυλιά και φροντίζω. Δεν είναι

0: Θέλω απλά να γίνομαι η διαφορά στη ζωή κάποιων ανθρώπων. Αν το καταφέρνω αυτό, είμαι μια χαρά. Και όταν φύγω, να σκέφτονται όλοι κάτι όμορφο όταν σκέφτονται εμένα. Κάτι θετικό, κάτι όμορφο.
1: Μου έλεγε πριν ότι έχει αναλάβει και πρόεδρο του Συλλόγου
0: Ελλήνων
1: Ελλήνων
0: Σχεδιαστών.
1: Σχεδιαστών.
0: Βρεθήκαμε μέσα στον κορονοϊό, είχα πάρει τηλέφωνο τον Κουδουνάρη. Του λέω, θέλω να κάνουμε. Βαριόμασταν κιόλας που καθόμαστε. Και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Και έτσι στήθηκε ο σύλλογος μέσα στον κορονοϊό. Τώρα αριθμούμε 22 μέλη, νομίζω. Ναι.
1: Και τι θέλεις να καταφέρεις, τι θέλεις να βοηθήσεις.
0: Έχουμε καταφέρει πολλά μέσω του συλλόγου. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μία παρουσία ανά 6 μήνες στην εβδομάδα μόδας και να δείχνουμε τη δουλειά μας ενωμένη. Είμαστε
1: Ενωμένη
0: πάρα
1: πιο δυνατή.
0: πολύ, πάρα πολύ και πολύ καλοί. Να πούμε εδώ ότι είναι πολύ όμορφο κάποιος πριν κάνει τα ψώνια του να σκέφτεται σε ποιον Έλληνα σχεδιαστή μπορεί να πάει να ψωνίσει γιατί να καλύψει την ανάγκη του. Το ίδιο που κάνουμε και στο σούπερ μάρκετ. Εγώ στο σούπερ μάρκετ κοιτάω τα ελληνικά προϊόντα
1: Ναι.
0: πρώτα. Έτσι, και έχουμε καταπληκτικά ελληνικά προϊόντα. Αν είχα μία, έχω μία πελάτησα δικαστικός, η οποία είχε έρθει και μου είπε, έχω ένα συγκεκριμένο budget για την γκαρδαρόμπα μου και επέλεξα το μισό από αυτό να το δώσω σε εσάς, γιατί συνήθως ντύνομαι σε μεγάλους οίκους και τα λοιπά, μην αναφέρουμε το όνομα. Και της λέω, ευχαριστώ πολύ, ωραία σκέψη κάνατε. Ναι, μου λέει, την έκανα τη σκέψη γιατί σας επέλεξα γιατί είστε καλός, ένα, και δύο, ξέρω ότι τα χρήματα που θα δώσω σε εσάς, σε μια ελληνική επιχείρηση, με κάποιο τρόπο θα γυρίσουν σε μένα. Πόσο δίκιο είχε.
1: Και πρέπει να αγαπάμε και τον τόπο μας και τα ταλέντα μας.
0: Φυσικά.
1: Γιατί καμιά φορά πιάνει και η μανία ότι τι, το
0: Κοίτα,
1: ξένο θα είναι.
0: υποφέρουμε από ξενομανία πολύ, αλλά τώρα έχουμε φτάσει κάπως στο άλλο άκρο. Greek designer, Greek designer. Ξέρεις, θέλει και εκεί μια ισορροπία. Αλλά βλέπω, φέτος ανοίξαμε μία μπουτίκ σε ένα resort ξενοδοχείο στην παραλία που είχε πολύ επιτυχία και μας γνώρισε πάρα πολλοί κόσμος που μένει στο εξωτερικό και ήρθαν και εδώ στο ατελιέ και ενθουσιάστηκαν γιατί έχουν βαρεθεί οι γυναίκες στα μεγάλα μπραντ, τις πολύ ακριβές τιμές, όλα αυτά. Και ξέρεις, όλες αυτές οι κυρίες που ανακάλυψαν κάτι ελληνικό και καλό, ενθουσιάστηκαν.
1: Τελικά μια γυναίκα, γιατί υπάρχει και μια δυσκολία οικονομική στην εποχή μας, αξίζει και μπορεί και είναι προς τις τιμές να μπορεί να επενδύσει σε ένα ωραίο κομμάτι για να το έχει στην καρδαρόμπα της,
0: Βέβαια,
1: διαχρονικό.
0: όταν παίρνεις κάτι κλασικό και διαχρονικό, θα σου μείνει για πάντα όσο κρατάς τη φιγούρα σου. Και επανερχομένα, αυτό το ταγέρο, όσο κρατήσει τη φιγούρα σου, θα κρατήσει και το ρούχο.
1: Θυμάμαι
0: Και
1: στις...
0: έτσι τα λεφτά.
1: Θα κάνω απόσβεση.
0: Ακριβώς, θα κάνεις απόσβεση.
1: Θυμάμαι τις παλιότερες γενιές, ξέρω εγώ, τον παππού μου να μου λέει αυτό το κουστούμι το έχω από τα νιάτα μου.
0: Ναι.
1: Και τώρα με την γρήγορη ανακύκλωση της μόδας υπάρχει μια πίεση να ανταλλάζουμε, αλλά όντως
0: Να μην αλλάζουμε, να παίρνουμε κάτι καλό και να μένει.
1: και άλλα υφάσματα.
0: Εδώ τι γράφει, βλέπει στην ημερομηνία.
1: Το 2007, 15 Νάτου του 2007.
0: Ναι. Αυτό το σακάκι λοιπόν που είδες από το 2007 το έχω ράψει εδώ στην Ελλάδα και έχει κρατήσει τόσα χρόνια. Έχει βγάλει τα λεφτά του.
1: Θα πάμε για άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in Lenin.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
6: Ναι.
5: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
7: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
8: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: We love it.
11: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Για να δούμε πού θα με πας τώρα. Με έχεις πάει παντού. Μόδα, γυναίκες, παρελθόν, μέλλον.
1: Μέσα μας, έξω μας.
0: Μέσα, έξω, άνω, κάτω και πλαγίδι. Για να δούμε, Έλενα, πού θα πάμε.
1: Μα η ζωή είναι πολύπλευρη, έχει τόσα πολλά στοιχεία. Εγώ καμιά φορά τη
0: Έχει.
1: βλέπω σαν
0: Και
1: Matrix.
0: είσαι και με έναν άνθρωπο που έχει γίνει και η ζωή του βιβλίου σχεδόν. Οπότε σε λίγο μπορεί να γίνει και ταινία ή σειρά.
1: Πώς σου φάνηκε να βγαίνει,
0: Περιπετειώδης
1: πώς
0: ζωή.
1: σου φάνηκε που έγινε η ζωή σου βιβλίο.
0: Κοίτα, η φίλη μου η Ρέα Βιτάλη, εξαιρετική, έχει και μια πολύ ωραία εκπομπή στην ΕΡΤ, την Κεραία. Ήρθε μια μέρα εδώ στο ατελείο και μου λέει: Βασίλη, έχω μια ιδέα. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τη ζωή σου. Τι λέω, πώς ήρθε. Μα μου λέει: Ήμουν, επειδή είχε ζήσει τα γεγονότα από κοντά, η Ρέα τότε, μόλις είχαμε γνωριστεί και κάναμε παρέα, ήταν από τους φίλους μου από την άλλη πλευρά. Όχι τους φίλους που έκανα χρήση μαζί, από τους φίλους που δεν έκανα χρήση μαζί και που ήθελαν πάντα να με βοηθήσουν. Δηλαδή, η Ρέα πάντα με έπαιρνε σπίτι στο Πάσχα, μου έλεγε: Βασίλη μου, να σταματήσει. Γενικά, όλοι οι φίλοι μου που.
1: Ήθελε να
0: Οι
1: σε
0: άλλοι φίλοι που
1: τραβήξει.
0: ήθελαν. Και τα είχε ζήσει, σε όλο του το μεγαλείο. Γιατί ήρθε στο νοσοκομείο να με δει, ήρθε μετά σε αυτό το σπίτι του που είχα, το σπίτι των φαντασμάτων που λέω στην Ασκληπίου, που ήταν η μητέρα μου εκεί, αυτή η γυναίκα. Πάλι θα πω για τη μητέρα μου σε σχέση με αυτήν την ιστορία. Όταν πήδηξα στο κενό και μετά ήμουν στον Ευαγγελισμό και όλοι αυτοί οι συγγενείς της είπαν: Θα πάρεις το παιδί τώρα στο σπίτι. Κοίτα τι έκανε η μάνα μου. Ήρθε εκεί που ήμουνα σακατεμένος, μπανταρισμένος και ήμουν έτοιμος να βγω από το νοσοκομείο και μου λέει, κάθεται και μου λέει: Παιδί μου, λέει, εσύ τι θέλεις. Γιατί μου λένε να σε πάρω στο παιδικό σου δωμάτιο στην Αγία Παρασκευή. Της λέω: Μαμά, εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου στο Κολωνάκι. Και η μητέρα μου μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, να με κάνει ό,τι ήθελε εκείνη τη
1: Ναι.
0: στιγμή, γιατί ήμουν σπασμένα πόδια χέρια και
1: Συγκλονιστικό.
0: σακατεμένος εσωτερικά. Και μου λέει: Εντάξει. Και άκου τι ντύλα έκανε αυτή η γυναίκα. Μου λέει: Για 6 μήνες θα σε βοηθήσω, θα σου πληρώνω το ενίκιο. Ξέρεις, μου έφτιαξε και το σπίτι μου, έβαλε μια ταπετσαρία με 30 φύλλα για να μου φτιάξει τη διάθεση. Και ερχόταν από την Αγία Παρασκευή στην Ασκληπίου κάθε μέρα να μου φέρνει φαγητά, να με προσέχει, να κοιμάται στο πάτο. Δηλαδή έχει κάνει τέτοια πράγματα
1: Και
0: η
1: τι σου
0: μάνα μου.
1: είπε, για 6 μήνες
0: Αλλά
1: θα κάνω
0: κοίτα
1: αυτό,
0: πώς.
1: αν.
0: Ναι. Κοίτα πόσο έξυπνη κίνηση όμως και να το ακούν οι μητέρες αυτό. Γιατί αυτοί οι 6 μήνες μου έδωσε τη δυνατότητα εγώ να σηκωθώ, γιατί ήμουν μπαταρίτσες και να πάω να αναζητήσω δουλειά επειδή είχα το σπίτι μου. Αν με είχε πάρει στο δωμάτιό μου στην Αγία Παρασκευή, είχε φύγει το σπίτι,
1: Δεν θα έχεις
0: εγώ θα
1: λόγο.
0: συνέχιζα, θα χαλώ, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σου έδωσε
0: Μπορεί να
1: κίνητρο.
0: μην σταμάτησα αμέσως, γιατί πέρασαν και 4 χρόνια μετά, μέχρι να σταματήσω τελείως, αλλά είχε βοηθήσει εκείνη την περίοδο. Τότε πραγματικά μπορεί να είχα φτάσει κάπου πολύ άσχημα. Αν με είχε πάρει στο δωμάτιο, κοίτα πόσο
1: Θα γινόσουν πιο παιδί
0: σοφή,
1: ξανά, ε.
0: κοίτα πόσο σοφή
1: Πολύ
0: σκέψη είχε.
1: σοφή.
0: Ναι, πολύ σοφή σκέψη. Και εγώ σηκώθηκα μετά με τις μπαταρίτσες, πήγα πίσω, έβαλα το κοστούμ μου, πήγα στα περιοδικά και ξανά άρχισα να δουλεύω. Βέβαια υπήρχε τότε εκείνη η περίοδος ήταν, λέω, η χειρότερη της ζωής μου ever, γιατί κάθε φορά που έπινα, γιατί ο εθισμένος ξαναπέσει, ξαναπέφτει, δεν είχα βοήθεια τότε, δεν είχα σταματήσει. Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση γιατί έλεγα, αλλά έπεσε στο κενό ρε παιδί μου. Και ξαναπίνει. Είναι τόσο δυνατό αυτό.
1: Ένιωθες τεράστια ματέωση
0: Τεράστια
1: ότι...
0: ματέωση. Ότι λέω, γιατί έλεγα ότι αυτό θα ήταν αρκετό, και όμως δεν ήταν. Όταν πήδηξα, ήταν η μοναδική στιγμή που πραγματικά ήθελα να πεθάνω. Από μικρό παιδί έκανα απόπειρες αυτοκτονίας, απόπειρες προσοχής. Όχι απόπειρες. Αλλά το πείδημα στο κενό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Φεύγεις, τέλος. Δηλαδή, αλλά έζησα
1: Άρα
0: από αυτό.
1: πρέπει να καταλάβουμε ότι στη διαδικασία του να γίνουμε καλά μπορεί να ξαναπέσουμε, αλλά αυτό να μην το πάρουμε ότι γυρίσαμε πίσω. Είναι μέρος της διαδικασίας.
0: Ναι, τώρα που το βλέπω από μακριά ήταν όλο μέρος της διαδικασίας και ο Θεός, αυτό που σου είπα, το γράμμα ξεκινάει: Αγαπημένε μου Θεέ, σε ευχαριστώ. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια.
1: Άρα ξεκινάς με ευγνωμοσύνη.
0: Έτσι ξεκινάω. Ο Θεός λοιπόν που με αγαπούσε πάρα πολύ είχε άλλο πλάνο από το δικό μου. Και τώρα που έχουν περάσει 30 τόσα χρόνια από το 88, 37 χρόνια περίπου, βλέπω ότι είχε πλάνο. Ήθελε να ζήσω, να δημιουργήσω ομορφιά. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και ευλογημένος πραγματικά που κάποια στιγμή έπιασα αυτό το συναισθηματικό πάτο, ζήτησα βοήθεια και αφέθηκα στη βοήθεια. Γιατί ένα είναι να ζητήσεις τη βοήθεια και δύο είναι να αφαιθείς τη βοήθεια, που σημαίνει κλείνω το στόμα και ανοίγω τα αυτιά, αρχίζω να ακούω. Έτσι.
1: Μέσα στον εθισμό θα ήταν, φαντάζομαι, και η προσωπικότητά σου εντελώς άλλη από αυτήν που ήταν μετά, όταν το ξεπέρασες.
0: Κοίτα, ο ψυχισμός μου, θα σου πω, ήταν άλλη προσωπικότητά μου. Πάνω κάτω δεν αλλάζουμε τόσο πολύ σαν χαρακτήρες. Αλλά σίγουρα ο ψυχισμός μου, ναι, ήταν άλλος. Ναι.
1: Σε ένα νέο σχεδιαστή που θα ήθελε να κάνει τη δουλειά που κάνεις εσύ, τι θα μπορούσες να τον συμβουλέψεις για να τον βοηθήσεις?
0: Έρχονται τα παιδιά, κοίτα, τους λέω να μην, ουσιαστικά να μην ακούνε συμβουλές. Και να ακούνε την ψυχή τους, αυτό που θέλουν οι ίδιοι να κάνουν. Και να μην σταματάνε σε καμία απογοήτευση. Ξέρεις, μέσα στα χρόνια, εγώ τη δεύτερη μου καριέρα ξεκίνησα στα 39. Είμαι τώρα 62. Οπότε, βέβαια, τώρα που πέθανε ο Αρμάνι, έμαθα ότι και αυτό στην εταιρεία του την ξεκίνησε στα 39. Ελπίζω να φτάσω τουλάχιστον 91 με την καριέρα του Ιωσή Αρμάνι. Λέω λοιπόν στα παιδιά να μην σταματήσουν, γιατί και εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι το κατάστημα στην Ακαδημία στο άνοιξα το 8 και 2 εβδομάδες μετά έγιναν τα επεισόδια του Γρηγορόπουλου και σιγά σιγά άρχισε να ξεκινάει η κρίση, παράλληλα με αυτό που ξεκινούσα κι εγώ, ξέρεις, έχω ένα σχεδιάγραμμα της εταιρείας που γράφω Γρηγορόπουλος, Ακαδημίας και πάει έτσι, σαν ψυχογράφημα. Τώρα είμαστε προς τα πάνω, ευτυχώς, αλλά έχουμε περάσει πολύ κάτω. Και οπότε πάντα στα παιδιά λέω να μην σταματάτε τη δημιουργία. Εγώ τις πιο δύσκολες μέρες, με αυτά που συνέβαιναν στην πόλη, με διαδηλώσεις συνέχεια, κλειστό το κέντρο, και δυσκολία γενικώς, ερχόμουν εδώ, έπιανα ένα έφασμα, έκανα κάτι στην κούκλα και παίρναγε αυτή η μέρα.
1: Τι πιστεύεις ότι μετράει περισσότερο, το ταλέντο ή η σκληρή δουλειά?
0: Η μόδα είναι μια σκληρή δουλειά, είναι μια σκληρή βιομηχανία. Και ο κόσμος της μόδας, θα έλεγα, είναι ο δεύτερος πιο δύσκολος κόσμος μετά τον κόσμο της τέχνης. Ένα.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία του?
0: Στον χώρο της μόδας.
1: Ναι.
0: Είναι άνθρωποι με τεράστιο ego.
1: Α, εγωισμό.
0: Ναι, με τεράστιο ego. Οπότε πέφτεις, ξέρεις, είμαστε δύσκολοι άνθρωποι.
1: Θεωρείς και τον εαυτό σου δύσκολο άνθρωπο?
0: Ναι. Κοίτα, όταν κάνεις ένα casting 50 ατόμων και πρέπει να διαλέξεις 10 κορίτσια από τα 50 και τα 40 παίρνουν ένα όχι.
1: Όταν κλαίνε, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιος απογοητεύονται.
0: Ναι, αλλά έχουν πάρει όχι, έχει πάρει όχι και η Ναόμι Κάμπελ, ας πούμε. Έχει ακούσει όχι και η Βίκη Καγιά, που έχει κάνει όλη αυτή την καριέρα της. Τα έχει πει και η Βίκη.
1: Και το σημαντικό, να πούμε, είναι το όχι. Δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει κάποιος γενικά, ότι δεν ταιριάζει,
0: ναι,
1: εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, δεν πρέπει να το παίρνεις προσωπικά, ναι. Αλλά εγώ βλέπω την απογοήτευση στα μάτια των κοριτσιών. Και εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις αυτό το δύσκολο ρόλο. Πρέπει να διαλέξεις 10 για να, και να φύγουν 40.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο έτσι που μπορείς να συνδυάσεις στο μυαλό σου, που κατάλαβες πω αυτό είναι μόδα και αυτό με ενδιέφερε? Τι σε ενέπνευσε?
0: Κοίτα, πώς μπορεί ένα παιδάκι σε προσχολική ηλικία να θυμάται μία ταινία τη Σοφία Λόρεν και τι φόραγε? Και να έχω αυτή τη μνήμη από την παιδική μου ηλικία. Και τώρα που πήγαμε σε ένα αφιέρωμα για τη Σοφία Λόρεν στην Ίδρα, το σκέφτηκα. Λέω, πώς γίνεται εκείνη η ταινία να μου είχε μείνει? Δηλαδή, γιατί ένα παιδάκι 5 ετών, 6 ετών πρόσεξε τη γυναίκα και τη φόραγε?
1: Συμίλησε.
0: Κάτι υπήρχε. Γεννήθηκα για να κάνω αυτό.
1: Γεννήθηκα για να κάνω αυτό.
0: Ναι. Γεννήθηκα για να κάνω αυτό. Και όπως είπαμε, ο Θεός είχε ωραίο πλάνο γιατί με κράτησε στη ζωή.
1: Υπάρχει κάποιο περίεργο χόμπι ή κάτι που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι σ' αρέσει?
0: Κοίτα, απλά μαγειρεύω και ασχολούμαι και με τον κήπο. Τα Σαββατοκυριακά.
1: Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου?
0: Είμαι
1: μια
0: πολύ καλός, κάνω καταπληκτικό χαλβά.
1: Έλα. Σιμιγδαλένιο.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Σιμιγδαλένιο, old school.
1: Old school.
0: Αλλά φανταστικό και είναι δύσκολος χαλβάς, έτσι. Και άλλα πράγματα.
1: Τι σε κάνει...
0: Είμαι καλός μάγειρας, καλός χορευτής.
1: Τι χορούς κάνεις?
0: Χορεύω.
1: Και Λάτιν και ελληνικούς και...
0: Χορεύω, χορεύω. Μικρός πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα λιγότερο ίσως. Μη σπάσουμε για τίποτα, αλλά εντάξει.
1: Με τι γελάς?
0: Με τις ελληνικές ταινίες που έχω φοβερό κόλλημα.
1: Τις βλέπεις ξανά και ξανά.
0: Ξανά και ξανά, γιατί υπέροχη ηθοποίη, υπέροχα σενάρια, ένα χιούμορ καθόλου πρόστιχο, που είναι πάντα φρέσκο, που να το πιάσεις, που να το αφήσεις. Μα όλος ο κόσμος δεν τις βλέπει πάντα τις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή, όσες φορές και να δω τη Βλαχοπούλη και τη Βασιλεία, θα γελάσω.
1: Τι είναι αυτό που σε συγκινεί πολύ? Μπορεί να σε κάνει μέχρι και ίσως να κλάψεις.
0: Κοίτα, με συγκινεί η αγκαλιά που δίνουμε ο ένας τον άλλον στο πρόγραμμα που πηγαίνω. Όταν κάποιος έχει γενέθλια, είναι συγκινητή. Όταν βλέπεις ένα παιδί να μπαίνει ερείπιο και μετά κάνει γενέθλια ένα μήνα καθαρός και πας και του δίνεις μια αγκαλιά, αυτό είναι μια συγκινητική στιγμή. Δεν θα σταματήσει ποτέ να με συγκινεί αυτό, γιατί είναι συνδεδεμένο με την ψυχή μου, με την καρδιά μου, με τη ζωή μου, με αυτό που μου συμβαίνει.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Κι εγώ. Πέρασαμε πολύ όμορφα, νομίζω.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ εσάς που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ελπίζω να απολαύσατε την συζήτησή μας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: We'd like to bring you in as a junior associate.
3: Hughes and Associates called me yesterday.
2: Patty Hughes. Good luck to you.
4: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
5: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
6: Whatever it takes.
7: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
9: So what are you hiding?
10: You know what I like about you? There's always something going on.
1: Damages.
10: And you don't fall for bullshit.
11: I'm so sick of your bullshit.
10: What did you say to me?
11: You heard me.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
13: Πάλι εδώ!
12: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του. Ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
14: Κούνα τώρα, γρήγορα.
12: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
14: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
12: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
0: Με αγάπη.
12: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
14: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
12: Το επόμενο, παρακαλώ.
14: Το φαγητό είναι παρέα.
15: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
12: Γεια σας, καλή σας όρεξη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
20: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
21: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
20: Κόλλησα, άργησα. Φρέναρα.
21: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Έλα, έλα,
23: έλα πως είσαι.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Είμαι πολύ κλειστός σαν άνθρωπος, αλλά όταν βγαίνω πάνω στην πίστα, σαν να μεταμορφώνομαι, σαν να γίνομαι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος στον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να είμαι ο Γιώργος τους. Δηλαδή, ο Γιωργάκης τους. Στην αγκαλιά σου. Ας πούμε, μια κοπελίτσα που μπορεί να έρθει και να ντρέπεται. Εγώ της λέω, μην ντρέπεσαι. Εγώ ντρέπομαι πιο πολύ από εσένα αυτή τη στιγμή. Το λέω παντού, το έχω πει, το ξαναλέω. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η μάνα μου, ο Γιάννης Πλούταρχος δεν θα ήταν ο Πλούταρχος που είναι σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Μη μου αγχώνεστε που δεν βγήκατε σήμερα το βράδυ, Σάββατο, έξω, γιατί εγώ σας έφερα το νέο αίμα του ελληνικού τραγουδιού, το παρόν και το μέλλον του, το Γιώργο Κακοσέο εδώ.
1: Καλησπέρα και από μένα, χαίρετε. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ και τιμή. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω να σου πω την αλήθεια, γιατί παρακολουθώ όλες τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει και πραγματικά είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μας να ερχόμαστε και να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί σου που έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει πάνω στην ελληνική δισκογραφία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να το ξεκινήσω από τις γυναίκες. Ενώ ο στίχος σου είναι επιθετικός προς τις γυναίκες. Κάνε μας τη χάρη, το ένα το άλλο, τους λες ατάκες. Είσαι ο αγαπημένος τους. Αυτό πώς το εξηγείς?
1: Κοίτα, θα σου πω. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια. Ουσιαστικά ξεκίνησα με πιο ερωτικά, με πιο ερωτικό στίχο. Στη ζωή μου εσύ είσαι η μία, μόνο η μία, η μοναδική. Έρωτας μοιάζει, αυτό το βλέμμα σου που με εξουσιάζει. Οπότε ίσως έστρωσα με αυτά τα τραγούδια. Και μετά βρέθηκε μία που με πλήγωσε, πήρε το «Κάνε μας τη χάρη», αλλά εντάξει, δεν αλλάζουν και πολύ τα πράγματα.
2: Κάνε μας τη χάρη που μας ζητά συγγνώμη, κάνε μας τη χάρη.
1: Ερωτικά τραγούδια μου αρέσει να λέω, λαϊκά.
0: Είσαι αγαπημένος στην νεολαίας, είσαι μια ξεκάθαρη λαϊκή φωνή που παρόλο ότι έχεις πατέρα τον Γιάννη Πλούταρχο, σε έχουν αποδεχτεί για το δικό σου τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο από την αρχή. Πράγμα δύσκολο στην Ελλάδα. Μην ξεχνάς ότι οι γη όλων των μεγάλων καλλιτεχνών αντιμετώπισαν μεγάλα εμπόδια στην πορεία τους. Από όλους. Δηλαδή, όποιος δεν μπορούσε να βγάλει το άκτο του, ξέρω εγώ, πάνω στον Πάριο, πλήγωσε τον Βαρθακούρη. Όποιος ραδιοφωνικός παραγωγός, καλή ώρα, έμπαινε στη διαδικασία, ξέρω εγώ, να μην χωνεύει κάποιον, του χτύπαγε το γιο του. Εσύ, με τον τρόπο σου, με τη στάση σου και με το φυσικό σου, κατάφερες να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Τι να πω, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Πράττω αυτό που μου έχει πει ο πατέρας μου, να κοιτάω τι κάνω, να κοιτάω πώς μπορώ εγώ αυτό που κάνω να το κάνω καλύτερα, όσο καλύτερα γίνεται τέλος πάντων, να βγάζω την αλήθεια μου στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος στο τέλος θα με κρίνει, ο κόσμος θα δείξει αν θα με αγαπήσει ή όχι. Εννοείται πολλά παιδιά καλλιτεχνών, ας πούμε, που ανέφερε στο χάρτη του Παρθακούρη, είναι νομίζω και από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές που έχουμε
0: απίστευτη
1: στην Ελλάδα.
0: Φωνή, ναι.
1: Απίστευτη φωνή, απίστευτη τεχνική, πραγματικά. Νομίζω ότι...
0: Αδικήθηκε εντός εισαγωγικών σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να παρουσιάσει αν δεν τον συγκρίνανε με τον Γιάννη Πάριο, να το πω έτσι.
1: Γιατί πολύ πιθανό.
0: Έτσι δεν
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ πιθανό, γιατί είχε την ατυχία να έχει πατέρα έναν θρύλο της ελληνικής μουσικής.
0: Δεν είναι ατυχία, βέβαια, είναι μια μεγάλη ευτυχία και ευλογία.
1: Ατυχία σε σχέση με αυτό, με τον κόσμο και τη σύγκριση. Που καλώς ή κακώς, η σύγκριση πάντα όταν είναι ένα παιδί και έχει πατέρα ένα καλλιτέχνη, υπάρχει, το βιώνω, το βλέπω.
0: Να φανταστεί ο κόσμος ότι σε αυτή τη δουλειά ο πρώτος που δεν θα σε ήθελε μέσα στο τραγουδιστικό κύκλωμα θα ήταν ο πατέρας. Γιατί έχει δει όλα τα στραβά του επαγγέλματος. Άρα είναι ένα μεγάλο τόλμημα και για αυτόν και νομίζω και ένα ρίσκο σε σχέση και με τη δική του καριέρα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, γιατί βγήκες εσύ, βγήκε και η Κατερίνα, δεν είναι απλό πράγμα ούτε το πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες, ούτε τι θα περάσει και στην περίπτωση της μικρής αποτυχιούλας της τόσης θα το χρεωθεί και ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Ο πατέρας μου, αν κοιμόταν με ένα άγχος, δύο, οικογένεια, καριέρα, πλέον κοιμάται επί 10. Να... Δηλαδή και για μένα και για την αδερφή μου, γιατί ξέρει πόσο γερό στο μάχη θέλει να έχει σε αυτή τη δουλειά και για τα αρνητικά σχόλια και για τα πάντα. Οπότε αυτή τη στιγμή το τραβάει επί 3 ο πατέρας μου.
0: Να του το δώσουμε αυτό, δηλαδή να του το
1: εννοείται,
0: αναγνωρίσουμε
1: εννοείται.
0: Και να καταλάβουμε γενικότερα ότι δεν είναι απλό πράγμα να βγάλεις το παιδάκι σου στη νύχτα και στο τραγούδι. Δεν είναι καθόλου απλό πράγμα.
1: Καθόλου.
0: Ειδικά ένα παιδί που είναι καλό, που είναι καθαρό, που είναι okay. Εσύ πώς αντιμετωπίζεις έτσι τη νύχτα, γιατί φέτος ξεκίνησες και στο Λουξ ηγέτης του σχήματος, να το πω έτσι, και χαράζεις μια πορεία μοναχική, θα την έλεγα. Πράγμα που σημαίνει ότι θες να δοκιμάσεις και τις δυνατότητες σου και παίρνεις το πρώτο σημαντικό ρίσκο, το να κρατήσεις ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί ιστορικό στη Συγκρού.
1: Ναι. Κοίτα, μεγάλο άγχος. Πολύ μεγάλο άγχος. Δόξα τω Θεώ, είμαι 5 χρόνια περίπου στο χώρο. Δεν έχω συναντήσει κακουχίες, δεν έχω συναντήσει άσχημες συμπεριφορές προς τα μένα. Έχω δουλέψει με πάρα πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες και πάρα πολύ ευγενικούς, πάνω απ' όλα, χαρακτήρες. Νατάζα Θεοδωρίδου, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Πάνος ο Κιάμος, εντάξει, ο πατέρας με εννοείται. Πραγματικά δεν έχω κανένα παράπονο από τη νύχτα, γενικά και από τους επιχειρηματίες και όλα αυτά μέχρι στιγμής.
0: Θα έλεγε κάποιος, εντάξει τώρα αφού πήγε συστημένος, εγώ θα το γυρίζω από την ανάποδη. Αυτή η σύσταση μπορεί να σου βγαίνει κόντρα και ανάποδα. Δηλαδή, ότι ήρθε εδώ, ο Γιάννης μας είπε να τον πάρουμε, ξέρω εγώ, και ήρθε εδώ πέρα και δεν κάνει τώρα και μας ζορίζει και μας κάνει. Ενώ εσύ τον βγάζεις σαν προπρόσωπο, τον βγάζεις έντιμο απέναντι στην επιλογή του.
1: Έτσι φαίνεται και έτσι μου λένε, τι να σου πω, και οι επιχειρηματίες και γενικά νομίζω όπου και αν πήγα είχα πολύ όμορφη σχέση με τους καλλιτέχνες που έχω συνεργαστεί. Φάνηκε ότι ήταν καλά τα προγράμματα γιατί ο κόσμος ερχόταν και παίρναγε καλά, έμενε μέχρι το τέλος. Ελπίζω ναι, να τον βγάζω άσπρο πρόσωπο, να περνάει ο κόσμος καλά όταν με βλέπει πάνω στην πίστα και με ακούει. Εμένα αυτό είναι το κύριο μέλημά μου, να κάνω τον κόσμο να περνάει καλά. Εννοείται θέλω να βγαίνω και να τραγουδάω τα τραγούδια και να τα κολακεύω όσο μπορώ με τη φωνή μου, αλλά πραγματικά σου μιλάω, το κύριο μέλημά μου είναι να βγαίνω έξω στην πίστα και να κάνω τον κόσμο να διασκεδάζει.
0: Ο τραγουδιστής είναι και χαρακτήρας, δηλαδή ο κόσμος από κάτω στον τραγουδιστή βλέπει και ένα πρότυπο ήθους, ένα πρότυπο χαρακτήρα, έναν άνθρωπο που θα ήθελε να είναι ο γαμπρός της διπλανής πόρτας για την κόρη του ή... Ξέρω εγώ, ο άνθρωπος που θα μπορούσε να ανοίξει τα χαρτιά του και να του πει τον πόνο του, ή να είναι ο τραγουδιστής κάτι το απόμακρο, κάτι το οποίο ξέρω εγώ να μην το αγγίζεις καν, κάτι στη σφαίρα της φαντασίας, ξέρω εγώ. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Από τη δική μου άποψη, εγώ θα ήθελα να είμαι ο Γιώργος τους. Δηλαδή ο Γιωργάκης τους που θα με δει έξω κάποιος, θα έρθει να μου μιλήσει. Γιατί όχι, να γίνουμε και φίλοι, να πηγαίνουμε για καφέ. Είναι όντως αυτό που λες, είναι δύο ειδών καλλιτέχνες.
0: Ναι, αλλά περισσότερο τώρα πιο πολύ ψάχνουν το χαρακτήρα του καλού παιδιού, δηλαδή του ανθρώπου που είναι οκ στις απόψεις του, είναι ορθολογικός, ο οποίος θα εκτιμήσει ότι πας να τον δεις.
1: Αυτό.
0: Θα πάρει την αξία του πίσω στα χρήματα αυτό, που δίνει και στον χρόνο.
1: Αυτό. Δίνει τόσο τα χρήματα και οι απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη. Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να πιστεύει ότι αξίζει κάποια χρήματα, να τα παίρνει, να μην τα παίρνει. Το θέμα είναι να δείξει στον κόσμο ότι πάνω από τη σκηνή, ότι εκτιμάς που βγάζει από το υστέρημά του και έρχεται και το ξοδεύει σε σένα, που πλέον στις μέρες μας αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολη έξοδο στα μπουζούκια. Δεν είναι καθόλου εύκολη έξοδο στα μπουζούκια. Και όταν μία παρέα, ας πούμε, ξοδεύει 180-200 ξέρω εγώ, ευρώ, πόσο έχει το μπουκάλι, για να έρθει να με ακούσει, εγώ το λαμβάνω ως τρελή εκτίμηση, πώς να σου το πω.
0: Και ευθύνη κιόλας.
1: Και ευθύνη, ακριβώς, και ευθύνη, γιατί άμα βγάλω ένα σνομπισμό πάνω από την πίστα, ότι εγώ είμαι εδώ και καλλιτέχνης από μακριά, θα έρθει ο κόσμος να μ' ακούσει.
0: Δεν
1: γιατί να έρθει να πληρώσει για ένα τραγουδιστή που είναι πάνω στην πίστα έτσι? Όχι, εγώ θέλω να είμαι ένα με τον κόσμο και προσπαθώ τουλάχιστον να γίνω με ένα με τον κόσμο. Γιατί πάνω απ' όλα.
0: Το νιώθεις και έτσι. Δεν σου βγαίνει
1: αρχικά,
0: βεβαιασμένα.
1: Όχι, σίγουρα δεν μου βγαίνει βεβαιασμένα. Το νιώθω και νιώθω ότι θέλω μέσα σε αυτό το μαγαζί. Δεν είμαι εγώ αυτός που τραγουδάει, είναι ο κόσμος αυτός που τραγουδάει. Αυτός με συνοδεύει μαζί μου, δηλαδή τραγουδάμε όλοι μαζί. Εννοείται, αυτό είναι και ευθύνη, όπως είπες πριν, γιατί έχουμε και τόσες οικογένειες μέσα στο μαγαζί που πρέπει
0: να ζήσουν. Δουλεύουν σε αυτή
1: που πρέπει
0: δουλειά.
1: Να ζήσουν και άμα εγώ είμαι σνόπ και δεν έχω όρεξη, ξέρω εγώ, και δεν φέρνω κόσμο στο μαγαζί, επηρεάζει και όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά ο Έλληνας έχει και μια διάθεση σήμερα που η νεολαία έχει τα δικά της τα προβλήματα και σε αγόρια και σε κορίτσια, με βία, με παραβατικές συμπεριφορές, με οτιδήποτε άλλο, να δει ένα πρότυπο. Να δει έναν άνθρωπο που να του πει: να, σαν και αυτόν, ρε παιδάκι μου, θα ήθελα να σου, να κατάλαβες. Και δεν είναι μόνο το φυσικό, είναι ο τρόπος που τα λες, είναι η συνεντεύξη στη μέση, είναι το τι έχει καταλάβει εν καιρό από σένα σύμφωνα με τη ζωή σου, με το βίο σου. Αυτό το έχει μεγάλη ανάγκη ο Έλληνας. Και κυρίως το ψάχνει από τραγουδιστές, δεν το ψάχνει από ηθοποιούς, από πολιτικούς. Λίγο το έχει απομυθοποιήσει αυτό το ζήτημα, αλλά ένας τραγουδιστής που θα τον εκφράσει μπορεί να γίνει ο άνθρωπός του, ο θρύλος του, το είδωλό του. Γιατί? Γιατί ο τραγουδιστής ασχολείται με τη χαρά του και με τον πόνο του, με τίποτα άλλο. Εντάξει, ο ανθρώπινος πόνος είναι που νομίζω ότι μας δίνει δουλειά και κατ' επέκταση και η χαρά του ανθρώπου. Σήμερα έχεις αντιμετωπίσει ποτέ προβλήματα με φανς και τέτοια? Δηλαδή να έρθει κάποια πολύ μεθυσμένη κοπέλα, ξέρω εγώ, και να σου πει, και να είναι και η κοπέλα σου δίπλα, φαντάζομαι, στο καμαρίνι, και να την πέσει, ξέρω εγώ, κατά πάνω σου και τέτοια? Έχουν συμβεί τέτοια?
1: Όχι, μέχρι στιγμής όχι. Δεν μου έχει συμβεί κάποιο τέτοιο. Συνήθως, όχι συνήθως, πάντα, όποιος έρχεται στο καμαρίνι, έρχεται πάντα με πολύ ευγένεια. Δεν τα ξέρεις, είμαι και εγώ που κρατάω πάντα τους τύπους. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος που έρχεται αντιλαμβάνεται τη συστολή μου, γιατί γενικά είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος και βλέπω όταν έρχεται ο κόσμος και μου λέει και ντρέπεται, ας πούμε μια κοπελίτσα που μπορεί να έρθει και να ντρέπεται, εγώ της λέω μην ντρέπεσαι, εγώ ντρέπομαι πιο πολύ από εσένα αυτή τη στιγμή.
0: Και αυτομάτως χαλαρώνει.
1: Και αυτομάτως χαλαρώνουμε και έχω ένα πολύ όμορφο κλίμα πάντα με τον κόσμο που έρχεται μέσα.
0: Βέβαια, εδώ έχουμε και μια παροιμία που λέει: δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Την παροιμία που μπορεί κάποιος να εκλάβει την τροπή σου, τη συστολή σου, ναι, σαν κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να έρθει και άλλα μια φωτογραφία και ναι, πες μου αυτό και κάνει εκείνο. Έχεις νιώσει τέτοια περιστατικά?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα
0: θα υπάρχουν.
1: Σίγουρα,
0: μετά από ένα μπουκάλι ουίσκι κιόλα.
1: Σίγουρα, αλλά όπως του βγαίνει το καθενός. Εγώ είμαι εκεί. Όπως είπαμε πριν, έχει ξοδέψει από το εστέριμά του, έχει έρθει ίσως από την άλλη άκρη της Ελλάδας για να με δει και εγώ αυτό το εκτιμώ και θα βγάλω όσες φωτογραφίες θέλει.
0: Η Αθηναϊκή νύχτα, δεν ζεις στις παλιές εποχές βέβαια που είχαμε 7 στα 7 που ήμασταν...
1: Έχω ζήσει από...
0: Την άλλη άποψη, από την άποψη...
1: Την άποψη του πατέρα μου, ναι, που με έχει βοηθήσει, που έβλεπα βασικά από τον πατέρα μου. Mm-hmm.
0: Τώρα τη νύχτα την Αθηναϊκή πώς τη βλέπεις? Δηλαδή σε έχει προβληματίσει ποτέ καθόλου, ξέρω εγώ, έχει φτάσει κάτι το οποίο δεν το περίμενες, σου κάνει μεγάλη έκπληξη να σε αφήσει άφωνο, ή είναι πράγματα τα οποία τα έχεις δει από μικρός, γιατί είσαι παιδί της μουσικής μπασμένος μέσα στο κόλπο από πολύ μικρός? Είναι σαν κάποιον που πάει με τον πατέρα του ποδοσφαιριστή στο γήπεδο. Διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Όχι, κοίτα, το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι στη νύχτα πλέον υπάρχουν δύο μέρες. Δηλαδή, θέλω να δουλέψω, να κάνω αυτό που αγαπάω και θέλω να το κάνω κάθε μέρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ζηλεύω τις παλιές εποχές που δουλεύαν 7 στα 7, 6 στα 7, ακόμα και 5 στα 7.
0: Όχι για τα λεφτά,
1: για την καλλιτεχνικότητα. Γιατί γενικά, όπως είπα πριν, είμαι πολύ κλειστός σαν άνθρωπος. Αλλά όταν βγαίνω πάνω στην πίστα, σαν να μεταμορφώνομαι, σαν να γίνομαι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος στον κόσμο. Και μ' αρέσει ο εαυτός μου πάνω στην πίστα. Και μ' αρέσει που γίνομαι ένα με τον κόσμο. Μ' αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο. Δηλαδή, με γεμίζει όσο τίποτα και θα ήθελα να το κάνω κάθε μέρα. Και πίστεψέ με, δεν παίζουν καθόλου σημαντικό ρόλο τα λεφτά. Παίζουν σημαντικό ρόλο τα λεφτά. Αλλά δεν είναι ο πρωταρχικός
0: στόχος
1: και σκοπός. Είναι το τι νιώθω όταν ανεβαίνω πάνω στην πίστα και πώς αισθάνομαι τον εαυτό μου πάνω στην πίστα. Αστερό.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
2: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
1: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
3: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
1: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
6: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
7: Why would he be here?
0: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
8: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: Comes beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Αστερόσκονη.
11: Είπαμε για τον πατέρα, αλλά για να παίξει μπάλα μπροστά ο πατέρας και για να κινηθεί γενικότερα η οικογένεια, πρέπει να κάθεται μια μητέρα Μαρία πίσω και να οργανώνει το σύμπαν. Να το έχει έτοιμο σε φαγητό, να το έχει έτοιμο σε ρούχα, να κανονίζει οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι ένα από τους πιο σημαντικούς ρόλους θα έχει παίξει η μητέρα σου σε αυτό το κομμάτι και φυσικά θα έχει πάρει και το ανάλογο ρίσκο και τον ανάλογο φόβο για το ότι εσύ βγαίνει τη νύχτα.
12: Εννοείται.
11: Έτσι δεν είναι?
12: Είναι η κολόνα του σπιτιού η μάνα μου. Το λέω παντού, το έχω πει, το ξαναλέω. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η μάνα μου, ο Γιάννης Πλούταρχος δεν θα ήταν ο Πλούταρχος που είναι σήμερα. Εννοείται, ο ένας βοήθησε τον άλλον και οι δύο πάντα παρόντες. Δηλαδή δεν ένιωσα την απουσία κανενός, ούτε του πατέρα μου, ούτε του πατέρα μου. Δηλαδή που μπορείς να πεις ότι όταν ήμουν πιο μικρός που δουλεύανε 5 στα 7 και 6 στα 7 και 7 στα 7, ότι και πότε έβλεπα τον πατέρα σου. Και όμως είχε φροντίσει ο πατέρας μου να μην μας λείψει ποτέ ουσιαστικά. Δηλαδή ο χρόνος που περνούσε μαζί μας πάντα ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός και του το δίνω και αυτό. Και εννοείται η μάνα μου ήταν αυτή που έτρεχε για όλους μας πάντα. Περνούσαμε εννοείται περισσότερο χρόνο με τη μάνα μου.
11: Η αφανής ηρωίδα της κατάστασης.
12: Ξεκάθαρα.
11: Δεν πήρε λουλούδι αυτή, δεν πήρε τίποτα, αλλά πήρε την ικανοποίηση ότι οι δικοί της άνθρωποι είναι καλά σε αυτό που κάνουν.
12: Ακριβώς. Ακριβώς.
11: Και σε ένα δύσκολο χώρο, έτσι, και σε μια δύσκολη εποχή.
12: Ακριβώς.
11: Ξεκινώντας, βλέποντας τον εαυτό σου προς τα πίσω τώρα, έτσι, και ξεκινώντας την επαφή με το τραγούδι, ήταν ένα handicap για σένα, αυτοπεποίθηση, ένα εμπόδιο του να σταθείς, ήταν μια μάχη που έδωσες και την κέρδισες, σε σου βγήκε φυσικά. Δηλαδή, ήσουν τόσο μέσα στον χώρο, που ήξερες τι πρέπει να κάνεις, ήξερες τις κινήσεις σωστές.
12: Ήξερα, είχα και το καλύτερο συμπουλάτορα, εννοείται. Εννοείται το συζητήσαμε αυτό πριν ξεκινήσω το τραγούδι, ότι ξέρεις τι, λέει ο πατέρας μου, θα υπάρχει σύγκριση. Είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίζεις αυτό, έχεις το στομάχι, ξέρω εγώ, την ψυχολογία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την κουβέντα αυτή, την είχαμε κάνει στην τραπεζαρία και θα έφευγα, θα πήγαινα για προπόνηση. Και με ξαναπιάνει στην πόρτα και μου κάνει, είσαι σίγουρος? Λέω, μπα, θα γίνω εξαίρεση. Θα γίνω εξαίρεση. Πάμε, προχωράμε. Και άμα δεν γίνει, δεν γίνει. Εγώ όμως θα πετύχω. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, θα κάτσω να θα γράψω τα δικά μου τραγούδια. Το είδα σαν μονόδρομο να γράφω τα δικά μου τραγούδια, γιατί δεν ήθελα να λέει ο κόσμος ότι ο Γιάννης ο Πλούταρχος, ας πούμε, ο πατέρας του, του δίνει τα καλύτερα τραγούδια. Οπότε είδα και σαν μονόδρομο να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Δουλεύω αρκετά, όσο μπορώ, δηλαδή ό,τι περνάει από το χέρι μου κάνω για να καταφέρω να μπω στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό.
11: Θα σταθώ στο ζήτημα της τραγουδοποιίας, το οποίο είναι μια ευλογία, γιατί ακόμα και να σταματήσεις κάποτε το τραγούδι, το να γράψεις τραγούδι δεν θα σταματήσει ποτέ. Mm-hmm. Βασικό αυτό. Αλλά έρχεσαι τώρα πάλι σε αντίθεση, γιατί φυσικά και ο Γιάννης Πλούταρχος γράφει τραγούδια και ήρθε ποτέ μια στιγμή που μπορεί να γράψεις εσύ κάτι καλό και να σου πει, όπα, μήπως το πω εγώ αυτό?
12: Έχουν υπάρξει τέτοιες στιγμές, ναι. Πάντα τα συζητάμε, πάντα ο πατέρας μου θέλει να λέω εγώ τα πιο καλά τραγούδια. Ακόμα και τώρα, ό,τι, τραγούδι, ναι, ό,τι τραγούδι του φέρνουν, θα μου πει, Γιώργη, άκου, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, του λέω, μπαμπά, βγάλε κανένα τραγούδι, του λέω, έχεις 9 μήνες να βγάλει τραγούδι. Και θα τη βρω εγώ την άκρη μου, του λέω, μην αγχώνεσαι. Εννοείται και εγώ όμως θέλω ένα πολύ καλό τραγούδι που πιστεύω εγώ ότι έχω γράψει, να το δώσω στον πατέρα μου, γιατί, ρε παιδί μου, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Εκείνος θέλει για μένα το καλύτερο, εγώ θέλω για εκείνον το καλύτερο. Εκείνος ξέρει ότι θα τη βρει την άκρη του, εγώ ξέρω ότι θα τη βρω την άκρη μου, οπότε ξέρει, κοιτάω ένας για τον άλλον.
11: Να δεις πώς θα λειτουργήσει, γιατί έχει την αξία του πώς θα λειτουργήσει ένα τραγούδι, γιατί είναι μέσα σε ένα κύκλο, ναι, στενό οικογενειακό, σε ένα κύκλο, ναι, στενό καλλιτεχνικό, αλλά όταν ένα τραγούδι ξεφύγει, γίνει μια κεντρική επιτυχία, ένα μεγάλο σουξέ, εκεί δοκιμάζονται ίσως οι δυνάμεις και ίσως αναιρούνται οι απόψεις εκεί γύρω-γύρω.
12: Ας πούμε, θυμάμαι, ήταν στο Airplay, στην πεντάδα μέσα, ήταν το «Κάνε μας τη χάρη» τότε και το «Πώς την έχεις δει» που είχα γράψει στον πατέρα μου.
7: Πώς την έχεις δει, έχεις τρελαθεί, ποιος έχει αγαπήσει πιο πολύ.
12: Και κοντραριζόμασταν, έπαιρνε τηλέφωνο, έλα, μου λέει, πήγα στο 2, εγώ είμαι στο 3, του λέω. Άλλαζε, έλα, του λέω, σε πέρασα. Είχε πλάκα.
11: Έχει την πλάκα, τώρα φαντάζομαι δεν έχει νιώσει ποτέ ανταγωνιστικά.
12: Όχι, βέβαια.
11: Ούτε και αυτό. Ούτε και αυτό. Δηλαδή το είπε από μόνο πριν, είχε 9 μήνες να βγάλει τραγούδι. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τίθεται ανταγωνιστικά απέναντι.
12: Ακριβώς.
11: Αν και νομίζω ότι δεν υπάρχει σχέση, όχι όσον αφορά τη φωνή, όχι όσον αφορά το ρεπερτόριο. Αυτά είναι ίδια. Αλλά δεν υπάρχει σχέση όσον αφορά την παρουσίαση. Δηλαδή δεν το έχει συνδυάσει τόσο πολύ. Δεν είναι θέμα ονόματος. Ότι λέει Πλούταρχος, λέει κακός έως εδώ. Είναι θέμα το πώς το έχει αντιμετωπίσει εσύ καλλιτεχνικά και το έχει πάει μέχρι σήμερα. Το μέλλον που έρχεται, πώς το φαντάζεσαι? Δηλαδή, okay, καταλαβαίνω ότι ως ένα βαθμό το φαντάζεσαι επιτυχημένο και οτιδήποτε άλλο. Λέμε εγώ τώρα ότι γίνεται η στραβή, γίνεται ο πόλεμος με τη Ρωσία, ξέρω εγώ, και στην Ευρώπη και αυτό και από εδώ και από εκεί. Τα τραγούδια δεν σταματάνε να γράφονται ποτέ, βέβαια. Θα σκεφτώσουν τον εαυτό σου εκτός του χώρου του τραγουδιού?
12: Ναι, άνετα. Θα σκεφτόμουν να πάω στο χωριό να καλλιεργήσω ρίγανη, που ήδη το κάνω. Δηλαδή, εδώ και 2 χρόνια καλλιεργούμε ρίγανη άνετα. Άνετα, γιατί δόξα τω Θεώ, με έχει ευλογήσει τέλος πάντων. Το Θεός, είμαι τυχερός. Μπορώ να πάω, ας πούμε, στο χωριό και να ασχοληθώ με αυτό το. Να ρίξω, ας πούμε, ό,τι έχω βγάλει, να το ρίξω πάνω εκεί πέρα.
11: Και χαμογελώντας, φαντάζομαι.
12: Και χαμογελώντας.
11: Χωρίς κανένα άγχος.
12: Και χαμογελώντας, χωρίς κανένα άγχος. Οπότε ναι, νομίζω θα μπορούσα στο μέλλον να με δω και εκτός χώρου. Και εκτός Αθήνας, μη σου πω.
11: Διανύουμε μια εποχή που έχει γίνει πάλι της μόδας στη δεκαετία του 80. Αν έχεις παρατηρήσει με το disco funk τραγούδι που έβγαλε το Σαντρέιβις, ξέρω εγώ, με αυτές τις μελωδίες, με Λευτέρη Πανταζιάτζη, δηλαδή Δημητρίου, που ανακυκλώνουν πάλι τραγούδια λαϊκά, με όλο αυτό που υπήρχε από τη δεκαετία 80-90 και το οποίο δεν προλάβες να το ζήσεις, αλλά θα έχεις ακούσει γι' αυτό, το οποίο ξαναγυρίζει λίγο στη μόδα, παίρνοντας μαζί του και το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή, το λαϊκό τραγούδι έρχεται πάλι στις επάλξεις, μπροστά, στις πρώτες θέσεις. Αυτό νομίζω ότι εσένα σε βολεύει εντός εισαγωγικών, είναι το παιχνίδι σου. Θα δώσεις βάση ακόμα πιο βαρύ λαϊκό τραγούδι να παράξεις? Δηλαδή, θα έμπαινε στη διαδικασία τώρα να γράψεις τύπου ρεμπέτικο? να γράψεις ένα τραγούδι, όχι εξαπαλώνω Νίκονο και ένα χασάπικο σημερινό, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά ένα ζεμπέκιο, ξέρω εγώ, μητροπανίστικο. Ναι. Ξέρω εγώ, ή μια μπαλάντα λαϊκή, Πουλόπουλου παλιά, ξέρω εγώ, να κοπείς. Το έχεις σκεφτεί καθόλου, σε έχει πάει καθόλου η μόδα της εποχής προς τα εκεί?
12: Το θέμα είναι, ξέρεις, μόνο εκεί με πάει όταν πιάνω την κιθάρα. Μόνο εκεί με πάει και μετά αναγκαστικά λέω, αυτό δεν θα το παίξω στα ραδιόφωνα, αυτό είναι πολύ βαρύ για την εποχή, αυτό είναι, δεν ακούει ο κόσμος ο Σακ, ζεϊμπέκικο ας πούμε. Οπότε, ξέρεις, κατευθείαν το πάω αλλού, μετά λέω να γράψω ένα ζεϊμπέκικο, αλλά πιο σημερινό ας πούμε, πιο, όχι τόσο βαρύ. Να γράψω ένα τσιφτετέλι, αλλά όχι βαρύ τσιφτετέλι. Πάντα έχω αυτό στο μυαλό μου, το όχι βαρύ, όχι βαρύ. Εκεί πέρα που πάω να γράψω κάτι, με κολλάω στο όχι βαρύ. Εννοείται, έχω γράψει και βαριά τραγούδια που θα τα βγάλω οπωσδήποτε κάποια στιγμή, γιατί τα αγαπάω και από τη στιγμή που εγώ το αγαπάω αυτό το τραγούδι που μπορεί να έχω γράψει και ας είναι βαρύ, θέλω να το δώσω στον κόσμο έτσι, απλά να το έχει και ας μην το ακούσουν ποτέ. Να ξέρουν ότι εγώ είμαι αυτό. Εγώ αγαπάω αυτά τα τραγούδια. Μακάρι, εντάξει, το λαϊκό ποτέ δεν έχει φύγει από το χάρτη. Ας το πούμε έτσι, από τη μόδα, ναι, έχει φύγει το λαϊκό όντως.
11: Είχε φύγει, είχε εγώ φύγει, λέω, ναι, γιατί το βλέπω να κάνει comeback, ναι, που λέει και έτσι.
12: Αλλά από το χάρτη ποτέ, ποτέ δεν έχει φύγει το λαϊκό. Πάντα θα υπάρχει εκεί, μία θα είναι της μόδας, μία όχι. Εξαρτάται πώς θα το περάσουν οι καλλιτέχνες που έχουν αυτή τη στιγμή το βήμα και μπορούν να περάσουν, ας πούμε, αν ο Νίκος Οικονομόπουλος, που αυτή τη στιγμή είναι στα χάη του, πάει και βγάλει ένα ουσάκ ζεϊμπέκικο, δεν θα δώσει βήμα και σε μένα, ας πούμε, που θέλω να ασχοληθώ με το λαϊκό τραγούδι, και στον κάθε Έλληνα τραγουδιστή που ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι, δεν θα δώσει βήμα.
11: Και άλλα μοτιβά. Εννοείται
12: θα δώσει βήμα.
11: Και καμιλιέρικο και αυτό. Και
12: άμα βγει να πει ένα ρεμπέτικο, ας πούμε. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα. Mm.
11: Το ρεμπέτικο ήταν θέμα στιχουργικής. Δηλαδή είχε συγκεκριμένα θέματα, είχε παραβατική ορολογία μέσα, είχε εκείνης της εποχής τα γνωστά. Σήμερα θα μπορούσε, πιστεύω, αυτός ο ρυθμός, αυτή η μελωδία με διαφορετική στιχουργική να περάσει. Ή θα μπορούσε η μελωδία η σύγχρονη λαϊκή να ταιριάξει με τη στιχουργική τη ρεμπέτικη προς τα πίσω. Δηλαδή, είδα το Γιώργο Μαργαρίτη όταν είχε κάνει με τους 6-6-7 τους δρόμους του πουθενά. Ναι, δεν με νοιάζει, είδες τι γινόταν εκεί πέρα. Δηλαδή είχες μια παλιά στιχουργική.
12: 3 λεπτά εισαγωγή.
11: Ναι, το μόνο ντεσαβαντάζ ήταν αυτό. Δηλαδή κατά τα άλλα το πατάς λίγο πιο κάτω, ξέρω εγώ. Ή ξέρω εγώ το πώς θα πας χαρά μου, πες μου που θα πας ρέγγε μελωδία. Σε ένα στίχο που είναι αυτός. Πού θα πας χαρά μου, πες μου που θα πας. Η απλότητα κερδίζει τις περισσότερες φορές, βλέπω στο λαϊκό τραγούδι.
12: Η Μπέλου, Σωτηρία Μπέλου, μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου.
11: Μάγκα μου,
12: okay. Μουσική δες, στίχος απλός, κατανοητός, μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Νομίζω είναι, δεν ξέρω, αυτό που είπες πριν, ότι μήπως αν φέρναμε πιο νέο στίχο στα παλιά τραγούδια ή άλλη μουσική σε εκείνους τους στίχους, δεν ξέρω. Νομίζω είναι ο συνδυασμός, ας το πούμε, η νοσταλγία,
11: ναι,
12: που νιώθουμε σαν Έλληνες, ναι, ειδικά και εμείς που ασχολούμαστε με τη μουσική και τη βλέπουμε αλλιώς, όπως και να έχει. Όπως και να το κάνουμε τώρα, τη βλέπουμε αλλιώς τη μουσική, τη βλέπουμε πολύ πιο ρομαντικά. Τώρα ο μέσος ακροατής μπορεί να λέει, πολύ παλιό τραγούδι αυτό. Εντάξει, εμείς το βλέπουμε αλλιώς.
11: Εντάξει, υπήρξαν τόσοι καλλιτέχνες που διασκευαστήκαν και στην πορεία. Μετά πόσα παλιά τραγούδια είχε πει ο συγχωρεμένος ο Μανώλης Λιδάκης, ξέρω εγώ.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Πόσα τραγούδια είχαν ξαναβγεί σε διασκευή και σήμερα βλέπουμε ακόμα και καλλιτέχνες που δεν είναι λαϊκοί να πιάσουν ένα λαϊκό κομμάτι στο στόμα τους, στη στιχουργική του βάση.
12: Ναι.
11: Το πάντρεμα είναι που κάνει τη διαφορά. Ναι, ναι. Και το αποτέλεσμα το τελικό είναι απλό για τον άλλον που ακούει από κάτω. Για σένα είναι πολύπλοκο που το έγραψες. Ναι. Για τον άλλον που ακούει από κάτω, ή το δέχεται ή δεν το δέχεται.
12: Ακριβώς. Και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν γίνεται να το δεχτείς. Έχεις, δηλαδή, και εσύ έχεις βάλει το μυαλό σου, έχεις πει σε ό,τι πιο σκοτεινό έχεις για να γράψεις έναν στίχο που θα είναι masterpiece, πώς να σου το πω.
11: Ναι, αριστούργημα.
12: Αριστούργημα, ναι, για σένα και για μένα ενδεχομένως που θα το δω και θα μου βγει, ας πούμε, μια μελωδία που στο δικό μου το μυαλό θα ανατριχιάζω.
11: Από κάτω σπίασε μας ένα μεγάλο.
12: Δεν μπορώ να ότι θα το ακούσει ο άλλος στο ραδιόφωνο και μπορεί να πει, α, ωραίο. Και μετά θα τα αλλάξει. Είναι, σου λέω, το βλέπουμε πολύ πιο ρομαντικά εμείς.
11: Γι' αυτό πρέπει οι αγκυλώσεις του μυαλού. Αν θα παίξουν τα ραδιόφωνα, άμα θα κάνει αυτό, άμα είναι η μόδα. Πρέπει να φύγουν στο τραγούδι, πρέπει. Δηλαδή, και να προτείνεις εσύ πια. Γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται. Αν κάτσεις και το παρατηρήσεις, δεκαετία 80-90 παίζανε. Χάρη το διπλωμένο Αλέξια, Μπουρουμπουρου, Μιχάλη Ρακιτζή. Και έσκασε ο Χρήστος Κυριαζής. Έχω κλάψει. Για πολλές γυναίκες έχω κλάψει. Στοιχώς. Για γέλια. Δηλαδή, άμα το έλεγες, είμαι άντρας, δεν κλαίω για τις γυναίκες, δεν κάνω. Δηλαδή, τελείωσε έξω από όλο αυτό. Και όλη του η τραγουδοποιία τον έβαλε σε ένα χώρο μέσα που και ο ίδιος ήταν τραγουδισταράς. Αλλά ήταν αυτό έτσι όπως το πέρασε, αυτό που ήθελε ο κόσμος. Αργότερα το έκανε ο Βολάνης. Δηλαδή, πήγε και σου είπε το πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου κτλ. Και νομίζαμε στην αρχή ότι είναι ο Γονίδης. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι, ξέρω εγώ τι έγινε. Τι έγινε, το αυθεντικό της όλης της ιστορίας, όσο και αν φαίνεται στον άλλον φτηνό ή λαϊκό πολύ και τέτοια.
12: Είναι
11: αυτό που περνάει. Παντελίδης τελευταία.
12: Παντελίδης.
11: Συγχωρεμένος ο Παντελίδης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ήταν το φως φανάρι το τι πρέπει να γίνει στην ελληνική δισκογραφία. Σε μια τουαλέτα με μια κιθάρα κλαίγοντας. Αυτό ήταν.
12: Δεν ήταν τόσο. Ήταν και εικόνα, αλλά ήταν. Έδινε στον κόσμο την αλήθεια του, αυτό που σου είπα πριν. Δηλαδή την ψυχή του. Πάρτε, παιδιά, αυτό είμαι.
11: Ναι, άφοβα, ακομπλεξάριστα. Στον πόνο του πάνω. Εντάξει, ακριβώς. Γιατί θα κάτσει και θα σου πει ο άλλος, εγώ στο χουργό σου. Τι, τόσο αντικειμενικά, δεν υπάρχει τόσο αντικειμενικά στο λέω. Δεν ναι. υπάρχει σαν έκφραση, είναι αδόκιμο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Υπάρχει αντικειμενικά ή μη αντικειμενικά, ναι, υποκειμενικά. Ναι. Το τόσο αντικειμενικά στο λέω. Ναι. Όμως έτσι μιλάει στο ταξιδιωτάξης. Έτσι μιλάει ο συνεργείας στο συνεργείο. Το έχεις λάβει αυτό υπόψη μου, είχε πει ένας μεγάλος συνθέτης τότε. Ότι δεν πάμε τώρα να πουλήσουμε ποιήση εδώ τώρα. Τώρα εδώ αγάπη μου έχουν περάσει από κάτω. Ο Μανώλης Ρασούλης σου γράψε οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι. Ναι. Και κουνήθηκε η Ελλάδα. Κατάλαβε, σου γράψε το σουξεδιάρικο δήμαρχος. Εγώ δεν είμαι για να μου παραπονιέσαι, ξέρω εγώ. Δηλαδή έχει περάσει πράγμα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, τι έχουν γράψει τα ντερά τους οι άνθρωποι, τι να πας να τους πεις. Άκης Πάνω, Παναγία μου, διδάσκεται στην Οξφόρδη. Δηλαδή κάθονται και ψάχνουν, ξέρω εγώ, πώς γίνεται κάποιος ο οποίος να είναι λαϊκός ποιητής, σκέτο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, να περνάει και να διδάσκεται σε ξένα πανεπιστήμια, στην Οξφόρδη και στο Κέμπριτζ, αυτή η στιχουργική μέθοδος, αυτό που πάει να πει, δηλαδή το... τα πιο ισχυρά του τραγούδια στη ζωή μου, κάθε μία γνωριμία.
12: Ναι.
11: Ένας νέος πυρετός, δηλαδή έμπαινε σε μια διαδικασία. Ας τη Μαρινέλα που το είπε, ας όλους όσους διασκευάσαν από κάτω, ας ό,τι έγινε. Και πόσο περισσότερο η ζωή μου όλη. Που μόνη. Εκεί πέρα είναι ένα φιλοσοφικό αριστούργημα, όπως είπες και πριν.
12: Ή ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω και όμως το φουμάρω.
11: Και θα γίνει η γόπα κέρασμα στο χάρο όταν έρθει η ώρα και τον ετρακάρω. Δηλαδή είναι αντρικό από τη μία. Είναι λαϊκό. Έχει βάλει μέσα το θάνατο, τη ζωή, την ευθύνη, την περιουσία. Άμα ψάξει κάθε λέξη, έχει να κάνει. Γι' αυτό λέω εγώ, μη φοβόμαστε, ας γράφουμε τραγούδια. Και ας μας κοροϊδέψει και κάποιος, δεν πειράζει. Μην κολλάμε τώρα, να μην μπαίνουμε σε διαδικασίες. Το τραγούδι είναι τραγούδι. Και είναι ευλογημένο πράγμα. Από την άποψη δηλαδή ότι πειράζει τόσο πολύ κόσμο. Χωρίς να βάλεις υποψηφιότητα για τις εκλογές, έχεις επηρεάσει τόσο πολύ κόσμο. Χωρίς να είσαι στην τηλεόραση.
12: Και πόσο μάλλον μέσα με το TikTok πλέον μπορείς οτιδήποτε να το ανεβάσεις κάθε μέρα. Τι διάλογο, κάποιο θα το δει.
11: Και χωρίς μεσάζοντα να πάει απευθείας αυτό που θες.
12: Να πάει απευθείας στον κόσμο. Οπότε ναι, όντως δεν αποφασίζει κάποιος άλλος για το αν θα βγάλεις εσύ την αλήθεια σου ή όχι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ευτυχώς σήμερα δηλαδή. Εντάξει, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του, εννοείται το TikTok. Αλλά αυτό νομίζω είναι στα πολύ καλά.
11: Και η τηλεόραση πια. Δεν είναι τόσο διαπεραστική. Γιατί έχουν το ίντερνετ, έχουν τα πράγματα. Δεν θα παρακολουθήσει όπως παρακολουθούσαμε εμείς τηλεόραση. Ήμασταν τηλεόρασάκηδες. Και όπως είσαι κολλημένος στην κυκλοφορία στην κίνηση, δεν μπορείς να δεις τηλεόραση. Όμως ένα τραγούδι το ακούς για πλάκα. 1, 2, 10, 100 τραγούδια την ημέρα. Άρα είσαι ένας έμπειρος κριτής του τραγουδιού. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένας να σου πει κάτι. Α, όχι, αυτό πρέπει να σου αρέσει. Δεν μου αρέσει, ρε, άντε.
12: Ναι.
11: Και τελείωσε η παράσταση. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η δουλειά, λέω εγώ. Αν μπορεί να υποθεί δουλειά, αν μπορεί να υποθεί. Δεν ξέρω κι εγώ τι.
12: Νομίζω χόμπι είναι.
11: Χόμπι. Είναι.
12: Νομίζω.
11: Τη μορφή τέχνης είναι. Το ανθρώπινο στοιχείο μέσα και η επεξεργασία του ανθρώπου επί χιλιάδες χρόνια στο τραγούδι. Γιατί γεννιόμαστε με ένα νούρισμα. Θα κερδίσω πάνω στα λόγου σου τη σέλα, τη σχελιδόνα στο φτερό, ξέρω εγώ, έλεγε ο Λοΐζος. Πεθαίνουμε με μυρολόι. Παντρευόμαστε, βαφτίζουμε με τραγούδια. Όλη μας η ζωή είναι γύρω από το τραγούδι. Άρα ασχολούμαστε με κάτι ευλογημένο. Γι' αυτό το λόγο πολύ καλά κάνεις και πας στη διαδρομή σου. Απλά εγώ έτσι το λέω σαν τύπ, ξέχασα όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Γι' αυτό και ξεκίνησα, θυμάμαι, με ένα χασάπικο. Πιο σημερινό είχα ξεκινήσει. Μετά πάλι ζεμπέκικα, χασάπικα, καρσιλαμά. Βγάλα ένα καρσιλαμά. Άκυρο. Το τρίτο μου τραγούδι ήταν καρσιλαμάς. Δεν με ένοιαζε. Μ' άρεσαν τα μπουζούκια. Μ' αρέσουν πολύ τα μπουζούκια. Γενικά είναι το αγαπημένο μου όργανο. Οπότε ξέρεις, και μ' αρέσουν οι εισαγωγές. Στα περισσότερα μου τραγούδια έχω εισαγωγές με μπουζούκια συνήθως. Γιατί αγαπάω αυτό το όργανο. Με αυτό το όργανο μεγάλωσα, με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Καζατζίδι ακούω όταν ξυπνάω, καζατζίδι ακούω όταν κοιμάμαι. Ναι, οπότε αποφάσισα, ξέρεις, παιδί μου, αυτό. Θα κάνω αυτό που είμαι, θα το δω στον κόσμο. Αν θέλει, μ' ακούει, αν δεν θέλει, δεν μ' ακούει.

0: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
1: Πάλι εδώ!
0: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
2: Κούνα τώρα, γρήγορα.
0: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μου έχει κάνει το κεφάλι χυμά.
2: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
0: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
3: Με αγάπη.
0: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι. Πες την αλήθεια.
4: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
0: Και επόμενο, παρακαλώ.
2: Το φαγητό είναι παρέα. Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
0: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

σαν καλλιτέχνης, έχεις υπόψη ότι έχουν περάσει καλλιτέχνες που πέθαναν στην ψάχα. Γιατί εκείνη την εποχή ο Μάρκος γύριζε με ένα πιατάκι, ξέρω εγώ, με τους γιους του μαζί, για να μπορέσει να βγάλει το μεροκάματο. Μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες στιχουργούς, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, λόγω του μπαρμπουτιού και της κακής διαχείρισης των χρημάτων, πέθανε στην ψάθα. Πολλοί κόσμος, δηλαδή τώρα, ιστορία Μπέλου, πού να το πιάσω και πού να το πάω. Άνθρωποι που πέρασαν λεφτά από τα χέρια τους, ή δεν έκαναν καλή διαχείριση του εαυτού τους, ή ήταν τόσες πολλές οι ψυχικές ορμές και τα ψυχικά πάθη που τους οδήγησαν σε αυτό. Αυτός έχει αγχώσει καθόλου στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης.

0: σημασία αν η οικογένειά σου το πάει καλά οικονομικά. Από ένα σημείο και μετά σε για πάρτι σου. Και οτιδήποτε είναι θα έρθει για πάρτι σου. Σε βάζει στη σκέψη, στη διαδικασία καθόλου?
1: Όχι, όχι. Ξέρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου και ξέρω, δεν είμαι σπάταλος σε καμία περίπτωση, γιατί δεν σκέφτομαι το τώρα, σκέφτομαι το μέλλον. Σκέφτομαι αν κάποια από τα αδέρφια μου δεν πετύχει, εγώ πρέπει να πετύχω. Πρέπει. Και
0: είσαι μεγαλύτερος, αναλαμβάνεις την ευθύνη του.
1: Ναι, θέλω να αναλάβω την ευθύνη αυτή που κανείς δεν μου την έδωσε.
0: Έτσι.
1: Απλά θέλω πάντα να ξέρω ότι μπορώ να προστατέψω οικονομικά την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που αγαπάω, τους φίλους μου. Οπότε πάντα βαδίζω πολύ προσεκτικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να μην είμαι σπάταλος. Προσπαθώ, όπως είπα και πριν, με τις ρίγανες, αυτά τα λεφτά που βγάζω να τα επενδύω κάπου, ώστε αυτό να μου αποφέρει ακόμα περισσότερα χρήματα ενδεχομένως. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να ξέρω ότι είμαι, κάνω έτσι πίσω
0: και είμαι okay.
1: Και είμαι okay.
0: Δεν νιώθω ανασφάλεια.
1: Δεν έχω το χάος. Ενώ με το τραγούδι, καλός ή κακός, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι.
0: Έτσι.
1: Κάνεις έτσι πίσω, άμα ασχολείσαι μόνο με το τραγούδι, και έχεις το χάος πίσω. Και αυτό ήθελα εξ αρχής να το αποφύγω. Δηλαδή, από 18 χρονών που ξεκίνησα έτσι σιγά σιγά να δουλεύω, θυμάμαι είχα πάει και έλεγα στον πατέρα μου: θέλω να δουλεύω στο μπάρμαν, στο μαγαζί που είσαι. Θα βγάλω τα δικά μου λεφτά. Και όντως είχα δουλέψει μπάρμαν τέλος πάντων εκεί πέρα στο μαγαζί. Μετά μπήκα στρατό, έκανα μετά τη σχολή μου και μετά ξεκίνησε η δουλειά. Αλλά αυτό, δηλαδή, έχω αυτό το mindset από 18 χρονών. Ότι θέλω να κάνω έτσι πίσω και να νιώθω ασφάλεια.
0: Το ξεκίνησα από τις γυναίκες σε αυτή τη συνέντευξη. Το ξαναφέρνω. Η σχέση σου με τη γυναίκα και πριν το τραγούδι και με το τραγούδι. Τώρα που έχει μια διαφοροποίηση, γιατί ξέρεις, όταν βγαίνεις μπροστά, είναι περισσότερες οι αιτήσεις φιλίας, να το πω έτσι, να μην πω τίποτα άλλο. Ο έρωτας γενικότερα έχει παίξει ρόλο στη ζωή σου μέχρι σήμερα. Έχεις βρει ένα πρόσωπο το οποίο να σε εμπνεύσει στα τραγούδια, να γουστάρεις, να πεις δεν νοιάζομαι για τον εαυτό μου, νοιάζομαι για αυτήν, να είναι καλά, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουν υπάρξει αυτές τις στιγμές. Πολύ σημαντικό ρόλο νομίζω παίζει ο
0: έρωτας.
1: Νομίζω στις ζωές όλων των ανθρώπων. Απλά εμάς μας βοηθάει λίγο παραπάνω, γιατί μας βοηθάει και στη δουλειά μας. Καλός ή κακός, ένας έρωτας είτε καταλήγει καλά είτε όχι, μας βοηθάει και μερικές φορές αποζητούμε και το να μην καταλήγει καλά.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Απογοήτευση,
1: νιώσεις αρκετές φορές. Έχω νιώσει. Αρκετές φορές. Εντάξει, 25 χρονών είμαι, δεν έχω ζήσει και πολλά. Αλλά ναι, την έχω ζήσει και εγώ την απογοήτευσή μου. Έχω ζήσει και τη χαρά, τον έρωτα. Δεν το ανταλλάζω με κανένα άλλο συνέστημα τον έρωτα. Με κανένα.
0: Τι σε θυμώνει, τι σε εξοργίζει από αυτή την εποχή?
1: Η αγένεια. Απίστευτα πολύ. Δηλαδή, μου τεινάζει το μυαλό. Η αγένεια. Γιατί να είναι κάποιος άνθρωπος αγενής? Γιατί? Γιατί?
0: Πολλούς λόγους μπορείς να αναφέρεις. Ο κύριος λόγος είναι για να σε μειώσει. Έτσι να δώσει αξία στον εαυτό του εκείνη την ώρα. Να χρησιμοποιήσει τα λεφτά του, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του, να χρησιμοποιήσει τις γνωριμίες του για να σε μειώσει, για να νιώσει αυτός καλύτερος. Λέει ο ποιητής, ο αγαπημένος μου Καριωτάκης, όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονάς, μπορούν με χίλιους τρόπους. Mm. Πέσε κάτω, σωριάσουμε μια όταν ακούσεις ανθρώπους. Mm. Γιατί έτσι είμαστε, σαφείς οι ανθρώπινοι. Κάτι άλλο που στην καθημερινότητά σου μπορεί να σε θυμώνει, δηλαδή ο τρόπος συμπεριφοράς στις γυναίκες ή η βία των ανηλίκων ή καλά, το κυκλοφοριακό.
1: Αυτά, η βία, εντάξει, προφανώς η βία. Η βία σε όλες τις μορφές της. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Βέβαια, okay, καταλαβαίνω, υπάρχουν μυαλά και μυαλά πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω να το πιάσω το κομμάτι, γιατί πραγματικά είναι βαθιά πληγή. Η βία οποιασδήποτε μορφής. Το κυκλοφοριακό με νευριάζει πολύ. Πιάσουμε αυτό.
0: Ποιον δεν νευριάζει?
1: Πιο ελαφρύ.
0: Κολλάω στη βία λίγο, γιατί έχουμε πρότυπα βία σήμερα. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι βίαιος τύπος.
1: Ναι.
0: Δεν σε παραδέχεται άμα δεν έχεις δυνάμει.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει στηριχθεί όλος ο πολιτισμός πάνω στη βία. Πρώτα τα κομπιούτερ τα πήρε ο Αμερικάνικος στρατός. Μετά ήρθαν σε εμάς οι υπόλοιποι. Δηλαδή τα τηλέφωνα το ίδιο. Ναι, απ' τη μία, αλλά υπάρχει βία και βία. Και η βία, όταν απευθύνεται σε αδύναμους και σε γυναίκες, νομίζω είναι η πιο κατακριτέα μορφή βίας, παιδιά και γυναίκες. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περνάει προς τα έξω. Δεν είναι κανένας δικαίωμα. να σηκώσει το χέρι του σε ένα κορίτσι που το έχει γεννήσει κάποιος άλλος, που το έχει κάνει μια μάνα, έχει έναν πατέρα, έχει έναν αδερφό, έχει έναν. Δηλαδή, εσύ με ποιο τρόπο και με ποιο σκεπτικό τη θεωρείς κεκτημένο δικό σου, δηλαδή η ιδιοκτησία σου, και το κάνεις αυτό. Και φυσικά στα παιδιά επάνω, που έχουμε πολλά παραδείγματα στο τέλος και θέλω το σχολείο σου πάνω σε αυτό, που έχουμε βάλει μικρά παιδάκια ανάμεσα στις συμπληγάδες πέτρες οικογενειακής, ενδοοικογενειακής βίας, ή κάποιος πατέρας ή κάποια μάνα θα εξωθήσει τα παιδιά τους σε σεξουαλικές πράξεις, που τα έχουμε δει τελευταία. Πράγμα που νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άρρωστο στην εποχή μας. Δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα το 1821 και το 1900.
1: Δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν. Πολύ πιθανό να υπήρχαν, απλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπήρχαν τότε. Εγώ εκεί κολλάω, ότι μπορεί αυτό να γίνεται τώρα, να το βλέπουμε τώρα. Και τότε μπορεί να γινόταν πάλι, κατά κόρον. Απλά να μην υπήρχε τηλεόραση, να μην υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον μαθαίνονται όλα. Πλέον μαθαίνονται όλα και είναι καλό που μαθαίνονται όλα πλέον.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Γιατί από τις χειρότερες μορφές βίας είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αδιανόητο μου φαίνεται να απλώσει κάποιος το χέρι του πάνω σε ένα παιδί, πάνω σε μια γυναίκα,
0: πάνω σε ένα γέρο άνθρωπο.
1: Πάνω σε έναν άντρα, μην βγάζουμε τον άντρα από μέσα. Γενικά να απλώνει ο άλλος το χέρι σε κάποιον άλλον. Επίσης πρέπει να απενοχοποιήσουμε την ψυχανάλυση. Πρέπει οπωσδήποτε να απενοχοποιήσουμε την ψυχανάλυση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Καινούργιοι γονείς δεν είναι κακό να πάνε σε έναν άνθρωπο που ειδικεύεται πάνω σε αυτό το θέμα
0: για να
1: τους μάθει πώς να φέρονται στα παιδί τους. Πρέπει αυτό να επενοχοποιηθεί, γιατί τα παλιά χρόνια σου λέγανε πας σε ψυχολόγο, σε κορυδεύανε. Όχι, όχι. Διαφωνώ. Πρέπει οπωσδήποτε οι καινούργιοι γονείς να κάνουν αυτό το πράγμα στους εαυτούς τους και πρώτα απ' όλα στα παιδιά τους.
0: Οπότε, ο ίδιος έχεις κάνει ψυχανάλυση και συνεχίζεις να κάνεις.
1: Ναι, ναι. Έχω ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορεί κάθε φορά να μην βγαίνει κάτι, μπορεί να είμαι χαρούμενος, να είμαι καλά. Θα πάω όμως και χαρούμενος.
0: Τι δεν βγαίνει κάτι, βγαίνει.
1: Πάντα βγαίνει
0: και ας μην κάτι. Το καταλαβαίνω.
1: Πάντα ακριβώς αυτό. Και ας μην το καταλαβαίνω, πάντα βγαίνει κάτι. Και ξέρεις τι, νιώθω καλά. Νιώθω καλά γιατί ναι, μιλάω με τους γονείς μου, μιλάω και με τους φίλους μου, ρε παιδί μου, με τους ανθρώπους που αγαπάω. Μιλάω, δεν μπορώ να πω ότι μιλάω. Αλλά ποτέ δεν τα λέω όλα. Ενώ ξέρω ότι στην ψυχανάλυση θα πάω, θα φύγει νεράκι. Όλο. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Και πραγματικά.
0: Αδειάζεις ή φορτίζεις με την ψυχανάλυση. Και τα δύο θα μου πεις. Αδειάζω το κακό και φορτίζω το καλό.
1: Ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Φορτίζω. Δηλαδή κάθε φορά που φεύγω από τον ψυχολόγο θα του κάνω μια αγκαλιά. Ναι.
0: Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και το λέω έτσι δημόσια, είναι όχι απλά λειτουργεί, είναι σταλμένη.
1: Κάποιος μπορεί να πει τώρα, ας πούμε, κάτσε ρε Γιωργάκη, τι έχεις τραβήξει εσύ για θες και ψυχολόγο. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ναι, οκ, okay, δεν έχω τραβήξει τα πάνδυνα. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρότερα προβλήματα,
0: δεν
1: το ξέρω.
0: Δεν έχει να κάνει. Το πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τα ακριβώς. Πράγματα, αν εσύ μπορεί να είσαι μέσα
1: στο. Ο πατέρας μου, ναι, το ξέρω. Πριγκιπόπουλα μας είχε ο πατέρας μου, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Και τι θα πει αυτό.
1: Εδώ πέρα όμως, την ψυχική ηρεμία που βρίσκεις κάνοντας ψυχανάλυση, γιατί καλώς ή κακώς η δουλειά μας έχει πίεση. Μπορεί να μην έχει σωματική, αλλά ειδικά και εγώ που είμαι και συνθέτης, ρε παιδί μου, και ας πούμε φέτος, με βοήθησε πάρα πολύ που έκανα αυτό το βήμα να γυρθώ ενός σχήματος. Η πίεση, δεν πίστευα ότι μπορεί να νιώσω τέτοια πίεση πάνω σε αυτή τη δουλειά. Τα 4 χρόνια αυτά, τέλος πάντων, που δουλεύω. Το άγχος, και το άγχος ήταν ένα, για τις οικογένειες. Πρέπει να πάει καλά, πρέπει να ταΐσουμε τις οικογένειες. Ήταν το μόνο μου άγχος αυτό. Και ήταν μεγάλη πίεση και με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχανάλυση. Πάρα πολύ.
0: Και φτάνω στη θρησκεία. Που είναι, έχεις δείξει από την αρχή εδώ πέρα, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται, είναι ευσεβής. Ένθεος. Έτσι, ένας άνθρωπος που το έχεις βιώσει αυτό οικογενειακά, να φανταστώ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά εσύ ο ίδιος έχεις την απέθυνσή σου, την αποτείνεσαι, φαντάζομαι, στο Θεό. Mm. Πιστεύεις ότι είμαστε μια κοινωνία σήμερα που πιστεύει στο Θεό ή όχι?
1: Ναι.
0: Είμαστε. Εγώ βλέπω δύο ταχύτητες.
1: Πάντα υπήρχαν δύο ταχύτητες. Πάντα υπήρχαν δύο ταχύτητες. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να μην είναι τόσο φανατική η πίστη στο Θεό από τους πιο νέους, αλλά πολλοί νέοι πιστεύουν. Είναι πραγματικά βοήθεια για μένα. Είναι στήριγμα. Δηλαδή, θα ζητήσω κάτι από την Παναγίτσα, θα μου το δώσει. Θα μου το δώσει. Δεν έχω, δηλαδή, πώς μπορώ να μην πιστεύω?
0: Εγώ βλέπω νέους να πιστεύουν περισσότερο από ό,τι πιστεύει η δική μου γενιά.
1: Ακριβώς.
0: Η δική μου γενιά είχε τις επιρροές τύπου σοσιαλισμούς και τέτοια και άθεοι και πάει λέγοντας στη δουλειά. Σήμερα πιστεύουν πιο πολύ τα παιδιά. Ίσως γιατί υπάρχει μεγαλύτερη απελπισία. Και στην απελπισία.
1: Και πρόσεξε, πιστεύουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η πίστη για μένα και η Εκκλησία, μέσα στο δικό μου το κεφάλι,
0: βαδίζουν
1: έτσι. Βαδίζουν έτσι, παράλληλα.
0: Η Εκκλησία η Ορθόδοξη, βέβαια, για να είμαστε και τίμοι,
1: ναι,
0: είναι και που μας έδωσε την ελευθερία μας το 1921, μπήγανε, δηλαδή,
1: ναι, ρε,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: στηρίξανε. Συμφωνώ. Εδώ πας στο χωριό στην Εκκλησία και τρέμεις από συγκίνηση γιατί σου μιλάει ένας γεράκος από κάτω που μπορεί να μην ξέρει γράμματα.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά είναι πιστός, τον βλέπεις μέσα, θα πας να εξομολογηθείς, ξέρω εγώ, στον πνευματικό σου και
1: απλά
0: θα του βγάλεις.
1: Έχω δει και, και πατεράδες που δεν αντιπροσωπεύουν.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Που κάνουν ότι αντιπροσωπεύουν αυτό που θεωρούμε εμείς πίστη, τέλος πάντων, και όμως στο τέλος ζητάνε λεφτά.
2: Μάθε μου τον έρωτα, μάθε μου να αντέχω και να αφήνομαι, να δίνομαι, να γίνομαι Θεός.
0: Μην το γυρίσω τελείως στην παιδαγωγική, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι θα έχω θαυμάστριες που θα βλέπουν από κάτω και μικρής και μεγάλης ηλικίας, να ξέρεις, γιατί αρέσει και σε μεγάλες γυναίκες, θα το προσέξεις, θα το μην την πατήσεις.
1: Νομίζω ότι με πλησιάζουν για να πάω στον πατέρα μου, δεν ξέρω.
0: Θα μπορούσε, αλλά να μην το ακούει αυτό η μητέρα σου, ελπίζω. Το ζήτημα είναι, λίγο kinky ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ, το μάθε μου τον έρωτα. Μου έρχεται καπάκι, μου μαθές έρωτα, αλλά το διασκεδάζω, το διακομωθώ λιγάκι. Μίλησε μας λίγο για αυτή τη δουλειά.
1: Ελεάνα Βραχάλη, μάθε μου τον έρωτα.
0: Προσκυνώ και αγαπώ.
1: Είναι 14 τα τραγούδια. Τα δύο μόνο δεν είναι σε μουσική δική μου. Το ένα είναι του Βασίλη του Γαβριλίδη και το άλλο του Λεμονίτη Σκουπελίτη. Του Γιώργου Τρετίκα, συγγνώμη. Το ότι με εμπιστεύτηκαν όλοι αυτοί οι στιχουργοί που έχουμε μέσα, είμαστε μέσα μαζί στο δίσκο. Η Ελένη Γιανατσούλια, ο Νίκος Σαρής, που με τον Νίκο του Σαρή κάνουμε και παρέα, έχουμε ανοίξει μαζί και ένα μαγαζί.
0: Τον γνωρίζω χρόνια τον Νίκο, ναι, πολύ καλό παιδί.
1: Η Ελεάνα Βραχάλη, η Αγγελική Μακρινιώτη, ο Λεμονίτης Σκουπελίτης.
0: Αλφα κατηγορία. Όλοι και με τα καλά τους τα τραγούδια.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Είναι μεγάλη μου τιμή που έχω συνεργαστεί με αυτούς τους στιχουργούς. Μου εμπιστεύτηκαν πολύ καλούς στίχους, ενώ είμαι σε αυτή την ηλικία και ενώ δεν έχω αποδείξει αυτή τη στιγμή τίποτα στον χώρο, παλεύω να αποδείξω, να δείξω βασικά στον κόσμο αυτό που είμαι. Γι' αυτό κιόλας τα περισσότερα κομμάτια στο δίσκο είναι δική μου μουσική. Ήθελα να είναι δική μου η μουσική για να συστηθώ ουσιαστικά στον κόσμο. Και εννοείται από εδώ και μπρος ψάχνομαι και με άλλους συνθέτες κιόλας να βρω λίγο και να κάνω και κάτι άλλο καινούριο. Να μην είμαι μόνο πάντα εγώ που θα γράφω τραγούδια.
0: Ξαναλέμε ότι εμφανίζεσαι στο Lux κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ξέρω ότι ο χρόνος σου δεν είναι απεριόριστος και μας έκανες τη χαρά και την τιμή να έρθεις εδώ πέρα να ανοίξεις την ψυχούλα σου. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Θα εκτιμηθεί ανάλογα από τον κόσμο, το ξέρω, είμαι σίγουρος. Ήταν η Αστερόσκονη, ήταν ο Γιώργος ο Κακοσίος σήμερα μαζί μας. Γιώργο, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ και πάρα πολύ.
0: Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, θα μιλήσουμε υπό άλλη βάση. Έτσι. Μιας και η πείρα, μιας και η διαδρομή μέχρι εκείνη τη φορά, θα μας έχει δώσει καινούργια πράγματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ το Life Gallery για την παραχώρηση του χώρου και για την υπομονή τους σε σχέση με τα ωράρια μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
4: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
3: Αμέσως μετά. Damages. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. You know, I can help people. It's kind of nice.
7: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
3: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
10: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
9: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
11: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
9: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
12: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
3: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια La Plata, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
13: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
2: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
1: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
2: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll take a look.

0: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Έλα, έλα.
4: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: I got just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
1: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Welcome.
11: Oh, sis, I've missed you.
10: I've been thinking about my painting a lot lately.
12: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
13: Hi.
14: I love the town. You really get to help people. It's kind of nice.
13: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
14: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Keep your heels down, Megan.
1: So, you want to know if Patty knew about your friend before she hired you?
2: I know I sound paranoid, but you're the only one I can trust.
1: No, you sound smart.
2: What?
1: Patty was right about you. You are a force to be reckoned with. In less than 2 weeks, you're already starting to think like her.
2: Did she only hire me to deliver her witness?
1: Personally, I try not to guess what Patty Hughes does or doesn't know.
2: Well, then what about you?
1: Me? Of course not. Today is the first I'm hearing about your friend. You know, Patty didn't even know who you were until I briefed her. And she read your resume, met you at the wedding, and in 10 years, I've never seen her more excited about somebody's potential. That's the only reason she hired you, Ellen. There's no way she knew about your friend.
3: Daddy, look at me.
0: Yeah, it's looking good. Looking good, Megan.
1: So, what are you gonna do?
4: We'd like to bring you in as a junior associate.
2: Hughes and Associates called me yesterday.
4: Patty Hughes. Good luck to you.
5: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
6: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
7: Whatever it takes.
2: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
8: Everyone's hiding something.
2: So what are you hiding?
9: You know what I like about you? There's always something going on.
10: Dummies.
9: And you don't fall for bullshit.
2: I'm so sick of your bullshit.
9: What did you say to me?
2: You heard me.
10: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
11: You've been gone 6 years.
10: Αμέσως μετά, Absentia.
12: I'm gonna solve this.
13: Testing.
14: Are you guys ready?
15: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
16: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
17: Ναι.
16: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
15: Για μικρούς και μεγάλους.
18: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
15: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
19: Αυτό δεν είναι καλό.
15: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
20: How would you like it?
21: We love it.
22: Πάστα!
15: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
23: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
24: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
25: Θάλασσες θα φτιάξω.
23: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Previously on Absentia. Are you okay?
1: Burn. I read the report on your pulmonary edema call the other night. Good work.
2: I was just following my training, doing my job.
1: I'll keep doing it. Who knows where this might lead?
3: Give me something to hang on to. Some reason to believe you.
4: I'm your mother. Emily, doesn't that count for something?
5: How do you know my name?
4: I told you, I'm a friend of your mom's.
5: I'm gonna go.
4: No, no, no.
5: You don't have to leave.
4: Don't touch me.
5: No, please.
4: Listen to me.
2: Body, a gangbanger. Want to guess how he died?
6: It was a hot shot of fentanyl.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Are you guys ready?
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
7: Ναι.
6: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
4: Για μικρούς και μεγάλους.
8: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
9: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it.
12: Πάστα!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ναι! Αμέσως μετά, Garage, με τον Ζήση Ρούπο.
4: Σκούλ μετά μαζί!

We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Όχι, όχι, δεν είναι τα σήμα.
3: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Κάποια πράγματα είναι τόσο κακά που έχουν αρχίσει και διαβρώνουν το χαρτί του ποτηριού. Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω αν θα πάει κάπου εδώ ή κάπου εκεί. Πάμε, Ζήση. Ζήση, πάμε. Ζήση, πάμε. Ζήση, έλα.
2: Να βάλω ένα και να πούμε ότι...
3: Να το βάλεις όμως.
2: Φέρτε τις σαρδέλες.
4: Σαρδέλα.
2: Ναι!
3: Ντροπή!
2: Παιδιά, sorry, μπρομάμε λίγο σαρδέλα. Θέλει κανείς λίγο σαρδελίτσα κάτι. Μπανάνα σαρδέλα.
4: Θέλετε να κεράσω σαρδελίτσα.
2: Κουλ!
3: Έλα, Ζήση.
2: Παρέμβαση! Όχι, τι θέλω να πω.
3: Είναι ο χειρότερος άνθρωπος στο να κάνεις αγωγές, ο Ζήση, και να δίνει πάσες.
2: Και δίνω πάσα τώρα. Κουλ μετάβαση!
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Garage. Σήμερα έχουμε κοντά μας τρομερούς Μαρσό και Σολ Μάιστερ και εμένα. Παρουσιαστή για την εκπομπή επέλεξαν έναν απίθανα αστείο άνθρωπο. Είναι κωμικός, είναι αυτοσχεδιαστής, είναι ηθοποιός, είναι ταλαντούχος σε ό,τι και να κάνει. Δυστυχώς όμως δεν δέχτηκε τη θέση, οπότε υποδεχτείτε το Ζήση Ρούμπο!
2: Καλώς ήρθατε στο γκαράζ. Λαύρο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια ή για τα λόγια. Anyway, πίσω στα δικά μας, καλώς ήρθατε κι εσείς στην πρώτη εκπομπή γκαράζ, την καλύτερη ελληνική εκπομπή της τηλεόρασης. Λέω αλήθειες! Η πιο αληθινή και αφιλτράριστη εκπομπή. Τα πάντα εδώ είναι χήμα. Τα βλέπετε ακριβώς όπως γίνεται, χωρίς να κρύβουμε, χωρίς να ωρεοποιούμε τίποτα. Εκτός από αυτό, μας πείτε τρεις ώρες να βάλω μακιγιάζ για να μην μοιάζω 50. Χειροκρότημα για το 50! Πάμε να δούμε τώρα τις σημερινές μουσικάρες μας. Είναι η πρώτη μας εκπομπή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να τους έχω αυτούς τους δύο μαζί. Δύσκολα τους χωρίζεις έτσι κι αλλιώς, γιατί μένουν και μαζί, καθαρά σαν φίλοι και συνεργάτες. Και μπράβο τους που το καταφέρνουν αυτό. Εγώ μία φορά συγκατοίκησα με ένα φίλο μου και δεν είμαστε πια φίλοι. Πίσω στους καλεσμένους μου. Κάποιος από αυτούς ήταν ήμο και κάποιος η νεότερη καλλιτέχνηδα της οποίας το πρόσωπο βρέθηκε σε γιγαντοοθόνη στην Times Square. Ποιος είναι ποιος, δεν θα πω, κυρίως γιατί τα έχω μπερδέψει και δεν θυμάμαι. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με ένα μεγάλο χειροκρότημα να υποδεχτούμε την Μαρσό και τον Σολ Μάιστερ!
6: Πώς είναι να ανεβαίνεις για πρώτη φορά σε αυτό εδώ το stage? Έτσι.

punk rock μέχρι το punk roll. Το φορτώνω κι ας μην το πιάνω. Έχεις φύγει και δεν ξέρω τι κάνω. Η νύν μου σου μοιάζει γιατί σε κινεί. Σαν εμένα κανείς, ίσως γι' αυτό εγώ ακόμα σε ψάχνω. Ενώ εσύ να προχωρήσεις μπορείς. Yeah.

0: Βαρσόκιος All Master, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είστε καταπληκτικοί, είστε ταλεντάρες. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που σας γνωρίζω.
1: Δικιά μας.
0: Θα πω ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ.
0: Όλοι ευχαριστιόμαστε. Και εδώ θα υποθούν αλήθειες τώρα.
2: Fact.
0: Θα ρωτήσω κάποια πραγματάκια και θέλω να μου πείτε όλη την αλήθεια με κάθε ειλικρίνεια.
1: Okay.
2: Όλη την αλήθεια.
0: Ωραία. Με από πού βγαίνουν τα ονόματα, Μαρσό.
1: Μαρία Σοφία.
0: Ναι.
1: Βαπτιστικό.
0: Βαθιστικό. Μαρσό.
1: Μαρσό. Μαρ, Μαρία, Σοφία. Μαρσό.
0: Υπέροχο.
2: Εμένα βγαίνει από το American Pie. Από τον Steve Meister.
0: Όντως.
2: Ναι. Και επειδή τα ξαναείδα πρόσφατα.
0: American Pie όλα. Είναι... Πόσα είναι, 4.
2: Είναι 100.
0: Είναι 4 ή 5 ή 3.
2: 4 είναι τα official. Με την
0: 4 τα official και μετά.
2: Ναι.
0: Spin-offs.
2: Είναι στο 2. Εγώ τόσο καιρό νόμιζα ότι είναι από το 1.
0: Όντως.
2: Και ένα έξτρα αστείακι που θέλω να κάνω σε αυτό γιατί το βλέπα πριν.
0: Ναι.
2: Έχουμε καλεσμένο το Λάμπρο το Φυσφή σήμερα. Σωστά.
0: Ναι.
2: Isn't he Jim's dad? Δεν είναι απλά ο μπαμπάς του Jim. Δεν το βλέπει κανείς άλλος και το φρύδηκε όλο.
0: Λάμπρο, δεν σε χάλασε. Δεν σε χάλασε, Jim's dad. Ναι, μοιάζει. Μοιάζει πάρα πάρα πολύ. Ηθοποιά να τον δείξει αυτός.
2: Ναι.
0: Ισχύει. Ο Λάμπρος όχι τόσο, αλλά ισχύει. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάντα το ρωτάω αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτω από ανθρώπους τι είναι αυτό που τους οδήγησε να ασχοληθούν με αυτό που αγαπάνε και με αυτό που κάνουν. Άρα, μουσική λοιπόν, πώς μπήκε στη ζωή σας, τι είναι αυτό που σας οδήγησε στη μουσική.
2: Ήμουν ένα νούμερο από πολύ μικρό παιδάκι.
0: Ξεκινάς τέλεια.
2: Αυτό, ναι, έκανα θέατρο, έκανα το ένα, έκανα το άλλο.
0: Ναι. Έκανες και θέατρο.
2: Τα πάντα, τα πάντα. Θέατρα τώρα που τα έστεινα εγώ, σκηνοθετούσα, έπαιζα, ήμουν μόνος που ζούσε στο τέλος, όλοι οι άλλοι πεθαίνανε.
0: Κάτσε, περίμενε. Πώς, μία παρένθεση. Όταν λες θέατρο, εννοείς κανονικά σε θέατρο, σκηνή
2: όχι,
0: ή ερασιτεχνικές παραστάσεις.
2: Ενώ στην αυλή του σπιτιού, με όλα τα παιδιά του χωριού.
0: Τι...
2: Για να κατάλαβες.
0: Τι τέλειο.
2: Άστα να πάνε.
0: Τέλειο. Φωτάκια, φαναράκια.
2: Όλα.
0: Υπέροχο. Ναι.
2: Και κάποια στιγμή πήρα ένα μικρόφωνο. Και μετά ξεκίνησε το κακό από εκεί.
0: Μουσική, στη ζωή σου.
1: Εγώ ξεκίνησα, έκανα θέατρο, αλλά επαγγελματικά όμως εγώ.
0: Επαγγελματικά. Απίστευτο.
1: Και μου είπαν, ας πούμε, σε μια οντισιόν που είχα πάει εκεί πέρα, και μου λένε, καλέ, εσύ έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή.
0: Που ισχύει.
1: Και λέω εγώ. Ναι. Και μου βάλανε λίγο το μικρόβιο. Και άρχισα και τραγούδαγα, ψιλομιμούμουν και τέτοια τραγουδίστρες, οπότε έτσι ξεκίνησα.
0: Γνωριστήκατε σε μια ακρόαση. Και πώς ήταν η διαδικασία, σε κάποιον
1: επίσης... Δεν γνωριστήκαμε σε ακρόαση ακριβώς. Απλά μία κοινή μας φίλη
0: ναι.
1: Μου είπε εμένα, έχω κάτι φίλους εκεί πέρα που ψάχνουν φωνή για ένα τραγούδι και τέτοια. Και λέω, ποιοι είναι αυτοί.
0: Έτσι το πες.
1: Ναι, ποιοι είναι αυτοί. Και μου λέει, είναι ωραία, είναι να τους γνωρίσω όλα αυτά, να κάνετε παρέα. Και το βλέπετε ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και τους γνώρισα, ήταν σούργελα τελείως και λέω, εδώ είμαι.
0: Και κλικάρε, έτσι.
2: Κατευθείαν.
0: Απίστευτο. Μένετε μαζί.
2: Ναι.
0: Συγκατοικείτε. Τι φάση. Το ρωτάω ευθέως, εννοώ πώς είναι η εμπειρία και πώς, αν έχετε να μας πείτε μυστικά συγκατοίκησης, πώς τρόποι για να μην σκοτώσεις το συγκατοικό σου.
2: Δεν είναι εύκολος για όλους ο τρόπος.
0: Ναι.
2: Πάρε μεγάλο σπίτι. Εννοώ ότι εκεί είναι το μυστικό.
0: Να σου πω εγώ τον τρόπο. Για φιλάρα τρυπατή.
2: Αυτό, ναι.
0: Εγώ είμαι σοβοφίτα. Μαρσό κάτω. Συναντιόμαστε μια φορά τον μήνα. Στην πισίνα συνήθως συναντιόμαστε. Όντως παίζει τέτοιο σπίτι.
2: Έχουμε και πισίνα.
0: Για πλάκα το πά.
2: Όχι, όντως.
1: Αλλά.
0: Sorry.
2: Αλλά είναι πολύ κρύα. Αυτό είναι fact.
0: Είναι κρύα η πισίνα.
2: Δηλαδή έχουμε.
0: Εντάξει, χάλια, ρε φίλε.
2: Από όταν τον νοικιάσουμε έχουμε πει 5 φορές. Είναι δράμα να την πληρώνεις και να μην βουτάς.
0: Είναι δράμα, δεν το συζητώ. I can relate. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από κρύα πισίνα. Γι' αυτό κάνεις. Τα δίνεις λίγο παραπάνω, την κάνεις θερμενόμενη. Μην είστε τσιπίδες.
1: Δεν το δέχομαι. Έχω πάει εγώ στις συνελεύσεις, έχω πιάσει.
2: Εμείς έχουμε κατέβει διαδηλώσεις για την πισίνα.
0: Α, είναι πολύ κατοικία με πισίνα. Παιδιά, στο Μέλρος μένετε.
2: Μπορεί.
0: Φασάρ, τέλειο. Τέλειο, υπέροχο. Οπότε, ωραία, εντάξει. Είναι μεγάλο το σπίτι. Παρ' όλα αυτά.
1: Εντάξει, έχουμε χωρίσει δουλειές.
0: Έχετε χωρίσει.
1: Ναι. Άλλος παίρνει σκουπίδια, άλλος ψιλομαζεύει, άλλος προσέχει, ας πούμε, τη γάτα και όλα αυτά.
0: Γάτα, υπάρχει και γατουλά. Τέλειο.
1: Εγώ έχω πάρει τώρα το κάτω.
0: Το
1: δωμάτιο. Που...
2: Είναι διόρροφο το σπίτι.
1: Είναι διόρροφο. Που είναι δίπλα.
0: Στοπ, συγγνώμη, άνω τελεία. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω και να με ρωτήσω. Ψάχνετε συγκάτοικο.
2: Άμα δεν είσαι ένα άδειο δωμάτιο.
0: Αλλά δεν έρχομαι άμα είναι κρύα η πισίνα, παιδιά, να το ξεκαθαρίσω. Πάμε λοιπόν. Μένεις κάτω.
1: Μένω κάτω εγώ.
0: Ναι.
1: Και είναι δίπλα ακριβώς από το σαλόνι.
0: Ωραία.
1: Οπότε σχεδόν κάθε βράδυ έχει το boys night, ας πούμε. Και. ακούνε μουσικές, μιλάνε, φωνάζουν και τέτοια. Και ξυπνάω κάποιες φορές, λίγο ενοχλούμαι, αλλά.
0: Εντάξει, οκ, παλεύετε. Ή να σου πω, γιατί μεταφέρεσαι πάνω αφού γίνονται boys.
1: Γιατί ήμουν παλιά πάνω και τώρα το έχω κάνει ντουλάπα. Οπότε του πήγα κάτω.
0: Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Γεια σα.
2: Πάλι καλά να λες το τραγούδι.
0: Walking closet. Συγγνώμη, συγγνώμη, έχει walking closet. Έχει φάσει δωμάτιο. Τι να το κάνω αυτό, ντουλάπα.
1: Ναι.
0: Έχει playroom.
2: Είναι αρκετά μεγάλο το δωμάτιό μου. Ενώ το έχω χωρέσει το playroom στη γωνία που κάνω το
0: δωμάτιό μου. Κοίτα να δεις τώρα η γνωριμία με τους ανθρώπους πώς είναι αυτά τα πράγματα. Πώς ξεκινάει από full συμπάθεια και αρχίζει το μίσος.
2: Έλα, για σιγά.
0: Σιγά σιγά η αγνή ζήλια.
1: Σε έχουμε καλέσει όμως.
0: Θα έρθω, εννοείται. Ένα πράγμα με το χέρι στην καρδιά που έχεις πει. Α, ξέρεις τι.
2: Με τι μ' αρέσω ποτέ.
0: Τίποτα.
2: Κανένα.
0: Τίποτα.
2: Είναι φοβερή συγκάτοικος, φοβερός άνθρωπος.
0: Παιδιά,
2: είστε τέλεια είμαστε.
0: Είστε εξαιρετικοί. Ωραία. Fun times σε συναυλίες. Κάνατε συναυλιάρες. Ποιο είναι το πιο περίεργο, παύλα, άβολο πράγμα που σας έχει συμβεί με φαν.
2: Έλα, έχει μαρσό την καλή.
0: Έχει ιστοριαρά.
1: Εντάξει, έρχεται μία κοπέλα, αλλά πολύ ενθουσιασμένη.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ρε αλήθεια, στο αίμα με την Άννα Βύση, ήσουν φανταστική. Και άρεσε και μου το τραγουδούσε. Και μου έλεγε, παγωμένη. Και έτσι λέω, εγώ στο ντεζαβού με την Έλληνα Παπαρίζου ήμουν. Αλλά ήρθε πολύ, πάρα πολύ, δηλαδή χαρούμενη. Μου λέει, ρε, ήσουν τέλεια στο αίμα, ήσουν φανταστική. Λέω, δεν ήμουν στο αίμα, ήμουν στο ντεζαβού.
0: Ωραία, άβολη στιγμή, περίεργη, αστεία, με φαν, συναυλία, συναυλιακή ιστορία.
2: Στο πρώτο μπαμ που κάναμε, ξέρω εγώ, με το Cool Kids, ξέρω εγώ τότε, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ένα live στην Κατερίνη.
0: Ναι.
2: Όπου έκανα τα δικά μου, χόρευα, μπράβο, αλλά γυρνάω σε κάποια φάση, σε ένα κοτσέτσι, και κάνω αυτό, ξέρω εγώ, και κάνει απλά και πέφτει. Και λιποθύμησε. Την έδειξα με κοίταξε.
0: Jedi!
2: Ναι, γούνα στα μάτια και έπεσε πίσω. Και λέω, και λέω, is it possible to learn this power?
0: Τι καταπληκτικό. Απίστευτο. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν και να θέλουν να ασχοληθούν με κάτι αντίστοιχο ή κάποιο κλάδο τέχνης ή κάτι, όπως το λέω εγώ, ασυνήθιστο για να βάζει φαγητό πάνω στο τραπέζι. Τι συμβουλή θα δίνατε λοιπόν εσείς τώρα στον εαυτό σας όταν ξεκινούσατε? Τι δεν θα
2: είσαι εσύ που είναι πιο...
1: Εγώ θα μου έλεγα, νομίζω ότι δεν είσαι τόσο κακή και δεν χρειάζεται το να έχεις τόση ανασφάλεια και να...
0: Ξύλο στον εαυτό, ξύλο,
1: ναι, αυτό ξύλο. Ναι, και να ακούς λίγο και το σόλο που λέει ότι όχι, θα καταφέρουμε, θα πάει.
0: Α, εσύ είσαι αισιόδοξος.
1: Ναι, εγώ ήμουν σε φάση ποτέ, τίποτα.
2: Ο ήμουν να είναι αισιόδοξος σε μια παρέα.
1: Και νομίζω κιόλας ότι δυσκόλευα και τους άλλους με το να μην είμαι αισιόδοξη, ας πούμε.
0: Yes.
1: Και να λέω ότι πάμε, το έχουμε,
0: ναι.
1: Ομαδάρα και τέτοια.
2: Η Μαρσό είχε και το τυχερό βέβαια ότι βγήκε σε χτισμένο κοινό που είχε ήδη έρθει να την ακούσει.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν αυτό το να προσπαθείς τώρα να κουνήσεις ανθρώπους που δεν ξέρουν τι βλέπουν στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα.
0: Άλλη πίστα αυτό τελείως.
2: Άλλη πίστα.
0: Ναι. Άλλη πίστα. Ναι.
2: Και θα σου πω ότι εγώ εκτιμώ το ότι ξεκίνησα, ας πούμε, έτσι, γιατί μου έδωσε το πιο σκληρό μάθημα ότι δεν πειράζει. Και Ελλάδα, δεν είναι και κάτι.
0: Ωραίος.
2: Ναι, αυτή είναι η συμβουλή που θα μου δίνα, γιατί εγώ επειδή ήμουν πάντα πολύ αγχωτικός να το στήσω, να το τρέξουμε, να έχει το κάτι έξτρα, να. Εντάξει, τσίλε, μπρο. Δεν έχει και τίποτα.
0: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το αγοράζω. Να σου πω τι ζώδιο είσαι. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με καμία σχέση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Ωραία. Υπάρχει η φήμη ότι κάνετε επικά πάρτι. Ωραία.
2: Τώρα, σε μόνο εβδομάδα που θα κάνουμε. Τι θα πω.
1: Ακριβώ. Δεν είναι φήμη.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Μπες και γκούγκλαρε το Vice και θα δεις ότι μας έχουν κάνει άρθρα.
2: Εντάξει, δεν έχουν κάνει άρθρα για πολλούς ανθρώπους που κάνουν πάρτι. Θεωρώ ότι αν φτάσει στο σημείο.
0: Να κάνουν άρθρα για τα πάρτι που κάνουν.
2: Με μέσο να ασχοληθεί, κάτι κάνει καλά.
0: Κάτι κάνει καλά. Θέλετε να μας πείτε τι κάνετε καλά. Πρώτα απ' όλα είναι στην πισινά, τα πάρτι.
1: Όχι.
2: Κοίταξε. Γιατί νομίζω πριν.
0: Γιατί είναι κρύα.
2: Δώσαμε μια λάθος εικόνα προηγουμένως. Τα πάρτι είναι στο πιο underground σκηνικό που μπορεί να φανταστεί. Είναι στο στούντιο. Χάλια μαύρα τώρα η τύχη είναι. Μην πω τώρα τη λέξη. Μας κόψουνε. Έχουμε σπάσει πράγματα.
1: Είναι και
2: υπόγειο. Είναι υπόγα τώρα.
0: Πόσα άτομα χωράνε μέσα σε αυτό το στούντιο?
1: Έχουμε
2: λίγα
1: χωρέσει.
2: Και χωράμε περισσότερα, κατάλαβες.
0: Α, οπότε είναι και φουλ παράνομο.
2: Χωράει. Ναι, εννοείται.
0: FBI! Να σου πω, θα μεγαλύσετε κάποια στιγμή. Αυτό το πάρτι που γίνεται εκεί που γίνεται είναι κοντά κάπου στην πισινά.
1: Όχι,
2: δεν είναι.
0: Έχω φάει καλό με την πισίνα, όπως καταλαβαίνετε.
2: Θα σε φέρουμε στο κρύα, είναι γνωστό. Έτσι μας έφυγε.
0: Λοιπόν, Μαρσό, δεν ξέρω τώρα, υπάρχει το rumor ότι υπάρχει μια κοπέλα στην Αθήνα που σου μοιάζει πάρα πολύ.
1: Ισχύει αυτό.
0: Τι έπαιξε, τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι φάση, αλλά μου έχουν στείλει πολλοί φίλοι μου, και influencers και τραγουδιστές και.
0: Ναι.
1: Και να τον δώσω τώρα τον Κατινάκη
2: ή να, τον δώσεις
1: να μην τον δώσω.
2: Τώρα τον έδωσα.
0: Θα τον δώσω.
1: Τον Γιάννη.
0: Ναι, δώσ' τον.
1: Ο Γιάννης είχε βγει λοιπόν ένα Σαββατόβραδο, ας πούμε, yes. Και τα είχε κοπανίσει.
0: Ναι.
1: Και μου στέλνει η κοπέλα αυτή ένα τύπου βίντεο από το Insta. Είμαι εδώ με τον Γιάννη και δεν καταλαβαίνει ότι δεν είμαι εσύ. Και επέμενε.
0: Και τη μιλούσε, νομίζω ότι είσαι εσύ.
1: Αγάπη, και πάμε για ένα σφινάκι, πάμε να κάνουμε αυτό. Και του λέγε, μπρο, δεν είμαι η Μαρσό. δεν είμαι εγώ. Και ξυπνάω μετά την επόμενη μέρα και μου λέει ο Γιάννης, ρε, δεν ξέρω τι έπαθα, αλλά χτες νόμιζα ότι αυτή η κοπέλα είναι εσύ, αλλά για πολλές ώρες. Δεν ξέρω αυτό.
0: Δεν πειράζει, Γιάννη μου, ξέρουμε εμείς τι έπαθες.
2: Βλέπεις μαύρο καρέ κοντό.
1: Και σε σκέφτεσαι ένα όνομα
0: Μαρσό.
1: Γαλλικό.
2: Σκέφτεσαι ένα όνομα γαλλικό.
0: Τέλος. Θα παίξουμε παιχνιδάκι μαζί.
1: Για πες.
2: Πάντα.
0: Αλλά πριν παίξουμε παιχνιδάκι όμως.
2: Θα μας κάνεις ένα freestyle, γιατί έχω ακούσει ότι.
0: Freestyle.
2: Δεν έχεις πει ότι είναι πολύ εύκολο. Σε μπερδεύω με κάποιον άλλον.
0: Ωραία, ακούστε παιδιά. Μισό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορώ όμως, αν θέλετε, να προσπαθήσω να μου κρατήσετε beat. Ωραία. Δύο bars, αλλά θα μου δώσετε μία λέξη.
1: Μία λέξη.
0: Δώστε τη λέξη. Μία λέξη για να ραπάρω.
1: Γκαράζ.
0: Πάμε. Uh-huh. Είμαστε εδώ, καθόμαστε στο γκαράζ. Δεν είναι άδειο, γιατί έχω κάνει ρεπεράζ. Αυτά. Ευχαριστώ. Γιο! Πόσο 60 χρονών φάνηκα τώρα. Με εσάς τους νέους που κάθομαι εδώ.
2: Να σου δώσω όμως, να σου δώσω και κάποιο προπ.
0: Και κάνω Παπαδόπουλο Channel. Καρά, καλά,
2: φοβερό. Λοιπόν, respect όμως για ένα και μόνο λόγο. Ζήτησες λέξη και την έβαλες στο τέλος. Γιατί ένα πολύ κλασικό hack που κάνουν σε τηλεπαιχνίδια και τέτοια που λένε πες μου μια λέξη να κάνω freestyle. Πες μου μια λέξη.
0: Πορτοκάλι.
2: Πορτοκάλι, ναι, η λέξη που μου έδωσε ο Ζήση. Τη βάζει στην αρχή και μετά την ρημάρει εύκολα. Σου αρέσει την έβαλε στο τέλος.
0: Είδες που είμαι άσχετος και δεν ξέρω καν τα κόλπα. Λοιπόν, πριν πάμε στο παιχνίδι που θα παίξουμε, θα απολαύσουμε ξανά Μαρσό και Σολμάιστερ! Κουλ μετάβαση!
3: Are you guys ready? Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
5: Ναι.
4: Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
7: Αυτό δεν είναι καλό.
3: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: We love it.
10: Πάστα!
3: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Just the spot for you two.
12: Police officers! Police!
13: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
12: Police, freeze!
14: That's Karras, cut him off.
15: The Rookies.
16: That's got to be very interesting work.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
17: Καλή μου φίλη, τι κάνετε?
18: Πάλι εδώ!
17: Το θα φας καλά, άνοιξε τα φτερά του! Ψάχνω. Εγώ τι θα κάνω?
19: Κούνα τώρα, γρήγορα.
17: Φώναξα τον Ζαν. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Μόλις κάνει το κεφάλι κιμά.
19: Θα φτιάξουμε μπάμιες.
17: Μπάμιες. Πώς γίνεται τώρα αυτό να είναι έτσι τόσο νόστιμο?
20: Με αγάπη.
17: Σταμάτα, θα κλάψω. Χαίρεσαι που έρχεσαι, πες την αλήθεια.
19: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, λοιπόν.
17: Επόμενο, παρακαλώ.
19: Το φαγητό είναι παρέα.
21: Ποιες είναι οι μεγάλες χαρές και ευτυχίες στη ζωή? Ένα πιάτο φαΐ και ένα ποτό.
17: Την υγειά σας, καλή σας όρεξη.
15: Και αυτό το καλοκαίρι θα φας καλά. Με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
22: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
23: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
22: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
24: Capitalism can inform how we have sex.
22: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
25: It becomes more capitalistic.
22: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάλι πίσω εδώ λοιπόν για το παιχνίδι που σας υποσχέθηκα ή σας το επέβαλα όπως θέλετε. Το, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Το παιχνίδι λέγεται Μην το σκέφτεσαι. Ωραία, θα σας κάνω γρήγορα ερωτήσεις έναν-έναν, ένας-ένας και θα πρέπει να απαντήσετε χωρίς να σκεφτείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
1: Φαντάστηκα από τον τίτλο.
0: Έχετε δικαίωμα για τρία Ναι. Αυτό το ξέρεις το κλασικό. Τρία. Και ο χρόνος σας γενικά ξεκινάει από τώρα. Ποιο τραγούδι τραγουδάς στο μπάνιο?
1: Όλα.
0: Ποια σειρά είδες τελευταία?
2: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ποια υπερδύναμη θα ήθελες να έχεις?
1: Ναι, είμαι αόρατος.
0: Τι σου φτιάχνει τη διάθεση?
2: Το να ακούω τα τραγούδια της Έλενας Παπαρίζου.
0: Το τελευταίο πράγμα που γκούγκλαρες? Την αλήθεια. Πάμε απάντηση. Το τελευταίο πράγμα που γκούγκλαρες. Πόσο πίσω πρέπει να...
1: Συσχρούμος.
0: Καλό ψέμα, το δέχομαι. Τι ταλέντο έχεις που δεν το ξέρει ο κόσμος?
2: Χορεύω.
0: Ποιο είναι το πιο τροπιαστικό πράγμα που έχεις κάνει στα social media?
1: Αυτό που σου μένει τώρα. Δεν θα ανέβει και σε κάποιο TikTok?
0: Θα ανέβει όντως. Βάλε ένα τίτλο ταινία στη ζωή σου.
2: Κατάθλιψη.
0: Βάλε ένα τίτλο τραγουδιού στη ζωή σου.
1: Κατάθλιψη. Τα κοιτάν.
0: Πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε μέρος σε κάποιο reality. Ποιο θα ήταν αυτό?
2: Το Fame Story.
0: Ωραία. Ένα αειδιαστικό φαγητό που όμως σου αρέσει.
1: Δεν ξέρω, βάζω μπαρμπέκιου στα πάντα.
0: Βάζω μπαρμπέκιου στα πάντα. Με ποιο καρτούν θα συγκατοικούσες?
2: Με τον Twitter.
0: Το αγαπημένο σου hate comment που σου έχουν κάνει?
1: Είμαι το 2023 ο έλεος που πάει αυτός.
0: Το δέχομαι. Πρέπει να μείνεις με δύο εφαρμογές στο κινητό σου. Ποιες είναι αυτές?
2: Instagram, TikTok.
0: Πω πω κατευθείαν φίλε το απάντησε. Ποιο celebrity θα επέλεγες να πάρεστε μαζί ένα zombie apocalypse? Celebrity.
1: Το Sylvester Stallone.
0: Sylvester Stallone, οκ. Το πιο άχρηστο αντικείμενο που έχεις αγοράσει?
2: Έχω αγοράσει λαστιχάκια για να δένεις στο ζαμπόν και τα τυριά.
0: Η αγαπημένη σχορευτική κίνηση.
1: Το σκουλίκι.
0: Το σκουλίκι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω, αλλά είναι...
0: Μπορείς να μας το δείξεις?
1: Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Ωραία. Και ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο στο chat?
2: Τα σαλάκια.
0: Τα σαλάκια.
2: Ναι, που κάνει...
0: Που είναι αυτό και σφαίνουν σαλάκια. Τέλος χρόνου, ένα χειροκρότημα!
1: Με κοιτάς.
0: Μισό, γιατί έχω απορίες. Όπως καταλαβαίνετε. Βάζεις barbecue παντού, τι νοείς? Δηλαδή, φάση φακές.
1: Τι δεν κατάλαβα.
0: Φακές μπαρακιού.
1: Η ερώτηση είναι και τρώω φακές.
0: Σωστά.
1: Σου φέρνει ένα άνθρωπο που τρώει φακές.
0: Γιατί όχι. Όχι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρω και σαλάτ μπολ φακές μπορεί να παίξει.
1: Αλλά σε οτιδήποτε. Σαλάτες το ένα, το άλλο πάντα. Λίγη μπαρμπεκιού από πάνω.
0: Μπαρμπεκιού, πανικός. Τέλειο. Τίτλο ταινίας κατάθλιψη, τίτλο τραγουδιού κατάθλιψη.
1: Κατάθλιψη Τακιτσάν. Είναι συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Κατάθλιψη Τακιτσάν. Δύο εφαρμογές. Τα κάρφωσε χωρίς να το σκεφτείς. Μπα, πα, πα.
2: Ναι.
1: Gen Z.
2: Γιατί το έχω σκεφτεί και από μόνη μου.
0: Άμα μου σβήνε το κινητό, πια θα ήθελα να κάνω recover.
2: Αυτό,
0: Instagram, TikTok. Αγαπημένη υπερδύναμη, θέλω να είμαι αόρατος.
1: Ναι. Είναι πάρα πολλά τα social situations που λες.
0: Social situations.
1: Ναι, να μπορείς να κάνεις ένα...
0: Α, για να εξαφανίζεσαι. Ναι. Όχι...
1: Όχι.
0: Να παρακολουθείς,
2: να, κάπου και καλά,
0: να κρυφακούς και τέτοια.
1: Α, τώρα δεν ξέρω τι μας λέει αυτό για τη δικιά σου ψυχοσύνθεση ζήσιμο.
0: Όχι, περίμενε, εννοώ ρε παιδί μου.
1: Όχι, να ξεφεύγω.
0: Θα γινώσουν άρρωτος και θα πήγες να ακούς τι λένε για σένα συνεργάτες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και πιστεύω ότι η άγνοια είναι ευτυχία γενικότερα.
0: Δηλαδή,
1: δεν θέλω. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλω να μάθω. Πράγματα που δεν είναι να τα μάθει, καλύτερα να τα μαθαίνει.
0: Άρα λοιπόν αόρατο και να το κάνω το παπ μαζί με τηλεμεταφορά. Δηλαδή δεν παλεύω. Παφού, παφού.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Και με αυτό κυρίες και κύριοι, τεράστιο χειροκρότημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Επειδή παίξατε μαζί μας, λοιπόν, θα σας κάνω κι εμείς ένα δωράκι. Δεν ξέρω αν παίζετε με παρέα και φίλους και τα λοιπά επί τραπέζια.
1: Δεν σου λέει που κάνουμε θόρυβο.
0: Ναι, επί τραπέζια αγαπάμε πάρα πολύ εδώ. Okay. Hashtag Games Are Life. Δύο εξαιρετικά επί τραπέζια. Από την Κάισα. Κάισα, συνώνυμο το όνομα με το επιτραπέζιο παιχνίδι. Είναι δύο υπερπαιχνιδάρες, το Exit, το οποίο είναι escape room σε επιτραπέζιο.
1: Okay.
0: Τέλειο για παρέα. Και Αζούλ, υπερπαιχνιδάρα. Για παρέα μέχρι 4 άτομα.
2: Τέλειο, thank you.
0: Με πάρα πολύ αγάπη από εμάς, από την Κάισα και cool μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι από τους ανθρώπους που ονομάζονται Trailblazers ή στα ελληνικά μονοπατοσχηματιστές. Δική μου λέξη, copyright αυτό. Έφερε τον αυτοσχεδιασμό σε όλα τα σπίτια με το κάψε το σενάριο το 2012. Ξεκίνησε το φεστιβάλ κομμωδίας που πλέον αριθμεί τους 12.000 θεατές το χρόνο. Αμέτρητες solo stand-up παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σεναριογράφος, συγγραφέας, μπαμπάς, ερασιτέχνης, bodybuilder. Κάποια από όλα αυτά που είπα είναι ψέμα, αλλά ένα είναι αλήθεια. Ένας καλός μου φίλος, κυρίες και κύριοι, ο Λάμπρος Φυσφή! Μπούμ! Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ναι. Μας ακούσε εδώ στο παρθενικό αυτό ξεκίνημα.
3: Στον γκαράζ.
0: Μπούμ! Ξεκινάω. Γιατί κωμωδία? Αν θες το συμπληρώνεις και με, γιατί κωμωδία ρε φίλε?
3: Κωμωδία γιατί αυτό ήταν που μ' άρεσε. Ήταν ο μόνος δρόμος. Οποτεδήποτε έβλεπα δράμα, επιτόπου το μυαλό μου ήταν να δω πώς αυτό το πράγμα θα το κάνω παροδία.
0: Wow.
3: Οπότε ήταν, αυτή ήταν η οδός. Και είναι νομίζω λόγω άμυνας.
0: Super.
3: Δηλαδή, ξέρεις,
0: ναι, λόγω... καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται ότι η κωμωδία είναι τρόπος για να αμυνόμαστε εμείς που ασχολούμαστε.
3: Στο bullying, ναι.
0: Bullying, έφαγες. Έφαγες bullying.
3: Ναι, ρε, εννοείται. Εντάξει, δεκαετία του 90 μεγάλος, έλεος.
0: Κυρίαρχο στοιχείο, γυαλιά, σιδεράκια, σε έχω.
3: Ύψος, φρύδια, γυαλιά, επίθετο. Δεν είχα κοπέλα. Τι μύτη. Τι έχεις. Τι θες.
0: Ωραία, εντάξει, οκ, πάσω.
3: Πάμε, προχωράμε, ναι.
0: Ωραία. Το στατιστικό δείγμα που έχεις από κοινό, έχοντας παίξει...
3: 5 παραστάσεις, ναι.
0: Ναι, ναι, έχοντας παίξει παντού. Με τι γελάει περισσότερο ο κόσμος?
3: Η απλή απάντηση είναι σίγουρα οτιδήποτε, με οτιδήποτε ταυτίζεται. Για να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Άμα δεν ταυτιστείς, αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό που λέει ο άλλος, τελείωσε. Είναι σαν να έχεις κλείσει την πόρτα πριν καν πας στο αστείο.
0: Ναι.
3: Άρα είσαι ακόμα στην εισαγωγή και λες, να σας μιλήσω, ξέρω εγώ, για το γάμο, έχεις από κάτω, ξέρω εγώ, 20χρονα και είναι σαν να σου λένε όχι. Δεν θα σας πω τα αστεία. Δεν θέλουμε καν να ακούσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν ταυτιζόμαστε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι η ταύτιση. Αν το ξεπεράσει αυτό, μετά εντάξει. Στην Ελλάδα, πράγματα με τα οποία γελάει ο κόσμος σίγουρα είναι τα οικογενειακά. Σίγουρα η Ελληνίδα μάνα είναι ένα πράγμα
0: classic.
3: Το οποίο αν δεν το πιάσει σαν θέμα στο stand-up, δεν σου δίνουμε και άδεια από τον κλάδο να εξασκήσεις. Έχει να κάνει με τις καθημερινές συνήθειες, με την οικογένεια, με προφανώς η σχέση είναι ένα τεράστιο μέρος της ζωής μας, άρα είναι και στην κωμωδία. Αλλά αν πιάσεις τον κόσμο, αν ταυτιστεί, μετά μπορείς να του δώσεις οτιδήποτε. Δηλαδή, εμένα από τα πιο πετυχημένα μου κείμενα είναι για τα Περιστέρια. Δεν έχει καμία σχέση να κάνει αυτό με το «Α, στην Ελλάδα».
0: Hashtag φυσφής Περιστέρια, ψάξτε το αν δεν το έχετε δει αυτό το beat. Είναι εξαιρετικό, Περιστέρια. Τζιζ θέματα. Τζιζ θέματα.
3: Τζιζ. Είπες αυτή την έκφραση.
0: Είμαι 50 χρονών, τι θες να πω.
3: Κοίταξε, πάλι έχει να κάνει με τη σύνδεση με τον κόσμο. Δηλαδή το κατά πόσο εκείνη τη στιγμή είσαι συνδεδεμένος με τον κόσμο και πόσο αυτό μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Άμα λοιπόν πας σε ένα θέμα το οποίο διχάσει τον κόσμο ή κάποιοι άνθρωποι από το κοινό σου το βρούνε τζιζ, τότε αυτό σπάει. Οπότε τι κάνεις? Ουσιαστικά έχεις 200 άτομα και μπορεί τα 100 να σε αφήσουν να βγουν στην έξοδο.
0: Oh.
3: Αυτό λοιπόν είναι μια συνειδητή απόφαση του κωμικού εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ξέρει ότι θα χάσει ένα κομμάτι από το κοινό του, γιατί ίσως αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν αυτό το θέμα αστείο, ίσως το βρίσκουν και προσβλητικό το να το κάνεις εσύ αστείο.
0: Yes. Ναι.
3: Ναι, άρα θες να πας εκεί και να χάσεις ένα μέρος ή όχι. Είναι ανάλογα τον κωμικό αυτό. Δεν είναι...
0: ναι. Νομίζω ότι εσύ την έχεις πάρει ξεκάθαρα την αποφάση από όσες φορές έχω δει να παίζεις. Ο Λάμπρος είναι ένας από τους, ίσως ο μοναδικός κωμικός, ο οποίος σταματάει τον κόσμο να γελάει για να μπορέσει να συνεχίσει το κείμενο του. Το οποίο είναι πολύ, πολύ τσαντιστικό, όταν το λέω να σημαίνει αλλά και ωραίο.
3: Σταματάω.
0: Λοιπόν, ναι, είναι τέτοια φάση.
3: Σταματάω το γέλιο. Σταματάω το χειροκρότημα.
0: Με
3: ενοχλεί το χειροκρότημα. Ωραία. Ναι. Αλλά όχι το γέλιο. Εντάξει, το αφήνουμε. Αυτό θέλουμε άλλωστε. Ναι,
0: ναι, όχι, έχω δει να κόβει γέλιο βασικά.
3: Οκ, εντάξει.
0: Οκ, πάμε. Ναι, είναι γελάνε. Ναι, αλλά anyway, πάμε τώρα στα πιο ζουμερά πράγματα και στα πιο αληθινά.
3: Ναι.
0: Ωραία όλα αυτά. Τι σε κάνει να χάνεις το χιούμορ σου? Αν δεν θες να πεις, μπορώ να πω εγώ.
3: Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να με εκνευρίσουν. Όσο μεγαλώνω, με εκνευρίζουν όλο και περισσότερα πράγματα και νομίζω ότι μετά πρέπει να πάρω μία απόσταση για να μπορέσω να βρω πού είναι η κωμωδία μέσα σε αυτό για να το χειριστώ.
0: Αλλά αυτό δεν τα καταφέρνεις.
3: Όχι. Ξεκάθαρα δεν τα καταφέρνω. Αλλά επίσης ο εκνευρισμός και ο θυμός είναι ίσως ένα από τα πιο βασικά συναισθήματα της κωμωδίας. Κανείς δεν έχει βγει και λέει, παιδιά, να σου πω τι λατρεύω σε αυτή τη ζωή. Και το κοινό να ήταν. Τι αστείο. Όχι. Δηλαδή είναι σπάνιο να πει κάποιος κάτι που του αρέσει.
0: Ισχύει. Comfort, ξελαμπικάρισμα.
3: Ναι.
0: που έχεις για μετά από παράσταση μια δύσκολη μέρα. Βιντεάκια που μπορεί να βλέπεις τι είναι αυτό που είναι το comfort σου. Ενώ έχεις απολαύσεις...
3: Έχω σίγουρα action ταινίες. Δηλαδή, όσο αυτό, ναι. Action όμως, action τύπου...
0: Σαν κατηλίκια.
3: Ναι, και δεν θέλω να έχει σενάριο.
0: Okay.
3: Θέλω δηλαδή στο τέλος να μην... Δεν θέλω να γράψει 5. Σενάριο ο τάδε. Δεν
0: θέλω, να δεν
3: θέλω καν να γράφει ποιος το έγραψε. Δεν θέλω
0: art
3: να γραφτεί. Και μετά είναι τα άλλα κολλήματα τα οποία νομίζω ότι είμαστε μαζί. Είναι κατά περιόδους, δηλαδή π.χ. καθάρισμα χαλιών στο TikTok. Τρεις ώρες εκεί,
0: καλαμπικά. Καθάρισμα χαλιών στο TikTok, το ανακάλυψα πριν κάνα 3-5
3: μήνες. Είναι εξαιρετικό.
0: Και έχω κάνει subscribe και follow όλους τους χαλιοκαθαριστάδες που παίζει να έχουν υπάρξει, ακόμα και τους amateurs.
3: Μπράβο.
0: Που είναι φας μπαλκόνι. Amateurs.
3: Είναι με γιου, amateurs.
0: Amateurs.
3: Ναι, είναι, ναι.
0: Που είναι με μάνικα μπαλκόνι.
3: Και μετά μαντεύεις και πόσα layers θα καθαρίσει. Δηλαδή, βλέπεις ένα και λες, να το καθάρισε. Όχι, έχει άλλα 6 layers.
0: Συγγνώμη, είναι οποιούχο.
3: Ναι,
0: είναι,
3: εγώ επικίνδυνο. Έχω δει, φαντάζομαι, σε παράσταση μοναχός Σαολίν να φτιάχνει στην άμμο ένα σχέδιο για μία ώρα του πήρε, με όλη παράσταση.
0: Σε παράσταση το έχεις δει αυτό.
3: Ναι, ναι, αλλά είναι εξίσου ηρεμιστικό αυτό με το να βλέπω κάποιον να καθαρίζει χαλιά. Παρεμπιπτόντως, αυτό το χαλί, τρία χεράκια,
0: όχι,
3: το
0: ναι,
3: περνάγαμε.
0: Επιβεβαιώνω και ειδικά όταν σκάνε με τα καφέ που δεν φαίνεται τίποτα
3: ναι.
0: Και, κάνει, και το κάνει φάση ναι. Και είναι πέντε λεπτά.
3: Τέλειο, ναι.
0: Λοιπόν, μπαμπάς. Ναι. Τεράστιο κεφάλαιο, υλικό για stand-up. Μπαμπά σε δύο κοριτσάκια. Πώς είναι η φάση, πώς είναι η φάση. Πηγή για κομμωδία αστήρευτη.
3: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα είναι μια πηγή κωμωδίας, δηλαδή όποτε με ρωτάνε με τι γελάς τελευταία, είναι με τα παιδιά μου. Είναι εξαιρετικά αστεία τα παιδιά. Είναι πραγματικά, πώς έχουμε όλοι αυτό το φίλο, ρε παιδί μου, που πίνει κάποια περίεργα πράγματα και λέει ότι να είναι. Φαντάσου να έχεις δύο τέτοιους όλη μέρα στο σπίτι. Δηλαδή, ξέρεις, έχω πει στην κόρη μας, τι θες να φυτέψουμε στη γλάστρα και μου έχει πει πίτσα. Δηλαδή, αυτά δεν γράφονται, δεν μπορείς να τα...
0: Είναι υπέροχο, αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο υπέροχο είναι το παράδειγμα που μου είπες με το πώς θέτεις εσύ το όριο με το 1, 2, 3.
3: Ναι, η τεχνική αυτή, ναι, ναι, είναι
0: και
3: εξαιρετικό.
0: Και το τι έγινε πρόσφατα καθώς μεγαλώνουν με τη μικρούλα.
3: Ναι, υπάρχει μια τεχνική τέλος πάντων που χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
0: Πιάνει, πιάνει.
3: Είναι το life hack, είναι από τα καλύτερα πράγματα. Το έχουν χρησιμοποιήσει σίγουρα οι γονείς σας. Είναι το θα μετρήσω μέχρι το 3. Αυτή είναι η τεχνική. Οπότε λες, ξέρω εγώ, μάζεψε το δωμάτιό σου, θα μετρήσω μέχρι το 3. Ποτέ δεν φτάνουμε στο 3. Ξεκάθαρα πράγματα. Μετά το 2 αρχίζουμε περίεργα κλάσματα του στυλ 2 και 3, 45.
0: 2 και 7.
3: 8.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θες να μ' ακούσεις να λέω 3. Αν ακούσεις να λέω 3, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά δεν λέμε 3. Αυτή είναι η τεχνική που δουλεύει στη μεγάλη μου κόρη. Στη μικρή δεν δούλεψε. Γιατί στη μικρή πήγα και είπα θα μετρήσω μέχρι το 3. Είπα 1, 2 και μου κάνει 3.
0: Boom!
3: Κάνω όχι, εγώ το λέω το 3 και μου κάνει. Πες το. Και τις κάνω, όχι, θα το πω όποτε θέλω εγώ. Και μου κάνει, τι, δεν το ξέρεις.
0: Και να σου πω κάτι.
3: Τώρα, επειδή ο κόσμος έχει στο μυαλό του μια κόρη 15 χρονών, όχι, είναι 3.
0: Ο ήλιος θα συγκρουστεί με τη γη σε 2 ώρες.
3: Τέλεια.
0: Τέλεια.
3: Επιτέλους, θα πω. Επιτέλους και άργησε.
0: Τι είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις πριν γίνεις αστρόσκονη.
3: Θα κλάψω. Τι να κάνω.
0: Έλα,
3: θα κάτσω κάτω,
0: ναι.
3: Θα πάρω την οικογένειά μου και θα κλαίμε. Τι να κάνω. Αυτή η ερώτηση, την έχω ξαναπεί, είναι ηλίθεια.
0: Ω, δεν είναι ηλίθεια.
3: Είναι τι που περιμένεις από μένα να πω τίποτα. Θα πάω γιόλο μπάντζι τζάμινγκ στη γέφυρα της Χαλκίδας άμα έχω μόνο 2 ώρες. Δεν ξέρω, θα πάω. Τι να κάνω. Τι να κάνεις.
0: Το τελευταίο.
3: Σου λένε πεθαίνεις. Μαμά, παιδιά. Ελάτε, να κάνουμε ένα group hug, να αγκαλιαστούμε όπως την Πομπία, να μας βρουν έτσι.
0: Να το πω αλλιώς. Ναι. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση για οτιδήποτε. Μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
3: Sorry, επειδή δεν υπάρχει επίπτωση. Πάω να σκοτώσω 2 άτομα και γυρνάω, εντάξει. Sorry, έχει μια Ferrari που θα την κλέψω το αυτοκίνητο το γρήγορο και ωραία. Θα έρθω εδώ να σας αγκαλιάσω.
0: Ωραία, Λάμπρο. Πού σε βρίσκουμε τώρα ή στο άμεσο μέλλον.
3: Βρίσκομαι σε περιοδεία.
0: Yes.
3: Με την παράστασή μου και ξεκινάω και νέα παράσταση, νέο μονόλογο. Ο οποίος θα παίξει στο Christmas Theater και στο Τζένι Καρέζι, το θέατρο. Τζένι Καρέζι. Οπότε ο labrosfisfis.com είναι το site μου. Όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει εκεί και να βλέπει τα νέα μου.
0: Να βλέπει τα νέα σου και, ναι. Και τα νέα σου φυσικά.
3: Αν προλαβαίνετε και δεν συγκρουστεί ο κόσμος με κάτι.
0: Σε 2 ώρες.
3: Ναι, σε 2 ώρες.
0: Όχι,
3: πούμε. Τέλειο. Σε 2 ώρες. Θα μπορώ να δω τι κάνει ο Λάμπρος.
0: Και φυσικά παραστάσεις.
3: Ναι, περιοδία μου.
0: Παραστάσεις
3: είναι...
0: στο εξωτερικό, Αμερική.
3: Ναι, θα πάω πρώτη φορά Νέα Υόρκη και Σικάγο. για να βρω τις ομογενείς.
0: What the...
3: Και ναι. Να δούμε αν θα μπορέσει να δουλέψει η κωμωδία στην Αμερική. Ως τώρα, ξέρεις, κατά βάση πηγαίνουν τραγουδιστές, μπουζούκια, το οποίο πηγαίνει τέλεια. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και με την κωμωδία προς τα εκεί.
0: Ευχόμαστε το καλύτερο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Λάμπρο της Φίγκερης και κύριοι. Και... Επειδή ξέρεις ότι γουστάρουμε να παίζουμε και μαζί παίζουμε 10-11 χρόνια παιχνίδια, ήρθε η ώρα για να παίξουμε και μαζί ένα παιχνίδι. Cool μετάβαση!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Been thinking about my painting a lot lately.
6: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
7: Hi.
8: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
9: Do you know how to bake cookies?
10: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
4: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
17: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
17: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
17: I can either go back to London and resume my old life.
18: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: 15 ποτήρια για σένα, Λάμπρο, 15 ποτήρια για μένα και το όνομα του παιχνιδιού Πιουκ. Πονγκ.
20: Ακούγεται υπέροχο.
19: Είναι υπέροχο.
20: Ακούγεται υπέροχο.
19: Πρώτα απ' όλα, ξέρεις ότι και οι δυο μας έχουμε μηδέν ανοχή σε αειδιαστικά και δύσκολα πράγματα.
20: Ναι.
19: Να σου πω λοιπόν ότι αυτά τα ποτήρια, τα 15 ποτήρια, περιλαμβάνουν, έχουν μέσα, περιέχουν διάφορα πράγματα.
20: Mm-hmm.
19: Από απλά μέχρι αναψυκτικό, πορτοκαλάδα, νερό κτλ. Κάποια όμως περιέχουν μέσα από αλατό νερό και ξύδι μέχρι μουρουνέλαιο και λιωμένη σαρδέλα.
20: Α, άρα εντάξει. Πες μου ποια είναι η λιωμένη σαρδέλα να την πιω πριν ξεκινήσουμε να νεκρώσει το σώμα, ναι, στόμα μου και μετά να με νοιάζει.
19: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, αλλά έχω τις κουβάδες.
20: Τέλεια.
19: Ωραία. Ωραία. Οπότε ρίχνουμε μέχρι να πιει ο κάθε ένας από εμάς 4 ποτήρια. Αλλά μπορεί να είναι πορτοκαλάδα, χυμός, αν είσαι
20: ή μπορεί να είναι λιωμένη σαρδέλα.
19: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε πιουκ πονγκ. Παίρνουμε θέση λοιπόν.
20: Ξεκινάς, ξεκινάω.
19: Ξεκινάω εγώ.
20: Okay,
19: πάμε. Και με σε πετύχω, με σε επιτσιλήσω.
20: Φυσικά, ναι. Ωραίο ζήσιμο.

0: που σου σκάει σε στάδια. Δηλαδή αυτό νομίζω να μου σκάει μέχρι μεθαύριο.
1: Αν είναι να σου σκάσει ρουκέτα να σκάσει.
0: Αυτό το λένε για το καλό ουίσκι και τη λιωμένη σαρδέλα. Το καλό ουίσκι σου έρχεται μέχρι και τρεις μέρες μετά.
1: Το κάνεις, ρε φίλε. Όχι, ρε μαν. Όχι.
0: Πάμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Και τα πίσω, έτσι. Για να δω. Τι έχεις.
1: Σαρδέλα.
0: Ναι. Ναι. Φάτο. Ή μάλλον πιέστο. Πάμε. Πάμε. Στην υγεία σου, αδερφέ. Όχι. Οι άντρες δεν κλαίνε.
1: Χάλασε.
0: Αυτό ήταν το πρώτο και τελευταίο επεισόδιο με τον Ζήση Ρούμπο. Τον χάσαμε από λιωμένη σαρδέλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. παιδιά, μου χάλασε όλη χρονιά τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί,
1: γιατί όντως είναι αλεσμένη και ξέρεις από το κατάλαβα. Έχει και τα κακάκια της μέσα.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό κατάλαβες.
1: Τώρα θα δεις. Παράς.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Πόπο, φίλε, ναι, δεν... Όχι σαρδέλα. Ρε λαμπρό.
0: Και δεν εντυπωσιάζεται κανείς, μόνο εγώ. Με τα σούτ μου. Τι πίνεις.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι, λέγε.
1: Άλμη.
0: Oh. Εντάξει, σαρδέλα με λίγο φέτα πάει, ρε Ζήση. Αν είναι, τι θα ήθελες, να είναι αναψυκτικό. Πάμε, Ζήση. Άλμη. Ωραία πράγματα. Φλόρε.
1: Sorry γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ντροπή.
1: Πλάκα κάνω, ήταν πάρα πολύ ωραίο. ένα χειροκρότημα στον Αντρέα Πασπάτη που έφτιαξε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Αντρέας Πασπάτης, μπράβο, εξαιρετικός κωμικός που δεν θα ξαναδεί ποτέ το όνομά του σε line-up.
1: Ωραία, περίμενε.
0: ναι, μπράβο. Μουρουνέλεο.
1: Μουρουνέλεο. Έλα, εντάξει, να σου πω κάτι. Βιταμίνη. Όντως, τι συμβαίνει.
0: Τίποτα, έχει νεκρός το σοτ. Έχω κάνει προετοιμασία. Έχει νεκρός.
1: Όχι, ρε φίλε. Αλήθεια, παιδιά, είναι. Ω, εμετό. Πάμε το καλό. Έλα, πάμε. σε παρακαλώ, όχι. Σε παρακαλώ, όχι. Όχι, ρε φίλε.
0: Τι τα καφώνει. Ας, τι πίνεις.
1: Αλατόνερο. Εντάξει,
0: καλό. Νόμιζα ότι ήταν απλά νερό. Ποιες όμως. Ποιες. Ποιες. Μη.
1: Σαν να ήπια θάλασσα. Ωραία, εντάξει.
0: Έτσι με την αρμύρα.
1: Ωραία. Γιατί, ρε φίλε.
0: Ωραίο! Συντελεστή δυσκολία.
1: Μεγγέλ.
0: Εγώ εδώ για
1: πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα είναι.
1: Ω, ένα χειροκρότημα στο λάπρο για την πορτοκαλάδα! Νομίζω είμαστε κομπλέ. Εμένα το στομάχι μου δεν ξέρω αν θα αντέξει κάτι άλλο. Η τόλμη με την οποία αντιμετώπισες αυτά τα πράγματα σε ορίζει ξεκάθαρα τον νικητή του παιχνιδιού. Επειδή έπαιξες μαζί μας, θα σου κάνουμε ένα δωράκι.
0: Μουρνελέο.
1: Μουρνελέο, πάρτο. Δύο επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για να παίξει με οικογένεια, εξαιρετικά παιχνίδια από τη σειρά Exit και Azul Mini.
0: Τι ωραία.
1: Escape Room και Azul Mini για οικογένεια τέλεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υπέροχα από την Κάισα. Πάρα πολύ. Συνώνυμη με τα επιτραπέζια παιχνίδια. Ένα χειροκρότημα και πάμε cool μετάβαση. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στα παιδιά που ήρθαν. Μαρσό, Σολμάιστερ, Λάμπρο Φισπή. Και φυσικά σε όσους ήσασταν μαζί μας εδώ σήμερα και σε όλους εσάς από το σπίτι. Αν θέλετε να έρθετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή από κοντά, παρακολουθήστε εμάς, βάλτε κοριού στα αυτοκίνητά μας, δείτε που μένουμε, στηθείτε κάπου, σας στόκερ. Όχι, πλάκα κάνω, είναι όλα παράνομα. Απλά. Πάρτε, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε αντίστοιχα μαζί σας για να σας προσκαλέσουμε. Κλείνοντας, μια τελευταία έκπληξη. Η Μαρσό και ο Σολμάιστερ έχουν ετοιμάσει για εμάς ένα τραγούδι που δεν έχουν τραγουδήσει ποτέ live και θα το πούνε εδώ για εμάς για πρώτη φορά! Εγώ σας φιλώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο Action 24 με διαφορετικούς αλλά πάντα υπερταλαντούχους καλεσμένους. Ωστότε μείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, δεν χρειάζεται να κόβεις τα νύχια σου. Αν τρως τα νύχια σου, των ποδιών.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής συνεχίζεται. Παρακολουθήστε την αναμέτρηση Γυμνάσια Λα Πλάτα, River Plate. Την Τετάρτη, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, ζωντανά και αποκλειστικά, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Αυτή τη φορά θα βρεθούμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid. Το Καρπενήσι θεωρείται ένα από τα πιο πράσινα, μαγευτικά τοπία στην Ευρώπη, που κόβουν την ανάσα με πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της στερεάς Ελλάδας είναι μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Hellas Rally Raid υποδέχθηκε 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες σε 10 διαφορετικές κατηγορίες που έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα. Ήταν στόχος μας να έρθουν σε αυτή την περιοχή για πολλά χρόνια, αλλά φέτος το πετύχαμε, λέει ο σταματής μελέτης. Καταφέραμε να πάρουμε τις άδειες, να χρησιμοποιήσουμε την περιοχή και να θυμίσουμε ότι η Βρετανία είναι μία από τις πιο αμόλυντες φύσεις στην Ευρώπη. Το Καρπενήσι βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής. Ως τοποθεσία είναι στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Είναι ένα αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά, βαθύ δάσος και όλες τις διαδρομές να διεξάγονται μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε επίπεδο αγωνιζόμενων που ξεκινούν από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου έως τους νεοφερμένους, σε ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες, αλλά και έχουμε και πολλές γυναίκες φέτος. Ιδιαίτερες συμμετοχές, ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά τη διαδικασία της εκδήλωσης, οι συμμετεχόντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτή την πραγματική αίσθηση του ράλι, όπως το ότι κατάφεραν να παρακολουθήσουν πως οι επαγγελματίες πετούν πραγματικά πάνω από αυτή την πίστα. Ήταν εντυπωσιακά πως οι έμπειροι αναβάτες δεν υποτιμήθηκαν από τους νεοφερμένους που κατακλείζουν αυτές τις απαιτητικές διαδρομές. Οι νέοι συμμετέχοντες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πραγματικά πολλά υποσχόμενο μέλλον για την κατηγορία ράλι. Φέτος ήρθαν αναβάτες από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία σε αυτή την όμορφη διοργάνωση. Είμαι ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, πήγαμε σε αυτό το ράλι πέρυσι στην Αλβανία. Μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη Χαρίση έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε ανάμεσα στα όμορφα βουνά. Ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να απολαύσουμε την διαδρομή. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετάσχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον κυρίαρχο ανδρικό αθλητικό κόσμο. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα προσελκύουν κόσμο και γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που όχι μόνο απαιτεί δύναμη για αντοχή, αλλά απαιτεί κάποιο σοβαρό τρόπο πλοήγησης και πιθανώς οι γυναίκες να έχουν το πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από πού προέρχεσαι, τι φίλο είσαι, όλοι είναι εδώ ίσοι, όλοι θέλουν να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νεοφερμένοι εμπιστεύονται πραγματικά την ποιότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα που κάνει αυτή την εκδήλωση να είναι μπροστά από άλλες είναι ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά μέσα από μαγευτικά τοπία, τοποθεσίες στο Καρπενήσι. Η μοναδική εμπειρία στα απομακρυσμένα βουνά και δάση, αλλά και τις παραλίες και τις κοιλάδες. Φέτος ήταν μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου, το KTM 790 Adventural, που έκανε το ντεμπούτο του. Ο επαγγελματίας αναβάτης Chris Bridge ήταν εκεί για να σπρώξει στα όρια του το συγκεκριμένο όχημα.
Η καλή σκέψη για το Rally Hellas είναι ότι το έδαφος αλλάζει συνεχώς, μεγάλη ποικιλία στην οδήγηση, οπότε δεν γίνεται ποτέ βαρετό, με συνέπεια να έχει συνεχώς στροφές και τις 7 ημέρες, μια πρόκληση που κρατά την ταχύτητα χαμηλά και αυτό το κάνει λίγο πιο ασφαλές. Δεν μου αρέσουν τα 160 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν θα πάω με δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα οδηγώντας και απολαμβάνοντας το έδαφος. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Adventure. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά αγωνίζομαι με αυτό το όχημα σε ένα διαγωνισμό. Είχα την τύχη να περάσω λίγο χρόνο με πρωτότυπες μοτοσυκλέτες κατά τη διάρκεια του έργου, οπότε είναι ωραίο να αγωνίζομαι με αυτή την έκδοση της παραγωγής σε αυτό το περιβάλλον. Θα έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά επίσης και ορισμένα μειονεκτήματα από το 1090 που είναι μια μοτοσυκλέτα με την οποία πέρασα πολλά αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω πώς θα νιώσω τώρα. Πάντως είμαι ενθουσιασμένος. Για μένα είναι η πιο συναρπαστική σκέψη, οι αναρτήσεις, ώστε να μπορώ να αποφύγω κάποια χτυπήματα, κάποια αντικείμενα, να πατήσω το γκάζι, εκεί που πρέπει θα φρενάρω βέβαια. Είναι συναρπαστικό γιατί μπορώ να πιέσω περισσότερο, είναι επίσης συναρπαστικό γιατί είμαι πιο ασφαλής να κάνω κάποιο λάθος. Το Rally Raid ξεκίνησε ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στον αναβάτη την ευκαιρία να δώσει μια καλή εμφάνιση στο έδαφος και να προετοιμάσει τους εαυτούς τους για και τα οχήματα φυσικά για τις πιο απαιτητικές επόμενες ημέρες. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν από κάποιο αγώνα είναι να προετοιμάσεις το όχημά σου κατάλληλα. Αναβάτες από όλα τα τμήματα ετοίμαζαν προσεκτικά τις μοτοσυκλέτες, τα τετράτροχα και τα SSV για αυτό το προκλητικό ράλι σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Δεν είναι εύκολη δουλειά να στήσεις το όχημά σου για ένα τόσο απαιτητικό αγώνα, που με αναβάτες να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, οδηγούς, μηχανικούς, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το στήσιμο των σωστών ελαστικών της αναρτήσης. Είμαστε από την Ολλανδία, από τα πιστά Holland Sand. Έχουμε μια βαριά άμμο για την ανάρτηση. Για παράδειγμα, στην πίστα άμμου ψάχνουμε πάντα ένα κράτημα στο ελαστικό, οπότε πρέπει εδώ στην Ελλάδα να έχουμε πιο σκληρό έδαφος, πολύ βραχώδες, που δεν το έχουμε συνηθίσει. Έτσι, για μικρά βράχια, η ανάρτηση θα πρέπει να περνάει πάνω της, όταν για την άμμο θα είναι μαλάκι, ή για τα μεγάλα βράχια η αναστολή θα έχει ολοκληρώσει. It will be too soft because when you have the big rocks, the suspension will be immediately to the end. Και με αυτόν τον τρόπο ανάλογα γίνονται οι ρυθμίσεις των οχημάτων σε σχέση βέβαια πάντα με το έδαφος που έχουν να αντιμετωπίσουν σε κάθε διαδρομή οι οδηγοί και οι αναβάτες. Συνεχίζοντας στο Rally Raid, στο Καρπενήσι, σε εντυπωσιακές στιγμές και πολύ όμορφα σκηνικά. Σχετικά με τα ελαστικά, είμαστε από την Ολλανδία και κυρίως τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν αυτά τα ελαστικά έχουν αέρα, οπότε εδώ με το βραχώδες σκληρό έδαφος θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε έτσι το ελαστικό μας, να έχουμε ένα σκληρό λάστιχο που να μπορεί να αντέξει σε όλη την διαδρομή. Για να πάρεις μια σωστή απόφαση πρέπει να έχεις μια εμπειρή ομάδα υποστήριξης. Και εδώ εντοπίσαμε μερικές από τις ομάδες υποστήριξης. Τα πληρώματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν καθοριστικό ρόλο, αλλά η υποστήριξή τους γίνεται ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια μιας πολυήμερης εκδήλωσης, καθώς βοηθούν τους ιδιώτες να προετοιμαστούν και να συντηρήσουν τις μοτοσυκλέτες τους. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ένα περισσότερο χαλαρωτικό αλλά κυρίως ασφαλές τοπίο. Είμαστε η εταιρεία Enduro Greece, δικαιωόμαστε στην παροχή υποστήριξης, ταξιδιώτες του Rally στήριζονται σε εμάς. Φέρουμε μια εβδομάδα με πολλά διαφορετικά εδάφη και ελπίζουμε όλοι οι συμμετέχοντες να επιστρέψουν σπίτι γεμάτοι αναμνήσεις και με πολλές εμπειρίες από την Ελλάδα.
Η δεύτερη και τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν ακόμα πιο απαιτητικές. Οι οδηγοί και αναβάτες της ημέρας αντιμετώπισαν μια διαδρομή 280 χιλιόμετρων, ακολουθούμενη από 260 χιλιόμετρα την τρίτη μέρα. Οι οδηγοί των αγώνων εξοικειώθηκαν περισσότερο με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας. Μία από τις κύριες πτυχές του ράλι είναι το Roadbook, το οποίο αποτελεί ένα διαγραμματικό βιβλίο με πολλές σελίδες, με διαγράμματα και κύρια πλοήγηση για τα περισσότερα ράλι. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν το Roadbook για να μην χαθούν ή να αποφύγουν κάποια από τα επικίνδυνα σημεία. Χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικό χρώμα που πρέπει να στρίψουμε δεξιά ή αριστερά όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή κάπου είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αυτό είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στον αγώνα κινείσαι μόνος.